Μεγάλο ενεργειακό ξέσπασμα που οι ιατρικές απεικονίσεις δείχνουν ότι απελευθερώνεται τη στιγμή της σύλληψης. Και όταν τον δώσει, το αποτέλεσμα είναι ένα νέο ανθρώπινο πρόσωπο και όχι μια απλή σούπα ή ένα νέο χημικό στοιχείο ή μια καταστρεπτική έκρηξη. Ναι, η δύναμη πάνω στη ζωή και στον θάνατο δεν ανήκει σε εμάς. Κι όμως είναι τόσο εύκολο να ξεγελιέμαι σκεπτόμενοι ότι εγώ έχω τον έλεγχο. Σε αυτό μου κάνει πλάτες η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Συχνά ακούμε ότι δημιουργώ τη δική μου πραγματικότητα. Το καλό στη ζωή μου δεν πιστώνεται στο έλεος του Θεού, αλλά στις δικές μου λογικές αποφάσεις. Κάθε κακό εντός εισαγωγικών στη ζωή μου δεν νοείται ως κάτι μυστικά αναγκαίο για το καλό της ψυχής μου, αλλά ως αποτέλεσμα μίας αιτίας που θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, ρώτησαν οι μαθητές τον Ιησού αναφορικά με τον ακίνητο τυφλό. Αν έχω ένα καλόγνωμο μωρό, μάλλον οφείλεται στις καλές συνήθειες ύπνου που καλλιεργώ. Αν έχω καρκίνο, μάλλον φταίει που είμαι θυμώδης. Έτσι, αφού επί χρόνια απέφευγα την εγκυμοσύνη, τώρα αποφασίζω ότι είμαι έτοιμη για ένα μωρό και αλλάζω διάθεση. Ελέγχω τη γονιμότητά μου και σχεδιάζω τον μήνα, ακόμη και την ημέρα που θα συλληφθεί το μωρό μου. Αν μείνω έγκυος, ίσως συμπεράνω ότι πραγματοποίησα το σχέδιό μου. Ίσως μετά από μεγάλη προσπάθεια, ακόμη και με κάποια ιατρική υποβοήθηση, συλλάβω το πολυπόθητο παιδί. Τότε ίσως σκεφτώ ότι τελικά τα κατάφερα. Και αν ο σχεδιασμός δεν είχε καμία σχέση με το αποτέλεσμα, μπορεί να μου περάσει η σκέψη «Ουπς, σαν να πάτσα το λάθος κουμπί στον αυτόματο πολιτή και μου βγήκε το λάθος πράγμα». Όπως και να το κάνουμε, η εγκυμοσύνη θεωρείται ως αποτέλεσμα ανθρώπινης επιτυχίας ή αποτυχίας. Είναι αλήθεια, ο Θεός επιζητεί τη συνέργειά μας, αλλά οι πράξεις μας δεν είναι αποκλειστικά η αιτία που έρχονται οι εγκυμοσύνες. Καινούργιοι άνθρωποι έρχονται στην ύπαρξη όταν, ενώ εργάζομαι μέσα στα όρια των ελεύθερων επιλογών των γονέων, ο δοτήρ κάθε αγαθού μου κάνει ένα εκπληκτικό δώρο. Πολλοί λογισμοί εν καρδία ανδρός, η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει. Πολλά πράγματα έχουν καθοριστεί ήδη σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο της ανάπτυξης και δεν μπορούν να αλλάξουν ό,τι και αν κάνουμε. Σταθεροποιήθηκαν κατά τη γονιμοποίηση, όταν τα χρωμοσώματα των δύο γαμετών συμπλέχθηκαν, συντύχθηκαν και μετά διαχωρίστηκαν, αφήνοντας ακριβώς τόσο γενετικό υλικό όσο επαρκεί για έναν και μόνο άνθρωπο, παρά ότι προερχόταν από δύο. Είναι μια βιολογική διαδικασία που επιτρέπει άπειρες παραλλαγές, ακόμη και από το ίδιο υλικό. Θα μπορούσε να δημιουργήσει τον οποιοδήποτε, αλλά ο Κύριός μας, μέσα στη σοφία Του, ετοιμάζει μέσα στη μήτρα μου εκείνο ακριβώς το ανθρωπάκι που χρειάζομαι για να διακονηθεί η σωτηρία. Η δική μου, η δική Του, ακόμη και του κόσμου. Μετά από τις καλύτερες δυνατές προσπάθειές μου να το μεγαλώσω και να το προστατέψω, αυτό που επιτρέπει σε εμένα είναι κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι και αν είχα ενοχιστρώσει εγώ.

Τα πιο πάνω υπενήσονται ότι η δημιουργική δουλειά της σκιοφορίας έχει κάποια κοινά στοιχεία με τη Θεία Λειτουργία. Η πρώτη κίνηση φυσικά είναι του Θεού. Ο Θεός παρέχει την πρώτη ύλη για την ευχαριστία, τους κόκκους του σίτου και το αμπέλι που φυτρώνουν στη γη. Σε αυτά προσθέτουμε τον ιδρώτα μας, καθώς καλλιεργούμε, φροντίζουμε, συγκομίζουμε, αλέθουμε, ζυμώνουμε και ψήνουμε τα υλικά και τα μετατρέπουμε σε ψωμί και κρασί. Κατόπιν, φέρνουμε τον καρπό της εργασίας μας στον Θεό και τον αντιπροσφέρουμε σε Αυτόν, με προσευχή και ευχαριστία. Στη συνέχεια, ο Θεός ευλογεί το ψωμί και το κρασί και μας το επιστρέφει, αφού με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος το έχει μεταβάλει σε σώμα και αίμα του. Τέλος, αντιπροσφέρουμε στο Θεό και τον εαυτό μας. Είναι πλήρης και έχει μεταμορφωθεί σε ζωογόνο και φωτοφόρο δώρο προς τον κόσμο. Όμοια με την ευχαριστία, η κοίηση είναι συνεργασία της ανθρώπινης φύσης με τον Θεό. Μια διαδικασία συνέργειας, με νέες ενέργειες, νέα στρώματα πραγματικότητας και ευλογίες που προστίθενται σε κάθε βήμα. Εδώ, η πρώτη ύλη που παρέχει ο Θεός είναι τα σώματά μας. Σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα τους κρύβονται τα οάρια και το σπέρμα, γεμάτα με τη δύναμη της ζωής. Μέσα από την δημιουργική οικειότητα του σεξ, προσφέρουμε ο ένας στον άλλον τον εαυτό μας. Κάτι που μέσα στο μυστήριο ενός σόφρονος γάμου αποτελεί προσφορά και προς τον Θεό. Ανασυνθέτουμε και επιστρέφουμε την πρώτη ύλη του Θεού και αυτό στην ευλογή για να γίνει μια νέα ζωή, μικροσκοπική αλλά ξέφρενα αναπτυσσόμενη από τις πρώτες κιόλας στιγμές. Στη συνέχεια καλούμαστε να του προσφέρουμε τη ζωή αυτήν, γνωρίζοντας ότι παρόλο που θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τη συντηρήσουμε, η ευλογία και η περιφρούρησή της είναι στα δικά του χέρια. Όταν γεννηθεί το μωρό, το δώρο μας επιστρέφεται με νέα μορφή. Μια ζωή κατάφορτη όχι απλώς από τις δυνατότητες της μήτρας, αλλά πλούσια από την υλοποιημένη πραγματικότητα της διαπροσωπικής σχέσης. Εν τέλει, εμείς οι γονείς κατανοούμε ότι το δώρο αυτό δεν είναι μόνο για μας, αλλά πρέπει να φτάσει στην πληρότητά του, ως κάτι που προσφέρεται και ως κάτι στο οποίο μετέχουν πολλοί. Καθώς αποκτά αυτενέργεια και ανεξαρτησία, ισχυροποιείται, ώστε να ζήσει τη δική του προσωπική κλίση μέσα στον κόσμο. Διότι, όπως πάλι λέει ο Μητροπολίτης Κάλιστος Γουέρ, ο Θεός προσδοκά από καθέναν από εμάς κάτι που δεν το προσδοκά από κανέναν άλλον σε ολόκληρο το σύμπαν. Καθένας μας έχει μία κλίση να κάνει κάτι όμορφο με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Βλέποντας τη συνδημιουργική δουλειά της τεκνογωνίας μέσα από τους ευχαριστιακούς αυτούς φακούς, ανακαλύπτω ότι ο γονεϊκός μου ρόλος έχει φύση ιερατική. Η ευχαριστία είναι η αναφορά, η ύψωση της προσφοράς και του εαυτού μας, γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν. Στη δε λειτουργία της τεκνογωνίας, το μωρό μου είναι η ζωντανή θυσία που προσφέρω στον Θεό. Όταν με τέτοιον τρόπο συνεργάζομαι στο δημιουργικό του έργο, η εγκυμοσύνη γίνεται πράξη λατρείας, που απλή βιολογική διαδικασία μεταμορφώνεται σε ιερουργία. Η αρχική δημιουργική δουλειά των 9 ή 10 μηνών δεν συνίσταται μόνο στην απορρόφηση των αποθεμάτων μου σε σίδηρο και στην αποφυγή ισχυρών θορύβων, αλλά σε μια διαρκή αντιπροσφορά του παιδιού που ο Θεός μου έχει προσφέρει. Έχομεν προς τον Κύριον.

γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των 99,7 FM. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ο Βολός Αγάπης», την ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στην σημερινή εκπομπή σας προσκαλούμε σε ραδιοφωνική παρουσίαση της εικόνας, η οποία φέρει τον τίτλο «Παρήλθεν η σκιά του νόμου» και βρίσκεται στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο Κρήτης. Εισερχόμενοι στον ναό, στον κεντρικό ναό, μετά τον πρόναο, στην δεξιά πλευρά και οι Ηρακλειώτες και οι επισκέπτες της πόλης μας συναντούν, βρίσκονται απέναντι σε μία εικόνα η οποία φέρει τον τίτλο «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Είναι εντυπωσιακή, είναι αυθεντική εικονογράφηση του Στέφανου Νικολαίδη και φέρει τη χρονολογία 1877. Πρόκειται λοιπόν για μια πολυπρόσωπη εικόνα με κεντρική μορφή την Θεοτόκο εστεμένη βρεφοκρατούσα αριστερόθεν. Φαίνεται καθήμενη επιφλεγωμένης βάτου. Οι φλόγες ως πύρινες γλώσσες εμπλέκονται και εξέρχονται από τον φυτικό όγκο μιας βάτου. Στον κεντρικό κάθετο άξονα, άνωθεν της κεντρικής μορφής της βρεφοκρατούσης Θεοτόκου, εικονίζεται η Αγία Τριάδα και κάτωθεν, στο κατώτερο σημείο της εικόνας, ο Ιωάννης Δαμασκηνός. Περιφερειακά της κεντρικής παραστάσεως εικονίζονται προφήτες οι οποίοι φέρουν ηλιτάρια. Εκατέθρωθεν του κεντρικού άξονος αναπτύσσονται σε διάχωρα συνολικά 8 παραστάσεις, 4 σε κάθε πλευρά, επί των οποίων είναι γραμμένο το αναστάσιμο τροπάριο δογματικό Θεοτόκιο, το οποίο ξεκινά με την φράση «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Το δογματικό Θεοτόκιο αποδίδεται στον Ιωάννη Δαμασκηνό και έχει ως εξής: «Παρήλθεν η σκιά του νόμου της χάριτος ελθούσης, ως γαρ η βάτος ούκε και το καταφλεγωμένη, ούτω παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας. Αντί στήλου πυρός, δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος. Αντί Μωυσέως Χριστός, η σωτηρία των ψυχών ημών».

Τα διάχωρα. Τα σχέδια που κοσμούν το μαφόριο της Θεοτόκου μορφοποιούνται εν είδη ελίκων, παχύφυλων φυτών, ελευθέρως αναπτυσσομένων και περιπεπλεγμένων. Φαίνονται ως να επεκτείνονται ή να αντιγράφονται υπερμεγέθη στην επιφάνεια της εικόνας και δημιουργούν τις οριοθετήσεις των διάχωρων. Οι απολήξεις των διακοσμητικών στις κάθετες πλευρές της εικόνας παραπέμπουν στην απόλυξη των διακοσμητικών σχεδίων στο μαφόριο της Θεοτόκου. Το μαφόριο καλύπτει το κεφάλι της και συγκρατείται στο λαιμό με κόσμημα ομοίωμα άνθους. Το ένδυμα του Ιησού Χριστού είναι απλό και χρυσίζον. Στο μαφόριο της Θεοτόκου, στη σύνθεση των διακοσμητικών διακρίνονται δύο ισόπλευροι σταυροί ως αστεροειδή. Το ένα αστεροειδές εντοπίζεται στο τμήμα που καλύπτει το κεφάλι, στο κέντρο της βάσης του στέματος, στο μέσο του μετώπου. Το δεύτερο βρίσκεται επί του δεξίου ώμου της Θεοτόκου. Μικρογραφίες ομοίων σχεδίων κοσμούν και τα υποδήματα της Θεομήτωρος. Τα μέχρι αυτή τη στιγμή λεχθέντα αποτελούν μια γενική θεώρηση της εικόνας. Ξεκινούμε με αναλυτική παρουσίαση. Στην κορυφή της εικόνας εικονίζεται η Αγία Τριάδα, ισοριζόντια διάταξη. Στο κέντρο το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς εντός κυκλικού φωτοστέφανου. Αριστερά του Αγίου Πνεύματος ο Παλαιός των ημερών, ο Πατήρ. Το φωτοστέφανο του Πατρός τριγωνικό φέρει στις τρεις γωνίες τα γράμματα «Ο-ον», «Ο υπάρχον». Στο δεξί χέρι κρατεί φωτεινή ράβδο, η οποία στηρίζεται στο δεξί γόνατο. Με το αριστερό χέρι ευλογεί. Δεξιά του Αγίου Πνεύματος ο Υιός. Το φωτοστέφανο του Υιού είναι κυκλικό και εντός αυτού φαίνονται τα γράμματα «Ο-ον». Με το δεξί χέρι συγκρατεί όρθιο ξύλινο υπερμεγέθης σταυρό. Στο αριστερό χέρι φέρει ανοιχτό βιβλίο στηριζόμενο στο αριστερό γόνατο και στις σελίδες του βιβλίου αναγνώστηκε «Ο εωρακός εμέν εώρακε τον πατέρα, εγώ και ο πατήρ εν εσμέν. Ο πατήρ μου μίζον μου εστί». Σε απλά ελληνικά. Αυτός που με έχει δει, έχει δει τον πατέρα. Εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα. Ο πατέρας μου είναι μίζωνε μου. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, μεγαλύτερος μου, ισχυρότερος μου, μίζων σε όλες τις διαστάσεις. Από τις δύο μορφές εκπορεύονται φωτεινές λαμπρές ακτίνες. Περιβάλλονται δε αμφότερες από νεφέλες, από τις οποίες αναδύονται υπτάμενες αγγελικές μορφές. Στο διάχωρο, άνω περιφερειακά, από δεξιά του Υιού προς τα αριστερά του Πατρός, αναγιγνώσκεται η Αγία Τριάς, εις Θεός των όλων. Ομοίως στο ίδιο διάχωρο, στις κάτω γωνίες, αναγράφεται «Όλος ειν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος, απήν ο απερίγραπτος λόγος συγκαταβάσιγαρ Θεού Ιησού μετάβασης δε τοπική γέγονε». Η εστεμένη βρεφοκρατούσα Θεοτόκος. Η παράσταση βρίσκεται σε πλαίσιο με περίτεχνους ελικοειδείς και καμπυλοειδείς σχηματισμούς.
οι οποίοι ως σύνολο παραπέμπουν σε μπαρόκ. Η Θεοτόκος φέρει στέμα και χρυσοπίκυλτα ενδύματα. Ο Ιησούς, βρέφος, κάθεται στο αριστερό της γόνατο. Φαίνονται να βρίσκονται επιφλεγωμένες βάτου και κόκκινες φλόγες εξέρχονται εκατέρωθεν των σωμάτων. Η φλεγωμένη βάτος αναφύεται από την κορυφή κατωτέρου διάχορου, στο οποίο βρίσκεται η τρίτη παράσταση του καθέτου άξονος, και αυτή η παράσταση είναι η εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Αυτή η σύνθεση παραπέμπει ως υποπόδιο της Θεοτόκου σύννεφο λευκού καπνού. Η Θεομήτωρ τίνει τη δεξιά παλάμη προς το δεξί χέρι του Ιησού. Στο αριστερό της χέρι φέρει ιστό, επί του οποίου στηρίζεται η λιτό εν είδη λαβάρου. Αμφότερα βρίσκονται πίσω από το σώμα του καθήμενου Ιησού και επί του ηλιτού αναγράφεται «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενεέ, ότι επί εισέμι μεγαλεία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού». Ο Ιησούς, αν και βρέφος, ευλογεί με την δεξιά χείρα και με την αριστερή κρατεί λιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου ένεκε χρήσεμε, ευαγγελίσαστε πτωχής, απεσταλκένεμε». Δύο άγγελοι επί νεφέλων, επάνω από το κεφάλι της Θεοτόκου, κρατούν ταινία, επί της οποίας αναγιγνώσκεται. Η προτόκου παρθένος και εν τόκο παρθένος και μετά τόκον πάλι μένεις παρθένος. Πίσω και σε απόσταση από το δεξί πέλμα του αγγέλου στην δεξιά πλευρά της Θεοτόκου, επί του πλέγματος που καθορίζει το κεντρικό διάχορο, αναγράφεται «Η αϊπάρθενος και ελπής των χριστιανών». Αυτή η φράση τέμνεται εις δύο. Οι λέξεις «η αϊπάρθενος και» είναι στη μία πλευρά και η συνέχεια «ελπής των χριστιανών» βρίσκεται πίσω και σε απόσταση από τα πέλματα του αγγέλου στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου. Εντός των ορίων της παραστάσεως και εκατέρωθεν της εστεμένης βρεφοκρατούσης Θεοτόκου, εικονίζονται 6 και 6 σε κάθε πλευρά σύνολον 12 προφήτες. Έκαστος φέρει το χαρακτηριστικό αντικείμενο το δικό του και η λιτάριον επί του οποίου υπάρχει κείμενο αναφερόμενο ή απευθυνόμενο στην Θεοτόκου. Κάθε κείμενο είναι η προφητεία ενός εκάστου των προφητών για την Θεομήτωρα. Η διάταξη των προφητών έχει ως εξής. Δεξιά της βρεφοκρατούσης, στο ύψος του φωτοστέφανου της Θεοτόκου, εικονίζεται ο Δαβίδ. Ακολούθως, σε κάθε τη διάταξη, ο Εζεκίηλ, ο Ιακώβ, ο Ααρών, ο Ζαχαρίας και ο Ιερεμίας. Στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου, στο ύψος του φωτοστέφανου, εικονίζεται ο Σολομών. Ομοίως σε κάθε τη διάταξη, όπως στην προηγούμενη πλευρά, εικονίζεται ο Μωυσής, ο Δανιήλ, ο Ισαΐας, ο Αβακούμ και ο Γεδεών. Ισότι αφορά τους προφήτες, αρχίζει ενωμένης από τους 6 προφήτες στη δεξιά πλευρά της Θεοτόκου. Πρώτος είναι ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ φέρει στέμα και βασιλικό ένδυμα, σκουροκόκκινο χιτώνα και μανδύα σε αποχρώσεις κιανού χρώματος. Με την αριστερά χείρα εναγκαλίζεται χρυσή κιβωτό.
Από την δεξιά χείρα εξελίσσεται η λιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται. Εγώ, κυβωτών υγειασμένην, κόρη και κλικάσε, ο προβλέπων ναού χάριν. Αμέσως κάτω από τον Δαβίδ εικονίζεται ο Εζεκίλ. Ο Εζεκίλ ατενίζει την Θεοτόκο και την φλεγωμένη Βάτο. Φέρει στην αριστερή χείρα και κλεισμένη πύλη, η οποία παριστάνει την παρθενική μήτρα, δια της οποίας θα διήρχεται μόνον ο Ιησούς Χριστός και θα έμενε μετά και κλεισμένη. Η λιτάριον αναδύεται από την δεξιά χείρα του προφήτη, επί του οποίου αναγράφεται η ρίση. «Δούλην του Θεού είδον σε και κλεισμένην, διή διήλθεν ο πάντων Θεός μόνο». Αμέσως μετά εικονίζεται ο Ιακώβ, με το βλέμμα προσιλωμένο άνωθεν, με την αριστερή χείρα συγκρατεί υπερμεγέθη κλίμακα και με την δεξιά κρατεί στεναρά ηλιτάριον, το οποίο εξελίσσεται προς τα κάτω και επί του οποίου αναγιγνώσκεται η ρίση. Εγώ καθύπνους κλίμακα εωρακάσε, φθάνουσαν εκ γης μέχρι του θείου πόλου. Ο Αρών στη συνέχεια. Στην αριστερή χείρα ο Αρών κρατεί την βλαστήσα σαράβδο, συμβολικό προάγγελο της Θεοτόκου. Το ηλιτάριον στη δεξιά χείρα του προφήτη εκτείνεται οριζοντίως μέχρι του ορίου του καπνού στη δεξιά πλευρά του μοφορίου της Θεοτόκου. Επ' αυτού αναγιγνώσκεται η ρίση. Εμή δε ανθίσε σε τον κτίστην άνθος παρέδος προκατήγγυλεν αγνή μήτυρ Θεού. Ο Ζαχαρίας εικονίζεται κάτωθεν του Αρών, σε μικρή απόσταση από το ηλιτάριον του Αρών βρίσκεται η επτάφωτος λιχνία, την οποία ο προφήτης Ζαχαρίας φέρει επί της δεξιάς παλάμης και την υπερυψώνει. Με την αριστερά χείρα ο Ζαχαρίας κρατεί ηλιτάριον, το οποίο εκτείνεται επί των γονάτων του. Επί του ηλιταρίου αναγιγνώσκεται. Εγώ λιχνίαν επτάφωτον σε είδον, ως των νοητών αστράψαν τον κόσμο. Τελευταίος εικονίζεται ο Ιερεμίας στην πλευρά αυτή. Με την δεξιά χείρα ο Ιερεμίας επάνω από το ηλιτάριον κρατεί στεναρά συμβολική παράσταση δρόμου ως μετέωρο και λοξό παραλληλόγραμμο. Με την αριστερά χείρα κρατεί το ηλιτάριον, το οποίο αναδύεται κάτω από τον αγκώνα της δεξιάς του χειρός. Επί του ηλιταρίου αναγράφεται «Εγώ σε είδον οδηγούσαν παρθένε ζωή προ τρίβου Ισραήλ κόρη νέο». Συνεχίζουμε με τους έξι προφήτες στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου. Πρώτος αναγνωρίζεται ο Σολομών. Ο Σολομών, διάδοχος του Δαβίδ. Ενδεδειμένος βασιλική περιβολή, φέρει στέμα. Στη δεξιά χείρα κρατεί ομοίωμα κλίνης και με την αριστερά ηλιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται. «Εγώ δε κλίνην και βασιλέως κόρη και κλικάσε πριν κρίτων». Υπάρχει συντομογραφία Ιησού Χριστού, το θαύμα. Ακολούθως προς τα κάτω ο Μωυσής. Η Βάτος η καταφλεγωμένη και μικιωμένη, την οποία είδε ο προφήτης Μωυσής στο όρος Χορεύ, αποτελεί προεικόνηση του αϊπάρθενου της Θεοτόκου. Στην παράσταση αυτή ο Μωυσής ατενίζει την καταφλεγωμένη Βάτο, επί της οποίας
κάθεται η ένθρονος βρεφοκρατούσα. Στοχεύει την Θεοτόκο με τον δείχτη της δεξιάς χειρός, με την οποία φαίνεται να κρατεί μικροσκοπική βάτο. Από την αριστερά χείρα του προφήτη εξελίσσεται η Λιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται: «Εγώ βάτων σε κέκλικα Θεοτόκε, μυστήριον γαρ είδων εν βάτο». Ακολούθως εικονίζεται ο Δανίλ. Στην αριστερή αγκάλι κρατεί ογκόλιθο κατατετμημένο, αλλά όχι διαχωρισμένο. Στην δεξιά χείρα φέρει λιτάριο και επ' αυτού αναγιγνώσκεται η ρίση. Όρος νοητών, εξού ετμήθη λίθος και κλικάσε πριν αγνή παρθενομήτωρο. Προχωρούμε με τον Ισαΐα. Το βλέμμα του Ισαΐα εστιάζει στην Θεοτόκο. Μπροστά και πλησίον της γενιάδας του υπερίπταται αγγελική μορφή με τεταμένη χείρα προς το στόμα του προφήτη. Εικονίζεται η κάθαρση του Ισαΐα δια του πειρακτωμένου άνθρακος, τον οποίο με λαβίδα άγγελος Κυρίου άγγιξε τα χείλη του. Με τον δείχτη της αριστεράς χείρας ο Ισαΐας στοχεύει τον άγγελο και με την δεξιά του κρατεί λιτάριο, επί του οποίου αναγιγνώσκεται η ρίση. «Εγώ δε πρώην Δαβίδ, ανθρακοφόρον και κλικάσε, αγνή και θρόνον βασιλέως». Επόμενος είναι ο Αβακούμ. Στην παλάμη της δεξιάς χείρας ο Αβακούμ κρατεί ογκώδες μόρφωμα, το όρος. Με την αριστερά χείρα κρατεί λιτάριον, επί του οποίου αναγιγνώσκεται. «Προβλεπτικόν χάρισμα, πνεύματι φέρον, είδον σε δασί και κατάστιον όρος». Τελευταίος εικονίζεται ο Γεδεών. Ο Γεδεών τίνει το βλέμμα προς την Θεοτόκο. Στην δεξιά χείρα κρατεί πόκον. Πόκος είναι μια τουλούπα μαλλιού. Και στην αριστερά αναρτημένο ηλιτάριο. Το λευκό του ερείου του πόκου συμβολίζει την καθαρότητα και αγνότητα της Παρθένου Θεομήτωρος. Δρόσος ο λόγος του Θεού. Πόκος του Γεδεών θεωρήθηκε και ως εικονογραφικός τύπος της Θεομήτωρος. Στο ηλιτάριον αναγιγνώσκεται: «Πόκον σε καγό και κλικά σε Θεοτόκε, του γαρ τόκου σου είδον εν πόκο θαύμα». Στον ακάθιστο ύμνο συναντούμε την φράση: «Χαίρε ο πόκος ο ένδροσος, ον γεδεών παρθένε προεθεάσατο». Με την παρένθεση αυτή του ακαθίστου ύμνου κλείνει η ενότητα της περιγραφής των προφητών και φτάνουμε στην κάτω πλευρά της εικόνας, όπου υπάρχει η τρίτη παράσταση του καθέτου άξονος. Βρίσκεται κάτω από το κεντρικό άκρο της εικόνας και εικονίζεται ο Ιωάννης Δαμασκηνός εντός δωματίου καθήμενος, στηρίζει την δεξιά χείρα σε ξύλινο ερυσίχυρο, ενώ ο χώρος καθορίζεται και οριοθετείται στα δύο τόξα της επίστεψης του χώρου. Αναγράφεται: «Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός». Πίσω από το κάθισμα του Αγίου εικονίζεται κλειστή θύρα. Μεταξύ της θύρας και του καθίσματος υπάρχουν ατάκτως αφημένα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και ηλιτάριον επί του δαπέδου. Έμπροστε του Αγίου, πίσω από το αναρτημένο ηλιτό υπάρχει τείχος. Πίσω από τον τείχο
εικονίζεται κλίμακα η οποία οδηγεί άνωθεν. Αριστερά του Αγίου υπάρχει ανοιχτό παράθυρο και αριστερά του παράθυρου εικόνα της Βρεφοκρατούσης Θεοτόκου. Με τον δείχτη της αριστεράς χείρας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ακουμπά το μεγάλο υλιτό που βρίσκεται αναρτημένο μπροστά του σε έναν από τους έλικες του διάχορου. Στην επιφάνεια του μεγάλου αυτού υλιτού, βυζαντινή γραφή και νότες δίδουν το δογματικό Θεοτόκιο Εσπερινού, το οποίο όπως προελέχθη αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Ευκρινώς αναγράφεται. Ήχος δέλτα, δεύτερος ήχος, παρήλθεν η σκιά του νόμου. Λόγω της φράσεως αυτής απεδόθη στην εικόνα ο τίτλος, το όνομα «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Ο ίδιος ο εικονογράφος δεν είχε ονομάσει την εικόνα. Το βλέμμα του Αγίου είναι έντονο και εστιάζει στον ερχόμενο προς την εικόνα. Με τον τεταμένο δείκτη του φαίνεται να υποδεικνύει το κείμενο και κατ' επέκταση το νόημά του. Επιτρέψατε μου μία σύντομη αναφορά στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος έζησε περί το 676 έως το 749 μετά Χριστόν. Ήταν μοναχός και ιερέας. Γεννήθηκε στη Δαμασκό, εξού και το προσωνύμιον του Δαμασκηνός. Ο πατέρας του ονομάζεται Σέργιος και ήταν διοικητής της Δαμασκού, που τότε ήταν υποταγμένη στους Σαρακινούς και ήταν ακόμη ο πατέρας του υπουργός των οικονομικών του Άραβα Χαλίφη Αμπτέλ Μαλέκ. Ο πατέρας του αγόρασε την ελευθερία ενός Ιταλού εκμαλώτου μοναχού και άριστου διδασκάλου, του Κοσμά του Σικελού. Ο Κοσμάς ο Σικελός ανέλαβε την εκπαίδευση του Ιωάννη. Του δίδαξε αριθμητική, γεωμετρία, μουσική, αστρονομία, ρητορική, φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Ο Ιωάννης διαδέχθηκε τον πατέρα του στο αξίωμα της διοίκησης της Δαμασκού. Απαρνήθηκε όμως τα εγκόσμια αξιώματα με προτροπή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη του Πέμπτου, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και εγκαταστάθηκε στην Μονή του Αγίου Σάβα κοντά στα Ιεροσόλυμα. Εκεί έζησε όλη του τη ζωή μελετώντας και συγγράφοντας. Ήταν εικονόφιλος. Εναντιώθηκε στους εικονομάχους αυτοκράτορες, στον Λέοντα τον Τρίτο τον Ίσαυρο και στον γιο του τον Κωνσταντίνο τον Πέμπτο. Με επιστολές του ζητούσε από τον λαό της πόλης να τιμά τις εικόνες. Αναφέρεται ότι ο Λέων ο Τρίτος διέταξε να μιμηθούν τη γραφή του Ιωάννη και να στείλουν στο Χαλίφη πλαστή επιστολή στην οποία να φαίνεται ότι ο Ιωάννης προσέφερε τάχα την Δαμασκό στους Βυζαντινούς. Ο Χαλίφης πίστηκε και του έκοψε το δεξί χέρι. Ο Ιωάννης ζήτησε το κομμένο χέρι του και προσευχόμενος αξιώθηκε το θαύμα επανένωσης και αποκατάστασης της χειρός του. Τότε έγραψε τον πρώτο ιρμό του κανόνα του πρώτου ήχου «Σου ιτροπεούχος δεξιά, θεοπρεπός εν ισχύ δε δόξαστε».

Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάστηκε και Χρυσορόας λόγω της ευγλωτίας του και μαΐστρο της μουσικής για το πλούσιο μουσικό έργο του. Είναι ο κατεξοχήν ημνητής της Θεοτόκου και η Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά και οι Καθολικοί εορτάζουν την μνήμη του στις 4 Δεκεμβρίου. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναγνωρίζεται και από την Λουθυρανική και από την Αγγλικανική Εκκλησία. Επιστρέφομαι όμως στην εικόνα «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Το δογματικό αυτό Θεοτόκιο αναγράφεται επί της εικόνας διηρημένο σε 8 στροφές, εκάστη των οποίων ως τίτλος υπάρχει σε κάθε μια παράσταση. Ακολούθως το δογματικό Θεοτόκιο κατά την γραφή επί της εικόνας και δίδονται οι 8 στροφές προς διευκόλυνση της προσέγγισης. Πρώτη στροφή, παρήλθεν η σκιά του νόμου. Δεύτερη, της χάριτος ελθούσης. Τρίτη, ως γαριβάτος ούκε και το καταφλεγωμένη. Τέταρτη, ούτως παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας. Πέμπτη, αντίστηλου πυρός. Έκτη, δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος. Έβδομη, αντί Μωυσέως. Και όγδοη, η Χριστός, η σωτηρία των ψυχών ημών. Οι 4 πρώτες βρίσκονται δεξιά της Θεοτόκου και οι 4 τελευταίες αριστερά της Θεοτόκου. Εκατέθρωθεν των παραστάσεων του κεντρικού άξονος της εικόνος αναπτύσσονται τα 4 διάχωρα σε κάθε πλευρά. Η ροή του κειμένου και κατά αντιστοιχεία η ακολουθία των παραστάσεων εξελίσσονται σε 2 άξονες παραλλήλως και εκατέρωθεν του προαναφερθέντος κεντρικού άξονα της εικόνας. Ξεκινά δηλαδή η ροή του δογματικού Θεοτόκιου από την άνω γωνία στην δεξιά πλευρά της Θεοτόκου. Η δεύτερη πρόταση βρίσκεται στην άνω γωνία της αριστερής πλευράς της Θεοτόκου. Η τρίτη στην δεξιά, η τέταρτη στην αριστερά, η πέμπτη στη δεξιά, η έκτη στην αριστερά, η έβδομη στην δεξιά και η όγδοη στην αριστερή πλευρά. Αυτή η ροή του κειμένου και κατ' επέκταση η εξέλιξη των διάχωρων είναι η ίδια με την ροή του κειμένου και την εξέλιξη των διάχωρων στην εικόνα της Γαλακτοτροφούσης Θεοτόκου που είναι έργο του Γεωργίου Καστροφύλακα και κοσμεί το τέμπλο στον παλαιό Άγιο Μινά και ακριβώς σε αυτή την εικόνα της Γαλακτοτροφούσης στις 2 πλευρές της κάθετες της εικόνας με 12 και 12 εκατέρωθεν διάχωρα ο Καστροφύλακας κατέγραψε τους 24 οίκους του ακαθίστου ύμνου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μία συνέχεια της παράστασης της ροής του κειμένου και των διαχώρων. Μία συνέχεια της εμπνεύσεως του Καστροφύλακα. Αρχίζει η Ενωμένης λοιπόν από την άνω γωνία στην δεξιά πλευρά της Βρεφοκρατούσης Θεοτόκου σε αυτό το διάχωρο εικονίζεται η νομοδοσία του Μωυσέως. Εικονίζεται το όρος Σινά και στο κιανούν του ουρανού αναγράφεται η πρώτη φράση του δογματικού Θεοτόκιου, η φράση «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Στους πρόποδες του όρους αριστερά εικονίζονται σκηνές και συνέχεια αυτών πλήθος Εβραίων τείνουν τα χέρια προς τα άνω ως να προσμένουν παραλαβή, την παραλαβή των νόμων. Στο ανώτερο τμήμα, ο παλαιός των ημερών, συνοδευόμενος από αγγελικά τάγματα εν νεφέλες,
εικονίζεται, ενώ πίσω πλήθος κεφαλών σε περιβάλλον πυρός. Ο παλαιός των ημερών τίνει τις πλάκες των νόμων προς τον γονιπετή Μωυσή, ο οποίος με τα δυο χέρια απλωμένα τις παραλαμβάνει. Δύο άγγελοι, εκατέρωθεν του Μωυσέως, υποστηρίζουν την παράδοση και παραλαβή. Στους δύο έλικες της εξωτερικής πλευράς του διάχορου, οι οποίοι άπτονται της περιφέρειας της εικόνας και με φορά από άνω προς τα κάτω, αναγράφεται: «Το όρος του Σινά εκάπνιζε το όλον, δια του καταβεβηκένε επ' αυτό των θεών εν πυρή». Η φράση «παρήλθεν η σκιά του νόμου» θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως «υποχώρησε ο νόμος». Και προχωρούμε της χάριτος ελθούσης. «Επειδή ήλθε η χάρις του Θεού». Στο διάχορο αυτό που βρίσκεται στην άνω γωνία της εικόνος, στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου, εικονίζεται σε διάχορο ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και στην άνω δεξιά γωνία αναγιγνώσκεται της χάριτος ελθούσης. Η Παρθένος Μαρία εικονίζεται καθήμενη εντός οικίας. Επί της κεφαλής της κατευθύνεται δέσμη φωτεινή και πνεύμα Άγιο εκπορευόμενο από νεφέλη, η οποία περιβάλλει τον παλαιό των ημερών. Αγγελική μορφή εικονίζεται στο σημείο εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος. Έμπροσθεν της Παρθένου, η περιπτάμενος άγγελος απευθύνεται προς εκείνην και άνωθεν του αγγέλου αναγγελίζεται.

Το τμήμα του διάχορου φαίνεται κοπάδι αμνών. Ο Μωυσής γονιπετής έχει αφήσει τη ράβδο του επί γης και λύνει τα σανδάλια του. Επάνω από το κεφάλι του ένας άγγελος εξέρχεται από την καταφλεγωμένη βάτο. Αυτή την σκηνή μπορείτε να την αναγνώσετε στην Παλαιά Διαθήκη, Έξοδος κεφάλαιο 3 παράγραφος 5. Ο άγγελος του δίνει το μήνυμα. Λύσε το υπόδημα εκ των ποδό σου, ο γάρ τόπος ενώ σι έστικας γη αγιέστην. Λύσε το τα παπούτσια από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος που στέκεσαι είναι άγιος. Ο Μωυσής εις ένδειξη υπακοής βγάζει τα σανδάλια του. Απέναντι από τον άγγελο και πίσω από τον γονιπετή Μωυσή εξελίσσεται το όρος Χορίβ. Στην εξωτερική πλευρά της οροσειράς, όρθιος ο Μωυσής κρατεί ράβδο με το αριστερό χέρι. Το δεξί χέρι, ως να επιβάλλει σιωπή, ησυχία, κοιτάζει ακριβώς μπροστά την καταφλεγωμένη βάτο. Σε ευθεία με το βλέμμα του Μωυσή, ανάμεσα στις φλόγες και στο φύλωμα, διακρίνεται εθέρια, ανθρώπινη μορφή, αιωρούμενη ως καθήμενη. Εντός των δύο ελίκων που οριοθετούν το διάχορο στην περιφέρεια της εικόνας, προς τους οποίους τίνει την δεξιά χείρα ο Μωυσής, αναγράφεται «Και ώρα ότι η βάτος καίεται, πυρή, η δε βάτος ου κατεκαίετο». Συνεχίζουμε με την τέταρτη φράση «Ούτω παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας». Έτσι παρθένε γέννησες και έμεινες παρθένος. Στο διάχορο εικονίζεται η γέννηση του Ιησού Χριστού, ενώ η φράση του Θεοτόκιου βρίσκεται ακριβώς στην κορυφή του διάχορου. Εικονίζεται σπήλαιον και άνωθεν αυτού φωτεινή σφαίρα, εντός της οποίας ύπταται αγγελική μορφή. Από την σφαίρα εκπορεύεται δέσμη φωτός και καταλήγει δια των βραχωδών τυχωμάτων του σπηλαίου επί του λίκνου του νεογέννητου Ιησού. Στην κατώτερη περιοχή του διάχορου εικονίζονται τρεις μορφές ποιμένες. Ο πρώτος ποιμένας κάτω από το λίκνο φέρει έναν αμνό στους ώμους του. Έμπροσθε του προσώπου του εικονίζεται φωλεά από την οποία εξέρχεται ένα ζώο. Δεξιά του πρώτου διακρίνεται το κεφάλι του δεύτερου ποιμένα. Αυτός κρατεί ράβδο με την δεξιά χείρα. Ο τρίτος ποιμένας με τον δείκτη της δεξιάς χείρας στοχεύει την φωλεά. Το ύφος του μοιάζει να ευστά την προσοχή ή να επισημαίνει στον πρώτο ποιμένα το εξερχόμενο από τη φωλεά ζώο. Στην άνω δεξιά γωνία μεταξύ του πλευρικού διάχορου και της βουνοκορφής σχηματίζεται χαώδης σκοτεινή κοιλότητα προσωμιάζουσα με θαλάσσια έκταση ή λίμνη. Ο υδάτινος όγκος αποδίδεται με σκούρο, κόκκινο, καφέ, χρώμα. Εντός της κοιλότητας φαίνονται κατακριμιζόμενα όντα. Επάνω από τη σκοτεινή κοιλότητα λευκή νεφέλη σε δύο επίπεδα. Το άνωθεν της κοιλότητας πρώτο νεφελώδες επίπεδο περιλαμβάνει εικόνα υπερυπτάμενης αγγελικής μορφής. Τρεις ακόμη αγγελικές μορφές άνωθεν του πρώτου ακολουθούν. Επί των ελίκων του διάχορου, αριστερά των αγγέλων, αναγράφονται σε δύο τμήματα οι φράσεις «Η Παρθένος έτεκε και τα των μητέρων ουκ έγνω». Η πέμπτη φράση είναι αντί στήλου πυρός, αντί στήλου φωτιάς. Στο διάχορο αυτό εικονίζεται η έξοδος των Εβραίων. Κόκκινη, δρομικά εμφανιζόμενη συμπαγής μάζα διατρέχει το διάχορο από την άνω δεξιά γωνία προς την κάτω αριστερή.

Το τμήμα κάτω από τη φράση αντί στήλου πυρός είναι σκοτεινό. Το υπόλοιπο καλύπτεται από βραχώδη όγκο και από ανθρώπινο πλήθος του οποίου ηγείται έφυπος. Φέρει φωτοστέφανο και φαίνεται να ακολουθεί την πειρακτωμένη δέσμη η οποία εκπορεύεται άνωθεν. Ανάμεσα στο ανθρώπινο πλήθος εικονίζονται καμήλες και άλογα έμφορτα. Ορισμένοι άνθρωποι μεταφέρουν πύλινους πίθους και άλλα αντικείμενα σκεπασμένα με υφάσματα, φαίνονται δε και πολλών ειδών αποσκευές. Στο κατώτερο άκρο εικονίζεται θυμωμένη μορφή να βιοπραγεί. Περισφύγει τον λαιμό της διπλανής μορφής με το αριστερό χέρι και με το δεξί κρατεί κάτι που μοιάζει με ρόπαλο. Η γυναικεία μορφή μεταφέρει στο κεφάλι της κυβότιο. Διακρίνεται και κλωβός μεταφερόμενος. Το διάχωρο στην εξωτερική πλευρά της εικόνας οροθετείται από κατάγραφο κίωνα επιβαθμιδωτής βάσεως. Επί της επιφανίας του κίωνα, δύο πλατήφυλλα χωρίζουν το κείμενο σε δύο ως εξής. Στο ανώτερο τμήμα του κίωνος διαβάζουμε «Και οδήγησεν αυτούς εν νεφέλη». Ενώ μετά το φύλλο μας στην κατώτερη πλευρά του κίωνα διαβάζουμε «Η μέρα και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός». Η έκτη φράση «Δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος». Ανέτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνης. Στο διάχωρο αυτό εικονίζεται η Ανάσταση του Κυρίου. Το ανώτερο και μεγαλύτερο τμήμα του διάχωρου καταλαμβάνεται από τον ολόσωμο αναστηθέντα Ιησού Χριστό εν δόξη. Φέρει φωτοστέφανο, επί του οποίου τα γράμματα «Ο-Ον» και στην αριστερή χείρα κόκκινη σημαία με λευκό σταυρό. Φαίνεται να υπερίπταται του κενού τάφου επί νεφέλων. Στα πόδια φέρει τα ίχνη των ύλων, τα ίχνη των καρφιών. Η ταφόπλακα έχει καταγκρεμιστεί. Στο κατώτερο τμήμα του διάχωρου, οπλισμένοι Ρωμαίοι στρατιώτες ατάκτως έχουν καταπέσει επί γης και έντρομοι ατενίζουν τον αναστηθέντα Χριστό. Η εξωτερική πλευρά του διάχωρου οριοθετείται από έναν κατάγραφο κίωνα. Στην εσωτερική πλευρά διαφαίνεται κόκκινο μοφόριον, υποδηλώνει γυναικεία παρουσία, η οποία στο χέρι κρατεί κάποιο αντικείμενο. Εφαπτώμενος τον κίωνα άγγελος, με τεταμένο το δεξί χέρι, υποδεικνύει στην γυναικεία μορφή τον αναστηθέντα Ιησού Χριστό. Επί του κίωνος έρπουν δύο φύλλα παχύφυλλου και διαχωρίζουν τη γραφή στα εξής τρία μέρη. Πρώτον, ο γαρ δίνα εν, δεύτερον, εν τάφο Ιησούς ανέστη, λάμψα ηλίου φε δρότερον. Είναι η φράση ο γαρ δίνα εν. Τάφο Ιησούς ανέστη, ηλίου, λάμψα ηλίου φεδρότερον. Η έβδομη φράση είναι δύο λέξεις. Αντί Μωυσέως. Εικονίζεται έρημος, φοινικόδεντρα, στο βάθος αμόλοφη και διάσπαρτες λευκές σκηνές. Πλήθος ανθρώπων, πολλοί όρθιοι και άλλοι πεσμένοι στο έδαφος, μοιάζουν να είναι νεκροί. Μαύρα φίδια μεταξύ των ατόμων, πολλά στα σώματα των ανθρώπων περιπεπλεγμένα. Ο Μωυσής όρθιος, πίσω από το σώμα του, μορφές μεμονωμένες και μια γυναικεία μορφή με βρέφος στην αγκαλιά της, φαίνονται να βυθίζονται. Ο Μωυσής κρατεί με την αριστερά χείρα ράβδο και με την δεξιά δείχνει υψωμένο ξύλινο σταυρό, επί του οποίου έχει περιελιχθεί ένα φίδι.
στην κατώτερη πλευρά του διάχορου, τεμαχισμένης δύο από ένα έλικα, αναγνώσκεται η φράση «Καθώς Μωσή ύψωσε τον όφι εν τη ερήμο». Στο σημείο αυτό αξίζει να μια παρένθεση για να εξηγηθεί η παράσταση αυτή. Η παράσταση του Μωυσέως και του όφι, του φιδιού. Κατά τα 40 χρόνια που επερπλανείται ο λαός του Ισραήλ στην έρημο, υπέστη τιμωρίες. Μετά την έξοδο των Εβραίων από την γη της Αιγύπτου, με επικεφαλή στον Θεόπτη Μωυσή, ο Θεός έτρεφε τον λαό του με το θεόσταλτο μάνα. Ο δρόμος μέσα στην έρημο ήταν δύσκολος. Με πολλή δυσκολία έβρισκαν νερό. Και ο λαός του Ισραήλ άρχισε να γοντίζει στον Θεό και στον Μωυσή. Του απίφθινε λόγους σκληρούς γιατί τους ξεσήκωσε από την Αίγυπτο. Και ο λαός του Ισραήλ άναψε την οργή του Θεού εναντίον του εξαιτίας του γοντισμού τους. Με θεϊκή εντολή εμφανίστηκε μεγάλο πλήθος δηλητηριωδών φιδιών που δάκωναν τους Ισραηλίτες. Χιλιάδες άνθρωποι πέθαιναν. Οι Ισραηλίτες, τρομοκρατημένοι από τα φίδια, οικέτευαν τον Μωυσή να προσευχηθεί στον Θεό για να τους απαλλάξει από αυτή τη σκληρή τιμωρία. Ο Κύριος διέταξε τον Μωυσή να κατασκευάσει ένα μεγάλο χάλκινο φίδι και να το βάλει σε ένα κοντάρι που έμοιαζε με σταυρό. Όποιος δαγκώνεται από φίδι και κοιτάξει με ελπίδα αυτό το χάλκινο όφι, δεν θα πεθάνει. Αυτή ήταν η εντολή του Κυρίου προς τον Μωυσή. Ο Μωυσής υπάκουσε, κατασκεύασε ένα μεγάλο φίδι από χαλκό και το έβαλε πάνω σε ένα κοντάρι όμοιο με σταυρό. Αυτό αποτελούσε μια ολοκάθαρη προτύπωση του Κυρίου, του Ιησού Χριστού. Ο όφις, τον οποίο κατασκεύασε ο Μωυσής και έβαλε σε ξύλο όμοιο με το σταυρό, κατασκευάστηκε από χαλκό, επειδή ο χαλκός θεωρεί το ισχυρότερο μέταλλο που είχαν. Βέβαια, αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά που ο Θεός τιμώρησε τον λαό του Ισραήλ εξαιτίας του γοντισμού. Και άλλες δύο φορές κατά την διάρκεια των 40 ετών που ο λαός περιπλανήτως στην Αίγυπτο υπέστη την τιμωρία επειδή γόγγιζε εναντίον του Θεού. Η πρώτη φορά ήταν στο όρο Σινά, όπου ο Μωυσής έλαβε από τον Θεό τους νόμους. 40 μέρες και 40 νύχτες βρίσκει το Μωυσής στο όρος. Ο λαός έχασε την υπομονή του και είπε στον Ααρών, τον αδελφό του Μωυσή, να κατασκευάσει χρυσό μοσχάρι. Αυτό το μοσχάρι το ονόμασαν Θεό. Θεωρούσαν ότι αυτός ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο και απαρνήθηκαν τον αληθινό Θεό. Η δεύτερη φορά που ήταν αιτία της οργής του Θεού ήταν η ενταρσία των Κορέ, Δαθάν και Αβυρών και της ομάδας τους που επαναστάτησαν εναντίον του προφήτη Μωυσή και του αδελφού του Ααρών. Αυτή η ανταρσία θεωρήθηκε ανταρσία εναντίον του ίδιου του Θεού, ο οποίος είχε επιλέξει τον Μωυσή για να εκτελέσει το θέλημά του. Αυτό το αμάρτημα είχε σχεδόν το ίδιο βάρος με την προσκύνηση του χρυσού μόσχου στο όρο Σινά. Και καταδεικνύεται ότι η εξέγερση εναντίον του Θεού και εναντίον των εντολών του είναι ίσως το μεγαλύτερο αμάρτημα. Καταληκτικό είναι το διάχορο στην κάτω δεξιά γωνία της εικόνας, παρήλθεν η σκιά του νόμου,
επί του οποίου διάχορου είναι γραμμένη η φράση «Χριστός η σωτηρία των ψυχών ημών». Νομίζω δεν χρειάζεται μετάφραση, ο Χριστός είναι η σωτηρία των ψυχών μας. Στο διάχορο αυτό εικονίζεται η Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Στο βάθος διακρίνεται περιτυχισμένη πόλη. Ο Σταυρός έχει στηθεί επί βράχου και στο σημείο αυτό εικονίζεται μία νεκροκεφαλή. Δεξιά του Σταυρού του Ιησού, όρθια, υποβασταζόμενη, οδυρωμένη η Θεομήτωρο. Δεξιά αυτής ο Ιωάννης ατενίζει τον Ιησού επί του Σταυρού. Εικονίζονται και άλλες μορφές περίληπες. Δεξιά της Θεοτόκου γονιπετής γυναικεία μορφή με το χέρι στο πρόσωπο εις ένδειξη οδύνης. Αριστερά του Ιησού πεσμένοι κάτω στη γη έντρομοι στρατιώτες φέρουν περικεφαλαίες και όπλα. Έμπροσθε της βάσης του Σταυρού διακρίνεται κάλαθος εντός του οποίου βρίσκονται καρφιά, ένα σκεπάρνι και μία τανάλια. Στην κορυφή του Σταυρού του Ιησού η επιγραφή «Γιώτα νι βήτα γιώτα» «Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων». Σε τρεις γλώσσες όμως. Στην κατώτερη πλευρά του διάχορου ένας έλικας διακόπτει εις δύο την εξής φράση. «Ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου». Η εικόνα, την ραδιοφωνική περιγραφή της οποίας ελπίζω να απολαύσατε, είναι έργο του Στέφανου Νικολαίδη. Επελέγει ο τίτλος «Παρήλθεν η σκιά του νόμου» επειδή αυτή η φράση βρίσκεται γεγραμμένη επί της εικόνας. Θεωρείται η αυθεντική φράση και χρησιμοποιήθηκε με την σύμφωνη γνώμη και των σεβαστών πατέρων του Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου ως τίτλος της εικόνας. Στην πίσω πλευρά της εικόνας υπάρχει χειρόγραφη επιγραφή η οποία μας πληροφορεί ότι είναι έργον του Στέφανου Νικολαίδη. Η επιγραφή έχει ως εξής: «Έργον Στέφανου Νι Νικολαίδου Κριτός έμεινε δε ατελές γράφοντι κατά το 1877. Ο Νικολαίδης θεώρησε το αριστούργημα αυτό που την περιγραφή του ακούσατε ατελές. Επιτρέψατε μου μία σύντομη αναφορά στον Στέφανο Νικολαίδη. Ο Στέφανος Νικολαίδης κατήγεται από το χωριό των Αγίων Παρασκιών της επαρχίας Παιδιάδος. Γεννήθηκε το 1820 και πέθανε στο Ηράκλειο το 1907 από δηλητηρίαση. Το αρχικό του επώνυμο ήταν Τροχαλάκης. Μετονομάστη δε Νικολαίδης από το όνομα του πατέρα του, ο οποίος ονομάζεται Νικόλαος. Και αυτό συνέβη το 1858, όταν σχεδιάστηκε να μεταβεί από την Κρήτη στην Κωνσταντινούπολη ως αντιπρόσωπος της Εκκλησίας της Κρήτης να συζητήσει το ζήτημα της μισθοδοσίας των ιεραρχών του νησιού. Ήταν αδελφός της μητέρας του Αηδήμου Επισκόπου Ρεθύμης και Αυλοποτάμου Διονυσίου Καστρινογεννάκη Ευσεβίας. Υπήρξε άνδρας επιφανής κατά την εποχή εκείνη και προσέφερε πολλές υπηρεσίες στους υπόδουλους χριστιανούς της περιφέρειας του Ηρακλείου. Θεωρείται λόγιος. Ασχολήθηκε με την εκκλησιαστική ποιήση, καθώς σε αυτόν αποδίδεται η ακολουθία του Αγίου Μινά. Υπήρξε επίσης σιροψάλτης και ζωγράφος.
είχε διακριθεί μεταξύ των καλύτερων της εποχής του. Από τα έργα του αξιόλογο θεωρείται το έργο της εικόνας που την περιγραφή της ακούσατε, γύρω από την οποία ιστορείται σε 8 εμπνευσμένα διάχωρα και παραστάσεις το δογματικό Θεοτόκιον παρήλθεν η σκιά του νόμου. Με την αναφορά αυτή στον Στέφανο Νικολαίδη κλείνει η εκπομπή της ραδιοφωνικής παρουσίασης της εικόνας παρήλθεν η σκιά του νόμου. Η περιγραφή της εικόνας παρήλθεν η σκιά του νόμου υπήρξε ο πυρήνας της δημιουργίας του βιβλίου με τίτλο «Οι Παναγίες του Αγίου Τίτου», το οποίο βιβλίο διατίθεται μόνο από την ενορία του Αγίου Τίτου. Είναι εθελοντική συγγραφή και τα έσοδα από την διάθεση του βιβλίου κατευθύνονται σε σκοπούς που το Ενοριακό Συμβούλιο του Ναού του Αγίου Τίτου αποφασίζει, κυρίως προς επισκευή του κτηρίου του ναού. Από τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, που είχε την ευθύνη του ήχου και της επιλογής της μουσικής, και από εμένα προσωπικά, θερμές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας. Υπενθυμίζουμε ότι την 5η ώρα 10 το βράδυ θα μεταδοθεί η εκπομπή σε επανάληψη και το επόμενο ραντεβού μας με νεότερο θέμα καθορίζεται την επόμενη Τρίτη, την ίδια πάντα ώρα 12, στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην συχνότητα των FM 99,7.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Red Spur, έχοντας και χάνοντας, συνέχεια 8η και τελευταία. Ο δεκανέας Πάσκοου έκανε έναν τελευταίο έλεγχο λίγο πριν βραδιάσει. Σιγουρεύτηκε ότι ήμασταν έτοιμοι για οποιαδήποτε επίθεση, ότι είχαμε τα όπλα μας και ότι γνωρίζαμε όλοι το σύνθημα. Μου φάνηκε πως είχε περάσει πολλή ώρα αφότου νύχτωσε, όταν οι πρώτες σκιώδεις μορφές, σχεδόν σαν φαντάσματα, ήρθαν προς το μέρος μας. Ο Πάσκοου τους καλούσε σιγά, ενώ οι υπόλοιποι είχαμε τα όπλα στραμμένα προς το δρόμο, από όπου νομίζαμε πως ήταν πιο πιθανό να έρθει ο εχθρός. Είμαι σίγουρος πως είχαν σηκωθεί οι τρίχες της κεφαλής μου. Ήταν μια από τις πιο αλόκοτες στιγμές που έχω ζήσει. Ένιωθα να με διαπερνάει ένα ρίγος από το σβέρκο κατά μήκος της σπονδυλικής μου στήλης. Η μία ομάδα σκιών μετά την άλλη ερχόταν προς το μέρος μας με τον δεκανέα Πάσκοου να καλεί και να δίνεται ψιθυριστά το παρασύνθημα. Ο δεκανέας τους ψιθύριζε να ακολουθήσουν το δρόμο για το λιμάνι. Αυτή η ιστορία έμοιαζε να συνεχίζεται επί ώρες. Κάθε τόσο εκτοξεύονταν από τις εχθρικές θέσεις φωτοβολίδες στο νυχτερινό ουρανό που έμοιαζαν να πέφτουν όλο και πιο αργά κάτω από τα λεξίπτωτά τους. Πού και πού ακούγονταν μερικές ρηπές πολυβόλων ή τουφεκές χωρίς να έχουν συγκεκριμένο στόχο εκτός και αν έριχναν κάποια κριτική. Τότε ακούστηκε ο γνώριμος βόμβος αεροπλάνου που πετούσε ψηλά. Επρόκειτο ασφαλώς για αναγνωριστικό. Υποπτεύομαι ότι κάθε άνδρας της ταξιαρχίας ένιωσε να του κόβεται η ανάσα. Πέρασε χαμηλόφωνα το μήνυμα ότι αν έριχνε φωτοβολίδα έπρεπε να κοκαλώσουν όλοι σε όποια στάση και αν βρίσκονταν όταν θα άρχιζε να καίει και να παραμείνουν έτσι μέχρι να σβήσει. Φυσικά αυτό το ξέραμε όλοι μας. Αυτό δεν κάναμε επανειλημμένως τις 10 νύχτες που πέρασαν. Το αεροπλάνο έκανε κύκλους για πολλή ώρα όπως μας φάνηκε. Μήπως είχε δει το πλήρωμα κάτι το ύποπτο. Επιτέλους έφυγε. Υπήρξε μεγάλη ανακούφιση. Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτα τεταμένη. Δεν είχε ρίξει καν φωτοβολίδα, η οποία σίγουρα θα φώτιζε το λιμάνι και τα πλοία που ασφαλώς θα είχαν φτάσει πια. Τελικά, η τελευταία δημιουργία, νομίζω η 10η δημιουργία του τρίτου λόχου, έδωσε το παρασύνθημα και πέρασε προς το λιμάνι. Από ό,τι ξέραμε εμείς, 5 άντρες όλοι και όλοι, ήμασταν τώρα οι μόνοι ανάμεσα στον εχθρό και το λιμάνι. Είμαι σίγουρος πως ανατρίχιασα. Αισθάνθηκα ένα μυρμήγκιασμα κατά μήκος της σπονδυλικής μου στήλης. Ο δεκανέας Πάσκοου ψιθύρισε. «Σταθείτε παιδιά, μόνο 5 λεπτά ακόμα». Ορκίζομαι πως ένιωθα την ένταση των άλλων, καθώς κοιτάζαμε στο σκοτάδι μπροστά μας. Οι σωροί ερυπείων έμοιαζαν με σκιώδη σώματα που έρχονταν έρποντας προς το μέρος μας. Η σιγή ήταν αλόκοτη. Το στόμα μου είχε στεγνώσει καθώς πασπάτευα τη σκανδάλη του τουφεκιού μου, ψηλάφιζα να δω αν είχα βγάλει την ασφάλεια, έβγαζα το δεξί μου χέρι να νιώσω την παρηγοριά μιας χειροβομβίδας, σημείωνα πως ο δακτύλιος της περώνης ήταν προς τα αριστερά. Νομίζω πως όλοι μας σταματήσαμε να αναπνέουμε για να ακούσουμε τον παραμικρό θόρυβο αν πλησίαζε ο εχθρός. Ποτέ στη ζωή μου δεν ένιωσα κάτι παρόμοιο. Ένα κομμάτι χαρτί με έκανε να αναπηδήσω όπως το φύσηξε μπροστά μου το αεράκι. Δεν είχα καταλάβει μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι τέτοια ένταση κυριολεκτικά προκαλούσε πόνο. Μου ερχόταν να ουρλιάξω. Μετά από ώρες ήρθε ο ψήθυρος. «Ελάτε παιδιά, πάμε, δεν θα μας περιμένουν». Ξεκινήσαμε ο ένας πίσω από τον άλλο. Ο Ντέιβιντ ήταν τελευταίος και εγώ προτελευταίος. Προσπαθούσαμε να μην κάνουμε θόρυβο, αλλά μέσα στο σκοτάδι, σε ορισμένα σημεία ήταν πίσα, ήταν αναπόφευκτο να σκοντάφτουμε σε χαλάσματα. Όλα τα κτίρια ήταν ερυπωμένα. Πού και πού αναγκαζόμασταν να σκαρφαλώνουμε πάνω από σωρούς από πέτρες που κάποτε ήταν μέρος ενός σπιτιού ή μαγαζιού.
Περνώντας τα συντρίμια ενός κτηρίου που πρέπει να ήταν τράπεζα, είδαμε πολλά άσπρα χαρτιά που τα έπαιρνε ο αέρας. Μάλλον ήταν χαρτονομίσματα από εκείνα που μας είχαν χρησιμεύσει ως προσάναμα για το τσάι ή τον καφέ. Κάθε τόσο κάποιος έβριζε σιγανά όταν σκόνταυτε σε κάτι. Αν και η ένταση είχε μειωθεί, συνέχιζα να κοιτάζω πίσω μας μήπως μας ακολουθούσε κανείς. Ίσως το γεγονός ότι γύριζα συνέχεια έκανε τον Ντέιβιντ λίγο ανήσυχο, γιατί τότε κοίταζε κι αυτός. Την πορεία μας διευκόλυνε κάπως το γεγονός ότι αναγκαστήκαμε να αφήσουμε πίσω τις κουβέρτες και τα σακίδια μας, αλλά είχα βάλει δύο χειροβομβίδες στις παλάσκες μου. Εδώ και εκεί, όπου υπήρχε αρκετό φως, βλέπαμε ανθρώπινα μέλη να προεξέχουν από τα χαλάσματα, εκεί όπου δεν είχε δοθεί σε κανέναν η ευκαιρία να τα βγάλει. Ήταν λυπηρό θέαμα, ακόμα και στο σκοτάδι. Ο Ντέιβιντ μουρμούριζε συνέχεια, «Διάβολε, πόσο θέλουμε ακόμα?» Η δική μου απάντηση, «Φοβάμαι πως ήταν πάντα ίδια, φτάνουμε». Τελικά μου είπε, «Ξαναπέστο και σε σκότωσα». Ομολογώ πως μου φαινόταν ότι παραπηγαίναμε μακριά, επειδή δεν θυμόμουν να είχα κάνει τόση απόσταση όταν ερχόμουν. Το συνεχές καρφάλωμα στα συντρίμια πρέπει να έκανε το δρόμο να μοιάζει μακρύτερος. Πού και πού νόμιζα πως άκουγα βήματα από πίσω μας, εκτός από τα δικά μας. Κοίταζα συνέχεια πίσω και μετά είπα στον Ντέιβιντ, «Είμαι σίγουρος πως ακούω βήματα πίσω μας». Εκείνος απάντησε, «Δεν πρόκειται να σταματήσω για να δω, μη σταματάς μικρέ». Μου φαινόταν ότι περπατούσαμε κάτι αιώνες και ήμουν έτοιμος να ρωτήσω αν πηγαίναμε σωστά όταν φτάσαμε κάπου όπου είχε περισσότερο φως. Ήταν το λιμάνι. Στρίψαμε δεξιά μέσα από μια μεγάλη πύλη ανάμεσα σε κάτι σαν αποθήκες και εκεί, λίγο αριστερά μας, ξεχωρίσαμε τη θολή μορφή ενός αντιτορπιλικού. Όπως πηγαίναμε να ανεβούμε, κάποιος είπε «Πού στο διάβολο ήσασταν» και έπειτα «Βιαστείτε για το όνομα του Θεού». Πριν προλάβω να νιώσω το κατάστρωμα κάτω από τα πόδια μου, ένιωσα το πλοίο να φεύγει. Εκείνη τη στιγμή ήρθε κάποιος τρέχοντας προς το μέρος μας στο μόλο, μια μοναχική μορφή. Ένας από το πλήρωμα ψιθύρισε δυνατά, «Πάρτε τον γρήγορα». Είδα άλλο έναν τετορπιλικό, αλλά δεν θυμάμαι αν η μοναχική μορφή κατάφερε να επιβιβαστεί σε αυτό. Όταν είχαμε βγει από το λιμάνι, άκουσα κάποιον να λέει, «Πόση ώρα θέλουμε να πάμε στη Σούδα?» Κάποιος απάντησε, «Δεν πάτε στη Σούδα, φιλαράκο, πάτε στην Αλεξάνδρεια». Έπεσε σιγή για μερικά δευτερόλεπτα και μετά η πρώτη φωνή είπε, «Αν το ξέρα δεν θα ανέβαινα σε αυτό το παλιόπλοιο». Θυμάμαι πως σκέφτηκα ότι πράγματι έμοιαζε άσχημο παιχνίδι να παρατήσουμε εκείνους τους υπέροχους ανθρώπους που υποτίθεται ότι είχαμε έρθει να βοηθήσουμε. Τα πηγαίναμε τόσο καλά και όμως την κοπανούσαμε. Γιατί? Το αντιτορπιλικό όπου βρισκόμουν ήταν το Imperial. Όλοι οι στρατιώτες, όσο ήταν δυνατόν, έπρεπε να πάνε κάτω για να μην εμποδίζουν το πλήρωμα που ίσως να χρειαζόταν να αποκρούσει επίθεση εχθρικών υποβρυχίων ή αεροπλάνων. Κατάφερα να καθίσω θρημωγμένος με μερικούς άντρες του συντάγματος Leicestershire. Κοντά μας ήταν μια σκάλα που οδηγούσε στο ανοιχτό κατάστρωμα, νομίζω ο ναυτικός όρος για τη σκάλα είναι «gangway». Κάτω από τη σκάλα ήταν καθισμένοι 4 ή 5 Αυστραλοί. Ήταν εύθυμοι επειδή έπιναν ούζο και είχαν κάμποσα μπουκάλια μαζί τους. Φαίνεται πως είχαν βρει ένα απόθεμα ούζο εκεί που ήταν και το δοκίμαζαν εδώ και αρκετή ώρα. Έπιναν ακόμη και απόρρισα πως είχαν καταφέρει να επιβιβαστούν. Αν και ήμασταν πολύ στριμωγμένοι, κάποιοι από το πλήρωμα κατάφεραν να ετοιμάσουν ζεστό κακάο και μοίραζαν κούπες. Πίναμε λίγες γουλιές ο καθένας και το δίναμε στον επόμενο δίπλα μας. Έμοιαζε να τρανταζόμαστε πολύ, αλλά εγώ το απέδωσα στο γεγονός ότι το πλοίο ήταν υπερφορτωμένο με στρατεύματα. Ξαφνικά, μια-δυο ώρες μετά που φύγαμε από το Ηράκλειο, ακούστηκε μια ανακοίνωση από το μεγάφωνο του πλοίου ότι όλοι οι στρατιώτες έπρεπε να βγουν στο κατάστρωμα και ότι θα εγκαταλείπαμε το πλοίο.
Όλοι άρχισαν να ανεβαίνουν τη σκάλα στη σειρά με τάξη. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε από κάτω τους Αυστραλούς λέγοντας «Έλα Αυστραλάκι, βυθίζεται το πλοίο», αλλά αυτή ήταν τάβλα. Τελικά ένας αξιωματικός του πλοίου πέρασε το κεφάλι του από το άνοιγμα και είπε «Ελάτε, δεν προλαβαίνετε να ασχοληθείτε μαζί τους, θα τους κανονίσουμε εμείς». Όταν ανέβηκα στο κατάστρωμα, περίμενα να δω ανοιχτή θάλασσα τριγύρω, αλλά η Κρήτη ήταν μόνο 2-3 μίλια μακριά και είχε πια χαράξει. Υπήρχε ένα άλλο αντιρτοπυλικό δίπλα και έπρεπε να επιβιβαστούμε σε αυτό. Ήταν το Hotspur. Καθώς δεν ήμουν συνηθισμένος σε τέτοιες ακροβασίες, όπως πήδηξα από το Imperial στο Hotspur, δεν υπολόγισα σωστά την κίνηση των πλοίων και παραλίγο να πέσω ανάμεσά τους, αλλά ένας μεγαλός όμως γεροδεμένος ναύτης με άρπαξε και σχεδόν με πέταξε στο κατάστρωμα του Hotspur λέγοντας «Είναι πολύ μακριά για να κολυμπήσεις». Παρατήρησα αξιωματικούς του πλοίου με κιάλια που παρακολουθούσαν για εχθρικά αεροπλάνα και άκουγα συνέχεια τον έναν ή τον άλλο να λέει ότι αν έρθουν τώρα είμαστε εύκολος στόχος. Επιτέλους μπορέσαμε να ξεκινήσουμε, αλλά δεν είδα να επιβιβάζονται εκείνοι οι Αυστραλοί. Σταματήσαμε ξανά και είδα να εκτοξεύονται 2 τορπίλες εναντίον του Imperial. Πιστεύω πως το πέτυχαν και οι 2 και το Imperial πήγε στον πάτο για να μην πέσει στα χέρια του εχθρού. Τότε μάθαμε πως είχε πέσει μια βόμβα πολύ κοντά στο Imperial όταν ήταν καθοδόν για την Κρήτη και πως ο μηχανισμός πιδαλιουχήσεως είχε πάθει τόσο σοβαρή ζημιά που το πλοίο δεν μπορούσε να επιστρέψει στην Αίγυπτο. Από την επιβίβασή μας στο Ηράκλειο κάναμε κύκλους και γι' αυτό ήμασταν ακόμα τόσο κοντά στο νησί. Τα υπόλοιπα πλοία που περιλάμβαναν και τα 2 καταδρομικά Orion και Dido είχαν προχωρήσει αφήνοντας το Hotspur να μας περιμαζέψει και να προλάβει την υπόλοιπη νεοπομπή. Διαλέξανε το Hotspur επειδή ήταν το ταχύτερο. Φυσικά το Hotspur όπως και όλα τα άλλα πλοία ήταν ήδη υπερφορτωμένο, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο αφού είχε επιβιβάσει όχι μόνο άλλη μια παρτίδα στρατιωτών αλλά και το πλήρωμα του άλλου πλοίου. Μας είπαν να προσπαθήσουμε να κατεβούμε κάτω για να μπορέσει το πλήρωμα να κάνει τη δουλειά του όταν θα μας έκαναν επίθεση. Τώρα πια ήταν πραγματικά ζήτημα του όταν και όχι του αν θα μας έκαναν επίθεση. Πράγματι δεν περιμέναμε και πολύ προτού μας ορμήσει μια μακριά γραμμή στούκα. Δεν ξέρω πόσα ήταν, απλά έγιραν το ένα μετά το άλλο και μας όρμησαν με μια τρομακτική, φαινομενικά τελείωτη σειρά. Το πλήρωμα του Hotspur έκανε ό,τι μπορούσε, ήταν υπέροχη, αλλά δεν μπορούσαν να σταματήσουν τη βροχή από βόμβες που έπεφτε σε ατελείωτο μπαράζ. Ο αέρας γέμισε με το ουρλιαχτό των στούκα, εκρήξεις βομβών και τα αντιαεροπορικά του πλοίου. Κάλεσαν εθελοντές, όποιους στρατιώτες είχαν πολυβόλα μπρεν, να ανέβουν στο κατάστρωμα και να βοηθήσουν στην άμυνα του πλοίου. Φυσικά αυτό θέλαμε και οι περισσότεροι. Δεν μας άρεσε απλώς να καθόμαστε και να περιμένουμε και να ελπίζουμε. Το κατάστρωμα γέμισε στρατιώτες που έριχναν όχι μόνο με μπρεν αλλά και με τουφέκια. Ορισμένους από τους ψηλότερους τους είχαν βάλει για τρίποδα με τα πόδια των μπρεν περασμένα στους ώμους τους. Οι άντρες σχημάτισαν ομάδες περίπου 4 ατόμων οπλισμένων με τουφέκια με άλλον ένα να δίνει τη διαταγή να ανοίξουν πυρ και να καθοδηγεί τα συγκεντρωμένα πυρά 4 τουφεκιών. Παντού στο κατάστρωμα άκουγες αεροσκάφος αριστερά, πυρ, αεροσκάφος δεξιά, πυρ και ούτω καθεξής. Ήταν μια τρομακτική εμπειρία, αλλά νομίζω ότι ήταν μια εμπειρία για την οποία ο καθένας μπορεί να πει μέχρι και σήμερα με υπερηφάνεια «Ήμουν κι εγώ εκεί». Όταν φτάσαμε την υπόλοιπη νεοπομπή, οι αεροπορικές επιθέσεις αυξήθηκαν με σφοδρότητα και αριθμό αεροσκαφών. Τα στούκα έρχονταν εναντίον μας σαν σμήνος από άγριες φύκες. Οι πυροβολητές του ναυτικού έκαναν θαυμάσια δουλειά, όπως εξάλλου και όλοι μας.
Μεγάλο ήταν και το θάρρος εκείνων των πιλότων Στούκα, καθώς έρχονται στο ύψος της κορυφής του καταρτιού, μερικά πέφτοντας στη θάλασσα. Θυμάμαι, ήταν ένας που πέρασε ξυστά από την πρίμνη μας πέφτοντας στο νερό. Τα μεγαλύτερα πλοία τώρα έμοιαζαν να τυχαίνουν ιδιαίτερης προσοχής από τα Στούκα. Είδα τον Ντάιντο περικυκλωμένο από τεράστιες στήλες νερού, όπως έσκαγαν τριγύρω οι βόμβες. Καθώς το χτύπησε μια βόμβα, κάτι που έμοιαζε με ένα από τα μεγάλα κανόνια, πετάχτηκε στον αέρα και έπεσε στη θάλασσα με τεράστιο πάταγο. Ορισμένες στιγμές δεν βλέπαμε το πλοίο λόγω του καπνού και των τεράστιων στυλών νερού όπως έσκαγαν οι βόμβες. Το άλλο καταδρομικό, το Ράιον, υπέστη και αυτό φοβερές ζημιές και τεράστιες απώλειες. Οι Γερμανοί πιλότοι έμοιαζαν να θέλουν να εκδικηθούν τις τεράστιες απώλειες που είχαν υποστεί ελεξιπτωτιστές τους στα χέρια μας και ήταν αποφασισμένοι να μας εμποδίσουν να φτάσουμε στην Αίγυπτο. Μας χτύπησαν βομβαρδιστικά που πετούσαν σε χαμηλό και υψηλό επίπεδο, καθώς τα Στούκα έφευγαν βιαστικά για νεφοδιασμό σε καύσιμα και πυρομαχικά. Αργά το απόγευμα, τα μόνα αεροσκάφη που μας έφταναν ήταν πια τα βομβαρδιστικά. Νωρίτερα, ένα από τα πλοία, νομίζω το Hayward, υπέστη τόσο σοβαρές ζημιές που αναγκαστήκαμε να το αφήσουμε μαζί με όλα τα στρατεύματα που είχαν επιβιβαστεί σε αυτό. Πιστεύω ότι το πλοίο προσάραξε στην Κρήτη. Τελικά, κοντά στις Αιγυπτιακές ακτές, μας συνάντησαν καταδιωκτικά φούλμαρ της αεροπορίας του Στόλου και μας συνόδευσαν αργά αλλά σταθερά στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Επιτέλους μπορούσαμε να χαλαρώσουμε. Δεν νομίζω πως μπορούσαμε να αντέξουμε για πολύ ακόμα. Όλοι είχαν κάνει άριστα τη δουλειά τους. Δεν αναφέρθηκα σε εκείνους που έφερναν τα πυρομαχικά για τα μπρεν και τα τουφέκια. Ορισμένοι περνούσαν από τους στρατιώτες, κρατώντας τα κράνη τους σαν δισάκια, μαζεύοντας όπου μπορούσαν ό,τι πυρομαχικά έβρισκαν, με μερικούς να έχουν μόνο καμιά δεσμίδα των 5 σφαιρών και άλλους να διάζουν τα όπλα τους για να βγάλουν τις σφαίρες στο κράνος και να τροφοδετήσουν τα μπρεν και τα τουφέκια στο κατάστρωμα. Επίσης, σε διάφορες γωνίες του καταστρώματος υπήρχαν άντρες που γέμιζαν τους γεμιστήρες των μπρεν για να συνεχίσουν να ρίχνουν. Αποβιβαστήκαμε στην Αλεξάνδρεια και μόνο τότε συνειδητοποίησαμε πόσο απόλυτα εξαντλημένοι ήμασταν. Έπρεπε όμως να κάνουμε αναφορά σε κάποιους που κάθονταν σε μια μακριά σειρά από τραπέζια και να τους δώσουμε τα στοιχεία μας, αριθμό, βαθμό, όνομα και σύνταγμα. Υποθέτω ότι αυτό έγινε για να βρουν ποιος έλειπε. Μετά μας είπαν να πάμε σε μια σειρά τραπέζια όπου είχε τσάι, σάντουιτς και ένα κομμάτι κέικ για τον καθένα. Μας περίμενε ένα τρένο που μας πήγε στο Σίδι Μπίσρ. Εκεί μας είχαν στήσει σκηνές με κουβέρτες μέσα. Εμείς απλά πέσαμε σε όποια σκηνή βρήκαμε μπροστά μας, με όποιον άλλον έτυχε και κοιμηθήκαμε. Ξύπνησα το επόμενο πρωί με τον ήχο ενός μακρινού σαλπιγκτή που σάλπιζε αναφορά παραβατών. Αυτό μου θύμισε ότι ο επιτελάρχης της ταξιαρχίας είχε πάρει τα στοιχεία μου εκείνη την πρώτη μέρα της εισβολής. Αναρωτήθηκα αν επρόκειτο να με βγάλει στην αναφορά για απουσία εν ώρα ενεργού υπηρεσίας. Εγώ πάντως δεν το ανέφερα ποτέ και δεν άκουσα ποτέ τίποτα περισσότερο. Σύντομα βρήκαμε που ήταν το μαγειρίο μας και φάγαμε όλοι ένα πρώτης τάξεως πρωινό. Οι μάγειρες είχαν διαταγές να μας σερβίρουν πρωινό ό,τι ώρα και να ερχόμασταν και έτσι νιώθαμε που μας έκαναν μεγάλη τιμή. Μετά όλοι μας τριγυρνούσαμε στον τεράστιο χώρο του στρατοπέδου προσπαθώντας να βρούμε το σύνταγμά μας και προπάντων τους φίλους μας. Τελικά καταφέραμε να τακτοποιηθούμε λίγο πολύ όπως ήμασταν πριν ξεκινήσει η μάχη της Κρήτης. Πρώτα απ' όλα μας έδωσαν καινούρια στολή και προσωπικά είδη. Έπρεπε να παραδώσουμε όλα τα λερωμένα μας ρούχα. Όπως άδειαζα τις τσέπες μου, βρήκα στο αριστερό τσεπάκι του ποκαμίσου μου ένα μικρό εικόνισμα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας. Στάθηκα και το κοίταζα στην παλάμη του χεριού μου. Νομίζω ότι πρέπει να το κοίταζα πολλή ώρα. Ξαφνικά αντιλήφθηκα πως ο Ντέιβιτ μου μιλούσε. Είπε
«Τι έπαθες μικρέ, είσαι νεροπαρμένος». Δεν μπορούσα να μιλήσω αμέσως. Ένιωσα δύο δάκρυα να κυλούν στο μάγουλό μου. Ο Ντέιβιτ πρέπει να τα είδε. Είπε «Κουράγιο μικρέ, τελείωσε πια». Του έδειξα απλά την εικόνα. Δεν μπορούσα να του εξηγήσω εκείνη τη στιγμή, αλλά του είπα πως θα του διηγόμουν την ιστορία της αργότερα. Μπροστά στα μάτια μου πέρασε η μορφή εκείνης της γριάς που μου την είχε βάλει στην τσέπη όταν περνούσα από το καταφύγιο την πρώτη εκείνη μέρα. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα το εικόνισμα. Δεν το είχα βγάλει από την τσέπη μου μέχρι αυτή τη στιγμή και λυπόμουν τόσο που αναγκαστήκαμε να αφήσουμε τη γριά και όλους τους άλλους. Τι να το συνέβαινε άραγε τώρα? Σε όλο το στρατόπεδο ξανασμίγανε μικρές παρέες φίλων, αλλά εδώ και εκεί ακουγόταν η ερώτηση «Μήπως είδες τον τάδε?». Μερικές φορές η απάντηση ήταν θετική, άλλες αρνητική. Όσο παράξερο κι αν φαίνεται, συχνά συνέβαινε μήνες μετά να ρωτήσει κανείς για κάποιο λόγο «Δεν έχω δει τον τάδε εδώ και πολύ καιρό, εσύ?». Τότε έπαιρνα την απάντηση «Σκοτώθηκε στην Κρήτη». Οι περισσότεροι λέγαμε ότι όταν θα ερχόταν η ώρα να ξαναγυρίσουμε και να διώξουμε τους Γερμανούς, ελπίζαμε να μας διάλεγαν εμάς για τη δουλειά. Φυσικά κανείς μας δεν ήξερε ότι θα περνούσε πολύς καιρός πριν μας δοθεί ευκαιρία. Είχαμε άλλες μάχες να δώσουμε εντωμεταξύ, μερικές εναντίον άλλων εχθρών και σε άλλες χώρες. Θα πηγαίναμε στην έρημο και θα συμμετείχαμε στην πολιορκία του Τομπρούκ. Θα πολεμούσαμε τους Γάλλους στη Συρία και τους Ιαπωνέζους στη Βερμανία. Πάνω απ' όλα θα αποκτούσαμε τη φήμη ως Long Range Penetration Group, ομάδα βαθίας διείσδυσης, γνωστή με το παρατσούκλι Τσίντιτς. Αλλά όλα αυτά ήταν ακόμα στο μέλλον. Όμως ο μόνος τόπος που θέλαμε όλοι να γυρίσουμε ήταν η Κρήτη. Ξέρω ότι μερικές εμπειρίες της ζωής της ξεχνάς με το πέρασμα του χρόνου. Υπάρχουν όμως και κάποιες που έχουν τόσο μεγάλο αντίκτυπο, ώστε κανείς δεν μπορεί να τις ξεχάσει. Δεν διανοούμε πως είναι δυνατόν να ξεχάσεις μόνο και μόνο επειδή το θες ή επειδή κάποιος σε συμβουλεύει να το κάνεις.

Για μένα, ολόκληρο το επεισόδιο της Κρήτης θα μείνει πάντοτε ολοζώντανο στη μνήμη μου, ακόμη και αν τα ονόματα ορισμένων ανθρώπων που σχετίστηκαν με αυτό έχουν σβήσει. Μερικά από τα περιστατικά μπορεί να συνέβησαν λίγο διαφορετικά από ό,τι τα έχω διηγηθεί, αλλά σε γενικές γραμμές είναι όλα αλήθεια, στο βαθμό που τα θυμάμαι. Μπορώ να πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι οι 7 μήνες που πέρασα στο πανέμορφο αυτό νησί είχαν τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή μου. Αμφιβάλλω εάν στην ηλικία μου θα μου συμβεί κάτι με μεγαλύτερο αντίκτυπο. Θα ήθελα να περάσω τις υπόλοιπες μέρες μου εκεί και να ταφώ δίπλα σε όλους εκείνους τους άλλους νέους που δεν άφησαν το νησί, αλλά κοίτονται πάνω από τον κόλπο της Σούδας. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Όταν πρωτοφτάσαμε, λέγαμε πως θα ήταν ωραίο μέρος για διακοπές, αλλά δεν θα είχαμε ποτέ τα λεφτά. Τώρα λέω ότι ακόμα και σήμερα θα μου στήχιζε πολύ να πεθάνω εκεί. Πιστεύω ότι υπήρξαν ένας δυο που εκπληρώθηκε η τελευταία τους επιθυμία και βρήκαν εκεί τον τόπο της τελευταίας τους ανάπαυσης. Δεν ξέρω όμως κανέναν που να έχει διαλέξει άλλον τόπο μάχης για τον τόπο αναπαύσεώς του. Στον Ντέιβ, αν τύχει να διαβάσεις αυτό το βιβλίο θα ξέρεις ποιος το έγραψε. Προσπάθησε να επικοινωνήσεις μαζί μου και θα πιούμε εκείνο το ποτήρι που σου υποσχέθηκα αργά τη νύχτα της 20ης ή τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Μαΐου του 1941. Καλή τύχη, φιλαράκο, όπου και αν βρίσκεσαι. Όσο για τη Μαρία, πιστεύω πως αν είχα μείνει στο νησί θα την παντρευόμουνα. Αν και δεν νομίζω ότι το είχα καταλάβει τότε, υπήρξε η πρώτη μεγάλη αγάπη της ζωής μου. Δεν την ξανάδα ποτέ, αν και έχω μιλήσει πολλές φορές στα αστεία για τότε που αραβωνιάστηκα χωρίς να το καταλάβω. Μέσα μου νιώθω ότι έπρεπε να είχα προσπαθήσει να την ξαναβρω με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Πολλές φορές μετά από τις μακρινές εκείνες ημέρες, τη φαντάστηκα να περπατάει από τον Πλατανιά μέχρι τους Ελαιώνες κοντά στη Σούδα για να με συναντήσει και να βρίσκει τους Ελαιώνες έρημους. Θα αναγκάστηκε να ξαναπάρει μόνη το μακρινό δρόμο της επιστροφής. Αναρωτιέμαι αν η Μαρία έλαβε ποτέ το γράμμα που της έγραψε εκ μέρους μου η κοπέλα στο Ηράκλειο και αν το έλαβε αν απάντησε. Συχνά αναρωτιέμαι επίσης αν με σκέφτεται ποτέ. Ίσως να κατάλαβε ότι όντας στρατιώτης έπρεπε να υπακούσω στις διαταγές. Ναι, τούτο το νησί ήταν ο τόπος της πρώτης μου αγάπης. Ήταν επίσης ο τόπος όπου θα την έχανα. Όλα αποτελούν μέρος της εμπειρίας. Δεν κατάφερα ποτέ να ανακαλύψω αν η Μαρία ζει, αν είναι ακόμα στην Κρήτη ή αλλού, αν είναι παντρεμένη ή ανήπαντρη. Νιώθω μόνο τόσο ταπεινός αν λέω. Με συγχωρείς που δεν μπόρεσα να σου πω ότι έφευγα εκείνη την ημέρα του 1941. Reg Spur.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: Να χαιρετήσουμε τους ακροατές μας. Είμαι ο Νίκος ο Τσικριτσάκης. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή περί υγείας λόγος από το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Ευελπιστώ πως είμαστε όλοι καλά. Ο Ιούνιος έχει μπει για τα καλά πλέον και ελπίζω να περάσατε ένα ωραίο τριήμερο, να ξεκουραστήκατε και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την εβδομάδα μας. Σήμερα έχουμε καλεσμένη στην εκπομπή μας την κυρία Σφυριδάκη Κατερίνα. Ήταν διευθύντρια αιμοδοσίας στο Βενζέλιο νοσοκομείο, υπεύθυνη του τμήματος πήξης, με πολλές εξειδικεύσεις και πολλά πράγματα στο ενεργητικό της, και θα συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ειδική αιματολόγος, ήταν συντονίστρια διευθύντρια του Κέντρου Αίματος του Βενζελίου, είναι καλός άνθρωπος και καλή φύγη, η οποία τόσα χρόνια έχει χτίσει το Κέντρο Αίματος ουσιαστικά, και το Ιατρείο Πήξης, το μοναδικό στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο Βενζέλιο, βρίσκεται στον Ηρόδοτο στο διαγνωστικό, και μας έκανε τη τιμή να μιλήσουμε σήμερα εδώ για τη δουλειά της, για το τι σημαίνει ιατρείο πήξης, για το τι ελέγχους κάνουμε κατά την κοίηση, και να καταλάβουμε δύο πράγματα που πρέπει. Κυρία Σφυριδάκη, χαίρομαι που είσαστε μαζί μας.
1: Κύριε Τικριτσάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η γνωριμία μας είναι μακρόχρονη και η φιλία μας μακρόχρονη, και ευχαριστώ για όλα τα καλά σας λόγια και για την ευκαιρία που μου δίνετε να αναπτύξω το θέμα που έχω αγαπήσει και έχω δουλέψει πάνω σε αυτό, και πιστεύω ότι έχει βοηθηθεί αρκετά ο κρητικός πληθυσμός από το τμήμα που είχαμε στο Βενιζέλιο και από αυτό που συνεχίζομαι, από τη δουλειά που συνεχίζομαι τώρα εδώ.
0: Και έχει βοηθηθεί και βοηθιέται, και όλα αυτά που είπα δεν ήταν παρά μόνο αλήθειες. Η δουλειά σας είναι γνωστή, ο κόσμος το ξέρει, οι όσοι συνεργάστηκαν μαζί σας το ξέρουν, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Εσείς χτίσατε το Κέντρο Αίματος, εσείς δώσατε στο νησί αυτή τη δυνατότητα να έχει ένα ιατρείο πήξης, ένα σοβαρό ιατρείο, και είναι απλά αλήθειες. Επειδή ξέρω ότι και σας ο χρόνος σας είναι λίγο πιεσμένος ανάμεσα σε δουλειά και σπίτι, δεν θα κολλησιεργήσω άλλο και θα προχωρήσω απευθείας. Θέλω να μας πείτε λίγο το κομμάτι της κοίησης που είναι βασικό στο κομμάτι το δικό σας, αυτό της αιματολογίας, αυτό που

0: να τους δώσουν να καταλάβουν είναι ότι στη, η διάρκεια της λοχίας είναι, και ειδικά οι μέρες πιο κοντά στον τοκετό, είναι αυτές που είναι οι πιο επικίνδυνες μέρες για να αναπτυχθεί ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που πρέπει ο μευτήρας να ξέρει και αυτό που θα πρέπει να ξέρει κάθε γυναίκα είναι το ποιος είναι ο θρομβωτικός κίνδυνος της κάθε γυναίκας. Δηλαδή ποια είναι η πιθανότητα να κάνει κάθε γυναίκα, μια γυναίκα που είναι έγκυος, ένα θρομβωτικό επεισόδιο στη διάρκεια της σκήσης ή στη διάρκεια της λοχίας και πώς μπορεί αυτό να αποφευχθεί. Ένας λόγος που θα πρέπει να υπάρχει κάποια σχέση με τον αιματολόγο στη διάρκεια της σκήσης είναι αυτός. Ένας άλλος λόγος είναι οι διάφορες μευτικές επιπλοκές που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της σκήσης. Λέγοντας λοιπόν μευτικές επιπλοκές, τι εννοούμε? Εννοούμε τις καθέξινες αποβολές. Δηλαδή όταν έχουμε μια γυναίκα η οποία έχει 2 ή 3 συνεχόμενες αποβολές, θα πρέπει να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο. Να οδηγηθεί δηλαδή να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις και την απαραίτητη κλινική εκτίμηση. Μια γυναίκα η οποία εμφανίζει μια προεκλαμψία, όταν υπάρχει ένα ιστορικό ενός πρόωρου τοκετού, όταν υπάρχει ένα σύνδρομο HELP, όταν υπάρχει μια υπολοιπόμενη ανάπτυξη εμβρίου, όταν υπάρχει οποιαδήποτε αμευτική επιπλοκή, αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί από το μευτήρα και θα πρέπει να αξιολογηθεί και από τον αντίστοιχο αιματολόγο. Δηλαδή ουσιαστικά στα μεγάλα κέντρα ο μευτήρας με τον αιματολόγο πάνε κοντά-κοντά. Έτσι. Γιατί η κατάσταση της σκήσης, όπως λέω στις γυναίκες, και αυτό θέλω να το καταλάβουν, δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι δυναμικό. Η σκήση είναι κάτι η οποία μεταβάλλεται από μέρα σε μέρα. Εκτός από τον εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται κατά κόρον τώρα και πολλές φορές γίνεται καθ' υπερβολή, έτσι, και είναι ένας εργαστηριακός έλεγχος ο οποίος είναι και χρονοβόρος και κοστοβόρος, θα πρέπει να αξιολογηθούν πάρα πολλοί παράγοντες κινδύνου που δεν λαμβάνονται υπόψη, περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου. Οπότε κάθε γυναίκα θα πρέπει να εκτιμηθεί ξεχωριστά από τον γιατρό της και να δοθούν ξεχωριστά οι οδηγίες. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που κάνουμε στο κέντρο εδώ και αυτή είναι η παρακολούθηση που κάνουμε στη διάρκεια της σκήσης.
1: Βλέπουμε, ακούμε και γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι μας περιπτώσεις όπου υπάρχει και 1, 2 και 3 αποβολές σε ένα νέο ζευγάρι που δεν έχει άλλα συμπτώματα, που δε και έπειτα αρχίζει να ψάχνετε μήπως αυτό, μήπως το άλλο, μήπως το τέτοιο. Υπάρχει κάτι σαν πρόληψη σε αυτό το κομμάτι?
0: Κοιτάξτε να δείτε, συγκεκριμένα οι οδηγίες λένε ότι για να γίνει κάποιος έλεγχος θρομοφιλίας θα πρέπει να υπάρχουν 2 ή 3, να υπάρχουν καθέξινες αποβολές, και καθέξινες αποβολές είναι, όπως σας είπα, 2 ή 3 συνεχόμενες. Μάλιστα. Ανάλογα με το τι εταιρεία, αν είναι αμερικάνικη εταιρεία, είναι αγγλική εταιρεία, τι οδηγίες ακολουθούμε. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να κοιτάξει η γυναίκα. Δηλαδή τα πιο συχνά αίτια, ειδικά σε αποβολές πρώτου τριμήνου, δηλαδή στις αρχές της σκήσης, είναι οι χρωμοσωμιακές ανομαλίες. Αυτό είναι το πιο συχνό αίτιο. Άλλα αίτια είναι οι ανατομικές ανομαλίες, πρέπει να δει ο μευτήρας. Αίτια είναι οι ορμονικές ανομαλίες, είναι η έλλειψη βιταμινών. Μετά έρχονται οι ανοσολογικές ανομαλίες, τροφοφιλικές ανομαλίες, και περίπου στο 80-85% δεν βρίσκεται κάποιο συγκεκριμένο αίτιο για κάποια αποβολή. Αλλά παρόλα αυτά συνιστάται έλεγχος, δηλαδή θα πρέπει να γίνεται. Μια γυναίκα που έχει 2 ή 3 συνεχόμενες αποβολές έχει δικαίωμα, ή αν έχει ένα ενδομήτριο θάνατο πέραν της 10ης εβδομάδας κοίησης, έχει το δικαίωμα να κάνει έναν έλεγχο θρομβοφιλίας.
1: Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Κάνει τον έλεγχο θρομβοφιλίας και βρίσκουμε ότι έχει θρομβοφιλία. Ποιες είναι οι διαδικασίες, τι κάνουμε,

0: τι φάρμακα υπάρχουν, τι γίνεται ώστε να μπορέσει να προχωρήσει.
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα και από την αρχή, αυτό δεν πρέπει να αρκούμαστε μόνο στον εργαστηριακό έλεγχο. Ένας εργαστηριακός έλεγχος, ακόμα και αν είναι αρνητικός, δεν μας καλύπτει ποτέ ότι μια γυναίκα δεν θα κάνει ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Έχουμε λοιπόν στη διάρκεια της κύησης δύο πράγματα να δούμε σε μια έγκυο γυναίκα. Το πρώτο είναι ο θρομβωτικός της κίνδυνος, και εκεί έχουμε αρκετά κριτήρια βάσει των οποίων μπορούμε να αποφασίσουμε αν θα δώσουμε αντιπυκτική αγωγή ή όχι. Και έχουμε και τις διαφόρου τύπου ανοσολογικές ανομαλίες, που αυτές είναι που έχουν σχέση περισσότερο, λένε, το γνωστό μευτικό αντιφοσφολιπιδικό σύνδρομο. Είναι αυτές οι ανομαλίες που έχουν σχέση περισσότερο με τις αποβολές ή με τις άλλες μευτικές επιπλοκές. Συνήθως η θρομβοφιλία, αυτό που λέμε θρομβοφιλία, ναι, δεν έχει σχέση με αποβολές ή άλλες μευτικές επιπλοκές. Δεν έχει βρεθεί ότι έχει σχέση. Έχει σχέση με το αν η γυναίκα κάνει ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Οπότε το ξεκαθαρίζουμε. Αυτό που έχει απόλυτη σχέση με τις μευτικές επιπλοκές είναι η ανοσολογικού τύπου ανομαλίες, δηλαδή η εμφάνιση του μευτικού αντιφοσφολιπιδικού συνδρόμου. Οπότε αυτό κοιτάμε περισσότερο όσον αφορά τις αποβολές και όσον αφορά τις διάφορες μευτικές επιπλοκές, και επίσης το θεωρούμε και σαν αίτιο υπογονιμότητος αυτό.
0: Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, ανάλογα με το ιστορικό της γυναίκας, δηλαδή ας πούμε αν δούμε μια γυναίκα ότι έχει ένα θρομβωτικό κίνδυνο, θα προχωρήσουμε στη χορήγηση αντιθρομβωτικής αγωγής. Έτσι, η αντιθρομβωτική αγωγή είναι ενέσιμη,
0: ναι,
1: και ή θα της δώσουμε μια αντιμοπεταλιακή αγωγή ανάλογα με το τι θα δούμε. Όταν υπάρχει το μευτικό αντιφοσφολιπιδικό σύνδρομο, πάλι ανάλογα με το ιστορικό της γυναίκας, με τον αριθμό των αποβολών της, με το αν υπάρχει κάποιο υποκείμενο νόσημα, με τη βάση των εργαστηριακών ευρημάτων της, θα προχωρήσουμε πάλι σε χορήγηση αντιθρομβωτικής αγωγής και τακτική παρακολούθηση αιματολογική καθ' όλη τη διάρκεια της κύησης και καθ' όλη τη διάρκεια της λοχίας.
0: Είναι μια αγωγή η οποία θα παραμείνει και μετά τη γέννα?
1: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο, εξαρτάται από το τι υποκείμενο νόσημα υπάρχει,
0: ναι,
1: και από τους διάφορους παράγοντες κινδύνου που υπάρχουν. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ναι, να καταλάβετε. Έχουμε μια γυναίκα η οποία έχει ένα εργαστηριακό έλεγχο αρνητικό, αλλά είναι πάνω από 35 χρονών. Έχει ένα ιστορικό με δίδυμη κύηση, ας πούμε. Είναι καπνίστρια. Και είναι και παχύσαρκη. Αυτή λοιπόν η γυναίκα θα πρέπει να πάρει αντιπυκτική αγωγή άσχετα με τον εργαστηριακό της έλεγχο, έτσι να προφυλαχτεί. Η αντιπυκτική της αγωγή θα κρατήσει μόνο στη διάρκεια της κύησης και της λοχίας. Δεν είναι απαραίτητο να διατηρηθεί μετά. Αν όμως έχουμε μια γυναίκα η οποία έχει κάνει κάποιο θρομβωτικό επεισόδιο στο παρελθόν, νεφρία, έχει κάποιο ιστορικό κάποιο νοσήματος που προδιαθέτει σε θρομβωτικά επεισόδια και όλα αυτά, εκεί θα δούμε τι είδους αγωγή θα της δώσουμε και για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρηθεί αυτή η αγωγή. Εξαρτάται από το ιστορικό του αρρώστου.
0: Αυτή η αγωγή επηρεάζει σε κάποιο άλλο σημείο? Έχει κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει είτε τη γυναίκα?
1: Όχι,
0: είτε
1: δεν επηρεάζει το έμβριο καταρχάς, γιατί δεν περνάει τον πλακούντα. Τα φάρμακα αυτά δεν περνάνε τον πλακούντα, οπότε δεν έχει καμία επίρρεια στο έμβριο. Η παρακολούθηση που κάνουμε τις ασθενούς, της εγκύου, αφορά πάνω από όλο τον αριθμό των αιμοπεταλίων. Αυτό βλέπουμε, γιατί η παρήνη, δηλαδή η ουσία που δίνουμε, είναι μια ουσία η οποία μπορεί να επηρεάσει τον αριθμό των αιμοπεταλίων, και επειδή και η ίδια η κύηση μπορεί να επηρεάσει τον αριθμό των αιμοπεταλίων, αυτό είναι που παρακολουθούμε. Και σε περιπτώσεις ορισμένες, όχι όλες, παρακολουθούμε τη δοσολογία της υπαρινοθεραπείας. Έχουμε δηλαδή στα χέρια μας, έχουμε εργαλεία με τα οποία μπορεί να παρακολουθηθεί έγκυος, ώστε να μην υπάρξει κάποια παρενέργεια από το φάρμακο. Αλλά ουσιαστικά το φάρμακο αυτό δεν έχει ιδιαίτερες παρενέργειες για το έμβριο.
0: Ένας άνθρωπος με διαγνωσμένη θρομβοφιλία, πώς είναι η ζωή του? Δηλαδή, τι κάνει, τι αλλάζει?
1: Είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Δηλαδή, καταρχάς ο έλεγχος θρομβοφιλίας δεν ενδείκνυται σε όλους.
0: Ναι.
1: Περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: και ενδείκνεται μόνο σε περιπτώσεις που έχουμε ένα βαρύ οικογενειακό ιστορικό ή σε περιπτώσεις που ο έλεγχος θα επηρεάσει το είδος της αγωγής και τη διάρκεια της αγωγής που θα πάρει ο ασθενής. Έτσι. Στα υπόλοιπα, εάν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, επειδή σας λέω η τροφοφιλία τώρα είναι μια εξέταση που είναι της μόδας και μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε εργαστήριο. Ένας ασθενής χωρίς να υπάρχει κάποιο υπόβαθρο, κάνει ένα τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο και βρεθεί ότι έχει μια μετάλλαξη, ανάλογα με τη μετάλλαξη βέβαια που είναι και όλα αυτά, οι οδηγίες που δίνουμε ότι κάνει, πρέπει να κάνει ό,τι κάνει ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Δηλαδή, να ρυθμίσει το λιπηδημικό του προφίλ, να ρυθμίσει το σωματικό του βάρος και μόνο απλώς σε καταστάσεις αυξημένου κινδύνου είναι δίνουμε ορισμένες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει για να αποφευχθεί ένα θρομβωτικό επεισόδιο.
0: Τι ποσοστό του πληθυσμού έχουμε, κάποια στατιστικά, τι ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα?
1: Υπάρχουν μεταλλάξεις, εξαρτάται από το είδος της τροφοφιλικής διαταραχής. Η πιο συχνή διαταραχή που μπορεί να παρατηρηθεί είναι η μετάλλαξη στον παράγοντα Leydig, που βρίσκεται περίπου στο 8-10% του γενικού πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή κάτι πολύ συχνό. Από αυτούς τους ασθενείς τώρα που έχουν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη, περίπου το 85% δεν εμφανίζει ποτέ το ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Καταλάβατε, δηλαδή σημαίνει ότι αυτός που έχει κάποια θρομβοφιλική διαταραχή θα εμφανίσει ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Θα πρέπει να υπάρξουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου.
0: Σε πιο βαριά περιστατικά, σε άλλες παραλλαγές, σε άλλα σύνδρομα, παίρνουν αγωγή για το υπόλοιπο, κάνουν κάτι άλλο, προσέχουν
1: κάποιο. Κοιτάξτε να δείτε, αν ας πούμε έχουμε έναν ασθενή ο οποίος έχει μια υψηλού κινδύνου θρομβοφιλική διαταραχή, και υψηλού κινδύνου θρομβοφιλικές διαταραχές είναι το να λείπει ένας φυσικός ανασταλτής της πήξης, έτσι όπως είναι η πρωτεΐνη σε αίσια τη θρομβίνη, ή να υπάρχει μια ομοζυγωτία στις μεταλλάξεις του Leydig της προθρομβίνης ή μια διπλή ετεροζυγωτία, ή να υπάρχει ένα αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο. Αυτά είναι τα υψηλού κινδύνου θρομβοφιλικές διαταραχές. Όταν λοιπόν έχουμε ένα επεισόδιο θρομβωτικό σε ένα άτομο που έχει μια υψηλού κινδύνου θρομβοφιλική διαταραχή, τότε οι διεθνείς οδηγίες λένε ότι η αντιπυκτική αγωγή θα είναι μακροχρόνια για να μην πούμε διαβίου.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ακούγεται καλύτερα το μακροχρόνια,
0: ναι,
1: παρά το διαβίου. Και συχνή παρακολούθηση βέβαια. Εάν είναι, εξαρτάται από το είδος του θρομβωτικού επεισοδίου μετά και από το είδος και από τη βαρύτητα της θρομβοφιλικής διαταραχής.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Είναι λίγο εξειδικευμένα τα πράγματα και γι' αυτό σας λέω, ένας απλός εργαστηριακός έλεγχος
0: δεν αρκεί.
1: Μας δείχνει τίποτα.
0: Δεν αρκεί. Οπότε αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι κάθε ασθενής εξετάζεται ξεχωριστά, δεν μπορούν να μπουν σε ένα καλούπι.
1: Όχι.
0: Είναι διαφορετικός, ανάλογα το υπόβαθρο που υπάρχει, ανάλογα τα συνοδά νοσήματα, ανάλογα την πορεία του καθενός.
1: Και ανάλογα και το οικογενειακό ιστορικό. Πολύ μεγάλη σημασία έχει το οικογενειακό ιστορικό.
0: Ναι. Είναι κάτι το οποίο κληρονομείται, δηλαδή. Η θρομβοφιλία είναι κάτι το οποίο είναι κληρονομικό ουσιαστικά.
1: Είναι κληρονομική, προσέξτε να δείτε. Η θρομβοφιλία διακρίνεται σε κληρονομική θρομβοφιλία και σε επίκτητη θρομβοφιλία.
0: Ναι.
1: Οι παράγοντες που ξέρει ο κόσμος ο πολίτης,
0: ναι,
1: ψάχνει περισσότερο την κληρονομική θρομβοφιλία και ξεχνάει την επίκτητη. Η επίκτητη θρομβοφιλία είναι πολύ πιο συχνή. Γιατί? Τα αίτια της είναι πολύ πιο συχνά στον κοινό πληθυσμό. Δηλαδή, μια κακοήθεια, ένας καρκινοπαθής, είναι εξ ορισμού θρομβοφιλικός. Οπότε θα πρέπει να. Γιατί και η ίδια η κακοήθεια, αλλά και η ίδια η θεραπεία μπορεί να προκαλέσει θρομβωτικά επεισόδια. Θα πρέπει να εκτιμηθεί και να δοθεί κατάλληλη αντιπυκτική αγωγή. Γιατί εάν σε ένα καρκινοπαθή δεν δώσουμε τη σωστή αντιπυκτική αγωγή, ελαττώνουμε το προσδόκιμο επιβίωσής του.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Οπότε θα πρέπει να εκτιμηθεί. Αυτό λοιπόν είναι ένας παράγοντας κινδύνου. Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι το χειρουργείο. Μια χειρουργική επέμβαση είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για θρομβώσεις. ένας τραυματισμός, η κατάκληση, μια νοσηλεία σε νοσοκομείο. Είναι δηλαδή πολλοί παράγοντες κινδύνου που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Περιβαλλοντικοί, σας λέω πάλι. Και ναι, πολύ πιο συχνοί και αρκετά πιο επικίνδυνοι από την επίκτητη από την κληρονομική θρομβοφιλία.
0: Εξαιρετικά. Αυτό είναι ομολογουμένως κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα και νομίζω ότι και πολλοί κόσμος δεν το έχει σε τόσο σπουδαιότητα.
1: Όχι, δεν το έχει, και το κακό, το εισαγωγικό τέλος πάντων, είναι ότι και συνάδελφοι γιατροί δεν το συνυπολογίζουν αυτό.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, δηλαδή δεν εκτιμούν τον κίνδυνο, το θρομβωτικό του ασθενούς ανάλογα με τον ασθενή και τους παράγοντες κινδύνου που έχει. Βλέπουν ένα εργαστηριακό έλεγχο, βλέπουν αρνητικό το αποτέλεσμα και θεωρούν ότι ο ασθενής τους είναι εντάξει για να προχωρήσει οποιαδήποτε πράξη, αλλά δεν είναι σωστό αυτό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κατανοητό, κατανοητό. Αγαπητοί μου, εκτός από την παρακολούθηση στην GEC και στις NGOs και όλο αυτό το μεγάλο κομμάτι, έχετε αναλάβει και το κομμάτι της πήξης, τη ρύθμιση, όλο αυτό το κομμάτι
1: της
0: αντιπικτικής αγωγής, το οποίο ομολογουμένως είναι ένα πολύ δύσκολο, από τη μικρή εμπειρία που έχω, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και αρκετά, πώς να το πω, αρκετά χρονοβόρο, αρκετά περίπλοκο.
1: Είναι περίπλοκο, γιατί κοιτάξτε να δείτε, είναι συγκεκριμένες κατηγορίες της μονοκεφικής αγωγής που δίνουμε, συγκεκριμένα τα φάρμακα, τα αντιπηκτικά που δίνουμε, καθένα έχει τις δικές του ιδιότητες, τις δικές του ιδιαιτερότητες, έχει τις δικές του ενδείξεις για το τι φάρμακο θα πρέπει να δώσεις σε κάθε ασθενή, πώς θα πρέπει να τον παρακολουθήσεις, τι παραμέτρους θα πρέπει να βλέπεις από εδώ και πέρα, ποια είναι η καλύτερη αγωγή για τον ασθενή σου.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή όταν έχεις ένα νέο ασθενή, διαφορετικά θα σκεφτείς από ένα ασθενή που είναι σε μεγάλη ηλικία, που έχει επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, επηρεασμένη υπατική λειτουργία, άλλους παραγόντες κινδύνου. Είναι λίγο ιδιαίτερα τα πράγματα και τα φάρμακα αυτά είναι λίγο επικίνδυνα. Δηλαδή η παραμικρή... Το παραμικρό, το να ξεφύγεις λίγο, δηλαδή τα όρια είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή όταν ξεφύγεις λίγο παραπάνω μπορείς να έχεις μια αιμορραγία. Φοβόμαστε πάρα πολύ τις εγκεφαλικές αιμορραγίες. Μπορεί να έχεις μια αιμορραγία από το πεπτικό μεγάλη, αλλά περισσότερο τις εγκεφαλικές αιμορραγίες. Εάν έχουμε μια υποθεραπευτική δόση, έχουμε εμφάνιση και άλλων θρομβωτικών επεισοδίων. Είναι λίγο έτσι, χρειάζεται κάποια εξειδικευμένη παρακολούθηση. Οι ασθενείς δηλαδή χρειάζονται αυτή μια παρακολούθηση όχι μόνο σκέτου της δοσολογίας των φαρμάκων, αλλά γενικά και της υπόλοιπης παθολογίας τους.
0: Μάλιστα. Κάθε πότε πρέπει να επισκέπτεται το γιατρό του ένας ασθενής ώστε να είναι ρυθμισμένη η αντιπικτική του αγωγή και να μπορεί να προχωρήσει με ασφάλεια?
1: Κοιτάξτε, οι ασθενείς που παίρνουν κουμαρινικά σκευάσματα, το γνωστό συντρόμ, έτσι, τα βιβλία λένε ότι όταν είναι ρυθμισμένος καλά, όταν είναι μέσα σε θεραπευτική δόση, ανά 4 εβδομάδες πρέπει να παρακολουθείτε. Αν υπάρχει κάτι βέβαια, κάποια νοσηλεία στα ενδιάμεση, κάποια αλλαγή φαρμάκου, οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να γίνει πιο συχνά ο έλεγχος και η ενημέρωση λέει, του αιματολόγου για να του δώσει οδηγίες. Στα καινούρια φάρμακα από το στόμα τους αντιπικτικά, αυτό γίνεται η εξέταση, παρακολουθείται κάνα τετράμινο, γιατί παρακολουθούμε νεφρική λειτουργία, παρακολουθούμε υπατική λειτουργία, παρακολουθούμε την πορεία της θρόμβωσης, οπότε είναι διαφορετική η παρακολούθησή τους εκεί.
0: Η αλήθεια είναι ότι, μιας και το αναφέρατε, το συντρόμ για πολλά χρόνια ήταν το μόνο φάρμακο, από όσο γνωρίζω.
1: Βέβαια, ήταν το μόνο φάρμακο. φάρμακο και το μονοδοκιμασμένο φάρμακο. Πολύ καλό φάρμακο, αλλά με τις ιδιαιτερότητες.
0: Ναι, δυστυχώς πολλοί κόσμος τα έκανε θάλασσα και έφταιγε κάτι να φας παραπάνω, κάτι να φας να μην κάνει. Και ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες ήταν ένα θέμα. Λοιπόν, κυρία Σφυριδάκη, χαρήκαμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να αναπτύξω αυτό το κομμάτι που το αγαπώ πάρα πολύ.
0: Είναι
1: η αδυναμία μου.
0: Το ξέρουμε ότι το αγαπάτε και χαιρόμαστε να μιλάμε με ανθρώπους που αγαπάνε τη δουλειά τους, που αγαπάνε αυτό που κάνουν.
1: Καλά,
0: γιατί αυτό αποδίδει. Θέλω να πείτε στους ακροατές μας και πού μπορούν να σας βρουν.
1: Κοιτάξτε, έχουμε ένα πολύ οργανωμένο εργαστήριο στο Αιματολογικό Κέντρο Ηρόδοτος, στο Πόρο, με εξειδικευμένο προσωπικό και όποιος θέλει μπορεί ευχαρίστως να αποτανθεί σε εμάς, να συζητήσουμε μαζί το πρόβλημά του και από κοινού να βρούμε κάποια λύση όσο μπορούμε την καλύτερη για τον κάθε ασθενή και για τον κάθε άνθρωπο γενικά, γιατί αυτό που έμαθα στη ζωή μου είναι να βλέπω τον άνθρωπο πάνω απ' όλα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που σας μιλήσαμε.
0: Με αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ήρθε η ώρα σήμερα να πούμε πάλι το αντίο, να δώσουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα, εδώ στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Αυτό το χαίρετε είναι αναστάσιμος χαιρετισμός. Χαίρετε και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα επικοινωνία, εκπομπή, σε μία επικοινωνία που αφορά στη Βίβλο, κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη. Κάνουμε αναφορές σε αυτό το μέρος της Θείας Αποκαλύψεως και εισαγωγικά να πω ότι η μελέτη της Βίβλου, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, είναι ένα από τα σημεία που πρέπει, χρειάζεται να έχει στο νου του ο χριστιανός, ο πιστός άνθρωπος που θέλει να προοδεύσει πνευματικά. Αν κάποιος θέλει να πετύχει ένα στόχο, ακολουθεί έναν δρόμο. Αυτός ο δρόμος έχει διάφορες επιλογές. Ο δρόμος της πνευματικής ζωής έχει πρώτον συμμετοχή στα μυστήρια. Χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού και η χάρη του Θεού δεν βρίσκεται σκόρπια κάπου, αλλά η χάρη του Θεού δίνεται μέσα από τα μυστήρια και έτσι το έχει ορίσει ο Θεός να γίνεται. Άρα χρειάζομαι τη χάρη του Θεού για να καταλάβω ποιο ακριβώς είναι το νόημα της ζωής μου, για να ενισχυθώ αφού το καταλάβω αυτό, να κινηθώ προς το Θεό, για να κόψω πάθη, αδυναμίες, κακές συνήθειες, προκειμένου να δω το Θεό κατά το μακάρι, καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεονόψονται. Μας τα έχει εξηγήσει ο Θεός μέσα από τα κείμενα και μέσα από την εμπειρία των Αγίων. Τα γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το δρόμο που πηγαίνουμε προς το Θεό χρειάζεται ασφαλώς συμμετοχή στα μυστήρια, όπως είπαμε. Από εκεί αντλούμε χάρη Θεού και δύναμη και υπομονή. Και βέβαια η μελέτη των κειμένων είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πολλοί χριστιανοί πηγαίνουν στην εκκλησία αλλά δεν μελετούν. Σε πολλές ομιλίες οι πατέρες το τονίζουν αυτό, κυρίως ο Ιερός Χρυσόστομος πολλές αναφορές κάνει για την αξία που έχει η μελέτη των ιερών κειμένων. Η ιερά κείμενα για μας είναι καταρχήν, όπως είπα, η Βίβλος, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, τα κείμενα των πατέρων που εξηγούν την Αγία Γραφή, ερμηνεύουν την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, τα συναξάρια, οι βίοι των Αγίων. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά άλλα βιβλία στην εποχή μας, τα οποία και αυτά προσφέρουν ένα πολύ σημαντικό έργο. Μετοχή στα μυστήρια και μελέτη. Και όλο αυτό το υπόλοιπο που η εμπειρία της Εκκλησίας μας προτείνει, την νηστεία, την εγκράτεια, την αποφυγή της αμαρτίας, την προσευχή και κατηδίαν και στο σπίτι μας, την ελεημοσύνη προς το διπλανό, την αποφυγή της κατηγορίας και της συκοφαντίας του άλλου. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και δεν μπορείς να κάνεις ένα από αυτά. Πρέπει να γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, στο βαθμό που μπορείς, πρέπει να γίνονται όλα. Δεν μπορείς κάτι να αφαιρέσεις. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να πηγαίνεις να κοινωνάς, να εξομολογήσεις ένα κοινωνάς και μετά, με την πρώτη ευκαιρία, αμέσως να αδικείς τον άλλον ή να δείχνεις ένα άλλο πρόσωπο, να έχεις άλλο πρόσωπο μέσα στην εκκλησία και να έχεις ένα άλλο πρόσωπο έξω από την εκκλησία. Αυτή είναι μια πραγματική μάσκα όταν το κάνεις και δηλώνει υποκρισία. Αυτό δηλαδή που μας προτείνουν οι Άγιοι και τους Αγίους ακούμε, τα κείμενά τους διαβάζουμε, είναι ότι χρειάζεται σε όλα αυτά που ανέφερα να γίνεται προσπάθεια. Όχι να τα καταφέρεις όλα, αλλά να προσπαθείς για όλα.
Γιατί και το πόσο θα προσπαθήσεις πάλι έχει να κάνει με τη χάρη του Θεού. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος λέει, πάει στον πνευματικό του και του λέει θέλω, ξέρετε, να νηστέψω φέτος την 40η. Τι θα πρέπει να κάνω και για πόσο καιρό? Μπορείς να νηστέψεις από τις τροφές πρώτα, τα αρτήσιμα που λέμε. Μπορείς να νηστέψεις για 10 μέρες. Είναι πάρα πολύ, λέει. Δεν θα το αντέξω αυτό, λέει ο ένας. Και ο άλλος, στην ίδια ηλικία, με την ίδια υγεία, λέει μόνο τόσο. Τι καταλαβαίνουμε? Ότι ο μεν έχει λιγότερη χάρη, άρα λιγότερη όρεξη για το Θεό, και ο άλλος έχει περισσότερη χάρη που δεν του φτάνει αυτή η μικρή θυσία που θα κάνει.

επανέρχομαι και αυτό είναι εισαγωγικό που λέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκεται και η μελέτη των ιερών κειμένων μέσα στην προσπάθεια, στον πνευματικό αγώνα που κάνει ο χριστιανός. Πολλές φορές ρωτάς κάποιον που είναι χρόνια μέσα στην Εκκλησία ένα πολύ απλό ερώτημα. Πόσα, για παράδειγμα, είναι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης ή πόσα της Καινής Διαθήκης. Και αδυνατεί να σου απαντήσει. Και αν κάνεις και το δεύτερο ερώτημα, αν έχει διαβάσει κάποιος έστω μία φορά την Αγία Γραφή, και εκεί πέρα βλέπεις τα κεφάλια να κατεβαίνουν με μία απογοήτευση. Όμως δεν χρειάζεται απογοήτευση. Χρειάζεται προσπάθεια και χρειάζεται στόχος. Να πούμε ότι από σήμερα επιθυμούμε, ξεκινάμε να μελετήσουμε τα ιερά μας κείμενα. Και ξέρετε, ο Θεός απαντάει μέσα από τα κείμενα. Πολλές φορές χρειάζεται και μιλάμε στο Θεό με την προσευχή και ο Θεός απαντάει μέσα από τα κείμενα. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι το κείμενο δεν είναι ένα απλό κείμενο, αλλά είναι θεόπνευστο. Γιατί και επίκαιρο γίνεται και βλέπεις τον εαυτό σου να καθρεφτίζεται μέσα σε αυτό, αλλά και να παίρνεις και απαντήσεις για βασικά θέματα τα οποία σε απασχολούν. Χρειάζεται λοιπόν ένα πρόγραμμα, μία μελέτη, προκειμένου κάποιος να ξεκινήσει και να διαβάσει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Μας έλεγε ο μακαριστός Μητροπολίτης, πνευματικός μας πατέρας, κυρός Ιερεμίας, ότι η καλύτερη μελέτη για κάποιον που ξεκινάει από την αρχή είναι να διαβάσει μια εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη και μια εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη και μετά να μπει στο κείμενο. Δηλαδή, να διαβάσει, έλεγε, πρώτα την Καινή Διαθήκη, μετά την Παλαιά Διαθήκη και μετά πάλι την Καινή Διαθήκη. Αυτό τον τρόπο πρότεινε. Γιατί χρειάζεται να δεις σε σχέση τα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής σε σχέση μεταξύ τους. Γιατί είναι άμεση η σχέση. Και το έχουμε πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνουμε. Τι έχουμε πει? Ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη αφορούν και έχουν κέντρο το ίδιο πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι άσαρκος στην Παλαιά και έχει σαρκωθεί στην Καινή Διαθήκη. Αυτή είναι η αλήθεια που ξέρουμε από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε με αυτή τη διάθεση. Παίρνουμε, θα πω, επιτέλους κάποια στιγμή στη ζωή μας την απόφαση να δούμε τι ο Θεός είπε και τι ο Θεός μας έχει δώσει μέσα από τα κείμενά Του, και είναι βέβαιο ότι αν ξεκινήσουμε δεν θα μας αφήσει χωρίς χαρά. Δηλαδή, όταν ξεκινήσει κάποιος θα του δώσει αυτή τη χάρη και τη χαρά που χρειάζεται και θα του αρέσει, και μάλιστα θα περιμένει την ώρα που θα βρει λίγο χρόνο μέσα στην ημέρα ή και ακόμα πριν ξεκουραστεί το βράδυ, θα ψάχνει αυτή την ώρα για να πάει στα κείμενα και να προχωρήσει λίγο παρακάτω τη μελέτη, την ανάγνωση. Δεν τη λέω ανάγνωση, γιατί η ανάγνωση είναι σημαντικό, αλλά το σημαντικότερο είναι η ερμηνεία. Γιατί όλοι και οι αιρετικοί ακόμα το ίδιο διαβάζουν, το ίδιο κείμενο, αλλά παρερμηνεύουν. Γι' αυτό δεν χρειάζεται μόνο η ανάγνωση, αλλά χρειάζεται δίπλα μας να έχουμε πάντοτε και τα ερμηνευτικά υπομνήματα. Και έτσι χτίζουμε πραγματικά γνώση, χτίζουμε εμπειρία, χτίζουμε την πνευματική μας ζωή. Από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης έχουμε κάνει αναφορές σε αρκετά από αυτά, σε παλαιότερες επικοινωνίες, εκπομπές. Θα σταθούμε σήμερα στους ψαλμούς. Είναι αγαπημένο κείμενο η ψαλμή, το οποίο βλέπουμε το βιβλίο αυτό να είναι σε τμήματα, να είναι κατάσπαρτη η λατρεία μας από τους ψαλμούς. Και στον Όρθρο και στη Θεία Λειτουργία και στον Εσπερινό και στις ώρες, σε ό,τι
Σε όποια ακολουθία και σε μυστήρια της Εκκλησίας ψάξουμε, θα βρούμε σίγουρα ψαλμούς, στίχους. Στίχους από τους ψαλμούς. Που αυτό σημαίνει ότι εκείνοι οι θεόπνευστοι άνθρωποι που έκαναν τη δομή, τη λειτουργική, τη λατρευτική, διείδαν την μεγάλη αξία των ψαλμών. Και γι' αυτό είναι κατάσπαρτη η λατρεία με ψαλμούς. Δείτε τη Μεγάλη Εβδομάδα, την ημνολογία της Μεγάλης Εβδομάδας, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και κυρίως της Μεγάλης Εβδομάδας, γεμάτο από ψαλμούς. Γεμάτο από παλαιοδιαθηκικά κείμενα, αλλά και κυρίως ψαλμούς. Γιατί και οι ψαλμοί, έχουμε ήδη ψαλμών, έχουμε μιλήσει και γι' αυτό, το κυριότερο είδος ψαλμών είναι η μεσιανική ψαλμή. Η ψαλμή δηλαδή που μας προεικονίζουν, μας μιλούν, μας προετοιμάζουν για το Χριστό που έρχεται. Ο Δαβίδ και όχι μόνο ο Δαβίδ, όλοι όσοι έγραψαν ψαλμούς, γιατί η ψαλμή είναι ένα βιβλίο συλλογικό, είναι μια συλλογή που χρειάστηκαν περίπου 1000 χρόνια για να συμπληρωθεί αυτό το έργο. Δεν είναι μόνο ο Δαβίδ, αυτό το λέει η επιστήμη ασφαλώς της θεολογίας. Υπάρχουν και άλλοι που έγραψαν, θα τους λέγαμε υμνο και υμνογράφους αυτούς. Οι ψαλμοί, αρκετοί εξ αυτών, είναι μεσιανικοί. Μας μιλούν για τον Χριστό και μας περιγράφουν τον τρόπο που υπάρχει και τον τρόπο που δρά μέσα στον κόσμο. Θα διαβάσουμε σήμερα το δεύτερο ψαλμό. Θα σας το διαβάσω από το κείμενο, γιατί πάντοτε το κείμενο είναι αξεπέραστο, και θα διαβάσω και την μετάφραση για να είναι σε όλους κατανοητό. Λέμε το κείμενο πρώτα, διαβάζουμε το κείμενο από το πρωτότυπο. Η αλήθεια δεν είναι από το πρωτότυπο, γιατί πρωτότυπο είναι στην εβραϊκή γλώσσα γραμμένο. Διαβάζουμε το ελληνικό αρχαίο κείμενο, εκ των Εβδομήκοντα. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Ερωτηματικό. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού. Διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εισύ, εγώ σήμερον και γενικά σε. Έτησε παρε μου και δώσω η έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ο σκεύη κεραμαίο συντρίπεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύει. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύθητε, πάντες συγκρίνονται στην γην. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Και μόνο διαβάζω στο κείμενο, μας φαίνονται γνωστοί κάποιοι ψαλμοί, σε όλους πιστεύω, από τον ψαλμό αυτό. Και βλέπουμε έννοιες που ασφαλώς όταν κάποιοι τις διαβάσουν δεν θα μπορέσουν να εξηγήσουν όταν λέει εν οργή Θεού, ποια είναι η οργή του Θεού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Αυτά διαβάζουν μερικοί χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς να ξέρουν, χωρίς να μεταφέρονται στην εποχή εκείνη, γιατί αυτό είναι, θα πρέπει για να ερμηνεύσει ένα κείμενο να πας στην εποχή του και να δεις τι σημαίνει για την εποχή εκείνη αυτή η παρουσία του Θεού, ο οποίος φαίνεται να οργίζεται και φαίνεται να θυμώνει. Ας δούμε όμως πρώτα τη μετάφραση του κειμένου. Γιατί στα έθνη ταραχή και οι λαοί ματαιότητες
σιγανοψιθυρίζουν. Τις γης οι βασιλιάδες εισπυρώθηκαν και οι άρχοντες μαζεύτηκαν ενάντια στον Κύριο, στον εκλεπτό του ενάντια, και σκέφτονται. Συσσαγωγικά, ας σπάσουμε τα δεσμά τους, τις αλυσίδες τους, ας τις αποτινάξουμε. Θα αναγελάσει εκείνος που έχει στους ουρανούς το θρόνο του. Θα τους κλεβάσει ο Κύριος. Θα τους μιλήσει τότε οργισμένος, με το θυμό του. Θα τους συνταράξει. Εγώ, θα πει, έχρισα στη Σιών το βασιλιά μου, στο Άγιό μου βουνό. Διακηρύττω εκείνο που ο Κύριος αποφάσισε, μου είπε. Γιος μου είσαι εσύ, σήμερα εγώ σε γέννησα. Ζήτα μου και θα σου χαρίσω όλους τους λαούς. Στην κατοχή σου θα είναι, ως και τα πέρατα της γης. Με σιδερένιο χέρι θα τους κυβερνήσεις. Θα τους συντρίψεις σαν να ήταν καμωμένοι από πυλό. Τώρα λοιπόν συνετιστείτε βασιλιάδες, του κόσμου κυβερνήτες. Διδαχτείτε. Τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε και με τρόμο γιορτάστε γι' αυτόν. Αποδώστε στο γιο του την τιμή που του αξίζει. Αλλιώς θα οργιστεί και θα χαθείτε από τη ζωή το δρόμο. Γιατί ο θυμός του θα ξεσπάσει. Μακάρι όσοι προσφεύγουν σε αυτόν. Θα πρέπει όταν προχωράμε να ερμηνεύσουμε ένα κείμενο, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι το κείμενο αυτό το γράφει ο συγγραφέας για την εποχή του πρώτα. Και έχει μετά διαχρονική αξία το κείμενο αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι είναι θεόπνευστο. Γιατί ένα θεόπνευστο κείμενο έχει αξία πάντοτε. Αλλά θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι γράφει, και ας πούμε εδώ ότι είναι ο Δαβίδ, αυτός που έχει γράψει τον ψαλμό το δεύτερο. Θα πρέπει να να γνωρίζουμε ότι γράφει για την εποχή του πρώτα. Δηλαδή για θέματα που αντιμετωπίζει εκείνος. Και γνωρίζουμε ότι ήταν ένας σπουδαίος βασιλιάς και ένας σπουδαίος άνθρωπος, ο οποίος βέβαια έχει κάνει φοβερά λάθη, δύο λάθη τα οποία αναφέρονται στα κείμενα, και φόνο και μοιχεία, αλλά αυτό που κρατάμε από τον Δαβίδ είναι η μετάνοιά του. Ζει σε μια εποχή που υπάρχουν εκτός από τον δικό του λαό, τους Ιουδαίους δηλαδή, τους Ισραηλίτες, υπάρχουν και άλλοι λαοί. Έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά έκριθμη. Υπάρχει ιδωλολατρία. Είναι δύσκολο οι άνθρωποι με αυτά τα είδωλα που τους κατακλείζουν να είναι σταθεροί στον ένα Θεό, και όλα αυτά φαίνονται και περιγράφονται μέσα στο κείμενο. Και μέσα σε όλο αυτό μας δίνει και τη μεγάλη αλήθεια ότι έρχεται κάποιος ο οποίος θα τα αλλάξει όλα. Έρχεται κάποιος ο οποίος θα είναι Μεσσίας, θα είναι χρησμένος δηλαδή, και θα είναι χρησμένος από το Θεό για να κάνει ένα έργο. Και τον περιγράφει σιγά σιγά τον Μεσσία, τον Χριστό. Τον περιγράφει, δίνει χαρακτηριστικά του, πώς ο ίδιος θα λειτουργήσει, πώς ο ίδιος θα δράσει μέσα στην κοινωνία.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Το σκεύος εκλογής είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Κοιμήθηκε το 1994, γεννήθηκε το 1925. Ουσιαστικά είναι ένας σύγχρονος συνάνθρωπός μας και είναι επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας. Τι έχει να πει σήμερα σε εμάς, ποια ήταν η ζωή του και τα διδάγματά του, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Εμμανουήλ. Ο πατέρας Εμμανουήλ είναι εφημέριος της Ενορίας Σταυρακίων εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Εμμανουήλ, μεγάλη μας χαρά.
1: Καλό απόγευμα σε όλους μας.
0: Η δική μας μεγάλη χαρά και θα συνδεθούμε τώρα μέσω Skype με τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα με τον κύριο Αθανάσιο Ρακοβαλή. Είναι φυσικός συγγραφέας, έχει γνωρίσει προσωπικά τον Άγιο Παΐσιο. Καλησπέρα κύριε Ρακοβαλή από την Κρήτη, μεγάλη μας χαρά.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και σε λεβεντογένα Κρήτη.
0: Ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας. Πατέρα Εμμανουήλ, να ξεκινήσουμε με εσάς. Πολύ γνωστό πρόσωπο, θα λέγα και της σύγχρονης εκκλησίας, ο Άγιος Παΐσιος. Να πούμε λίγα λόγια για να το γνωρίσουμε για τη ζωή του και γιατί τον ξεχώρισε η Εκκλησία και έγινε επίσημα Άγιος.
1: Είναι μια μεγάλη ευλογία όταν κανένας φέρνει ενώπιόν του τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο. Και σε εμάς και σε όσες φορές και αν μιλήσουμε γι' αυτόν. Είναι μια μεγάλη μορφή και ένα μεγάλο θέμα, το οποίο δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε ασφαλώς σε μια εκπομπή, αλλά πάντως μπορούμε να παρουσιάσουμε πολλά, πολλά σημεία, τα οποία είναι ένα ωφέλιμα για όλους μας. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος είναι ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας μας πια, εφάμιλος με όλους τους άλλους πατέρες και μάλιστα υπάρχει μια πλούσια γραμματεία από όλα όσα έχει πει και ο ίδιος επίσης έχει γράψει και τα οποία ήδη βρίσκονται στην πατερική μας γραμματεία και τα οποία αποτελούν ένα μεγάλο θησαυρό, μεγάλο θησαυρό για όλους τους ανθρώπους, δεδομένου μάλιστα ότι όλα όσα έχει πει ο Γέροντας και έχουν καταγραφεί δεν είναι μόνο στην ελληνική γλώσσα αλλά και σε πολλές άλλες γλώσσες. Αποτελεί λοιπόν ένα κεφάλαιο της Εκκλησίας μας. Είναι ένα θαύμα και ένα δώρο του Θεού για τη σημερινή σύγχρονη πραγματικότητα. Και εγώ αυτό που θα ήθελα να κάνουμε είναι να δούμε σημεία της ζωής του και από εκεί σιγά σιγά να πιαστούμε και να κάνουμε την ανάλυση.
0: Ναι, να δούμε, σημεία της ζωής του βέβαια.
1: Να δούμε από πού ξεκίνησε και πώς ξεκίνησε την παιδική του ηλικία. Προσφυγόπουλο που ήρθε από τα Φάρασα της Καπαδοκίας και

0: την δική του οικογένεια. Μια οικογένεια που είχαν χριστιανική, ορθόδοξη, καθαρή ζωή. Και ο ίδιος ο γέροντας έλεγε πάντοτε για τις καλές καταβολές. Ότι όταν υπάρχουν καλές καταβολές, όταν υπάρχει μια μάνα η οποία προσεύχεται, εκκλησιάζεται, τότε τα παιδιά, ακόμη κι αν βρεθούν λίγο να παραδρομήσουν, σίγουρα θα επανέλθουν και θα προχωρήσουν σωστά. Να δούμε το ότι υπήρχε αναφορά όλης της οικογένειας στον γέροντα της ενορίας τους, ο οποίος είναι και Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Και έτσι ζούσαν χριστιανικά, έχοντας το πνευματικό ανάμεσά τους, και ανατράφηκε μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα το οποίο ήταν πολύ πολύ ευλογημένο. Να δούμε επίσης μετά ένα άλλο σημείο του γέροντα, που πριν από την εφηβική του ηλικία, εκεί στην αρχή της εφηβείας του, τους πήρουν την αμφιβολία για τον Χριστό.
1: Ναι.
0: Και ο Άγιος Γέροντας, παιδί τότε, την αμφιβολία αυτή δεν την οικειοποιεί, αλλά την ερευνά. Και αυτό είναι επίσης ένα δίδαγμα μεγάλο για όλους μας, που ο καθένας μας ρυπίζεται από πολλές και διάφορες σκέψεις, ιδέες και από ανθρώπους οι οποίοι του μιλούν για διάφορα θέματα και ιδεολογίες. Αυτό στην αμφιβολία αυτή που του έσπηραν την έκανε προσευχή. Mm. Και με θερμή προσευχή, καλοπροαίρετη έρευνα, ζητά τον Χριστό. Και ο Χριστός του παρουσιάζεται. Και λέγει αυτές τις δύο λέξεις ο Χριστός, οι οποίες αποτελούν και όλη την ουσία της διδασκαλίας τους. Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Οπότε πια ο γέροντας βρίσκεται να είναι στερεωμένος στην πίστη ακόμη περισσότερο. Και έτσι ξεκινά τη ζωή του να την παραδίδει εις το Θεό και παίρνει τις αποφάσεις του λίγο αργότερα για να γίνει μοναχός. Όταν γίνεται μοναχός, αφήνει τον εαυτό του πλήρως στο θέλημα του Θεού. Και τον βλέπουμε σε διάφορα σημεία να βρίσκεται και να διακονεί ως μοναχός και να κάνει την μοναχική του ζωή. Ξεκίνησε από τη Μονή Φιλοθέου, από τη Μονή, συγχωρέστε με, Εσφυγμένου, μετά στη Μονή Φιλοθέου, βρέθηκε επίσης να είναι στη Μονή Στομίου. Κάθε φορά υπήρχε το θέλημα του Θεού. Στο Στόμιο, παραδείγματος χάρη, πήγε και είχε μια ολόκληρη αποστολή εκεί πέρα. Πρώτον, να γίνει η ανακαίνιση της Μονής, και δεύτερον, υπήρχε μια αίρεση ευαγγελιστών στην περιοχή, και δυστυχώς εμαστίζονται οι ορθόδοξοι χριστιανοί. Με την παρέμβαση του γέροντα, αυτοί οι ευαγγελιστές μπήκαν στην άκρη, ξεκαθαρίστηκε η αίρεση και οι άνθρωποι βρήκαν τη χριστιανική του ζωή. Μετά τον βλέπουμε να είναι στην έρημο του Σινά. Στην έρημο του Σινά έχει την απόλυτη ησυχία. Δεν είναι στο μοναστήρι, αλλά σε κάθισμα του μοναστηρίου του Αγίου Γαλακτίωνος και Επιστήμης, όπου ήταν μόνος με μόνο τον Θεό. Με μοναχική ζωή, η οποία ήταν σε αυτά που μας λέγει και ο Ημνοδός, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Και να δούμε λίγο την νηστεία του γέροντα, παραδείγματος χάρη, ένα μικρό παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Όταν είναι ο 15 Αύγουστος, ξεκινούσε η πρώτη μέρα μέχρι του Χριστού, τη μεταμόρφωση, και δεν έτρωγε τίποτα, ασιτία. Μετά από την ημέρα του Χριστού, πάλι μέχρι της Παναγίας, ασιτία για ολόκληρη την εβδομάδα. Πόσες τέτοιες νηστείες ασιτίας έκανε ο γέροντας. Νηστεία λοιπόν, η οποία ήταν εξουθενωτική. Αγρυπνία, όλη τη νύχτα ο γέροντας επροσήφιετο. Και μόνο τις πρωινές ώρες, 2-3 ώρες, ξεκούραζε λίγο τον εαυτόν του και πάλι στη συνέχεια σε ό,τι είχε για να κάνει όλη την ημέρα, ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια που μας τον παρουσίασε ο Θεός και δεχόταν τόσους και τόσους και τόσους ανθρώπους. Επομένως λοιπόν, ζώντας αυτήν τη ζωή της προσευχής, της νηστείας, της αγρυπνίας, πραγματικά ο Θεός τον χαρίτωσε. Τον καθάρισε στην καρδιά του, τον καθάρισε στο νου του, έφυγαν τα πάθη του, με αποτέλεσμα να είναι μεν επίγειος ως άνθρωπος, αλλά να ζει ουράνια, να ζει ουράνιες καταστάσεις. Ο ίδιος έλεγε ότι όποιος καθαρίσει την καρδιά του δεν έχει δυσκολία να δει τον πνευματικό κόσμο. Και μπορεί να δει τον πνευματικό κόσμο με τους Αγίους, με τους Αγγέλους, αλλά και τους δαίμονες με τους οποίους κονταροχτυπιέται εκεί στον αγώνα αυτό, προκειμένου να κάνει την σύνταξή του με τον Θεό. Να δούμε μετά το άλλο σημείο της ζωής του, που μετά που επέστρεψε στο Άγιον Όρος, πήγε στην Σταυρονική, ήταν μαζί με τον πατέρα Βασίλειο, τον πατέρα Πολύκαρπο, και ανακαίνισαν και εκεί το μοναστήρι. Γνωρίστηκε με τον πατέρα Τίχωνα και λέει πάρα πολύ όμορφα και παρουσιάζει τον Παπατίχωνα και την ωφέλεια που πήρε από αυτόν τον Άγιον άνθρωπο, και ξεκινάει ο Θεός από τότε να τον παρουσιάζει στους ανθρώπους. Και η καλύβα του και ο Τίμιος Σταυρός, αλλά και αργότερα στην Παναγούδα, γίνονται κέντρο αναφοράς όλων των ανθρώπων, όλων των προσκυνητών που πήγαιναν στο Άγιον Όρος. Όλοι θέλαν να περάσουν και να πάρουν την ευχή του Γέροντα και να του μιλήσουν. Και ο Γέροντας δέχεται όλους τους ανθρώπους με πολύ αγάπη. Έλεγε δε τον εξής χαρακτηριστικό λόγο. Έβλεπε, λέει, τους ανθρώπους οι οποίοι ερχόντουσαν με τόση, ας πούμε, λαχτάρα και με τόσα προβλήματα. Και έλεγε, τι να κοιτάξω, λέει, τον εαυτό μου να κοιτάξω. Κοίταζα τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Δέστε πώς είναι το κοσμικό φρόνημα. Εμείς τι λέμε, να κοιτάξουμε τον εαυτό μας, να δούμε την πάρτη μας και ας γίνουν οι άλλοι ό,τι και ας γίνουν. Αυτός θυσίαζε τον εαυτό του για όλους τους ανθρώπους, προσωπικά και συνολικά. Προσωπικά μπορούσε να δει τόσους και τόσους ανθρώπους και συνολικά όλους μαζί να τους κατευθύνει. Και μίλησε για όλα τα θέματα της σύγχρονης εποχής, την κοινωνική κατάσταση η οποία επικρατεί, των ανθρώπων τα προβλήματα ένα-έναν προσωπικά και ξεχωριστά. Μίλησε ακόμη για την πατρίδα μας. Ήταν άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε την πατρίδα μας και υπηρέτησε στρατιώτης και πολέμησε μάλιστα. Και ήταν και προσφυγόπουλο από την Μικρά Ασία. Οπότε αγαπούσε την πατρίδα μας και μίλησε με πολύ αγάπη για αυτήν. Και μίλησε ακόμη και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έχουμε τις προφητείες του, οι οποίες και αυτές είναι απλωμένες. Και φτάνουν προφητείες του όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά μέχρι και για τα γεγονότα αυτά που ξέρουμε των ταυτοτήτων και του Αντιχρίστου. Μίλησε λοιπόν για όλα τα θέματα και ξέρετε, οι προφήτες πολεμούνται και δεν τους δέχονται, ναι, στην, ναι, εποχή τους, αλλά επαληθεύονται.
1: Ναι.
0: Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, γιατί και ο Γέροντας από πολλούς εισακούγεται, από πολλούς είναι πάρα πολύ, έτσι, ας πούμε, με ευλάβεια και τον προσέχουν οι άνθρωποι, αλλά και πολλοί είναι εκείνοι που τον παρενμηνεύουν και δυστυχώς τον διασύρουν. Οι προφήτες επαληθεύονται και ας μαρτυρούν. Εξάλλου, αν παρατηρήσουμε τους προφήτες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, περισσότεροι εξ αυτών είχαν μαρτυρικό θάνατο. Εν πάση περιπτώσει, ο Γέροντας πάντως δεχόταν τους ανθρώπους, και αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι που νομίζω μπορεί κανείς να εξετάσει, και μάλιστα και στη διάρκεια της ασθένειάς του. Δύο φορές που είχε ασθένεια, την πρώτη ήταν με την κύλη που είχε και με ένα μπαστούνι και γυρτός να μην μπορεί να περπατήσει, στεκόταν και δεχόταν τους ανθρώπους. Αλλά και τελευταία που είχε αρχίσει να υπάρχει ο καρκίνος του εντέρου, πάλι μέχρι που ήρθε στο τέλος και δεν μπορούσε πια, μέχρι τότε δεχόταν όλους μας και μας ανάπαυε και προσπαθούσε να δώσει, ας πούμε, απαντήσεις στα ζητήματα. Δεν υπήρχε θέμα που να του το αναθέσεις και να μην το λύσει. Εάν έπαιρνε την ευλογία και την ευχή του Γέροντα και άνοιγε την καρδιά σου, πραγματικά έβρισκες λύση. Ο Γέροντας μιλούσε πολύ και έστελε τους ανθρώπους σε πνευματικό. Πηγαίνετε να εξομολογηθείτε, ναι, να εξομολογήσετε, φώναζε συνέχεια.
1: Ο ίδιος ήταν μοναχός, δεν ήταν.
0: Ο ίδιος ήταν μοναχός, δεν μπορούσε να εξομολογήσει. Αλλά πάντα ρωτούσε, έχεις πνευματικό,
1: ναι,
0: πήγαινε να εξομολογηθείς. Υπάρχει περιστατικό με νέο που πήγε να μιλήσει μαζί του και του λέει, όχι, δεν θα μιλήσω μαζί σου. Πήγαινε πρώτα να εξομολογηθείς, να καθαριστείς για να μπορείς να καταλάβεις και μετά, σαν καθαρός που θα είσαι, εκείνα τα οποία θα συζητήσουμε. Κάπως έτσι λοιπόν, με τη ζωή του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, ότι είναι ένας μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας μας, εφάμιλος με όλους τους υπολείπους πατέρες, Και είναι δώρο του Θεού για τη σύγχρονη εποχή, η οποία έχει τόσα και τόσα τόσα προβλήματα και δίδει απάντηση σε όλα. Και φαίνεται καθαρά μέσα από τα κείμενά του και αυτά που ο ίδιος γράφει και που οι άλλοι λέγουν, φαίνεται ότι είναι πνευματοφόρος. Εξάλλου, ο ίδιος ήταν ένας άνθρωπος του Δημοτικού. Δεν είχε ιδιαίτερες σπουδές και πτυχία και περγαμηνές. Άνθρωπος αγράμματος και όμως είχε τη σοφία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και δεν επαγιδεύεται ποτέ. Όποτε πήγαν να τον παγιδεύσουν, όποιοι και αν ήταν, η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τον καθοδηγούσε, ξεδιάλυνε τα πράγματα και τα καθοδηγούσε σωστά. Αλλά να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ροκοβαλή και συγχωρέστε μου που πήρα αρκετή ώρα, διότι αυτός έχει να μας πει τόσα πολλά με το να έχει τις συναντήσεις του με τον Άγιο Γέροντα, αλλά και να έχει μιλήσει μαζί του σε πολλές προσωπικές και ιδιαίτερες στιγμές. Και τον ευχαριστούμε που σήμερα είναι εδώ ανάμεσά μας.
1: Ναι, και κυρίως το βιωματικό που θα έχει να μας δώσει ο κύριος Ρακοβαλής. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Να πω μόνο ότι συζητούμε για τον Άγιο Παΐσιο, θα έλεγα τον πολύ γνωστό Άγιο της εποχής μας. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλια, αναφορά, με πολύ χαρά, στο 2810-398-160 και 161 η εκπομπή μας είναι πάντοτε ζωντανή. Κύριε Ρακοβαλή, να έρθω σε εσάς. Έχουμε ξαναμιλήσει και για άλλα ζητήματα και για τον Άγιο. Εσείς που τον γνωρίσατε προσωπικά επί σειρά ετών και νομίζω μας είχατε πει είχατε μια άλλη ζωή και οφείλετε και μια μεταστροφή τη ζωή σας στον Άγιο. Τι ήταν αυτό κυρίως που πρόσεχε κάποιος στον Άγιο όταν το γνώριζε? Τι τον έκανε κυρίως εντύπωση?
2: Μια και το θέξατε αυτό το θέμα, ήθελα να σας πω την πρώτη συνάντηση που είχαμε τον Άγιο.
1: Ναι.
2: Και από εκεί θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Αυτή η συνάντηση έγινε πριν 40 χρόνια.
1: Ναι.
2: Τότε ήμουνα φοιτητής κοντά στο πτυχίο, σπούδαζα φυσική. Είχα μία επιστημονική και καλά αντίληψη του κόσμου. Είχα μία υπερηφάνεια και ένα σνομπισμό. Εμείς ήμασταν έξυπνοι επιστήμονες, αυτά είναι για τους παππούδες και τις γιαγιάδες και έτσι απέρριπτα τη θρησκεία, ας πούμε. Οπότε τώρα πηδάω πολλά. Βρέθηκα κάποια στιγμή μπροστά με ένα γεροντάκι και του, που ήταν ο Άγιος Παΐσιος δηλαδή, και του λέω έτσι προκλητικά. Του λέω εγώ ούτε χέρια φυλάω ούτε κόνες προσκυνάω.
1: Ναι.
2: Και λέω τώρα θα αρχίσει να με φωνάζει. Γυρίζει, με κοιτάζει και μου λέει καλά κάνεις, λέει, άμα δεν πιστεύεις αυτό είναι το τίμιο, έτσι πρέπει να φέρεις. Με εντυπωσίασε ο λόγος του, οπότε καταδέχτηκα, ας πούμε, να συζητήσω μαζί του μέσα στη χαζομάρα που είχα, ας πούμε, και στην υπεροψία. Αυτό το οποίο βιώνω, ας πούμε, αμέσως είναι η μεγάλη του αγάπη, δηλαδή μια μεγάλη αγκαλιά, ας πούμε, έσκυψε από πάνω μου με ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, με μια τρυφερότητα θα έλεγα, έψαχνα να βρει έναν τρόπο να με βοηθήσει, δηλαδή το νιώθεις αυτό το πράγμα. Οπότε ξεκλείδωσα και του λέω, γέροντα, λέω, έχω ένα πρόβλημα. Μου λέει, τι πρόβλημα έχεις? Του λέω, θυμώνω, λέω, ώρες ώρες με πιάνει ένα θυμός, θυμώνω πολύ, του λέω. Και κοιτάξτε τώρα τι με λέει, δηλαδή πόσο συζητάμε, 2-3 λεπτά.
1: Ναι.
2: Γυρίζει λοιπόν και μου λέει, θυμάσαι, λέει, όταν ήσουν μικρός που είχε πάει ο πατέρας σου ένα χρόνο στην Αθήνα και μείνατε μόνοι στο σπίτι και έγινε αυτό και αυτό και αυτό το περιστατικό. Από τότε θύμωσες και κάνεις έτσι. Δεν πειράζει, θα σου φύγει. Και έχω μείνει άναυδος. Μία φορά στη ζωή μου έχει σταματήσει το μυαλό μου, ήταν εκείνη. Δεν μπορούσα να σκεφτώ. Για να καταλάβετε καλά δηλαδή, μου είπε τι έγινε στο σπίτι μου πριν από 10 χρόνια, τότε που ήμουν πρώτη γυμνασίου. Μάλιστα. Πού ήξερε αυτός ότι πριν από 10 χρόνια ο πατέρας μου είχε πάει στην Αθήνα, είχε πάρει μετάθεση? Πού ήξερε να μου περιγράψει με λεπτομέρειες όλο το περιστατικό? Με δυσκολία γύρισε το μυαλό μου και είπα, ας πούμε, μέσα μου, λέω, αυτός με ξέρει καλύτερα από ό,τι ξέρω εγώ τον εαυτό μου. Και η δεύτερη σκέψη ήταν, ας πούμε, μήπως υπάρχει και Θεός?
1: Ναι.
2: Και έτσι αυτό ήταν, θα λέγαμε, που πήγα και ξαναπήγα Από τότε που τον γνώρισα δεν τον άφησα, αφού πήγα και έψαξε και βρήκα δουλειά στο Άγιο Όρος για να είμαι κοντά του. Όμως θα ήθελα να προσθέσω και κάτι. Ο Άγιος με βοήθησε να καταλάβω την αλήθεια του Ευαγγελίου.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε τώρα πώς με γνώριζε. Και διαβάζω εγώ στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το γράφει, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, λέει ότι αυτός ο Χριστός δεν είχε ανάγκη να του πει κάποιος για τους ανθρώπους που τον πλησίαζε, διότι τους γνώριζε όλους. Αυτό το πράγμα που γράφεται μέσα στο Ευαγγέλιο, εγώ προσωπικά το έζησα με τον Άγιο Παΐσιο, και όχι μόνο εγώ, ήξερε όλους τους ανθρώπους.
1: Ναι, ναι.
2: Πώς ήξερε εμένα τώρα και την παιδική μου ηλικία ήξερε. Και τώρα εγώ κάνοντας μια σύγκριση αυτά τα πράγματα, καταλάβαινα την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δηλαδή οι Άγιοι αποδεικνύουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, όχι με ανθρώπινους συλλογισμούς και με θεωρίες, ξέρω εγώ, αλλά με γεγονότα, με θείες δυνάμεις. Αυτά που έκανε ο Χριστός τα κάνουν και οι Άγιοι σήμερα. Και έτσι επαληθεύεται και ο άλλος λόγος του Κυρίου. Ο πιστεύων εις εμέ, α, εγώ ποιο μίζω να τον πείσει.
1: Ναι.
2: Και το ρώτησα τον Γέροντα μια φορά. Του λέω, βρε Γέροντα, λέω, πώς κάνεις τόσα θαύματα, έτσι έκπληκτος. Μετά από χρόνια που γνωριστήκαμε. Για να πάρω την απάντηση ότι δεν τα κάνω εγώ, ο Χριστός τα κάνει. Δεν λέει στο Ευαγγέλιο, αυτός που πιστεύει σε μένα και μεγαλύτερα θαύματα θα κάνει. Αυτό είναι που λέει.
1: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν αποκαλύφθηκε μπροστά μου η αλήθεια του Ευαγγελίου μέσα από το πρόσωπο του Αγίου Παϊσίου. Και αυτό έγινε πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Αν θέλετε να σας πω και κανένα άλλο περιστατικό.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Να σας το πω. Δηλαδή είναι εκπληκτικό, ας πούμε, το πώς να το πούμε, τι μυαλό είχε αυτός ο άνθρωπος. Ακούστε λοιπόν. Είμαι τώρα μια ομάδα επισκεπτών, κάθε δεκαριά άτομα, και μιλάνε με τον Άγιο, και εγώ για να μην τους ενοχλήσω έχω τραβηχθεί προς τα μακριά, ας πούμε 20 μέτρα, και κάθομαι εκεί σε ένα κούστρο και τον έβλεπα από μακριά. Χαιρόμουν να τον βλέπω και από μακριά, μόνο που τον έβλεπα χαιρόμουν δηλαδή. Και αυτός ήταν γεροντάκι, εγώ ήμουν νέος τότε. Κουραζότανε να τους μεταφέρει λουκούμια, νερά, να τους χερνάει κτλ. Και ήθελα εγώ να μείνω κοντά του, αυτός δεν με κρατούσε. Και προσευχήθηκα μέσα μου και είπα, Θεέ μου, λέω, κάνε τον γέροντα να με κρατήσει εδώ μαζί του, να τον βοηθάω να δίνω νερά και λουκούμια στους προσκυνητές.
1: Ναι, ναι.
2: Και ενώ μιλούσε τώρα με τους άλλους ανθρώπους, έτσι, και εγώ αυτό το προσευχήθηκα από μέσα μου, 20 μέτρα μακριά. Γυρίζει λοιπόν, με κοιτάει, σκάει στα γέλια, χτυπάει το γόνατο, ας πούμε, και λέει, βρε το Θανάση, λέει, που θέλει να γίνει γκαρσόνι στην Παναγούδα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή.
1: Σαν να το είχε ακούσει, σαν το ήξερε.
2: Κατάλαβε την προσευχή μου, ας πούμε. Και εγώ τότε έμεινα άναυδος. Λέω, καλά ρε παιδάκι μου, ας πούμε. Όλα τα πιάνει, ας πούμε. Πώς είναι δυνατόν να μιλάς με άλλους ανθρώπους και να κατανιώθει και τη δικιά μου προσευχή, να ξέρει τι έγινε. Αυτό είναι που λέει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή τότε ο Χριστός είχε αυτή τη δύναμη από μόνος του, ως Θεός που είναι, ας πούμε. Δεν είχε ανάγκη, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, να του πει κάποιος τι υπήρχε μέσα στον άνθρωπο, γιατί ο ίδιος ο Χριστός γνώριζε τι υπήρχε μέσα στους ανθρώπους και όλους που τον πλησίαζαν τον γνώριζε. Αυτό το πράγμα, ακριβώς αυτό το πράγμα.
1: Το νιώσατε έντονα εκείνη την ώρα και για δεύτερη φορά.
2: Ναι. Όλο ζώντανο μπροστά μου πολλές φορές, όχι μια και δυο και τρεις, με πολλούς ανθρώπους. Ερχόταν όλους τους έλεγε με το όνομα τι δουλειά κάνουν. Και να σας το πω και αυτό. Αυτό το χάρισμα, γιατί ήταν χάρισμα, ο Χριστός είχε αυτή τη δύναμη σαν Θεός που ήταν.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ο Άγιος όμως την είχε σαν χάρισμα, σαν δώρο δηλαδή από το Θεό. Αυτό το χάρισμα μου το ομολόγησε ο ίδιος. Λίγο πριν πεθάνει, θα σας πω ακριβώς τα λόγια του. Λοιπόν, τον έβλεπα που δεχόταν τον κόσμο, ήταν άρρωστος, εγώ ήξερα ότι ήταν άρρωστος, είχε αιμορραγίες. Αυτός τον έκανε τον εαυτό του πέρα, όπως είπε πολύ καλά ο πατήρ Εμμανουήλ, θυσιαζότανε για τους άλλους.
1: Ναι.
2: Και ενώ είχε πρόβλημα βαρύ, ας πούμε, ασχολούνταν με τα μικρότερα προβλήματα των άλλων ανθρώπων. Εγώ επειδή ήξερα την κατάστασή του, στεναχωριόμουν. Οπότε όταν φύγανε οι άνθρωποι, ας πούμε, και μείναμε οι δυο μας, γυρίζει και μου λέει, μη στεναχωριέσαι, Θανάση, που λέει. Εγώ, λέει, δεν κουράζομαι, χαίρομαι, λέει, όταν βοηθάω τους ανθρώπους. Εγώ, λέει, ξέρω, λέει, και ποιοι είναι και τι δουλειά κάνουν και τι πρόβλημα έχουν. Ακόμα ξέρω, λέει, και τι πρέπει να τους πω. Δεν με κουράζουν οι άνθρωποι, χαίρομαι να βοηθάω τους ανθρώπους.
1: Αυτό που είπατε,
2: ναι. Ναι, δηλαδή με τα δικά του λόγια, ας πούμε, ομολόγησε αυτό το χάρισμα που είχε. Ήτανε οι Άγιοι, τι είναι οι Άγιοι, είναι, τους λέω, ας μου επιτρέπει η έφραση, μικροί Χριστοί.
1: Ναι,
2: βλέποντας έναν Άγιο,
1: κατά πούμε, χάρη,
2: βλέποντας έναν Άγιο, καταλαβαίνεις πώς ήταν ο Χριστός, βέβαια.
1: Κύριε Ρακοβαλή, αυτό το ακούμε και εμείς τακτικά, ότι πριν του πούνε ένα όνομα, μπορεί να ήξερε το όνομα κάποιου αγνώστου που τον έβλεπε πρώτη φορά. Είπατε και εσείς μια δική σας προσωπική εμπειρία πριν, σας είπε κάτι πριν 10 χρόνια από τη ζωή σας, που φαντάζομαι όπως έγινε το περιέγραψε, όπως ακριβώς και γίνει. Σε αυτό το σημείο, ποιο είναι το λεπτό σημείο να μην το νιώσει κάποιος σαν φυλακή, ότι τον παρακολουθούν, ξέρουν τα πάντα για τη ζωή του κάποιος, αλλά να τον πάρει σαν ελευθερία Χριστού. Εσείς όταν το ακούσατε αυτό, τι νιώσατε εκείνη την ώρα πρώτη φορά? Ένας που ήξερε τα πάντα για σας, ένα σαν μυστικό.
2: Σταμάτησε το μυαλό μου. Δηλαδή έρχεσαι σε επαφή με ένα μυστήριο.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι κάτι που ξεπερνά τους νόμους της φύσης. Ξεπερνάει τον κόσμο όπως το ξέρουμε γύρω μας. Τι είναι αυτό? Ναι. Πώς είναι δυνατό ένας άνθρωπος να έχει τέτοια γνώση? Και εκεί, για πρώτη φορά, αναρωτήθηκα και αναρωτιέται ο καθένας ότι αυτό μόνο με το Θεό εξηγείται.
1: Μάλιστα. Λες, η παρουσία του Θεού στη γη, φαντάζομαι.
2: Ναι.
1: Αυτό βιώσατε.
2: Ναι. Και στους ανθρώπους που δεν πιστεύουν,
1: ναι,
2: και ακούνε τέτοια τρία σημάδια, ακούνε τέτοια περιστατικά και τους αφιβάλλουν. Εντάξει. Έχω να τους πω τρία μεγάλα θαύματα που και ο πιο προκατηλημένος και ο πιο άπιστος μπορεί να τα δεχθεί. Το πρώτο θαύμα είναι το εξής. Ο Άγιος Παΐσιος είχε τελειώσει το δημοτικό.
1: Ναι.
2: Το δημοτικό ήτανε.
1: Ναι, ναι.
2: Και τα λόγια του τα γράψαν άλλοι σε βιβλία και έχουν μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες. Ρώσικα, κορεάτικα, στην Αυστραλία, στα αραβικά. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, ο λόγος ενός αγράμματου ανθρώπου με τα σημερινά δεδομένα που έχει τελειώσει μόνο το δημοτικό να έχει μια τέτοια τεράστια απήχηση?
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό ο καθένας μπορεί να το διαπιστώσει. Ας κάνει μια έρευνα και να δει πόσο, τι διάδοση και τι επιρροή έχει ο λόγος του Αγίου Παϊσίου. Αυτό δεν είναι ένα θαύμα, δεν είναι ένα παράξενο πράγμα.
1: Βέβαια, ναι.
2: Το δεύτερο πράγμα που μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας, ας πούμε, ποιο είναι? Ο Άγιος Παϊσίος ήταν ασκητής, όπως είπε και ο πατήρ Μανώλης. Κρυβότανε σε σπήλαια. Το τελευταίο καιρό βγήκε έτσι, έγινε γνωστό στον κόσμο. Και δεν είχε ούτε γνωριμίες, ούτε τηλέφωνο είχε στο σπίτι του, ούτε καμιά εφημερίδα κατά μέσο το πρόβαλε. Κι όμως απέκτησε μία παγκόσμια φήμη. Παγκόσμια φήμη. Που υπάρχουν άνθρωποι που τους βρώχνουν πολιτικά κόμματα, τηλεοράσεις κτλ. Και δεν αποκτούν ούτε στο ελάχιστο τη φήμη που έχει ο Άγιος Παΐσιος. Αυτό δεν είναι ένα εκπληκτικό γεγονός?
1: Η δόξα πώς των συνέβη ανθρώπων και η δόξα του Θεού, η μεγάλη διαφορά.
2: Πώς συνέβη και αυτό το γεγονός, πώς διαδόθηκε έτσι η φήμη του? Από στόμα σε στόμα. Διότι κάθε μέρα έκαμνε εκατοντάδες θαύματα, ας πούμε. Και οι άνθρωποι τα λέγανε ένας τον άλλον και έτσι από στόμα σε στόμα απέκτησε αυτή την παγκόσμια φήμη. Και αυτό είναι καταπληκτικό.
1: Ναι, βέβαια. Πολύ. Ναι.
2: Και πολλά άλλα, ας πούμε.
1: Σε αυτό να πει κάτι ο πατέρας Εμμανουήλ θα ήθελε να πει, ναι, να σχολιάσετε.
0: Θέλω να συμπληρώσω το εξής.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει γνώση ανθρώπινη. Και ταυτόχρονα υπάρχει και η Θεία γνώση. Υπάρχει η γη και υπάρχει ο ουρανός. Εάν καταφέρει κανένας και περάσει στον ουρανό, τότε αποκτά τη Θεία γνώση. Η Θεία γνώση έχει παντογνωσία. Γνωρίζει τα πάντα. Ο Γέροντας, λοιπόν, με την καθαρότητα της ζωής του, με αυτόν τον αγώνα της ασκήσεως που έκανε και υπέβαλε τον εαυτό του, πήρε αυτήν την ουράνια κατάσταση. Οπότε πλέον μας έβλεπε και ήταν εκ του ουρανού. Βλέποντας εκείνα τα οποία βλέπει ο ουρανός, έβλεπε και ο ίδιος. Και αυτό είναι καταπληκτικό να το καταλάβουμε και οι άνθρωποι, ένας-ένας μας που είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, το πώς έχουμε έναν αγώνα να καθαρίσουμε τον εαυτό μας. Να φύγει από πάνω μας το κακό, να φύγει από πάνω μας η αμαρτία, να εξοβελιστεί κάθε διαβολική κατάσταση και πνεύμα που μπορεί να υπάρχει, βρισκόμενοι μέσα στην τριβή της καθημερινότητας. Η καθαρότητα φέρνει θεία γνώση. Αυτό πέτυχε ο Γέροντας με τη χάρη του Θεού.
1: Είχε όμως και αυτό το χάρισμα, θα λέγαμε, το ξεχωριστό. Ήταν καθαρός, αλλά του έδωσε και αυτό το χάρισμα. Γιατί δεν μπορούσε να είναι καθαρός, να
0: μην έχει λόγο να βρίσκει. Ο Θεός δεν έχει λόγο να μην καθίσει σε εκείνους οι οποίοι είναι ο εναγίης αναπαυόμενος.
1: Μάλιστα.
0: Στους καθαρούς ανθρώπους αναπαύεται ο Θεός, τρέχει και μέσα από εκεί διαχέεται.
1: Κύριε Ρακοβαλή, εσείς φαντάζομαι πολλές φορές βρεθήκατε κοντά του. Ο κόσμος, κοσμικοί άνθρωποι που τον έβλεπαν για πρώτη φορά ή συζητούσαν μαζί του, πώς τον αντιμετώπιζαν συνήθως? Τι ήταν αυτό που έβλεπαν όταν έβλεπαν άνθρωπο ήρεμο ή που έβρισκε κάτι από αυτούς χωρίς να τους γνωρίζει? Το όνομά τους π.χ. ή την ιδιότητά τους. Πώς τον αντιμετώπιζαν?
2: Ήθελα λίγο να απαντήσω και στο ερώτημα το δικό σας που μου κάνετε, αλλά και σε αυτό που είπε ο πατήρ Εμμανουήλ πιο μπροστά. Μιλάτε και έτσι μου έρχονται εμπειρίες στο αναμνήσεις στο μυαλό μου. Λοιπόν, με τον Άγιο Παΐσιο συνέβαινε το εξής καταπληκτικό. Ήμουνα στεναχωρημένος, όχι μόνο εγώ, πολλοί άνθρωποι το λένε. Ήμουν στεναχωρημένος, είχα προβλήματα, είχα διέξοδα. Πλησίαζα τον Άγιο και με έναν παράξενο τρόπο, δεν ξέρω πώς, όλα αυτά φεύγαν από πάνω.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ερχόταν σιγά σιγά μια ειρήνη, μια γαλήνη μέσα στη ψυχή μου. Δηλαδή πώς πλησιάζει, το λέει αυτό κανείς, μια σώμα και ζεσταίνεται. Έτσι πλησιάζοντας τον Άγιο, ένιωθες ρε παιδί μου την παρουσία του Θεού. Ένιωθες σαν να είσαι στην αγκαλιά του Θεού. Ένιωθες την αγάπη του Θεού.
1: Ναι.
2: Οπότε αν κάποιος, ο Θεός αγαπάει με αυτόν τον τρόπο, μετά είναι εμείς, σου φεύγουν και οι αγωνίες, σου φεύγουν και τα άγχη, τα προβλήματα και έρχεται μια ειρήνη στη ψυχή. Αυτό δεν λέει και ο Χριστός. Ειρήνη την εμείς, δίδομαι ημίν. Στο Ευαγγέλιο το λέει. Αυτά τα λόγια για μένα του Κυρίου, ειρήνη την εμείς, δίδομαι ημίν. Την ειρήνη τη δικιά μου λέει, σας τη δίνω σε εσάς. Αυτά είναι τα λόγια του Χριστού. Αυτό το πράγμα το ζήσαμε πολλές φορές με τον Άγιο. Πλησιάζαμε τον Άγιο, ας πούμε, και νιώθαμε αυτή την ειρήνη, νιώθαμε αυτή τη θεϊκή παρουσία. Ένιωθες σαν να είσαι στην αγκαλιά του Θεού, σαν να σε έχει πάρει στην αγκαλιά του Θεού. Και θα μου επιτρέψετε να μακρύνω λίγο τον λόγο. Μια φορά με πήρε ο Άγιος και πήγαμε ένα ταξίδι δυο μας. Και ήμασταν και ήμουνα, συνήθως καθόμουν μαζί του, ξέρω εγώ, μισή, μία ώρα, μέχρι να συζητήσουμε αυτά που με απασχολούσαν. Καμιά φορά τον έβγαζα από το Άγιο Όρος στο μοναστήρι στη Σουρωτή έξω. Μάλιστα. Τότε ήταν δυο τρεις ώρες. Μια φορά με πήρε όμως και πήγαμε ένα ταξίδι τρεις μέρες. Και είμαστε τρεις μέρες μαζί, ας πούμε, με το αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό που μου συνέβη είναι απίστευτο. Δηλαδή ένιωθα, ήμουνα δηλαδή κοντά στη σόπα, ας μου επιτραπεί η παρομοίωση, τρεις μέρες συνέχεια, και ένιωθα τον εαυτό μου να αλλάζει, να αλλάζει, να αλλάζει. Και έφτασε σε μια τέτοια κατάσταση και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα τόσο βαθιά έτσι ειρήνη και χαρά. Λέω εγώ, ό,τι και να κάνω στη ζωή μου, όσες νηστείες και αγρυπνίες να κάνω, ποτέ θα ξαναγίνω έτσι. Αυτό μόνο και μόνο από την παρουσία του Αγίου, ας πούμε, από την παρουσία του Αγίου. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούν τους ανθρώπους. Και πήγαιναν άνθρωποι πονεμένοι και με αυτόν τον τρόπο και με τις συμβουλές του, αλλά και με τη χάρη του Θεού. Τους ειρήνευε, τους παρηγορούσε, τους δυνάμωνε, τους έδινε διέξοδο.
1: Και είναι και το σημαντικότερο αυτό, πώς ανέπαυε μόνο με τη χάρη του Θεού. Πήγατε να πείτε κάτι, πατέρα Εμμανουήλ?
0: Θέλω να πω ότι βεβαίως αυτή η χάρη η οποία βασίλευε στον Γέροντα μέσα του και γύρω του και την αισθανόσουμε, υπήρχαν εκείνοι που πήγαν τη δεκτικότητα και την έπαιρναν. Υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούσαν να την πάρουν. Δεν
1: το
0: άνοιγε η σκληρή τους καρδιά.
1: Η σκληρή καρδιά που είπατε και τα πάθη.
0: Έχω ένα περιστατικό που πηγαίνει στο Γέροντα παρέα και ο Γέροντας όταν πάει να ανοίξει από πάνω από την καλύβα του και ήταν κάτω λίγο παρακάτω ο φράχτης που είχε την πόρτα, λέει εσείς να περάσετε μέσα, αυτός να μην περάσει.
1: Ναι.
0: Όταν βγήκαν λοιπόν επάνω αυτοί οι άνθρωποι, λέει, μα γέροντα εσείς τους δέχετε όλους, δέχεστε όλους, αυτός γιατί να μην περάσει. Λέει, βρε παιδί μου, δεν βοηθείτε. Δεν βοηθείτε. Που σημαίνει δηλαδή, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι πήγαν και είχαν αυτήν την δεκτικότητα που έχει ο κύριος Θανάσης και μέσα τους γέμισαν από τη χάρη του γέροντα και του Θεού τη χάρη.
1: Ναι, ναι.
0: Και υπήρχαν εκείνοι οι οποίοι ωφελήθηκαν λίγο και άλλοι καθόλου.
1: Ναι.
0: Και άλλοι καθόλου.
1: Ναι, ναι.
0: Και μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιάνουν στα χέρια τους τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο και σκανδαλίζονται. Αυτό τι είναι? Δεν είναι καθαρά εκ του διαβόλου? Δεν είναι καθαρά δαιμόνιο? Σκανδαλίζονται, τον παραποιούν, τον παρερμηνεύουν και λένε διάφορα για τον Γέροντα. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά, είναι ένα μεγάλο δώρο του Θεού για όλους τους ανθρώπους στη σύγχρονη πραγματικότητα, στα σύγχρονα, σε εμάς, στα προβλήματα που περνάμε εμείς της εποχής αυτής.
1: Μάλιστα. Κύριε Ρακοβαλή, να μας πείτε ένα-δύο, αν θέλετε, ακόμα περιστατικά από τη βιωματική επαφή που είχατε κοντά του και για τους νέους, τι έλεγε συνήθως, ποια θέματα τον απασχολούσαν?
2: Ναι, πολύ ωραία τα διευκρίνησε και τα διασαφήνισε ο πατήρ Εμμανουήλ. Φαντάζομαι θα υπήρχαν και τέτοιοι άνθρωποι, ας πούμε, που δεν ήταν δεκτικοί της χάριτος.
1: Κλειστοί απέναντί του, δεν ήθελα να...
2: Αν και εγώ δεν έχω γνωρίσει κανένα τέτοιο. Εδώ όλοι οι γνωστοί μου, ας πούμε,
1: όλοι, ναι,
2: να λένε πολλά περιστατικά, ας πούμε, αλλά φαντάζομαι θα υπήρχαν και τέτοιοι άνθρωποι. Ναι, τώρα που θυμάμαι, ήταν μια φορά, μου το είπε ο ίδιος ο γέροντος, ο Άγιος Παΐσιος. Ήρθε εδώ κάποιος, λέει, χτύπησε το αυτό το κουδούνι από κάτω και κάνω έτσι, λέει, και τι να δω. Λέει, είχε 40 δαιμόνια πάνω του. Του λέω, καλά, λέει ο γέροντα, πώς το είδατε? Λοιπόν, να σου πω, ρε παιδί μου, πώς είναι μια εικόνα, λέει, με τους 40 μάρτυρες, κοιτάς, είναι μια εικόνα, λέει, αλλά έχει πάνω 40 πρόσωπα. Έτσι και αυτός, λέει, τον έβλεπα, ας πούμε, είχε πάνω του και το κατάλαβε. Μου λέει, αυτός ήταν μάγος, λέει, έκανε γιόγκα, ξέρω, κάτι τέτοια, λέει, και δεν τον άνοιξα.
1: Α, μάλιστα.
2: Δηλαδή, όντως, δεν τον άνοιξε. Γιατί αυτός, ας πούμε, λέω, γιατί, εγώ σκέφτηκα, λέω, τι φοβήθηκε, λέω, γέροντας. Και δεν τον άνοιξε, ας πούμε. Μου λέει, κοίταξε, λέει, άλλο είναι να έρθει, λέει, ο διάβολος να σε πολεμήσει, οπότε ανοίγεις πόλεμο εσύ με αυτόν, και άλλο είναι να το ανοίξει εσύ την πόρτα να μπει.
1: Ναι, ναι, βέβαια, ναι. Να σας διακόψω αυτό που είπατε, πατέρα Εμμανουήλ, τι διάθεση έχει κάποιος να πάει απέναντί του. Δεν είναι μόνο ο Άγιος που έχουμε, και εμείς αν είμαστε.
0: Βέβαια, τη δεκτικότητα που υπήρχε,
1: ναι,
0: για
1: τους. Όπως ακριβώς το λέτε, όπως ακριβώς το είπατε, κύριε Ρακοβαλή. Ναι, και κάτι βιωματικό, είδε που είπε ο ίδιος. Ναι.
2: Τώρα, άμα θέλει. Σε μένα μιλάτε.
1: Ναι, ναι, ναι. Σας διέκοψα απλώς επειδή συμπίπτει ακριβώς με αυτό που είπε ο πατέρας Εμμανουήλ. Και είχα ρωτήσει, αν μπορείτε, για τους νέους, τι έλεγε συνήθως και κάτι για την εξομολόγηση, αν σας έλεγε κάτι γι' αυτό.
2: Ναι, για την εξομολόγηση θα σας πω.
1: Ναι.
2: Στην αρχή, δηλαδή, όταν πήγαινα εκεί πέρα, μου έλεγε, πάνε να εξομολογηθείς. Έλεγε, τι να πάω να εξομολογηθείς, γιατί αφού εδώ συζητάμε μαζί.
1: Ναι.
2: Βρε, πάνε να με εξομολογηθείς, μου έλεγε, εγώ δεν είμαι παπάς, λέει, δεν συγχωρώ αμαρτίες. Γιατί αφού εδώ τα συζητάμε, εγώ ένιωθα έτσι μεγάλη ανάπαυση και δεν ήθελα να πάω. Επειδή όμως μου το έλεγε αυτός και είχα μεγάλο σεβασμό, άντε, λέω, να πάω να τον ακούσω, αφού μου λέει ο Γέροντας να πάω να εξομολογηθώ, άντε, πάω να εξομολογηθώ.
1: Ναι.
2: Και θυμάμαι ότι πήγα και εξομολογήθηκα τότε στο Κουτλουμούσι. Είναι το μοναστήρι που ήταν κοντά στην Παναγούδα, στο
1: κελί του. Μάλιστα, Ιερά Μονή Κουτλουμούσιου, βέβαια.
2: Ναι, ναι. Θυμάμαι, λοιπόν, έτσι και με κάποιο δισταγμό και με κάποια αμφιβολία και τώρα τι κάνω και γιατί τα λέω αυτά. Και πώς, με έναν τέτοιο τρόπο πήγα στην... Δεν καταλάβαινα, δεν είχα έτσι εκκλησιαστική παιδεία μου. Μετά την εξομολόγηση θα σας πω πώς ένιωσα.
1: Ναι.
2: Σκεφτείτε ότι από τότε που ήμουν μικρός, κουβαλούσα ένα βαρύ τσουβάλι στην πλάτη μου και ξαφνικά, και το είχα συνηθίσει, νόμιζα ότι έτσι είναι η ζωή, ρε παιδί. Και ξαφνικά έρθε κάποιος και σου το παίρνει και νιώθει πανάλαφρος. Και αναρωτιόμουν έκπληκτος, καλά λέω, είναι δυνατόν να υπάρχει και τέτοια ψυχολογική κατάσταση? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να νιώθει έτσι ελαφρύς?
1: Ναι, ναι.
2: Αυτή ήταν η εμπειρία μου. Και πολλές φορές ο γέροντας προπέτρεπε τους ανθρώπους και τους νέους ειδικά να πάνε να εξομολογηθούν. Να πάνε να εξομολογηθούν. Και έλεγε χαρακτηριστικά, λέει, πρέπει να γυρίσουμε το κουμπί στην ίδια συχνότητα, λέει. Να πάει να εξομολογηθείς, να δεχτείς τη χάρη του Θεού, να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, πολλές φορές πριν πάω να τον συναντήσω, πήγαινα και εξομολογηθώ.
1: Μάλιστα. Ναι,
2: ναι. Ναι, γιατί ένιωθα ότι ο γέροντας είχε έτσι μια ευαισθησία και οι αμαρτίες μου, ξέρω εγώ, θα τον δυσαρεστούσαν. θα βρώμιζα το περιβάλλον γύρω του, πώς να σου το πω. Οπότε όλους να κάνω, πήγαινα να εξομολογηθώ και μετά πήγαινα να τους συναντήσω.
1: Κύριε Ρακοβαλή, πέρασαν βέβαια 30 χρόνια που έφυγε από κοντά μας, κατά άνθρωπον έχει πεθάνει. Φαντάζομαι και άλλα 5 που δεν ήταν ιδιαίτερα καλά. Πριν 35 χρόνια περίπου συζητούσατε μαζί του. Για τους νέους σας έλεγε κάτι και ποια ήταν τα θέματα που απασχολούσαν τότε τους νέους σε σχέση με αυτά που είναι σήμερα? Έχετε κάτι να μας πείτε? Τι έλεγε τα παιδιά?
2: Έκανα, έλεγε ότι ζούμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Έλεγε, μου δίνε συμβουλές, μου έλεγε για τον εαυτό του, ας πούμε, να προσέχω, ας πούμε, τα μάτια μου, να μην κοιτάζω, να μην σκανδαλίζομαι, ξέρω, και τα λοιπά. Θεωρούσε την αγνότητα πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Ναι.
2: Πολύ σημαντικό πράγμα. Και έλεγε ότι στην εποχή μας, λέει, οι νέοι που θα κρατήσουν την αγνότητά τους θα πάρουν μαρτυρικό στεφάνι. Γιατί η εποχή μας είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι άλλες εποχές.
0: Ενδιαφερόταν... Και την αθωότητα, συγχωρέστε με, κύριε.
1: Λέει ο πατέρας Σεμανούλη και την αθωότητα.
0: Αθωότητα, την αγνότητα.
2: Την
0: αγνότητα.
2: Την αγνότητα. Ναι, μαζί πάνε αυτά. Έχουν, συμπορεύονται. Ναι. Και έλεγε όμως, ας πούμε, ότι και αν έχει, έβλεπε και αυτός ότι η αμαρτία εξαπλώνεται, ότι το κακό, ας πούμε, έχει παρασύρει πολλούς ανθρώπους.
1: Ναι. Το λέω γιατί μιλούμε και πριν από 35 χρόνια, σήμερα με τα social media, με τόσα κανάλια, με την τηλεόραση, με το ραδιόφωνο, δηλαδή πολύ διαφορετική εποχή θα λέγαμε και πολύ πιο, θα έλεγε κανείς, πονηρή. Και όμως έλεγε αυτό το πράγμα.
2: Έλεγε όμως ότι υπάρχει και μια... ένα κομμάτι του πληθυσμού, μια ρίζα, ας πούμε, πώς να το πούμε, γερή, η οποία κρατάει καλά, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Και εξαιτίας αυτών των ανθρώπων θα βοηθήσει ο Θεός και την Ελλάδα. Επειδή υπάρχει, ας πούμε, ένα λίμα, θα λέγαμε έτσι, ένας αριθμός ανθρώπων, ας πούμε, οι οποίοι κρατιούνται στερά στην πίστη τους. Και έλεγε ότι για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή τα χρόνια που είναι σήμερα, ο κόσμος θα χωρίσει, λέει. Αυτοί που είναι, λέει, πολλοί της Εκκλησίας, θα είναι της Εκκλησίας έτσι δεμένοι.
1: Γεροί στην πίστη.
2: Και, και οι άλλοι θα είναι τελείως μακριά. Θα φύγουν μακριά από την Εκκλησία, θα βουτυχτούν μέσα στην κακία και μέσα στην αμαρτία. Θα υπάρξει έτσι μια μεγάλη απόσταση. Αυτοί που είναι χλιαροί, λέει, θα χαθούν. Δεν θα υπάρχουν χλιαροί. Ή θα είσαι πολύ ζεστός ή πολύ κρύος.
1: Ναι. Έχουμε 4 λεπτά περίπου για να κλείσουμε την εκπομπή. Είπατε κάτι, πατέρα Μανώλη, και μου έκανε εντύπωση ότι αν κάποιος έχει, τα παιδιά ειδικά, γερές βάσεις από τους γονείς τους, να μην τα φοβούνται, δεν θα χαθούν. Το αναφέρατε στην αρχή, εισαγωγικά. Ναι, να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό.
0: Τις καλές καταβολές.
1: Καλές καταβολές,
0: καλές είπατε, καταβολές. Και έλεγε πάντα όπου υπάρχει μία μάνα η οποία προσεύχεται.
1: Η μάνα που προσεύχεται, βέβαια.
0: Η οποία πηγαίνει στην εκκλησία, η οποία λειτουργείται, καταθέτει στον ουρανό. Καταθέτει στον ουρανό, ανοίγει ένα λογαριασμό στον ουρανό. Και παίρνει ο Θεός από το λογαριασμό αυτό της μάνας και δίδει και στο παιδί. Και αυτό είναι πολύ παρήγορο για τους γονείς οι οποίοι ανατρέφουν παιδιά και αντιλαμβάνονται πώς πρέπει να κάνουν τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Πρωτίστως να τα παραδίδουμε εις τον Θεό. Όταν παραδίδουμε στον Θεό τα παιδιά μας, τότε έρχεται ο Θεός και τα βοηθά και τα φέρνει καλά στη ζωή τους. Και θα ήθελα να προσθέσω ακόμη κάτι, ότι ο Γέροντας μιλούσε πολύ για τους λογισμούς, την διόρθωση των καλών λογισμών. Να έχουμε καλό λογισμό. Και τον είχαν ρωτήσει, μα τι κάνετε Γέροντα με τόσο κόσμο εκεί πέρα. Και αυτός είχε απαντήσει, διορθώνω λογισμούς. Και το ανέλυε αυτό, και τον είχα ακούσει κι εγώ και το έλεγε μια φορά, για τον ηγεμόνα λογισμό. Όταν έχεις ένα καλό λογισμό, ο οποίος ηγεμονεύει στην προσωπικότητά σου, τότε όσες δυσκολίες και αν υπάρχουν μπροστά σου, μπορείς πράγματι να βγεις και να τις υπερβείς. Όταν όμως δεν έχεις καλό λογισμό, ακόμη και αν είναι μικρά τα προβλήματα και λίγα, ο κακός λογισμός σου τα μεγενθύνει και βρίσκεσαι στην απελπισία.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση λοιπόν να έχουμε καλό λογισμό στη ζωή μας, και ο Γέροντας πάρα πολύ αυτό το προωθούσε και το καθοδηγούσε τους ανθρώπους στους καλούς λογισμούς και να διορθώνονται στους λογισμούς τους.
1: Καθώς μιλούμε εμείς, βλέπουμε στην τηλεόραση και κάποιους λόγους του, διοικηρητών θα έλεγα, που το βλέπω και μιλούν για το θέμα αυτό. Εσείς, ναι, πατέρα Μανουέλ, τον είχατε γνωρίσει προσωπικά?
0: Να πω και εγώ ότι τον είχα γνωρίσει, αλλά εγώ δεν ωφελήθηκα. Να, ο κύριος Θανάσης ωφελήθηκε και πράγματι μας είπε τόσα ωραία πράγματα.
1: Τώρα
0: ο τελευταίος που τον γνώρισε, ναι, αλλά πράγματι είναι αξέχαστος στη ζωή μου και οι παρακαταθήκες οι οποίες άφησε στην προσωπικότητά μου ανεξίτηλες. Σε προσωπικά θέματα,
1: το
0: αλλά
1: ρωτάω
0: και σε αυτό το ράσο που φοράω, το οφείλω στο Γέροντα.
1: Το ρωτάω γιατί, ναι, ήταν απλός μοναχός, ήσασταν ιερέα, είστε ιερέας.
0: Πήγαινε από λαϊκός.
1: Πήγαινε από
0: λαϊκός και μάλιστα τον είχα ρωτήσει.
1: Σε έναν ιερέα τι θα συμβούλευα, ας πούμε, αυτό μου κάνει εντύπωση, επειδή ήσασταν κληρικός, με ποιμαντική ευθύνη, και ήσασταν απλός μοναχός.
0: Κάποτε τον είχα ρωτήσει, σαν νέος ιερέας που ήμουνα, του λέω, Γέροντα, τι θέλει ο Θεός από τους ιερείς και τι θέλουν οι άνθρωποι? Και ο Γέροντας γέλασε, μου λέει, μη ρωτάς τι θέλει ο Θεός. Δεν έχουμε τέτοιους ιερείς πια. Κάποτε είχαμε ιερείς οι οποίοι έκαναν πολύ προσευχή, αγώνα πνευματικό, άσκηση και είχαν αγιότητα στο βίο τους. Και αυτό θέλει ο Θεός από τους ιερείς μας.
1: Ναι.
0: Να είμαστε με αγιότητα και με χάρη. Τώρα λέει, δεν έχουμε τέτοιους ιερείς. Αλλά πρόσεξε, μου λέει, αν ένας ιερέας κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι να έχει αγάπη στο ποιμνιό του, να αγαπά τους ανθρώπους, ποτέ να μην τους κακοπέρνει, με πατρικότητα, με στοργή, να δέχεται όλους τους ανθρώπους. Και αν είναι επίσης αφιλάργυρος, δεν σκέφτεται το χρήμα, τότε λέει οι άνθρωποι αυτόν τον ιερέα τον λένε Άγιο.
1: Ναι.
0: Οπότε με το να λένε οι άνθρωποι ότι είναι Άγιος αυτός ο ιερέας, τρέχουν αμέσως στην εκκλησία. Και καθώς τρέχουν στην εκκλησία, σώζονται. Και αφού σώζονται οι άνθρωποι, συγκαταβαίνει ο Θεός και σώζει και τον ιερέα.
1: Νομίζω, επειδή έχουμε ένα-δύο λεπτά τώρα για να κλείσουμε, να κρατήσουμε αυτό που είπατε και ο κύριος Ρακουβαλής, τη διαφορά μεταξύ η δόξα των ανθρώπων και η δόξα του Θεού. Όχι η δόξα διάσημη κατά άνθρωπων, αλλά κατά Θεών. Και πόσο...
0: Πώς μια καλύβα έγινε κέντρο, ναι, και αναφορά όλης της εκκλησίας μας, όλης της ορθοδοξίας, ναι, ναι, ναι, μας και όλων των ανθρώπων, διότι δεν πήγαν μόνο ορθόδοξοι να το συναντήσουν, αλλά και άλλοι οι οποίοι ήταν από άλλα χριστιανικά δόγματα, ακόμη θα έχετε ακούσει και τον Ινδουιστή που πήγε και τον επισκέφθηκε. Πώς λοιπόν μια καλύβα στο δάσος
1: του
0: Γιώργου
1: εξύνθησε
0: και έγινε με κέντρο και διαφημίστηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι διαφήμιση του Θεού.
1: Και το τόνισε και ο κύριος Ρακουβαλής πολύ. Κύριε Ρακουβαλή, να μας πείτε κι εσείς κάτι, αν θέλετε, για κλείσιμο. Τονίσατε κι εσείς αυτό, πως μια καλύβα, την ώρα που όλοι οι άνθρωποι θέλουν να γίνουν πλούσιοι, διάσημοι κατά άνθρωπον, έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο. Να μας πείτε κάτι κλείνοντας.
2: Μακάρι να αγιάσουμε όλοι μας και να δίνουμε μια μαρτυρία έτσι καλή, γιατί έχουμε εντολή από τον Χριστό να γίνουμε Άγιοι. Άγιοι γίγνεστε ότι Άγιος ημί. Βέβαια εγώ δεν τα έχω καταφέρει, αλλά αυτή είναι η εντολή. Και ήθελα να πω ότι να συμπληρώσω κάτι που είπε και ο πατήρ Μανουήλ για γονείς. Μου έλεγε ο Γέροντας, δικά του είναι αυτά τα λόγια, τα παιδιά, λέει, δεν κληρονομούν από τους γονείς μόνο σπίτια, λέει, και χωράφια,
1: ναι,
2: αλλά κληρονομούν και τα πάθη ή τις αρετές του. Οπότε ο καλύτερος τρόπος και εμένα για να διαπαιδαγωγεί κανείς τα παιδιά του να είναι να ζει ο ίδιος σωστά εν Χριστώ Και με αυτόν τον τρόπο θα μεταφέρει και μια πνευματική περιουσία, θα λέγαμε, στα παιδιά του.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι σημαντικό, αυτή η συνέχεια, ας πούμε, η πνευματική τροφοδοσία που περνάει από μια γενιά στην άλλη, είναι σημαντικό και στις μέρες μας πάει να σπάσει, αφού πάει να χαθεί.
1: Ναι.
2: Χαίρομαι που συμμετείχα στην εκπομπή σας, χαίρομαι και για τον πατέρα Εμμανουήλ, μακάρι να δώσει Θεό να γνωριστούμε και από κοντά.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία αυτά που μας είπατε, κύριε Ρακουβαλή, και πολύ πρακτικά, βιωματικά αυτό που μας ενδιαφέρει σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Ευχαριστούμε θερμά από την Κρήτη. Πατέρα Εμμανουήλ, και εσείς πολύ ωραία. Ευχαριστούμε θερμά. Αν θέλετε να πείτε κάτι ακόμα για κλείσουμε, ένα κλείνοντας, εκπροσωπώντας και.
0: Να έχουμε την ευχή του Γέροντα. Ναι. Και να είναι μαζί μας πάντα.
1: Για να μην κλείσω εγώ, εσείς καλύτερα.
0: Και να είναι μαζί μας πάντα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τον Άγιο Παΐσιο. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, την Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 4:30 το απόγευμα από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

ή συμμετοχή στον πόνο των άλλων. Όταν ο άνθρωπος πονάει για τον συνάνθρωπό του, ο Θεός κατά κάποιο τρόπο συγκινείται, χαίρεται, γιατί ο άνθρωπος αυτός, με την αγάπη που έχει, συγγενεύει μαζί του και του δίνει θεία παρηγοριά. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να αντέξει τον πόνο για τον

Γέροντα, πώς μπορείς να νιώσεις τον πόνο των άλλων? Όταν έχεις και εσύ κάποιον πόνο, σκέφτεσαι τον πόνο του άλλου, έρχεσαι στη θέση του και πονάς πιο πολύ για εκείνον. Ο πόνος ο δικός σου δηλαδή σε βοηθάει να καταλάβεις τον πόνο των άλλων. Και όταν δέχεσαι με χαρά το δικό σου πόνο, δίνεις στους πονεμένους παρηγοριά. Πάντως, άλλο είναι να μαθαίνεις ότι αρρώστησε κάποιος και άλλο είναι να αρρωσταίνεις ο ίδιος. Τότε καταλαβαίνεις τον άρρωστο. Άκουγα χημειοθεραπείες και νόμιζα ότι είναι χημοθεραπείες, δηλαδή ότι κάνουν στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς, με φυσικές τροφές. Πού να ξέρω. Τώρα όμως κατάλαβα τι ταλαιπωρία είναι. Οι χημειοθεραπείες, γέροντα, είναι πιο δύσκολες από τις ακτινοβολίες. Πιο δύσκολες. Όλα, και οι ακτινοβολίες και οι χημειοθεραπείες είναι. Το χειρότερο είναι που σου κόβουν την όρεξη, ενώ πρέπει να φας καλά, δεν μπορείς να φας καθόλου. Και οι γιατροί σου λένε, πρέπει να τρως. Πώς να φας, αφού όλα αυτά σου κόβουν την όρεξη και σε κάνουν πτώμα. Όταν έκανα ακτινοβολίες, ενώ και γόμουν, δεν μπορούσα να πιω καθόλου νερό. Μου ερχόταν να κάνω εμετό. Αισθανόμουν απέχθεια ακόμη και για το νερό. Γέροντα, αν κάνατε λίγο νωρίτερα την εγχείρηση. Τι νωρίτερα? Εγώ δεν κάνω προσευχή να περάσει, γιατί έτσι συμπάσχω με τον κόσμο που υποφέρει. Καταλαβαίνω πιο πολύ τους πονεμένους και συμμετέχω στον πόνο τους. Άλλωστε και εμένα με ωφελεί πνευματικά. Ζητάω μόνο να μπορώ λίγο να εξυπηρετούμε και να εξυπηρετώ. Ό,τι θέλει όμως ο Θεός. Όταν έχεις κάποιο πρόβλημα στην υγεία σου και δεν σε απασχολεί αυτό, τότε έχεις κατά κάποιον τρόπο το δικαίωμα να παρακαλείς τον Θεό να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας των άλλων. Αλλά και όποιος δεν έχει δικό του πόνο, ας πονάει τουλάχιστον για αυτούς που πονούν. «Να πάρω το γαταδόκο σου», έλεγαν οι φαρασιώτες, δηλαδή τον πόνο σου, το βάσανό σου, το φαρμάκι σου. Γέροντα, με τι τρόπο τον έπαιρναν? Με την αγάπη. Όταν με αγάπη λέει κανείς να πάρω τον πόνο σου, τον παίρνει. Αλλά αν τον πάρει, μετά θέλει πολύ υπομονή, πολύ παλικαριά, πολύ δύναμη για να τον αντιμετωπίσει. Έρχονται μερικοί και μου λένε, «Γέροντα, θέλω να πάρω τον πόνο σου». Μερικοί το λένε από παλικαριά. Μερικοί όμως φοβιτσιάριδες, δεν ξέρουν τι λένε. Αυτοί με το παραμικρό τρέχουν στο γιατρό και εύκολα απογοητεύονται. Τον λίγο πόνο τον δικό τους δεν μπορούν να σηκώσουν και λένε να πάρουν το δικό μου πόνο. Καλύτερα να κάνουν υπομονή στο δικό τους πόνο, να δέχονται με χαρά ό,τι επιτρέπει για αυτούς ο Θεός και να μην ζητούν δίθεν από αγάπη να πάρουν την αρρώστια του άλλου. Γιατί αν τυχόν ο Θεός εκπληρώσει το αίτημά τους και ξεχάσουν ότι οι ίδιοι το ζήτησαν, θα γονγίσουν και μπορεί να τα βάλουν και με το Θεό.

Χθες βράδυ την ώρα που πήγαινα στο ναό για την αγρυπνία, είδα σε μια άκρη ένα πατέρα με ένα παιδάκι σε ένα πυρικό καροτσάκι. Πλησίασα, αγκάλιασα τον μικρό και τον φίλησα. «Είσαι ένας άγγελος», του είπα, «το ξέρεις?» Και στον πατέρα του είπα, «Μεγάλη τιμή για σένα να υπηρετείς έναν άγγελο. Να χαίρεστε, γιατί θα πάτε και οι δύο στον παράδεισο». Έλαμψαν από χαρά τα πρόσωπά τους, γιατί ένιωσαν τη θεϊκή παρηγοριά. Αυτοί που διακονούν αρρώστους, αναπήρους και λοιπά, με αγάπη και υπομονή, αν έχουν αμαρτίες, σβήνουν τις

τον πεθερό και την πεθερά της, που ήταν επίσης άρρωστη. Μετά αρρώστησε ο άνδρας της, έμεινε κατάκητος και τον υπηρετούσε. Όλη τη ζωή της δηλαδή αυτή η γυναίκα την πέρασε διακονώντας αρρώστους. Διψούσε όλα αυτά τα χρόνια να μελετήσει, να πάει σε κάποια αγρυπνία, αλλά δεν είχε χρόνο. Επειδή όμως ήταν δικαιολογημένη, ο Θεός στο τέλος της έδωσε μαζεμένη την χάρη Του. Γέροντα, μερικοί άνθρωποι όταν αρρωσταίνουν αποκτούν πολλές παραξενιές. Ναι, αυτό συμβαίνει, αλλά και οι υγιείς πρέπει να δικαιολογούν λίγο την ανησυχία, την γκρίνια ή την ιδιοτροπία των αρρώστων, γιατί αυτά είναι φυσικά στους αρρώστους. Ειδικά όποιος δεν έχει αρρωστήσει δεν μπορεί να καταλάβει τον άρρωστο, γιατί δεν έχει πονέσει και η καρδιά του είναι λίγο σκληρή. Όσοι υπηρετούν έναν άρρωστο, έναν κατάκητο, χρειάζεται πολύ να προσέξουν, να μην τον κάνουν να γονγκίσει. Μπορεί να τον υπηρετούν για χρόνια, αν όμως μια φορά στο τέλος τον κάνουν να γονγκίσει, τα χάνουν όλα. Είναι βαρύ να φύγει η ψυχή με γονγκισμό από αυτόν τον κόσμο. Αλλά και εκείνους μετά ο πονηρός θα τους βασανίζει, λεπταίνοντας δήθεν τη συνείδησή τους. Γέροντα, όταν υπηρετείς έναν άρρωστο, δεν σε καταβάλει μόνο η κούραση, αλλά και η στεναχώρια. Γιατί βλέπεις ένα δικό σου άνθρωπο σιγά σιγά να σβήνει. Ναι, αλλά και ο Θεός όλους τους οικονομάει. Βλέπεις, όταν αρρωσταίνει ένα μέλος από την οικογένεια, όλη η οικογένεια πονάει. Κι αν τυχόν είναι ο πατέρας και δεν μπορεί να εργαστεί, ολόκληρη η οικογένεια και πονάει και δυστυχεί. Έχει την αγωνία. Θα ζήσει ο πατέρας? Δεν θα ζήσει. Βασανίζεται αυτός, βασανίζονται και οι άλλοι. Σβήνει αυτός, σβήνουν και οι γύρω του. Και η μητέρα τότε πρέπει να δουλέψει περισσότερο, να φροντίσει τα παιδιά, να πάει και στο νοσοκομείο για να κοιτάξει τον άρρωστο. Θέλω να πω, όταν κάποιος αρρωστήσει από μια βαριά αρρώστια και ο ίδιος υποφέρει, κουράζεται και θέλει να πεθάνει, αλλά και οι δικοί του που τον υπηρετούν στενοχωριούνται, ταλαιπωρούνται και κουράζονται. Και όσο περισσότερο δεμένη και αγαπημένη είναι, επιτρέπει στο τέλος ο Θεός και ο άρρωστος και αυτοί που τον υπηρετούν να ταλαιπωρούνται πιο πολύ, να πονούν πιο πολύ, μέχρι να φτάσουν να πούν «Ας τον πάρει ο Θεός για να ξεκουραστεί», αλλά για να ξεκουραστούν και αυτοί. Βλέπετε, όταν μια οικογένεια είναι πολύ αγαπημένη και οι γονείς πεθαίνουν στα καλά καθούμενα χωρίς να αρρωστήσουν και δεν ταλαιπωρούνται ούτε αυτοί ούτε τα παιδιά τους, γιατί δεν χρειάστηκε να τους υπηρετήσουν, ο πόνος του χωρισμού για τα παιδιά είναι πολύ οδυνηρός. Γέροντα, ο ψυχικός παράγων πόσο μπορεί να επηρεάσει τη σωματική υγεία? Όταν κανείς είναι ψυχικά καλά, ο σωματικός πόνος ελαφρώνει. Όταν δεν είναι καλά ψυχικά, η άσχημη ψυχική κατάσταση επιδεινώνει την υγεία του. Πάρε έναν καρκινοπαθή που τον έχουν ξεγραμμένο οι γιατροί. Αν πιστεύει στο Θεό και βρεθεί σε μια χαρούμενη πνευματική ατμόσφαιρα, μπορεί να ζήσει περισσότερο. Ενώ διαφορετικά μπορεί να λιώσει από τη στεναχώρια του και να σβήσει μέσα σε λίγες εβδομάδες. Καμιά φορά μπορεί κάποιος από ιατρικής πλευράς να είναι υγιής, οι εξετάσεις να μην δείχνουν τίποτε, αλλά αν έχει κάτι που τον σακατεύει ψυχικά, τότε να μην είναι πραγματικά καλά. Γιατί οι περισσότερες αρρώστιες από την στενοχώρια ξεκινούν. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιο ευαίσθητο σημείο. Μια στεναχώρια άλλων θα τον χτυπήσει στο στομάχι

άλλον στο κεφάλι. Το καλύτερο φάρμακο για μια αρρώστια είναι η πνευματική χαρά, γιατί σκορπάει τη Θεία Χάρη στην ψυχή. Η πνευματική χαρά έχει τη μεγαλύτερη ιαματική δύναμη για όλες τις αρρώστιες. Είναι η θεϊκή αληφή που επουλώνει τις πληγές, ενώ η στενοχώρια τις ερεθίζει.

η ταλαιπωρία του αρρώστου και η εμπιστοσύνη στον Θεό. Γέροντα, αν κάποιος έχει μια βαριά αρρώστια και αποφασίσει να αφαιθεί στο Θεό, θα κάνει καλά? Άμα δεν έχει υποχρεώσεις, ό,τι θέλει κάνει. Άμα όμως έχει υποχρεώσεις, αυτό θα εξαρτηθεί και από τους άλλους. Κι εγώ πήγα στο γιατρό, άκον και μη βουλόμενος. Αν δεν πήγαινα για εκείνη την απλή εξέταση που είπε ο γιατρός, θα έκλεινε τελείως το έντερο. Οπότε θα έπινα μόνο λίγα υγρά και μετά πάει, θα τελείωναν όλα. Μια απλή εξέταση, μου είπε, και μπήκα σε ένα τέτοιο κύκλο. Αξονικές από εδώ, καρδιολόγος από εκεί. Τώρα τα λευκά αιμοσφαίρια κατέβηκαν. Τώρα ανέβηκαν κοψίματα, μπαλώματα. Και τελικά τι βγήκε? Όπως πάω, θα καθίσω εδώ. Συνήθως λέμε, οι άρρωστοι πρώτα να φροντίσουν να βοηθηθούν ανθρωπίνως, και σε ό,τι δεν μπορούν να βοηθηθούν ανθρωπίνως, θα βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι για να βοηθηθούν ανθρωπίνως, οι άνθρωποι που πάσχουν από κάποια βαριά αρρώστια περνούν μεγάλη ταλαιπωρία, ολόκληρο μαρτύριο. Πρέπει να κάνουν ένα σωρό εξετάσεις, εγχειρήσεις, μεταγγίσεις, χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες. Τρυπήματα για τις μεταγγίσεις, τρυπήματα για τους σωρούς. Να σπάζουν οι φλέβες, να τους βάζουν την τροφή από τη μύτη, να μην μπορούν να κοιμηθούν. Και όλα αυτά για να γίνει αυτό που γίνεται ανθρωπίνος. Κατάλαβες? Δεν είναι κάτι απλό. Πρόκειται λόγου χάρη για μια πληγή που μάζεψε πίον και πρέπει να σπάσει για να βγει το πίον και μετά θα γίνουν καλά. Εδώ τούτα είναι ολόκληρη διαδικασία. Γι' αυτό δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και να λέμε εντάξει, αυτός ο άρρωστος έπεσε σε καλούς γιατρούς, αλλά να έχουμε υπόψη ότι για να βοηθηθεί ο άρρωστος ιατρικά πρέπει να περάσει μια ολόκληρη ταλαιπωρία και να προσευχόμαστε με πόνο να του δίνει ο Χριστός υπομονή. Να φωτίζει τους γιατρούς, γιατί οι γιατροί μπορεί να κάνουν λάθη, ιδίως αν δεν έχουν ταπείνωση. Βλέπεις, όταν χαλάσει το σπίτι, ο νοικοκύρης του σπιτιού δεν μπορεί να σταθεί. Έτσι και ο νοικοκύρης του σώματος, η ψυχή, δεν μπορεί να σταθεί αν χαλάσει το σπίτι της, το σώμα. Και τώρα προσπαθούν να κρατήσουν τον νοικοκύρη μέσα στο σπίτι με το σίδερο, με το ατσάλι, με βιταμίνες A, B, C. Να βοηθήσουν δηλαδή τους αρρώστους με την επιστήμη, αλλά δεν βοηθούνται όλο και με τη βοήθεια που τους προσφέρουν απλώς παρατείνεται η ζωή τους με πόνο, παρατείνεται μάλλον ο πόνος. Γιατί δεν φτάνει μόνον η επιστήμη. Χρειάζεται και πίστη και προσευχή. Καμιά φορά βλέπω και εδώ στο μοναστήρι τις αδελφές που είναι γιατροί να θέλουν περισσότερο με την επιστήμη τους να βοηθήσουν τον άρρωστο παρά με την εμπιστοσύνη στο Θεό και με την προσευχή. Η καρδιακή όμως προσευχή θα της δώσει ανώτερο ιατρικό πτυχίο, διότι θα σταματούν την ανθρώπινη επιστήμη. Όταν καλλιεργηθεί η αγάπη με τον πόνο γενικά για όλους τους ανθρώπους, τότε ενεργούν οι θείες δυνάμεις, αρκεί να υπάρχει βαθιά ταπείνωση στην ψυχή για να μην υπερηφανευθεί και δικήσει τον Θεό, νομίζοντας ότι είναι δικές της αυτές οι δυνάμεις. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Χριστός μπορεί ακόμη και αυτά που δεν θεραπεύονται από γιατρούς να τα θεραπεύσει, αλλά πρέπει να υπάρχει σοβαρός λόγος και ο πιστός να είναι πολύ πιστός και πολύ δοσμένος στο Χριστό. Δηλαδή, γέροντα, όταν οι άνθρωποι υποφέρουν, να μην ζητούν ιατρική βοήθεια? Δεν εννοώ αυτό, βρε παιδί. Δεν λέω μην του βάζεις λόγου χάρη οξυγόνο,
για να σκάσει ο άνθρωπος. Θέλω να πω τι τραβάει ο άρρωστος για να βοηθηθεί ανθρωπίνος και ότι πρέπει να κάνουμε προσευχή να βοηθάει ο Χριστός τους αρρώστους για να μην ταλαιπωρούνται. Αν κάτι είναι σοβαρό, να παρακαλούμε τον Χριστό να το πάρει με ένα χάδι του. Γιατί ο Χριστός, λίγο αν χαϊδέψει τους αρρώστους στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνονται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Κι αν τους χαϊδέψεις το πρόσωπο, είναι ακόμη καλύτερα. Αν τους αγκαλιάσει κιόλας, θα μαλακώσει και η καρδιά τους. Καταλάβατε? Χρειάζεται όμως μεγάλη πίστη. Αν δεν έχει πίστη ο ίδιος ο άρρωστος, δεν γίνεται καλά.

Άρρωστα παιδάκια. Γέροντα, αυτό το άρρωστο παιδάκι που έφεραν σήμερα οι γονείς του, πολύ ταλαιπωρείται. Σιγά σιγά θα ξεπεράσει την αρρώστια του, αλλά θα του μείνει μια ευαισθησία για να θυμάται την αρρώστια του, και αυτή η ευαισθησία θα το βοηθάει πνευματικά. Και τα παιδάκια γέροντα που έχουν λευχαιμία πολύ υποφέρουν. Αυτά πολύ τα βοηθάει η Θεία Κοινωνία. Πολλά παιδάκια ξεπέρασαν την αρρώστια τους μετά τη Θεία Κοινωνία. Όταν διαβάζουμε τον 145ο ψαλμό, με τον οποίο παρακαλούμε το Θεό να σταματήσουν οι αιμορραγίες, να προσευχόμαστε να βοηθήσει ο Θεός τα παιδάκια που έχουν λευχαιμία, αλλά και να υπάρχει αίμα στα νοσοκομεία για τα παιδιά που έχουν μεσογειακή αναιμία. Τα παιδιά αυτά περνούν μαρτύριο μεγαλύτερο και από το μαρτύριο των παιδιών που έσφαξε ο Ηρώδης. Τα παιδάκια έχουν καθαρό μισθό από την ταλαιπωρία της αρρώστιας, γιατί δεν έχουν αμαρτίες. Πόσα μικρούτσικα παιδιά θα δούμε στην άλλη ζωή να είναι με το μαρτυρικό, το αγγελικό τάγμα εκείνων των υπείων. Μωρά 2 μηνών να τα εγχειρίζουν, να τους βάζουν ενέσεις, ορούς. Πού να βρουν φλέβα στα καημένα. Τα τρυπούν από εδώ, από εκεί. Να βλέπεις παιδάκι να έχει όγκο στο κεφάλι και να του κάνουν ακτίνες. Να βάζουν κάτι καλώδια σε ένα τόσο δά κεφαλάκι. Εδώ ένας μεγάλος δεν μπορεί να αντέξει. Πού να αντέξουν τα παιδάκια. Αυτά τα παιδάκια γέροντα τελικά θεραπεύονται ή πεθαίνουν. Πολλά φυσικά πεθαίνουν. Αλλά και οι γονείς πώς να τα αφήσουν. Γέροντα, αξίζει τον κόπο οι παιδίατροι να προσπαθούν να διατηρήσουν στη ζωή τα πρόωρα βρέφη. Οι γιατροί πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν και παράλληλα να προσεύχονται για αυτά. Θεέ μου, να λένε, αν είναι αυτό το παιδί να ζήσει και να υποφέρει σε όλη του τη ζωή, τότε σε παρακαλώ να το πάρεις. Να φροντίζουν όμως να βαπτίζονται τα βρέφη, και τότε θα τους προϋπαντήσουν στον παράδεισο με αναμένη λαμπάδα. Και όταν είναι μεγαλύτερα τα παιδιά, πρέπει οι γιατροί πολύ να προσέξουν πώς θα πουν τη διάγνωση. 8 χρονών παιδάκι, του είπε ο γιατρός, θα τυφλωθείς. Έρχεται και μου λέει και ο πατέρας μπροστά στο παιδί, το πήγαμε στο εξωτερικό για εξετάσεις και μας είπαν ότι θα τυφλωθεί. Και καλά να είναι το παιδί, η στενοχώρια μπορεί να το χτυπήσει όπου έχει ευαισθησία, πόσο μάλλον αν είναι άρρωστο.

Η θυσία για το καλό του αρρώστου. Αν ζητούμε κάτι από τον Θεό, χωρίς να θυσιάζουμε και κάτι, δεν έχει αξία. Αν κάθομαι και λέω, «Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνε καλά τον τάδε άρρωστο», χωρίς να κάνω κάποια θυσία, είναι σαν να λέω απλώς καλά λόγια. Ο Χριστός θα δει την αγάπη μου, τη θυσία μου και τότε θα εκπληρώσει το αίτημά μου, αν βέβαια αυτό είναι για το πνευματικό καλό του άλλου. Γι' αυτό όταν οι άνθρωποι σας ζητούν να προσευχηθείτε για κάποιον άρρωστο, να τους λέτε να προσευχηθούν και αυτοί ή τουλάχιστον να αγωνιστούν να κόψουν τα κουσούρια τους. Μερικοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε «Κάνε με καλά, έμαθα ότι μπορείς να με βοηθήσεις». Θέλουν όμως να βοηθηθούν χωρίς οι ίδιοι να καταβάλουν καθόλου προσπάθεια. Λες λόγου χάρη στον άλλον «Μην τρως γλυκά, κάνε αυτή τη θυσία για να σε βοηθήσει ο Θεός» και σου λένε «Γιατί, δεν μπορεί να με κάνει καλά ο Θεός». Δεν κάνουν μια θυσία για τον εαυτό τους, πόσο μάλλον να θυσιαστούν για τον άλλον. Άλλος δεν τρώει γλυκά για να βοηθήσει ο Χριστός όσους πάσχουν από ζάχαρο, ή δεν κοιμάται για να δώσει λίγο ύπνο ο Χριστός σε αυτούς που πάσχουν από αϊπνίες. Έτσι συγγενεύει ο άνθρωπος με τον Θεό. Τότε ο Θεός δίνει τη χάρη του. Εγώ όταν μου λέει κάποιος πως δεν μπορεί να προσευχηθεί για κάποιον δικό του που είναι άρρωστος, του λέω να κάνει και αυτός μία θυσία για τον άρρωστο. Συνήθως του λέω να κάνει κάτι που θα είναι καλό και για τη δική του υγεία. Ήρθε κάποτε από τη Γερμανία στο Καλύβι ένας πατέρας που το κοριτσάκι του είχε αρχίσει να παραλύει. Οι γιατροί τον είχαν ξεγράψει. Ήταν ο καημένος τελείως απελπισμένος. «Κάνε κι εσύ μία θυσία», του είπα, «για την υγεία του παιδιού σου. Να κάνεις μετάνοιες δεν μπορείς. Να προσευχηθείς δεν μπορείς. Εντάξει. Πόσα τσιγάρα καπνίζεις την ημέρα?» 4,5 κουτιά», μου λέει. «Να καπνίζεις ένα κουτί», του λέω, «και τα χρήματα που θα έδινες για τα υπόλοιπα να τα δίνεις σε κανένα φτωχό». «Να γίνει πάτερ καλά το παιδί», μου λέει, «και εγώ θα το κόψω το τσιγάρο». Τότε δεν θα έχει αξία. Τώρα πρέπει να το κόψεις. «Πέταξε το τσιγάρο», του λέω. «Δεν αγαπάς το παιδί σου?» «Εγώ δεν αγαπώ το παιδί μου? Από τον 5ο όροφο πετιέμαι κάτω για την αγάπη του παιδιού μου», μου λέει. «Εγώ δεν σου λέω να πεταχτείς από τον 5ο όροφο κάτω, αλλά να πετάξεις το τσιγάρο. Αν κάνεις μια παλαβομάρα και πεταχτείς από τον 5ο όροφο κάτω, θα αφήσεις το παιδί σου στο δρόμο και εσύ θα χάσεις την ψυχή σου. Εγώ σου λέω να κάνεις κάτι εύκολο. Να, πέταξε τώρα τα τσιγάρα». Με κανέναν τρόπο δεν ήθελε να τα πετάξει. Και τελικά έφυγε έτσι και έκλαιγε. Πώς να βοηθηθεί αυτός ο άνθρωπος? Ενώ όσοι ακούν βοηθούνται. Μια άλλη μέρα ήρθε ένας που αγκομαχούσε από την πεζοπορία. Κατάλαβα ότι κάπνιζε πολύ και του είπα «Βρε ευλογημένε, γιατί καπνίζεις τόσο? Θα πάθεις κακό?» Μόλις ξελαχάνιασε και μπόρεσε να μιλήσει, μου είπε «Η γυναίκα μου είναι πολύ άρρωστη και κινδυνεύει να πεθάνει. Σε παρακαλώ, κάνε μια προσευχή να γίνει κανένα θαύμα». Οι γιατροί σήκωσαν τα χέρια. «Την αγαπάς τη γυναίκα σου?» τον ρωτάω. «Την αγαπώ», μου λέει. «Τότε γιατί δεν κάνεις κι εσύ κάτι για να τη βοηθήσεις?» Αυτή έκανε ό,τι μπορούσε. Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν. Και τώρα έρχεσαι εδώ για να μου πεις να κάνω κάτι και εγώ, να προσευχηθώ για να βοηθήσει ο Θεός. Εσύ όμως τι έκανες για να βοηθηθεί η γυναίκα σου? «Τι μπορώ να κάνω εγώ, γέροντα?» με ρωτάει. «Αν σταματήσεις το κάπνισμα», του λέω, «η γυναίκα σου θα γίνει καλά.
σκέφτηκα ότι αν ο Θεός δει ότι δεν συμφέρει πνευματικά στη γυναίκα του να γίνει καλά, τουλάχιστον θα γλιτώσει αυτός από το κακό που κάνει το τσιγάρο. Ύστερα από ένα μήνα ήρθε χαρούμενος να με ευχαριστήσει. «Γέροντα, σταμάτησε το κάπνισμα», μου είπε, «και η γυναίκα μου έγινε καλά». Μετά από ένα διάστημα ξαναήρθε αναστατωμένος να μου πει ότι ξανάρχισε κρυφά να καπνίζει και η γυναίκα του έπεσε πάλι βαριά άρρωστη. «Το φάρμακο τώρα το ξέρεις», του είπα. «Κόψε το τσιγάρο».

0: Η προσευχή για τους αρρώστους. Γέροντα, παρακάλεσαν να σας πούμε να προσευχηθείτε για ένα άρρωστο παιδάκι και ρωτούν αν θα γίνει καλά. Τι να τους πούμε? Πέστε τους, ο γέροντας θα προσευχηθεί. Ο Χριστός αγαπάει το παιδί και θα κάνει ό,τι είναι για το καλό του. Αν δει ότι το παιδί όταν μεγαλώσει θα γίνει καλύτερο, θα ακούσει την προσευχή του. Αν δει όμως ότι αργότερα δεν θα είναι σε καλή πνευματική κατάσταση, τότε, επειδή το αγαπάει, θα το πάρει. Ζήτησε, λέει, και θα σου δώσω. Αλλά θα μου το δώσει ο Θεός αν εγώ είμαι δοσμένος στο Θεό. Αλλιώς, τι να μου δώσει την ζωή για να ξεφύγω? Εγώ χαίρομαι είτε γίνει καλά είτε πεθάνει ένας άρρωστος για τον οποίο προσεύχομαι. Γέροντα, είναι καλό να προσευχόμαστε για την υγεία μας. Καλύτερα είναι να ζητούμε από τον Θεό.
1: Νίκαια, υγεία εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Κύριε ο Θεός και το Μέγαλε Ιώος, υποπλήθησε το μικρό μου στο ψάρι στον όνομά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώ πρέπει να γίνει απαντός. Σήμερα είμαι από το
1: παλαιό που θα
0: όπως αν συζητήσω τις λόγες μου και νυχίσω πριν ας θέσω.
1: Μέσα έχω προσκυνήσει την κάρα και ο γιο κυρί μου. Και να μαρτίες εκείς είναι μία.
0: Ιδού παρέμει θυμιλάψα στάδιο του
1: κρύπτου σε
0: Η τσιμπή είναι η τσιμπή. Διδόξα νόμου στη σωτή σου και σε επίση και στη θρέψη σου. Είσαι με ξεμπάτων, ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιάζει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, και του πάντα μου αναγγείλει την ένασή σου. Ό,τι θέλει, εσύ ανέβω, κάνω όλα τα αυτόματα. Μου καμπλικήσει. Εσύ το Θεό που είναι έπειμα στο κρυμμένο. Καρδιά τη συγκεκριμένη και αφιπλωμένη. Ο Θεό σου την γνώση. Αγάπη μου, κύριε, η ευρωσία σου τη ώρα τότε
1: δεν θα
0: δικαιοσύνη στον αγώνα και τα πράγματα. Τότε θα δείσουν το θυσιαστήριο σου.

0: τόσα χρόνια πια πίσω. Κάνεις τα ψάρτη και εσύ κι εγώ.
1: Τον Αγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών Χριστό το Θεό.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Στον Αγία Σαχάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν αγκάλες φέρουσα η Χριστομάρτης Ιουλίτα Κήρυκον εν το σταδίο μητρικός αγαλωμένη εκράβγαζε. Σύ των μαρτύρων Χριστέ το κρατέωμα.
2: Σύ των μαρτύρων Χριστέ το κρατέωμα.
1: Το νουν μου φώτισον Χριστέ, φωτί των εντολών σου, όπως επαξίωσε εξισχύσω η μνήσε τους Αγίους σου και τους αγώνας εξυπήν. Ποια δε γλώσσα εγκλαλείσαι, κινήσετε τους άθλους σου υπέμειναν και τα έπαθλα. Διό ούν σι προσπίπτω φιλάνθρωπε, αν σι παράσχου τη αθλητή ανήν ψυχή μου, δωρούμενος μη καιρό μετανοίας, εις τούτο γάρ εκών έλαβε σάρκα, ειν απάντας προς ζωήν επαναγάγης, εις οι αθλητέ τυχόντες, απαύστος μέλπουσι, σι το μαρτύρον Χριστέ το κρατέωμα.
2: Σι τον μαρτύρον Χριστέ το κρατέωμα.
1: Δεκάτη πέμπτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Κυρίκου και Ιουλίτης. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος, Φλωριανού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος, Αβουδήμου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού.
1: Πρόσκομε.
0: Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό.

Δεμένη πίστης, ελπίς, αγάπη τα τρία ταύτα. Μίζω δε τούτον η αγάπη, διώκεται την αγάπη, ζηλούται δε τα πνευματικά, μάλλον δε την απροφητεύεται. Ο γαρλαλών γλώσσι ουκ ανθρώπης λαλεί αλλά το Θεό, ουδείς γαρακούει πνεύματι δε λαλεί μυστήρια. Ο δε προφητεύων ανθρώπης λαλεί οικοδομή και παράκληση και παραμυθία. Ο λαλών γλώσσι αυτόν οικοδομή

0: την απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθο.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Παναγία Σακράντου υπερευλογημένη εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθο.
1: Κύριε.
0: Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητός εισιν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ειρήνη
0: πάση
1: και το πνεύμα

Πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάδων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάτη των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπιθέντα, ομόουσον το Πατρίδιο το πάντα γένετο, τον δημάς τους ανθρώπους για την Μετέρα Σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, της αρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου, και μαρίς της Παρθένου και ενανθρωπίσιτα, σταυρωθέντε τα υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και Παφούδα και Ταφέντα, και αναστάτα την τρίτη μέρα κατά ζωγραφάς, και ανελθόντες στους ουρανούς, και καθεζόμενα δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενα με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στη τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, τον Συν Πατρί και ως εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλείς αντιά των προφητών, εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησίαν, ομολογών ευάπτης με σάψιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θεία χάρη.

0: Πνεύματος ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σαν κατακρίτως τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών Αγιος Ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσου μας από το πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια και εις τους αιώνα.

Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεϊθόμεν. Ο ευλογών τους ευλογούντας η Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Σύ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλήψει ημάς ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύς, τις άρχους, την ημών του στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πάντο ρηματέριον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το

Κυρία Κυρίου και έλεος αυτού έρθει εφημάστη, αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων ηκεσίες Τιμίου ενδόξου. Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου, Τίτου Πρώτου Ιεραρχού Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Σίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτη, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλος του Χρυσοστόμου και την Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμε. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης Κυρίκου και Ιουλίτης των Μαρτύρων, ον τη μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελεήσον ημάς. Η Αγία Τριάς δε φυλάτη πάντας ημάς, καλημέρα σας.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 15 Ιουλίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης. Η Αγία Ιουλίτα καταγόταν από οικογένεια ευγενών του Ικονίου, είχε όμως αποκτήσει την αληθινή ευγένεια, αυτήν που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα κατά την βάπτισή της. Έμεινε χείρα και αρνήθηκε να συνάψει δεύτερο γάμο, επιθυμώντας να ζήσει με ευσέβεια και τελώντας θεάρεστα έργα μαζί με τον γιο της Κύρικο, που ήταν 3 ετών. Όταν ο Δομητιανός, διοικητής της Λυκαονίας, άρχισε να εφαρμόζει με λύσα τα διατάγματα γενικού διωγμού κατά των χριστιανών που εξέδωσε ο Διοκλητιανός, η Ιουλίτα κατέφυγε στη Σελεύκεια, προτιμώντας να στερηθεί όλα τα υπάρχοντά της και να υπομείνει τα δεινά μιας πικρής εξορίας παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Βρήκε όμως την πόλη αυτή ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση, διότι ο απεσταλμένος του αυτοκράτορα, Αλέξανδρος, είχε σπείρει τον τρόμο, βασανίζοντας και θανατώνοντας ανελέητα όσους δεν υποτάσσονταν στα διατάγματα. Αναχώρησε τότε με τον γιο της και 2 θεραπενίδες για την Ταρσό της Κιλικία.

Εκεί ωστόσο συνάντησε τον τύρανο που είχε ήδη φτάσει και εκτελούσε το ειδεχθές έργο του. Πληροφορούμενος την παρουσία της ευγενούς αυτής πρόσφυγος, ο Αλέξανδρος διέταξε να την συλλάβουν και να την οδηγήσουν στο δικαστήριο με το παιδί στην αγκαλιά. Οι θεραπενίδες κατόρθωσαν να διαφύγουν και παρακολούθησαν κρυφά την εξέλιξη των γεγονότων. Όταν ερωτήθηκε για την ταυτότητά της, η Ιουλίτα αποκρίθηκε απλά «Είμαι χριστιανή». Ο διοικητής οργισμένος πρόσταξε να την βασανίσουν. Οι δήμοι την έδεσαν και την μαστίγωσαν με βούνευρα, ενώ άλλοι, αφού της πήραν το μικρό παιδί που έκλαιγε, το παρουσίασαν στον διοικητή. Ο Αλέξανδρος το πήρε στα χέρια του και του χάιδεψε το κεφάλι και προσπάθησε να το φιλήσει λέγοντας με γλυκερό τόνο. «Παράτησε την μάγισσα αυτή και έλα σε μένα τον πατέρα σου. Θα σε κάνω γιο μου και θα κληρονομήσεις όλα τα πλούτη μου και θα έχεις μια ζωή γλυκιά και ξέγνιαστη». Τρυφερό παιδάκι φαινομενικά, αλλά διαθέτοντας την πραγματικότητα σοφία γέροντα, ο Κήρυκος απέστρεψε το βλέμμα για να κοιτάξει τη μητέρα του που βασανιζόταν και απέρριψε τις προτάσεις του τυράννου, χτυπώντας τον με τις γροθίτσες του και αδράχνοντάς τον. Φώναξε «Και εγώ είμαι χριστιανός» και κλώτσισε στα πλευρά τον τύρανο που έβγαλε κραυγή πόνου. Περνώντας από την υποκριτική τρυφερότητα στο μένος, ο Αλέξανδρος άρπαξε το παιδί από το πόδι και το πέταξε βία πάνω στα σκαλιά της πέτρινης σκάλας που οδηγούσε στο δικαστήριό του. Το κρανίο του συντρίφτηκε και το Άγιο Βρέφος παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό, καθαγιάζοντας τη γη με το αίμα του και αποκομίζοντας τους ουρανούς τον Στέφανο των Ανδρείων Αθλητών της Ευσεβίας. Η Αγία Ιουλίτα επληρώθη τότε θείας χαράς και ευχαρίστησε τον Κύριο που είχε ανοίξει με τον τρόπο αυτό στο γιο της τις πύλες της αιωνίου δόξης. Οδηγούμενη ενώπιον του διοικητή που δεν είχε ακόμη ηρεμήσει, δήλωσε πως κανένα μαρτύριο δεν θα κατόρθωνε να νικήσει την αγάπη της για το Θεό και ότι τα βασανιστήρια θα της επέτρεπαν αντίθετα να συναντήσει το αγαπημένο παιδί της. Ο Αλέξανδρος πρόσταξε να την απλώσουν πάνω στο ξύλο και να σχίσουν τις άρκες της με σιδερένια άγκιστρα, κατόπιν δεν να χύσουν στα μέλη της καυτή πίσα. Παρά τους πόνους, εκείνη συνέχισε να ομολογεί την πίστη της στην Αγία Τριάδα προσθέτοντας «Επήγομαι να πάω να συναντήσω το παιδί μου για να απολαύσω μαζί του τη Βασιλεία των Ουρανών». Διαπιστώνοντας ότι δεν θα κατάφερνε τίποτε, ο Αλέξανδρος διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Όταν η Αγία έφτασε στον τόπο του μαρτυρίου, λίγο έξω από την πόλη, ζήτησε από τους δημίους της να της δώσουν λίγο χρόνο να προσευχηθεί. Πέφτοντας στα γόνατα, ευχαρίστησε τον Κύριο που την έκρινε άξια να εισέλθει στον νυμφώνα του με τις φρόνιμες παρθένες. Δεν πρόλαβε να προφέρει το αμήν και ο δήμιος ύψωσε το ξύφος και απέκοψε την κεφαλή της. Το σώμα της μαζί με εκείνο του Κήρυκου πετάχτηκαν σε λάκκο που προοριζόταν για κοινούς εγκληματίες. Την επόμενη νύκτα οι δύο θεραπενίδες της Αγίας Ιουλίτας πήγαν και ανέσυραν τα τίμια λείψανα και τα ενταφίασαν σε σπήλαιο της περιοχής. Όταν το φως της Ευσεβίας κατέλαμψε ελεύθερο κατά την βασιλεία του Αγίου Κωνσταντίνου, η μία από τις θεραπενίδες που ζούσε ακόμη αποκάλυψε την κρύπτη και έκτοτε πλήθη πιστών συνέρεαν για να αποκτήσουν τεμάχιο των τιμίων λειψάνων που επιτελούσαν πλήθος ιαμάτων.

γιορτής Λολιανός υποδημίων λακτιζόμενος τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αβούδημου του Εντενέδο. Χριστιανός από την Ίσο Τένεδο, ο Άγιος Αβούδημος συνελήφθη κατά τους χρόνους του διωγμού του Διοκλητιανού. Αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα και παρέμεινε ακλόνητος στην ομολογία του αληθινού Θεού. Τον τέντωσαν τότε δένοντάς τον από 4 πασάλους και τον μαστίγωσαν 9 στρατιώτες. Αφού προσπάθησαν μάταια να τον αναγκάσουν να καταπιεί δια της βίας ειδωλόθητα, τον έγδαραν με σιδερένια άγκιστρα και κατόπιν τον αποκεφάλισαν. Εν συνεχεία ο Άγιος εμφανίστηκε στον Διοκλητιανό στο φως της ημέρας, περιβαλλόμενος από πλήθος αγγελικών δυνάμεων που κρατούσαν ρομφαίες στα χέρια. Στάθηκε μπροστά στον τρομοκρατημένο τύρανο και είπε: «Ιδού εγώ ο Αβούδημος, δούλος του αληθινού Θεού, τον οποίο εσύ θεωρείς νεκρό, αλλά εκείνος με τη δύναμή του νικά τους δαίμονες που σε υπηρετούν». Αντί να μεταστραφεί, ο τύρανος εξοργίστηκε και διέταξε να ρίξουν στη φωτιά το σκήνομα του Αγίου Μάρτυρος.

Τι αυτή η μέρα μνήμη της Ανεβρέσεως, της Κάρας, της Αγίας Ματρόνης, της Χιοπολίτιος. Μνήμη του Αγίου Ασυγιά του Θαυματουργού. Ο Άγιος Ασυγιά γεννήθηκε στους κόλπους μιας ευγενούς χριστιανικής οικογένειας της Συρίας. Μετά από πολλά χρόνια ατεκνίας, η μητέρα του πήγε να δει τον μεγάλο Άγιο Ιουλιανό Σάβα, ο οποίος της ανήγγειλε ότι σύντομα θα αποκτούσε παιδί. Η χαρά της ήταν τόσο μεγάλη που μοίρασε γενναιόδωρο τα πλούτη της στους φτωχούς. Λίγο μετά τη γέννηση του παιδιού, ο Άγγελος Κυρίου της αποκάλυψε ότι έπρεπε να του δώσει το όνομα Ασυγιά, γιατρός, και ότι ο Θεός θα χορηγούσε μέσω αυτού άφθονες ιάσεις. Αφού έλαβε στέρεα γνώση των ιερών γραφών, ο Ασυγιά σε ηλικία 15 ετών εμνηστεύθη υπό την πίεση των γονιών του με μια νέα κοπέλα ονόματι Ουρανία. Σύντομα όμως άλλαξε τα πλούσια ενδύματά του με εκείνα ενός φτωχού και έφυγε κρυφά εις αναζήτηση του Θεού. Έζησε 7 χρόνια υπό την πνευματική καθοδήγηση του Αγίου Μοναχού Θωμά και εν συνεχεία μετέβη στο Σινά, όπου έζησε βίο ερημητικό, καθοδηγούμενος από τον αναχωρητή Δομέτιο και υπηρετούμενος από αγρίμνια. 3 χρόνια μετά την κοίμηση του γέροντά του, ο Ασυγιά έλαβε από άγγελο εντολή να αφήσει το ησυχαστήριό του, προκειμένου ο Θεός να φανερώσει δια της μεσητείας του το έλεος του στους ανθρώπους που υποφέρουν. Η Θεία Πρόνοια τον οδήγησε στην Τάνιδα, έπειτα στην Αντιόχεια, όπου η φήμη της αγιότητός του έφερε κοντά του κάθε είδους ανθρώπους που δοκιμάζονταν. Με την προσευχή του ο Θεός θεράπευε τους τυφλούς και τους αναπήρους, λύτρωνε τις άτεκνες γυναίκες και τους δαιμονισμένους, ανέστησε μάλιστα και ένα νεκρό. Ο Πέρσης βασιλέας του έστειλε τον γιο του Ρουστά, πολύ άρρωστο, και ο Άγιος Ασυγιά θεράπευσε τον νέο ειδωλολάτρη. Πριν εγκαταλείψει τον επίγειο βίο, ο άνθρωπος του Θεού προσευχήθηκε με θέρμη για τον κόσμο, τους άρχοντές του, τις εκκλησίες και για όλες τις ψυχές που υπέφεραν. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 15 Ιουλίου και το Άγιο Σκήνομά του παρέμεινε στην Τάνιδα, πηγή κάθε είδους ιαμάτων.

0: ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Βλαδίμηρου, μεγάλου ηγεμόνος του Κιέβου, εις Αποστόλου και Φωτιστού του Ρωσικού Λαού. Μετά την αποτυχημένη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, ο Πατριάρχης Φώτιος έστειλε στο Κίεβο έναν επίσκοπο, συνοδευόμενο από ιερείς με σκοπό να σπείρει στη χώρα αυτή τους πρώτους πόρους του χριστιανισμού. Η αποστολή όμως αυτή σύντομα διακόπηκε όταν η πόλη αλώθηκε από τους βαράγκους ηγεμόνες Όλεγκ και Ιγόρ, οι οποίοι ευνόησαν τη διείσδυση των ομογενών τους ιδωλολατρών. Στα μετέπειτα χρόνια, οι τρεις επιθέσεις που επιχείρησαν οι Ρώσοι κατά της βασιλεύουσας οδήγησαν στην εγκατάσταση εμπόρων που ασπάστηκαν τον χριστιανισμό και έγιναν ιεραπόστολοι επιστρέφοντας στην πατρίδα τους, έτσι ώστε το 945 το Κίεβο διέθετε ήδη μια αρκετά μεγάλη χριστιανική κοινότητα που συγκεντρωνόταν στο ναό του προφήτου Ηλίου. Η χείρα του ηγεμόνα Ιγόρ, η Αγία Όλγα, βαπτίστηκε ενώ ήταν αντιβασίλισσα, αλλά η μεταστροφή αυτή δεν είχε σπουδαίο αντίκτυπο στον λαό της. Απέναντίας μόλις ο γιος της Βιατοσλάβ ανέλαβε την εξουσία, ενεθάρρυνε την ιδρολατρία, κοφεύοντας στις παρενέσεις της Όλγας, διότι η μεταστροφή στον χριστιανισμό θεωρείται καταπάτηση της παράδοσης του λαού του και όνειδος. Μετά τον θάνατο του Σβιατοσλάβ, ο γιος του Γιαροπόλκ, που διέκει το περισσότερο ευνοϊκά απέναντι στο χριστιανισμό, έγινε ηγεμόνας του Κιέβου, ενώ ο μικρότερος αδελφός του Βλαδίμηρος εγκαταστάθηκε στο Νόβγκοροντ. Εξεδιώχθη από τον Γιαροπόλκ και κατέφυγε στην Σκανδιναβία, από όπου επέστρεψε λίγο αργότερα με ισχυρό στρατό βαράγκων. Ο Βλαδίμηρος εξεδίωξε τον αδελφό του, ο οποίος σκοτώθηκε στη μάχη και εγκαταστάθηκε στο Κίεβο. Οι κατηχήσεις της γιαγιάς του Όλγας και της μητέρας του Μαλούσα δεν στάθηκαν ικανές να τον πείσουν να αρνηθεί την ειδωλολατρεία και εμπνεόμενος από ζωηρό ζήλο για τους θεούς των Βίγκινγκ, ο Βλαδίμηρος προχώρησε αμέσως μετά την ενθρόνησή του στην ανέγερση σε περίοπτο σημείο της πόλης ναού αφιερωμένου στο θεό του κεραυνού, ο οποίος ονομαζόταν Περούν και όπου τελούνταν ακόμη και ανθρωποθυσίες. Ως αποτέλεσμα της ασεβίας αυτής, ο ηγεμόνας διήγει βίο φρικτά έκλειτο, εξαιτίας του οποίου κατέστη διαβόητος. Μονάρχης φιλοπόλεμος, με βασικό μέλημα να επεκτείνει τα εδάφη του, είχε κηρύξει ανελαίει το πόλεμο κατά των γειτονικών λαών. Επιστρέφοντας από μια νικηφόρα εκστρατεία κατά των Λετωνών, αποφάσισε να προσφέρει στους θεούς ανθρωποθυσία εις ένδειξη ευχαριστίας. Ο κλήρος έπεσε σε έναν βάραγκα έμπορα, τον Θεόδωρο, και στο γιο του Ιωάννη, που ήσαν χριστιανοί και έγιναν οι πρωτομάρτυρες της ρωσικής γης. Η μιαρή αυτή θυσία έκανε ωστόσο βαθιά εντύπωση στην ψυχή του Βλαδίμηρου. Άρχισε τότε να σκέφτεται για τη θρησκεία και να τρέφει αμφιβολίες για την ιδωλολατρεία. Οι προβληματισμοί αυτοί ήλθαν εις γνώση των λαών που τιμούσαν έναν και μόνον Θεό. Στους μουσουλμάνους Βουλγάρους του Καμά, στους Χαζάρους που είχαν ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό, στους Ρωμαιοκαθολικούς Γερμανούς και στους Ορθόδοξους Έλληνες. Κάθε ένας από τους λαούς αυτούς έστειλε στο Κίεβο αντιπροσώπους που προσπαθούσαν να ασκήσουν επιρροή στον ηγεμόνα, εκθέτοντας τα επιχειρήματά τους. Μόνον όμως ο απεσταλμένος του Βυζαντίου κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του, αναιρώντας όλες τις άλλες θρησκείες. Αφού συμβουλεύτηκε τους βογιάρους του, ο ηγεμόνας αποφάσισε να στείλει δικούς του πρέσβεις στις διάφορες χώρες, προκειμένου να σχηματίσουν ιδία αντίληψη για τον τρόπο που βιωνόταν εκεί η θρησκεία. Όταν οι απεσταλμένοι του στη βασιλεύουσα παρευρέθηκαν στη Θεία Λειτουργία και στις διάφορες τελετές που έλαβαν χώρα στην Αγία Σοφία, η κατάπληξή τους ήταν τόσο μεγάλη ώστε έκθαμβοι ανέφεραν κατόπιν στον ηγεμόνα. Δεν ξέραμε πια αν βρισκόμασταν στον ουρανό ή στη γη, διότι δεν υπάρχει στη γη παρόμοιο θέαμα ούτε παρόμοια ομορφιά, και είμαστε ανίκανοι να τα περιγράψουμε. Γνωρίζουμε μόνο ότι εκεί κατοικεί ο Θεός με τους ανθρώπους και ότι η λατρεία τους ξεπερνά εκείνη όλων των άλλων χωρών. Την ομορφιά αυτή δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε και είμαστε βέβαιοι ότι μας είναι εφ' εξής αδύνατο να ζήσουμε στη Ρωσία κατά τρόπο διαφορετικό. Όταν άκουσε τη διήγηση αυτή, η ψυχή του Βλαδίμηρου φλογίστηκε και πεπισμένος από τη στιγμή εκείνη ότι η δόξα, η φανερωμένη στη λειτουργία, δεν θα μπορούσε να είναι παρά η λάμψη της αληθείας, έλαβε την απόφαση να γίνει χριστιανός μαζί με όλο τον λαό του. Στον Σόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 15 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1015, φεύγει από τη ζωή ο Βλαδίμηρος I Σβιατοσλάβιτς, μέγας πρίγκιπας του Κιέβου, ηγεμόνας των Ρος, δηλαδή των Ρώσων, από το 980 έως το 1015. Το 988, ο Βλαδίμηρος προχώρησε σε μία επιλογή που του χάρισε το προσωνύμιο Μέγας. Εισήγαγε τον χριστιανισμό από το Βυζάντιο και ο ίδιος μάλιστα βαπτίστηκε στη Χερσόνα της Κριμαίας. Μακροπρόθεσμα, η κίνηση αυτή ομογενοποίησε πολιτισμικά την επικράτεια των Ρος, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησε ισχυρούς δεσμούς με τη στρατιωτική και οικονομική υπερδύναμη της εποχής. Οι δεσμοί επιβεβαιώθηκαν και με τον γάμο του με την πριγκίπισσα Άννα, αδελφή του αυτοκράτορα βασιλείου Δευτέρου του Βουλγαροκτώνου. Ο Βλαδίμηρος ανακηρύχθηκε Άγιος τόσο από την Ορθόδοξη όσο και από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία για τον εκχριστιανισμό του λαού του.
1: Σαν σήμερα, το 1099, οι σταυροφόροι στρατιώτες της Δύσεως καταλαμβάνουν την Ιερουσαλήμ κατά την πρώτη σταυροφορία. Η σταυροφορία βοηθά στην ανακατάληψη της Νίκαιας, επιστρέφοντας μεγάλο μέρος της Δυτικής Μικράς Ασίας στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και συνέχισε στην κατάκτηση των Αγίων Τόπων, οι οποίοι είχαν κατακτηθεί κατά την Ισλαμική Επέκταση ήδη από τον 7ο αιώνα και κορυφώθηκε τον Ιούλιο του 1099 με την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ και την ίδρυση του Βασιλείου της Ιερουσαλήμ.
0: Σαν σήμερα το 1149 εγκαινιάζεται στην Ιερουσαλήμ ο ανακατασκευασμένος Ναός της Αναστάσεως.
1: Το 1799, κατά τη διάρκεια της γαλλικής εκστρατείας στην Αίγυπτο, ο Γάλλος λοχαγός Πιέρ Φρανσουά Μπουσάρ ανακαλύπτει τη στήλη της Ροζέτας. Η στήλη της Ροζέτας είναι μια πέτρινη πλάκα από γρανοδιορίτη που προέρχεται από τον ναό του Πτολεμαίου του V του Επιφανούς. Χρονολογείται στον 2ο αιώνα π.Χ. και φέρει μια εγχάρακτη επιγραφή σε δύο γλώσσες, Αιγυπτιακή και Ελληνική, και τρία συστήματα γραφής, ιερογλυφικά, δημόδιο, Αιγυπτιακή και Ελληνική. Σήμερα εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο.
0: Το 1834 η Ισπανική Ιερά Εξέταση διαλύεται επίσημα μετά από σχεδόν 356 χρόνια.
1: Το 1892 φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη.
0: Σαν σήμερα, το 1899, πεθαίνει στην Αλεξάνδρεια ο Γεώργιος Αβέροφ, Έλληνας βλαχικής καταγωγής επιχειρηματίας και ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες. Μεταξύ άλλων, χορήγησε χρήματα για την επέκταση του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, την αναμόρφωση του Παναθηναϊκού Σταδίου και τον Ανδριάντα του Ρήγα Φεραίου και του Πατριάρχη Γρηγορίου του V στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στον Αβέροφ επίσης οφείλονται η ανέγερση κτηρίων και ιδρυμάτων όπως η Σχολή Ευελπίδων, η Γεωργική Σχολή της Λάρισας, το Οδείο των Αθηνών, της Ελληνικής Φιλαρμονικής της Αλεξάνδρειας και άλλα. Το μεγαλύτερο ευεργέτημά του θεωρείται η δωρεά 2,5 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων στο πολεμικό ναυτικό, χρήματα με τα οποία ναυπηγήθηκε το θωρηκτό Γεώργιος Αβέροφ. Η ελληνική πολιτεία σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις πλούσιες προς το έθνος δωρεές και υπηρεσίες τον ανακήρυξε μέγα εθνικό ευεργέτη και ανοίγειρε μαρμάρινο Ανδριάντα μπροστά στα προπήλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου.
1: Σαν σήμερα, το 1904, φεύγει από τη ζωή ο Άντων Τσέχοφ, Ρώσος συγγραφέας, από τις πιο σημαντικές μορφές της παγκόσμιας δραματουργίας, που άσκησε μεγάλη επίδραση στη θεατρική λογοτεχνία του 20ου αιώνα. Από τα πιο γνωστά έργα του, ο Γλάρος, ο Θείος Βάνιας, οι Τρεις Αδελφές, ο Βυσσινόκηπος και άλλα.
0: Σαν σήμερα το 1913, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς, που αποτέλεσε την τελευταία φάση της ελληνικής προέλασης στο βουλγαρικό έδαφος. Η προσβορά και κατά μήκος του ποταμού στριμώνα πορεία των ελληνικών δυνάμεων τερματίστηκε με την ανακοχή, ύστερα από τη δυσμενή θέση στην οποία είχε περιέλθει η Βουλγαρία σε όλα τα μέτωπα με τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Σαν σήμερα, το 1965, παραιτείται η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου έπειτα από πλήρη διαφωνία ανακτόρων πρωθυπουργού. Σχηματίζεται η νέα βραχύβια κυβέρνηση υπό τον Γεώργιο Αθανασιάδη Νόβα, σηματοδοτώντας την περίφημη Αποστασία. Ξεσπούν τα Ιουλιανά, μια περίοδος πολιτικής αστάθειας, η οποία προκάλεσε τη μεγαλύτερη κοινωνική έκρηξη που γνώρισε η μετεμφυλιακή Ελλάδα.
0: Το 1974, στη Λευκωσία, οι υποστηριζόμενοι από τη Χούντα του Ιωαννίδη εθνικιστές πραγματοποιούν πραξικόπημα ανατρέποντας τον πρόεδρο Μακάριο. Ο Αρχιεπίσκοπος καταφέρνει να διαφύγει, ενώ η Χούντα εγκαθιστά τον Νίκο Σαμψόν ως πρόεδρο της Κύπρου.
1: Σαν σήμερα, το 1993, θεσπίζεται ετήσιο λογοτεχνικό βραβείο αφιερωμένο στον κορυφαίο ποιητή Νικηφόρο Βρετάκο. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Με τη χάρη του Θεού πάλι, να το πω κι εγώ, γιατί δίχως τη χάρη του Θεού δεν γίνεται τίποτε, αλλά και χάρη στη δική σας αγάπη, την οποία ομολογώ ότι την εισέπραξα υπέρ επαρκώς την προηγούμενη φορά που ήρθαμε. Πέρσι ήταν έτσι, αλλά ήταν το Νοέμβριο. Κοντά την επόμενη μέρα από την εορτή του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη, ήταν Σάββατο η εορτή, και Κυριακή απόγευμα μας ήταν εδώ πέρα. Χάρη λοιπόν και στη δική σας την αγάπη και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, ο οποίος με πολύ έτσι αγάπη και με πολύ έτσι άνεση έδωσε την ευλογία του να έρθουμε εδώ πέρα, και την ευχή του Μακαριωτάτου μας. Βρεθήκαμε στην πόλη σας εδώ πέρα, και όταν με είχε πάρει τηλέφωνο ο κύριος Τσιαμπάζης, μου λέει τι θα πούμε, τι θέμα και τα λοιπά, είπα να πούμε έτσι από τον ψαλμό αυτό που λέει: «Μη πεποίθατε υπάρχοντας επί ους ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία». Και αυτό το έκανα γιατί ακούμε πάρα πολλές φορές τους ανθρώπους, και τους πιστούς, τους χριστιανούς που έρχονται στην εκκλησία, που εξομολογούνται, που κοινωνάνε, που προσεύχονται, που αγωνίζονται πνευματικά, και ελπίζω ότι δεν αγωνίζονται για την επίγεια ζωή μόνο, να επενδύουν πάρα πολλά σε ανθρώπινα σχήματα. Έτσι λοιπόν θα ακούσετε: χάλασε η κοινωνία, δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει διοίκηση, ξέρω εγώ, στην εκκλησία, δεν έχουμε καλούς παπάδες, δεν έχουμε καλούς δεσποτάδες, δεν έχουμε, ξέρω εγώ, καλούς δασκάλους, δεν έχουμε καλούς αστυνομικούς, η πολιτική είναι χάλια, το ένα το άλλο, όλοι, όπου και αν κοιτάξεις, απελπισία, το ένα το άλλο, αυτά. Και αυτό ξέρετε τι κρύβει από μέσα? Μία υπερβολική επένδυση σε πράγματα εφήμερα, φθυρώμενα, σε πράγματα μεταβαλλόμενα. Και μάλιστα κρύβει και μία παχυλή ή θελημένη άγνοια. Άγνοια σε τι πράγμα? Άγνοια του τι είναι ο άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή ήρθατε εδώ πέρα τόσοι άνθρωποι, έτσι, μπορεί να είστε 300 εδώ μέσα, δεν ξέρω πώς είστε. Θα μπορούσατε να ξεκουράζεστε, να ακούσετε έναν ιερέα που θα σας πει δύο λόγια που μπορεί να σας αρέσουν, ας πούμε, και να σας ωφελήσουν. Εάν τώρα αυτόν τον άνθρωπο τον υπερεκτιμήσετε, υπερεπενδύσετε στην παρουσία του, στο πρόσωπό του, ξέρετε τι θα γίνει? Θα έρθει μεθαύριο αφενός η δική του τρεπτότητα. Ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Ξυπνάει καλά και μέχρι το μεσημέρι μπορεί να έχει τα νεύρα στο κεφάλι, και μέχρι το βράδυ μπορεί να έχει κάνει και τρεις φόνους, και τη νύχτα που θα πάει να πέσει να κοιμηθεί να κλαίει με δάκρυα και να λέει «Θεέ μου, συγχώραμε». Έτσι είμαστε οι άνθρωποι και εμείς. Αφενός λοιπόν θα έχετε ξεχάσει του τι σημαίνει αυτή η τρεπτότητα του ανθρώπου, και αφετέρου δεν θα έχετε υπολογίσει ότι θα πάει από κοντά ο πονηρός να του βάλει τους κατάλληλους πειρασμούς, να τον γκρεμίσει αυτόν, ούτως ώστε να γκρεμίσει μαζί με αυτόν και εσάς. Γιατί όταν θα ρίξεις ένα στρατιώτη, έριξε ένα στρατιώτη, έτσι δεν είναι? Όταν θα ρίξει ένα λοχεία, έναν ταγματάρχη, ένα συνταγματάρχη, ένα στρατηγό, πέφτει όλο το μέτωπο. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές και εμείς οι χριστιανοί κινούμαστε σε λανθασμένη γραμμή πλεύσης. Για την ακρίβεια, δεν λέμε όχι στο να εμπιστευτούμε τους ανθρώπους. Θα τους εμπιστευόμαστε όλους. Γιατί η αγάπη του Χριστού το επιβάλλει. Η αγάπη λέει τι κάνει στον ύμνο της αγάπης στην προς Κορινθίους? Πάντα πιστεύει, που σημαίνει ότι δείχνει εμπιστοσύνη, αλλά όχι την απόλυτη εμπιστοσύνη, όχι υπερβολική εμπιστοσύνη. Βλέπεις τους ανθρώπους μιλάνε μεταξύ τους, αχ, να είχαμε, λέει, ξέρω εγώ, θα το έχετε ακούσει, θα σας το πω έτσι όπως το λέτε, ένα Χριστόδουλο σήμερα, έτσι,
τι θα ήτανε. Μπορεί να μην ήταν και τίποτε. Μπορεί να του βάζαν 2-3 κλοποδιές παραπάνω, να τον γκρεμίζανε. Μπορεί να ρίχναν άλλα 500 σκάνδαλα που λέει ο λόγος στις τηλεοράσεις, να μην θέλατε να τον δείτε στα μάτια σας. Μπορεί να κάνει και λάθη και να σας απογοήτευε. Αχ και να είχαμε, λέει, ξέρω εγώ, άλλοι θέλουν τον βασιλιά, άλλοι θέλουν τον Παπαδόπουλο, άλλοι θέλουν τον Παπανδρέο, άλλοι θέλουν να είχαμε κομμουνισμό, έτσι. Και αν είχαμε όλα τα ανθρώπινα συστήματα και τα πρόσωπα καταραίουν, γιατί δεν μπορούν να είναι τέλεια. Κατέρευσε ο σοσιαλισμός, κατέρευσε και ο καπιταλισμός στην πράξη, φαίνεται από τα αποτελέσματα. Δεν έχουμε καλά αποτελέσματα. Κατέρευσαν όλα και στο τέλος, ενώ όλα καταραίουν, τι μένει? Μένει ο Θεός. Ο Θεός ο οποίος εμείς οι άνθρωποι τον βγάζουμε στην άκρη. Θέλουμε έναν Μεσσία. Αλλά ενώ έχει έρθει, εμείς δεν τον έχουμε αναγνωρίσει. Και τον ψάχνουμε στους ανθρώπους. Έτσι ψάχνουμε ένα πολιτικό, ένα θρησκευτικό ηγέτη, ένα πνευματικό, ο οποίος θα είναι Άγιος. Έτσι δεν είναι? Άμα σας πει κάποιος, ξέρω εγώ, ότι ο πατήρ τάδε στο τάδε χωριό, πας και σου λέει το όνομά σου κατευθείαν, και σου λέει και ποιο είναι και το όνομα της συμπεθέρας σου και τι πρόβλημα έχεις, παπ, θα τρέξετε. Πούλμαν θα μπει από τη Δράμα για να πάει στο τάδε χωριό. Ή λέω ψέματα? Και μόλις θα πάτε εκεί και θα σας πει 10 καλά, θα επιτρέψει ο πονηρός, θα επιτρέψει η αδυναμία του ανθρώπου να σας πει και ένα στραβό, το οποίο στραβό όμως θα είναι κομβικό. Κομβικό. Και μπορεί να σας στοιχήσει τη σωτηρία. Και το λάθος δεν θα είναι εκείνου που το έκανε. Θα είναι κυρίως δικό σας. Γιατί βασίσατε τη σωτηρία σας σε έναν άνθρωπο, ο οποίος ό,τι και αν είναι, άνθρωπος είναι. Γι' αυτό λέει ο ψαλμός πάρα πολύ με ακρίβεια. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία, στους οποίους δεν υπάρχει σωτηρία. Σωτήρας ένας είναι. Όλοι οι άλλοι είμαστε άνθρωποι που κάνουμε και καλά, κάνουμε και άσχημα, και βέβαια προτρέπουμε και θέλουμε όλοι να κάνουμε το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Και ο παπάς να κάνει το καλύτερο, και ο δάσκαλος το καλύτερο, και ο σκουπιδιάρης το καλύτερο, και ο εργάτης και ο καθένας. Αλλά μπορεί και να γίνει, μπορεί και όχι. Στο Χριστό σφάλμα δεν υπάρχει. Δείτε τη δημιουργία του και θα βγάλετε άμεσα αυτό το συμπέρασμα. Και προσέξτε, η δημιουργία που βλέπουμε είναι μετά την πτώση. Παρόλα αυτά έχει μια απαράμιλη ισορροπία. Μια αρμονία η οποία δεν φτιάχνεται με ανθρώπινο χέρι. Και κανονίζει και πως θα έρθει βροχή και πως θα γίνει χιόνι και πότε θα γίνει χιόνι και πότε θα βγει ο ήλιος και πότε θα έρθουν τα σύννεφα και ποια χορτάρια θα φυτρώσουν σε κάθε τόπο και τα πάντα. Τα πάντα. Και εμείς ενώ τα βλέπουμε όλα αυτά και βλέπουμε την τελειότητα που υπάρχει, την ψάχνουμε στους ανθρώπους. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Και ξέρετε γιατί είναι μεγάλο λάθος? Όχι γιατί απλά κάνουμε μια λανθασμένη εκτίμηση. Γιατί πίσω από αυτή τη λανθασμένη εκτίμηση κρύβονται όνειρα, ελπίδες, πράγματα που επιθυμούμε και που δεν θα τα βρούμε κατά κανόνα, και μετά από αυτό τι έρχεται? Η απογοήτευση. Έρχεται πολλές φορές η θεομαχία, να τα βάλω με το Θεό που με απογοήτευσαν οι άνθρωποι. Πόσοι δεν λένε, πήγα στην εκκλησία και μια και δυο και τρεις Κυριακές και ένα χρόνο και τρία χρόνια και τους είδα και τους χριστιανούς. Δεν ξαναπάω στην εκκλησία. Μα στην εκκλησία δεν πήγες για τους χριστιανούς. Να η λανθασμένη επένδυση. Τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει. Και πόσοι από αυτούς που δεν έρχονται στην εκκλησία τι λένε? Θα πάω εκεί και θα αρχίσει μία να με κοιτάζει στραβά, ο άλλος να με κοιτάζει πιο στραβά, θα αρχίσουν να με σχολιάζουν, να με κουτσομπολεύουν, ο παπάς θα πει τα δικά του, θα βγάλουν και δίσκο την ώρα του Πάτερ ημών, σκανδαλίζομαι, δεν θέλω, και θα σηκωθώ να φύγω.
Γιατί την πατάει αυτός ο άνθρωπος? Γιατί περιμένει την τελειότητα, την αγιότητα του Θεού να τη δει στους ανθρώπους. Και αυτό δεν είναι εφικτό. Αν όμως ο άνθρωπος ξέρει πού θα αναζητήσει το τέλειο, αυτός ο άνθρωπος δεν απογοητεύεται ποτέ. Αντιθέτως, συγχωρεί εύκολα, ζητάει συγγνώμη από τους άλλους γιατί ξέρει ότι και αυτός είναι άνθρωπος και κάνει λάθη και προχωράει μπροστά, πορευόμενος προς τον τέλειο Χριστό, ο οποίος έγινε και άνθρωπος ακριβώς για να μας πει ότι και εσείς μπορείτε να γίνετε τέλειοι. Γιατί εγώ είμαι τέλειος. Και εγώ είμαι μεν Θεός, αλλά είμαι και άνθρωπος. Τέλειοι δεν θα γίνετε με τις δυνάμεις σας, αλλά θα γίνετε με τη χάρη μου. Άγιοι γίγνεστε, λέει. Ότι εγώ Άγιος είμαι. Πώς θα γίνουμε Άγιοι, πώς θα γίνουμε τέλειοι? Με τη δική του τη χάρη. Αλλά για να πορευτούμε σε αυτό το δρόμο, πρέπει πρώτα να απαγκιστρωθούμε από τα ψεύτικα όνειρα. Να απαγκιστρωθούμε από την ελπίδα ότι θα βρω την τελειότητα επί της γης. Και θα τη βρω και θα πάνε όλα καλά. Σήμερα τα παιδιά μας δεν παντρεύονται, το ξέρετε. Οι γάμοι είναι πολύ λίγοι. Πληθαίνουν οι εργένιδες και οι εργένισες. Γιατί, λένε πολλοί, είναι τα οικονομικά, ναι, γιατί το 40 είχαν πλούτη οι άνθρωποι. Το 50 ακόμη πιο πολλά πλούτη, το 60 τίποτε δεν είχαν. Ξέρετε πώς ήταν τα πράγματα και στην επαρχία και στην Αθήνα και παντού. Αλλά υπήρχε πίστη στην τελειότητα του Θεού και όχι στην τελειότητα των ανθρώπων. Τώρα οι άνθρωποι, επειδή έχουν μεγαλώσει όχι με το Ευαγγέλιο, όχι με τις ιστορίες που λέγανε οι γιαγιάδες για τους Αγίους, για τα θαύματα, πράγματα που δείχναν τον ουρανό, αλλά με τις ιστορίες του Hollywood και των ωρεοποιημένων ταινιών, οι άνθρωποι λοιπόν ψάχνουν να βρούνε τα παλικάρια την τέλεια γυναίκα με την οποία θα έχουν τον τέλειο έρωτα, όλα τέλεια. Και κοντά στα τέλεια αυτά θα θέλουν και ένα τέλειο σπίτι και ένα τέλειο αυτοκίνητο και μια τέλεια δουλειά που θα τους αφήνει και αρκετό χρόνο για να κάνουν τέλεια πράγματα με το τέρι τους, οι γυναίκες το ίδιο, με αποτέλεσμα όλα τους φταίνε, όλα τους λείπουν και δεν μπορούν να πούνε δόξα τω Θεώ με αυτό που έχω, με αυτό που βρήκα. Να αρκεστούν σε κάτι ατελές και να πούνε το τέλειο θα το δώσει ο Θεός. Και να σκεφτούν ότι τι μου χρειάζεται, ένας τέλειος άνθρωπος δίπλα μου χωρίς Θεό? Όχι. Ένας ατελής άνθρωπος δίπλα μου που όμως θα έχει Θεό. Και εκείνος ατελής και εγώ ατελής θα βάλουμε τις ατέλειές μας κοντά στον τέλειο Θεό και θα πάρουμε από τη δική του τελειότητα. Αυτό δεν το κάνει σήμερα ο άνθρωπος και γι' αυτό το λόγο δεν προχωράει στο γάμο. Ψάχνουμε να βρούμε τέλειους πνευματικούς. Σας λέω παραδείγματα από τη ζωή. Και πέφτουμε από τη μία λούμπα στην άλλη. Πάμε σε έναν αγιασμένο. Μετά από λίγο, όπως είπαμε, απογοητευόμαστε. Ψάχνουμε άλλον αγιασμένο. Άλλον αγιασμένο. Άλλον αγιασμένο. Και λέει κάποιος, ο Ιούδας λέει, ποιον είχε γέροντα? Οπ. Το Χριστό. Υπήρχε πιο Άγιος? Έχετε δει εσείς κανένα παπά να σηκώνει νεκρό μπροστά στα μάτια σας? Ο Ιούδας το είδε. Αλλά παρόλα αυτά τον πρόδωσε. Άρα φτάνει να είναι Άγιος και τέλειος ο πνευματικός? Όχι. Ας μου δείχνει το Χριστό που είναι τέλειος και ας κάνω κι εγώ ενσυνείδητα τον αγώνα να βρω τον τέλειο Χριστό και μπορεί να είναι ένας απλός άνθρωπος. Με σφάλματα και λάθη που μπορεί να έχω κι εγώ, αρκεί να μου δείχνει τον τέλειο. Δεν λέμε να πάμε κάπου που μου κρύβει το Θεό, να πάμε κάπου που μου λέει πράγματα που δεν δείχνουν το Θεό, εννοείται. Αλλά αν σου δείχνει το Θεό, και ο πιο ταπεινός και ο πιο απλός ιερέας μπορεί να σε πάει στον παράδεισο. Έχετε αντίρρηση σε αυτό? Όχι. Αλλά ψάχνουμε τον τέλειο. Ψάχνουμε τον τέλειο εργοδότη και μένουμε χωρίς δουλειά.
Ψάχνουμε τον τέλειο δεσπότη και δεν χειροτονούμαστε, γιατί πού να βρεθεί ο καλός ο δεσπότης για μένα, το καλό παιδί που θέλει να γίνει ιερέας και να μην έχει και καμία δυσκολία, έτσι. Ψάχνουμε το τέλειο μοναστήρι να πάμε να γίνουμε μοναχοί ή μοναχές και δεν το βρίσκουμε, γιατί και αν θα πας, αν σε κρατήσουν και λίγο δόκιμο, θα δεις. Την πρώτη εβδομάδα, τον πρώτο μήνα, τον πρώτο εξάμηνο θα πετάς στα σύννεφα, θα λες τι ωραία. Μετά θα δεις ότι είναι άνθρωποι εκεί γύρω. Προσπαθούν, αλλά είναι άνθρωποι. Και αν εσύ έχεις επενδύσει την τελειότητα των ανθρώπων, του γέροντα, της γερόντισσας, των αδελφών, θα απογοητευτείς και θα φύγεις. Αν έχεις επενδύσει στον Χριστό, τι θα κάνεις? Θα ανοίξεις την πόρτα, θα μπεις μέσα και θα πεις στον Άγιο της Μονής ή στην Αγία ή στην Παναγία μας, στον Χριστό μας, δέσε με εδώ μέσα να μην φύγω ποτέ. Και θα γίνεις Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης. Πήγε σε ένα μοναστήρι ερυπωμένο, σε ένα μοναστήρι που υπολειτουργούσε, είχε δύο πατέρες, μπαίναν και οι τσοπαναρέοι μέσα με τα κοπάδια τους, μέναν στα κελιά των μοναχών με τις γυναίκες τους. Και όταν τον είδανε και ότι ήταν και καλογερικός και ήθελε να κάνει και ακολουθίες, ήθελε να κάνει και πράγματα που γίνονται σε ένα μοναστήρι, έτσι, όχι τίποτε σπουδαία πράγματα, τους μπήκε στο μάτι και τον πολεμούσανε. Και αυτός τι έκανε? Αν έψαχνε την τελειότητα, θα έπαιρνε σβάρνα τα μοναστήρια όλα της Ελλάδος για να δει πού θα απαγκιάσει. Δεν έψαξε καμία τελειότητα. Ήξερε ότι είναι ατελής και ήταν και ταπεινός. Και τι έλεγε? Σου αξίζουν περισσότερα και αυτό που έχεις πολύ είναι. Κάτσε και αγωνίσου. Και κάθισε και αγωνίστηκε. Και δεν είναι ότι αγίασε αυτός, αλλά άφησε μια παρακαταθήκη. Και ο διάδοχος του αγίασε, ο Κύριλλος, έτσι, με θαύματα ο άνθρωπος αυτός, ακόμη δεν έχει ανακηρυχθεί, αλλά είναι της πάση γνωστό. Και πηγαίνει όλος ο κόσμος που πηγαίνει, ας πούμε σας έφερα το παράδειγμα του Οσίου Δαβίδ, και παίρνει χάρη και ευλογία. Γιατί ένας άνθρωπος ρίζωσε χωρίς να περιμένει τελειότητες και φαντασίες, χωρίς να σκέφτεται με τη λογική του Hollywood ότι θα ζήσω την τέλεια κατάσταση, ρίζωσε και βλάστησε και έβγαλε καρπούς. Είναι λοιπόν, αδελφοί μου, απαραίτητο μετά από αυτά που ακούμε να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε για να δώσουμε όλοι μας την εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν θα καταργήσουμε την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, αλλά την απόλυτη εμπιστοσύνη, όλοι μας την εμπιστοσύνη θα τη δώσουμε στο Θεό. Τι κάνει κάποιος για να δώσει την εμπιστοσύνη στο Θεό? Γιατί είπαμε για τους ανθρώπους, είναι ατελής. Πώς θα εμπιστευτώ εγώ, ο καχύποπτος, ο λιγόπιστος, ο άπιστος άνθρωπος, τον τέλειο Θεό? Πρώτα απ' όλα να ανοίξω τα μάτια μου να δω ποιος είναι. Αν δεν μου κάνει δημιουργία γύρω μου, να ανοίξω τη γραφή. Που δεν την ανοίγουμε. Είμαστε χριστιανοί και δεν έχουμε διαβάσει την Καινή Διαθήκη. Είναι σαν να λέμε ότι ένας δικηγόρος θα πάει στα δικαστήρια και δεν θα έχει διαβάσει τον ποινικό κώδικα ή τον αστικό κώδικα, ανάλογα την εξειδίκευσή του. Ή δεν θα ξέρει τα βασικά του συντάγματος. Είναι δυνατόν ποτέ να γίνει αυτό? Θα πάει ένας γιατρός στο χειρουργείο και δεν θα έχει περάσει το μάθημα της ανατομίας. Μπορεί να συμβεί? Ασφαλώς όχι. Αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε χριστιανοί χωρίς να ξέρουμε τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας μας, που είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Να τολμήσω να πω πόσοι από εδώ πέρα έχετε διαβάσει όλη την Καινή Διαθήκη? Δεν θέλω να μου πείτε, φοβάμαι. Φοβάμαι. Ξέρω όμως ότι σε πολλά σπίτια πηγαίνουμε να κάνουμε ευχέλαιο και τους κάνουν ένα τεστ. Ξέρετε, η τελευταία ευχή στο ευχέλαιο που γονατίζουμε μετά τα 7 Ευαγγέλια έχει μία 8η ευχή. Πρέπει να γονατίσουν οι άνθρωποι και ο ιερέας πρέπει να κρατάει το Ιερό Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη, πάνω από το κεφάλι τους. Και το αναφέρει η ευχή, την εν του Αγίου Ευαγγελίου, ο κατέχομεν επί τα σκεφαλάς των δούλων σου. Και λέω στο σπίτι που πάμε για ευχέλαιο, που σημαίνει ότι είναι χριστιανοί, ότι δεν είναι τίποτε άθεοι, έχετε καμιά Καινή Διαθήκη? Ναι, μου λένε, πάω να τη φέρω, και μου φέρνει τη σύνοψη.
Ναι, λέει, πάω να τη φέρω και μου φέρει ένα φυλάδιο με τη Θεία Λειτουργία. Αυτά τα πολύ μικρά τα βιβλιαράκια. Δεν ξέρουμε ποια είναι η Καινή Διαθήκη. Και θέλουμε να εμπιστευτούμε αυτόν που είναι περιγραφόμενος μέσα στην Καινή Διαθήκη. Πώς θα γίνει αυτό? Να λοιπόν, πρώτο βήμα, πρακτικά πράγματα. Όσοι δεν έχετε, να πάρετε μια Καινή Διαθήκη. Να έχετε τη σφραγίδα της Εκκλησίας για να μην διαβάζετε άλλα τα άλλα, γιατί κυκλοφορούν κι άλλες. Και κάθε μέρα διαβάστε μια παράγραφο. Τόσο. Μια σελίδα. Όσο μπορεί ο καθένας. Δεν χρειάζεται να βγάλετε όλα τα γυαλιά που έχετε στο σιρτάρι να διαβάζετε με τις ώρες. Μια σελιδούλα. Και αν δεν ξέρει κανείς καλά-καλά ή δεν βλέπει, ας πείτε στο εγγονάκι σας, στο παιδί σας, στο φίλο σας, διάβασέ μου ρε παιδί, έτσι τόσο θέλω, τόσο. Αυτό το τόσο θα δείτε να αυξάνει την πίστη σας με γεωμετρική πρόοδο. Θα μου πείτε γίνεται, κι όμως γίνεται. Γιατί μέσα εκεί δεν είναι αυτά που θα διαβάσετε μόνο. Είναι ότι κάθε λόγος είναι αγιασμένος. Κάθε λόγος που υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο είναι από το Θεό κατευθείαν. Οπότε, τι γίνεται? Σαν να κάνετε μετάγγιση αίματος. Έρχεται ο ίδιος ο Θεός μέσα από το Λόγο Του και κατοικεί μέσα σας. Μετά από αυτό, πώς θα εμπιστευτώ το Θεό? Ανοίξτε ένα απλό συναξάρι. Ξέρετε τι είναι το συναξάρι? Είναι η λεγόμενη βία των Αγίων. Τι βλέπουμε μέσα εκεί? Θα μου πει κάποιος πως ζήσαν οι Άγιοι. Όχι. Βλέπουμε τι τράβηξαν οι Άγιοι. Αυτό να κοιτάζετε. Και πως μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν σε όλες τις δυσκολίες. Και εκεί θα δούμε ότι θα συναντήσουμε πολλές εκπλήξεις ευχάριστες για μας, για τη ζωή μας. Λέει καμιά φορά καμιά γυναίκα, πω λέει, θα σας πω ένα ακραίο παράδειγμα, δεν αντέχω. Έχω έναν άντρα, είναι βίαιος, είναι δύσκολος, είναι γκρινιάρης, με βρίζει, μου φωνάζει, με χτυπάει και είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Αλλά σου λέει, πώς εγώ θα είμαι χριστιανή? Είναι δυνατό να μην αντιμιλήσω? Είναι δυνατό να μην βρίσω κι εγώ? Να μην το χτυπήσω κι εγώ? Όπα. Μπορείς να μην αντέχεις. Αλλά είναι δυνατόν να μην τα κάνεις αυτά. Πώς θα γίνει? Θα δείτε την Αγία Θωμαΐδα την Εκλέσβου. Πώς αντιμετώπισε την κατάσταση. Που είχε ανεξικακία τέτοια για τον άντρα της. Που όχι μόνο άντεξε αυτά. Αλλά πήρε και τη φιλενάδα και της την κουβάλισε στο σπίτι μέσα. Και αυτή τους υπηρετούσε. Και δεν κάθισε από αδυναμία να αντιδράσει. Κάθισε από ευαγγελική αγάπη. Τι είναι αυτή η αγάπη? Η αγάπη που δεν ζητάει ανταπόδοση. Είναι ακραίο, το ξέρω αυτό που σας λέω, αλλά αν υπάρχει ένας που το κατάφερε, σημαίνει ότι και άλλοι μπορούν να καταφέρουν κάτι καλύτερο από αυτό που φτιάχνουν στη ζωή τους. Και ξέρετε τι έγινε στο τέλος? Όταν ήρθε η ώρα και έφυγε, ο άντρας της, ο οποίος είχε δαιμονιστεί, λέει στο τέλος, πάνω από το μνήμα της έγινε καλά. Με τις προσευχές της γυναίκας του. Εκπλήξεις τρομερές, έτσι. Θα πει κάποιος, πώς να ανταπεξέλθω? Η σάρκα είναι δύσκολη, έτσι δεν λέει? Πού να τη δαμάσεις? Έπεσα. Ξανάπεσα. Ζω μια άσωτη ζωή. Πώς θα τα καταφέρω? Και θα δεις εκεί μέσα 1002 πόρνους, πραγματικά πόρνους ανθρώπους, που ζήσαν με ασωτεία, να ξεπερνάνε και τα πάθη και να σώζονται με τη μετάνοια και να γίνονται και υπόδειγμα εγκρατείας για τους άλλους. Θα δεις ανθρώπους που πίστεψαν και βρήκαν τον τέλειο Θεό με τον τρόπο που δεν μπορούσε κανείς να το φανταστεί. Υπάρχει Άγιος
που τον έστειλε ο ειδωλολάτρης, ήταν στρατιώτης, να πάει να του φέρει 20, λέει, μοναχές που ζούσαν τότε στους πρώτους, στα πρώτα μοναστήρια, τα λέγαν παρθενώνες, γιατί ζούσαν παρθένες, γυναίκες μέσα. Και αυτός, λέει, μόλις μπήκε, λέει, μέσα στο μοναστήρι με στρατιώτες για να τις πάρει, ξέρετε τι αντίκρισε? Είδε την ομορφιά τους, αλλά όχι τη σωματική ομορφιά. Του έδωσε ο Θεός να δει την πνευματική ομορφιά της Παρθενίας. Και τι έκανε? Τη σεβάστηκε. Και πήγε και πήρε 20 πόρνες, τις έντυσε σαν μοναχές και πήγε τις πόρνες στον άρχοντα τον ειδωλολάτρη. Και μόλις διαπίστωσε ο άλλος τι είχε κάνει, το σκότωσε και έγινε μάρτυρας. Ανοίγοντας λοιπόν τα συναξάρια, να κοιτάξουμε αυτά. Και εκεί θα δούμε ότι τελικά ο τέλειος Θεός, αφού ήλκησε και γοήτευσε τόσες ψυχές, τόσους ανθρώπους που δεν ήτανε προβλεπόμενοι, δεν ήταν τα παιδιά του κατηχητικού όλοι, δεν ήταν άνθρωποι που ήταν αυτό που λέμε εκ χιλίας μητρός υγειασμένοι, που υπήρχαν και αυτοί, αλλά ήταν και άνθρωποι αλλού για αλλού, που λέει ο κόσμος. Και αφού τους έλκυσε και τον ακολούθησαν και φτάσαν και αυτοί στην τελειότητα, άρα ξέρω που θα τη βρω την τελειότητα. Και όταν ο άνθρωπος διαβάζει αυτά, φρεσκάρει στη μνήμη του, στην καρδιά του, όμορφα πράγματα. Και με αυτά μπορεί να πορεύεται. Τι άλλο θα κάνουμε για να βρούμε τον τέλειο και να τον εμπιστευτούμε? Θα του μιλάμε. Θα του μιλάμε. Και θα τον προκαλούμε κιόλας καμιά φορά. Σας πω μια πραγματική ιστορία. Χρόνια πριν, λαϊκός εγώ, έκανα κατηχητικό σε μια ενορία στην Αθήνα. Κάποια στιγμή τη Μεγάλη Παρασκευή, εκεί μετά την αποκαθήλωση που χτυπάμε την καμπάνα συνεχόμενα πένθυμα, χάλασε το μηχάνημα. Οπότε το γυρίσαμε στο manual, στο χειροκίνητο. Και κάναμε βάρδια. Τώρα τα παιδιά που ήμασταν εκεί και βοηθάγαμε, νταν, πατάγαμε το κουμπί, νταν, νταν. Βοηθήσαν τα παιδιά του κατηχητικού. Κάναμε αυτό γιατί είχαν έρθει να βοηθήσουν και με τον επιτάφιο να φυλάνε τη σειρά. Εκεί, ξέρετε, άμα έχει και πολύ κόσμο, βάζουμε και λίγη σειρά, γιατί είναι ικανή να τον ξυλώσουν τον επιτάφιο τα λούδια πριν να βγει στην περιφορά. Ο κόσμος έχει ένα ζήλο περίεργο καμιά φορά. Τέλος πάντων. Και μπαίνουν δύο παλικαράκια μέσα στο ναό. Φαινόντουσαν ότι δεν είχαν ξαναπατήσει. Γιατί χτυπάει η καμπάνα, λέει. Λέω, είναι Μεγάλη Παρασκευή και χτυπάμε. Και ποιος τη χτυπάει? Να, από εδώ, λέω, με το κουμπί. Εγώ, λέει, ασχολούμαι, λέει, με τα drums, λέει. Λυκειόπαιδα. Τα drums, ξέρετε, αυτά τα ντουμπουντουμπ, τα κρουστά. Και μου άρεσε, λέει, αυτό, μπορώ να το κάνω κι εγώ? Κάντο, λέω. Κάθε εκεί ο καημένος μία ώρα. Νταν, νταν, νταν. Και λέω, τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, λέω. Μπας και έχουν ψυχολογικά προβλήματα, λέω. Αλήθεια, το σκέφτηκα. Αλλά τα έχει ελκύσει ο Θεός με αυτόν τον τρόπο. Άρχισαν να έρχονται και μου λέει κάποια στιγμή, μου λέει, εδώ πέρα λέτε συνέχεια για τον Θεό και που ξέρω εγώ, λέει, ότι υπάρχει. Θέλω απόδειξη. Ο ένας. Θα μου πεις, λέει, εσύ που είσαι και κατηχητής. Θα σου πω, λέω. Κάθε βράδυ πριν πέσει για ύπνο θα του λες. Αφού υπάρχεις, δείξε μου ότι υπάρχεις. Εντάξει, λέει. Έτσι τόσο απλά. Μετά από τρεις μέρες έρχεται περιχαρής. Υπάρχει. Ποιος, λέει, εγώ είχα ξεχάσει τι του είχα πει. Ο Θεός μου, λέει, υπάρχει. Και πώς το κατάλαβες? Δεν μου πες να του μιλήσω? Ναι. Και αυτός μου μίλησε. Και βέβαια δεν είχε φαντασία το παιδί. Του μίλησε στην πράξη, στη ζωή του, για κάτι που τον απασχολούσε. Καραμπινάτη παρέμβαση του Θεού στη ζωή του. Δεν του μιλάμε του Θεού. Και αν του μιλάμε, του μιλάμε καμιά φορά άψυχα. Χωρίς καρδιά. Πέφτω σε μια αμαρτία. Να πάτε να εξομολογηθείτε. Αλλά πριν πάτε να εξομολογηθείτε, καμιά φορά τρέχουμε να εξομολογηθούμε, ίσα ίσα να αποενοχοποιηθούμε, ξέρετε. Και να πάμε να την ξανακάνουμε την αμαρτία.
Πριν πάτε εκεί να πείτε, Θεέ μου συγχώραμε. Αφού με ξέρεις ότι είμαι δύσκολος, είμαι τζαναμπέτης, δεν τα καταφέρνω. Βόηθαμε, μη με αφήσεις να πέφτω συνέχεια, φέρε μου κανένα εμπόδιο. Και να δείτε για πότε ο Θεός είναι μπροστά σας και σας βάζει όλα τα εμπόδια, αλλά και όλα τα καλά για να πάτε σε άλλο δρόμο. Αλλά πάμε άψυχα. Είναι σαν να περιμένουμε να πάμε σε μια κοπέλα, ξέρω εγώ, τα παλικάρια και να σας αγαπώ έτσι ξερά. Χωρίς να έχει καρδιά το πράγμα. Θα σας πιστέψει. Θα σηκώθει να φύγει. Το ίδιο πράγμα είναι και με το Θεό. Σου λέει άσε. Ακόμη δεν έχεις υπόψη σου τι λες. Άσε μέχρι να το νιώσεις. Και ξέρετε τι γίνεται. Άμα αρχίσουμε και του μιλάμε με ψυχή. Με ψυχή. Και με τις προσευχές της εκκλησίας, αλλά και με δικά σας λόγια. Πείτε τον πόνο σας, τον καημό σας. Πείτε του ένα ευχαριστώ. Αρχίζουμε και αποκτούμε προσωπική σχέση. Και όταν αποκτείς προσωπική σχέση με τον Θεό, εδώ είναι που γυρνάει ο διακόπτης. Δεν σε νοιάζει να βρεις την τελειότητα πουθενά αλλού. Την έχεις ήδη βρει. Τη μυρίζεσαι. Δροσίζεσαι από αυτήν. Πώς ξέρεις που είναι η πηγή και ξέρεις που είναι το νερό. Και να σου φέρουν 10 μπουκαλάκια, λες άστο, θα πάω εδώ πιο πέρα, έχω την πηγή και ξέρω το ωραίο το νερό. Και δεν περιμένεις από αλλού. Αυτό παθαίνεις με τον Χριστό. Αλλά πρέπει να μπεις σε μια διαδικασία. Θα μου πείτε και αν δεν μπω, θα σου φέρει ο Θεός πολλές περιστάσεις για να σε βοηθήσουν να επενδύσεις σε εκείνον. Καμιά φορά όμως αυτές οι περιστάσεις δεν είναι πάντα ευχάριστες, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό κοιτάξτε, να προσπαθήσουμε να πηγαίνουμε με το καλό στο Θεό, με τη θέλησή μας, και να τον αναζητήσουμε με τη μελέτη της Καινής Διαθήκης, με το συναξάρι των Αγίων μας, με το να του μιλάμε, με το να πάμε να τον συναντήσουμε στο σπίτι του, στην εκκλησία, και να του πούμε ήρθα σπίτι σου τώρα, σειρά σου, έλα και εσύ στο δικό μου.

μπορεί να δώσει τη σωτηρία σε κανέναν. Δεύτερον, είχε και επιτυχίες, αλλά έχει και πολλές αποτυχίες στη ζωή του. Είχε αμαρτία, αμαρτίες. Είχε πράγματα τα οποία έβλεπε ότι δεν μπορεί να τον βοηθήσει κανένας. Γι' αυτό και πώς γράφτηκε το ψαλτήρι. Ένα ξεχύλισμα της ψυχής του προφήτη Δαβίδ προς το Θεό που ήταν ο μόνος που μπορούσε να τον σώσει. Ο μόνος. Γι' αυτό και λέει στους αδελφούς του, μην κοιτάζετε παραπέρα στους ανθρώπους. Αυτοί δεν μπορούν να σας δώσουν τη σωτηρία. Κάτι μπορεί να δώσει ο ένας τον άλλον, άμα πορεύονται σε καλό δρόμο, κάτι καλό μπορεί να βγει, αλλά μέχρι εκεί. Μην τους θεοποιείτε τους ανθρώπους, μην φτιάχνετε είδωλα. Και δυστυχώς φτιάχνουμε είδωλα. Φτιάχνουμε είδωλα και ανθρώπους και ανθρώπινες καταστάσεις. Κάποιοι έχουν κάνει είδωλο το χρήμα, κάποιοι έχουν κάνει είδωλο τον έρωτα, κάποιοι έχουν κάνει είδωλο την καλή φήμη, κάποιοι έχουν κάνει είδωλο την εξουσία. Και σου λέει να έχω εξουσία και ό,τι γίνει δεν με νοιάζει, εγώ θέλω να έχω την εξουσία. Και βλέπετε που έχουμε φτάσει. Αν όμως ήμασταν όλοι προσανατολισμένοι προς τη μεριά του μοναδικού σωτήρα, όλα τα άλλα θα ήταν ωραιότερα. Γιατί τότε ο άνθρωπος δεν κινείται σαν φοβισμένο ζωάκι. Όπως είμαστε οι περισσότεροι. Φοβισμένα ζωάκια είμαστε. Δεν είναι. Μας έχουν πάρει χαμπάρι και κάτι, δεν τους λέω καν δημοσιογράφους, αυτοί μέσα στα ίντερνετ. Λοιπόν, που κοιτάζουν πώς θα πουλήσω. Σεισμός λέει. Μέγας. Μπαίνεις να δεις και τι βλέπεις. Στη Βενεζουέλα έκανε σεισμό μέγα. Αλλά βλέπουν ότι με το φόβο, με όλα αυτά τα πράγματα κινητοποιείται ο κόσμος και μας τρομάζουν. Κάποιος που έχει μέσα του όμως αυτή την εμπιστοσύνη στο Θεό δεν τρομάζει εύκολα. Γιατί? Γιατί ξέρει αυτό που λέει πάλι ο ψαλμός. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εκείνος λέει θα με ποιμάνει, θα με οδηγήσει και δεν θα μου στερήσει τίποτε. Από τίνος φοβηθήσομαι λέει αλλού. Σε άλλο σημείο θα πει εγώ επί σύ Κύριε επέπειθα. Σε σένα εμπιστεύτηκα λέει τα πάντα. Μη κατεσχύνεις με. Μη με ντροπιάσεις. Και ζει ο άνθρωπος με αυτή τη σχέση. Και με αυτή τη σχέση ησυχάζει. Και τότε να δείτε για πότε αφήνουμε τα ηρεμιστικά στην άκρη. Για πότε πετάμε τα αντικαταθλιπτικά, για πότε ρυθμίζεται και η πίεση και το ζάχαρο και όλα όσα έχουμε, τα οποία τα έχουμε κυρίως από την αμαρτία μας και από όλες τις αμαρτίες πιο μεγάλη είναι αυτή η απιστία, η έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό. Γιατί ταραζόμαστε με το παραμικρό. Πω, πω, τι θα γίνει. Ακούμε, ξέρω, θα γίνει πόλεμος. Άμα γίνει, έγινε. Τι θα γίνει άμα γίνει πόλεμος, πω να πάρω στάρια, να πάρω κρυθάρια, να πάρω λάδια, να πάρω ντομάτες, να πάρω μακαρόνια, πάρε και λίγο ροκφόρ, μπορεί να μου χρειαστεί να με πιάσει καμιά λιγούρα, καταλάβατε τώρα. Και τρελαινόμαστε. Αν είχαμε εμπιστοσύνη στο Θεό θα κινούμασταν με αυτόν τον τρόπο. Είδε κανείς τον Άγιο Παΐσιο που βλέπετε και τη σειρά έτσι, τι ωραία. Να τρέχει στο άκουσμα ότι γίνεται πόλεμος, να πάει να γεμίσει κανένα αμπάρι. Αυτός έτρεχε όταν έρχονταν οι Γερμανοί λέει στο χωριό του, όχι να φύγει, να πάει προς τη μεριά που ήταν οι Γερμανοί που ερχόντουσαν, γιατί ήταν τα αδέρφια του στα χωράφια και μάλιστα λέει του φύγαν τα παπούτσια και πλήγωσε τα πόδια του μέσα στις καλαμιές που έτρεχε, να πάει αψηφώντας τον κίνδυνο αλλά με εμπιστοσύνη στο Θεό να μιλήσει στους αδερφούς του, να τους γλιτώσει. Τι διαφορά έχουμε από τους Αγίους μας? Αλλά τους θέλουμε στη ζωή μας, ελάτε ντε. Για να είναι πιο πολύ στη ζωή μας και οι Άγιοι και ο Θεός, πρέπει να το πάρουμε αλλιώς. Να στρίψουμε το τιμόνι σε άλλη κατεύθυνση. Γιατί όσο κινούμαστε σαν φοβισμένα ζωάκια, αποκαλύπτουμε στον πονηρό πόσο δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και του επιτρέπουμε να μας δουλεύει, επιτρέψτε μου την έκφραση, ψηλό γαζί. Μας καβαλάει και κάνει σούζες, εκμεταλλευόμενος αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό. Και μας οδηγεί σαν τα φοβισμένα ζωάκια, πότε από εδώ, πότε από εκεί. Πολλάκης εις το πυρ,

κολάκιση στο είδωρ. Και δεν ξέρουμε πού να στραφούμε. Έχουμε λοιπόν Θεό Πατέρα. Έχουμε Θεό που προνοεί για εμάς. Έχουμε Θεό που μας το έχει αποδείξει. Σας είπα διαβάστε την Καινή Διαθήκη για να μην σας κουράσω. Αλλά αν πιάσουμε και την Παλαιά Διαθήκη, τι πρόνοια έδειξε για το λαό τον Ισραηλιτικό και ποιον λαό? Το λαό που ήξερε, γιατί είναι παντογνώστης, ότι θα τον σταυρώσει. Το ήξερε. Δεν το έμαθε μετά. Το ήξερε. Τι πρόνοια έδειξε? Μάνα εν τη ερήμο, νερό, έτσι. Κατατρόπαινε τους εχθρούς του λαού του με τη δική του δύναμη. Τους γλίτωνε από το δηλητήριο των φιδιών με το χάλκινο φίδι που τους είπε να βλέπουνε και θα γίνονται καλά. Τόσα και τόσα. Τι πρόνοια, τι φροντίδα για το λαό του. Θα εμπιστευτούμε εκείνον. Τους ανθρώπους θα τους εμπιστευόμαστε και αυτούς. Θα τους δίνουμε ευκαιρίες. Αλλά ποτέ με απόλυτη εμπιστοσύνη. Γιατί όπως είπαμε είναι σαν και εμάς. Εγώ αν μου πείτε να σε εμπιστευτώ Παπαγιώργη απόλυτα, θα σας πω ποτέ. Γιατί δεν εμπιστεύομαι ούτε εγώ τον εαυτό μου. Και εσείς να μην εμπιστεύσετε τον εαυτό σας. Όσο είστε κρατημένοι από το φουστάνι της Παναγίας, όσο ακουμπάτε στο μέγα στήριγμα, στη μεγάλη πέτρα που είναι ο Χριστός, να είστε ήσυχοι και να είστε σταθεροί και να λέτε ότι είμαι εδραίος. Γιατί? Γιατί ακουμπάω στην πέτρα. Όσο ακουμπάτε στο κενό, όπως κάνουμε οι περισσότεροι, να μην έχετε καμία εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Θα σας πούν οι ψυχολόγοι, μα πρέπει να έχεις αυτοπεποίθηση. Έτσι δεν λένε? Πρέπει να έχεις αυτοεκτίμηση και αν δεν τα έχεις πώς θα σταθείς. Εσείς να τους λέτε θα έχω, αλλά θα τροποποιήσω λίγο τον όρο. Θα έχω θεοπεποίθηση. Θα έχω θεοεκτίμηση, θα εκτιμώ το Θεό πιο πολύ από μένα και θα κουμπάω πάνω του. Και εκείνος δεν θα με διαψεύσει ποτέ. Και το είδαμε και το βλέπουμε να γίνεται συνέχεια. Και επειδή πάψαμε αυτά να τα ζούμε, πάψαμε να τα ομολογούμε, τι κάνει ο Θεός που προνοεί για μας? Το συζητάγαμε με τον κύριο Τσιαμπάζη. Βάζει ηθοποιούς, τραγουδιστές, μοντέλα, ανθρώπους της νύχτας να μας λένε πράγματα που θα έπρεπε να τα λέμε εμείς. Και να μας ανοίγουν τα μάτια και να λες κοίτα ρε παιδάκι μου τι δουλειά κάνει ο Θεός. Μου λέγε ένας φίλος δραμηνός, ταξιδιωτικός πράκτορας, πήγε μια φορά με μια παρέα ανθρώπων στα Ιεροσόλυμα και ήταν και μια τραγουδίστρια κοντά, όχι από τα πρώτα ονόματα, κορίτσι που είχε μέσα στη νύχτα ουσιαστικά ζήσει, και με το που πήγε λέει το τι κλάμα έριξε πάνω στον Πανάγιο Τάφο. Τέτοιος είναι ο Θεός μας. Ξέρει τον καθένα από μας να τον παίρνει και να τον τελειοποιεί. Δείξτε του εμπιστοσύνη. Δείξτε του εμπιστοσύνη. Και αυτό να το λέτε και σε όλους τους άλλους. Αυτό που λέγανε οι πατέρες μας, έχει ο Θεός. Βρε δεν έχουμε εμείς τώρα, τι να έχει ο Θεός, εγώ δεν έχω. Αν έχει ο Θεός, έχει και για σένα. Δεν του λείπουνε του Θεού. Αυτό το έχει ο Θεός είναι μεγάλο πράγμα. Και να πορευόμαστε με αυτό το έχει ο Θεός. Και να δείτε ότι θα βλέπετε τα θαύματα μπροστά σας, που θα σας δυναμώνουν ακόμη πιο πολύ την εμπιστοσύνη στο Θεό, και τότε αυτή η εμπιστοσύνη δημιουργεί μια άλλη προϋπόθεση στην καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος φλογίζεται μετά από αγάπη και από θείο έρωτα και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το Θεό και θέλει να ασχολείται μόνο με το Θεό, και τότε να δείτε πως βγαίνει και η προσευχούλα πιο όμορφα και το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Πώς ξέρει ο άνθρωπος να λέει δόξα τω Θεώ σε κάθε περίσταση. Πώς ξέρει ο άνθρωπος να βλέπει απ' τη μια τα χάλια του, τη θνητότητά του, την αμαρτωλότητά του, τη φθαρτότητά του, την τρεπτότητά του, και απ' την άλλη να λέει πάντα ισχύω. Όλα μπορώ να τα κάνω. Εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος το έχει πει αυτό, έτσι. Μπορώ όλα να τα κάνω. Το Ευαγγέλιο λέει χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Το λέει ο Χριστός σε εμάς, μας το λέει.
Και του λέει ο Απόστολος Παύλος, όμορφα παλικαρίσια, όλα μπορώ να τα κάνω, αλλά με σένα όταν με δυναμώνεις. Και το λέει και σε εμάς, πάρτε το αυτό απόφαση και να πορεύεστε με αυτόν τον τρόπο. Και τότε και η αγιότητα και ο παράδεισος και η αγιότητα και ο παράδεισος από αυτή τη ζωή θα ξεκινήσουν και θα μας πάνε στην αιώνια βασιλεία. Αλλά χρειάζεται αυτή η πεποίθηση. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, την οποία θα την καλλιεργούμε με τα μέσα που είπαμε έτσι πολύ πρακτικά, και τα υπόλοιπα έχει ο Θεός. Αυτά τα λίγα είχα να πω στην αγάπη σας.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά, ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε, πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία, να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.

0: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.
1: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γαζίου Μαλεβιζίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Χανίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Τσαλικάκι. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Παρασκευής στις 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Βορυτσίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σγουροκεφαλίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει τον νότιο κλήτος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ενορίας Γουρνών Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ρογδιανό Φαράγγι, στην θέση τρεις εκκλησιές της Ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ναός της Ενορίας κάτω Ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κούφης της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 17. Και μεθημέρα σεξ, παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος ψηλών κατηδίαν. Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Και ειδού, όφθησαν αυτοίς Μωσής και Ηλίας με ταυτούς συλλαλούντες. Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε το Ιησού, «Κύριε, καλόν έστιν ημάς όδε είναι, ή θέλεις, ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, σύ μίαν και Μωσή μίαν και μίαν Ηλία». Έτι αυτού λαλούντος, ειδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα. Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα. Αυτού ακούετε. Και ακούσαντες οι μαθητές έπεσον επί πρόσωπον αυτό και εφοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθών ο Ιησούς, ύψα το αυτόν και είπεν, «Εγέρθητε και μη φοβήστε. Επάραντες δε τους οφθαλμούς αυτών ουδένα είδον, ημί τον Ιησούν μόνον. Και καταβαινόντων αυτόν από του όρους ενετήλατο αυτής ο Ιησούς λέγον, «Μηδενή ύπητε το όραμα, έως σου ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί». Και επιρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες, «Τι ούν οι γραμματείς λέγουσιν ότι Ηλίαν διελθύν πρώτον?» Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτής, «Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαταστήσει πάντα. Λέγω δε ημίν ότι Ηλίας ήδη ήλθε, και ούκ επέγνωσαν αυτόν, αλλά επίησαν εν αυτό όσα ηθέλησαν. Ούτω και ο Υιός του ανθρώπου με λυπάσχην υπ' αυτόν». Τότε συνήκαν οι μαθητές ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπεν αυτής. Και ελθόντων αυτών προς τον όχλον προσήλθεν αυτόν άνθρωπος γονιπετών αυτών και λέγον, «Κύριε, ελέησόν μου τον Υιόν, ότι σε λινιάζεται και κακός πάσχει. Πολλάκις γαρπίπτει εις το πυρ και πολλάκις εις το είδωρ, και προσύνεγκα αυτόν τις μαθητές σου, και ούκ ειδυνήθησαν αυτόν θεραπεύσε». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, «Ω γενναία άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημών, φέρετε με αυτόν όδε». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς και εξήλθεν από αυτού το δαιμόνιον και εθεραπεύθη ο πες από της ώρας εκείνης. Τότε προσελθόντες οι μαθητές του Ιησού κατηδίαν είπων, «Διατί ημίσου κιδυνήθημεν εκβαλήν αυτό?» Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, «Δια την απιστίαν ημών. Αμήν γαρ λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθη εντεύθεν εκεί και μεταβήσετε, και ουδέν αδυνατήσει ημίν. Τούτο δε το γένος ούκ εκπορεύεται, ημί εν προσευχή και νηστεία». Αναστρεφωμένον δε αυτόν εις την Γαλιλαίαν, είπεν αυτής ο Ιησούς, «Μέλει ο Υιός του ανθρώπου παραδίδωστε εις χείρας ανθρώπων, και αποκτενούσιν αυτόν, και τη τρίτη ημέρα εγερθήσετε, και ελυπήθησαν σφόδρα. Ελθόντων δε αυτόν εις Καπερναούμ, προσήλθον οι τα δίδραχμα λαμβάνοντας το Πέτρο και είπων, «Ο διδάσκαλος ημών ούτε λεί τα δίδραχμα?» Λέγει ναι. Και ότε εισήλθεν στην οικίαν προέφθασεν αυτόν ο Ιησούς λέγον, «Τι σε δοκείς ήμουν, η βασιλής της γης, από τίνον λαμβάνους η τέλη ή κίνσον, από τον Υιόν αυτόν ή από τον αλωτρίον?» Λέγει αυτό ο Πέτρος, «Από τον αλωτρίον». Έφυ αυτό ο Ιησούς, «Άραγε ελεύθερη ήσυν ή ή να δε μη σκανδαλίσομεν αυτούς που ρευθήσει στην θάλασσαν, βάλε άγκιστρον και τον αναβάντα πρώτων ιχθυνάρων και ανοίξα στο στόμα αυτού ευρύσει στα τύρα. Εκείνων λαβών, δώσ' αυτής αντί εμού και σου». Κεφάλαιο 17. Ύστερα από 6 μέρες, παίρνει ο Ιησούς μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του, και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ενδύματά του έγιναν άσπρα σαν το φως. Τότε εμφανίστηκε σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας και συνομιλούσαν με τον Ιησού. «Κύριε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ», είπε ο Πέτρος τον Ιησού. «Να κάνουμε, αν θέλεις, εδώ τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Ενώ μιλούσε ακόμα, ένα φωτεινό σύννεφο του σκέπασε και μέσα από το σύννεφο ακούστηκε μια φωνή που έλεγε: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, ο εκλεκτός μου, Αυτόν να ακούτε». Όταν τον άκουσαν οι μαθητές, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και φοβήθηκαν πολύ. Τους πλησίασε τότε ο Ιησούς, τους άγγιξε και τους είπε: «Σηκωθείτε και μη φοβόσαστε». Σήκωσαν τότε τα μάτια τους και δεν είδαν κανέναν άλλο παρά τον ίδιο τον Ιησού μόνο του. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους πρόσταξε: «Μην πείτε σε κανέναν αυτό που είδατε, ώσπου να αναστηθεί ο Υιός του ανθρώπου από τους νεκρούς». Οι μαθητές τον ρώτησαν: «Γιατί οι γραμματείς λένε πως πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας?» Αυτός απάντησε: «Πρώτα θα έρθει ο Ηλίας και θα τα αποκαταστήσει όλα. Σας βεβαιώνω όμως πως ο Ηλίας ήρθε κιόλας, μα δεν τον αναγνώρισαν και του έκαναν ό,τι ήθελαν. Έτσι και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει από αυτούς». Τότε κατάλαβαν οι μαθητές πως τους μίλησε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όταν έφτασαν στο πλήθος, τον πλησίασε ένας άνθρωπος, γονάτισε μπροστά του και του είπε: «Κύριε, σπλαχνίσου το γιο μου, γιατί είναι επιληπτικός και υποφέρει. Πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Ο Ιησούς απάντησε: «Γενιά άπιστη και διεφθαρμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας? Ως πότε θα σας ανέχομαι? Φέρτε τον μου εδώ». Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμόνιο και βγήκε από αυτόν. Από εκείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε. Πήγαν τότε ιδιαιτέρως στον Ιησού οι μαθητές και τον ρώτησαν: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» «Εξαιτίας της απιστίας σας», τους είπε ο Ιησούς. «Σας βεβαιώνω πως αν έχετε πίστη έστω και σαν κόκκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό: πήγαινε από εδώ εκεί, και θα πηγαίνει, και τίποτα δεν θα είναι αδύνατο για σας. Αυτό το δαιμονικό γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Ενώ οι μαθητές περιέρχονταν τη Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς: «Ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων. Θα τον θανατώσουν και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί». Και λυπήθηκαν πάρα πολύ. Όταν έφτασαν στην Καπερναούμ, ήρθαν στον Πέτρο οι εισπράκτορες του φόρου για τον ναό και του είπαν: «Ο δάσκαλός σας δεν πληρώνει τις 2 δραχμές του φόρου?» Λέει: «Ναι, πληρώνει». Μόλις μπήκε στο σπίτι και πριν πει τίποτα, τον πρόλαβε ο Ιησούς και του είπε: «Τι γνώμη έχεις, Σίμων? Οι βασιλιάδες της γης από ποιον εισπράττουν τέλη ή φόρο? Από τους δικούς τους ή από τους ξένους?» Και όταν του είπε ο Πέτρος «από τους ξένους», ο Ιησούς του λέει: «Συνεπώς απαλλάσσονται οι δικοί τους». Για να μην τους σκανδαλίσουμε όμως, πήγαινε στη λίμνη, ρίξε τα αγκίστρι και πάρε το πρώτο ψάρι που θα βγάλεις. Άνοιξε το στόμα του και θα βρεις μέσα ένα 1 τετράδραχμο. Πάρτο και δώσ' τους το για μένα και για σένα».
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία. Με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Άγιος Νικόλαος, της Γης και του Πελάγους. Διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Αλυσμόνητες πατρίδες, με την κυρία Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Συνεχίζοντας, αγαπητοί ακροατές, αυτό το ταξίδι στον μυθικό ή μαγικό καλύτερα κόσμο της φύσης, θα έλεγα ότι είναι τόσο σημαντικό να επανέλθουμε και να κρατηθούμε από τα κλαδιά ενός δέντρου. Θυμάμαι μια παράδοση που δεν ήταν παράδοση αλλά ήταν αυθεντική ιστορία, όπου έκαναν αγώνες νέοι μιας άλλης εποχής, ποιος θα βγει πρώτος ή όσο γίνεται ψηλότερα στο δέντρο. Ήτανε πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, και είναι σημαντικό να καταλάβουμε, ότι και τα δέντρα είναι ψυχές. Το δέντρο του παραδείσου. Ο άνθρωπος είναι το δέντρο της ζωής. Μην ξεχνάμε ότι έχει και την παρομοίωση ο βράχος ενός σπιτιού. Μην ξεχνάμε ότι έχτιζαν ακόμη και εκκλησίες στην αγκαλιά του δέντρου. Θυμάμαι μια μικρή παράδοση που είχε διασώσει μια παλιά μου φοιτήτρια από την Τρίπολη, ότι στο χωριό της η εκκλησία, μια από τις εκκλησίες, ο στέγη είχε τον κορμό ενός δέντρου. Επίσης, το όπου υπάρχουν πολλά δέντρα αποτελεί εξημέρωση της φύσης, το τοπίο δεν είναι άγριο. Θα μου πείτε και τι είναι το δάσος. Το δάσος όμως έχει μια πειθαρχία, μια ομοειδία. Είναι δάσος από κουκουναριές, είναι δάσος από ευκαλύπτους, είναι δάσος από γενικότερα άγρια δέντρα. Ίσα ίσα που τα άγρια δέντρα περιποιούν οξυγόνο, και το σπουδαιότερο απ' όλα ότι αποτελούν ικανή ασπίδα για την εξέλιξη των φυσικών φαινομένων. Να πούμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία τι εσήμαινε για τους αρχαίους το άλσος, το μικρό δάσος δηλαδή, που είχε πάρα πολύ μεγάλη αξία, ένα μικρό δάσος ουσιαστικά, και ήταν ιερός τόπος όπου δεν επιτρεπόταν βέβαια η υλοτομία, ενώ σήμερα αρεσκόμαστε να βλέπουμε ρεπορτάζ στην τηλεόραση για αυτό τον κατασπαραγμό των ελάτων κατά τις γιορτινές μέρες της πρωτοχρονιάς. Ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, ο Νικόλαος Πολίτης, ο οποίος είχε την έγνοια εν έτη 1904-1905 να στείλει τότε τους διδασκάλους στο καθημαγμένο ελληνικό κράτος να καταγράψουν δοξασίες, ιστορίες, μύθους, παροιμίες και άλλα γενικά με τα δέντρα, γράφει. Τα μεγάλα και παλιά δέντρα είναι στοιχειωμένα και οι άνθρωποι αποφεύγουν να κάθονται πολλή ώρα κάτω από αυτά ή να κοιμώνται στο νήσιο των για να μην πάθουν. Και όταν κόβουν κανένα από αυτά εξυλοκόπη και το δουν πως γέρνει να πέσει, πέφτουν μπρούμητα κατά γης και δεν βγάζουν μιλιά για να μην τους εννοήσει η ψυχή του δέντρου όταν θα βγαίνει πως είναι εκεί και καθώς είναι αγανακτισμένοι τους λαβώσει. Και στον κορμό, στη μέση όταν κόβουν βάλουν μια πέτρα για να εμποδιστεί να μην έβγει με ορμή η ψυχή του δέντρου. Τι αλλιώς θα τους κάνει κακό και θα τους κοψιωμεσιάσει. Πράγματι θυμόμαστε σήμερα όπου στον κορμό του δέντρου, όπως κόβεται οριζόντια, βάζουμε πάνω μια πέτρα. Να λοιπόν που οι παραδόσεις για αυτούς που δεν τις μελετούν ή για αυτούς που νομίζουν ότι είναι μόνο παραμύθια, στο βάθος λανθάνοντα θα λέγαμε, όπως τη σπίθα μέσα στα κάρβουνα, έχουν μια μεγάλη αλήθεια, γιατί αυτό για όσους βέβαια το έχουν βιώσει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί για όλους αυτό. Προχωρώντας παρακάτω, να πούμε ότι το άλσος που λέγαμε προηγουμένως, όπως είναι στην Ολυμπία, έτσι, που έχει να κάνει με το ότι σήμερα
και δίπλα στους οικισμούς παλιότερα υπήρχαν μικρά δάση, τα οποία τα χαρακτήριζαν κοινοτικά. Φυσικά είναι οι νεότερες, μεταγενέστερες μάλλον, δασικές εκτάσεις όπως χαρακτηρίστηκαν κατά την φωτογράφηση, δεσμεύοντας αυτές τις περιοχές ως δημόσια κτήματα. Εκείνο που έχει σημασία να τονίσουμε ακόμη περισσότερο και να δούμε ότι η ιερότητα των δέντρων έχει μια μακρά παράδοση. Για σκεφτείτε πόσες εκκλησίες, όπως είπα πριν, είναι χτισμένες ή είναι δίπλα σε αυτές ένα τεράστιο δέντρο ή ένας μεγάλος βράχος, μια άλλη στέγη δηλαδή. Γιατί ακριβώς υπήρχε αυτή η αντίληψη, εκείνο το μεγάλο προκαλούσε δέος. Για σκεφτείτε επίσης το ότι τα δέντρα αυτά στέκονται αιώνες τώρα, περιστοιχίζουν πολλά μοναστήρια. Έμεινε η παράδοση που λέει ότι κανένας δεν θα μπορούσε να κόψει αυτά τα δέντρα, αυτά τα τεράστια κυπαρίσια που σήμερα ευρίσκονται εντός των μοναστηριών ή και γύρω από τα μοναστήρια. Φαίνεται πως θα ήταν μεγάλη ιεροσηλεία αν κανείς προχωρούσε στο να κόψει τα δέντρα αυτά. Θα ήθελα να διαβάσω, επειδή γνωρίζετε ότι ελάχιστες φορές συμβουλεύομαι το κείμενο, αλλά μόνο σε περιπτώσεις και εδώ χρήζει, επειδή αναφέρομαι σε κάποιες παλιές ιστορίες που ίσως κεντρήσουν και σε μας. Να πούμε δηλαδή ότι μεγάλη αμαρτία, μεγάλη τιμωρία επέρχεται το να κόψει κανείς τα δέντρα που βρίσκονται δίπλα, γύρω ή κοντά σε ιερό χώρο. Πολύ σημαντικό αυτό, να ξέρουμε ότι στον περίβολο της εκκλησίας είναι μια μουρνιά, βρίσκεται ένα κυπαρίσι, μια λεύκη, ευκάλυπτος κτλ. Και πάλι ο Νικόλαος Πολίτης σε μια από τις παραδόσεις του γράφει ότι επρόκειτο πήγε κάποιος και έκοψε μια ιτιά. Έτσι. Αυτό ήταν μεγάλη αμαρτία. Και μάλιστα προσωποποιημένη, λέει, η ιτιά, γυρίζει και λέει: «Γιατί με κόβεις?» Προσπάθησε να ξαναβάλεις τους κλόνους στη θέση τους. Ο άνθρωπος λοιπόν επίστευε όχι ότι ήταν φαινόμενο υπερφυσικό το δέντρο, αλλά επίστευε, όπως μας λέει και ο έτερος, πραγματικά ο τριρός ερευνητής της λαογραφίας, που ευτύχησα να τον έχω δάσκαλό μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Δημήτριος Λουκάτος. Ο λαός πίστευε και πιστεύει ότι τα δέντρα, και πιστεύει, να το κρατήσουμε αυτό, τα δέντρα είναι έκφραση ψυχής. Δεν εννοώ και δεν ασχολούμαστε σε αυτή την εκπομπή με το φαινόμενο της μετεμψύχωσης. Ασχολούμαστε όμως το ότι μια άλλη μορφή μετεμψύχωσης, ότι τα δέντρα είναι ψυχές και οι ψυχές αυτές, δεν αναφέρομαι, επαναλαμβάνω, στο παρελθόν, πρέπει να μένουν και να βρίσκονται εκεί που κοίτονται, όπως λέμε, γιατί και εκείνες αποτελούν ένα άλλο κόσμο, όπως ακριβώς και το δέντρο είναι εκείνο που ανήκει σε ένα άλλο κόσμο, πολύ μυθικό, πολύ σημαντικό όμως από τα άλλα στοιχεία που έχουμε. Να κάνουμε ακόμη μια αναφορά, γιατί θα με ρωτήσετε ότι πέραν από μια εκπομπή που νομίζω πως μας οδηγεί ξανά πίσω στα μονοπάτια της φύσης, σε αυτό τον στοργικό εναγκαλισμό του φυτικού βασιλείου και μου μας δίνει την εντύπωση να κρατήσουμε στο χέρι μας ένα κλαδί, να κόψουμε από την ανθισμένη αμυγδαλιά, να κόψουμε ένα βλαστό από τη δάφνη πριν ο νοτιάς την σπαράξει,
να αναφερθούμε σε ένα από τα δέντρα που αντέχει πραγματικά στην εκδήλωση των φαινομένων, όπως είναι το κυπαρίσι. Θέλω να θυμίσω ότι για το δέντρο αυτό έχουν γραφτεί πολλά. Κοιτάξτε μόνο ενδεικτικά τις προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη, στη λογοτεχνία μας, στους μύθους, στις δοξασίες και άλλα πολλά. Το κυπαρίσι είναι εκείνο που συνδέεται με τη θλίψη, το κυπαρίσι ως χρώμα. Ως ανάστημα όμως δείχνει κάτι το λιγερό που είπα στην προηγούμενη εκπομπή. Θα μπορούσε κανείς να διαβάσει και να μάθει περισσότερα για το κυπαρίσι εάν ανατρέξει σε ένα σπουδαίο βιβλίο ενός πάρα πολύ σπουδαίου συγγραφέα του 3ου αιώνα π.Χ. του Θεόφραστου, στο έργο του «Περιφητών ιστορίες». Εγώ δεν θα αναφερθώ σε αυτό, αν και είναι σημαντικό να ξέρετε ότι όπου δει κανείς τέτοιες αναφορές, τότε ανατρέχει, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήθελα σήμερα πιο πολύ να μιλήσω γενικά για το δέντρο, ανατρέχει σε αυτούς τους πανάρχιους συμβολισμούς που δεν χάθηκαν, δεν εγκατέλειψαν την αντίληψη του ανθρώπου, απλά εμείς επανερχόμαστε στη φύση με μια διάθεση περισσότερο, θα λέγαμε, μηχανική. Ήθελα να πω δύο λόγια περισσότερο για άλλα δέντρα, όπως έχω σημειώσει και που νομίζω ότι έχει σημασία να αναφερθούμε σε αυτά. Το δάσος που έλεγα προηγουμένως, και που το δάσος αποτελεί μια άλλη εγγραφή της πίστης των ανθρώπων, είναι πολλές φορές πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η συστάδα των δέντρων προκαλεί μεγαλύτερη προσοχή και μεγαλύτερη φροντίδα από τους ανθρώπους. Σαν να λέμε, ας πούμε, ότι ένα από τα δώρα της φύσης είναι αυτή η δέντρο, ο συνωστισμός των δέντρων. Πολλές ρίζες μαζί κρατάνε τη γονιμότητα του εδάφους. Οι ρίζες είναι αυτές που στηρίζουν το υπέδαφος και που έχουν αυτό τον κύκλο, αυτή την ομορφιά, το ανέβασμα όσο γίνεται ψηλότερα. Επαναλαμβάνω, το κυπαρίσι, το οποίο μάλιστα συμβολίζει και το βλέπουμε και δίπλα σε ταφικούς χώρους, το ανάστημά του, το λιγερό στοιχείο, έχουμε όπως ξέρετε αρσενικό και θηλυκό κυπαρίσι, το ανάστημά του, το ψηλό κυπάρισος όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, το χρώμα του όμως έχει να κάνει περισσότερο με την θλίψη. Γι' αυτό όμως θα αναφερθούμε σε επόμενη εκπομπή. Θα ήθελα στα όρια αυτής της εκπομπής να αναφερθώ ακόμη σε ένα από τα δέντρα που δέχεται μεγάλες προσβολές από τη φύση, γι' αυτό και θεωρείται από τα πλέον ευαίσθητα, όπως είναι η μηλιά. Τη μηλιά βέβαια τη βρίσκουμε στα παραμύθια, τη μηλιά τη βρίσκουμε στις αρχαίες μυθικές παραδόσεις, με την Αφροδίτη, με τις νύμφες, με τον ερωτικό της συμβολισμό, αλλά βέβαια περνώντας και στην χριστιανική μας παράδοση, όπου τα έθιμα του γάμου συνδέονται με το μήλο. Και βέβαια το μήλο είναι εκείνο το σημάδι που δείχνει και ο νέος, σύμφωνα με κάποια παράδοση, το φέρνει στη νέα και που δείχνει ότι όσο πιο γρήγορα θα το φέρει, τόσο πιο γρήγορα θα παντρευτούν. Μπορεί βέβαια να ξέρουμε ότι το μήλο αποτελεί, έχει και ένα μαγικό στοιχείο, θα λέγαμε ότι αποτελεί
κάτι το οποίο εμείς το στερούμε πολλές φορές, ότι η μηλιά ήτανε, γιατί άραγε λέει σε ένα κριτικό τραγούδι, βάλε μηλιά στην πόρτα σου να χώνομαι στους κλόνους, το δεύτερο κομμάτι που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Νίκος Ξυλούρης. Το μήλο λοιπόν είναι το στοιχείο που ενώνει τους ανθρώπους, προκαλεί την προτίμηση, την πρόσκληση δηλαδή με τους ανθρώπους. Όπου έλειπε μηλιά, θεωρείται ότι το σπίτι ήταν αφιλόξενο. Βέβαια η μηλιά, σύμφωνα και με τη φυσιολογία της, θεωρείται ένα πολύ ευαίσθητο δέντρο και στόλιζε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο ότι βρισκότανε η μηλιά, η ακλαδιά, η λεμονιά και η πορτοκαλιά, τα δέντρα αυτά τα οποία και σήμερα είναι ευαίσθητα στις καιρικές μεταβολές και που κάποιος θεωρεί ότι είχαν σχέση με το ότι το σπίτι αυτό προσέφερε ένα μήλο. Η φράση που είναι γνωστή στην λαϊκή μας παράδοση, «Νάρθεις να σου δώσω ένα μήλο» ή «Σου έστειλα ένα μήλο» ή «Το μήλο συνοδεύει ένα γεύμα ή ένα δείπνο». Γιατί λοιπόν να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η στέρηση αυτών των δέντρων είναι στέρηση ανθρώπινων στιγμών. Δηλαδή η καταστροφή της μηλιάς, θυμάμαι και πάλι παλιές αφηγήσεις ανθρώπων που δυστυχώς δεν υπάρχουν πια, ότι φύτευαν μια μηλιά δίπλα στο σπίτι, γιατί αυτό αποτελούσε μια μνήμη. Δηλαδή έλεγαν ότι αύριο θα κόβεις ένα μήλο ή ένα πορτοκάλι και θα με θυμάσαι. Είχε δηλαδή μια ιερότητα αυτό το ευλογημένο και με μαγικές ιδιότητες φρούτο. Υπάρχει ένα τραγούδι που αναφέρεται βέβαια πιο πολύ στη μαγική ιδιότητα του μήλου. Άλλωστε θα μου πείτε τι σχέση έχει εδώ το φυσικό φαινόμενο. Προκαλεί την ανάγκη στον άνθρωπο να έχει αυτό το υπέροχο φρούτο και να το προασπίσει, γιατί επαναλαμβάνω είναι από τα πιο ευαίσθητα που υπάρχουν. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι από τα πρώτα που κοσμούσαν τον περίγυρο της κατοικίας δέντρα ήταν η μηλιά. Στο γνωστό από την δημοτική μας παράδοση τραγούδι της Λιογέννητης, η μάγισσα που καταφεύγει ο Κωνσταντής χρησιμοποιεί μήλα και του λέει «Με αυτά τα μήλα θα σε αγαπήσει, Κωνσταντή». Του λέει λοιπόν το εξής: «Σύρε, άνοιξε την πόρτα σου και δέσε τα θηριά σου και κάθου και καρτερή την άρθη στην αγκαλιά σου και βγάνει από τον κόρφο της τρία μήλα μαραμένα. Τον άριξε στο τρίστρατο να πάψουν οι διαβάτες. Τ' άλλο ρίξε στον ποταμό να πάψουν τα ποτάμια. Το τρίτο ρέξε τη λιγερή να έρθει γυρεύοντάσε». Τι σπουδαίο πράγμα να δούμε εδώ. Το να σταματήσεις λέει τους ανθρώπους, έτσι. Το να μαραθεί ολόκληρη η φύση. Το να σταματήσουν τα ποτάμια. Και που να δημιουργηθεί αυτή η τάση. Και που, αν θέλετε, έδινε στον άνθρωπο μια μεγάλη δύναμη και μόνο ύπαρξη του δέντρου. Συμπέρασμα. Γιατί άραγε η αποφυγή στο να έχουμε λιγότερα δέντρα, αφού τα περισσότερα, όπως προσπαθούμε να δείξουμε στα όρια αυτής της εκπομπής, είναι κομμάτια, σελίδες της ίδιας της ζωής μας. Διαβάζοντας, αγαπητοί μου ακροατές, ένα απόσπασμα από την Γένεση, το πρώτο δηλαδή βιβλίο, αναφερόμαστε στο μήλο, όπως γνωρίζετε, στην ιστορία των πρωτοπλάστων, έτσι. Αναφερόμαστε στα μήλα των Εσπερίδων, γενικότερα σε αυτή την μεγάλη έτσι μυθολογία, και που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ένα ακόμη από αυτά που έχουν καταγραφεί, και εδώ πρέπει να πω ότι παραδόσεις σχετικές
με τα φαινόμενα και την διάρκεια των δέντρων έχουν αποθηκευθεί καταγεγραμμένες στο κέντρο ελληνικής λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Και από αυτό το σημείο πρέπει να ευχαριστήσω αναδρομικά την άλλοτε και επί σειρά ετών ερευνήτρια και διευθύνουσα Εκατερίνη Καμιλάκη για το τεράστιο έργο το οποίο έπραξε πανελληνίως καταγράφοντας αυτές τις σχέσεις της φύσης και των δέντρων. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, δεν είναι λεπτομέρειες. Νομίζω ότι σε μια γιορτή ενός πολιτιστικού συλλόγου, νομίζω ότι στο περιθώριο μιας πανηγυρικής γιορτής, νομίζω αν καλούσαμε ανθρώπους μάλλον μεγαλύτερης ηλικίας να μας αφηγηθούν αυτή την πραγματικά κοσμογένεση, πώς δηλαδή ο άνθρωπος βλέπει στο κοντινό του φυσικό περιβάλλον, προλαμβάνει και προασπίζει και χαίρεται, περήφανος άραγε για την φύτευση των δέντρων τα οποία καμαρώνουν, και έτσι δεν αντιμετωπίζεται μόνο η

έτη, από τα πρωτόλια, αν θέλετε, χρόνια της διάδοσής της, εκράτησε αρχαία έθιμα. Όμως τα αρχαία έθιμα ήθελαν και ειδικές συνθήκες εκδήλωσης. Φυσικά δεν μιλάμε για μαγεία, μιλάμε όμως για το γεγονός ότι αυτή η ενσωμάτωση των στοιχείων του φυσικού κόσμου, ένα παράδειγμα στην εικονογραφία, ένα άλλο παράδειγμα στον κανόνα, όπου θα δούμε εικόνες από τον κατακλυσμό, θα δούμε το άνοιγμα του ουρανού, το φυσικό, γιατί τι ήταν άραγε η Ανάσταση των νεκρών, ή το τι συνέβη τη στιγμή που άφησε την ψυχή του, έτσι πέθανε δηλαδή πάνω στο Σταυρό ο Χριστός, το τετέλεσθε, ότι το καταπέτασμα λέει του ναού εσχίστη, και είχαμε και την εκδήλωση φυσικών φαινομένων ουράνιων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ να ξέρουμε ότι αυτά έμειναν στην παράδοση του λαού. Γιατί έμειναν? Γιατί κάτω από όμοιες συνθήκες, εδώ μιλάμε για νέα γένεση του εθίμου. Δηλαδή το ότι σήμερα φέρνουμε και στολίζουμε τις εικόνες του τέμπλου με μυρθιές, με δάφνες, με την ελιά και άλλα δέντρα, ή ο στολισμός του επιταφείου με άλλα φυτά της φύσης, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχει άπειρους συμβολισμούς. Έχει όμως και αυτή την ιδέα του ανθρώπου, αυτή την σπουδή, την οποία, αγαπητοί μου, πρέπει να ενισχύσουμε κι εμείς, της σπουδής του ανθρώπου να προστατεύσει τη φύση για να προστατευθεί από τις εκδηλώσεις της ατμόσφαιρας ή και τις κλιματικές αλλαγές. Θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι ακόμη και σήμερα λένε το εξής: είναι τόσο σημαντικό να βρίσκουν στέγη κάτω από ένα δέντρο στη διάρκεια ενός ισχυρού ανέμου, στη διάρκεια μιας ευνίδιας βροχόπτωσης. Αγκαλιάζουμε ουσιαστικά το ξύλο, γιατί αυτό το ξύλο έχει ρίζες, και αυτές οι ρίζες είναι όπως ακριβώς εμείς αποκτήσαμε ρίζες σε αυτόν τον κόσμο. Και μάλιστα βλέπουμε ότι πολύ συχνά, και σωστά κατά τη γνώμη μου, αντιδρούν οι οικολόγοι και οι άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις. Βέβαια εδώ δεν είναι το θέμα ότι αν μπορούμε να προστατεύσουμε όλα τα δέντρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις αδύρυτης ανάγκης. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να μην απομακρυνθούμε από αυτή την ιερότητα της πράξης. Γιατί στην πραγματικότητα, όπως και εμείς έχουμε ζωή αλλά και θάνατο, το ίδιο και τα δέντρα είναι εκείνα τα οποία ευρίσκονται όχι μόνο στο χέρι του ανθρώπου αλλά και στο έλεος της φύσης. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάζει κανείς αρχαίους αλλά και μεταγενέστερους συγγραφείς, ότι αυτό που είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι τα δέντρα αποτελούσαν μια στέγη ζωής. Είναι τόσο όμορφο κανείς να βλέπει ένα γερασμένο πλάτανο αιωνόβιο, όπου στον κορμό του να βλέπουμε και ανάγλυφες μαρτυρίες ύπαρξης των ανθρώπων. Τα δέντρα, όπως βρίσκουμε τους συμβολισμούς τους στο δημοτικό τραγούδι, έτσι, να έχουν πολύ μεγάλη ιστορία. Έχουν μακροζωία. Είναι τα δέντρα τα οποία άντεξαν στις αυθαιρεσίες των ανθρώπων. Γιατί σας είπα, είναι τα δέντρα που τα έβαλαν με όλη τη φύση. Με τους αέριδες τα έβαλαν, με το χαλάζι τα έβαλαν, με τη βροχή τα έβαλαν, αλλά ακόμη και με τις αυθαιρεσίες των ανθρώπων. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή λέγοντας δύο πράγματα. Είναι τόσο όμορφο κανείς να καμαρώνει τα δημιουργήματά του.

Ένα από αυτά όμως που δείχνει και αυτή την πανάρχαιη γονιμική του δύναμη, δηλαδή ότι ο άνθρωπος ήθελε να καμαρώνει τα έργα των χειρών του, είναι το δέντρο της ζωής. Είναι όλος ο κόσμος. Είναι ο ορίζοντάς μας, ο οποίος πάνω απ' όλα είναι δημιούργημα του Θεού. Σε αυτό το σημείο, το δεύτερο, δεν παραλείπω να ευχαριστήσω ξανά τη διεύθυνση του ραδιοσταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, το Σεβασμιότατο Αρχιεπισκοπό κύριο Ευγένιο το δεύτερο, όμως γηγενός τον διευθυντή του ραδιοσταθμού, τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή, τον πρωτοπρεσβύτερο κύριο Νικολάου, αλλά και βέβαια τον ακάματο τεχνικό μας, τον Παντελή, που και εκείνος με τον τρόπο του, με το βλέμμα του, συνηγορεί για ένα περιβάλλον που εγώ ταπεινά, αλλά και όλοι οι άλλοι παραγωγοί, εκπέμπουμε αυτή τη φωνή της Αρχιεπισκοπής, που είναι ευλογία πράγματι ως άκουσμα για όλους μας. Να είμαστε όλοι καλά.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αγίου Παϊσίου, τέλη Χριστιανά.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως», μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελίλη θα είναι απάσο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Το αψευδές στόμα του Χριστού μας είπε αυτούς τους λόγους και αποτυπώθηκαν στο Ευαγγέλιο του Φωτός πάντοτε στις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάτου, Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Αυτοί οι λόγοι να φανερώνουν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς σωλήνα και γύρω στις μέρες μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αύτη δε εστίν η κρίσης ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αλίμον αδελφοί μου, πιο επίκαιρα παρά ποτέ αυτά τα λόγια από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή και στις μέρες μας. Μη γέννητο να συγκαταρρυθμηθούμε κάποτε με εκείνους που προτίμησαν το σκοτάδι παρά το αιώνιο φως του Χριστού μας. Αυτό να ευχηθούμε να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού. Να στείλουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας, τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας που μας θέλουν πάντοτε με το ορθόδοξο βίωμά τους. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν και μεριμνούν νυχθημερών ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του ορθοδόξου εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com το ομότιτλο ιστολογιό μας, εν το φωτί παπάκι yahoo.gr ή ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

πριν το πρόσκαιρο τέλος. Ανδρεία, γενναία ψυχή. Να γνωρίζεις πως φεύγεις και να είσαι γεμάτος από χαρά. Αλλιώτικη χαρά, ουράνια. Να δίνεις εσύ κουράγιο και θάρρος στους γύρω σου. Να διαλύεις ό,τι γεννά απελπισία και ομίχλη και σκοτάδι. Να σκορπίζεις φως και βεβαία ελπίδα. Να έχεις άγια τέλη, χριστιανά ευλογημένα. Γεμάτος ο παράδεισος από καρκινοπαθείς. Ο Άγιος ασυρματιστής του Θεού μπροστάριστους. Δεν δίλιασε ποτέ. Δεν παραδόθηκε στη χάριβδη της λύπης. Με λεβεντιά και χαρά, αληθινή χαρά, την πονεμένη. Πολέμησε να φύγει έτοιμος και Χριστοφόρος. Τι μάθημα φωτεινό μας άφησε. Τι παράδειγμα να μιμηθούμε. Δύσκολο, αληθινά δύσκολο, το μάθημα. Ανωτάτη η σχολή του πόνου, πύχης ψηλός, πολύ ψηλός. Μα ο Κύριος δεν μετρά επιδόσεις. Χαίρεται και αγαπά να βλέπει τον αγώνα μας και το φιλότιμό μας.

ξημερώνει η 12η του μηνός Ιουλίου. Μνήμη Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Μνημειώδη τα χριστιανά του τέλη. Ετοιμασία μια ζωή ολάκερη για μια ζωή ατελεύτητη. Να το παράδειγμα των Αγίων. Τευλογημένο Άγιο Συναξάρι. Οι μυρίπνευστες σελίδες του. Με τις τελευταίες στιγμές των Αγίων επίγης. Και έπειτα η διαδρομή, η απρόσκοπτη με το αγγελικό εξπρές. Ως το υπέρλαμπρο φως. Από τη γη στον ουρανό. Η τελευταία τους μέρα γίνεται ολόχαρη πανηγυρική μνήμη. Τι παράδοξο, τι παράξενο να εορτάζεται η ημέρα του θανάτου. Μα για ποιον θάνατο μιλάς, αδελφέ μου? Ταλέπορε αυτέ μου. Για ποιον θάνατο μιλάς? Τον νικημένο? Άκου ξανά τι λέει ο ηγαπημένος. Μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Θες απόδειξη γι' αυτό? Πάμε λοιπόν στις τελευταίες στιγμές, στις τελευταίες μέρες του Αγίου Παϊσίου, στο οσιακό του τέλος ή καλύτερα στην αρχή της αληθινής του ζωής. Ξημερώνει η 12η του μηνός Ιουλίου. Χαίρις Πάτερ Παΐσιε, άμωμε, μακάριε, Άγιε του Θεού και εσύ τόσο αγαπημένε. Χριστιανά, χαριτωμένα, χαρούμενα εν Χριστώ, παράξενα, παράξενα τέλη για τους πολλούς του κόσμου, συντροφιά με τους ήχους μιας φυσαρμόνικας που δοξολογεί τον Θεό.

προλογικό κείμενο της εκπομπής μας μπορείτε να το βρίσκετε στο ιστολόγιο μας. Το δεύτερο μέρος μιας μικρής σειράς δύο εκπομπών στις παρυφές της φετινής μνήμης του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου. Ένα διμερές αφιέρωμα στο πρώτο οικειωμένη για το σύμπαντα κόσμο καρδιά του. Η ελεήμων καρδιά του. Σήμερα τα Χριστοφόρα τέλη του. Ξανανοίγουμε αυτό το βιβλίο εικόνισμα. Ένα βιβλίο πνευματική καταφυγή. Πηγή χαράς και χάριτος. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου στα Βασιλικά, στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης, και είναι αυτό το κεφάλαιο με τον τίτλο «Από τη γη στον ουρανό». Όταν ολοκληρώθηκαν οι ακτινοθεραπείες, σκεφτόταν να επιστρέψει στο Άγιον Όρος και παρακαλούσε τον Θεό να τον φωτίσει τι να κάνει. Και ενώ βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής, φαινόταν να ζει μια ένταση θείας αγάπης. Πολλές φορές ακουγόταν να μιλάει δυνατά με τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Επαναλάμβανε συχνά του «Μανούλα γλυκιά» για την Παναγία. Έσφυγε στο στήθος του την εικόνα της, την ασπαζόταν με θερμό πόθο και έλεγε «Επί την μητέρα αυτού, ως έχει της στοργήν, επί το Κυρίο θερμότερων φίλτρων χρεωστούμεν». Πολλές φορές βυθιζόταν στο γλυκό βύθισμα της ευχής και ήταν φανερό ότι μεταφερόταν στα ουράνια. Συχνά επαναλάμβανε και τη φράση «Καίγομαν, Κύριε Δίκητα, καίγομαν». Αυτό το είχε πει ένας στρατιώτης απολογούμενος στο διοικητή του επειδή είχε εγκαταλείψει τη Σκοπιά για να πάει να προσευχηθεί και Όσιος καιγόταν από τη φλόγα της Θείας Αγάπης. «Έγινα ένα κομμάτι αγάπης», είπε μια μέρα στη γερόντισσα. «Τι κομμάτι, γέροντα?» «Πηγή Θείας Αγάπης», είπε εκείνη. «Κάτι σαν βρύση είναι», εκμυστηρεύτηκε. «Αστήρευτη πηγή αγάπης, αναβλύζει ακατάπαυστα. Η αγάπη ανθρώπινη είναι σαν να τρως ένα γλυκό και τελειώνει, ενώ η πνευματική επικοινωνία, η θεία, είναι πολύ μεγάλο πράγμα και διαρκείας». Η εγχείρηση προγραμματίστηκε να γίνει στις 4 Φεβρουαρίου. Εν τω μεταξύ ο γέροντας υποβλήθηκε σε προεγχειρητικές εξετάσεις. Μία από τις επόμενες ημέρες έδειχνε πολύ χαρούμενος. «Όλα δείχνουν ότι αποχωρίζομαι, ότι θα πεθάνω», έλεγε χαμογελαστός. Την ημέρα εκείνη τον επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Κασανδρίας Συνέσιος και τον είδε να λάμπει μέσα σε μια στήλη από υπερφυσικό φως. Φεύγοντας είπε «Η Αγιώτης δεν κρύβεται. Φεγγοβόλος». Τις επόμενες ημέρες συνέχεια ρωτούσε «Κανένα νέο, κανένα άλλο νέο» και μόνος του απαντούσε «Δεν μάθατε τίποτε». Αυτά λοιπόν. Τελικά την 1η Φεβρουαρίου βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και έδειξαν μετάσταση του καρκίνου στους πνεύμονες και στο σηκώτη. Όταν η γερόντισσα του ανακοίνωσε τα αποτελέσματα, της έδωσε το μαντίλι του λέγοντας χαρούμενος «Σήκω γερόντισσα, σήκω να χορέψουμε». Έλαμπε ολόκληρος από την πολύ χαρά. Εκείνη έκλαιγε, αλλά ο πατήρ Παΐσιος της είπε «Τι κλαις, 70 χρόνια δεν είναι καλά να ζήσεις». Ύστερα από αυτά τα αποτελέσματα προτιμούσε να μην γίνει εγχείρηση. Οι γιατροί όμως είπαν ότι παρά τις μεταστάσεις ήταν αναγκαία η χειρουργική επέμβαση, διότι διαφορετικά θα πάθαινε από φρακτικό ηλαιό. Έτσι αποφάσισε να κάνει υπακοή. Και έγινε η επέμβαση στις 4 Φεβρουαρίου. Αφαιρέθηκε όγκος, δημιουργήθηκε παροδική παραφή συνέδρα και έγινε τοπική χημειοθεραπεία στο σηκώτη. Αμέσως μετά την εγχείρηση ο γέροντας μεταφέρθηκε στην εντατική. Όταν συνήλθε από την άρκωση ήταν πολύ ήρεμος. Στο γιατρό που επίμονα τον ρωτούσε πόσο πονούσε για να καθορίσει τη δόση της παυσίπονης αγωγής, απαντούσε «Δεν πονάω καθόλου».
Ο γιατρός απόρρισε, αλλά οι αδελφές του εξήγησαν ότι το «καθόλου» του γέροντα σήμαινε «όχι πολύ». Και αν τυχόν έλεγε ότι πονούσε λίγο, αυτό θα σήμαινε ότι πονούσε πολύ. Όταν βγήκε από την εντατική, πολλοί άνθρωποι άρχισαν να πηγαίνουν στο νοσοκομείο για να τον δουν και να πάρουν την ευχή του. Το νοσοκομείο αναγκάστηκε τότε να πάρει μέτρα ασφαλείας, όμως ο κόσμος δεν ήταν εύκολο να συγκρατηθεί. Πολλοί περίμεναν με τις ώρες, ελπίζοντας ότι θα τους δινόταν μια ευκαιρία να δουν έστω και από το άνοιγμα της πόρτας τη μορφή του πατρός Παϊσίου. Κάποια γυναίκα με το σύζυγό της πήγαν μια μέρα στις 4:30 το πρωί, πιστεύοντας ότι δεν θα είχε κόσμο. Βρήκαν όμως στην αίθουσα αναμονής 30 περίπου νέους. Η γυναίκα πήγε στο δωμάτιο του πατρός Παϊσίου, έσπρωξε λίγο τη μισάνυχτη πόρτα και τον είδε ξαπλωμένο. Ο γέροντας γύρισε και την κοίταξε. Την φώναξε κοντά του και της έδωσε την ευχή του. Μόλις η γυναίκα βγήκε στο διάδρομο, τα παλικάρια που περίμεναν έτρεξαν κοντά της για να πάρουν μέσω εκείνης την ευλογία του πατρός Παϊσίου. Ήταν τόση η χαρά όσων έμπαιναν στο δωμάτιο. Σχολίασε ο ασθενής που νοσηλευόταν στο διπλανό κρεβάτι, σαν να κέρδιζαν ένα λαχείο, σαν να τους έδιναν κάτι πολύτιμο. Αλλά και πράγματι, τι μεγαλύτερος θησαυρός υπάρχει από τις Άγιες Ευχές των Αγίων. Ποιος έμπαινε στο δωμάτιο έβλεπε έναν ασθενή που υπέφερε μεν ως άνθρωπος, υπέμενε όμως ως Άγιος. Ο γέροντας δεν έδινε καμιά σημασία στους πόνους του, ούτε μιλούσε σε κανέναν για την υγεία του. Όλο το ενδιαφέρον του ήταν στραμμένο στους άλλους και σκορπούσε θεϊκή χαρά σε όποιον είχε την ευλογία να βρεθεί εκεί. Ένας νέος τον ρώτησε «Γέροντα, πονάς?» «Αν δεν πονέσω», απάντησε, «πώς θα γίνω καλά?» Ένας άλλος επισκέπτης τον ρώτησε αν φοβόταν τον θάνατο. «Μια ζωή αγωνίζομαι να βρεθώ κοντά στο Θεό», απάντησε. «Και τώρα θα δηλιάσω. Αν μου πούν ότι αυτήν τη στιγμή θα πεθάνω, θα χορέψω από χαρά, γιατί θα πάω κοντά στο Χριστό». Κάποιες φορές ο Όσιος με τη χάρη του Θεού γνώριζε τους ανθρώπους που περίμεναν έξω από το δωμάτιο. Ένας γιατρός από την Αθήνα ταξίδεψε μια νύχτα μαζί με τον πεθερό του για να τον επισκεφθούν. Όταν τα ξημερώματα έφτασαν στο νοσοκομείο έμαθαν ότι πονούσε πολύ. Παρακάλεσαν τότε μια μοναχή που ήταν εκεί να ζητήσει εκ μέρους τους την ευχή του. Η μοναχή πήγε και σε λίγο επέστρεψε και τους ρώτησε χαμογελαστή «Μήπως είστε γαμπρός και πεθερός?» «Την έχετε την ευχή του γέροντα». Ο Όσιος είχε δει ποιοι ήταν, τον κόπο που έκαναν για να τον συναντήσουν και το φιλότιμο που είχαν να μην τον ενοχλήσουν.

Από το δωμάτιο του πατρός Παϊσίου περνούσαν όπως ήταν φυσικό και πολλοί γιατροί και άλλοι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο. Μπαίνοντας εκεί βρίσκονταν σε μια άλλη ατμόσφαιρα, πνευματική. Ο γέροντας δεν ρωτούσε τους γιατρούς για την πορεία της ασθενίας του. Έκανε υπακοή σε ό,τι του έλεγαν και για να μην ασχολούνται μαζί του τους έλεγε αστεία. «Οι πιο ταπεινοί άνθρωποι είστε εσείς οι γιατροί», είπε σε κάποιους. «Δουλεύετε στο εσύ, άρα δεν έχετε εγωισμό και το ταμείο σας είναι το τσάι, άρα είστε λιτοδίαιτοι αφού συντηρήστε μόνο με τσάι». Συχνά οι γιατροί τον ρωτούσαν πώς να αντιμετωπίσουν τους καρκινοπαθείς. «Να τους ενημερώνετε για την κατάστασή τους», συμβούλευε, «και να τους παρακινείτε να εξομολογούνται και να κοινωνούν. Η θεία κοινωνία είναι το πιο ισχυρό φάρμακο». Στις νοσοκόμες έδινε και πολλά σταυρουδάκια για να έχουν να μοιράζουν στους αρρώστους. Μια νοσοκόμα ειρωνευόταν τις άλλες που πήγαιναν στον γέροντα και έπαιρναν σταυρουδάκια. Μια μέρα που πήγε και εκείνη από περιέργεια, όσιος της έδειξε μια σοκολάτα που ήταν επάνω στο κομωδίνο του και της είπε «Πάρτε αυτήν την σοκολάτα. Για σας είναι». Σταυρουδάκια όμως δεν της έδωσε. Και αυτό την έκανε να προβληματιστεί. Όσιος περίμενε ότι με τον καρκίνο που είχε θα χαλούσε ο καλός λογισμός που είχαν γι' αυτόν οι άνθρωποι και ότι θα έλεγαν «Αφού τον εαυτό του δεν μπορεί να κάνει καλά, τι καλό να περιμένουμε από αυτόν». Όμως οι άνθρωποι όλο και περισσότερο έτρεχαν κοντά του. Όταν θα έφευγε από το νοσοκομείο, βγήκε από το δωμάτιο συνοδευόμενος από το γιατρό του. Αμέσως μαζεύτηκε γύρω του πολλής κόσμος. Ασθενείς, γιατροί, νοσοκόμες και επισκέπτες. Ένας άρρωστος με ορούς στις φλέβες πήγε να του φιλήσει το χέρι. Αλλά ο γέροντας πρόλαβε, έσκυψε και ασπάστηκε πρώτος το δικό του. Πριν μπει στον ανελκυστήρα, σήκωσε ψηλά το χέρι του και τους χαιρέτησε όλους. Πολλοί τότε έτρεξαν από τις σκάλες και κατέβηκαν στο ισόγειο για να τον δουν για τελευταία φορά. Εκείνος προχωρούσε βιαστικά μαζί με τον γιατρό χωρίς να μιλάει. Όταν βγήκαν στον δρόμο χιόνιζε, αλλά ο κόσμος περιτριγύρισε και το αυτοκίνητο που θα έπαιρνε τον γέροντα. Μια νοσοκόμα φώναξε στο πλήθος να παραμερίσει και έτσι μπόρεσε ο γέροντας να μπει μέσα. Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι άνθρωποι άγγιζαν τα τζάμια του αυτοκίνητου για να τον αποχαιρετήσουν, μερικοί με δάκρυα στα μάτια. Αλλά και ο γέροντας ήταν συγκινημένος από την αγάπη του κόσμου. Καθώς ο γιατρός έκλεινε την πόρτα του αυτοκίνητου, γύρισε και του είπε «Θα ήθελα να ζήσω λίγο ακόμα». Από πολλή αγάπη για τους συνανθρώπους του Όσιος ήθελε να ζήσει, για να συμπάσχει μαζί τους και να προσεύχεται με πόνο και κόπο για αυτούς. Και ήταν τόσο το φιλότιμό του, ώστε προτιμούσε να ταλαιπωρείται στη γη παρά να εφραίνεται στον παράδεισο, εν θα ουκέστη πόνο σου λύπη, ούστε ναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. 20 χρόνια νωρίτερα είχε γράψει σε επιστολή του. Παρόλο που καταλαβαίνουν οι αληθινοί μοναχοί ότι αυτό που απολαμβάνουν σε αυτήν την ζωή είναι μέρος της χαράς του παραδείσου και ότι στον παράδεισο η χαρά θα είναι περισσότερη εντούτοις από πολλή αγάπη προς τον πλησίον τους, θέλουν να ζήσουν επί της γης για να βοηθούν τους ανθρώπους με την προσευχή να επεμβαίνει ο Θεός και να βοηθιέται ο κόσμος. Στις 18 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες μετά την επιστροφή του στο ησυχαστήριο, Όσιος δέχθηκε στο κελί του την επίσκεψη του Αγίου Παντελεήμονος. Είδε τον Άγιο ολοζώντανο μπροστά του ως νεαρό γιατρό με άσπρη ποδιά, όπως του είχε εμφανιστεί και πριν από 15 χρόνια. Και ενώ πονούσε πολύ, ένιωσε μεγάλη ανακούφιση και θεϊκή χαρά από την θεία επίσκεψη.

Μόλις ενήλθε λίγο από την εγχείρηση, υποχωρώντας την επιμονή των γιατρών, άρχισε να κάνει την πρώτη γενική χημειοθεραπεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά έκανε υπομονή, πιστεύοντας ότι η ταλαιπωρία αυτή ήταν από τον Θεό για το καλό του. «Ο Θεός κάτι θέλει με τη δοκιμασία αυτή», είπε. «Μου κάνει μια πνευματική εργασία ανώτερη από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου». Και μια άλλη μέρα είπε: «Ακούγα χημειοθεραπείες και νόμιζα ότι είναι χημοθεραπείες, δηλαδή ότι κάνουν στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς, με φυσικές τροφές. Τώρα όμως κατάλαβα τι ταλαιπωρία είναι. Έλεγα στους αρρώστους: ό,τι γίνεται ανθρωπίνος να γίνει και ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος θα προσευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν ήξερα ότι χρειάζονται τόσες διαδικασίες για να βοηθηθούν ανθρωπίνως οι άνθρωποι. Έπρεπε να περάσω αυτήν την ταλαιπωρία για να καταλάβω. Απέκτησα τώρα μια πείρα μεγάλη. Είδα ότι αυτό που γίνεται ανθρωπίνως δεν είναι κάτι απλό. Περνάει βάσανο ο άνθρωπος και τελικά μπαλωμένος καταλήγει. Ενώ λίγο αν τον χαϊδέψει ο Χριστός στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνεται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Και αν τον χαϊδέψει στο πρόσωπο ακόμη καλύτερα. Αν τον αγκαλιάσει κιόλας, θα μαλακώσει και η καρδιά του. Γι' αυτό να κάνουμε προσευχή. Να βοηθάει ο Χριστός τους ανθρώπους και να μην επαναπαυόμαστε ότι κάποιος έπεσε σε καλούς γιατρούς». Τελικά ο γέροντας διέκοψε τις χημειοθεραπείες, διότι σύντομα οι γιατροί κατάλαβαν ότι ο οργανισμός του δεν θα άντεχε. Τον Απρίλιο του 1994 ο γέροντας εισήχθη πάλι στο νοσοκομείο για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του εντέρου. Η γνώμη των γιατρών ήταν ότι θα έπρεπε να γίνει μόνιμη παραφή συνέδρα, αλλά εκείνος δεν ήθελε. Ήθελε τη συντομότερη αποκατάσταση και για τον λόγο ότι είχε σκοπό να δώσει τέλος στις προσπάθειες των γιατρών. Στη συνέχεια όμως πέρασε ένα φοβερό μαρτύριο με φρικτούς πόνους. Οι μεταστάσεις στο σηκώτη που συνεχώς αυξάνονταν προκαλούσαν διόγκωση και διαρκή αφόρητο πόνο, ενώ οι μεταστάσεις στον πνεύμονα προκαλούσαν δύσπνοια. Επιπλέον η κανονική λειτουργία του ερεθισμένου από τις ακτινοβολίες και την εγχείρηση εντέρου προκαλούσε έντονο καυστικό πόνο. Ο πόνος αυτός ήταν τόσο δυνατός που πολλές φορές ο όσιος τυναζόταν ολόκληρος, ενώ έσταζε ο υδρότας του και έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του. Μια μέρα ρώτησε: «Αυτά τα δάκρυα δεν είναι ούτε δάκρυα μετανοίας, ούτε δάκρυα γαλιάσεως. Πού υπάγονται?» «Μαρτύριο δεν είναι, γέροντα?» είπε μια αδελφή. «Τι είναι?» απάντησε. Και αμέσως πρόσθεσε: «Ξοφλώ αμαρτίες. Εγώ τώρα θέλω 20 χρόνια για να ξοφλήσω τις αμαρτίες μου». Βάπτισμα μαρτυρίου ήταν πράγματι η πόνη αυτή, τους οποίους ο Όσιος υπέμεινε με φρόνημα μαρτυρικό, δοξολογώντας τον Θεό. Νύχτες ολόκληρες πονούσε και έψαλε, γιατί έλεγε ότι έτσι ο πόνος ελαττωνόταν. Πολλές φορές έψαλε με θεία ζέση: «Τα σαλγιδόνας των Αγίων, ας υπερσού έπαθον, δυσοπίθητη Κύριε». Σταματούσε σε αυτό το σημείο και δεν συνέχιζε το υπόλοιπο τροπάριο. «Και πάσα σημών τα σωδήνασία σε φιλάνθρωπε δεόμεθα». Έμοιαζε με τους Άγιους Μάρτυρες που έτρεχαν στο μαρτύριο ψάλλοντας με χαρά και θεωρούσαν μεγάλη ζημία το να απαλλαγούν από αυτό. Και ο Όσιος είχε τρέξει στο μαρτύριο από αγάπη για τον πλησίον. Τώρα λοιπόν που υπέφερε, έλεγε στον εαυτό του: «Εσύ δεν έλεγες, Θεέ μου, δώσε την ασθένεια σε μένα και μετά, όσο κι αν κλαίω κι αν τσιρίζω, να μην με ακούς, να είσαι κουφός. Τώρα τι θα πεις? Θεέ μου, κάνε με καλά». Παυσίπονα δεν έπαιρνε παρά μόνο όταν ο πόνος έφτανε στο απροχώρητο. Μια μέρα έδειξε στις αδελφές ένα χαρτάκι διπλωμένο και είπε: «Πήρα το χάπι μου απόψε». Εκείνες το πήραν και το ξεδίπλωσαν, αλλά δεν είχε τίποτα μέσα. «Διαβάστε τι λέει απ' έξω», τους είπε. Το γύρισαν από την άλλη μεριά και είδαν ότι είχε γράψει 40 μάρτυρες. Ο γέροντας εξήγησε πόσο πονούσαν οι 40 μάρτυρες γυμνοί μέσα στην παγωμένη λίμνη. «Εγώ είμαι στο κρεβάτι μου. Έχω θέρμανση, έχω οξυγόνο, έχω τα πάντα». Τον ίδιο καιρό μια αδελφή υπέφερε πολύ από τον πόνο που της είχε αφήσει ο έρπης ζωστήρ. Μια μέρα παρακάλεσε τον γέροντα να προσευχηθεί για αυτήν, να μην πονάει
τουλάχιστον την μεγάλη Σαρακουστή, ευλογημένη της απάντησε. Όποιος θέλει να γίνει καλά, αυτός δεν είναι καλά. Ακούσε εκεί να μην πονάς τη Σαρακουστή, για να ζήσεις την Σαρακουστή. Κανονικά εμείς οι μοναχοί πρέπει να παρακαλάμε να πονάμε, για να σηκώνουμε τους πόνους των κοσμικών, για να δίνει ο Θεός παρηγοριά στους ανθρώπους. Σε έναν όμως λαϊκό όσιος είπε, να μη ζητάς, να μη ζητάς, δεν μπορείς να αντέξεις τον πόνο, είναι φοβερός. Ο άνθρωπος αυτός απόρρισε, διότι πράγματι ζητούσε από τον Θεό να του δώσει λίγο από την αρρώστια του πατρός Παϊσίου. Ο γέροντας όχι μόνον υπέμενε τους πόνους με καρτερία και δοξολογία, αλλά και προσπαθούσε να διασκεδάζει τις αδελφές, για να μη στενοχωριούνται που τον έβλεπαν να υποφέρει. Μια μέρα που είχε πολύ πόνο και δύσπνοια είπε, «Μήπως υπάρχει καμία φυσαρμόνικα?» Ο γιατρός λέει ότι για να ανοίξουν οι πνεύμονες και να ζήσεις πολλά χρόνια, πρέπει να παίζεις φυσαρμόνικα. Βρήκαν μια φυσαρμόνικα και όταν του την πήγαν είπε, «Πού την είχατε τόσο καιρό? Όταν με πιάνει δύσπνοια θα παίζω». Την περιεργάστηκε για λίγο και αμέσως άρχισε να παίζει «Το εξομολογήστε το Κυρίο». Στο τέλος είπε, «Φυσαρμόνικα έμαθα στα 10 μου χρόνια και τώρα, μόλις έπαιξα λίγο, αμέσως τη θυμήθηκα. Ξαναέγινα 10 χρονών για να παίξω». Όσιος έπαιζε με τους πόνους, έπαιζε με την ταλαιπωρία του, έπαιζε και με το θάνατο τον οποίον περίμενε με χαρά. «Ο χάρος είναι η χαρά μου», έλεγε. Μια μέρα είπε, «Τώρα θα φύγω από τη ζωή, ονομασία χριστιανικής αδελφότητος, και θα πάω στο Σωτήρα», άλλη χριστιανική αδελφότητα. Ήταν τόσο ενωμένος με τον Σωτήρα Χριστό, ώστε η ζωή αυτή, ο πρόσκαιρος αυτός κόσμος δεν τον χωρούσε. Ούτε και ο Παράδεισος τον απασχολούσε. Τον Παράδεισο τον είχε ζήσει από αυτήν την ζωή και τώρα, όπου και να τον έστελνε ο Θεός θα ήταν ευχαριστημένος. «Πόσοι θα πάνε στην κόλαση», έλεγε, «που δεν είδαν και σε αυτήν την ζωή λίγη χαρά. Εγώ ύστερα από τόσες πνευματικές χαρές που έζησα θα είναι μεγάλη απέτηση να θέλω να πάω στον Παράδεισο». Έτσι υπομένοντας μέχρι τέλους, με φιλότιμους και ταπεινούς λογισμούς και με καρδιά γεμάτη χαρά και ελπίδα στο Θεό, ο πατήρ Παΐσιος έδειξε πως αναχωρεί για τον ουρανό, ένας άνθρωπος που αγαπά το Θεό και βλέπει τη ζωή αυτή ως πέρασμα για την άλλη, την αληθινή και αιώνια. Το πραγματικό αυτό νόημα της ζωής, όσιος Παΐσιος το είχε καταλάβει από 8 ετών παιδάκι, του το δίδαξε αργότερα ο ίδιος ο Χριστός όταν το εμφανίστηκε, κρατώντας το Ιερό Ευαγγέλιο που έγραφε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνει, ζήσετε». Το είχε μπροστά του στον πόλεμο όταν προτιμούσε να σκοτωθεί ο ίδιος για να γλιτώσει κάποιος άλλος. Το βίωνε σε όλη την μοναχική του ζωή, καθώς πέθαινε με χαρά στα πνευματικά, αλλά και στη δουλειά. Το κήρυτε τα τελευταία χρόνια στην Παναγούδα, όταν έλεγε στους πονεμένους ανθρώπους, «Τι στενοχωριέστε, για εδώ είμαστε». Το ζούσε όταν προσευχόταν για αυτούς τον Θεό λέγοντας, «Πάρε τον πόνο από το πλάσμα σου και δώσ' τον σε μένα». Το διακήρυξε όμως λαμπρότερα, ως κήρυξ μεγαλοφωνότατος, τους τελευταίους μήνες της ζωής του, καθώς έλαμπε στο κρεβάτι του πόνου με το φως της αναστάσιμης χαράς. Στις 13 Μαΐου, μνήμη της Αγίας Γλυκερίας, ενώ όσιος έκανε σύναξη με τις αδελφές, κάποια στιγμή φάνηκε να χάνεται σαν να απορροφήθηκε από κάτι. Το πρόσωπό του ήταν φωτισμένο από θεία χάρη και τα φλογερά μάτια του ήταν στραμμένα σε μια εικόνα της Παναγίας. Δεν κοίταζε όμως την εικόνα. Έμεινε έτσι 3-4 λεπτά και όταν επανήλθε ρώτησε, «Ακούσατε αγγελικές ψαλμωδίες?» Σε παρόμοια κατάσταση τον είχαν δει οι αδελφές και λίγες ημέρες νωρίτερα, αλλά τότε ο Όσιος δεν είχε πει τίποτε. Αγγελικές ψαλμωδίες άκουσε και ένα απόγευμα την ώρα που γινόταν ο Εσπερινός στο ναό του Αγίου Αρσενίου, ενώ εκείνος βρισκόταν στο κελί του.
Στην αρχή νόμισε ότι η ψαλμωδία ακουγόταν από το ναό, αλλά όταν η ψαλμωδία αυτή δυνάμωσε, άκουγε το αργό Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Άγγελοι το έψαλαν συνέχεια, πολύ γλυκά, και όσιος άκουγε εκστατικός και ένιωθε, όπως είπε, ένα γλυκό βύθισμα και μια ουράνια μακαριότητα. Νόμισε μάλιστα ότι είχε έρθει η ώρα να φύγει από αυτήν τη ζωή. Από εκείνη την ημέρα ζητούσε από τις αδελφές να ψάλουν το Άγιος Άγιος και τους έδειχνε πώς να το αρχίζουν απαλά και να το δυναμώνουν σταδιακά, όπως το είχε ακούσει από τους αγγέλους. Επέμενε να κάνουν τα γυρίσματα γλυκά και να σβήνουν τις καταλήξεις ομαλά, όμορφα. Ήθελε να το ψάλουν με τόνο αλλά και με απαλάδα και απαιτούσε μεγάλη ακρίβεια. Το παραμικρό λάθος γινόταν εμπόδιο στην καρδιακή προσευχή του, σαν να είχε τις νότες γραμμένες επάνω στην καρδιά του. Και όταν το έψαλε ο ίδιος δεν άκουγε κανένας ψαλτική, αλλά κάτι ουράνιο, ήταν ξεχύλισμα δοξολογίας από μια καρδιά που είχε γίνει ουρανός. Από τα μέσα Ιουνίου δεχόταν ελάχιστους επισκέπτες. Μια ημέρα αφού δέχθηκε κάποιους, δέχθηκε έπειτα και το γιατρό του. Ο γιατρός τον είδε στενοχωρημένο και του είπε: «Γέροντα, γιατί στενοχωριέστε? Ξέρουμε ότι αγαπάτε όλον τον κόσμο. Γιατί στενοχωριέστε?» Τότε ο πατήρ Παΐσιος τον κοίταξε χαμογελαστός, αλλά με τον πόνο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, κούνησε το κεφάλι του και του είπε: «Η αγάπη. Η αγάπη. Η αγάπη. Αν δεν ήταν η αγάπη, ποιος ξέρει σε ποια σπηλιά θα αλήτευα?» Ο ουρανοπολίτης ασκητής θα ήθελε να ζει σαν αλήτης του Χριστού, άγνωστος στους ανθρώπους, γνωστός μόνο στο Θεό, γραμμένος μόνο στο μοναχολόγιο του Θεού, αλλά η αγάπη του για τους πονεμένους ανθρώπους τον κράτησε κοντά τους. Στις 15 Ιουνίου συζήτησε με την γερόντισσα για τον τάφο του και πώς θα γίνει. Ζήτησε να μην γίνει ποτέ εκταφή του, όπως είχε ζητήσει και ο γέροντάς του, ο Παπατήχων. Ζήτησε ακόμη να του φέρουν από την Παναγούδα το σχήμα και το κουκούλι του. Όταν οι πατέρες πήγαν εκεί, βρήκαν έτοιμα τα ρούχα που είχε για την κηδεία του με ένα σημείωμα που έγραφε: «Αυτά είναι για την κηδεία. Θα χαρώ εάν μου φορέσετε τα παλιά και κρατήσετε τα καινούργια, γιατί είμαι παλιάνθρωπος. Ο Θεός διευχών σας να με ελεήσει. Εύχεστε, μοναχός Παΐσιος». Αφού λοιπόν τακτοποίησε τα πάντα, στις 21 Ιουνίου αποφάσισε να διακόψει όλα τα φάρμακα. «Εμένα τώρα θα με αφήσετε? Πρέπει να φύγω», είπε στους γιατρούς. «Γιατί, γέροντα?» τον ρώτησε ο χειρουργός. «Αφού δεν μπορώ ούτε μια μετάνοια να κάνω. Προσπάθησα να γονατίσω και δεν μπόρεσα. Πρέπει να φύγω». Οι γιατροί τον συμβούλεψαν να μην διακόψει τα φάρμακα. Η δε ογκολόγος επέμενε να μην σταματήσει τουλάχιστον την κορτιζόνη και του εξήγησε ότι η κορτιζόνη δεν παρατείνει τη ζωή, αλλά βοηθά τον ασθενή να αυτοεξυπηρετείται μέχρι τέλους. Ο γέροντας όμως με τίποτε δεν υποχωρούσε, επειδή ήθελε να σταματήσει να τρώει και το ελάχιστο που έτρωγε. Την επομένη ημέρα, 24 Ιουνίου, η εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, με δυσκολία πήγε στην Θεία Λειτουργία. Αφού κοινώνησε, έφυγε αμέσως για το κελί του, διότι δεν μπορούσε να σταθεί από τον πόνο και τη μεγάλη αδυναμία. Ζήτησε από τις αδελφές να τηλεφωνήσουν στην ογκολόγο για να τη ζητήσει συγγνώμη για την επιμονή του να διακόψει τα φάρμακα, και άρχισε και πάλι να παίρνει κορτιζόνη. Την ίδια μέρα έγραψε λίγους στίχους και ζήτησε να χαραχθούν σε μια μικρή μαρμάρινη πλάκα, η οποία να τοποθετηθεί επάνω στον τάφο του. «Εδώ τελείωσε η ζωή. Εδώ και η πνοή μου. Εδώ το σώμα θα θαυτεί, θα χαίρει και η ψυχή μου. Ο Άγιος μου κατοικεί, αυτό είναι τιμή μου. Πιστεύω αυτός θα λυπηθεί την άθλια ψυχή μου. Θα εύχεται στον λυτρωτή να έχω την Παναγιά μαζί μου». Μοναχός Παΐσιος Αγιορείτης. Στη συνέχεια, όσιος σταμάτησε να τρώει στερεές τροφές, έπινε μόνο υγρά, όπως είχε κάνει και ο γέροντάς του Παπατήχων τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Όπως ήταν φυσικό, έχανε σιγά σιγά τις δυνάμεις του. Το βράδυ της 28ης Ιουνίου είπε: «Έγινα ερήπιο. Για να δούμε. Θα μπορέσω αύριο να πάω στην εκκλησία να κοινωνήσω». Μια αδελφή τότε είπε: «Ας ξημερώσουμε πρώτα». Ακούγοντας ο γέροντας αυτό, σαν να πήρε δύναμη, ανασηκώθηκε λέγοντας: «Τι είπες?
Δεν θα ξημερώσω. Αν δεν ξημερώσω θα έχω μεγάλη ημέρα. Δεν θα βραδιάζει ποτέ. Τον ήλιο κρατήστε τον εσείς. Τότε μια άλλη αδελφή θυμήθηκε ένα ποίημα που έλεγε «Μήπως ό,τι θα ρούμε βασίλεμα, γλυκό χάραμα βγεις είναι πέρα». Κι αντί να έρθει μια νύχτα ξημέρωτη, ξημερώνει μια βράδια στη μέρα. Μήπως είναι η αλήθεια στον θάνατο και η ζωή μήπως κρύβει την πλάνη. Ό,τι λέμε πως ζει μήπως πέθανε. Κι είναι αθάνατο ό,τι έχει πεθάνει. Του άρεσε τόσο πολύ αυτό το ποίημα που χειροκρότησε και της είπε να το απαγγείλει και δεύτερη φορά. Την επομένη ημέρα, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Όσιος πήγε για τελευταία φορά στη Θεία Λειτουργία. Το βράδυ έγινε και η τελευταία σύναξη της αδελφότητας μαζί του. Τα τελευταία του λόγια ήταν «Να εύχεστε να βρω αυτό που επιθυμώ και εγώ, αν βρω παρησία στον Θεό, ό,τι ζητάτε κατά Θεόν θα εύχομαι να το βρείτε». Τις 13 επόμενες ημέρες ο Όσιος έκανε υπομονή σε φρικτούς πόνους. Ήταν σιωπηλός με γερμένο το κεφάλι προς την εικόνα της Παναγίας που είχε δίπλα του και φαινόταν να προσεύχεται. Κάποιες φορές έλεγε «Ιησού μου, Παναγία μου». Κάπου άνοιγε τα αδύναμα χέρια του και έλεγε «Γλυκιά μου, Παναγία». Τα γράμματα που του έστελναν είχε σταματήσει να τα διαβάζει. Ζητούσε μόνο τα χαρτιά με τα ονόματα και τα περνούσε ρίχνοντας μια ματιά. Κάποια μέρα είπε «Όταν βλέπω στα χέρια μου χαρτί που να γράφει καρκίνος, σταματάω. Πώς πονάω». Κοινωνούσε των αχράντων μυστηρίων στο κελί του φορώντας το ράσο του. Αδύναμος, αλλά ήρεμος και γαλήνιος. Ετοιμαζόταν για την ποθητή αναχώρηση. Στις 4 Ιουλίου πέρασαν όλες οι αδελφές από το κελί του για να πάρουν την ευχή του. Σε κάποιες που κατά καιρούς της είχε μαλώσει, ψιθύρισε ταπεινά, παρακλητικά, με σβησμένη φωνή «Να με συγχωρέσεις». Αυτό ήταν και το τελευταίο του κήρυγμα, η μετάνοια και η ταπείνωση. Στις 11 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Εφημίας, Όσιος κοινώνησε για τελευταία φορά. Με πολύ κόπο γονάτισε πάνω στο κρεβάτι, έκανε το σταυρό του και με τρεμάμενα χείλη είπε «Μνήσθητη μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Έπειτα οι αδελφές του έφεραν την εικόνα της Αγίας Εφημίας και τον δίσκο με το κόλυβό της. Άκρης δακτύλης πήρε δύο κόκκους ως ευλογία και ασπάστηκε την εικόνα της Αγίας. Βλέποντας ότι δεν ήταν στολισμένη παρατήρησε «Ούτε ένα λουλούδι δεν τις βάλατε». Κατά το μεσημέρι ήρθε στο ησυχαστήριο ο αρχιεπίσκοπος Ινέου Δαμιανός και ο γέροντας ζήτησε να του διαβάσει την ευχή ψυχοραγούντα. Ακόμη τον παρακάλεσε να τον μνημονεύει. «Να με μνημονεύεις», του είπε, «γιατί πολλοί άλλοι θα με εγκαταλείψουν, θα νομίζουν ότι δήθεν δεν έχω ανάγκη». Η τελευταία εκείνη νύχτα ήταν μαρτυρική. Ακόμη και τα πιο ισχυρά παυσίπονα δεν τον έπιαναν. «Πονάω, πονάω πολύ», έλεγε σιγανά και κοίταζε συνέχεια την εικόνα της Παναγίας. Το δεξί του χέρι σχημάτιζε κάπου κάπου το σημείο του σταυρού, ενώ το αριστερό εκινήτο σαν να τραβούσε κομποσχήνη. Πότε πότε άνοιγε τα χέρια του σε προσευχή. Κάποια στιγμή είπε «Μαρτύριο». Η γερόντισσα που βρισκόταν δίπλα του δεν άκουσε και τον ρώτησε τι είπε. Το επανέλαβε 3 φορές. Κάθιδρος ασθμένων και δακρυρωών έτρεχε το τελευταίο στάδιο για να φτάσει στο τέρμα και να λάβει τον της νίκης Στέφανον. Ο αγγελικός επί της γης πολιτευσάμενος έσπευδε δια μαρτυρίου να πετάξει προς τα ουράνια σκηνώματα. Στις 9.30 ώρα το πρωί όλες οι αδελφές πέρασαν να πάρουν για τελευταία φορά την ευχή του. Ήταν προσιλωμένος στην εικόνα της Παναγίας και δεν μιλούσε. Ο πόνος ήταν ζωγραφισμένος στο πρόσωπό του. Ανέπνεε με πολλή δυσκολία ενώ η πίεση του σιγά σιγά έπεφτε. Όλα έδειχναν ότι έφτανε το τέλος. Ο αναστημένος πνευματικά πατήρ Παΐσιος βρισκόταν στο κατόφλι προς την αιώνια μακαριότητα. Σε μια στιγμή ο Όσιος πήρε 3 σύντομες εισπνοές και έσβησε όπως σβήνει το καντιλάκι όταν τελειώνει το λάδι του. Έγειρε ήσυχα το κεφάλι του στο πλάι ενώ η αγιασμένη του ψυχή είχε πετάξει στην αληθινή πατρίδα του. Τον ουρανό. Ήταν 11 η ώρα το πρωί της 12ης Ιουλίου του 1994.
Οι αδελφές του φόρεσαν το σχήμα, το ράσο και το κουκούλι. Κατά τα άλλα ήταν τακτοποιημένος, από μόνος του. Τον έβαλαν σε ένα απλό νεκροκρέβατο και τον μετέφεραν στο παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων. Γύρω του εναπέθεσαν λίγα μόνο λουλούδια, βασιλικούς και τριαντάφυλλα. Τα χέρια του, σαν να ήταν ζωντανά, κρατούσαν με ευλάβεια το σταυρό. Η μορφή του ήταν ειρηνική, φωτεινή, οσιακή. Είχε ηλαρότητα, σκορπούσε χάρη. Το απόγευμα το ησυχαστήριο άνοιξε για τους προσκυνητές, αλλά οι αδελφές δεν ανακοίνωσαν την κίνηση του γέροντα σε κανέναν. Αυτήν την εντολή είχε δώσει ο ίδιος. Η γερόντισσα κάλεσε τον εφημέριο του ησυχαστηρίου, τον πατέρα Νικόλαου, και του είπε ότι η επιθυμία του πατρός Παϊσίου ήταν να τελέσει μόνον εκείνου στην εξόδιο ακολουθία. Το δέχθηκε με φόβο και χαρά. Φόβο διότι αισθανόταν ανάξιος να κυδεύσει έναν Άγιο, χαρά για την μεγάλη ευλογία που του χάριζε ο Θεός. Στις 11 η ώρα το βράδυ άρχισε η αγρυπνία στο παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων. Μετά τη Θεία Λειτουργία εψάλλει η εξόδιος ακολουθία. Οι αδελφές έψαλαν τα νεκρόσημα τροπάρια, νιώθοντας τον γέροντα να είναι ακόμη ζωντανός δίπλα τους. Πριν από έναν μήνα είπε, αστειευόμενος, «Εγώ θα ψάλω την νεκρόσημη ακολουθία. Έψαλε πράγματι εν εκκλησία ουσίων. Όλος ο πόνος της προηγούμενης νύχτας είχε δώσει τη θέση του στην αναστάσιμη χαρά. Στο μικρό παρεκκλήσι με το λιγοστό φως η ατμόσφαιρα ήταν σταυροαναστάσιμη. Ήταν στιγμές αποχωρισμού, αλλά η θλίψη μεταβαλόταν σε χαρά λόγω της βεβαιότητος ότι όσοι ως τώρα πια θα βρισκόταν δίπλα στον καθένα που θα ζητούσε τις πρεσβείες του. Η εκφορά του ιερού σκηνώματος έγινε μέσα σε απόλυτο σκοτάδι. Το μόνο φως ερχόταν από έναν φανό που προπορευόταν της νεκρικής πομπής και από δυο ταπεινά φαναράκια που συνόδευαν τον γέροντα. Έτσι θέλησε να κυδευθεί. Σ' όλη του τη ζωή ήθελε να κρύβεται. Πλούτος του ήταν η προσωπική του αφάνεια. Αυτό είχε φροντίσει να γίνει και στην κοίμησή του με το να μην ανακοινωθεί πριν περάσουν τρεις ημέρες. Η σεβάσμια απλότητα της μυστικής εκφοράς έκανε περισσότερο αισθητή την λαμπρή και ένδοξη και πολυάριθμη παρουσία της Άνω Εκκλησίας. Ο γέροντας προχωρούσε μέσα στο σκοτάδι ακίνητος και συγχρόνως πορευόμενος στην μακαρία οδό και λαμπρός προϋπαντούμενος από τους χορούς των δικαίων. Η πομπή οδηγήθηκε στον τόπο που είχε ετοιμαστεί ο τάφος του, πίσω από το ιερό του ναού του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος ύστερα από 20 χρόνια επρόκειτο να γίνει και δικός του ναός. Με ένα κεράκι διαβάστηκαν όσα προβλέπονται κατά τον ενταφιασμό, έγινε το καθορισμένο κομποσχήνι και ο ιερέας είπε «Χριστός Ανέστη».

αγκαλιάζοντας και πάλι ένα βιβλίο, εικόνισμα με απέραντη χάρη σε κάθε του σελίδα να αναδύεται. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, η έκδοση. Λίγο πριν το τέλος θα πάμε να διαβάσουμε κάτι βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την δική μας ταλέπορη ψυχή και το βιβλίο «Πώς αχωράνε σε ένα μήν» από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας, όλα πιο καθαρά μπροστά μου. Την ομίχλη του ο Άθωνας την στολίζεται μονάχος και εκείνη δεν παραπονιέται. Στην κορυφή της μεταμόρφωσης προτιμά να παραμένει σαν άλλος μετανοημένος μαθητής. «Καλόν ημάς εστίο δε είναι». Βήματα παράλλαχτα μετρημένα τώρα στο μονοπάτι του ουρανού. Πατήματα στο χώμα, σκαμμένοι οδοδείκτες για το κελί του Αγίου. Η γη κρατά στο φορεμά της, μονάχα όσα με φιλότιμο πόνο και πίστη χαράχτηκαν απάνω της. Για τα άλλα βρίσκει χώμα ξερικό και τα παλήφη στη στιγμή. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Δεν λοξοδρομούν οι ψυχές όταν ελπίζουν. Προσμένει όσιος κεραστής με γλύκα και δροσιά να τις φιλέψει. Φτάνω ξανά στην αυλή της Παναγούδας. Οι αισθήσεις ακονισμένες ψάχνουν για ακύρατες πλευρές του Δεσπότη Χριστού να τον ψηλαφίσουν. Οι μνήμες ερημίτικα πουλιά ταξιδευτές, σαν τον Όλετ, τον φτερωτό προσκυνητή που άφοβα ακόμα τρώει και πίνει από τη χούφτα του Αγίου. Θαύματα και θαυμάσια, ίχνη του γέροντα τόσα χρόνια μετά, σαν να μην κύλησε ποτέ ο χρόνος. Όλα όπως τα άφησε, όλα όπως τα ευλόγησε, όλα όπως τα οικονομεί. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Τώρα στην αγιόκαρπη γη τυπώνονται ίχνη από γόνατα, μυριαρίθμητα ζευγάρια γόνατα που στέκουν στη μεγάλη σειρά της ευγνωμοσύνης, καρτερώντας με υπομονή και δάκρυα. Λίγο-λίγο να φτάσει η ώρα που θα τον συναντήσουν, μετανίζοντας εκεί στον τάφο του, στο μέρος της καρδιάς του που εκείνος έλεγε πως είναι πολύ μικρή για να χωρέσει την απέραντη αγάπη του Κυρίου. Κι όμως αυτήν την καρδιά την πλάτινε τόσο ο Χριστός που πάνω της ανάπαυσε και λύτρωσε έναν παράδεισο ψυχές. Ζήλεψαν τώρα τα χείλη, τα ευλογημένα γόνατα. Πόθησαν κι αυτά να συναντηθούν με το ευωδιαστό χώμα στο ταπεινό του κυβούρι, στη σκιά του παρθένου μαθητή, στου θεολόγου το μοναστηράκι. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ξανά στην ταπεινή καλύβη του γέροντα. Παραμονές της Αγίας Εφημίας μαζί κάνουν στρωτές μπροστά στη χάρτινη εικονίτσα της Αγίας Τριάδας, όπως εκείνο το πρωινό μετά την ενάτη στο κελί, στον Τίμιο Σταυρό ήταν τότε. Κι ύστερα ξανακάθονται, εκείνοι στο σκαμνί και αυτό στο μπαουλάκι του, να μιλήσουν για τα φρικτά μαρτυριά της και το αντιδόξασμα του ουρανού. Δε σταματά του θέρους η καμπάνα να διαλαλεί την Αγία Μνήμη. Δε σταματά το συναξάρι να αφήνει χώρο για νέους αθλητές, για νέες παρηγορίες, νέους στρατιώτες παρακλήτους. Γεμάτος από κορυφές και ψηλώματα λιόχαρα ο Ιούλης. Στις 11 η Αγία Εφημούλα. Μια μέρα ύστερα ο ασκητής της Παναγούδας, του Θεού ο ασυρματιστής, ένσαρκος άγγελος και αυτός σαν τον θεσβήτη. Χωρίς πύρινο άρμα όμως, στο δρομολόι του ουρανού, Παναγούδα σου ρωτεί. Με μάτια ασφαλιστά και στα χείλη η ευχή του Ιησού, διαπρεσβειών του, τόσο βαστάει τούτη η διαδρομή.

Στις παρυφές της μνήμης του, ένα διμερές αφιέρωμα στο πρώτο μέρος οικειωμένη του καρδιά για το σύμπαντα κόσμο αναλωνόταν ολόκληρος. Δεν κρατούσε το ελάχιστο για τον εαυτό του. Με μια καρδιά φλεγωμένη από θυσιαστική αγάπη. Όλο και όλα για τους άλλους. Στο σημερινό δεύτερο μέρος τα χριστιανά, τα χαριτωμένα, τα χριστοχαρούμενα, παράξενα για τους πολλούς του κόσμου, τέλη του Αγίου Παϊσίου, να γνωρίζεις ότι φεύγεις και να είσαι γεμάτος από χαρά. Αυτή την αλλιώτικη χαρά, την πονεμένη, την ουράνια, που διαλύει ό,τι γεννά απελπισία και ομίχλη και σκοτάδι. Και όλα αυτά συντροφιά με τους ήχους μιας φυσαρμόνικας να δοξολογεί τον Θεό.

της εν Θεού αγάπης το πυρ δεξάμενος, υπερβαλούσι ασκήσει εδόθης όλος Θεού, και παράκλησης πολλών ανθρώπων γέγονας, λόγης θείης νουθετών, προσευχές θαυματουργών, αγγελικός επί της γης πολιτευσάμενος, και δι' αγάπης λάμψας

Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου και του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Λέγεται ότι ένας άνθρωπος πρέπει κάθε μέρα να βλέπει μια ωραία εικόνα, να διαβάζει ένα ωραίο ποίημα και να ακούει ένα πολύ ωραίο τραγούδι για να μην χάνει την αίσθηση του καλού. Και εμείς σήμερα έχουμε έρθει στα χωριά τα δικά σας, Ξηδάς και Ασκή, για να χορτάσουμε τόσο τη μουσική όσο και τις εικόνες των χωριών σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί. Τα βιώματα, από τι εικόνες είστε χορτάτη.
1: Ας ξεκινήσω ως πρεσβύτερος εγώ. Θα έλεγα το εξής, ότι

0: ορίζουν την καταγωγή μας, διότι αυτό μας βοηθάει λίγο να μην ξεστρατίζουμε, να το πω έτσι, από το δρόμο που θέλουμε έτσι, να χαράξουμε μουσικά και όχι μόνο. Αυτό το λέω με μία μικρή δόση ενοχής, διότι η αλήθεια είναι ότι δεν είχα μέχρι μια ηλικία πολλές εικόνες από το χωριό, αλλά παρόλα αυτά ξύπνησε μέσα μου αυτή η περιέργεια, ας πούμε, να γυρίσω. Δηλαδή, ενώ δεν μεγάλωσα παρά μόνο έτσι τα καλοκαίρια, όπως όλα τα παιδιά, στους παππούδες, δεν αναθράφηκα, όπως λέμε στο χωριό, αλλά στην πόλη, παρόλα αυτά έχω συνεχώς τη λαχτάρα να γυρίζω σε αυτό και να μαζεύω αυτό που πολύ όμορφα είπες, εικόνες, μυρωδιές, ήχους, πρόσωπα, στιγμές, όλα αυτά μαζί. Οπότε είμαι ήδη αρκετά γεμάτος από τέτοιες εικόνες, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα πολλαπλασιαστούν στο μέλλον και θα είμαι όλο και πιο χορτάτος από αυτές.
1: Και ακόμα και αν δεν ζούμε πολλές στιγμές στο χωριό, μεγάλη σημασία έχει οι άνθρωποι που είναι, ο οικογενειακός θησαυρός και όλα αυτά που βιώνεις κοντά τους. Γι' αυτό τώρα θα έρθω στον παππού και τη γιαγιά. Για πες μας, Γρηγόρη.
2: Ναι, λοιπόν, ο παππούς ο Θανάσης, λοιπόν, είναι από τους Ασκούς και η γιαγιά η Όλγα είναι από τον Ξηδά. Ο παππούς τώρα είναι παπάς, ο παπά Θανάσης. Έτσι.
1: Και όσον αφορά τον προπάπου.
2: Ο προπάπους τώρα ήταν ο πατέρας του παππού του Θανάση, ο οποίος ήταν λιράρης, αλλά επαγγελματίας λιράρης. Ζούσε στους Ασκούς, αλλά τον καλούσαν σε όλη την παιδιάδα, πήγαινε στο Λασίθι πάνω, τον καλούσαν να παίξει. Και από αυτά που έχουμε ακούσει από τον πατέρα μας και τον παππού μας, είναι ότι έφευγε, έπαιρνε λέει το γάδαρο και έφευγε στην παιδιάδα και γυρνούσε στα γλέντια και γυρνούσε μετά από κάποιες εβδομάδες ο γάιδαρος φορτωμένος με πατάτες, φρούτα κλπ. Και αυτή ήταν και η πληρωμή του ως επαγγελματίας λιράρης. Έτσι.
0: Εγώ βέβαια να πω και να συμπληρώσω σε αυτά που υπόθηκαν ότι ο προπαππούς ο Μανώλης τώρα που λέμε έζησε και έδρασε σε μια περίοδο που δεν υπήρχε η πληθώρα όπως υπάρχει σήμερα. Οπότε αυτό, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό για το πώς κατάφερε ένας άνθρωπος με όπλο μόνο τη λύρα του, ας πούμε, και την παράδοση που είχε στα αυτιά του, να ζήσει μια οικογένεια ολόκληρη, να κάνει παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα κλπ.

στα χωριά μας πρωτοπαίξαμε ουσιαστικά μπροστά σε κόσμο. Σε μικρή ηλικία, στο γλέντι του χωριού, με την παρένεση των χωριανών, να είναι καλά, ήταν το πρώτο βήμα που μας δόθηκε. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, εντάξει, εμείς έχουμε ακούσματα, εννοείται, από ανθρώπους, όχι απαραίτητα παιδιά δίτες, γιατί στα γλέντια του χωριού ερχόντουσαν καλλιτέχνες από όλη την Κρήτη. Από το Λασίθι μέχρι την Κίσαμο. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπα πριν. Mm-hmm. Και πάλι σας ευχαριστούμε.

0: καλώς τα παιδιά!
1: Καλώς ορίσατε!

0: γιατί εσείς όλοι παλιοί έχετε μία δεύτερη πένα. Στην τσέπη συνήθως εδώ, στην πλευρά της καρδιάς.
1: Κοίταξε να δεις, στα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχαν μηχανήματα όπως είναι σήμερα. Και έπρεπε να έχει μια μπένα σκληρή, δυνατή, να παίξει, να ακούγεται, ας πούμε. Σήμερα με τα μέσα που υπάρχουν, καταλαβαίνεις ότι ό,τι μπένα και να πιάσει μια αυτή, ακούς τα πάντα. Mm. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Και πείτε μου και την παλιά πένια, τη διαφορά που έχει ένας παλιός λαουτίστας.
1: Οι παλιοί λαουτιέρες έχουν στυλ, ας πούμε, Μαρκογιάννη. Παίζει, ας πούμε, και ήδη από όσους είχες 10 λαούτα μέσα. Ήταν είναι φοβερός. Πιάσε το, ας πούμε. Γιατί είπα, δυνατά, ας πούμε, εντάξει.
0: Και ποια ήταν η δική σας αφόρμη για να πιάσετε το λαούτο?
1: Κοίταξε, ο πατέρας μου έπαιζε μαντολίνο. Στην κατοχή μέσα, μπορεί πολλοί να πεινάσανε, εμείς δεν πεινάσανε. Διότι πήγαινε στα γλέδια, μαντολίνο σχέδω και παίζανε, ας πούμε, με ένα χωριανό δοχάμο. Και τα χρόνια εκείνα κυρία, το σεβάζανε τα χρήματα, το σεβάζανε μέσα στο μαντολίνο. Λοιπόν, ήρθε μια φορά ο πατέρας μου και το βάστανε έτσι το μαντολίνο για να μην φύγουν από κάτω να ξεκαπακώσει, ας πούμε. Και το ζιέστη ήταν 3 οκάδες, κέρματα μέσα. Κέρματα βάζανε τότες. Θέλω να σου πω, δηλαδή, ότι η κατοχή τότε στα χρόνια εκείνα, έτσι. Από εκεί ξεκίνησα, αυτός βέβαια δεν παίζε μουσική, έτσι, απλά παίζαμε όπως και εγώ τώρα. Ούτε να μάθουμε νότες, ούτε τίποτα. Και έτσι ξεκίνησαμε, ας πούμε. Βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος και με έπαιρνε και πηγαίνει στα γλέντια. Εγώ πήγαινα, ας πούμε, για να μάθω, ας πούμε. Να βγω στο πάλκο, τέλος πάντων, που λένε σήμερα, ας πούμε. Αλλά δεν υπήρχαν τότε πάλκα. Εμείς παίζαμε κάτω και χορεύαμε γύρω-γύρω, ας πούμε. Mm. Τρώγαμε σκόνες, τρώγαμε και χάμα, τα πάντα. Λοιπόν, από εκεί ξεκίνησα, να πούμε, και σιγά-σιγά.
0: Και να μου συστήσετε την παρέα σας, την οποία την έχω.
1: Ναι, αυτή είναι τα τελευταία παιδιά που. Αυτός είναι ο Μπελιβάνης, παίζει κιθάρα. Αυτός είναι ο Πετρουγάτης, παίζει λίρα, λέει στην κόρτη μαδικό του. Και εγώ είμαι ο Αποστολάκης, παίζαμε όλα τα τελευταία χρόνια, παίζαμε αυτό το παιδί. Τι Κασοτάκης ο Γιώργος, ο Χάμου.
0: Και όλοι παρέα είναι εδώ από την περιοχή?
1: Ναι, ο Μπελιβάνης είναι από το Ηράκλειο, ο Πετρουγάτης είναι από τους Αποστόλους.
0: Mm. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο και για τους άρχοντες της μουσικής εδώ της περιοχής, της δικής σας.
1: Βεβαίως. Mm. Εδώ υπήρχε ένας, τον λέγανε Χρόνη, που παίζει με τον πατέρα μου. Και παίζει μαντολίνο ο πατέρας μου και ο άλλος παίζανε στα γλέντια, ας πούμε. Υπήρχαν και άλλοι βέβαια, και αυτοί με βιολί και μαντολίνο. Αυτό ήταν, δηλαδή, στο χωριά μας τα χρόνια εκείνα δεν υπήρχε λιέρα, ούτε την ξέραμε καθόλου. Κατάλαβες.
0: Ένας άλλος καλλιτέχνης, πολύ αγαπημένος, που έπαιζε βιολί και που έπαιζε πολύ ωραία ευρωπαϊκά. Δηλαδή, νομίζω ότι αν τον άκουγες, δεν είχες την αίσθηση ότι ήταν κριτικός καλλιτέχνης, ήταν ο Ηρακλής.
1: Φυσικά, εγώ τον Ηρακλή ήταν πρότυπο μου. Τον είχα γνωρίσει πάρα πολύ. Εδώ στο χωριό μου είχε έρθει πολλές φορές. Κοίταξε, δεις, όπως τον άκουγα τότε, έλεγα τι πράγμα είναι αυτό. Ποιος είναι, δηλαδή, είχε ένα βλέμμα, ένα γλυκό βλέμμα. Είχε μία χάρη, ας πούμε. Τραγουδούσε μαντινάδες και ο κόσμος στο Καστέλι, κυρίως στο Καστέλι. Τον καθόλου ήταν Καστελιανοί όλοι και τον είχαν τσίπεζε και στεκαν γύρω γύρω και καθόλου τον ακούνε και του πετούσαν μόνο λεφτά και του λένε παίζε. Ναι. Είχε αυτό το χάρισμα ότι σε κοίταζε, είχε ένα βλέμμα που σε σκλάβωνε.
0: Και για τον Ηρακλή το Σταυρουλάκη νομίζω ότι είχε μιλήσει και ο Μουντάκης.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Για τη δεξιοτεχνία του και το παίξιμο του. Και ξέρετε τι άλλο θέλω να μου πείτε. Πώς ζήσατε εσείς τον παππού του Γρηγόρη και του Θάνου από τους Ασκούς?
1: Κοίταξε, εμείς έχουμε μια συγγένεια. Και επειδή εγώ τα χρόνια εκείνα πήγαινα και έπαιζα στο χωριό, σε αυτό το χωριό στους Ασκούς, είχαμε γνωριστεί, γιατί ο πατέρας μου έπαιζε με τον παππού του. Πολλές φορές τον είπε, επίσης παίζε μαντολίνο ο πατέρας μου, πάσω και πήγαινε στο χωριό και παίζανε. Και είχαμε μεγάλη, είχαμε γνωριμία, ας πούμε. Και άμα ήθελα πάω, να με πάρει στο σπίτι και καμιά φορά πιάνε και το λιωράκι, παιδιά, τι κάνουμε αυτό, ας πούμε. Και πηγαίνουμε, ας πούμε, γιατί γινόταν τα γλέδια.
0: Θέλω λίγο να ρωτήσω και το Θάνο με τον Γρηγόρη. Πόσο σημαντικό για σας είναι να έρχεστε σε επαφή? Καλά, το είπες, Γρηγόρη, και μέσα από τη μαντινάδα σου ότι ακολουθείς το ζάλο των παλιών. Αλλά πόσο σημαντικό είναι και τι παίρνετε εσείς από άτομα που έχουν ζήσει σε άλλες εποχές και άλλες καταστάσεις και ακούτε άλλες ιστορίες και γνωρίζετε τη μουσική τους?
2: Για μας είναι πρότυπα. Είναι καθοδηγητές. Είναι αυτοί που μας ανοίξαν το δρόμο και κολληθούμε στο κατόπι τους, ας πούμε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη γενιά εκείνη, σε εμάς, στην επόμενη και πάει λέγοντας.
0: Γρηγόρη.
3: Εγώ για να το πω μια λέξη θα πω ότι είναι η πηξίδα μας. Αυτό.
1: Κοιτάξτε, θα δείτε. Εμείς ζήσαμε κακές εποχές. Γιατί δεν υπήρχαν ούτε τα μέσα να πάμε στα χωριά που πηγαίναμε μετά. Γιατί εγώ μετά πήγα στο Ηράκλειο και έπαιζα με το Μανιαδί 15 χρόνια. Είχαμε γράψει δίσκο και τη βραδιά που πήγαμε το γράψαμε το δίσκο, έναν αέρα πνιγούμε στη Φαλκονέρα. Τη βραδιά που πνίγει το Ηράκλειο. Είμαστε στο Μήνος μέσα εμείς και βρεθήκαμε απάνω όλη μέρα. Και πήγαμε την άλλη μέρα και γράψαμε στην Έρσεα Βίκτορ, γράψαν τότε στο δίσκο και κυκλοφόρησε 4 μέρες προτού γίνει η δικτακτορία. Και ό,τι είχε κυκλοφορήσει, τα σταματήσαν όλα. Υπάρχει ο δίσκος και έχω γράψει κι άλλους μαζί δηλαδή με τον αυτό. Μετά πιάσαμε το Χειμωνάκι, ένα άλλο παιδί και παίζαμε μαζί αυτό. Μετά πιάσαμε το συγκρότημα αυτό. Και τελευταία με τον Αποστολάκη, ας πούμε, που είναι και ο Κορδιάκη εδώ γάμο. Και έχουμε γράψει και κάνει πάρα πολλά γλέδια. Γλέδια κάθε μέρα. Εγώ βρίσκα τα γλέδια και έκανα και εμπόριο. Είχα ένα αυτοκίνητο και πουλούσα ρούχα, ας πούμε, ένα Μερσεντές μεγάλο και πήγαινε στα χωριά. Και μια δουλειά τώρα, η μια δουλειά, ας πούμε, με την άλλη, αφού με ξέραν στα χωριά, πήγαινα και με καλούσαν και στα σιγάμους. Παίρνανε φρουτιά, ας πούμε, διάφορα τέτοια, ας πούμε, και με καλούσαν και στο γάμο και πες, ας πούμε. Και είχαμε δουλειά συνέχεια. Δηλαδή, καλή να πληρώσει τότε να είσαι γλέντια, εμείς πήγαμε γλέντια. Πολλά γλέντια. Λοιπόν, ένα πράγμα θα σου πω. Τα χρόνια εκείνα ποτέ μου δεν είκαμε Σαββατοκύριακο, Πάσχα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, τίποτα. Η γυναίκα μου ήταν με 4 παιδιά, 4 γέρους, ήταν μόνη δοχά μου. Και εγώ ήμουν στα γλέδια. Κατάλαβες.
0: Και πώς έγινε να έχει Ζαχαρένια ζωή μαζί σας,
1: να κάνει,
0: κυρία Ζαχαρούλα.
1: Τι να κάνει, μπορούσα να κάνει κι αλλιώς. 4 παιδιά να μεγαλώνεις, ας πούμε, είναι μεγάλη ιστορία. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά μου, και οι γέροι. Και γέροι, άλλοι γκρινιάζαν, άλλοι καταλαβαίνεις τώρα, δεν γίνεται τα χρόνια εκείνα, ας πούμε.
0: Άλλες γυναίκες.
1: Πάντως περάσαμε πάρα πολύ καλά, δεν έχω κανένα παράπονο. Είμαι ευτυχισμένος, έχω μια πολύ καλή οικογένεια.
0: Και να τη χαίρεστε την οικογένεια.
1: Ας καλά,
0: πάμε σε ένα σκοπό.

0: Επόκαμε.
1: Να είστε καλά, στεγιά.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε, παιδιά. Πάντα να είστε καλά, πάντα τέτοιες δουλειές να κάνετε. Είναι πολύ καλό αυτό να αντιδεικνύονται καινούργια παιδιά, ας πούμε, να βγαίνουν στο... Εμείς τελειώσαμε, τώρα δεν έχουμε
2: κανένα. Και το ωραίο είναι να βλέπεις τη χημεία νέων και παλιών.

βλέποντας και εγώ τον πατέρα μας να παίζει λίρα, θέλησα να μάθω κι εγώ.

0: είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνούμε τις ρίζες μας και πού έχουμε, τι έχουμε ως σημείο αναφοράς.
1: Το

0: μουσικός, ο ένας φιλόλογος ο άλλος. Και θέλω να μου πείτε πώς ήρθατε στο μουσικό μονοπάτι, πότε ξεκίνησε η βυζαντινή μουσική, πότε ξεκίνησε η εκπαίδευση η μουσική και τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το μέτωπο.
1: Από πολύ μικρή είχαμε ένα δάσκαλο στο σπίτι, ο οποίος δάσκαλος και ο ίδιος ποτέ δεν είχε ταβάνι στη δική του εξέλιξη, άρα η δική του βελτίωση στο σπίτι, η δική του δουλειά στο σπίτι λειτουργούσε ως άκουσμα για μας. Τα ακούσματα γίνανε μετά δική μας μελέτη και πήγε λέγοντας. Οδείο μετά, εξετάσεις, πτυχία, ιστορίες.
0: Όλα ξεκίνησαν με δική σας θέληση ή ο πατέρας σας, ας πούμε, είχατε το μικρόβιο μόνοι σας.
1: Εγώ θα πω για μένα προσωπικά ότι ήταν καθαρά παιδική, ας πούμε, καλλιτεχνική ανησυχία. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι έχοντας, ας πούμε, όπως είπα, ένα δάσκαλο στο σπίτι, ο οποίος για όλα τα παιδιά, κακά τα ψέματα, ο πατέρας λειτουργεί σαν ήρωας, έτσι. Άρα, έχοντας λοιπόν αυτόν τον ήρωα στα μάτια μου στο σπίτι, ήθελα να κάνω ό,τι κάνει. Άρα, πιάνοντας εκείνο τη λύρα, γιατί παίζει και λύρα ο πατέρας μας. Πιάνοντας εκείνο τη λύρα, ας πούμε, έπιανα εγώ και κουπανούσα ένα μαντολινάκι εκεί να κάνω πως παίζω μαζί του, ας πούμε. Δεν έπαιζα προφανώς, φασαρία έκανα μόνο. Καλά, και τώρα φασαρία μπορεί να κάνω, εν πάση περιπτώσει. Έπιανα να παίξω μαζί του. Μετά, ας πούμε, άνοιγε το βιβλίο με τα μουσικά και έβλεπα εγώ αυτά τα καλλικατσουνάκια, έτσι τα έβλεπα τότε, σαν καλλικατσουνάκια. Και έκανα εγώ πως διάβαζα, ας πούμε. Και πήγε λέγοντας. Αντίστοιχα, ως ηρωίδα λειτουργήσε και η μάνα μου, έτσι. Και εντάξει, πήρα και από αυτήν, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, αρχαία, και εδώ στο από εδώ, και εδώ στο από εκεί, και εδώ στο έκθεση.
0: Το επάγγελμα της μαμάς, βέβαια, να πούμε ότι έχεις ακολουθήσει.
1: Ναι, εσύ. Ναι, πήρα και από τους δυο. Πήρα και από τους δυο. Αλλά είναι αυτό που είπα και πριν, δηλαδή, παιδικοί ήρωες που σιγά-σιγά εξελίσσονται σε σταδιοδρομία δική μου, ας πούμε. Κάπως έτσι.
0: Εσύ το λαό το πότε το έπιασες?
1: Το λαό το άρχισα να το πιάσω, γιατί ξεκίνησα με κλασική παιδεία. Ξεκίνησα με βιολοντσέλο. Και ώρα του καλεί ο δάσκαλός μου, Ουκρανός, βιρτουόζος του οργάνου, ο Βιτάλιο Μάλτσεβ, με έβαλε έτσι στη μουσική, πεντάγραμμο, κλειδί του φα, ούτε καν κλειδί του σολ, κλειδί του φα. Και δώστου, εν πάση περιπτώσει, έφτασα μέχρι ένα καλό επίπεδο και όταν ήμουνα στη Δευτέρα Λυκείου, για κάποιους προσωπικούς δικούς του λόγους, έφυγε να γυρίσει στην πατρίδα του. Όργανο δύσκολο, δυσέβρετο, δεν υπήρχαν δασκάλοι, δεν υπήρχαν καθηγητές, και επειδή δεν μπορούσα να μείνω χωρίς μουσική, έπρεπε κάπου να το ρίξω. Ωστόσο, ήμουνα το παιδάκι το δακτυλοδεικτούμενο στο σχολείο που με το Walkman άκουγε σκορδαλό. Και συνδυάστηκε κάπως έτσι, δηλαδή βιώματα από τη μια, όπως είπαμε. Δεν είχα πιάσει λαού, αυτό θέλω να πω, δηλαδή μπορεί να κοπάναγα ένα μαντολινάκι, αλλά λαού του δεν είχα πιάσει ποτέ. Από εδώ, από εκεί λοιπόν συνδυαστήκαν όλα αυτά, ζυμωθήκανε, έγινε όλη αυτή η φυσική ροή των πραγμάτων και φτάσαμε στο να πάρω ένα λαούτο και να ξεκινήσω να παίζω για να καλύψω το... το κενό που μου άφησε, ας πούμε, η φυγή του τότε δασκάλου.
2: Νομίζω ήταν μονόδρομος το να επιλέξω το δρόμο της μουσικής. Κάπου λοιπόν στην πρώτη δημοτικού με Δευτέρα, κάπου εκεί ανάμεσα, βλέποντας κι εγώ τον πατέρα μας να παίζει λύρα, θέλησα να μάθω κι εγώ. Μετά από πολλές λοιπόν προσπάθειες, γιατί ήμουν πολύ μικρός τότε και είναι μια πολύ μικρή ηλικία ώστε να μάθεις να παίζεις κάποιο όργανο. Με έπιασε ο πατέρας μας και μου έδειξε το πρώτο το κομμάτι, ας πούμε, την Ξαστεριά, θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά. Από εκεί λοιπόν άρχισα να έχω την πρώτη επαφή με τη λύρα. Σε κάποια φάση ψυχράθηκε αυτή η τρέλα που είχα με το όργανο. Εντάξει, αργότερα όμως ξανά μου ξαναβγήκε. Κάπου στο γυμνάσιο θυμάμαι και μέχρι και τώρα προσπαθώ όσο μπορώ να παίζω, να βελτιώνομαι, να μελετάω.

0: Χρήστο Σταυρουλάκη, ο μεγάλο βιολάτορα, είχε πει ότι όπω η μέλισσα πάει από λουλούδι σε λουλούδι, έτσι και αυτό πήγαινε από καλλιτέχνη σε καλλιτέχνη, κρατούσε την τέχνη και τη γνώση του και μετά ακούραστο δούλευε για ένα σκοπό. Έτσι λοιπόν πρέπει και έτσι κάνετε κι εσείς. Υπάρχει μελέτη από καλλιτέχνη σε καλλιτέχνη και μετά διαμορφώνεται το δικό σας ύφος. Πώς λειτουργείτε?
1: Καταρχήν θεωρώ χρέος του κάθε μουσικού ή οποιοδήποτε τέλος πάντων ασχολείται με τη μουσική να μελετάει. Και η μελέτη πάνω στη μουσική σημαίνει να... τα ακούσματα. Να έχουμε ακούσματα αρκετά από διαφορετικούς τόπους, καλλιτέχνες και γενικότερα. Τώρα, το επόμενο στάδιο μετά τη μελέτη είναι το φιλτράρισμα. Να επιλέξεις αυτό που θα εκφράσεις ένα πιο καλά. Εντάξει, πιστεύω ότι πλέον το μόνο εύκολο είναι να μελετήσεις και να ακούσεις. Δηλαδή, με το ίντερνετ, με όλη την τεχνολογία, είναι το μόνο εύκολο να ακούσεις. Το δύσκολο είναι πώς θα φιλτράρεις και πώς θα προσαρμόσεις αυτά που άκουσες στο δικό σου στυλ. Αλλά γενικότερα πιστεύω ότι όσο πιο πολύ ακούς και όσο πιο πολλούς καλλιτέχνες ακούς, όλο και κάτι έχεις να πάρεις.

0: Και όταν έχεις τις γνώσεις της βυζαντινής μουσικής, εκφράζεται διαφορετικά το ύφος της κριτικής παραδοσιακής μουσικής.
1: Κατά τη δική μου άποψη, σίγουρα ναι. Ιδιαίτερα για όσους γνωρίζουν Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή.

0: θετικά κομμάτια.
1: Mm-hmm. Από ό,τι γνωρίζω, έχετε το μικρόβιο της αναζήτησης. Σας αρέσει το παλίνον, εμένα εκφράζεστε σύγχρονα, όμως έχετε αυτό το μικρόβιο μέσα σας. Γνωρίζω ότι έχετε αναζητήσει παλιά αρχεία, ότι λέτε κάλαντα της ορεινής Κρήτης, κάλαντα Θεοφανίων, γαμήλια τραγούδια, αναζητήσεις πάρα πολλές, και αναρωτιέμαι πώς μπορούν αυτά να μεταφραστούν ηχητικά.
2: Αυτό που σίγουρα θέλουμε να τονίσουμε και εγώ και ο Γρηγόρης, και ο Γρηγόρης και εγώ, είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνούμε τις ρίζες μας και που έχουμε, τι έχουμε ως σημείο αναφοράς. Δηλαδή, σίγουρα δεν έχουμε ως σημείο αναφοράς, ας πούμε, πράγματα που ενδεχομένως κάποιοι προσπαθούν να μας περάσουν σήμερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα παραδείγματα, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που άνθρωποι όπως ο πατέρας μας, αλλά ξαναλέω, δεν προσδοκούμε την ταμπέλα του πρωτοπόρου, έτσι. Mm-hmm. Άνθρωποι όπως ο πατέρας μας έχουν βρει άλλους ανθρώπους εξίσου σημαντικούς, όχι εξίσου, πολύ σημαντικότερους, οι οποίοι σε εποχές που δεν υπήρχε η κοινωνία της πληροφορίας κατέγραψαν και διέσωσαν πράγματα που θα ήταν σήμερα άγνωστα. Ένας τέτοιος είναι, όπως πολύ έχει ακουστεί τελευταία, ο Παύλος ο Βλαστός, πολύ σημαντική κληρονομιά το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης που έχει διασώσει τη συλλογή του. Εξίσου πολύ σημαντικό είναι το πώς εμείς σήμερα θα τη διαχειριστούμε αυτή τη συλλογή, όχι για δική μας δόξα, το τονίζω, πώς θα διαχειριστούμε αυτή τη συλλογή και πώς θα την δώσουμε να την ακούσει ο άνθρωπος που δεν είναι μουσικολόγος, δεν έχει γνώσεις βυζαντινής μουσικής, παράδειγμα. Mm. Αυτό προσπαθούμε εμείς να κάνουμε τώρα.
1: Και στη μουσική σας βαλίτσα σήμερα έχετε για τα διακριτικά είναι τραγούδι, το οποίο θα ακουστεί πρώτη φορά μέσα από την εκπομπή μας.
3: Ναι, μεγάλη μας χαρά.
1: Και εμάς.
3: Το κομμάτι λοιπόν αυτό φέρει μια πολύ όμορφη ιστορία, την οποία καταγράφει και ο Παύλος ο Βλαστός. Το κομμάτι λοιπόν αυτό τραγουδιότανε κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα στο Ρέθυμνο από κάποιους μουσουλμάνους που καταγόντουσαν από την Αίγυπτο. Αυτοί λοιπόν οι μουσουλμάνοι, οι αφέντες όπως τους γράφει, τραγουδούσαν αυτό το κομμάτι σε κηδείες. Προπορευότανε κάποιος του Λιψάνου, ο οποίος έλεγε το μισό στιχάκι και οι υπόλοιποι αφέντες που ήταν στην συνοδεία του Λιψάνου συνεχίζανε το ίδιο στιχάκι. Επίσης, ο μπροστινός έλεγε το υπόλοιπο μισό και ξανά η πίσω, και γινόταν αυτό το πράγμα κατά την πομπή του Λιψάνου. Οι Κρήτες τώρα, τότε, του Ρεθύμνου, ακούγοντας αυτό το κομμάτι, το πήραν, το έντεσαν με δικές τους μαντινάδες και ξεκίνησαν να το τραγουδούν στα γλέντια και σε διάφορες χαρούμενες περιστάσεις. Έτσι λοιπόν, οι αφέντες τότε, οι μουσουλμάνοι, και οι αρχές άρχισαν να κάνουν συστάσεις στους Ρεθυμνίους και να προσπαθούν να τους απαγορεύσουν να το λένε, διότι ήταν ένα κομμάτι που προοριζόταν για πένθυμες περιστάσεις κυρίως. Όμως δεν υπάκουσαν οι Ρεθύμνοι και έτσι συνεχίστηκε να τραγουδιέται και έμεινε για κάποια χρόνια και ο Παύλος ο Βλαστός το κατέγραψε.

0: Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας βάλω στη διαδικασία να μου πείτε λίγους στίχους από ένα γαμήλιο τραγούδι.
1: Και λέει λοιπόν ο λασιθιώτικος σκοπός της νύφης,

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Στα χρόνια που ζούσε ο Άγιος Νικόλαος, το δέντρο του χριστιανισμού ύφξανε καθημερινά. Οι δε καρποί του ήσαν πλούσιοι προς χαρά των χριστιανών και δόξα του αληθινού Θεού και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όμως το μισόθεο και μισάνθρωπο μάτι του διαβόλου δεν ανεχόταν να βλέπει την άνθηση του χριστιανισμού και με κάθε μέσο και τρόπο προσπαθούσε να δημιουργήσει άσχημες καταστάσεις και διώξεις εναντίον του. Όπως λέει η Αγία Γραφή, κατέβει ο διάβολος προς ημάς έχων θυμών και έφερε πολύ πόνο στην Εκκλησία. Για τον διάβολο η αύξηση του χριστιανισμού ήταν βάρος αβάσταχτο. Ο νους του ανθρώπου δεν συλλαμβάνει τι μεθοδίες μηχανεύθηκε για να ταλαιπωρήσει την Εκκλησία του Χριστού. Κατά τον 3ο αιώνα, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεχόταν από παντού επιθέσεις, διωγμούς και βία από διάφορους βαρβαρικούς λαούς. Αυτό δεν άφηνε τους Ρωμαίους αυτοκράτορες να σκεφτούν διωγμούς κατά των χριστιανών. Ο αυτοκράτορας Μάρκος Αυρίλιος, μετά από μια πολυτάραχη ζωή, αξιώθηκε να πάρει ουράνιο μήνυμα από τον Θεό. Ύστερα από το θείο μήνυμα, όχι μόνο δε δίωκε και δε βασάνιζε τους χριστιανούς, αλλά στις μέρες του οι χριστιανοί ελεύθερα τιμούσαν τον Θεό τους και εξέφραζαν την πίστη τους. Επειδή συγκεντρώνονταν πλήθη λαού γύρω από την Εκκλησία του Χριστού, αυτό δημιουργούσε εκνευρισμό μεγάλο στους ειδωλολάτρες, οι οποίοι τότε πολεμούσαν το χριστιανισμό με σπαθή την κακία, τις κατάρες και τη διαστρέβλωση της αλήθειας. Έφτασαν και σε αυτό το απαράδεκτο σημείο να διαδίδουν χερέκακα ότι οι χριστιανοί σφάζουν μικρά παιδιά και τα τρώγουν, αναφερόμενοι στην ανέμακτη θυσία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όπου γίνεται λόγος για σώμα Χριστού και αίμα Χριστού, που μεταλαμβάνουν οι χριστιανοί κατά τη Θεία Λειτουργία. Ο διάβολος τότε παρακίνησε δύο αυτοκράτορες της Ρώμης κατά των χριστιανών, το Διοκλητιανό 303 και τον Μαξιμιανό 286. Αυτό το ζευγάρι του διαβόλου, τους διώκτες του χριστιανισμού. Οι χριστιανοί τότε ζούσαν στα όρη και στις σοπές της γης. Είχε δημιουργηθεί η εκκλησία του φόβου, των εξορίστων και των κατακομβών. Στην αρχή ο Διοκλητιανός δίωκε τους χριστιανούς αυλικούς. Μετά ήρθε η σειρά του διωγμού των χριστιανών από το στρατό, για να επακολουθήσει η οργή του εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων. Η οργή του Διοκλητιανού επεκτάθηκε και σε αυτό το γκρέμισμα των εκκλησιών, μέχρι και αυτά τα θεμέλια. Η εντολή του αυτοκράτορα ήταν ρητή. Να κατεδαφιστούν οι ναοί των χριστιανών από πάνω μέχρι τα θεμέλια. Τα εκκλησιαστικά βιβλία να συγκεντρωθούν σε σωρούς στις πλατείες και να καούν. Και οι επίσκοποι να κλειστούν σε σκοτεινές φυλακές, όπου θα τους περιμένουν βασανιστήρια και διάφορες κακοπάθειες. Για τους χριστιανούς της εποχής εκείνης παρουσιάστηκαν ανυπέβλητες δυσκολίες και πολύ κίνδυνοι, διότι στάλθηκαν σε όλη την αυτοκρατορία φοβερές διαταγές. Με τα διατάγματα κατά των χριστιανών στάλθηκαν και σκληροί τοπάρχες, ομοί και απάνθρωποι, για να εφαρμόσουν κατά γράμμα τις διαταγές των αυτοκρατόρων σε κάθε γωνιά της απέραντης αυτοκρατορίας. Οι διαταγές ήταν σαφείς. Όποιος είναι χριστιανός και θέλει να αρνηθεί το Χριστό, θα έχει μεγάλες τιμές από τον αυτοκράτορα. Εάν κάποιοι θέλουν να παραμείνουν στην πίστη του Χριστού και δεν θέλουν να θυσιάσουν στα είδωλα, στους ελληνικούς θεούς, να πεθάνουν με πολλά βασανιστήρια και μαρτύρια. Τότε χιλιάδες χριστιανοί, πιστοί στην πίστη του Χριστού, ομολόγησαν φανερά την πίστη τους, δόξασαν τον Θεό και δοξάστηκαν από τον Θεό, αφού πέθαναν μετά από πολλά μαρτύρια. Όπως πρώτος πέθανε στο Σταυρό ο Κύριος για αυτούς. Και άλλοι φυλακίστηκαν σε σκοτεινές και ανθυγιεινές φυλακές, όπως αναφέρει και η Αποκάλυψη. Ο διάβολος θα βάλει από εσάς τη φυλακή για να δοκιμαστείτε. Άλλοι που είχαν χλιαρή πίστη, που δεν είχε αγγίξει καθόλου την καρδιά τους, αρνούνταν τον Χριστό και θυσίαζαν στους ψεύτικους θεούς, στα είδωλα. Όσοι δε πάλι δεν ήθελαν να μαρτυρήσουν, ούτε και να προσφέρουν θυσίες στους θεούς των Ελλήνων, κατέφευγαν στα βουνά και σε σπήλαια και εκεί παρέμεναν κρυμμένοι μέχρι να περάσει η μπόρα των διωγμών. Υποφέροντας από πείνα και δίψα, από τις καιρικές μεταβολές και γενικά
περιπλανήθηκαν φορώντας δέρματα προβάτων και δέρματα κατσικών, στερούμενοι, θλιβόμενοι και κακοπαθούντες, περιπλανόμενοι στις ερημιές και στα βουνά και στα σπήλαια και στις τρύπες της γης.

Κάποτε οι διαταγές του αιμοχαρή Διοκλητιανού έφτασαν και σε αυτά τα μοίρα, στον τόπο όπου αρχιεράτευε ο Άγιος Νικόλαος. Ο Διοκλητιανός αναζητά παντού τους χριστιανούς. Δεν θέλει μόνο το πίμνιο, αλλά και τους ποιμένες. Το διάταγμα του αυτοκράτορα ήταν σαφέστατο. Σε αυτό το διωγμό, ο θείος Τίνι Νικόλαος, γράφει ο Όσιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, επειδή μέγας είναι ναυτή τα χριστιανών πρεσβεύων και την ευσέβεια ελευθέρα κυρί τον γλώτη, συλλαμβάνεται υποταν το πρώτον φερόντον παρά την πόλη και δεσμά και στρέβλας και μυρίαν άλλην βάσανον καταψηφιστής, ήτα και φυλακή μεταπολών και άλλων χριστιανών παραδίδεται. Ενή και διέμεινε χρόνου ούβραχην, Χριστού μένου δενός απολάβουν, τον εκ της φυλακής δε κακόν ανεχόμενος, ούτω γενναίος ως περάν της ιδέων και προσφυλών ανάσχητο. Ο θείος λοιπόν Νικόλαος, επειδή ήταν τρανός και σπουδαίο πρόσωπο στην εκκλησία των μοιραίων και πίστευε στο Χριστό και ελεύθερα και χωρίς φόβο κήρυτε τη χριστιανική διδασκαλία, συλλαμβάνεται από τους άρχοντες της πόλης και καταδικάστηκε να τον αλυσοδέσουν, να τον βάλουν σε μηχάνημα και να τους στρεβλώσουν, να τους στραμπουλήξουν χέρια και πόδια και τέλος να τον φυλακίσουν με άλλους πολλούς χριστιανούς. Στη φυλακή έμεινε αρκετό καιρό χωρίς να απολαμβάνει κανένα ευχάριστο και καμία εξυπηρέτηση. Τα δε άσχημα της φυλακής με γενναιότητα τα ανεχόταν και τα αντιμετώπιζε σαν κάτι ευχάριστο και αγαπητό πολύ. Αυτά διαβεβαιώνει και ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης όταν περιγράφει τα μαρτύρια του Αγίου Νικολάου στη φυλακή. Επειδή με ελευθέραν φωνήν εκήρυτεν ο Άγιος την Ευσέβιαν, συνελήφθη από τους άρχοντας της πόλεως της Λυκίας και ετιμωρήθη με δαρμούς και στρεβλώσεις. Έπειτα ερήφθη στην φυλακή νομού με άλλους χριστιανούς. Στη φυλακή γνώρισε και το μαρτύριο της δίψας, της πείνας και βαρυτά της καταναγκαστικής έργης και παντή προπυλακισμό και πάση βασάνο. Αλλά ο αληθής άνθρωπος του Θεού Νικόλαος, ομολογητής της πίστεως του Χριστού αποδειχτής στερότατος, εστερέωνε και τους συναυτό κρατουμένους δεσμίους ομολογητάς χριστιανούς εν τες φυλακές. Όλα τα μαρτύρια τα επέμεινε ο Άγιος για το χατήρι του μεγάλου μάρτυρα του Γολγοθά. Άκουε τον Κύριο, ο οποίος υποσχόταν σε όλους που ομολογούν την καλή ομολογία ενώπιον εθνών και βασιλέων και ελάλησαν εν το ονόματι Κυρίου, απαγωμένους επί βασιλής και ηγεμόνας ένεκεν του ονόματός του, ότι και αυτός θα ομολογήσει εμπρός τον πατέρα του για αυτούς. Στη φυλακή χαιρόταν ο Άγιος Νικόλαος που δοκίμαζε κάποιες θλίψεις για το όνομα του Κυρίου, οι οποίες μεγάλωναν οι άρχοντες και οι φύλακες. Τα πάντα υπέμεινε για το όνομα και τη δόξα του Κυρίου. Στη φυλακή επίσης είχε την ευκαιρία να συνεχίσει το έργο του Κυρίου. Μόνο το περιβάλλον και οι εικόνες του έξω κόσμου είχαν αλλάξει. Τώρα ήταν ο επίσκοπος των φυλακισμένων και των βασανισμένων. Το βάρος του έργου του ήταν μεγάλο. Όλοι περίμεναν από τον Άγιο Νικόλαο και αυτός έπρεπε να τους προσφέρει τον επίγειον άρτον, τον ουράνιον, την παρηγορία, την εμψύχωση και το θερμό πατρικό λόγο. Όπως ο Απόστολος Παύλος στη Ρώμη, έτσι και ο Άγιος Νικόλαος με τα δεσμά και τα σίδερα στα χέρια και στα πόδια δίδασκε τους χριστιανούς και τους τόνιζε πόσο υπερήφανος ήταν που έφερε τα δεσμά του Κυρίου. Αυτό ήθελε να εμπνεύσει στην καρδιά των φυλακισμένων αδελφών χριστιανών, ότι για τα δεσμά τους πρέπει να είναι υπερήφανοι, όπως ο Κύριος δεν τρεπόταν για τα δικά του δεσμά όταν παρουσιάστηκε εμπρός στον Πιλάτο και στους άρχοντες του Ισραήλ, ούτε και για όλες τις ταπεινώσεις και τους εξευτελισμούς που δοκίμασε για χάρη όλου του κόσμου. Τους τόνιζε πως τα δεσμά τους δεν ήταν δεσμά κακούργων και ληστών, αλλά ότι ήσαν δέσμοι του Χριστού. Και πρέπει σαν τον Παύλο να το φωνάζουν και να το διαλαλούν ότι υπήρξαν δέσμοι Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Νικόλαος ήθελε να τους αναγεννήσει όλους μέσα στη φυλακή και κάτω από τα δεσμά τους και τα δεσμά του, διότι όλους τους αισθανόταν στην καρδιά του σαν παιδιά του και επιθυμούσε να τους κάνει ακόμη το φορτίο της φυλακής ελαφρό με τη διδασκαλία του. Και στη φυλακή αισθανόταν ότι πάνω από αυτόν υπήρχε το θέλημα του Θεού που έπρεπε να διακονεί. Γι' αυτό τους δίδασκε να είναι χαρούμενοι, διότι τους αναμένει ο Στέφανος της ζωής, ο αμαράντινος της δόξης Στέφανος,
τον οποίον θα τους ανταποδώσει ο Κύριος στην έσχατη ημέρα. Οι χριστιανοί δοκίμαζαν ανακούφιση στην καρδιά τους και λάμβαναν θάρρος, διότι είχαν πλησίον τους το δικό τους αρχιερέα και άκουγαν την πατρική του διδασκαλία. Τα δεσμά τους γινόταν πηγή χαράς και ελαφρά, τα δε μαρτύριά τους αφορμή για ψυχική αγαλίαση και αφροσύνη, διότι υπέφεραν για τον Κύριο, που πρώτος δοκίμασε θλίψεις, ταπεινώσεις, κολαφισμούς, φυλακή, ακάνθινο στέφανο και τέλος αυτό το σταυρό για χάρη τους. Και αυτός ακόμη ο θάνατος ανέλθει τους έλεγε να τον δεχθούν με χαρά, διότι τότε το όνομά τους θα γραφτεί εν βίβλο ζωής στους ουρανούς και θα βρεθούν στους κόλπους του Αβραάμ με τους άλλους δικαίους και μάρτυρες. Εκτός από τα χρόνια που πέρασε στη φυλακή, ο Άγιος Νικόλας γνώρισε και τα χρόνια της εξορίας και του εκτοπισμού σε τόπους μακριά από τους αγαπημένους του χριστιανούς της ευλογημένης Μητρόπολης του. Υπολογίζουν ότι ο Άγιος Νικόλαος πέρασε 6 χρόνια ως υπερόριος έξω από τα σύνορα του τόπου του.

απελεύθερος. Και ο μεν εχθρός της αλήθειας, ο οποίος εν τη αληθεία ουκ έστηκεν, ότι ουκ εστ την αλήθεια εν αυτό, και μετήλαξε την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι, αυτά ενήργησε. Αλλά ο Θεός, ο οποίος πάντα οικονομεί και θέλει το συμφέρον των ανθρώπων, τι οικονόμησε? Η ασεβέστατη βασιλής, Διοκλητιανός και Μαξιμιανός, πορεύθηκαν στον τόπο τον ετοιμασμένο από τον διάβολο και τους αγγέλους του, και το μνημόσυνό τους χάθηκε με τα θορύβου. Στη θέση τους βασίλευσε ο μακάριος και σεβαστός βασιλέας Μέγας Κωνσταντίνος, γιος του Κώνσταντα του Χλωρού και της σεβαστής Αγίας Ελένης. Ο Κώνστας πριν αναδειχθεί ως Κέσαρας ονομαζόταν Ιούλιος Κωνσταντιος. Το επώνυμο Χλωρός του προσθέθηκε μετά τον 6ο αιώνα στο Βυζάντιο, γιατί είχε οχρό πρόσωπο. Λεγόταν επίσης και Ερκούλιος, ο θετός γιος του Μαξιμιανού, που καυχόταν ότι κατάγεται από τον Ηρακλή. Καταγόταν από τη Δαλματία και έγινε Κέσαρας το 293 και Αύγουστος το 305-306. Όταν έγινε Κέσαρας, χώρισε τη σύζυγό του Ελένη και παντρεύτηκε τη Θεοδώρα, κόρη του Μαξιμιανού. Η στάση του απέναντι στους χριστιανούς ήταν ευνοϊκή και αυτός ήταν ένας από τους λόγους της εχθρότητας του συνάρχοντα του Γαλερίου. Ο Κώνστας απέθανε στις 25 Ιουλίου του 306. Αυτός δίδαξε την ευσέβεια στον αγαπημένο του γιο Κωνσταντίνο, που έγινε αργότερα ο πρώτος βασιλέας των χριστιανών. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, παρακινούμενος από θεϊκό ζήλο, αφού επικαλέστηκε σύμμαχο το Χριστό, επιτέθηκε εναντίον του Μαξεντίου. Είχε δεχθεί από τον ουρανό, όπως και ο Μέγας Παύλος, το κάλεσμα στην πίστη. Είδε ο Θεός την καθαρότητα της ψυχής του, γι' αυτό στην αρχή εμφανίστηκε στον ύπνο του. Έπειτα, κατά το μεσημέρι, με φωτεινά σημεία και ουράνια σχήματα, χάραξε το σημείο της δόξης του Χριστού και των χριστιανών στον ουρανό, τον Τίμιο Σταυρό, ενώ ακούστηκε φωνή να του λέει «Εν τούτο νίκα». Σύμφωνα με την παράδοση, την παραμονή της τελικής μάχης με το στρατό του Γαλερίου, ο Μέγας Κωνσταντίνος είδε το εξής όραμα. Στον ουρανό σχημάτισαν το σημείο του Σταυρού ηλιακές ακτίνες και γύρω του με φωτεινές γραμμές τις λέξεις «Εν τούτο νίκα». Μετά από αυτή την οπτασία, ο Μέγας Κωνσταντίνος διέταξε να χαραχθεί στις ασπίδες των στρατιωτών του το μονόγραμμα του Χριστού. Το 317 κατασκεύασε για το στρατό του τη χριστιανική σημαία, το Λάβαρο, που αντί για τους ρωμαϊκούς αετούς είχε στην κορυφή του κοντού μέσα σε στεφάνι το μονόγραμμα του Χριστού και στην εγκάρσια κεραία κρεμόταν βήλο με την εικόνα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των δύο γιών του. Μετά το κάλεσμα έγινε αμέσως αντιληπτή η αξία εκείνου που τον κάλεσε. Και πάλι ο φιλάνθρωπος Θεός αξίωσε τον Άγιο Κωνσταντίνο και τους άξιους να ειδούν το σημείο του Σταυρού. Γι' αυτό, αφού πήρε θάρρος με το ουράνιο και αγγελικό σημείο του Σταυρού, όταν ήρθε στη Ρώμη τον έκανε όπλο από χρυσό και με αυτό κατατρόπωσε τον αλητήριο Μαξέντιο και ελευθέρωσε τους συμπολίτες του από τον τυραννικό ζυγό. Ο Μαξέντιος υπήρξε αυτοκράτορας Ρώμης. Ήταν γιος του Μαξιμιανού Ερκουλίου. Συγκρούστηκε με τον Μέγα Κωνσταντίνο και νικήθηκε στη Μουλβία, γέφυρα του Τίβερη, όπου και πνίγηκε. Μετά την νίκη του, ο Μέγας Κωνσταντίνος εξέδωσε το διάταγμα των Μεδιολάνων, σημερινό Μιλάνο της Ιταλίας, το 312, με το οποίο ελευθερώνονταν οι φυλακισμένοι χριστιανοί. «Και εμένα εκκλησία των χριστιανών να φτιάνονται και να πληθαίνουσι. Εδέ ελληνικέ και τα είδωλα να αφανίζονται και να εξολοθρεύονται. Επειδή τι ούτους ορισμούς έστειλεν, αφέθησαν οι χριστιανοί από τις φυλακές, αλλά δί και ο Άγιος ελευθερώθη από την φυλακή των μοιραίων και πάλιν αποκατέστη αρχιερεύς και επιμείνει στον τόπον του, τα μοίρα». Το διάταγμα των Μεδιολάνων έχει ως εξής. «Εγώ, ο Αύγουστος Κωνσταντίνος και εγώ, ο Αύγουστος Λικίνιος, όταν ευτυχήσαμε να συναντηθούμε στο Μεδιόλανο και να συζητήσουμε όλα τα θέματα που αφορούν το κοινό συμφέρον, αποφασίσαμε ότι έπρεπε πρώτα απ' όλα να τακτοποιήσουμε όσα έχουν σχέση με την ευλάβεια και το σεβασμό προς το Θείο.
Δηλαδή, να δώσουμε και στους χριστιανούς και σε όλους τους άλλους την ελευθερία να επιλέξουν τη θρησκεία που θέλουν, ώστε οποιαδήποτε θεότητα και οποιαδήποτε ουράνια δύναμη υπάρχει να είναι ευνοϊκή προς εμάς και σε όλους όσους είναι κάτω από την εξουσία μας.

Μετά την αποφυλάκησή του, ο Άγιος Νικόλαος φέρωνε εαυτό τα σημεία των κακώσεων, τα ευλογημένα στίγματα του Δεσπότου Χριστού. Τούτο μεν απέτηρεν αγρύπνος εις του ποιμνίου την ανασυγκρότησιν και κατάρτισιν και των εκκλησιών τη διοργάνωσιν τύπων, εαυτόν παρέχων αγιώτης, οσιότητος και αγάπης, εν καθαρότητη αγγελική, εν αγρυπνίες και προσευχές και νηστείες και ασκήσεις και εκτιρμής και προνοία πενήτων και ορφανών και χειρών, τούτο δε ανελάμβανεν εκστρατείαν ή να αφανίσει από προσώπου της εαυτού επαρχίας παν ίχνος της θεοστηγούς ειδωλολατρίας. Σε όλους ο Άγιος Νικόλαος ήταν πατέρας τοργικός σε χριστιανούς και αλλοδόξους. Οι σχέσεις του με την αμαρτία και τους αμαρτωλούς δεν ήσαν καθόλου αγαθές. Γράφει σχετικά ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. «Εσύ δε τρισόλβιε πάτερ, πράος μεν ήσουν εις όλους, φοβερός δε εις τους αμαρτάνοντας, νομοθετών εις όλων των λαών, δια να απέχουν από τα πονηρά έργα και καταφυθίζοντας εις το πέλαγος των κατορθωμάτων σου ως άλλος φαραώ των παθών τας επαναστάσεις». Ο Άγιος Νικόλαος δεν ανήκει μόνο στις τάξεις των Αγίων της Εκκλησίας μας, των Πατέρων, των Θαυματουργών, αλλά και των Ομολογητών για τα μαρτύρια που γνώρισε κατά τη σύλληψή του και φυλάκισή του και για τα στίγματα στο σώμα του από τα βασανιστήρια που δοκίμασε από τους ειδωλολάτρες. Τότε η Εκκλησία του Εσταυρωμένου ξανά ψηλά στο Γολγοθά βρέθηκε σταυρωμένη, μαζί με τον Σταυρωμένο Ιεράρχη, τον Άγιο Νικόλαο. Και μάρτυρας ακόμη ο Άγιος Νικόλαος λογίζεται, διότι τον μάρτυρα δεν τον αναδεικνύει η έκκληση του αίματος, αλλά η πρόθεση και τα βάσανα και οι δοκιμασίες υπερ Χριστού. Έτσι ο Οριγένης και ο Κλήμης Αλεξανδρίας διευρύνουν την έννοια του μαρτυρίου, και τούτο διότι όποιος μαρτυρά την αλήθεια, είτε με λόγια, είτε με έργα, είτε σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται με κάθε τρόπο, εύλογα λογίζεται μάρτυρας. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει επιγραμματικά: «Πολλές φορές είπα στην αγάπη σας ότι τον μάρτυρα δεν τον κάνει ο θάνατος, αλλά και η προαίρεση και η αγαθή θέληση». Και ο Θεοφάνης Κεραμέας συμπλέει και βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με τον Ιερό Χρυσόστομο, τον Ιερό Ιερώνυμο, τον Οριγένη και άλλους, όταν σχολιάζει το μακαρισμό: «Μακάρι η δε διωγμένη ένα και εν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Λέγει λοιπόν ο Κεραμέας: «Ο λόγος για τους διωγμούς αναφέρεται στο διωγμό κατά των μαρτύρων, τον οποίον γνώρισαν για τη δικαιοσύνη, δηλαδή του Χριστού. Γιατί ποιος είναι η δικαιοσύνη του Θεού και του Πατρός άλλος εκτός των Χριστό? Έτσι αποκαλεί το Χριστό ο Θεός λέγοντας: «Πλησιάζει γρήγορα η δικαιοσύνη μου και το έλεος μου για να αποκαλυφθεί». Ευτυχισμένοι λοιπόν αυτοί που διώκονται και ευρίζονται από τους ασεβείς για το χατήρι του Χριστού, αλλά λογίζονται μάρτυρες και εκείνοι που απομακρύθηκαν με τη θέλησή τους από του κοσμικού θορύβου και σήκωσαν με χαρά το Χριστό ζυγό του Κυρίου, και όσοι από τους φίλους του Χριστού διώκονται, ευρίζονται και χάνουν τα υπάρχοντά τους και όλα αυτά τα υπομένουν προς χάρη του Κυρίου, όλοι αυτοί θα βρεθούν στον ουρανό και θα απολαμβάνουν τη βασιλεία του Θεού».

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφυλακτού Μαρινάκη.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε αυτό το νοσταλγικό οδηπορικό ταξίδι στις Αλυσμόνητες Πατρίδες. Αλυσμόνητες Πατρίδες, αδικαίωτες ελπίδες, πού κοιμάστε μες στη μνήμη τη διάσταση? Ποιες καμπάνες θα χτυπήσουν για να σας γλυκοξυπνήσουν, να περάσετε από τη λύθη στην Ανάσταση? Αλυσμόνητες Πατρίδες, ανεξάντλητες θηρίδες, θησαυροί ιωνικοί, που σας συλλήσανε. Ένα μόνο έχετε πόνο, όχι των εχθρών το φθόνο, μα εκείνους που τυχόν σας λησμονήσανε. Όταν τα αδυσόπιτα κύματα της ιστορίας μας πέταξαν πάνω στους βράχους της απόγνωσης που την είπανε Ελλάδα, τα μόνα εφόδια που καταφέραμε να διασώσουμε εμείς οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Καπαδοκία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη, ήταν η αγάπη, η πίστη και η ελπίδα. Η αγάπη προς τις ιδιαίτερες πατρίδες μας, τις οποίες μας ανάγκασαν να εγκαταλείψουμε οι προτέτοιοι της καταστροφής μας, η πίστη προς την ορθόδοξη χριστιανική λατρεία και η ελπίδα της δικαίωσης. Η εγκατάλειψη των πατρίδων επιβλήθηκε στις ελληνορθόδοξες κοινότητες της Ανατολής σύμφωνα με τους όρους της διαβόητης και επονίδιστης συνθήκης της Λοζάνης. Αυτό το μνημείο αστικής ηθικής και πλήρους αντικειμενοποίησης του ανθρώπου, το ακατανόητον και ανήκουστον και πρωτοφανές εις τα χρονικά της ιστορίας ανθρωπομέτρημα και αντάλλαγμα ως γίνεται στους ζωεμπόρους δια τα άλογα, τα θρέματα και κτίνη. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ανταλλαγής των πληθυσμών δεν επέτρεπε στους ανταλλάξιμους να καθορίσουν οι ίδιοι την τύχη τους. Το θρήσκευμα, η φυλή, η γλώσσα δεν δύναταν να θεωρηθούν ως βέβαιοι ενδείξεις εθνικότητος. Ο μοναδικός αλάνθαστος παράγων είναι η εθνική συνείδηση, δηλαδή η εσκεμμένη θέληση των ατόμων όπως καθορίσουν την τύχη των και αποφασίσουν εις ποιαν εθνική οικογένεια επιθυμούν να ανήκουν. Όλοι μας κρατάμε σε μια γωνιά του μυαλού μας τη γλύκα κάποιων προσωπικών παιδικών μας στιγμών. Κι ίσως αυτό το κάτι ξεχωριστό και απρόβλεπτο που αποφασίζουμε να κάνουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας να είναι αναδημιουργία των παιδικών μας στιγμών, των αναζητήσεων και των αναμνήσεων. Η γιαγιά μου που με μεγάλωσε, καθημερινά οι ίδιες κινήσεις, πλησίαζε το παράθυρο ψηλά από το δεύτερο πάτωμα του σπιτιού και έριχνε μια ματιά στο δρόμο. Αυτή ήταν και η επαφή της με τον έξω κόσμο. Μικρομάγαζα, στενά σπίτια, εμπορική κίνηση, μόχθος και αγωνία για την καθημερινή ζωή. Έβλεπε το γένος των ανθρώπων να δοκιμάζει τις αντοχές τους. Τους έβλεπε και μετά έκλεινε το παράθυρο και αποτραβιόταν. Αυτό ήταν όλο. Μάταια προσπαθούσε να συλλάβει το σχήμα, τη μορφή και το νόημα αυτού του κόσμου. Μετά καθόταν σε μια πολυθρόνα από παλιό μαύρο ξύλο, ακριβώς αντίκρι από το παλιό ρολόι. Το παλιό ρολόι, αντίκα από τη Σμύρνη, που από τα στολίσματα καταλάβαινες ότι είχε χειροτεχνηθεί από μάστορα της ψιλοδουλειάς και της τέχνης. Το πρόσεχε και το κούρτιζε συνέχεια, ίσως γιατί φοβόταν μη σταματήσει και μαζί του σταματήσει η ζωή και η ανάσα του κόσμου.
Ύστερα με έπαιρνε κοντά της και μου μιλούσε για ένα λησμονημένο παρελθόν που αγωνιζόταν να ξαναπλάσει. Αυτό τη γοήτευε, αλλά συνάμα βασάνιζε και την ψυχή της. Η επιστροφή της δεν ήταν επιθυμία, αλλά ανάγκη για να επανακτήσει την εσωτερική της ισορροπία. Επιστροφή σε έναν ονειρικό κόσμο που κάθε δρόμος, κάθε γειτονιά, κάθε πέτρα έπαιρναν χρώμα και φως. Γίνονταν ζωντανά αντικείμενα, αποκτούσαν διαφάνεια, βάθος και αξίες, παίρνοντας σχεδόν την αρχική τους μορφή. Τα σπίτια, οι άνθρωποι, ο τρόπος ζωής παρέλαβναν μπροστά μου. Όσο μίλαγε, αναζητούσε την εικόνα τους, αναπλάθοντας έναν ολόκληρο κόσμο νοσταλγικό και ενδιαφέροντα που αγωνίζονταν να του δώσει έκφραση και μορφή, επιβάλλοντας την παρουσία του στη μνήμη της. Το μυαλό της περιπλανιόταν σε εποχές, έπιπλα, αντικείμενα που κάποτε είχε αγγίξει, και αυτά σαν να τις νέβανε επικλητικά, σαν να ρηγούσαν από χαρά και συγκίνηση. Όλα περνάνε μια βελούδινη απαλότητα. Η Σμήνη ήταν μια μνήμη που την άγγιζε από καιρό σε καιρό, σαν τον άνθρωπο που αγγίζει κάθε τόσο με τα δάχτυλά του μια κλεισμένη πληγή. Φιλόξενο λιμάνι σαν αυτό της Σμήνης η καρδιά της και αστήρευτη δεξαμενή γνώση της στη μαγειρική. Ποτέ δεν σταμάτησε να μου θυμίζει ότι το καλομαγειρεμένο φαγητό και το καλοστρωμένο τραπέζι έχει την έννοια της γιορτής. Είναι μια διαδικασία ψυχική, ξετύλιγμα επιθυμίας, επικοινωνίας και ευχαριστίας. Πρέπει να ικανοποιεί τη γεύση και την όσφρηση, κάθε τι που φτιάχνεις, αλλά και την όραση και την ακοή. Θυμάμαι τις εκρηκτικές γεύσεις των φαγητών της με τη βοήθεια των μπαχαρικών που έμοιαζαν με ζωηρά χρώματα πάνω σε λευκό χαρτί. Η κανέλα, το μοσχοκάριδο, η βανίλια. Όλα ξετυλίγαν ένα ουράνιο τόξο στα μάτια μου. Όλα καθαρά και μερακλείδικα. Αυτά ήταν και τα πρώτα μαθήματα γευσιγνωσίας που πήρα μαζί με το ερέθισμα να κάνω αργότερα ένα ταξίδι στο χρόνο, στον τόπο, στα ήθη και στις γεύσεις, με σκοπό τη δημιουργία αυτού του βιβλίου που έπρεπε να αφιερώσω στη γιαγιά μου. Η Μικρά Ασία ήταν πάντα το σταυροδρόμι των λαών, η κοιτίδα των πολιτισμών, αλλά και ένα στρατηγική σημασίας χώρος που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Χιλιάδες χρόνια πριν, από τότε που αμέτρητες φυλές έφταναν σε αυτό το χώρο με σκοπό να κυριαρχήσουν, η Μικρά Ασία ήταν και εξακολουθεί να είναι μια ανήσυχη εθνολογικά περιοχή. Σύμφωνα με τις απόψεις των ιστορικών ερευνητών, οι πρώτοι κάτοικοι ολόκληρου του μικρασιατικού χώρου ήταν Άριοι, που ξεκινώντας από την Ινδία εξαπλώθηκαν έως τα παράλια της Ιωνίας. Το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα των Ελλήνων προς τη Μικρά Ασία σημειώνεται κυρίως τον 8ο αιώνα π.Χ. Με τον τρόπο αυτόν πραγματοποιείται μια θαυμαστή πρόσμιξη φυλών, θρησκειών και πολιτισμών των Ελλήνων του ελλαδικού χώρου με τους πληθυσμούς που ήδη βρίσκονται στη Μικρά Ασία από τα πανάρχια χρόνια. Έπρεπε να παρέλθουν 50 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή για να σκεφτούν ότι η Ανατολή δεν περιορίζεται. Η Ανατολή απλώνεται. Απλώνεται παντού. Η θρησκεία, η γλώσσα και η παιδεία στις πατρίδες της Ανατολής είχε ένα παρελθόν ανεξάρτητο από τους δυτικότροπους θεσμούς
που επιβλήθηκαν στον ελλαδικό χώρο. Όλες οι ελληνικές χώρες της Μικράς Ασίας ήταν με δικά της έθιμα, κουλτούρα και ήθη. Ήταν μια κοιτίδα πολιτισμού. Πολιτισμού μέσα από μεγάλη ιστορία. Οι λαοί της Μικράς Ασίας είχαν διατηρήσει την ιδιαιτερότητά τους τόσο κατά τη διάρκεια της περσικής κυριαρχίας όσο και στα ελληνιστικά, ελληνορωμαϊκά, βυζαντινά και τα οθωμανικά χρόνια. Ο Πόντος προσδιορίζεται γεωμετρικά βόρεια της Μικράς Ασίας. Η ιστορία του ξεκινάει με την Αργοναυτική Εκστρατεία, αμέσως μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Ο ελληνισμός της περιοχής αυτής, τόσο στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όσο και της Ρωμαιοκρατίας και αργότερα του Βυζαντίου, αλλά και της Τουρκοκρατίας, διατήρησε αλόβητη την εθνική του συνείδηση. Παντού υπάρχει ο πολιτισμός τους, παντού υπάρχει μία ιστορία. Μετά την εγκατάσταση των Ελλήνων στον Εύξηνο Πόντο στη διάρκεια του 8ου αιώνα, μια σειρά από ελληνικές αποικίες δημιουργούνται στα παράλια της περιοχής. Πρώτοι οι Μεγαρείς δημιουργούν την Ηράκλεια, κατόπιν ιδρύεται η Σινόπη, τα Κωτίωρα, η Κερασούντα, η Τραπεζούντα που ήταν αποικίες των Σινοπαίων, οι Ίωνες της Φωκαίας ιδρύουν και την Αμισό τη σημερινή Σαμψούντα. Ανάμεσα σε ένα βουνό και στη θάλασσα βρίσκεται η Τραπεζούντα. Ιδρύθηκε τον 7ο με 8ο αιώνα από Χριστού από κατοίκους της Σινόπης. Κατά τη διαδρομή σου από την Ινέμπολη προς τη βόρεια ακτή της Μικράς Ασίας βλέπουμε στη διαδρομή μας απλωμένες πόλεις, σελοφοσιρές, μικρά χωριά που βρίσκονται σε βουνοπλαγιές ή μέσα σε κοιλάδες. Και ξεπροβάλλει η Σαμψούντα. Η πόλη αυτή βρίσκεται στη συνέχεια της διαδρομής ανατολικότερα και είναι απλωμένη στην ακτή, ανεβαίνει σε ορισμένα τη σημεία στις συνεχόμενες λοφοσιρές και περιβάλλεται από πολλά μικρά χωριά που βρίσκονται σε κοιλάδες. Τα σπίτια της πόλης είναι χτισμένα αντίθετα προς τις πόλεις της νότιας Τουρκίας με τούβλα. Είναι ασπρισμένα και οι στέγες σκεπασμένες με κεραμίδια. Στη Σαμψούντα, καθώς και στη δυτική ευρισκόμενη Πάφρα, στις όχθες του μεγαλύτερου ποταμού της βόρειας Μικράς Ασίας, του ποταμού Άλης, ευδοκιμεί το καλύτερο είδος καπνού όλης της περιοχής. Συνεχίζουμε με την Κερασούντα, που ευδοκιμούν οι περισσότερες κερασιές. Εμπορευόταν τις κερασιές και ίσως και γι' αυτό πήρε και το όνομα Κερασούντα. Φτάνουμε σιγά σιγά στο Βόσπορο. Αναζητούμε εικόνες και βρίσκουμε εικόνες από την Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη που βρίσκεται με θέα το Βόσπορο. Τα νησιά Ήμβρος. Η Ήμβρος
στολισμένη με το πράσινο των δέντρων και τον γκρίζο των γυμνών βουνών της. Κάπου εκεί διακρίνεται και η Σαμοθράκη. Ντυμένη το άρωμα το μενεξεδί, ρόδινο ανταυγιών του πρωινού μέσα σε λαμπερούς υδρατμούς. Η Κωνσταντινούπολη είναι ίσως η πιο γνωστή ιστορική πόλη του κόσμου μετά τη Ρώμη και την Αθήνα. Ιδρύθηκε από τον Κωνσταντιο Α το 324 στην τοποθεσία που βρισκόταν η αποικία των Μεγαραίων, Βυζάντιο. Η ιστορική πόλη βρίσκεται σε μια μικρή χερσόνησο που περιβάλλεται νότια από την Προποντίδα, ανατολικά βρίσκεται το στενό πέρασμα του Βοσπόρου και στο βορρά ο Κεράτιος κόλπος. Η θέση της Κωνσταντινούπολης ήταν μοναδική και αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία στον πλανήτη. Βρίσκεται στο σημείο που ενώνονται οι δύο ήπειροι, η Ευρώπη και η Ασία, ενώ ταυτόχρονα ελέγχει τους στρατιωτικούς δρόμους από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Μεσόγειο. Η πόλη υπήρξε πρωτεύουσα τριών διαδοχικών αυτοκρατοριών, της Ρωμαϊκής, της Βυζαντινής και της Οθωμανικής, με συνέπεια την ανάδειξη αλλά και τη γεφύρωση των τριών αυτών πολιτισμών. Η Κωνσταντινούπολη είναι έδρα της Ορθοδοξίας του Ανατολικού Χριστιανικού Κόσμου. Στην τοποθεσία Φανάρι βρίσκεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο θεωρείται η καρδιά όλου του Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η Αγία Σοφία. Η Αγία Σοφία, ιερός ναός της του Θεού Σοφίας της Κωνσταντινούπολης, είναι ένας Ορθόδοξος ναός, ίσως ο σημαντικότερος όλων των εποχών και από τα αριστουργήματα της χριστιανικής αρχιτεκτονικής. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα η Αγία Σοφία είχε χτιστεί τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν άλλος ομώνυμος ναός, ο οποίος καταστράφηκε στη στάση του Νίκα το 532. Την ίδια χρονιά αποφασίστηκε η ανέγερση του νέου ναού από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον Πρώτο. Αρχιτέκνος ήταν ο Ανθέμιος και Ισίδωρος. Σύμφωνα με την παράδοση, στα εγγένεια που έγιναν τις 27 Δεκεμβρίου το 537, ο Ιουστινιανός, μόλις αντίκρισε τελειωμένο το ναό, εξέτεινε τα χέρια του προς τον ουρανό ανακράζοντας: «Δόξα το Θεό, το καταξιώσα ντύμε, τι ούτων έργων επιτελέσε. Ναι, νικήκασε Σολομών». Με αυτόν τον τρόπο ήθελε να εκφράσει το θαυμασμό του για τον ναό που ήταν καλύτερος από αυτόν του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα. 20 χρόνια μετά την ανέγερσή του και έπειτα από πολύ δυνατό σεισμό, ο Τρούλος κατέπεσε και κατέστρεψε την αψίδα του Ιερού Άμβωνα και την Αγία Τράπεζα. Το νέο Τρούλο που υπάρχει έως σήμερα κατέστρεψε

θεσμοί, δηλαδή των Χριστουγέννων και της ετήσιας μνημόνευσης των δεύτερων εγγενείων, σχετίζονται στενά. Η λειτουργία αποκτούσε ακόμη πιο επίσημο χαρακτήρα λόγω της παρουσίας του Αυτοκράτορα και την τήρηση αυστηρού βασιλικού πρωτοκόλου, που εκτός των άλλων ανήμερα τα Χριστούγεννα προέβλεπε και διαδρομή του Αυτοκράτορα με χλαμίδα και στέμα μέσα από το Ιερό Παλάτι της Κωνσταντινούπολης με κατεύθυνση τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

Συνεχίζουμε το ιστορικό οδηπορικό των αλυσμόνητων πατρίδων μέσα από μνήμες και από ήθη και έθιμα. Η θέα προς το Βόσπορο ήταν η μοναδική θέα της πόλης που ήταν απερίγραπτα έπρεπε να κάθεσε ώρες με θέα της πόλης αυτής. Ανάμεσα από όλα τα σπίτια που σκαρφάλωναν ψηλά στο ύψωμα, ξεχώριζαν πολύ καθαρά και με την αρμονικότητα των διαστάσεών τους τα μεγαλεπίβολα γιγαντιαία κτίρια των τζαμιών με τους επιβλητικούς τρούλους πλαισιωμένους από μικρότερους και στο πλάγια οι μιναρέδες που τον μοιρά τεινάζοντας στον ουρανό σαν θέλουν να δώσουν στους γειτονικούς συμπαγείς πέτρινους όγκους παλμό και κίνηση. Κτίρια που γοητεύουν με την αρχιτεκτονική τους ομορφιά και τη θαυμάσια τοποθεσία τους, κτίρια που θρονιάζονται σαν βασιλιάδες υποτάσσοντας τα πάντα γύρω.

0: τους. Κεράτιος κόλπος. Δεξιά η συνοικία του Γαλετά στις υπόρειες στην κορυφή του υψώματος. Δύο πελώριες γέφυρες συνδέουν την Κωνσταντινούπολη με το Γαλατά. Την καλύτερη συνολική θέα της Κωνσταντινούπολης την προσφέρει η γέφυρα που είναι κύρια συγκοινωνιακή αρτηρία ανάμεσα στα δύο τμήματα της πόλης. Εκείνο που θα μπορούσε να το ονομάσει κανείς Ευρωπαϊκού Κωνσταντινούπολη, δηλαδή τη συνοικία του Γαλατά και του Πέραν από τη μια πλευρά και την παλιά Τούρκικη Σταμπούλ από την άλλη όχθη του Κεράτιου κόλπου. Από την ζωηρότατη κίνηση του Γαλατά περνάμε στη γέφυρα όπου χύνονται από τη μια μεριά η ανθρωποθάλασσα του Πέραν και του Γαλατά και της Κωνσταντινούπολης από την άλλη. Η αρχιτεκτονική μορφή στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας μέσα είχε χρυσή φωτοχυσία από χιλιάδες λάμπες. Ο τεράστιος και επιβλητικός χώρος προκαλούσε μια εντελώς ιδιάζουσα εντύπωση γεμάτη συγκίνηση και δέο θρησκευτικό. Σε κανέναν άλλο ναό του Θεού δεν αισθανόσουνα τη συγκίνηση αυτή τόσο βαθιά. Τα σημαντικότερα λείψανα της γεννήσεως υπήρχαν στη Μεγάλη Εκκλησία πριν την καταστροφή της από τους Ταυροφόρους το 1204. Τα πιο σημαντικά από τα λείψανα που βρίσκονται στην Αγία Σοφία και συνδέονται με τη γέννηση του Χριστού ήταν τα Άγια Σπάργανα που αποτελούνται από διάφορα εφάσματα, κάποια γενοφάσκια, ένα μαντίλι και μια πετσέτα, την οποία πιθανόν χρησιμοποίησε η Σαλόμη για να σκουπίσει το βρέφος. Τα ιερά αυτά κοιμήλια τονίζουν το συμβολικό ρόλο που έπαιζε πάντα η Αγία Σοφία στην αντίληψη των Βυζαντινών. Ο ναός αποτέλεσε σε όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και υπήρξε ο σημαντικότερος ναός της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Κατά την περίοδο των Σταυροφόρων, ο ναός έγινε Ρωμαιοκαθολικός και μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος. Το 1930 ο Κεμάλ μετέτρεψε το τέμενο σε μουσείο. Σήμερα στο ναό πραγματοποιούνται πολλές εκδηλώσεις. Η Αγία Σοφία θεωρείται σήμερα ως ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς και θαύμα αρχιτεκτονικής. Έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Έως την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείω.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γαζίου Μαλεβιζίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Χανίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας, κυρίου Παϊσίου. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Τσαλικάκι. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Παρασκευής στις 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Βοριτσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας, κυρίου Παϊσίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
0: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος κημητηριακός ναός της ενορίας κάτω ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Πέμπτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει τον νότιο κλήτος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ενορίας Γουρνών Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο Ρογδιανό Φαράγγι, στην θέση τρεις εκκλησιές της ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός της ενορίας Κούφης της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάς.

Ψαλμός 55. Ελέησόν με ο Θεός, ότι κατυπάτησέ με άνθρωπος όλην την ημέραν, πολεμών έθλιψέ με. Κατεπάτησαν με οι εχθροί μου όλη την ημέραν, ότι πολλοί οι πολεμούντες με από ύψους. Ημέρας ου φοβηθήσω με, εγώ δε ελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου, επί το Θεό ήλπισα, ου φοβηθήσω με, τι ποιήσει μη σάρξ. Όλην την ημέραν τους λόγους μου ευδελίσοντο, κατ' εμού πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακόν. Παρικίσωση και κατακρύψωση αυτή την πτέρναν μου φυλάξουση, καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς, εν οργή λαούς κατάξεις ο Θεός. Την ζωή μου εξήγηλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως και εν τη επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου εις τα οπίσω, εν ίαν ημέραν επικαλέσω μέσε, ιδού έγνων ότι Θεός μου εισύ. Επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα, ου φοβηθήσω με τι ποιήσει μη άνθρωπος. Εν εμή ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω ενέσεώ σου. Ότι ερήσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδος μου από ολισθήματος, του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου, εν φωτί ζώντων.

Ψαλμός 56. Ελέησον με ο Θεός, ελέησον με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εντιστιά τον δερίγο σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία. Και κράξομαι προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετή σαντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν εις όνειδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού, και ερήσατο την ψυχή μου εκ μέσος κύμνων, εκοιμήθην τεταραγμένος. Ιή ανθρώπων, οι δόντες αυτών όπλα και βέλη, και η γλώσσα αυτών μάχερα οξία. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τις ποσί μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου, όριξαν από προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσομη και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαΐς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση, ότι εμεγαλύνθει ως των ουρανών το έλεος σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν τη γην η δόξα σου.

Ψαλμός 57. Η αληθώς άρα δικαιοσύνην λαλείται, ευθείας κρίνεται η ιή των ανθρώπων. Και γάρεν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδικίαν εχείρες ημών συμπλέκουση. Απειλοτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδί. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του Όφεως, ως η ασπίδος κοφής και βιούσης τα ότα αυτής. Ήτης ούκης ακούσετε φωνής επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τας μήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Εξουδενωθήσονται ως οι δορδιαπορευόμενον, εν δεν ήτο τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Ως οι κυρός τακείς αντανερεθήσονται, έπεσε πήρε επ' αυτούς και ουκίδων των ήλιων. Προτούσιν οι ένετας ακάνθας ημών την ράμνουν, ως οι ζώντας, ως οι ενοργοί κατεπίεται αυτούς. Εφρανθήσετε δίκαιος, όταν ήδη εκδίκησιν τας χείρας αυτού νύψετε εν το αίματι του αμαρτωλού. Και ερή άνθρωπος, ή άρα εστί καρπός του δικαίου, άρα εστίν ο Θεός, κρίνον αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθόλμων ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέλητρος εν με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξ ανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ειδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο επεμέ κρατεί, ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνευ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα, εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός των δυνάμειων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσκες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη. Μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Ιδού αυτοί απευθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφαία εν τε σκύλεσιν αυτών ότι τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εκγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη. Το κράτος μου προσέφυλάξου, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτορ μου ή. Ο Θεός μου, το έλεος αυτού προφθάσει με. Ο Θεός μου, δείξει μη εν της εχθρής μου. Μη αποκτήνεις αυτούς, μη ποτέ επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμη σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος σκυλαίων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλεια. Εν οργή συντελείας και ου μη υπάρξωση και γνώσονται ότι Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσι ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπιστήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γοντήσουσι. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί το ελαιό σου, ότι εγεννήθης αντιλήπτορ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλιψεώς μου. Βοηθός μου ή, σύ ψαλώ, ότι σύ ο Θεός αντιλήπτορ μου ή, ο Θεός μου, το έλεος μου.

Ψαλμός 59. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και εκτήρησας ημάς. Συνέσισα στη γην και συνετάραξας αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξα στο λαό σου σκληρά, επότισας ημάς ίνων κατανήξεως. Έδωκας της φοβουμένης σε σημείωση του φυγήν από προσώπου τόξου. Όπως αν ριστός είναι η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και επάκουσον μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομαι και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδαν των σκηνών διαμετρήσου. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ κρατέωσης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ Λέβης της ελπίδος μου, επί την Ιδουμέαν εκτενώ το υπόδημά μου, εμεί αλόφιλοι υπετάγησαν. Τι απάξει με εις πόλην περιοχής, ή τις οδηγήσεις με έως της Ιδουμέας, ουσίς ή ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεσιν ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσω μεν δύναμη, και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

ο ναός του Σολομώντος. Οι Εβραίοι, μέχρι να εγκατασταθούν στη γη της Επαγγελίας, έχτιζαν υπαίθρια θυσιαστήρια. Ύστερα από υπόδειξη του Θεού, κατασκεύασαν φορητό ναό, γνωστό ως σκηνή του μαρτυρίου. Σε αυτήν τελούσαν τη λατρεία τους στο Θεό. Όταν έφτασαν στη γη της Επαγγελίας, έστησαν τη σκηνή του μαρτυρίου στη Σιλό. Όταν ο Δαβίδ έγινε βασιλιάς του Ισραήλ, θέλησε να φτιάξει ένα μόνιμο ιερό. Κατάλληλος τόπος θεωρήθηκε ο λόφος Μωρία. Εκεί υπήρχε ένας τεράστιος βράχος που ήταν ιερός για τους Ιεβουσαίους. Ύστερα από τη συμβουλή του προφήτη Γαδ, ο Δαβίδ εξηγόρασε το αλώνι του Ιεβουσαίου Ορνά που βρίσκονταν πάνω στο λόφο Μωρία. Εκεί θυσίασε στο Θεό και στη συνέχεια έχτισε θυσιαστήριο. Θυσιάζοντας το Θεό τα βόδια του Ορνά, σταμάτησε ο λοιμός που ταλαιπωρούσε την πόλη. Η πρόθεσή του ήταν να χτίσει μεγαλοπρεπέστατο ναό. Εμποδίστηκε όμως από τον προφήτη Νάθαν, γιατί ήταν πολεμιστής και είχε χύσει ανθρώπινο αίμα. Η τιμή αυτή μεταβιβάστηκε στο γιο και διάδοχό του Σολομώντα. Ο Δαβίδ, όταν προαισθάνθηκε το θάνατό του, κάλεσε το γιο του Σολομώντα και αφού του έδωσε το σχέδιο του ναού, του είπε «Και νυν, Υιέ μου, έστε μετά σου Κύριος, και ευωδώσει και οικοδομήσει σήκον Κυρίο το Θεό σου, ως ελάλησε περισσού. Και ειδού, κατά την πτωχίαν μου, ετοίμασα χρυσίων ταλάντων 100.000 και αργύριων ταλάντων 1.000.000 και μετά σου πρόσθες εις πλήθος ποιούτων έργα ανάστηθη και ποιη και Κύριος μετά σου». Έτσι λοιπόν ο διάδοχος ο Σολομώντας έχτισε πάνω στο λόφο Μωρία τον περίφημο ναό που έφερε και το όνομά του και έγινε κατόπιν εντολής και σχεδίων του Θεού το 4ο έτος της βασιλείας του, το 959 π.Χ. και κατά άλλους το 957. Ο ναός κάλυπτε έκταση 150.000 τετραγωνικών μέτρων και ήταν το θρησκευτικό κέντρο των Ιουδαίων. Για το χτίσιμο του ναού, που διήρκησε 7,5 χρόνια, εργάστηκαν 153.000 άνθρωποι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, επιστάτες, εργάτες, λατόνοι, ξυλοκόποι και αρθοφόροι. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα υλικά, ξυλία, πέτρες, μέταλλα, ετοιμάστηκαν στα λατομεία και στα δάση, ώστε να μην ακουστεί, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ούτε σφύρα, ούτε πέλεκης και παν σκεύος ιδηρούν εν το οικοδομήστε των ναών. Η πελώρια και μεγαλοπρεπής πρόσωψη του ναού βρισκόταν πάνω από τον χήμαρο των κέδρων και ονομαζόταν Στοά του Σολομώντος. Ο ναός χωριζόταν σε τρία μέρη. Τις αυλές, που ήταν τρεις, το ιερό ή τα άγια, το άδυτον ή τα άγια των Αγίων. Μετά την Στοά άρχιζε η εξωτερική αυλή του ναού. Ήταν περιτυχισμένη με τείχος και είχε χάλκινες πύλες. Σε αυτή την αυλή έμπαιναν ελεύθερα Ιουδαίοι, ακάθαρτοι και αλόφιλοι. Εδώ ήταν τα κελιά των ιερέων και άλλα οικείματα. Εδώ συνέτρωγαν και προσέφεραν τις θυσίες. Μετά από αυτή την αυλή και σε υψηλότερο επίπεδο υπήρχε άλλη αυλή, η εσωτερική, η λεγόμενη αυλή των ιερέων. Σε αυτή βρισκόταν το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων και η χάλκινη θάλασσα που βασταζόταν από 12 χάλκινα μοσχάρια. Αυτή χρησίμευε για να νύπτονται οι ιερείς. Υπήρχαν ακόμη και 12 χάλκινοι λουτήρες που χρησίμευαν για να πλένονται τα θύματα. Σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο, στη δεύτερη αυλή επιτρέπονταν να εισέρχονται μόνο οι καθαροί για να προσεύχονται. Σε αυτήν απαγορεύονταν η είσοδος επί ποινή θανάτου
στους ειδωλολάτρες, όπως αναφέρει και η σωζόμενη στο Εβραϊκό Μουσείο Ελληνική Επιγραφή. Μετά από αυτή την αυλή άρχιζε το Ιερό ή Άγια. Εδώ έμπαιναν μόνο οι ιερείς και ήταν τοποθετημένα το θυσιαστήριο του θυμιάματος, η τράπεζα της προθέσεως και η επτάφωτος λιχνία. Στην είσοδο, δεξιά και αριστερά, υπήρχαν δύο στήλες με τα ονόματα Ιαχούμ και Βελόζ. Μετά το ιερό υπήρχε τείχος από ξύλα κέδρου και ελιάς με μια πόρτα που καλυπτόταν από πολύτιμο παραπέτασμα από πορφύρα, ιάκυνθο, βίσο και καθαρό χρυσό. Είναι το καταπέτασμα που σκίστηκε όταν ο Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό. Πίσω από το καταπέτασμα ήταν τα Άγια των Αγίων, που ήταν το φοβερότερο και ιερότερο μέρος του ναού. Εδώ έμπαινε μια φορά το χρόνο μόνο ο αρχιερέας, αφού πρώτα αγνιζόταν για 3 ημέρες. Μέσα σε αυτό φύλαγαν την κιβωτό της Διαθήκης, που είχε μέσα τις πλάκες με τις 10 εντολές, τη ράβδο του Ααρών που βλάστησε και την χρυσή στάμνα με το μάνα. Στα Άγια των Αγίων παρέμεινε η Παρθένος Μαρία για 12 χρόνια. Τα εγγένεια του ναού έγιναν από τον Σολομώντα το 1002 π.Χ. την ημέρα της γιορτής της Κοινοπηγίας, και κατά την ώρα της τελετής πύρινη αχτίνα από τον ουρανό εξαφάνισε τα ολοκαυτώματα. Ο περικαλής ναός του Σολομώντος κατά την ιστορική διαδρομή υπέστη αλλεπάλληλες καταστροφές. Το 587 π.Χ. οι Βαβυλώνοι με βασιλιά τον Ναβουχοδονόσορα κατέλαβαν την Παλαιστίνη και κατέστρεψαν και το ναό. Μετά την αιχμαλωσία ο ναός ξαναχτίστηκε από τον Ζωροβάβελ, αλλά ύστερα από 500 χρόνια ξαναγκρεμίστηκε και λίγο πριν από τα χρόνια του Χριστού ο Ηρώδης ο Μέγας τον ξανάχτισε για 3η φορά, 20 με 19 π.Χ. Για τους χριστιανούς ο ναός αυτός έχει μεγάλη σπουδαιότητα, γιατί εδώ ερχόταν τακτικά ο Κύριός μας για να εκπληρώσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Εδώ παρέμεινε ο Κύριος 12 ετής συζητώντας με τους αρχιερείς. Εδώ πήρε το μαστίγιο και έδιωξε τους πολιτές που είχαν μετατρέψει το ναό σε οίκο εμπορίου. Εδώ δίδασκε όταν του έφεραν την ανήθικη γυναίκα με σκοπό να την λιθοβολήσουν, και ο Κύριος τους προκάλεσε λέγοντάς τους «Ο αναμάρτητος εξημών των λίθων πρώτος βαλέτου». Εδώ θεράπευσε τους 2 τυφλούς και στην είσοδο της αυλής επένεσε την χείρα που δόρισε τα 2 λεπτά από το υστερήμα της. Στο ναό αυτό ο Ζαχαρίας ευαγγελίστηκε τη γέννηση του προδρόμου. Εδώ βάστασε στην αγκαλιά του τον Κύριο ο δίκαιος Σιμεών κατά την υπαπαντή. Εδώ στη στοά του Σολομώντος οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης θεράπευσαν ένα χολό εκ κοιλίας μητρός αυτού. Από την ανατολική πύλη των τυχών που βρίσκεται στο χώρο του ναού μπήκε ο Κύριος κατά την θριαβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα την Κυριακή των Βαΐων. Η πύλη αυτή παραμένει κλειστή μέχρι σήμερα. Από το πτερύγιο του ναού οι Εβραίοι γκρέμισαν και εν συνεχεία θανάτωσαν τον Άγιο Ιωάκωβο τον αδελφό του. Το 70 μετά Χριστόν καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ και μαζί της και ο ναός από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο, για να εκπληρωθεί η προφητεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού «Αμήν λέγω ημήν, ου μη αφαιθεί ο δε λίθος επί λίθου όσου καταλυθήσετε». Μετά την καταστροφή ο αυτοκράτορας Αδριανός έκτισε το 136 μετά Χριστόν ναό αφιερωμένο στο Δία, μέσα στον οποίο τοποθέτησε και το άγαλμά του. Το ναό αυτό κατεδάφησε η Αγία Ελένη το 326 μετά Χριστόν, ανατρέφοντας τα είδωλα. Το 362 ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, θέλοντας να διαψεύσει την πρόρηση του Κυρίου, τόλμησε να ανοικοδομήσει το ιερό των Ιουδαίων
αλλά φλόγες και πυρ βγήκαν από τα θεμέλια εμποδίζοντας την ανοικοδόμηση. Το 520 μετά Χριστόν ο Ιουστινιανός έκτισε ναό αφιερωμένο στα εισόδια της Παναγίας. Το 638 μετά Χριστόν οι Άραβες κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα και ο χαλίφης Ομάρ Ιμν Ελ Χατάπ έκτισε πάνω στα ερείπια του ναού του Σολομώντος το τέμενος που φέρει το όνομά του, το τέμενος Ομάρ. Το ναό που έκτισε ο Ιουστινιανός τον μετέτρεψε σε τζαμί που σήμερα λέγεται Ελ Αχξ.

τέμενος του Ομάρ. 60 χρόνια περίπου μετά την αραβική κατάκτηση της Ιερουσαλήμ, το 691 μετά Χριστόν, ο χαλίφης Μαρουάν έκτισε πάνω στο περίβολο του άλλοτε Ιουδαϊκού ναού το περίφημο τέμενος, γνωστός με το όνομα τέμενος Ομάρ. Οι Άραβες το αποκαλούν Κουμπέτ Ες Σάκρα, δηλαδή ο τρούλος του βράχου, ή Χαράμ Ες Σαρίφ, δηλαδή άδυτο, ευγενές ιερών. Το οικοδόμημα είναι οκταγωνικό, πλούσιο διακοσμημένο και γεμάτο από καλλιτεχνικές επιγραφές από το Κοράνι. Τα 7 παράθυρά του έχουν χρωματιστά γυαλιά. Ο επίχρυσος τρούλος του, 18 μέτρων, στεγάζει σχεδόν ολόκληρο το οικοδόμημα. Στο κέντρο του κτηρίου σώζεται τεράστιος φυσικός βράχος από τον οποίο, σύμφωνα με τη μουσουλμανική παράδοση, ο Μωάμεθ αναλήφθηκε στον ουρανό. Ο φυσικός αυτός βράχος είναι στην πραγματικότητα το αλόνι του Ιεβουσαίου Ορνά που αγόρασε ο βασιλιάς Δαβίδ για να χτίσει το θυσιαστήριο, στο οποίο όταν πρόσφερε θυσία κατέβηκε μια φωτιά από τον ουρανό και κατέφαγε τα σφάγια. Ο ιστορικός αυτός βράχος είναι γυμνός, ανώμαλος και σε μια τρύπα στη μέση περιφραγμένος με ξύλινο κυκλίδωμα. Σε αυτό το βράχο θυσίασε ο Μελχισεδέκ, ο Αβραάμ, ο Ιακώβ και άλλοι. Ο βράχος αυτός χρησίμευσε ως θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων του άλλοτε μεγαλοπρεπούς ναού του Σολομώντος και έτσι δικαιολογείται η τρύπα που υπάρχει στο μέσο, από την οποία έτρεχε το αίμα από τα σφαχτά. Κάτω από το βράχο, κατεβαίνοντας 15 σκαλοπάτια, υπάρχει υπόγειο. Στο χώρο αυτό πιστεύεται ότι προσευχήθηκαν ο Αβραάμ, ο Δαβίδ, ο Σολομών, ο προφήτης Ηλίας και άλλοι. Για τους μουσουλμάνους, τόσο ο βράχος όσο και ο υπόγειος χώρος σχετίζονται με οράματα του Μωάμεθ. Το τέμενος στα 4 σημεία του ορίζοντα έχει από μια πύλη με τα εξής ονόματα. Η πύλη του Παραδείσου, η μεσημβρινή πύλη, η δυτική και η πύλη του Δαβίδ ή της Αλύσεως. Κατά την περίοδο των Σταυροφόρων, το τέμενος μετατράπηκε σε ναό αφιερωμένη στον Κύριο. Το 1187 ο Σαλαδίνος το επανέφερε στην αρχική του μουσουλμανική λατρεία και προσευχή.

ο βράχος του Ιακώβ. Δίπλα από το τέμενος του Ομάρ και στη δική πλευρά βρίσκεται στρογγυλό οικοδόμημα. Μέσα σε αυτό υπάρχει βράχος πάνω στον οποίο κοιμήθηκε ο Ιακώβ όταν έφευγε για τη Μεσοποταμία επειδή τον κατεδίωκε ο αδελφός του Ισάφ. Εδώ είδε το όνειρο της κλίμακος που η βάση της ήταν στη γη και η κορυφή της έφτανε στον ουρανό και που κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας συμβόλιζε τη Θεοτόκο που με την προσφορά της ένωσε τον Θεό με τον άνθρωπο. Και απήντησε τόπο και κοιμήθη εκεί, έδιγαρ ο ήλιος, και έλαβεν από τον λίθον του τόπου και έθηκε προς κεφαλής αυτού και κοιμήθη εν το τόπο εκείνο. Και νυπνιάστη, και δου κλίμαξ εστηριγμένη εν τη γη, ίση κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών, και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής. Ο δε Κύριος επεστήριχτο επ' αυτής και είπεν, «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ του πατρός και ο Θεός Ισαάκ, μη φοβού. Η γη εφύση καθεύδης επ' αυτής, σι δώσω αυτήν και το σπέρμα της σου. Και έστε το σπέρμα σου ως η άμος της γης και πλατινθήσετε επί θάλασσαν και επί λίβα και επί βοράν και επ' ανατολάς και ευλογηθήσονται εν σύ πάσε φυλέ της γης και εν το σπέρμα της σου. Και ιδού εγώ ημί μετά σου διαφυλάσσον σε εν διωδώ πάση που αν πορευθείς και αποστρέψω σε εις την γην ταύτην ότι ου μη σε εγκαταλείπω έως του ποιήσε με πάντα όσα ελάλησάσαι». Και εξηγέρθη Ιακώβ εκ του ύπνου αυτού και είπεν, «Ότι έστι Κύριος εν το τόπο τούτο, εγώ δε ουκ είδην». Και φοβήθη και είπεν, «Ως φοβερός ο τόπος ούτος, ουκ έστι τούτο, αλίκος Θεού, και αυτή η πύλη του ουρανού». Και ανέστη Ιακώβ το πρωί, και έλαβε τον λίθον, όν υπέθηκεν εκεί προς κεφαλής αυτού, και έστησεν αυτόν στήλην, και επέχεν έλεον επί το άκρον αυτής. Και κάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου οίκος Θεού και ουλαμλούς ειν όνομα τη πόλη το πρώτερον.

ο Πατριάρχης Ιακώβ. Ο Ιακώβ έζησε τον 18ο αιώνα π.Χ. Ήταν ο δεύτερος γιος του Ισαάκ και της Ρεβέκας και είχε δίδυμο αδελφό τον Ισάφ, ο οποίος γεννήθηκε πρώτος. Όταν ήταν έγκυος η Ρεβέκα, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην κοιλιά της. Ρώτησε τότε τους χρησμοδότες και της είπαν ότι από την κοιλιά της θα προέρθουν δύο λαοί και ότι ο μεγαλύτερος γιος της Ισάφ θα γίνει δούλος του μικρότερου Ιακώβ. Κατά τη γέννα, ο Ιακώβ κρατούσε στο χέρι του τη φτέρνα του Ισάφ. Ο Ιακώβ ήταν ο αγαπητός γιος της μητέρας του, ενώ ο Ισάφ ήταν ο αγαπητός γιος του πατέρα του. Ο Ιακώβ όμως κατόρθωσε με πονηρία αλλά και με τη βοήθεια της μητέρας του να αποσπάσει τα πρωτοτόκια από τον αδελφό του, καθώς και την ευχή του πατέρα του. Η μητέρα του, που φοβήθηκε αντίπεινα, τον συμβούλεψε να φύγει και να πάει στη Χαράν, όπου έμενε ο θείος του Λάβαν, ο αδελφός της μητέρας του. Ύστερα από εργασία 7 χρόνων στο θείο του, ζήτησε τη μικρή κόρη του Ραχήλ για γυναίκα. Ο Λάβαν όμως του έδωσε τη μεγαλύτερη του κόρη Λία και μετά από άλλα 7 χρόνια εργασίας του έδωσε την μικρότερη κόρη Ραχήλ. Ο Ιακώβ είχε και άλλες δύο γυναίκες, την Ζελφά και την Βαλά, οι οποίες ήταν υπηρέτριες και ετεροθαλείς αδελφές των δύο γυναικών του. Μετά από άλλα 6 χρόνια επέστρεψε με την οικογένειά του στη Χαναάν. Η γυναίκα του Ραχήλ είχε πάρει μαζί της κρυφά το οικογενειακό είδωλο του Θεού. Το βράδυ, πριν συναντηθεί με τον αδελφό του Ισάφ, άγγελος του παρουσιάστηκε και πάλεψε μαζί του στην όχθη του ποταμού Ιακώβ όλη τη νύχτα χωρίς να μπορεί να τον νικήσει. Ο άγγελος έπιασε τον μυρό του Ιακώβ με αποτέλεσμα το πόδι του να αναρκωθεί. Από τότε οι Ισραηλίτες δεν τρώνε το δεξί πόδι των ζώων σε ανάμνηση του περιστατικού. Επίσης, κατά τους πατέρες, ο άγγελος είναι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός πρώτη σαρκώσεώς. Τα ξημερώματα, ο Ιακώβ ζήτησε από τον άγγελο την ευχή του για να τον αναπελευθερώσει και να τον αφήσει να φύγει. Ο άγγελος του έδωσε την ευχή του και τον ονομάτισε Ισραήλ, που σημαίνει πολεμιστής του Θεού, αφού δεν τον νικάει ούτε Θεός ούτε άνθρωπος. Την άλλη μέρα ο Ιακώβ συνάντησε τον Ισάφ και συμφιλιώθηκε μαζί του.

Ο Τρούλος της Αλήσεως. Στην ανατολική πλευρά του τεμένου του Ομάρ βρίσκεται δεκάγωνο οικοδόμημα που φέρει Τρούλο και υποβαστάζεται από 17 κολόνες. Λέγεται Τρούλος της Αλήσεως ή το λεγόμενο Δικαστήριο του Δαβίδ. Στο σημείο αυτό, κατά την παράδοση, ο Δαβίδ έκρινε τον λαό. Εδώ ήταν επίσης και το κριτήριο του Σολομώντος. Σε αυτόν τον τόπο έφερα στο βασιλιά Σολομώντα δύο γυναίκες πόρνες που φιλονικούσαν για ένα παιδί.

πίνω και ίσως το βλέπω που και που. Τότε ο βασιλιάς Σολομών κατάλαβε και είπε «Αυτή είναι το παιδί». Και με αυτόν τον τρόπο η πραγματική μάνα πήρε το παιδί της.

Το τέμενος ελ άξα, το απόμακρο. Νοτιότερα του τεμένους του Ομάρ βρίσκεται το τζαμί ελ άξα, το αγιότερο, που είναι το τρίτο σε σπουδαιότητα τέμενο στον κόσμο για το Ισλάμ. Εδώ ο Ιστινιανός, δια του Αγίου Σάβα, έχτισε το ναό της Υπαπαντής. Στο ναό αυτό ο Πατριάρχης Σοφρόνιος γιόρτασε τα τελευταία Χριστούγεννα το 638, όταν η Ιερουσαλήμ ήταν περικυκλωμένη από τους Άραβες και εξεφώνησε τον δακρύβρεχτο λόγο που θεωρείται αριστούργημα της πατερικής θεολογίας. Όταν ο Ομάρ κατέλαβε την Ιερουσαλήμ, λέγεται ότι ο Πατριάρχης Σοφρόνιος, ύστερα από απέτηση του ίδιου του Ομάρ, του υπέδειξε ως τόπο προσευχής αυτό το μέρος και ο ίδιος έχτισε ένα πρόχειρο τέμενος το 638 για τις τελετές του Ισλάμ. Αργότερα, το έτος 705, χτίστηκε το σημερινό τέμενος, αν και αρχικά ήταν πιο μεγάλο, αλλά έχει πάθει ζημιές από σεισμούς. Είναι χτισμένο σε ρυθμό επτάκλητου βασιλικής με τέσσερις σειρές κυώνων και με επάργυρο τρούλο. Στη μέση του εδάφους του τζαμιού υπάρχει τετράγωνη πέτρα. Λέγεται πως εκεί βρίσκονταν οι τάφοι των παιδιών του Ααρών. Μέσα σε αυτό το τεράστιο τέμενος υπάρχουν ευκτήριοι μίακες, μικρές αψίδες, αφιερωμένοι στον Χριστό, στον Μωυσή, στον Ζαχαρία, στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Κάτω από το τζαμί σταλάζει νερό, που οι Μομεθανοί το λένε «ζεμ ζεμ» και το θεωρούν αγίασμα. Ανατολικά από το τζαμί, μια σκάλα με 32 σκαλοπάτια οδηγεί σε υπόγειο θάλαμο. Υπάρχει πέτρινη κολυμβήθρα που τη λένε «κούνια του Χριστού». Λένε πως εδώ κοιμήθηκε ο Χριστός όταν η Θεοτόκος τον έφερε βρέφος των Σημεών. Τον Μεσαίωνα είχε χρησιμοποιηθεί σαν στάβλος για τα άλογα των Αϊτών. Κατά την περίοδο της Λατινικής κυριαρχίας στην Ιερουσαλήμ, το τζαμί έγινε η κατοικία των Λατίνων βασιλέων με όνομα Παλάτιου. Επιστράφηκε στους μουσουλμάνους το έτος 1187.

Το τείχος των θρήνων ή δακρύων. Το τείχος των δακρύων είναι το ιερότερο θρησκευτικό κέντρο των Εβραίων. Βρίσκεται στο δυτικό μέρος του ναού του Σολομώντος. Είναι το κυριότερο μέρος από το παλιό τείχος του ναού, το μόνο που σώζεται μέχρι σήμερα από τις καταστροφές πρώτα του Ναβουχοδονόσορα το 536 π.Χ. και κατόπιν του Τίτου το 70 μετά Χριστόν. Ο Τίτος διατήρησε αυτό το μέρος του τείχους με τους μεγάλους ογκόληθους για να δείξει στις μεταγενέστερες γενιές το μεγαλείο των Ρωμαίων στρατιωτών που κατάφεραν να καταστρέψουν το υπόλοιπο κτίριο. Κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής περίοδου δεν επιτρεπόταν στους Ιουδαίους να επισκεφτούν την Ιερουσαλήμ. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους τους επιτρεπόταν να έρθουν μια φορά το χρόνο στην επέτειο της καταστροφής του ναού για να θρηνούν το διασκορπισμό του λαού τους και να χύνουν δάκρυα πάνω στα ερείπια του ναού. Το έθιμο της προσευχής στο τείχος συνεχιζόταν για αιώνες. Από το 1948 μέχρι το 1967 δεν επιτρεπόταν στους Ιουδαίους να επισκεφθούν το τείχος διότι βρίσκονταν στον Ιορδανικό τομέα της πόλης. Μετά τον πόλεμο των 6 ημερών, το τείχος των δακρύων έγινε τόπος εθνικής χαράς και λατρείας. Είναι ο πιο ιερός χώρος των Εβραίων και εδώ γίνονται όλες οι εθνικές τους εκδηλώσεις.

Σήμερα το τείχος είναι πιο γνωστό ως το δυτικό τείχος. Μπροστά σε αυτό το τείχος προσέρχονται καθημερινά οι Εβραίοι και προσεύχονται, κλαίγοντας για τη μεγάλη τους συμφορά και τη χαμένη τους δόξα και φορώντας στο κεφάλι τους κούφο. Μερικές φορές κάνουν συνεχείς κλίσεις της κεφαλής και φαίνεται σαν να χτυπούν το κεφάλι τους στο τείχος. Τίθεται το ερώτημα για ποιο λόγο θρηνούν οι Εβραίοι σε αυτό το χώρο. Μπορεί να δοθεί η παρακάτω εξήγηση. Όσες φορές οι Εβραίοι παραστρατούσαν και παρεπίκραναν τον Θεό παραβαίνοντας τις εντολές του, τότε ο Θεός παραχωρούσε να βρεθούν κάτω από την εξουσία ξένων λαών μέχρι να μετανοήσουν. Όταν αντιλαμβανόντουσαν την απομάκρυσή τους από τον Θεό, έδειχναν την μεταμέλειά τους με δάκρυα και στεναγμούς. Αυτό τον ψυχικό τους πόνο κατά τη διάρκεια της Βαβυλώνιας εκμαλωσίας εκφράζει και ο 136ος ψαλμός. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν, εντομνηστήνε ημάς της Ιών». Θρηνούν λοιπόν για την παράβαση του νόμου του Θεού, κλαίνε για τις συμφορές που τους βρήκαν, θυμούνται το ένδοξο παρελθόν τους, αλλά και το κατάντημά τους. Άλλο τμήμα του τείχους του ναού βρίσκεται στην νότια πλευρά, όπου εκεί υπάρχει και ο αρχαιολογικός κήπος Όφελ.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

0: Εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία. Ποια είναι η θέση στην προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία του μυστηρίου της εξομολόγησης? Πρέπει να κάνουμε αυτή την ερώτηση και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε, γιατί σε πολλές ορθόδοξες εκκλησίες αναπτύχθηκε και έγινε γενικά αποδεκτό το δόγμα που επιβεβαιώνει ότι η Θεία Κοινωνία για τους λαϊκούς είναι αδύνατη χωρίς το μυστήριο της εξομολόγησης και της άφεσης. Ακόμα και αν κάποιος επιθυμεί να κοινωνάει συχνά, πρέπει κάθε φορά να εξομολογείται ή τουλάχιστον να παίρνει άφεση αμαρτιών. Ήρθε πια ο καιρός να τονιστεί ανοιχτά ότι όποιες και αν είναι οι ποικίλες και μερικές φορές σοβαρές αιτίες που καθιέρωσαν την εφαρμογή αυτού του δόγματος, όχι μόνο δεν θεμελιώνονται στην παράδοση, αλλά στην πραγματικότητα οδηγούν σε τρομακτικές διαστρεβλώσεις του ορθόδοξου δόγματος της Εκκλησίας για τη Θεία Κοινωνία και το ίδιο το μυστήριο της εξομολόγησης. Για να πιστούμε γι' αυτά, θα πρέπει να θυμηθούμε την αρχική αντίληψη της Εκκλησίας για το μυστήριο της εξομολόγησης. Ήταν, και σύμφωνα με τη βασική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, εξακολουθεί να είναι το μυστήριο της συμφιλίωσης με την Εκκλησία και της επιστροφής αυτή και στη ζωή της όλων όσων έχουν αφοριστεί, δηλαδή όσων έχουν αποκλειστεί από την ευχαριστιακή σύναξη της Εκκλησίας. Στην αρχή, το υψηλό ηθικό επίπεδο ζωής που απαιτούσαν από τα μέλη της Εκκλησίας και η πολύ αυστηρή εκκλησιαστική πειθαρχία επέτρεπε μόνο μία τέτοια συμφιλίωση και άγια κλίση του βαπτίσματος, αν κανείς πειράζεται από τον πονηρό και την αμαρτία, δεν μπορεί παρά μια φορά να μετανοήσει, διαβάζουμε στον Ποιμένα του Ερμά, ένα χριστιανικό δοκίμιο του 2ου αιώνα. Γιατί αν αμάρτανε και μετανοούσε συχνά, τότε σε αυτόν τον άνθρωπο η μετάνοια δεν θα έφερνε κανένα όφελος. Αργότερα, και μάλιστα ύστερα από το μαζικό εκχριστιανισμό της αυτοκρατορίας που ακολούθησε τη μεταστροφή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, η πειθαρχία της μετάνοιας ήταν κάπως πιο χαλαρή, αλλά όμως η αντίληψη του ίδιου του μυστηρίου δεν άλλαξε καθόλου. Εξακολούθησε να είναι μόνο για εκείνους που αφορίζονταν από την Εκκλησία για πράξεις και αμαρτίες σαφώς καθορισμένες από τους κανόνες της εκκλησιαστικής παράδοσης. Έτσι, αυτή η αντίληψη για την εξομολόγηση που παραμένει στην Εκκλησία ακόμα και σήμερα φαίνεται καθαρά στις ευχές της Αφέσεως. Σύναψον αυτόν τη Αγία σου Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Αυτή παρεπιπτόντος είναι η ευχή της Αφέσεως που χρησιμοποιείται παγκόσμια στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όσο για τη δεύτερη άγνωστη σε πολλές Ορθόδοξες Εκκλησίες, εγώ, ένας ανάξιος ιερεύς, δια της δυνάμεως της δοξίσεις εμή, σε συγχωρώ και σε απαλλάσσω. Είναι δυτικής προελεύσεως και εισχώρησε στα λειτουργικά μας βιβλία την εποχή της διακριτικής λατινοποίησης της Ορθόδοξης Θεολογίας. Άρα για όλα αυτά σημαίνουν ότι τους μη αφορεσμένους, τους πιστούς, τους θεωρούσε η Εκκλησία αναμάρτητους? Φυσικά όχι. Είναι γεγονός ότι η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι ότι κανείς εκτός από το Θεό δεν είναι αναμάρτητος και ότι ουδείς ζήσετε και ούχα μαρτήσει. Αλλά πάντοτε ήταν της Εκκλησίας η διδασκαλία ότι ενώ μερικές αμαρτίες πραγματικά αφορίζουν το χριστιανό, μερικές άλλες όμως δεν τον οδηγούν σε αυτόν το χωρισμό από το σώμα των πιστών και από τη συμμετοχή του στα μυστήρια. Ο Νικόλαος Καβάσιλας γράφει: «Δεν νεκρώνει κάθε αμαρτία τον άνθρωπο, αλλά μόνο η θανάσιμη. Γι' αυτό και λέγεται προσθάνατον. Έστην αμαρτία μη προσθάνατον», λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γι' αυτό οι βαφτισμένοι, εάν δεν πέφτουν σε θανάσιμα αμαρτήματα, ώστε να τους χωρίσουν από το Χριστό και να επιφέρουν θάνατο, δεν υπάρχει εμπόδιο για αυτούς να κοινωνούν και να μετέχουν του αγιασμού και ένεκα πραγματικότητας και ένεκα ονόματος, διότι εξακολουθούν να είναι ζωντανά μέλη ενωμένα με την κεφαλή. Αυτό δεν σημαίνει ότι για αυτές τις αμαρτίες, τη γενική αμαρτωλότητα, την αδυναμία και την αναξιότητα ολόκληρης της ζωής μας, δεν χρειάζεται μετάνοια και συγχώρεση. Η όλη προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία, όπως είδαμε, είναι πραγματικά μια τέτοια μετάνοια και μια κραυγή για συγχώρεση. Εκείνο που δεν είναι απαραίτητο είναι η εξομολόγηση σαν μυστήριο και η άφεση. Η άφεση απαιτείται μόνο για εκείνους που έχουν αποχωριστεί από την Εκκλησία. Τις μη θανάσιμες αμαρτίες μας και τη γενική αμαρτωλότητα την εξομολογούνται τα μέλη της Εκκλησίας κάθε φορά που συναθρίζονται για το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού και ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας πραγματικά επιτελεί αυτή τη διαρκή μετάνοια. Στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητούμε συγχώρεση με την ευχή του Τρισαγίου. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαριστεί ότι το δόγμα που δηλώνει ότι η εξομολόγηση είναι μια προϋπόθεση εκ των όνουκ άνευ για να επιτραπεί στους λαϊκούς η συμμετοχή του στη Θεία Κοινωνία δεν είναι μόνο μια παρέκκληση από την αρχική και παγκόσμια παράδοση της Εκκλησίας, αλλά είναι ένας ακροτηριασμός της Ορθόδοξης Διδασκαλίας σχετικά με την Εκκλησία, τη Θεία Ευχαριστία και την εξομολόγηση. Ακροτηριάζει το δόγμα της Εκκλησίας γιατί ασυζήτητα χωρίζει τα μέλη της σε δύο κατηγορίες, για τη μία από αυτές η αναγέννηση δια του βαπτίσματος, ο αγιασμός δια του Αγίου Χρίσματος, το ότι γίνονται συμπολίτες των Αγίων εν το οίκο του Θεού, δεν θεωρούνται ικανά να κάνουν το λαϊκό πλήρες μέλος της Εκκλησίας, δηλαδή μέτοχο στο μυστήριο εκείνο που η Εκκλησία καταξιώνει τον εαυτό της σαν σώμα Χριστού και ναό του Αγίου Πνεύματος. Ακροτηριάζει το δόγμα της Θείας Ευχαριστίας γιατί θεωρώντας σαν προϋπόθεση για τη Θεία Κοινωνία άλλα πράγματα εκτός από την ιδιότητα του μέλους της Εκκλησίας, συντελεί κατ' ουσίας το να μην βιώνουμε τη Θεία Ευχαριστία σαν μυστήριο της Εκκλησίας, σαν μια πράξη με την οποία σύμφωνα με τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου εμείς πάντες οι εκ του ενός άρτου και του ποτηρίου μετέχοντες ενούμεθα αλλήλεις εις ενός πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν. Τέλος, ακροτηριάζει την ίδια την εξομολόγηση σαν μυστήριο γιατί με το να γίνει ένας τύπος και στην πραγματικότητα μια απλή προϋπόθεση για τη Θεία Κοινωνία, η εξομολόγηση αντικαθιστά την πραγματική προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία, που όπως είδαμε είναι η αληθινή εσωτερική μετάνοια. Έτσι, η έμφαση, το κέντρο βάρους του μυστήριου της εξομολόγησης μετατοπίζεται από τη μετάνοια στην άφεση και κατανοείται μέσα στα πλαίσια μιας σχεδόν μαγικής δύναμης. Και είναι αυτός ακριβώς ο τύπος της μισομαγικής, μισονόμιμης άφεσης και όχι συμφιλίωση με την Εκκλησία από την οποία μας απέκοψαν οι αμαρτίες που ζητάμε σήμερα από την εξομολόγηση και απαιτούμε την άφεση όχι γιατί μας ενοχλεί η αμαρτωλότητά μας. Τη βρίσκουμε συνήθως φυσική και αναπόφευκτη, αλλά γιατί μας δίνει το δικαίωμα να προσεγγίσουμε τα Άγια Μυστήρια με καθαρή συνείδηση. Το μυστήριο της εξομολόγησης, τόσο σημαντικό, τόσο φοβερό για την πρώτη Εκκλησία, με το να γίνει σήμερα καθαρά μια προϋπόθεση της Θείας Κοινωνίας, έχει στην πραγματικότητα χάσει την αληθινή λειτουργικότητά του και τη θέση του στην Εκκλησία. Πώς μπορεί ένα τέτοιο δόγμα να εμφανίζεται στην Εκκλησία και να γίνεται πρότυπο, να υποστηρίζεται από πολλούς σχεδόν σαν πεμπτουσία της Ορθοδοξίας? Τρεις βασικοί παράγοντες ευθύνονται γι' αυτό. Αναφέραμε ήδη έναν από αυτούς. Είναι αυτή η κατόνομα, η μειωμένη και χλιαρή προσέγγιση στις απαιτήσεις της Εκκλησίας, αυτή η άρνηση των μυστηρίων, την οποία απέρριψαν οι πατέρες και η οποία οδήγησε στην αρχή λιγότερο, ύστερα περισσότερο, στην μη συχνή κοινωνία, ώσπου φτάσαμε να καταλαβαίνουμε τη Θεία Κοινωνία σαν μια άπαξ του έτους υποχρέωση. Έτσι είναι φανερό ότι ένας χριστιανός που προσέρχεται στα μυστήρια αραιά και πού και ο οποίος τον υπόλοιπο καιρό είναι αρκετά ικανοποιημένος με τον de facto αφορισμό του, πρέπει να συμφιλειωθεί με την Εκκλησία και δεν μπορεί να γίνει δεκτός στη Θεία Κοινωνία παρά μόνο ύστερα από το μυστήριο της μετάνοιας. Ο δεύτερος παράγοντας, εντελώς διαφορετικός από τον πρώτο, ήταν η επίδραση μέσα στην Εκκλησία της μοναστικής εξομολόγησης. Εννοούμε την πνευματική καθοδήγηση από ένα έμπειρο μοναχό σε ένα πιο άπειρο, η οποία βασιζόταν στην ιδέα της ανακοίνωσης όλων των λογισμών του άπειρου μοναχού στον έμπειρο. Ο γέροντας που διέθετε τέτοια ικανότητα για πνευματική καθοδήγηση και εξομολόγηση δεν ήταν απαραίτητα ιερέας, και αυτή η εξομολόγηση δεν ήταν καθόλου δεμένη με το μυστήριο της μετάνοιας. Ήταν ένα συμπληρωματικό μέρος της μοναστικής ζωής και πειθαρχίας που βασιζόταν στην τέλεια υπακοή, στην απάρνηση του θελήματος του μοναχού. Έτσι, σύμφωνα με τα βυζαντινά μοναστικά τυπικά του 12ου και 13ου αιώνα, ο μοναχός δεν μπορούσε μόνος του να αποφασίσει αν θα προσέλθει ή όχι στη Θεία Κοινωνία χωρίς την άδεια από τον ηγούμενο ή τον πνευματικό του πατέρα, γιατί σύμφωνα με ένα από αυτά τα τυπικά, το να αποφασίσεις μόνος σου την αποχή από τη Θεία Κοινωνία είναι σαν να ακολουθείς το δικό σου το θέλημα. Στα γυναικεία μοναστήρια, η ηγουμένη είχε τη δυνατότητα για τέτοιες αποφάσεις. Έτσι έχουμε εδώ ένα είδος εξομολόγησης που δεν είναι μυστήριο συγκρινόμενο κατά γράμμα με αυτό που σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε παροχή συμβουλών ή πνευματική καθοδήγηση. Ιστορικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η πνευματική καθοδήγηση πρόσφερε πάρα πολλά και έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στο μυστήριο της εξομολόγησης. Σε μια εποχή που υπήρχε πνευματική παρακμή, την έκταση της οποίας μπορεί κανείς να δει παραδείγματος χάρη στους κανόνες της ονομαζόμενης εν τρούλο πενθέκτης οικουμενικής συνόδου που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 691 μετά Χριστό και οι κληρικοί έχασαν λόγω της εκοσμίκευσης την ηθική και πνευματική εξουσία τους, τα μοναστήρια έγιναν ουσιαστικά τα μόνα κέντρα πνευματικής καθοδήγησης και οι μοναχοί η μόνη πνευματική οδηγή των Ορθοδόξων. Και έτσι οι δυο αυτοί τύποι εξομολόγησης, το μυστήριο και η πνευματική καθοδήγηση, συγχωνεύτηκαν σε ένα, την πνευματική καθοδήγηση, που κατέληξε να γίνει η προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία και το μυστήριο που περιλαμβάνει τα πνευματικά προβλήματα που προηγουμένως τα απέκλειε. Αυτή η εξέλιξη, όσο και αν δικαιώνεται ιστορικά και πνευματικά, όσο και αν ήταν ωφέλιμη για την εποχή που έγινε, δημιούργησε πάντως μια σύγχυση που σήμερα με τις παρούσες συνθήκες φαίνεται να προκαλεί περισσότερη βλάβη παρά ωφέλεια. Δεν μπορεί κανείς να αμφιβάλλει για την πραγματική ανάγκη να υπάρξει μέσα στην Εκκλησία ποιμαντική και πνευματική καθοδήγηση. Αλλά η ουσιαστική ερώτηση είναι, αντιμετωπίζεται σήμερα αυτή η ανάγκη στη σύντομη, τρίλεπτη ή πεντάλεπτη εξομολόγηση που γίνεται μια φορά το χρόνο, με κύριο σκοπό την εκπλήρωση του καθήκοντος, με την ολοφάνερη αδυναμία να φτάσει κανείς στην καρδιά του θέματος, με την αμφιβολία της εξομολόγησης που πάβει να είναι εξομολόγηση και ούτε καταλήγει σε πνευματική συνομιλία. Και ύστερα η άλλη ερώτηση είναι, ο κάθε ιερέας, ειδικά οι νεότεροι, αρκετά έμπειροι, ικανοποιητικά καταρτισμένοι ώστε να λύνουν όλα τα προβλήματα ακόμα και να τα καταλαβαίνουν? Πόσα τραγικά λάθη, πόσες πνευματικά πλανεμένες συμβουλές, πόσες παρανοήσεις θα μπορούσαν να είχαν αποφευκτεί αν είχαμε κρατήσει τη βασική παράδοση της Εκκλησίας, την παράδοση δηλαδή που κρατάει το μυστήριο της εξομολογήσεως σαν ώρα ομολογίας των αμαρτιών, και βρίσκει κάποιον άλλο χρόνο και χώρο για την πολύ απαραίτητη ποιμαντική και πνευματική καθοδήγηση, η οποία ανάμεσα σε όλα τα άλλα θα βοηθήσει και τον ιερέα να αναγνωρίσει την προσωπική του ανεπάρκεια σε ορισμένες περιπτώσεις και να ζητήσει ο ίδιος βοήθεια και καθοδήγηση από τον επίσκοπό του, από έναν άλλο ιερέα, από κάποιον πνευματικά έμπειρο σε θέματα εκκλησιαστικά. Ο τρίτος και δυστυχώς αποφασιστικός παράγοντας ήταν ακόμα μια φορά η επιρροή των δυτικών σχολαστικών και η δικανική αντίληψη της μετάνοιας. Έχουν γραφτεί πολλά για τη δυτική κυριαρχία στην Ορθόδοξη θεολογία, αλλά μόνο λίγοι αναγνωρίζουν την έκταση και το βάθος αυτής της διαστρέβλωσης που προκλήθηκε από όλες αυτές τις δυτικές επιδράσεις στη ζωή της Εκκλησίας και πρώτα απ' όλα στην κατανόηση των μυστηρίων. Αυτή η δυτική επίδραση οδήγησε σε μια μετατόπιση από τη μετάνοια και τη συμφιλίωση με την Εκκλησία, που είναι η ουσία του μυστηρίου της εξομολόγησης, στην άφεση, η οποία γίνεται κατανοητή σχεδόν αποκλειστικά στα πλαίσια της νομικής ισχύως. Στην αρχική ορθόδοξη αντίληψη, η άφεση προέρχεται από τον ιερέα που είναι ο μάρτυρας της αυθεντικής και πραγματικής μετάνοιας και επομένως αυτός είναι ο έχων εξουσίαν να αγγείλει και να επισφραγίσει τη Θεία Συγχώρεση και τη συμφιλίωση του μετανοούντα με την Αγίαν Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού, ενώ για τη δυτική λογική νοοτροπία η άφεση γίνεται αυτοδύναμη χωρίς να προηγηθεί η εξομολόγηση. Η αρχική διαφορά, αυτή που αναφέρεται από τον Καβάσιλα, ανάμεσα στις αμαρτίες που έχουν αποτέλεσμα την απομάκρυνση και σε εκείνες που δεν απομακρύνουν τον άνθρωπο από την Εκκλησία, εκλογικεύτηκε στη Δύση και παρουσιάστηκε σαν διαφορά ανάμεσα στις ηθικές αμαρτίες. Αμαρτίες που απομακρύνουν τον άνθρωπο από την κατάσταση της χάριτος και επομένως έχουν ανάγκη από το μυστήριο της άφεσης. Και στις ασήμαντες αμαρτίες, εκείνες που δεν επηρεάζουν την κατάσταση της χάριτος και για τις οποίες η συντριβή είναι αρκετή. Στην Ορθόδοξη Ανατολή και ειδικά στη Ρωσία, αυτό το δόγμα προήλθε από την υποχρεωτική σχέση ανάμεσα στην εξομολόγηση και σε κάθε θεία κοινωνία. Είναι πραγματικά ειρωνικό ότι αυτή η πιο φανερή από όλες τις λατινικές διεισδύσεις γίνεται πιστευτή από πολλούς Ορθόδοξους σαν να είναι πραγματικός κανόνας της Ορθοδοξίας, ενώ από την άλλη μεριά μια καθαρή προσπάθεια για επανεκτίμηση του μυστηρίου στο φως της γνήσιας Ορθόδοξης παράδοσης απορρίπτεται συχνά σαν ρωμαιοκαθολική παρέκκληση. Μια επανατοποθέτηση. Εκείνο που μας χρειάζεται πρώτα απ' όλα είναι, σαν πιστά μέλη της Εκκλησίας, να ξαναβρούμε το πραγματικό νόημα στα μυστήρια της Θείας Ευχαριστίας και της εξομολόγησης και να τα δούμε σαν τις πιο ουσιαστικές πράξεις με τις οποίες η Εκκλησία γίνεται αυτό που πραγματικά είναι, το σώμα του Χριστού, ο ναός του Αγίου Πνεύματος, η δωρεά της νέας ζωής, η αποκάλυψη της Βασιλείας του Θεού, η γνώση του Θεού, η κοινωνία με Αυτόν. Η Εκκλησία γίνεται όλα αυτά μέσα στο μυστήριο της σύναξης. Πολλοί συνέρχονται επί το αυτό για να απαρτήσουν την Εκκλησία, προσφέροντας σαν ένα σώμα ενωμένοι διαπίστεως αγάπης και ελπίδος την Αγίαν Αναφοράν, προσφέροντες 9 στόματι και μια καρδία την ευχαριστία και σφραγίζοντας αυτή την ενότητα με το Θεό εν Χριστώ και με τους άλλους ανθρώπους εν Χριστώ, με τη συμμετοχή τους στα Άγια Δώρα. Ακόμα εκείνο που μας χρειάζεται είναι να ξανααναγκαλύψουμε τη Θεία Κοινωνία σαν την ουσιαστική τροφή που μας ενώνει με τον Χριστό, μας κάνει μέτοχους στη ζωή, στο θάνατο και στην Ανάστασή Του, σαν το μοναδικό μέσο για την τελείωσή μας σαν μέλη της Εκκλησίας και για την πνευματική μας ζωή και ανάπτυξη. Τέλος, είναι ανάγκη να ξαναβρούμε το αληθινό νόημα της προετοιμασίας για τη Θεία Κοινωνία σαν το πολύ κεντρικό σημείο της πνευματικής μας ζωής, σαν την πνευματική προσπάθεια που πάντοτε μας αποκαλύπτει την αναξιότητά μας και μας βοηθάει έτσι να επιθυμούμε το μυστήριο της θεραπείας και της συγγνώμης, και που με το να μας αποκαλύπτει το απίθμενο βάθος της αγάπης του Χριστού για μας, μας κάνει να τον αγαπούμε και εμείς και να επιθυμούμε να είμαστε ενωμένοι μαζί του. Αν ανακαλύψουμε όλα αυτά, θα βρούμε ακόμα ότι πραγματικά ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας ήταν πάντοτε αυτή η προετοιμασία, ότι όλοι οι κανόνες της, λειτουργικοί και πνευματικοί κανόνες μετάνοιας ή πειθαρχίας, δεν έχουν άλλο λόγο να υπάρχουν παρά μόνο για να μας βοηθούν να κάνουμε τη ζωή μας μια διαρκή προετοιμασία, όχι μόνο για τη Θεία Κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα για εκείνο που η ίδια η Θεία Κοινωνία μας προετοιμάζει, την μακαριότητα και την πληρότητα της μέρας εις ουκέστε τέλος της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Θα ανακαλύψουμε έτσι την πραγματική ανάγκη για το μυστήριο της μετάνοιας και της εξομολόγησης. Θα αναζητούμε σε αυτό όχι την τυπική άφεση ή μια κατάλληλη προϋπόθεση για Θεία Κοινωνία, αλλά μια βαθιά πνευματική αναγέννηση, την αληθινή συμφιλίωση με το Θεό και την επιστροφή στην Εκκλησία Του, από την οποία τόσο συχνά ξεκόβουμε, απομακρυνόμαστε χάρη στην ανέλπιδη εκοσμίκευση της ύπαρξής μας. Θα ξαναβρούμε έτσι το πνευματικό νόημα που υπάρχει στις περιόδους μετάνοιας της Εκκλησίας μας. Μεγάλη Σαρακοστή, νηστεία πρώτων Χριστουγέννων κλπ, που είναι οι καταλληλότερες περίοδοι για μετάνοια. Θα ξαναβρούμε μέσα μας την ανάγκη για πνευματική καθοδήγηση και πάνω από κάθε τι άλλο, με φόβο και χαρά, δέος και πίστη, θα ξαναβρούμε το μυστήριο του σώματος και αίματος του Χριστού σαν τη μοναδική πηγή και τη διαρκή όθηση για τη ζωή μας σαν χριστιανών. Φυσικά να είμαστε βέβαιοι ότι όλα αυτά δεν θα συμβούν μέσα σε μια νύχτα. Θα μας πάρουν πολύ χρόνο, μεγάλη προσπάθεια και υπομονή. Ακόμα το γεγονός ότι όλες αυτές οι ερωτήσεις και σε ένα βαθύτερο επίπεδο η πείνα και η δίψα για μια πλήρη συμμετοχή στην ουσιώδη πνευματική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας εμφανίστηκαν στην Εκκλησία μας και στα μέλη της, μας επιβεβαιώνουν ότι ακόμα και στο σκοτάδι και στην πνευματική αποσύνθεση των ταραγμένων καιρών της Εκκλησίας, πύλε άδου ου κατησχίσουσι αυτής. Η Εκκλησία ανήκει σε αυτούς που ο Θεός τους εμπιστεύτηκε να ορθοτομούν το λόγο της αληθείας Του, στους επισκόπους, σαν φύλακες της αλήθειας, να φροντίζουν ώστε αυτή η πνευματική πείνα να ικανοποιείται σύμφωνα με τους αληθινούς κανόνες και τις αληθινές απαιτήσεις της εκκλησιαστικής παράδοσης. Εδώ, φίλοι μου, τέλειωσε η εκπομπή μας, όπως και το έργο του Αλέξανδρου Σμέμαν, «Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα». Ας κρατήσουμε ότι η Μεγάλη Σαρακοστή είναι σχολείο μετάνοιας, στο οποίο κάθε χριστιανός οφείλει να μπαίνει κάθε χρόνο για να καταφέρει να εμβαθύνει στην πίστη του, να την επανεκτιμήσει και αν είναι δυνατόν να αλλάξει τη ζωή του. Το όλο έργο ήταν μια προσκυνηματική πορεία προς τις πηγές της ορθόδοξης πίστης και μια εκ νέου ανακάλυψη του ορθόδοξου τρόπου ζωής. Εύχομαι από καρδιάς η εκπομπή αυτή να βρει και χώρο στην ψυχή σας και να έβαλε έστω ένα μικρό λιθαράκι στην ορθόδοξη συνείδησή σας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ρύθμισε τον ήχο και εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Καλό απόγευμα. Χαίρετε.
1: Απογευματινό ανάγνωσμα.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και Νερέσεις» από τον φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για τις θεολογικές διαφορές της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις προτεσταντικές ομολογίες. Στην περασμένη μας εκπομπή είχαμε αναλύσει την γένεση και την εξέλιξη του προτεσταντισμού και στη σημερινή θα ασχοληθούμε με τις βασικές θεολογικές του θέσεις και διδασκαλίες. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο πολύ γνωστός και αγαπητός στους ακροατές μας θεολόγος κύριος Γεώργιος Τριλικάς, σύμβουλος εκπαίδευσης θεολόγων. Κύριε Τριλικά, σας ευχαριστούμε που είσαστε και σήμερα μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Πάτερ Δημήτρια. Ευχές πολλές και σε εσάς και στους ακροατές σας. Συνεχίζουμε λοιπόν την συζήτηση σε ένα θέμα που ήδη ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά με ιστορικές πληροφορίες. Μου προτείνεται σήμερα να πάμε στο θεολογικό κομμάτι της συζήτησης, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Και έρχομαι στην πρώτη ερώτηση. Τι κοινό έχουν οι Λουθυρανοί, οι Καλβινιστές, οι Αγγλικανοί, οι Μεθοδιστές, οι Βαπτιστές, οι Αδβεντιστές, οι Πρεσβυτεριανοί, οι Κουακέροι, οι Πεντηκοστιανοί? Τι κοινό θεολογικά έχουν όλοι αυτοί οι χριστιανοί?
1: Εισαγωγικά καταρχάς να πω, έτσι επειδή βρισκόμαστε στην αρχή της εκπομπής, ότι αναφερόμενοι σε θεολογικές δασκαλίες άλλων χριστιανών ή ανθρώπων που μετέχουν της χριστιανικής έτσι διδασκαλίας, δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε κανέναν άνθρωπο, δεν θέλουμε να κρίνουμε οποιονδήποτε. Προς Θεού, αυτό πρέπει να είναι σαφές. Αυτό μας βοηθάει περισσότερο στην αλληλογνωριμία, αυτό μας βοηθάει να εννοήσουμε και την δική μας ταυτότητα. Και να το πω αυτό μέσα από ένα παράδειγμα. Θυμάμαι έναν άνθρωπο που έχει φύγει σήμερα από τη ζωή, που μου ανέφερε κάποια στιγμή, λέει, ξέρεις, έρχονται εδώ στο σπίτι κάθε Κυριακή, μάλιστα ο άνθρωπος είχε κινητικά προβλήματα και δεν πήγαινε στην εκκλησία, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μου λένε πολύ ωραία χριστιανικά λόγια, πολύ ωραίες χριστιανικές δασκαλίες και περνάω πάρα πολύ καλά. Μου κάνουν παρέα 1-2 ώρες, μου λένε λόγια του Χριστού. Λέω, είσαι σίγουροι ότι έρχονται για να σου λένε λόγια του Χριστού απλά ή μήπως θέλουν και κάτι άλλο από εσένα? Εκεί άρχισαν τα ερωτήματα. Λέω, εντάξει, πολύ καλά, πολύ καλά, όμως την επόμενη φορά κάντε τους μια ερώτηση για να γνωριστείτε περισσότερο. Είστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Στην ερώτηση αυτή αναγκάστηκαν οι άνθρωποι και είπαν, τουλάχιστον το είπαν ειλικρινώς, όχι, δεν είμαστε. Επομένως, ας κλείσουμε την παρένθεση αυτή. Μας βοηθάει αυτή η συζήτηση να κατανοήσουμε την ταυτότητά μας. Και έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας. Έχουμε δύο τρόπους να προσεγγίσουμε το θέμα. Ο ένας είναι να δούμε ακριβώς ο ίδιος ο Προτεσταντισμός ποια σημεία θέλησε να προβάλλει προς τα έξω. Ο δεύτερος τρόπος είναι να δούμε, ανακεφαλαιώνοντας όλη αυτή την υπόθεση, κάποια βασικά πράγματα τα οποία έθεσε και τα οποία περτανεύουν ως κοινές αρχές ανάμεσα σε αυτές τις εκκλησίες ή κοινής ή ομολογίες τις οποίες αναφέρεται. Για μένα, να το πω έτσι με έναν λόγο, είναι το στοιχείο του υποκειμενισμού το οποίο αναδείχθηκε, μέσω του οποίου αμφισβητήθηκε η χάρη του εκκλησιαστικού θεσμού.
0: Δηλαδή?
1: Με άλλα λόγια. Στο ερώτημα πώς σώζεται ο άνθρωπος, αν ρωτήσεις κάτι τέτοιο έναν Ορθόδοξο Χριστιανό, θα σου πει να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να κοινωνούμε, να εξομολογούμαστε, να μετέχουμε της Θείας Λατρείας και βεβαίως να είμαστε σωστοί και καλοί άνθρωποι εννοώντας τις αρχές που μας παρέδωσε ο Ιησούς Χριστός. Ωραία. Λοιπόν, πώς καταλαβαίνει αυτό το πράγμα ένας διαμαρτυρόμενος της εποχής του 16ου αιώνα αλλά και αργότερα μέχρι σήμερα? Ο άνθρωπος σώζεται από την χάρη του Θεού, την οποία μπορεί να την ανακαλύψει διαβάζοντας κυρίως την Αγία Γραφή και κατανοώντας τα μηνύματα της Αγίας Γραφής υποκειμενικά. Και για να μην παλαγοδρομούμε, αν θέλετε να διαλέξω έτσι μια πρώτη αρχή για να συζητήσουμε, είναι η μεγάλη σημασία που απέδωσε πρώτος ο Λούθερος και αποδίδουν όλοι και όλοι οι επόμενοι μετά στη συνέχεια, στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Αυτό που έλεγε ο Λούθερος, ότι μόνο η Αγία Γραφή μπορεί να είναι αυθεντική πηγή πίστης, σόλα σκριπτούρα στα λατινικά, μόνο η γραφή είναι πηγή, αυθεντική πηγή της πίστης, είναι μια βασική αρχή που συνενώνει όλες τις προτεσταντικές παραφιάδες.
0: Επομένως, το κεντρικό δόγμα του προτεσταντισμού μπορούμε να πούμε ότι είναι η θέση της Αγίας Γραφής στη ζωή των πιστών, το σόλα σκριπτούρα.
1: Ξεκινώντας από αυτό, μπορούμε να δούμε μετά την εξέλιξη και σε επόμενα βήματα. Δηλαδή, από το μόνο η Αγία Γραφή σώζει, πηγαίνουμε μετά μόνο η Θεία Χάρις σώζει. Το ζήτημα έχει τεθεί από τον Απόστολο Παύλο. Εάν ο άνθρωπος σώζεται μέσα από αξιομιστίες, μέσα από καλά έργα, καλές πράξεις, έτσι, ή μέσα, ή σώζεται εφάπαξ ή σταδιακά από την χάρη του Θεού, οπότε ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος δεν μπορεί να πετύχει τίποτε, αφού η Θεία Χάρις είναι εκείνη που το σώζει, αλλά και στα επόμενα ζητήματα, δηλαδή ποια είναι η σημασία του προσώπου του Ιησού Χριστού τελικά στο λυτρωτικό έργο, ποια είναι η σημασία των μυστηρίων της Εκκλησίας, τι σημαίνει Θεοτόκος, τι σημαίνουν Άγιοι. Όλα αυτά τα ζητήματα σταδιακά, το ένα μετά από το άλλο, τέθηκαν από τον Προτεσταντισμό, και ο αρχικός σκεπτικισμός στις περισσότερες των περιπτώσεων, στις περισσότερες των παραφιάδων, οδήγησε στην αμφισβήτηση και την κατάργηση βασικών δασκαλιών της υπερχιλιόχρονης χριστιανικής εκκλησίας. Και φυσικά όχι μόνο απομακρύνθηκε από την καθολική εκκλησία με τον τρόπο αυτό, αλλά απομακρύνθηκε και από την ορθόδοξη εκκλησία. Τώρα, σχετικά με την Αγία Γραφή, για να το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο αυτό, γιατί θα πει κάποιος, καλά, είναι κακό πράγμα. Είναι κακό πράγμα. Γιατί είναι κακό, ή γιατί είναι προβληματικό να λέμε ότι η Αγία Γραφή είναι η αυθεντική πηγή της πίστης. Συνήθως τα θεολογικά εγχειρίδια, τα παλιά θεολογικά εγχειρίδια, στα εισαγωγικά κεφάλαια υπήρχε η αναφορά ότι οι πηγές της πίστης είναι δύο, η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Κατά μία έννοια και η Αγία Γραφή είναι παράδοση της Εκκλησίας. Η Αγία Γραφή δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά βγήκε μέσα από τα σπλάχνα της Εκκλησίας και χυνώντας, μέσα από την Εκκλησία. Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Ουσιαστικά, όταν λέει ο Λούθερος και οι μεταγενέστεροι η Αγία Γραφή είναι η πηγή της πίστης, βάζει το ερωτηματικό πώς προσεγγίζουμε την πίστη και πώς ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή. Δηλαδή, να το πω έτσι με κάποια παραδείγματα. Άλλο πράγμα είναι να πούμε ότι ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ο Ευαγγελιστής Λουκάς είχαν την χάρη του Θεού και εξ αυτού είναι θεόπνευστοι και έγραψαν τις εμπειρίες που είχαν από την χάρη του Θεού και έδωσαν τελικά μέσα στα ιερά κείμενα αυτό που βίωναν μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, την λατρεύουσα εκκλησιαστική κοινότητα. Αυτό είναι άλλο και τελείως διαφορετικό πράγμα είναι εγώ ως απλός αναγνώστης να διαβάζω το κείμενο και να μου έρθει στο μυαλό ξαφνικά μια έξυπνη ιδέα ερμηνείας ενός εδαφίου και να το απολυτοποιήσω αυτό. Και τέτοιες απολυτοποιήσεις στην ιστορία του νεότερου χριστιανισμού και ιδιαίτερου του προτεσταντισμού έχουμε άφθονες. Δηλαδή, αποκόπτουμε κάτι. Για παράδειγμα, να υπενθυμίσω από τις προτεσταντικές παραφιάδες, οι Αδβεντιστές, οι Μάρτυρες του Ιαχωβά, απολυτοποιούν ορισμένες φράσεις είτε από την Αποκάλυψη είτε από αλλού και δημιουργείται μια ολόκληρη χριστιανική κίνηση πάνω στο ζήτημα. Η χιλιετής βασιλεία του Χριστού. Χιλιασμός. Ή, ας μην πλατιάσουμε περισσότερο σε αυτό το ζήτημα. Να πω βεβαίως ότι ο Λούθερος αρχικά δεν θέλησε να απελευθερώσει τελείως το ζήτημα της ερμηνείας, δηλαδή αμφισβήτησε σε την μοναδικότητα του Πάπα να ερμηνεύει έγκυρα την Αγία Γραφή και μόνος αυτός να ορίζει τον προσανατολισμό της εκκλησιαστικής δασκαλίας. Αυτό το αμφισβήτησε όντως. Αλλά από την άλλη δεν είπε ότι ο καθένας ας διαβάζει και ό,τι καταλαβαίνει και με αυτόν τον τρόπο θα σωθεί. Ήταν λόγιος, ήταν καθηγητής πανεπιστημίου και πίστευε στην κριτική του κειμένου, δηλαδή να δούμε τα χειρόγραφα.
0: Τι πραγματικά εννοούσε ο συγγραφέας.
1: Να δούμε τι εννοούσε ο συγγραφέας και ο κάθε συγγραφέας, αλλά και στο διάβα μετά της ιστορίας πώς διαμορφώθηκε η κειμενική παράδοση Αγίας Γραφής. Γιατί έχουμε και διαφορές και είναι χαρακτηριστικό ότι στον χώρο του προστατισμού άνθησαν οι βιβλικές σπουδές. Οι βιβλικές σπουδές. Ακόμη και οι Ορθόδοξοι, οι δάσκαλοι μας που ασχολεί, θέλησαν να ασχοληθούν με τα χειρόγραφα της Αγίας Γραφής, ήταν μονόδρομος να πάνε σε προτεσταντικά πανεπιστήμια προκειμένου να μελετήσουν την κριτική έκδοση της Καινής Διαθήκης. Ακόμα μέχρι σήμερα παγκόσμια η σπουδαιότερη έκδοση, κριτική έκδοση του κειμένου της Αγίας Γραφής, τα λέμε κριτική έκδοση, εννοούμε μια εργασία που λαμβάνει υπόψη όλα τα υπάρχοντα χειρόγραφα και προσπαθεί ας πούμε να δει το κάθε χειρόγραφο, ακόμη και αν ο αντιγραφέας έκανε κάπου ένα τυπογραφικό λάθος, να το εντοπίσει αυτό το λάθος και να το επισημάνει. Λοιπόν, είναι μονόδρομος. Αυτή η δουλειά γίνεται στην Ευρώπη, οπότε κάποιος που θέλει να δουλέψει πάνω σε αυτό πρέπει να πάει στην Ευρώπη, έτσι. Και με αφορμή αυτό τώρα βλέπουμε μετά στη συνέχεια να έχουμε και ακρότητες. Δηλαδή η απολυτοποίηση του κειμένου οδήγησε στο φονταμενταλισμό. Ότι δεν είναι
0: φονταμενταλισμός, ακούμε συχνά την έννοια αυτή.
1: Ναι, είναι η καταγράμμα αποδοχή του κειμένου με ένα τέτοιο τρόπο που νεκρώνεται το πνεύμα του κειμένου. Δηλαδή, αν κόψουμε την φράση «ουκάστη Θεός» που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη ότι μετά στη συνέχεια είπε ένα άφρον εν την καρδία αυτού, το λέω ένα χοντρό παράδειγμα, λαϊκιστή, επιτρέψτε μου την λέξη, αλλά δείχνει ακριβώς τι θέλω να πω, θα φτάσει σε τελείως λαθασμένα συμπεράσματα. Δηλαδή κάθε τι που αναφέρεται εκεί υπόθηκε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και τώρα μετά από 2000 ετίες έχουμε όλη την άνεση να προσεγγίζουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πατέρες μας ερμήνευσαν αυτά τα κείμενα και έχουμε άφθονες ερμηνευτικές εργασίες στον Ορθόδοξο χώρο από τον Ιωάννη Χρυσόστομο και όχι μόνο από τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και εν τέλει από την ίδια την Εκκλησία, διότι μέσα στην Εκκλησία ζωοποιείται το κείμενο. Σε κάθε θεία λειτουργία που διαβάζουμε το Ευαγγελικό ανάγνωσμα και όχι μόνο, εκεί μέσα αναδεικνύεται το κείμενο και εκεί μέσα λειτουργεί και εκεί μέσα είναι ο Χριστός παρόν. Δεν είναι το τυπογραφείο το οποίο θα μας οδηγήσει στον Χριστό, αλλά είναι η λειτουργία του κειμένου μέσα στην Εκκλησία. Λοιπόν, όλα αυτά αμφισβητήθηκαν αρχικά από την μεταρρύθμιση του κείμενου του Προτεσταντισμού για να καταλήξουμε εν τέλει σε πάρα πολλά διαφορετικά μονοπάτια τα οποία ταλαιπωρούν σήμερα και τον ίδιο τον Προτεσταντισμό, διότι και ανάμεσα στις προτεσταντικές παραφιάδες πολλές φορές έχουμε τεράστιες διαφορές στα ζητήματα αυτά.
0: Γιατί ο Λούθυρος τόνισε πάρα πολύ την αξία της Αγίας Γραφής και προσπάθησε να πολεμήσει την αξία της παράδοσης?
1: Διείδε μέσα από την αντιπαράθεσή του με την κρατούσα εκκλησία στην Ευρώπη εκείνη την εποχή, την καθολική εκκλησία, την παπική εκκλησία, όπως εμείς εδώ λέμε. Εκκινώντας από αυτό, είδε ότι σε αρκετά ζητήματα οι εξελίξεις δεν τεκμηριώνονται επί τη βάση της αρχαίας παραδόσης. Αυτό είναι μια αλήθεια. Το γνωρίζουμε. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε στο κείμενο της Αγίας Γραφής, δεν θα βρούμε εκεί μέσα την λέξη Θεοτόκος ή δεν θα βρούμε τον όρο Αγία Τριάδα. Ο Λούθερος δεν αμφισβήτησε αυτούς τους δύο όρους. Αμφισβήτησε όμως τον τρόπο που ερμηνεύεται η Αγία Γραφή και αμφισβήτησε τους νεοτερισμούς που υπήρχαν ξαναλέω. Με αφορμή αυτό το πράγμα, τελικά όμως καταλήξαμε οι διάδοχοι του, οι επιγενέστεροι, να αμφισβητήσουν και τα ουσιώδη. Διότι αμφισβητώντας καταρχάς την εκκλησιαστική σύναξη ως τόπο και χρόνο φανέρωσης της χάρης του Θεού, στο τέλος καταλήξαμε να αμφισβητήσουμε και την ίδια την Αγία Γραφή που ο Λούθυρος έλεγε ότι αυτό είναι το... Δηλαδή, για παράδειγμα, σήμερα η τάση του πεντηκοστιανισμού στον χώρο του προτεσταντισμού, ναι μεν θεμελιώνεται στην Αγία Γραφή, αλλά το πρωταγωνιστικό στοιχείο στην λειτουργία των ανθρώπων ή των λεγόμενων εκκλησιών αυτού του χώρου δεν είναι αυτό, αλλά είναι αυτό που λένε αυτή η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Όπως το λένε αυτοί.
0: Πολύ σημαντική παρατήρηση.

0: υπάρχει αυθεντικά μέσα στην Αγία Γραφή, δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι και σωστό. Με τον τρόπο αυτό αμφισβήτησε την ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας, αμφισβήτησε την μονοκρατορία απολυταρχία του Πάπα, αμφισβήτησε οικουμενικές συνόδους από ένα σημείο και μετά. Σήμερα νομίζω ότι όλοι οι χριστιανοί, να είμαι ακριβέστερος, τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του προτεσταντισμού μπορεί να συνεννοηθεί με τους υπόλοιπους χριστιανούς, δηλαδή τους Ρωμαϊκοκαθολικούς και τους Ορθόδοξους, τουλάχιστον για την διδασκαλία της Εκκλησίας μέχρι την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Τουλάχιστον. Mm-hmm. Αυτό δεν αφορά σε όλους, αλλά αφορά στις βασικές, τουλάχιστον μεγάλες παραφιάδες του προτεσταντισμού.
1: Άλλωστε, ο Λούθυρος δέχτηκε τα τρία πρώτα σύμβολα της πίστης.
0: Έτσι.
1: Στις δημόσιες θέσεις που διατύπωσε. Είπατε ότι δέχτηκε επιδράσεις ο Λούθυρος από το πνεύμα της εποχής. Μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε συγκεκριμένη επίδραση από το θεολογικό χώρο στα πολιτιστικά δεδομένα της εποχής. Δηλαδή, ποια ήταν η επίδραση που είχε ο προτεσταντισμός ως κίνημα στην ιστορία της νεότερης Ευρώπης και του κόσμου?
0: Ναι, κοιτάξτε, να υπενθυμίσω κάτι. Στο πανεπιστήμιο που δίδαχε στη Βιτεμβέργη ο Λούθυρος, έτσι, εκεί ήταν και ο Φίλιππος Μελάχθον, μέγας ανθρωπιστής της εποχής, ο οποίος ήταν και από τους πρώτους άνθερμους υποστηρικτές της κίνησης του Λουθύρου όταν θυροκόλλησε τις 95 θέσεις και βεβαίως ακολούθησε μετά και ο ίδιος αυτήν την τάση της διαμαρτύρησης και του προτεσταντισμού. Τώρα, επηρέασαν οι θεολογικές θέσεις του Λουθύρου? Ναι, οι θεολογικές θέσεις του Λουθύρου έγιναν εργαλείο για ταχύτατη εξάπλωση ιδιαίτερο στο νέο κόσμο, δηλαδή Αμερική, Αυστραλία και όχι μόνο, και βλέπουμε ότι αυτό έδωσε και έναν πολύ πολύ ισχυρό ενθουσιασμό, παρουσίασε ένα ισχυρό ενθουσιασμό για την ανάπτυξη αυτών των περιοχών, και αυτό λένε πολλοί ότι οφείλεται ακριβώς στην θεολογική διδασκαλία του προτεσταντισμού, δηλαδή η αμφισβήτηση παραδοσιακών δομών, η αμφισβήτηση της απολυταρχίας του Πάπα, η υποκειμενική κατανόηση της Αγίας Γραφής. Αυτό έδωσε όθηση και βλέπουμε επιδράσεις εξαιτίας αυτού ακόμα και στον τρόπο που οργανώνεται η πολιτική και η οικονομία.
1: Δηλαδή, μπορεί να επιδράσει η θεολογία στην πολιτική και στην οικονομία?
0: Δηλαδή τα ρεύματα που ακολούθησαν στην πολιτική, βλέπουμε την πολιτική διαμόρφωση της Ευρώπης, δεν αναφέρουμε μόνο στους πολέμους οι οποίοι συνέβησαν για θρησκεία, τους θρησκευτικούς πολέμους οι οποίοι συνέβησαν, αναφέρουμε στην άνοδο του ρεύματος του λεγόμενου τότε φιλελευθερισμού, της υποκειμενικοκρατίας, την έννοια του πολίτη, την κατανόηση του ανθρώπου ως υποκειμένου. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία έφεραν αργότερα, μετά την αναγέννηση, τη μεταρρύθμιση, οδήγησαν την Ευρώπη στον διαφωτισμό, όπου πια άρχισαμε να μιλάμε για τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη. Αυτές οι κατακτήσεις, για να λέμε έτσι και κάποια θετικά πράγματα, οφείλονται εν πολλής στην επιρροή του προτεσταντισμού. Άλλο ζήτημα τώρα και άλλη συζήτηση, εάν η απολυτοποίηση αυτών των αρχών μπορεί να είναι επικίνδυνη και να οδηγεί πάλι σε άλλα, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο άτομο, αλλά είναι και μέλος μιας κοινότητας. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ο εαυτός του, το εγώ του ή πολύ περισσότερο το βιολογικό του σώμα, αλλά είναι άνθρωπος όσο είναι μέσα στην κοινότητα, όσο σχετίζεται με άλλους ανθρώπους και όσο μετέχει στα κοινά, και ξέρουμε αυτή την θέση και τη διαδρομή της από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα.
1: Και στην οικονομία, πώς επέδρασε στην οικονομία?
0: Ακριβώς αυτό το πράγμα, από μια εποχή όπου η οικονομία σχετιζόταν με την παλιά αγροτική κοινωνία, της φεουδαρχικής κοινωνίας, Η μετάβαση από την αγροτική κοινωνία στην βιομηχανική εποχή και αργότερα μετά στην φιλελεύθερη

0: δεύτερη οικονομία σχετίζεται γιατί διότι η υποκειμενικοκρατία που προώθησε ο προτεσταντισμός σχετίζεται, συνδέεται ή ευνοεί, εάν θέλετε, ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή την ανάπτυξη του ατόμου, ανθρώπου, πολίτη, ο οποίος εργάζεται, αποταμιεύει, μπορεί να είναι εργαλείο εργάτη σε μια μανιφακτούρα ή σε μια, στα χρόνια της βιομηχανικής εποχής, σε ένα εργοστάσιο, αλλά είναι ακριβώς το άτομο που διεκδικεί την ανάπτυξή του εκεί μέσα. Αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με τις αρχές και την ηθική φιλοσοφία του προτεσταντισμού. Θα σας πω δύο παραδείγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά. Μια επιστημονική μελέτη και κάτι τι καθαρά λαογραφικό. Να ξεκινήσω με το δεύτερο. Ο δικός μας ο Καζαντζάκης, στα ταξιδιωτικά του στην Αγγλία, περιγράφει πάρα πολύ ωραία αυτό το κλίμα. Του έκανε εντύπωση αυτό ότι ο ευσεβής πιστός Προτεστάντης τότε, ναι, ήταν πολύ φυσιολογικό να δουλεύει, να αποταμιεύει, να έχει τον λογαριασμό του στην τράπεζα και την Κυριακή βεβαίως να είναι ευσεβής, πιστός. Όλα αυτά τα έβλεπε σαν ένα ενιαίο σύνολο, τα οποία πέραν από μια ηθική, και είναι η ηθική του προτεσταντισμού. Επιστημονικά τώρα το ζήτημα αυτό το ανέδειξε πρώτος ίσως ο γνωστός κοινωνιολόγος, ο ιδρυτής της κοινωνιολογίας, ο Μαξ Βέμπερ, με την περιβόητη γνωστή του μελέτη η ηθική του προτεσταντισμού και ο καπιταλισμός, όπου λίγο ή πολύ ισχυρίζεται ότι η μετάβαση στον καπιταλισμό δεν οφείλεται αποκλειστικά, αλλά επηρεάστηκε και ευωδόθηκε κατ' εξοχήν από τις υποκειμενικοκρατικές ηθικές αρχές του προτεσταντισμού. Είναι και αυτό βέβαια μια μεγάλη συζήτηση. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο έχει υποθεί και έχει υποστηριχθεί και το δέχονται πάρα πολύ αυτό.
1: Νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση αυτή.
0: Ωραία. Αν θέλετε από τα θεολογικά, αφού το βάλαμε προμετωπίδα στην εκπομπή μας, να πάμε και σε ένα δεύτερο ζήτημα από τα θεολογικά, από τον υποκειμενισμό, το sola scriptura, δηλαδή μόνο η Αγία Γραφή, να εξηγήσουμε και μια δεύτερη έτσι βασική θέση που από την αρχή αναδείχθηκε και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αξιοποιείται από τις προστατικές παραφιάδες και ενώνει αυτή η αρχή αυτές τις παραφιάδες, είναι ο υπερτονισμός της χάρης του Θεού ως κριτηρίου σωτηρίας, ως προϋπόθεσης, ως αυθεντίας για την σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου. Έτσι.
1: Εννοείται το λεγόμενο sola fide, το μόνο η πίστη σώζει.
0: Ναι, αναφέρομαι στο sola gratia, ναι. Μόνο η πίστη. Και από την πίστη μεταβαίνουμε ή αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Συνδέονται μεταξύ τους. Άλλοτε είναι το ένα προϋπόθεση του άλλου και άλλοτε είναι συνέπεια το ένα του άλλου. Το μόνο η χάρη σώζει, πολύ έτσι σύντομα, να υπενθυμίσω ότι ήδη στα αποστολικά χρόνια αυτό απασχόλησε τον Απόστολο Παύλο, γιατί είχε να αντιμετωπίσει τότε τον τυπικισμό, τον φαρισαϊκό τυπικισμό κάποιων ομοεθνών του την εποχή εκείνη, και αυτό επηρέαζε πάρα πολύ τις χριστιανικές κοινότητες. Δηλαδή, πώς θα σωθεί ο άνθρωπος εάν τηρεί κατά γράμμα κάποιους κανόνες που λένε θα νηστέψεις τόσες μέρες, θα κάνεις αυτές τις αγαθοεργίες, θα κάνεις, έτσι σώζεται ο άνθρωπος? Και τότε ήταν που είπε ότι εμείς δεν σωζόμαστε από τα καλά έργα, σωζόμαστε με ελευθερία. Με ελευθερία μας κάλεσε ο Θεός να σωθούμε, και σωζόμαστε με ελευθερία μέσα από τη χάρη του Θεού. Η ελεύθερη αποδοχή οδηγεί στην κοινωνία, τη μετοχή στην χάρη του Θεού, και είναι μια πορεία τελικά η σωτηρία. Αυτά είπε ο Απόστολος Παύλος. Το ζήτημα αυτό επανέρχεται στην εποχή του Λουθύρου, από τον ίδιο τον Λουθύρο, και στη συνέχεια μετά απασχολεί τους μεταγενέστερους θεολόγους και του λουθερανισμού και του προτεσταντισμού, οι οποίοι υπερτονίζουν το ζήτημα της Θείας Χάρης, την οποία χάρη έχουν όλοι οι άνθρωποι, ή την έχει μόνο ο Χριστός. Υπενήσουμε ότι υπάρχουν διαφορές και μέσα στις προστατικές παραφιάδες. Δηλαδή, εάν μόνο ο Χριστός σώζει με την χάρη του Θεού, τότε ό,τι και να κάνουμε εμείς δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Και έτσι βλέπουμε κάποιες προστατικές παραφιάδες και υπερτονίζουν ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός, σταυρώθηκε, κυρίως αυτό, και αναστήθηκε, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο από εμάς. Επομένως, το μόνο που χρειάζεται από εμάς είναι να πιστέψουμε σε αυτό. Εάν πιστέψουμε, σωζόμαστε. Αναγεννούμαστε και θα απολαύσουμε τη αιώνια ζωή. Απλουστευτικό το σχήμα. Έχει μια θεολογική λογική, αλλά δεν είναι η ορθόδοξη λογική με βάση εκείνο που είπα και προηγουμένως.
1: Κύριε Στριλικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε και σήμερα. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, που ήσασταν μαζί μας. Ήταν η εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις». Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε πάντα καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Η δευτέρα συζήτηση έγινε στο Σαράπουλ το 1904. Ας την παρακολουθήσουμε από τις σημειώσεις κάποιου παρόντος. Ο Θεός με αξίωσε να παρευρεθώ στη συνομιλία που είχε ο θαυμαστός ποιμήν πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης με άλλους λειτουργούς της Εκκλησίας του Χριστού. Όταν λοιπόν εμφανίστηκε στην αίθουσα, όλοι οι παρευρισκόμενοι τον υποδέχτηκαν ψάλλοντας «Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε». Ο γέροντας καταρχάς επήγε στο ναό, προσκύνησε την Αγία Τράπεζα και έπειτα επέστρεψε στην αίθουσα. Προσκάλεσε όλους να καθίσουν γύρω από το τραπέζι και άρχισε να μας λέει «Είμαι πολύ ευτυχής που σας βλέπω και που θα συζητήσω μαζί σας. Ευχαριστώ που συγκεντρωθήκατε εδώ. Ευχαριστώ όσους συλλειτούργησαν μαζί μου. Ευχαριστώ για την κοινή προσευχή. Τίποτε δεν εμψυχώνει τον άνθρωπο σε οποιαδήποτε διακονία όσο η συνέστηση της συμπαραστάσεως και άλλων αδελφών στο έργο του. Ιδιαίτερα δύσκολο είναι το αίσθημα της μοναξιάς στο έργο του Θεού και στην υπηρεσία του πλησίον. Μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας έχουμε την ενίσχυση των Αγίων, αλλά δεν πάβει να είναι απαραίτητη και η πνευματική βοήθεια των αδελφών στην επίγειο αυτή ζωή. Να γιατί ευχαριστώ εσάς, τους συνεργάτες, στο έργο του Θεού για τη συμμετοχή στη συγκέντρωση αυτή. Ίσως αδελφοί μου συλλειτουργοί, να απορείτε πώς με τόση παρησία ταξιδεύω σε ολόκληρη τη Ρωσία και προσεύχομαι για τόσο πολλούς που ζητούν τη βοήθειά μου. Ίσως κανείς να το ονομάσει αυτό θρασίτητα. Εγώ όμως δεν θα αποφάσιζα να επομιστώ τόσο βαρύ έργο εάν δεν είχα κληθεί γι' αυτό άνωθεν. Ξεκίνησα με αυτό τον τρόπο. Κάποιος στην Κροστάνδη αρρώστησε. Ζήτησαν την βοήθεια της προσευχής μου. Εγώ είχα τη συνήθεια να μην αποκρούω καμιά παράκληση. Άρχισα λοιπόν να προσεύχομαι, αναθέτοντας τον ασθενή στο έλεος του Θεού και ζητώντας με θέρμη την εκδήλωση του Θείου Θελήματος. Ήλθε τότε σε μένα μια εξαιρετικά ευλαβής ηλικιωμένη γυναίκα που πέρασε όλη τη ζωή της θεάρεστα. Η γυναίκα αυτή μου ζήτησε επίμονα να προσευχηθώ όχι αόριστα για τον ασθενή, αλλά ειδικά για τη θεραπεία του. Ενθυμούμε ότι ξαφνιάστηκα. Πώς εγώ μπορώ να έχω τέτοια τόλμη? Ωστόσο εκείνη πίστευε στη δύναμη της προσευχής μου και επέμεινε στο αίτημά της. Τότε ομολόγησα ενώπιον του Κυρίου την μηδαμινότητα και την αμαρτωλότητά μου. Διέκρινα το θέλημα του Θεού και άρχισα να τον παρακαλώ για τη θεραπεία του ασθενούς. Ο Κύριος απήντησε στις προσευχές μου και χάρισε την υγεία. Εγώ δεν παρέλειψα να εκφράσω ευγνωμοσύνη για το έλεος του. Μια άλλη φορά ξανά έγινε παρόμοιο θαύμα θεραπείας. Με τις δύο αυτές περιπτώσεις μου έγινε αντιληπτό το θέλημα του Θεού, η νέα μου διακονία. Τώρα και εγώ ο ίδιος το βλέπω και οι άλλοι το ομολογούν ότι επιτελούνται θεραπείες με την προσευχή μου. Ιδιαίτερα καταπληκτικές είναι οι θεραπείες των δαιμονιζομένων, οι οποίοι ταλαιπωρούνται σοβαρά. Πολλές φορές μου φέρνουν δαιμονιζόμενο που εξτομίζει βλασφημίες και ακατάληπτα λόγια. Αφού του διαβάσω τους εξορκισμούς, ειρηνεύει και δέχεται ευλαβικά τα άχραντα μυστήρια, τα οποία προηγουμένως προσπαθούσε με όλες του τις δυνάμεις να αποφύγει. Αξίζει να σημειωθεί πως οι δυστυχείς αυτοί, όταν θεραπευτούν, δεν ενθυμούνται τίποτε από όσα έλεγαν στην κατάσταση της δαιμονοπληξίας τους. Είναι πρόδειλο ότι τα εξτομίζαν όχι με τη δική τους θέληση, αλλά με κάποια άλλη θέληση αντίθετη στο Θεό. Συχνά τα πονηρά πνεύματα αντιστέκονται με λύσα στους εξορκισμούς.
Είμαι θαριζωμένη στον άνθρωπο αυτό. Έχουμε από καιρό λάβει εξουσία πάνω του. Δεν φεύγουμε από εδώ. Τελικά όμως η δύναμη του Κυρίου, την οποία τρέμουν, του συντρίβει. Για τη δική μου εσωτερική καλλιέργεια εφαρμόζω συστηματικά το αρχαίο ελληνικό ρητό. Γνώθης αυτών. Έως τώρα αγωνίζομαι να γνωρίσω τον εαυτό μου. Έτσι καταλαβαίνω την αδυναμία μου σ' όλους τους πνευματικούς τομείς και αυτό με αναγκάζει να ταπεινώνομαι. Ό,τι καλό έχω είναι δώρο του Θεού. Αισθάνομαι πάντοτε στα έργα μου την πανίσχυρη βοήθειά Του και θεωρώ τον εαυτό μου σαν τον αμελέστερο και χειρότερο κληρικό της Ρωσίας, διότι εάν τα χαρίσματα του Θεού που μου δόθηκαν τα είχε λάβει κάποιος άλλος, θα τα εκμεταλλευόταν ασυγκρίτως καλύτερα. Η διαρκής ευάνθησης στην έρευνα του εαυτού μου με κάνει περισσότερο προσεκτικό στη ζωή μου και θερμότερο οικέτη του Θείου Ελέους για την κάθαρση μου από τα πάθη. Με υποχρεώνει ακόμη να είμαι συγκαταβατικός στους άλλους, να τους συγχωρώ, να τους βοηθώ και να προσεύχομαι για αυτούς. Η γνώση των αδυναμιών της ανθρωπίνης φύσεώς μου είναι επίσης πολύτιμη για μένα, διότι με διδάσκει τις βασικές εκδηλώσεις του Θεού. Εξετάζοντας τον εαυτό μου, μαθαίνω το πόσο ο Κύριος είναι εσπλαχνικός, μακρόθυμος, παντοδύναμος, γοργοεπίκος, ταχύ στη βοήθεια. Αυτός είναι η πηγή της ψυχικής και σωματικής υγείας, της ηθικής καθαρότητος, της πνευματικής δυνάμεως. Εγώ όμως δεν ζω με τρόπο ασκητικό. Αλλά μην νομίζετε, αδελφοί μου, ότι το θεωρώ αυτό άξιο μιμήσεως. Κάθε άλλο, ίσως στην δραστηριότητά μου να είχα ασυγκρίτως σημαντικότερες επιτυχίες εάν διαμόρφωνα την ζωή μου σε περισσότερο ασκητικά πλαίσια. Οι συνθήκες της διακονίας μου στέρισαν τη δυνατότητα να γίνω ασκητής.

διαβάζω εφημερίδες, αλλά πολλές φορές λυπάμαι τον χαμένο χρόνο, γιατί γράφουν πολλά περιτά και εντελώς ανώφελα. Αυτό που πάντοτε διαβάζω είναι οι καθημερινοί κανόνες του όρθρου. Η ανάγνωσή τους με χειραγωγεί στην εκκλησιαστική ζωή. Τι απέραντο βάθος περιέχουν. Πόσο επικοδομητικά περικλείουν καθημερινές ενθυμίσεις για τους Αγίους, για τους αγώνες και τις ασκήσεις τους. Με τη μελέτη αυτή, η ψυχή σιγά σιγά συνηθίζει στην κατά Θεόν πολιτεία. Εμποτίζεται με τα βιώματα των ανθρώπων εκείνων που η Εκκλησία μακαρίζει. Διαφωτίζεται και πάβει να κλίνεται στον εαυτό της. Δυναμώνει στην πάλη της με την αμαρτία. Αρκεί κάποιος να αποφασίσει την καθημερινή μελέτη των κανόνων του όρθρου και θα αντιληφθεί να βελτιώνεται εσωτερικά, να μεταβαίνει από δυνάμεως εις δύναμην. Ιδιαίτερα αγαπώ να εντρυφώ στην Αγία Γραφή, την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή. Τι θεόπνευστο περιεχόμενο αποθησάβρισε. Πόσοι θείοι νόμοι της πνευματικής ζωής, πόσες πολύτιμες υποδείξεις για μια ανακαίνιση μπορεί να αντλήσει ο άνθρωπος που θέλει να αναγεννηθεί. Αλλά και πόσο απαραίτητη είναι η Αγία Γραφή στον κήρυκα του Θείου Λόγου. Περιέχει ανεξάντλητα θέματα για ψυχική οικοδομή. Αρκεί να έχεις την δύναμη να διδάσκεσαι ο ίδιος και ακολούθως να τα μεταδίδεις στους άλλους. Αυτά, αδελφοί, με φώτισε ο Κύριος να σας πω. Προηγουμένως δεν είχα σκεφτεί τίποτα. Σας έδωσα μόνο ό,τι ο Θεός τοποθέτησε στην καρδιά μου. Πέστε μας, Μπιάτουσκα, ρώτησε ένας από τους παρευρισκομένους, με τι γεμίζετε τον ελεύθερο χρόνο κατά τα συχνά σας ταξίδια? Το περιβάλλον και η αλλαγή του ασκούν επάνω σας καμιά επίδραση? Εγώ προσεύχομαι, διαρκώς προσεύχομαι, απήντησε σύντομα ο πατήρ Ιωάννης. Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς είναι δυνατόν να έχει κανείς χρόνο χωρίς προσευχή. Πιστεύω βαθιά πως προσευχή είναι η αναπνοή της ψυχής. Πέστε μας ακόμη, γέροντα, τι είναι αυτό που σας κάνει την ώρα της Θείας Λειτουργίας τόσο συγκεντρωμένο, όταν καμιά φορά γύρω σας υπάρχει φοβερή αταξία και άλλα εμπόδια της προσευχής? Αυτό το κατόρθωσα μόνο με τη συνήθεια. Είναι όμως μεγάλο πρόβλημα να μάθει κανείς σύντομα να συγκεντρώνεται στην προσευχή και να κυριαρχεί στον εαυτό του. Χρειάζεται μια διαρκής επαγρύπνησης για να το κατορθώσουμε. Είναι ακόμη απαραίτητη η μετάνοια, μια σύντομη αναπαράστασης της μορφής του Χριστού ή του Τιμίου Σταυρού, καθώς και η πλήρης συνέστησης της πνευματικής μας αδυναμίας και ακαθαρσίας. Μάθετε μας, γέροντα, παρακάλεσε ένας άλλος, πώς να πολεμούμε την ακιδεία, την αθυμία, την αποθάρρυση στο πνευματικό μας έργο. Νιώθουμε από την αρχή απογοήτευση για την προσωπική αμαρτωλότητά μας. Παραλύουν τα χέρια όταν ακούμε μέσα μας την φωνή «Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν». Διακόπτεται μερικές φορές η διάθεση για το κήρυγμα και αμέσως μας καταλαμβάνει η ακιδεία. «Είναι έργο του πονηρού αυτό», απάντησε ο πατήρ Ιωάννης. Στο σημείο αυτό ας ενθυμηθούμε το καθήκον. Οι σκέψεις του καθήκοντος πρέπει να ενεργεί υποχρεωτικά στη ζωή του ποιμένος και να τον ενθαρρύνει. Είσαι εξουσιοδοτημένος από την Εκκλησία. Οφείλεις να εκτελείς τα καθήκοντά σου. Αυτή η σκέψη πρέπει να εμψυχώνει τον λειτουργό και να του διαλύει την κατάσταση της ακιδείας που προέρχεται από τον διάβολο. Όμως, γέροντα, έχουμε και μια άλλη μορφή ακιδείας που προέρχεται από τους βλασφήμους λογισμούς και σε αυτές τις πιο άγιες στιγμές της ιερουργίας. Αυτή η ακιδεία, απήντησε ζωηρά ο πατήρ Ιωάννης, σχετίζεται με την ελλιπή πίστη μας. Να περιφρονούμε τους βλασφήμους λογισμούς. Η πάλη μαζί τους είναι επιζήμια.
να μην τους δίνουμε καμιά σημασία. Όμως, κάθε δαιμονικός λογισμός που φτάνει στο σημείο να μας δημιουργεί ακηδεία, φανερώνει ότι δεν τον διώξαμε αμέσως. Του δώσαμε καιρό να κυριαρχήσει μέσα μας και ίσως να νιώσαμε κάποια ικανοποίηση μαζί του. Μην αφήνουμε ποτέ το κακό να φτάσει μέχρι την ακηδεία. Μήπως δεν γνωρίζουμε πόσο γοργοεπίκος είναι ο Κύριος και πόσο σύντομα εκπληρώνει τα αιτήματά μας? Διώξτε αμέσως από κοντά σας με τη θερμή προσευχή κάθε προσβολή της αμαρτίας, κάθε τι που δημιουργεί πνευματική σύγχυση. Εκείνος που πιστεύει με ειλικρίνεια και με θέρμη δεν κυριαρχείται ποτέ από την αθυμία. Συμφωνούμε, γέροντα, αλλά την βαθύτερη κατάσταση απογοητεύσεως την αντιμετωπίζουμε όταν βλέπουμε να θριαμβεύει το κακό. Αυτό είναι διαφορετική περίπτωση. Πραγματικά είναι δύσκολο να την υποφέρουμε. Παρόμοιες καταστάσεις είμαι υποχρεωμένος να δοκιμάζω και εγώ συχνά. Ας ενισχύουμε τον εαυτό μας με την προσευχή και τη σταθερή πίστη, όταν ο Κύριος έχει την δυνατότητα να μεταβάλει με ανεξιχνίαστο για μας τρόπο αυτό το ίδιο το κακό σε αγαθό. Μετά τη συνέντευξη, ο πατήρ Ιωάννης επεσήμανε στην αύξηση των δυσκολιών στο πνευματικό έργο. Η πάλη του ποιμένος γίνεται βαθμιδών όλο και περισσότερο σκληρή. Κάθε κληρικός είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται στο ύψος της αποστολής του. Να απαρνείται ολοκληρωτικά τον εαυτό του και τις εγωιστικές διαθέσεις του. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η προσεκτική ζωή, η αυτοσυγκέντρωσης και η αδιάκοπη νέκρωσης, η σταύρωσης του εαυτού μας χάριν του ποιμνίου. Στη συνέχεια η συζήτηση εστράφει στην σύγχρονη γενική ζωή. Ο πατήρ Ιωάννης ετώνιζε τις μάταιες απασχολήσεις της κοσμικής κοινωνίας. Μια παράξενη ασθένεια εμφανίστηκε στις μέρες μας, το πάθος για διασκεδάσεις. Ποτέ δεν υπήρχε στον κόσμο τόση παραφορά για διασκεδάσεις όπως τώρα. Οι άνθρωποι έπαυσαν να ζουν σοβαρή ζωή, να κοπιάζουν για τους θλιβωμένους και να αγωνίζονται για την ηθική τους τελείωση. Έχουν αρχίσει να πλήττουν. Ανταλλάσσουν το βάθος και το περιεχόμενο της πνευματικής πορείας με τις επιπόλαιες διασκεδάσεις. Τι παραφροσύνη, μοιάζουν με τα ασύνετα παιδιά. Η διασκέδαση έγινε πλέον κοινωνικό ελάττωμα, κοινωνικό πάθος. Οι ποιμένες οφείλουν να αγωνιστούν σε αυτόν τον τομέα, να ξαναδώσουν στη ζωή το περιεχόμενο που έχασε, να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ξαναβρούν το νόημα της ζωής. Ασφαλώς, όμως, οι ιερείς πρέπει να προετοιμαστούν γι' αυτό, να σταθούν άξιοι της κλίσεώς τους.

Με τις προσευχές του πατρός Ιωάννου έγιναν πολλές θεραπείες. Ο αριθμός τους παραμένει μεγάλος, ακόμη και αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες δεν έχουμε αυθεντικά στοιχεία ή εκείνες που είναι δυνατόν να αποδοθούν σε άλλες αιτίες. Πριν έλθουμε σε επαφή με ορισμένες από αυτές, οφείλουμε να θυμηθούμε την σημασία που είχαν τα θαύματα του Κυρίου και των Αγίων. Θα κατανοήσουμε έτσι καλύτερα την αξία του πατρός Ιωάννου σαν ιαματικού. Ο ίδιος ο Κύριος, καθώς και πολλοί θαυματουργοί Άγιοι, εξηγούσε τη σημασία των θαυμάτων. Το ίδιο έκανε και ο πατήρ Ιωάννης. Η σάρκωση του Υιού του Θεού και η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος αποτελούν το αποκορύφωμα της Θείας Αποκαλύψεως. Με την σάρκωση ο Θεός Λόγος έλαβε ανθρώπινη μορφή. Με προσιτό σε μας τρόπο φανέρωσε την Θεία Ζωή, η οποία είναι φως, αγάπη και μακαριώτης. Η τελεία ζωή αποκαλύπτεται στη σταυρική θυσία, στη διδασκαλία και στα θαύματα του Κυρίου. Ιδιαίτερα στα θαύματα εκδηλώθηκε η ζωογόνος δύναμης και ο απέραντος πλούτος της Θείας Αγάπης. Κάθε θαύμα ήταν και μια ευεργεσία. Στο πρώτο θαύμα, κατά τον γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας, μετατρέποντας ο Κύριος το νερό σε κρασί, χάρισε στους ανθρώπους εφροσύνη. Διώχνοντας τα δαιμόνια, θεραπεύοντας τους αρρώστους και αναστένοντας τους νεκρούς, ελευθέρωνε από τις τραγικές συνέπειες της αμαρτίας. Γαλινεύοντας την δρικημία, βαδίζοντας πάνω στα κύματα και πολλαπλασιάζοντας τους άρτους, εκτός από τα άλλα ωφέλη, παρουσίαζε και την προπτωτική κυριαρχία του ανθρώπου στην φύση. Ας μην απορούμε γιατί ο Χριστός δεν θεράπευσε ή δεν ανέστησε πολλούς, ούτε γιατί αργότερα απέθαναν οι αναστημένοι. Ο Κύριος ήλθε για να αναστήσει όλους και σε όλους να δωρήσει την αιώνια και μακαρία ζωή. Αυτός όμως ο τελικός τρίαμβος κατά του κακού θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της παρούσας ζωής. Τα θαύματα αποτελούν πρόσκαιρες λάμψεις, προεικονίσεις του μελλοντικού θριάμβου. Ας μην απορούμε επίσης για την παντοδυναμία της Θείας Αγάπης. Όλοι μας δεν γνωρίζουμε τι κατορθώνει η ανθρώπινη αγάπη. Όλοι μας δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να κατορθώσει μια μητέρα για το άρρωστο παιδί της. Η Θεία Αγάπη που εκδηλώθηκε με τα θαύματα του Κυρίου δεν περιορίστηκε σε υλικές βραχυπρόθεσμες ευεργεσίες. Ο Χριστός δεν έδιωχνε μόνο δαιμόνια, δεν θεράπευε μόνο ασθενείς, δεν έδινε μόνο ζωή σε νεκρούς, εθεράπευε κυρίως και ζωογονούσε νεκρωμένες από την αμαρτία ψυχές. Νίκη κατά του κακού είναι κυρίως η πνευματική αναγέννησης. Αυτή αποτελεί εγγύηση του τελικού θριάμβου. Αυτή αποτελεί το μέγα θαύμα που θα ήταν αδύνατο να το κατορθώσουν οι ανθρώπινες δυνάμεις. Ο Ιησούς επιτελούσε αυτό το μέγα θαύμα τόσο με το κήρυγμα όσο και με όλα τα άλλα μικρότερα θαύματα. Ξυπνούσε διαρκώς στις καρδιές την αγάπη και την πίστη προς Αυτόν. Ζωγονούσε δηλαδή εκείνες ακριβώς τις δυνάμεις χωρίς τις οποίες ο άνθρωπος είναι ουσιαστικά νεκρός. Ο Κύριος ποτέ δεν χρησιμοποίησε βία για να ενισχύσει την πίστη προς Αυτόν. Εκτιμούσε βαθύτατα την ελευθερία του ανθρώπου και δεν θαυματουργούσε για να διεγείρει τη φαντασία να φοβήσει ή να υποδουλώσει. Ήθελε να ελκύσει χωρίς να εξαναγκάσει. Γι' αυτό αναζητούσε στις ψυχές ένα μικρό σπόρο εμπιστοσύνης, μια σπίθα πίστεως και αγάπης πριν θαυματουργήσει. Με το θαύμα ο σπόρος φύτρωνε, μεγάλωνε και καρποφορούσε την πνευματική αναγέννηση. Όπου ο Χριστός συναντούσε μόνο δυσπιστία, εκεί, όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο, δεν θαυματουργούσε.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το αργάνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 5. Άγιος Νικόλαος Καλυσίων 1955-1979. Ο Θεός μου εκπλήρωσε την επιθυμία να εργαστώ σε ίδρυμα. Έκανα 33 χρόνια στην πολυκλινική. Είχα όμως μέσα μου και μια άλλη βαθιά επιθυμία. Να βρω ένα κτήμα και να χτίσω μοναστήρι. Ψάχνοντας, βρήκα τον Άγιο Νικόλαο Καλυσίων στην Πεντέλη. Ήταν μετόχη της Ιεράς Μονής Πεντέλης. Πήγα λοιπόν εκεί με τη χάρη του Θεού κάποια μέρα. Το εκκλησάκι ξεπρόβαλα από μακριά. Όταν έφτασα, μπήκα μέσα. Ήταν κατανεκτικό, παλαιό, με λιγοστές εικόνες. Έξω, λίγα μικρά κελάκια καπνισμένα. Εν τω μεταξύ, νύχτωσε. Ήμουν μόνος. Δεν γινόταν να επιστρέψω στην Αθήνα. Έπεσα να κοιμηθώ μέσα στην εκκλησία. Σε λίγο ακούω ένα χαρακτηριστικό χτύπο. Ερχόταν από τον τοίχο που ήταν πάνω από το κεφάλι μου. Εκεί ήταν κρεμασμένη η εικόνα του Αγίου Νικολάου. Ο χτύπος ήταν από την εικόνα. Το αισθάνθηκα ότι ο Άγιος με θέλει να εγκατασταθώ εκεί. Πήγα, έφερα τους γονείς μου, την αδελφή μου, την ανιψιά μου. Εγώ, σαν καλόγερος που ήμουνα, καταλάβαινα ότι οι καλόγεροι που μένανε μόνοι τους στον κόσμο χανόντουσαν. Εκεί είχαμε ησυχία. Ζούσαμε πολύ ωραία. Έστω και με συνθήκες πρωτόγονες, εγκατασταθήκαμε για πάνω από 20 χρόνια μέσα στην ερημιά. Τότε ήταν πραγματική έρημος. Όλη η περιοχή γύρω από τον Άγιο Νικόλαο ήταν κατάφυτη. Πεύκα, γέρικα και νέα. Πλατάνια, θάμνη, τόπους. Θυμάρια να σκορπούν την ευωδιά τους. Και κλάμινα να ξεπροβάλλουν από τις σχισμές των βράχων. Ανεμόνες και άλλα αγριολούλουδα, ανάλογα σε κάθε εποχή. Ήταν ένας παράδεισος. Πολύ όμορφα. Εκεί ήθελα να φτιάξω το μοναστήρι. Ο Θεός όμως δεν το επέτρεψε.

από την Πεντέλη και συγκεκριμένα από το Πίκπα δεν απέχει πολύ ο Άγιος Νικόλαος, αλλά τότε δεν υπήρχε δρόμος. Έπρεπε να βαδίσεις με τα πόδια ή με το γαϊδουράκι μία ώρα σε δύσβατο δρόμο και μετά άλλα 20 περίπου λεπτά της ώρας να χρησιμοποιήσεις ένα κατσικόδρομο για να βρεθείς στον Άγιο Νικόλαο που ήταν χτισμένος πάνω σε ένα λοφίσκο βραχώδι. Σιγά σιγά ανοίξαμε ένα δρομάκι για να μετακινούμαστε και να κουβαλάμε τα αναγκαία προς το ΖΙΝ, ό,τι ήταν αδύνατον να έχουμε από τον κήπο. Μου άρεσε ο κήπος. Αγόρασα και ένα τρακτέρ χειροκίνητο για να γίνει τη δουλειά όσο πιο τέλεια μπορούσε. Ο κήπος είχε απ' όλα. Ντομάτες, κολοκύθια, μελιτζάνες, κρεμμύδια, σκόρδα και άλλα. Η μεγάλη αγάπη μου ήταν τα δέντρα. Εφρενόμουν να τα βλέπω. Εφύτευσα 400 δέντρα. Καρυδιές, κορομιλιές, αχλαδιές, μιλιές, ροδακινιές, αμυγδαλιές, φουντουκές, μουσμουλιές, ροδιές. Ήθελα την εργασία πολύ. Γι' αυτό έλεγα πάντα και το λέω και τώρα. Να εργάζεσαι ως αθάνατος και να ζεις ως ετοιμοθάνατος. Δηλαδή, να είσαι 90 χρονών και να φυτεύεις καρυδιές, σικές ή ελιές. Είναι να μην σκεφτείς η καρδιά σου την ώρα που φυτεύεις. Όποιος περνάει και σε βλέπει που κουράζεσαι, να λέει «Ο άμυρος». Για να προφυλάσσουμε από ασθένειες τα δέντρα, θα θιαφίζαμε με θιάφι και θιοχαλκίνη. Με το τσουβάλι στην πλάτη, ερχόμουν από την Πεντέλη με τα φυτώρια. Πολύ τα περιποιόμουν. Δηλαδή χρησιμοποιούσα και εργάτες, διότι δεν είχα πολύ χρόνο. Εργαζόμουν ακόμη στην πολυκλινική. Το καθήκον μου ήταν να βρίσκομαι στον Άγιο Γεράσιμο πρωί-πρωί. Γι' αυτό έφευγα από βραδείς για την Αθήνα. Όταν όμως ερχόταν κάποιος για να συζητήσουμε και με κρατούσε ως αργά, έφευγα τα μεσάνυχτα από τον Άγιο Νικόλαο. Νερό είχαμε άφθονο για τα κηπευτικά στον Άγιο Νικόλαο. Ήταν χαμηλά σε μια ρεματιά γεμάτη πλατάνια, μια πηγή, και έβαλα εκεί μια πομόνα για να σηκώνει το νερό ψηλά στο λόφο όπου έφτιαξα δεξαμενή και το συγκέντρωνα εκεί. Ήταν και πόσιμο βέβαια το νερό. Και το καλοκαίρι, επειδή θέλαμε λίγο δροσερό νερό και εκεί ψυγείο δεν είχαμε, είχα πάει στην Αίγινα και πήρα ένα σταμνάκι με μακρύ λαιμό που διατηρούσε το νερό δροσερό. Έκανα και εμπόριο με κοτόπουλα. Είχα νοικιάσει ένα κτήμα της σειράς Μονής Πεντέλης απέναντι από το αστεροσκοπείο και έβαλε εκεί περί τις 1000 κότες. Δεν μπορούσα να έχω περισσότερες γιατί ήταν μικρό το κτήμα. Είχα στο νου μου να φτιάξω μοναστήρι, όπως σας είπα. Γι' αυτό έβρισκα τρόπους να συγκεντρώνω χρήματα.

Στα Καλύσια ήμασταν απομονωμένοι, γι' αυτό θέλαμε εκεί στην Ερημιά να ακούμε από κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών κάποια ακολουθία ή θεία λειτουργία, καθώς επίσης και για τον καιρό, τις ειδήσεις, να μαθαίνουμε τι γίνεται στον κόσμο, για να προσευχόμαστε. Έτσι αποφάσισα και έκανα ένα ραδιόφωνο, δική μου εφεύρεση. Έβαλα και μία κεραία πάνω σε ένα πεύκο, που ήταν 15 μέτρα ψηλό, και στήριξα ένα καλώδιο στον τοίχο της εκκλησίας και το έδεσα σε μία κορτσιά. Το πρωτόγωνο αυτό ραδιόφωνο δεν είχε κουμπί να το κλείνεις. Λειτουργούσε όλο 24ωρο χωρίς διακοπή. Αλλά το είχα ρυθμίσει να ακούγεται σιγά για να μην μας ενοχλεί. Όταν δεν ήμουν απαραίτητο στον Άγιο Γεράσιμο, λειτουργούσα στον Άγιο Νικόλαο. Σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται κάποιοι άνθρωποι για να εκκλησιαστούν ή και να εξομολογηθούν. Με όλους αυτούς γίναμε μία μεγάλη οικογένεια, η οικογένεια των Καλυσίων. Ερχόντουσαν όμως και άλλοι άνθρωποι περιστασιακοί. Κάποιος μεγάλος πόνος, κάποιο πρόβλημα τους ανάγκαζε να πάρουν το χωματόδρομο για τον Άγιο Νικόλαο. Έτσι, μια μέρα έρχεται μια κυρία με τον σύζυγό της και τα 4 παιδάκια τους. Νέοι άνθρωποι, είχαν λίγα χρόνια παντρεμένοι και στην αρχή δεν ήθελαν να κάνουν παιδί. Μετά αποφάσισαν, ας κάνουμε. Και κάνει μια γένα, 2 παιδιά. Και αργότερα, ακόμη μια και άλλα 2. Και έτσι έγιναν 4 παιδιά. Αυτοί λοιπόν είχαν έρθει εκεί και η νέα ήταν 30 χρονών. Μου λέγει, «Γέροντα, υποφέρω πάρα πολύ, δεν είμαι καλά». Όπως μου μίλαγε, την εκείταζα προσεκτικά και της έβαλα το χέρι κάτω από το λαιμό της. «Εδώ», της λέγω, «αισθάνεσαι ένα σφίξιμο, έτσι και έτσι». «Ναι», μου λέει, «και σε πιάνει μια λύπη που εκείνη αποτελειώνει το έργο της. Δηλαδή, στην αρχή σε πιάνει ένα σφίξιμο και μετά σου έρχεται η θλίψη και δεν μπορείς να κουνηθείς. Κουνιέσαι, μπορεί και να γελάσεις, αλλά μέσα σου ζεις αυτή την κατάσταση». «Ναι», με βεβαίωσε. Λοιπόν, της τα ζωγράφισα όλα τόσο ωραία. Εκείνη ευχαριστιόταν. Μετά της ξαναέβαλα το χέρι στο λαιμό. «Μην νομίζεις», λέω, «ότι έχεις τίποτα. Τίποτα δεν έχεις τώρα από όλα αυτά». Το χέρι μου το είχα εκεί και ξαφνικά της λέω, «Να, σου έφυγαν όλα». «Γιατί το είδα». Όπως έβλεπα, ο λαιμός της δεν είχε τίποτα. Μου λέει και αυτή, «Μου έφυγαν όλα και αισθάνομαι μία χαρά μέσα μου». Λοιπόν, μετά της λέω, «Γονάτισε». Γονάτισε, της έβαλα το ένα χέρι μπροστά στο λαιμό και το άλλο πίσω από το κεφάλι, αρχίζοντας με το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και συνεχίζοντας με λίγη σιωπή. Μετά, όπως ήταν εκεί γονατισμένη, φωνάζει, «Αχ, από ανακούφιση». Λοιπόν, πήγαινε. «Πήγαινε, σήκω», της λέω, «γιατί τώρα περιμένουν κι άλλοι». Μου φίλησε το χέρι και έφυγε. Πάει πιο πέρα και τους αναστάτωσε όλους. Και ο άνδρας της, όλο χαρά κι αυτός, δοξάζανε τον Θεό για το θαύμα.

Μια άλλη φορά ήρθαν από το ξυλόκαστρο οι γονείς του Κώστα. Να δείτε πόνο που έχουν μερικοί άνθρωποι. Αυτοί είναι καλοί άνθρωποι, αλλά και τα δύο τους παιδιά, ο Κώστας και η Μαρία, έγιναν φανατικοί οπαδοί του Σάι Μπάμπα, των Ινδιών. Ο Κώστας ήταν φοιτητής της ιατρικής. Έφυγε με την αδελφή του από το σπίτι παραμονές του Πάσχα. Την ώρα που θα φεύγανε, λέει ο πατέρας στην κόρη του: «Καλή Ανάσταση, Μαρία μου». «Η Ανάσταση ήρθε, πατέρα μου, και ο κόσμος δεν την εγνώρισε», το απάντησε εκείνη. Εν τω μεταξύ, οι γονείς τους δίνανε συνέχεια χρήματα. Τώρα το κόψαν αυτό, γιατί τα χρησιμοποιούσαν για τον Θεό τους. Ο Κώστας πήγε στη Θεσσαλονίκη για να κάνει προπαγάνδα και τον εδίρανε κιόλας εκεί πάνω. Πήγε να προσελκύσει κάποια παιδιά, οι γονείς των οποίων τον επιάσανε και τον εχτυπήσανε. Αυτοί λοιπόν οι καλοί άνθρωποι μου θέλανε ένα περιοδικό και θα μου στείλουν κι άλλα. Στο εξώφυλλο έχει μία φωτογραφία αυτού του Σάι Μπάμπα. Έχει φτιάξει μία καινούρια θρησκεία που πιστεύουν ότι αυτός είναι ο νέος Χριστός που ήρθε στον κόσμο για να τον σώσει, να τον οδηγήσει στην αλήθεια. Λένε ότι είναι ο καινούριος Θεός. Ο Σάι Μπάμπα ζει τώρα. Είναι άνδρας παντρεμένος, έχει δίπλα την γυναίκα του και δύο παιδάκια. Στο κάτω μέρος της φωτογραφίας βλέπουμε πολλούς νέους να τον ακολουθούν και μάλιστα πολλοί είναι και μορφωμένοι. Πώς επήγαν εκεί αυτά, παιδιά μορφωμένα? Σε μια άλλη σελίδα του φυλάνε τα πόδια. Εκείνος ο Χριστός, δηλαδή ο αληθινός, πάει τώρα. Έτσι τους λέει. Άλλη εποχή, σου λέει. Όλα αλλάζουν. Μοιάζει με παραμύθι. Μπορεί ο Σάι Μπάμπα να είναι τρελός. Λένε ότι έχει συγκεντρώσει και χρήματα πολλά. Να σας πω και ένα άλλο σχετικό περιστατικό. Μια μέρα ένας πλωτάρχης με πήγε στον οροπό, στην παραλία. Μπήκαμε στο λιμενοβραχίωνα και εκεί ένας ψάρευε. Λέω στον πλωτάρχη: «Πήγαινε να μου φέρεις ένα ψάρι από αυτά που ψαρεύει αυτός ο άνθρωπος». Ο ψάρας όμως απαντάει: «Το καλάθι είναι άδειο. Από το πρωί προσπαθώ, τίποτα δεν έκανα. Φύγετε, αφήστε με ήσυχο». Του λέω: «Ρίξε τα γκίστρι στη θάλασσα». «Φύγετε», μας λέει στεναχωρημένα. Ξεκινήσαμε και φεύγαμε. Εκείνη τη στιγμή, καθώς ο ψαράς έβαλε τα γκίστρι στη θάλασσα, αισθάνθηκε ότι κάτι έπιασε. Το σήκωσε και ένα μεγάλο ψάρι σπαρταρούσε στα γκίστρι. Μας φωνάζει: «Μη φεύγετε, ελάτε, μη φεύγετε, έπιασα ψάρι». Ο πλωτάρχης είπε: «Ξέρω, παππούλη, γιατί έγινε αυτό. Έγινε για να πιστέψω σε εσάς που είστε του Θεού και να πιστέψει και ο ψαράς. Ως τώρα πίστευα στον νέο Χριστό, τον Σάι Μπάμπα, των Ινδιών. Τώρα πιστεύω στον αληθινό.

Στον Άγιο Νικόλαο, στα Καλύσια, τις πιο πολλές ώρες τις διάθετα για εξομολόγηση. Υπήρχε βέβαια και πολύς χρόνος για προσευχή, ιδιαίτερα το βράδυ. Θα σας πω και ένα σχετικό περιστατικό. Μια φορά, βράδυ ήταν, συμφωνήσαμε με την αδελφή μου να πάμε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, οι δυο μας, για να προσευχηθούμε. Είπαμε να φάμε πρώτα, να ησυχάσουν όλοι και μετά σηκωθήκαμε και πήγαμε στην εκκλησία κρυφά. Κλείσαμε την πόρτα. Αρχίσαμε την προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ. Μετά από λίγη ώρα μας πλημμύρισε ένα φως, θείο φως. Συνεχίσαμε το Κύριε Ιησού Χριστέ και νιώθαμε μία χαρά, μία άρρητη χαρά. Μείναμε ώρες εκεί στο θείο φως και μετά που σιγά σιγά αυτό έφυγε, συνεχίσαμε το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Μετά εγυρίσαμε στο κελί. Η μητέρα μας περίμενε εξάλλημπτη και μόλις ανοίξαμε την πόρτα, λέει: Πού επήγατε, γι' αυτό με βάλατε στον ύπνο? Νομίσατε πως δεν σας είδα? Σας είδα από το παράθυρο. Τα είδα όλα. Είδα ένα φως. Ένα φως που κατέβηκε από τον ουρανό και μπήκε μέσα στην εκκλησία. Το κοίταζα και έκλαιγα. Να, τα μάτια μου είναι γεμάτα δάκρυα. Η γριά ήταν στενόχωρη, αλλά ευσεβεστάτη. Ενώ η πόρτα ήταν κλειστή, είδε το φως. Το φως είχε πλημμυρίσει την εκκλησία. Άλλη μια φορά που κατοικούσαμε στην Πεντέλη, ήταν μεγάλη γιορτή. Χριστούγεννα ή Πάσχα. Δεν θυμάμαι. Σηκώθηκε η γριά και λέει: Θα πάω στον Άγιο Νικόλαο. Είναι σβηστά τα καντήλια του. Έτσι αισθάνομαι. Μια μισή ώρα να πάει και άλλη τόση να επιστρέψει με τα πόδια. Πήγε και είδε την εκκλησία όλη φως και τα καντήλια αναμένα.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

τόνος. Άβυσου σημάτιων το περιβόλαιον απ' το επ των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως φεύξονται από φωνής βροντής δηλιάσιν. Ανεβαίνουσιν όροι και κατεβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίως αυτά. Όριον έθου, όου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει, καλύψε τη γην. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραγξαν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών. Έπαπτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσ των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σχορδαστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και ίνος εφραίνει καρδία ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίω. Και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Κορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του Λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύση του αεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τε ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίσης ελλήνιν εις καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσεονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσια και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επ' το έργον αυτού και επ' την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύπορος. Εκεί έρπετα όνουκες την αριθμό ζώα μικρά μετά μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ον έμπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψει και στοχούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επ' τη γην και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρία εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλήν από τη γη και άνομη, ώστε μην υπάρχειν αυτούς. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλή τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός.

0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου Οικουτούτου και του μεταπίστεως

0: Αρχιεπισκόπη μονευγενείου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε λέει,
0: υπέρ της πόλεως ταύτης πασης πόλεως χώρας και τον πίστηκου των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε λέει,
0: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε λέει,
0: πλέον των οδηπορούν των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε λέει,
0: υπέρ του ρίσθηνή μας από πάσης λήψης ορ

0: Μνημονεύσαντες εαυτούς αυτούς και αλληλούς και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία. Και

0: διάκραν φιλανθρωπίαν και προσεμβάλλον τον αυτόν αληθώς την φύση και Θεός αντί. Αυτόν επόμενη θύση ίχνεση πανσοφή και την πτωχία τι του εμίμισαστε πάντα σκυβαλά η γησάμενη ένδοξη όδη και απορρίψατε κι τώρα τον δεύτερο μη βακτηρίαν μη πήραν εν διόδο επαγόμενη και νυν ουρανίους θησαυρούς κληρονομήσε καταξιώθητε
1: από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός.

φιλογένης ο έδοξος ιεροσύνης Φεδρών, περικείμενος ένδυμα τις βαφές του αίματος ιερότα τον έδειξε. Μεθού εισήλθεν εις ναόν Άγιον, τον παντεπόπτην εμφανιζόμενο.

των βαθών τα σκεφτήματα καθελούσα ήθισε και τον όφινε νεκρόσεν. Αθηνογέννην καθηγητήν ιερών εν Θεός στένει καταπλουτίζωσα τα αυτής δε είσαι εσύ σώσον ημάς

στελεών. Απολέστε τους δούλους σου, αλλά τα χείνον του εξελέστε ημάς, τις ενεστώσεις οργής και θλίψε.

0: καταξίωσον Κύριε
1: φως ηλαρών.
0: Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιος εν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες. Ιε Θεού ζωήν οδηδούς διο κόσμος σε δοξάζει.

0: σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με.
1: Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα τα άφθια να αμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το έλεος εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και

0: είναι επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα.
1: Ωρα σου, Κύριε.
0: Εις Παναγίες εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες,

σαν εφημίσομεν εδισάμεν οι γάτοι του σταυρού πανοπλίαν και των ειδόλων πλάνη κατήργησαν και νικηφόροι ανεδείχθησαν στεφανίτε ώστε τις πρεσβείες

0: πάντων των λαών, ως αποχάτισμε τμών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ιάστα ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον, και άφηση μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκης μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και δύναμη και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και εις τους αιώνας.

0: Κύριε ελέησον, ειδόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, διακόνων και μοναχών και πάση Χριστό ημών αδελφότητων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ειδόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και απέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παραπηδημούν την πολυτάπτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και επιερωτών της Αγίας Εκκλησίας τάπτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ειδόμεθα υπέρ του μακαρίων και εμείς των κριτών της Αγίας Εκκλησίας τάπτης και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον εδάδε κειμένο και πανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ειδόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων το Αγίου και πανσέπτων αυτού το κοπιών των ψαλών του και υπέρ του περίεστο του λαού τα παιδεχομένα του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και λεγήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και συγκληρώξαν αναπέμπωμεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησον.
0: Ολογητός Χριστός ο Θεός μου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμπόμην των πίστων, ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία αυτού Εκκλησία εις αιώνας αιώνων.
0: Δόξας Χριστέ ο Θεός η ελπίση μου δόξας. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχάν και Παναμού Μαγείας από το Μητρός, δυνάμει του τιμή και ο ζωπιού σταυρού προστασίας του τιμή που ρανιούν δυνάμενα σωμάτων, ηγεσίας του τιμή ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου καλλινικών μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρου Γεωργίου, του Τροπεοφόρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Αθηνογένους ιερομάτινους και την ύμη επιτελούμεν και πάντως σου τον Αγίον ελέησε και σώσον ημάς αγαθούς και φιλάνθρωπους. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Διάρκεια πλάτη πάντα ημάς καλησπέρσεις.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

0: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.
1: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γαζίου Μαλεβιζίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Χανίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Τσαλικάκι. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Παρασκευής στις 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Βορυτσίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Μουσική. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σγουροκεφαλίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη. Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει τον νότιο κλήτος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ενορίας Γουρνών Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ναός της Ενορίας κάτω Ασιτών Μαλεβιζίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ρογδιανό Φαράγγι, στην θέση τρεις εκκλησιές της Ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κούφης της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 15 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1015, φεύγει από τη ζωή ο Βλαδίμηρος I Σβιατοσλάβιτς, μέγας πρίγκιπας του Κιέβου, ηγεμόνας των Ρώσ, δηλαδή των Ρώσων, από το 980 έως το 1015. Το 988, ο Βλαδίμηρος προχώρησε σε μία επιλογή που του χάρισε το προσωνύμιο Μέγας. Εισήγαγε τον χριστιανισμό από το Βυζάντιο και ο ίδιος μάλιστα βαπτίστηκε στη Χερσόνα της Κριμαίας. Μακροπρόθεσμα, η κίνηση αυτή ομογενοποίησε πολιτισμικά την επικράτεια των Ρώσ, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησε ισχυρούς δεσμούς με τη στρατιωτική και οικονομική υπερδύναμη της εποχής. Οι δεσμοί επιβεβαιώθηκαν και με τον γάμο του με την πριγκίπισσα Άννα, αδελφή του αυτοκράτορα βασιλείου Δευτέρου του Βουλγαροκτώνου. Ο Βλαδίμηρος ανακηρύχθηκε Άγιος τόσο από την Ορθόδοξη όσο και από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία για τον εκχριστιανισμό του λαού του.
1: Σαν σήμερα, το 1099, οι σταυροφόροι στρατιώτες της Δύσεως καταλαμβάνουν την Ιερουσαλήμ κατά την πρώτη σταυροφορία. Η σταυροφορία βοηθά στην ανακατάληψη της Νίκαιας, επιστρέφοντας μεγάλο μέρος της Δυτικής Μικράς Ασίας στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και συνέχισε στην κατάκτηση των Αγίων Τόπων, οι οποίοι είχαν κατακτηθεί κατά την Ισλαμική Επέκταση ήδη από τον 7ο αιώνα και κορυφώθηκε τον Ιούλιο του 1099 με την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ και την ίδρυση του Βασιλείου της Ιερουσαλήμ.
0: Σαν σήμερα το 1149 εγγενιάζεται στην Ιερουσαλήμ ο ανακατασκευασμένος Ναός της Αναστάσεως.
1: Το 1799, κατά τη διάρκεια της γαλλικής εκστρατείας στην Αίγυπτο, ο Γάλλος λοχαγός Πιέρ Φρανσουά Μπουσάρ ανακαλύπτει τη στήλη της Ροζέτας. Η στήλη της Ροζέτας είναι μια πέτρινη πλάκα από γρανοδιορίτη που προέρχεται από τον ναό του Πτολεμαίου του V του Επιφανούς. Χρονολογείται στον 2ο αιώνα π.Χ. και φέρει μια εγχάρακτη επιγραφή σε δύο γλώσσες, Αιγυπτιακή και Ελληνική, και τρία συστήματα γραφής, ιερογλυφικά, δημόδια, Αιγυπτιακή και Ελληνική. Σήμερα εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο.
0: Το 1834 η Ισπανική Ιερά Εξέταση διαλύεται επίσημα μετά από σχεδόν 356 χρόνια.
1: Το 1892 φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη.
0: Σαν σήμερα, το 1899, πεθαίνει στην Αλεξάνδρεια ο Γεώργιος Αβέροφ, Έλληνας βλαχικής καταγωγής επιχειρηματίας και ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες. Μεταξύ άλλων, χορήγησε χρήματα για την επέκταση του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, την αναμόρφωση του Παναθηναϊκού Σταδίου και τον Ανδριάντα του Ρήγα Φεραίου και του Πατριάρχη Γρηγορίου του V στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στον Αβέροφ επίσης οφείλονται η ανέγερση κτηρίων και ιδρυμάτων όπως η Σχολή Ευελπίδων, η Γεωργική Σχολή της Λάρισας, το Οδείο των Αθηνών, της Ελληνικής Φιλαρμονικής της Αλεξάνδρειας και άλλα. Το μεγαλύτερο ευεργέτημά του θεωρείται η δωρεά 2,5 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων στο πολεμικό ναυτικό, χρήματα με τα οποία ναυπηγήθηκε το θωρηκτό Γεώργιος Αβέροφ. Η ελληνική πολιτεία σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις πλούσιες προς το έθνος δωρεές και υπηρεσίες τον ανακήρυξε μέγα εθνικό ευεργέτη και ανοίγειρε μαρμάρινο Ανδριάντα μπροστά στα προπήλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου.
1: Σαν σήμερα, το 1904, φεύγει από τη ζωή ο Άντων Τσέχοφ, Ρώσος συγγραφέας, από τις πιο σημαντικές μορφές της παγκόσμιας δραματουργίας, που άσκησε μεγάλη επίδραση στη θεατρική λογοτεχνία του 20ου αιώνα. Από τα πιο γνωστά έργα του, ο Γλάρος, ο Θείος Βάνιας, οι Τρεις Αδελφές, ο Βυσσινόκηπος και άλλα.
0: Σαν σήμερα το 1913, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς, που αποτέλεσε την τελευταία φάση της ελληνικής προέλασης στο βουλγαρικό έδαφος. Η προσβορά και κατά μήκος του ποταμού στριμώνα πορεία των ελληνικών δυνάμεων τερματίστηκε με την ανακοχή, ύστερα από τη δυσμενή θέση στην οποία είχε περιέλθει η Βουλγαρία σε όλα τα μέτωπα με τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Σαν σήμερα, το 1965, παραιτείται η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου έπειτα από πλήρη διαφωνία ανακτόρων πρωθυπουργού. Σχηματίζεται η νέα βραχύβια κυβέρνηση υπό τον Γεώργιο Αθανασιάδη Νόβα, σηματοδοτώντας την περίφημη αποστασία. Ξεσπούν τα Ιουλιανά, μια περίοδος πολιτικής αστάθειας, η οποία προκάλεσε τη μεγαλύτερη κοινωνική έκρηξη που γνώρισε η μετεμφυλιακή Ελλάδα.
0: Το 1974, στη Λευκωσία, οι υποστηριζόμενοι από τη Χούντα του Ιωαννίδη εθνικιστές πραγματοποιούν πραξικόπημα ανατρέποντας τον πρόεδρο Μακάριο. Ο Αρχιεπίσκοπος καταφέρνει να διαφύγει, ενώ η Χούντα εγκαθιστά τον Νίκο Σαμψόν ως πρόεδρο της Κύπρου.
1: Σαν σήμερα, το 1993, θεσπίζεται ετήσιο λογοτεχνικό βραβείο αφιερωμένο στον κορυφαίο ποιητή Νικηφόρο Βρετάκο. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, είμαι η Παρασκευή Σκαρύπα και είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Ράδιο Ελπίδα στους 96,1. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω απέναντί μου στο στούντιο τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς μας Μητροπόλεως, τον Αρχιμανδρίτη Ειρηναίο Λαυτσή. Πάτερ Ειρηναίε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή σας ουσιαστικά.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε.
1: Η ιατρική διάλογη λοιπόν η εκπομπή. Όπως είπαμε και στην πρώτη μας εκπομπή, θα συνεχίσουμε την θεωρητική εισαγωγή στο θέμα της σύνδεσης της ιατρικής επιστήμης με την πίστη και την θρησκεία. Και η πρώτη ερώτηση που έχω να σας κάνω για σήμερα είναι για το θέμα της φιλανθρωπίας. Γιατί η Εκκλησία ασχολήθηκε με τη φιλανθρωπία και πώς αναπτύχθηκαν μέσω της ιατρικής επιστήμης το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας μας.
2: Ωραία, ναι, σας ευχαριστώ και για την ερώτηση, αλλά και για το ότι σήμερα και με αυτήν την εκπομπή, τη δεύτερη δηλαδή, θα ολοκληρώσουμε το εισαγωγικό, τις δύο εισαγωγικές εκπομπές, για να πάμε σε πρακτικότερα θέματα. Νομίζω πως στην περιοχή μας, στη Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, μπορεί να γίνει πολύ πιο κατανοητό το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας από ότι αν μιλούσαμε σε μία άλλη περιοχή. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε πιο εξοικειωμένοι με την φιλανθρωπική δομή της Εκκλησίας. Αν διαβάσει ή όταν διαβάσει κάποιος την Καινή Διαθήκη, αλλά και αν ακούσει τους εσπερινούς αναγνώσματα, ύμνους και στις ακολουθίες γενικότερα της Εκκλησίας, θα κατανοήσει ότι καταγράφονται σε βάθος στα χρόνια του Χριστού οι διάφορες μορφές της ανθρώπινης αθλειότητας και αδυναμίας. Άνθρωποι πεινασμένοι, διψασμένοι, γυμνοί, πρόσφυγες, φυλακισμένοι, διωκόμενοι, αλλά και ασθενείς όπως τυφλοί, κουφοί, χολοί, παράλυτοι, λεπροί, κατάκητοι, δαιμονισμένοι, απευθύνονται άλλοτε μόνοι τους και άλλοτε οδηγούμενοι από φιλικά συγγενικά πρόσωπά τους στο Χριστό για να βρουν θεραπεία. Πολλά είναι τα Ευαγγέλια που διαβάζουμε και στην Εκκλησία με τις θεραπείες του Χριστού. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέει ότι ο Χριστός τα τρία αυτά χρόνια που έζησε και δίδαξε περιήλθε όλη την περιοχή, ας πούμε, του σημερινού Ισραήλ διδάσκων, κηρύσσων και θεραπεύων πάσα νόσων από τους ανθρώπους. Το παράδειγμα λοιπόν αυτό του Χριστού, επειδή στην ζωή μας ως πρότυπο και παράδειγμα μένει πάντα ο Χριστός, ακολουθούν οι μαθητές του Χριστού, οι Απόστολοι, αλλά από εκεί και πέρα όλοι οι πατέρες και οι διάδοχοι μέχρι και σήμερα. Με την ίδρυση της Εκκλησίας κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, η Εκκλησία λαμβάνει παράλληλα προς την πνευματική της υπόσταση και την οργάνωσή της πάνω στη γη. Αρχίζουν αμέσως, θυμηθείτε, στην πρώτη εκκλησία των Ιεροσολύμων και παρατίθενται γεύματα με κοινές τράπεζες που ονομάζονται αγάπες. Σε περιπτώσεις πείνας, λιμωδών ασθενειών και διωγμών έχουμε την προσφορά της λογίας, αυτό που και μέχρι σήμερα κάνουμε με την περιφορά του δίσκου στους ναούς για να αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες. Θαυμάζει κανείς επιπλέον και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας, η οποία χρησιμοποιείται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης και στα κείμενα των Αποστόλων για τις διάφορες εκδηλώσεις ελεημοσύνης, φιλανθρωπίας και αγάπης. Ακούμε και διαβάζουμε τις λέξεις έλεος, ελεήμων, ελεημοσύνη, φιλαδέλφια, φιλάδελφος, φιλανθρωπία. Είναι γεμάτη η Καινή Διαθήκη από αυτούς τους όρους της αγάπης. Η αγάπη και η φιλανθρωπία με τον Χριστό παίρνει μία, θα έλεγα, πιο θρησκευτική χρειά. Ο Χριστός έρχεται, η έννοια της φιλανθρωπίας και της ελεημοσύνης υπάρχει από τους αρχαίους Έλληνες και στην Αθήνα έχουμε περιπτώσεις, θα έλεγα, συστηματικής φιλανθρωπίας, καταγράφονται και στον επιτάφιο του Περικλή και ο Πλάτωνας μας δίνει έτσι σε πολλά έργα του πολλά στοιχεία. Όμως ο Χριστός έρχεται και καταργεί οποιαδήποτε έννοια φιλετικής διακρίσεως και μιλά επαναστατικά για την εποχή του εναντίον των κοινωνικο-οικονομικών διαφορών. Θυμηθείτε, κατά τον Απόστολο Παύλο, το «ουκ εν Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκ εν δούλος ή ελεύθερος, άρσεν ή θήλη, αλλά πάντες γάρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού». Η φιλανθρωπία και η διδασκαλία του Κυρίου μας κατέστησε την φιλανθρωπία θεοκεντρική. Ο ίδιος ο Χριστός είναι ο πρώτος φιλάνθρωπος, οπότε οι μαθητές του και οι χριστιανοί του πρέπει να τον μιμηθούν. Λέει ο Χριστός προς τους μαθητές του λίγο πριν αναληφθεί, «Σας δίνω μία νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Από αυτό θα καταλάβουν οι άλλοι ότι είστε μαθητές μου». Άρα λοιπόν το πρώτο κριτήριο είναι η αγάπη και αυτό η Εκκλησία το ακολουθεί, το καλλιεργεί και το διδάσκει αμέσως από τους πρώτους αιώνες μέσω της φιλανθρωπίας. Οι Απόστολοι λοιπόν δημιουργούν τις αγάπες και τις λογίες και μετά τον πρώτο αιώνα συνεχίζεται η τακτική των Αποστόλων. Προσφορές ελεημοσύνες συγκεντρώνονται κάθε Κυριακή για τους φτωχούς της τοπικής εκκλησίας. Οι πτωχοί θεωρούνται, όπως καταγράφεται στους αποστολικούς κανόνες, κοιτάξτε τον χαρακτηρισμό, ως ναοί του Θεού. Και εισήχθησαν τα δέκατα, έτσι ώστε η Εκκλησία να έχει αποθέματα για την αποστολή της φιλανθρωπίας. Είναι ένας, όπως γνωρίζουμε όλοι, ένας φόρος της, η δεκάτη ήταν φόρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όμως οι πρώτες χριστιανικές κοινωνίες δίνουν από αυτό που βγάζουν το ένα δέκατο για να, με την θέλησή τους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που υπάρχουν στις χριστιανικές κοινότητες. Η φιλανθρωπία γίνεται το διακριτικό γνώρισμα των χριστιανών ανάμεσα στους ειδωλολάτρες. Είναι η πρώτη κοινωνική διαφορά. Ο Ιγνάτιος, επίσκοπος Αντιοχίας, γράφει για τους χριστιανούς της Σμύρνης. «Προσέξτε αυτούς που έχουν αντίθετες ιδέες ως προς τη χάρη του Ιησού Χριστού. Πόσο διαφορετικοί είναι. Δεν νοιάζονται για πράξεις αγάπης. Δεν φροντίζουν τις χείρες, τα ορφανά, τους θλιμμένους, τους βασανισμένους, τους φυλακισμένους, ούτε ενισχύουν τους πεινασμένους και τους διψασμένους». Από αυτό δηλαδή τους λέει να καταλάβετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι χριστιανοί. Η φιλανθρωπία όμως που ασκούν οι χριστιανοί, όπως γίνεται και μέχρι σήμερα, δεν περιορίζεται μόνο στους χριστιανούς. Οι χριστιανοί βοηθούν και τους ειδωλολάτρες και γενικότερα βοηθούν όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τα χειρόγραφα που βρίσκουμε στους τρεις πρώτους αιώνες συνεχίζουν να τονίζουν ότι η φιλανθρωπία αποτελούσε την πρωταρχική ευθύνη της Εκκλησίας σε Ανατολή και Δύση. Όπου υπάρχει δοκιμασία ανά το κόσμο, οι χριστιανοί βοηθούν με όσες δυνάμεις έχουν. Προτρέπουν οι επίσκοποι τους χριστιανούς να μιμηθούν τον Χριστό και να επισκέπτονται τους ασθενείς. Υπήρχε στην Αλεξάνδρεια μία μεγάλη, τον 4ο αιώνα, επιδημία πανόλης και οι άνθρωποι

0: Μέχρι λοιπόν τους 4 πρώτους αιώνες αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο η φιλανθρωπία και καλλιεργείται. Αντιμετωπίζεται η ένδυα και καλλιεργείται η φιλανθρωπία. Με τις λογίες, με τους εράνους, με την παρουσία των χριστιανών σε ασθένειες, φροντίζοντας, επισκέπτοντας τους φυλακισμένους. Από τον 4ο αιώνα και μετά, θα έλεγα με έδρα την Μικρά Ασία γενικότερα, η φιλανθρωπία της Εκκλησίας συστηματικοποιείται με ιδρύματα, με νοσηλευτήρια. Θυμηθείτε τον Μέγα Βασίλειο στην Κεσάρια και την Βασιλιάδα, φθάνοντας στην Κωνσταντινούπολη με τον ξενώνα του Σαμσόν και θα αναφερθώ και σε ένα κτίριο που μέχρι σήμερα όποιος επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη το βλέπει και είναι κοντά στην κοντά θα έλεγα στο Πατριαρχείο σήμερα, είναι η Μονή Σωτήρος Παντοκράτορος, όπου εκεί τον 12ο αιώνα χτίζεται και λειτουργεί το τελειότερο νοσοκομείο που υπήρχε στον κόσμο. Ένα νοσηλευτήριο που τον τρόπο λειτουργίας του και διοίκησής του θα τον ζηλεύανε νοσηλευτήρια και νοσοκομεία μέχρι και σήμερα. Έτσι λοιπόν αυτή η προσπάθεια της Εκκλησίας, καλλιεργώντας τους χριστιανούς την έννοια της φιλανθρωπίας και την δράση της και οργανώνοντας μονάδες νοσηλευτικές μέσα σε μοναστήρια, μέσα σε ναούς, υπήρχε εδώ στην περιοχή μας, στη Μονή Κοσμοσότηρας, νοσηλευτήριο που εξυπηρετούσε, το οποίο λειτουργούσαν και οι μοναχοί της Μονής, που εξυπηρετούσε όλη την γύρω περιοχή. Υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία μέχρι και σήμερα για το τυπικό αυτό της Μονής Σωτήρος Παντοκράτορος, όπου διοικείται από τον ηγούμενο, αλλά του λέει πως δεν θα αναμειχθείς μέσα, η διοίκησή σου μάλλον αφορά μόνο το να παρέχεις στους γιατρούς ό,τι σου ζητήσουν. Δεν θα αναμειχθείς πουθενά μέσα, του λέει ο αυτοκράτορας. Το νοσοκομείο αυτό το 1160 λειτουργεί έχοντας εξωτερικά ιατρία, έχοντας πάνω από 10 ειδικότητες σε κάθε βάρδια, από χειρουργό, από μαιευτήρα, από ψυχίατρο, από παθολόγο, από ορθοπαιδικό. Καθορίζει πώς πρέπει να σιτίζεται κάθε ασθενής, κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα σεντόνια, πώς πρέπει να δίνονται τα φάρμακα. Είναι τέτοιες οι λεπτομέρειες που θα τις ζήλευε σήμερα και ένας κανονισμός λειτουργίας ενός σύγχρονου νοσοκομείου, που ήταν ένα νοσοκομείο της Εκκλησίας, όπου η διαχείριση γινόταν από μοναχούς, η λειτουργία του όμως από επιστήμονες ιατρούς. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία με τον τρόπο αυτό, κυρίως στην Ανατολή, θα έλεγα καλλιέργησε, εκτός από την ιατρική τέχνη, γενικότερα τον σεβασμό απέναντι στην ιατρική επιστήμη και στους ιατρούς, στην πράξη και καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των ανθρώπων της εποχής.
1: Μια και αναφερθήκατε στους μοναχούς, οι μοναχοί ασχολήθηκαν με τη φιλανθρωπία εκτός από τα συστηματικά αυτά κέντρα περίθαλψης που αναφέρατε. Έχουμε άλλα καταγεγραμμένα στοιχεία?
0: Μάλιστα, έχουμε πολλές αναφορές στην περιοχή της Κωνσταντινούπολεως, επειδή, για ποιον λόγο, επειδή τα μοναστήρια υπήρχαν μέσα στην πόλη, δεν ήταν όπως είναι σήμερα απομακρυσμένα ή σε περιοχές, και παρότι η αποστολή του μοναχού δεν είναι η νοσηλεία των ασθενών ή το φιλανθρωπικό έργο, είναι κάτι πολύ ουσιώδες και πολύ δυνατότερο. Είναι η προσωπική του τελείωση μέσω της καλλιέργειας και η προσευχή για όλους εμάς που ζούμε στον κόσμο. Πολλές φορές γνωρίζουμε οι χριστιανοί ότι το ισχυρότερο όπλο για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ασθένεια, ψυχική και σωματική, είναι η προσευχή.

0: Αυτό το όπλο το κρατούν οι μοναχοί. Όμως υπάρχουν πολλές αναφορές μέχρι σήμερα για τους μοναχούς, όπως σας είπα για την Μονή Σωτήρος Παντοκράτορος, το τυπικό το δικό μας του Ισαακίου στην Κοσμοσότηρα, που λένε ότι τα χρόνια εκείνα οι μοναχοί που ζούσαν μέσα στις πόλεις, αφού τα μοναστήρια ήταν μέσα εκεί, είχαν την δυνατότητα και την αποστολή να ταΐζουν, να φιλοξενούν, να θεραπεύουν και να βοηθούν ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα πολλοί ξενώνες και νοσηλευτήρια, δηλαδή χώροι ξενώνες εννοώ κλινικές που μπορούσαν να μείνουν το βράδυ, ήταν μέσα στα μοναστήρια. Τα μοναστήρια λειτουργούσαν τα νοσοκομεία και είχαν και την ευθύνη και της λειτουργίας αλλά και της θεραπείας, έχοντας βέβαια ήδη γιατρούς, των ασθενών. Άρα ήξεραν οι άνθρωποι ότι αν πάθουν κάτι θα πάνε στο μοναστήρι και το μοναστήρι θα τους νοσηλεύσει στα νοσηλευτήρια που έχει. Θα έλεγα δηλαδή πως για τους πρώτους περίπου 15 αιώνες της ζωής της Εκκλησίας, ένα από τα πρωταρχικά, από τους πρωταρχικούς στόχους του μοναχού και του μοναχισμού γενικότερα ήταν η υπηρεσία των ανθρώπων, των ασθενών.
1: Πάντως και στις μέρες μας, με έναν διαφορετικό ίσως τρόπο, τα μοναστήρια βοηθούν πολύ στο θέμα αυτό, με δωρεές ιατρικών μηχανημάτων σε νοσηλευτήρια, σε ιδρύματα. Ακούμε συχνά.
0: Βεβαίως, ναι, τα βλέπουμε από τα μέσα, αλλά ξέρετε, το κυριότερο για μας είναι η προσευχή τους. Και στις ακολουθίες που τελούνται και στις εκκλησίες, τους ναούς, στα μοναστήρια, πάντα η εκκλησία προσεύχεται για τους ασθενείς. Ζήσαμε την περίοδο του 15 Αυγούστου, αν κάποιος διαβάσει την ακολουθία της παρακλήσεως, κάποιος θα νομίσει ότι την έγραψε κάποιος ιατρός. Μιλάει για ασθένειες, μιλάει για πάθη, πνευματικές και ψυχικές και σωματικές ασθένειες. Όλα τα κείμενα της εκκλησίας είναι για τον άνθρωπο. Και το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να προκληθεί στον άνθρωπο είναι ο θάνατος και οι ασθένειες. Γι' αυτό και η Εκκλησία μέρα και νύχτα προσεύχεται για τον άνθρωπο και για την αντιμετώπιση των ψυχικών και σωματικών ασθενειών.
1: Στο σημείο αυτό, Πάτερ, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε σε λίγα λεπτά, φίλοι ακροατές.

0: Ιατρική διάλογη, δεύτερο μέρος, αγαπητοί ακροατές. Πατέρα Ειρηνέ, ήθελα να σας ρωτήσω για τους Αγίους Ιατρούς, ιατροί που αγίασαν κατά την διάρκεια έτσι, της
1: Μάλιστα, ναι.
0: ιστορίας της Εκκλησίας μας. Να μας πείτε λίγα λόγια.
1: Έχουμε πολλούς Αγίους Ιατρούς, όλοι γνωρίζουμε τους Αγίους Αναργύρους. Αλλά επειδή πολλές φορές υπάρχουν έτσι και κάποιες διαφορετικές αντιλήψεις, θα ήθελα να πω ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία και η θεολογία της και η πίστη των ανθρώπων, τηρώντας και τα κείμενα της Αγίας Γραφής, τίμησε και την ιατρική επιστήμη και τους ιατρούς. Ο χριστιανισμός παρακίνησε τους πιστούς να πηγαίνουν στους ιατρούς και δέχθηκε την ιατρική ως επιστήμη και τέχνη που δόθηκε από τον Θεό στους ανθρώπους για να τους απαλύνει στις δοκιμασίες και τον πόνο. Αυτό φάνηκε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και των Πατέρων, οι οποίοι δέχθηκαν την επιστήμη της ιατρικής, σπούδασαν και εξάσκησαν στη ζωή τους το λειτουργήμα του ιατρού, χωρίς αυτό να σημαίνει απιστία στη δύναμη του Θεού. Άλλωστε ο ίδιος ο Θεός σύστησε την ιατρική επιστήμη στους ανθρώπους, όπως αναφέρεται στη Σοφία Σιράχ. Ρώτησαν κάποτε τον Άγιο Πορφύριο για ποιο λόγο πολλοί κληρικοί και μοναχοί δεν πηγαίνουν στο γιατρό, αλλά περιμένουν πως η Παναγία θα τους θεραπεύσει τον πόνο τους ή την ασθένειά τους. Εκείνος λοιπόν τους απάντησε το εξής: αυτό είναι εγωισμός, πλάνη, να νομίζουν πως ο Θεός θα κάνει αποκλειστικά σε αυτούς θαύμα. Είναι εγωιστική εξαίρεση. Πρέπει να πηγαίνουμε στους γιατρούς, αλλά με την ελπίδα και την πίστη στο Θεό. Αυτό φάνηκε και από την ζωή των Αγίων της Εκκλησίας και αναφέρουμε χαρακτηριστικά τον πρώτο μεγάλο Απόστολο Παύλο, ο οποίος είχε γιατρό τον μαθητή του Ευαγγελιστή Λουκά, αλλά και έναν από τους τελευταίους μεγάλους Αγίους των ημερών μας, εννοώ των τελευταίων χρόνων, τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος κοιμήθηκε μέσα στο Αρετέιο νοσοκομείο αναπαυόμενος από την φροντίδα των ιατρών και του νεσηλευτικού προσωπικού. Γνωρίζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν φιλάσθενος, γι' αυτό και στις περιοδίες του είχε τον μαθητή του, τον Ευαγγελιστή Λουκά, και για να τον βοηθά στο ιεραποστολικό του έργο, αλλά και να τον φροντίζει ως ιατρός. Να αναφέρουμε και για επιβεβαίωση αυτής της θετικής και δημιουργικής σχέσης μεταξύ ιατρικής και εκκλησίας, τα ονόματα και τη ζωή των ιατρών που μαρτύρησαν για τον Χριστό, είτε δίνοντας την ίδια τους τη ζωή, είτε εκφράζοντας το λόγο του Ευαγγελίου σε όλη τους τη ζωή, υπηρετώντας τους ασθενείς ανθρώπους. Ο πρώτος από τους μεγάλους Αγίους Ιατρούς είναι αυτός ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Έπειτα έχουμε τους Αγίους Αναργύρους. Οι Άγιοι Αναργύροι είναι μία ομάδα 20 ιατρών, ανδρών και γυναικών, ιατροί επιστήμονες, οι οποίοι θεράπευαν τους ασθενείς τους χωρίς να δέχονται κανένα απολύτως αντάλλαγμα, χωρίς να παίρνουν δηλαδή χρήματα. Από τους 20, οι 17 μαρτύρησαν κιόλας για την πίστη τους στο Χριστό. Αναργύρος ονομάστηκε ο Άγιος εκείνος ιατρός που προσέφερε τις υπηρεσίες του δωρεάν, εξετάζοντας και θεραπεύοντας ασθενείς. Στους περισσότερους Έλληνες γνωστοί είναι οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, που εργάστηκαν και μαρτύρησαν στη Ρώμη και που τη μνήμη τους τιμάμε την 1η Ιουλίου. Έχουμε όμως και άλλα ζευγάρια, άλλα δύο ζευγάρια με το όνομα Κοσμάς και Δαμιανός, οι οποίοι τιμούνται την 1η Νοεμβρίου και κατάγονται από την Ασία. Και το τρίτο ζευγάρι είναι Άραβες και τους τιμάει η Εκκλησία μας στις 17 Οκτωβρίου. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, και επειδή και ο χρόνος μας το επιτρέπει, να αναφέρουμε ο οφθηγητής χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Κέκης Βασίλειος, ο οποίος αναφέρει ένα θαυμαστό γεγονός, μια θρησκευτική εμπειρία σε σχέση με τους Αγίους Ιατρούς που έζησε το 1962 στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης. Μας λέει λοιπόν το εξής. Το Μάιο του 1962 μεταφέρθηκε επιγόντως στο τμήμα ατυχημάτων του νοσοκομείου της Μασαχουσέτης ένα μικρό αγόρι ηλικίας 12 ετών, από το οποίο είχε αποκοπεί το δεξί του χέρι λίγο κάτω από τον ώμο, κατόπιν τροχαίου ατυχήματος. Μετά από επιτυχή χειρουργική επέμβαση, οι γιατροί επανασυγκόλησαν το χέρι του μικρού παιδιού και μετά από καιρό ο μικρός μαθητής επανήλθε στην ομάδα baseball του σχολείου του. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αμερικής θέλησαν να εξετάσουν το θέμα αυτό λεπτομερώς και για το λόγο αυτό οργανώθηκε μία συνέντευξη τύπου μετά των ιατρών χειρουργών οι οποίοι έλαβαν μέρος στην εγχείρηση αυτού. Καταρχάς, ένας από τους δημοσιογράφους ρώτησε αν το νοσοκομείο διεκδικούσε την προτεραιότητα για ένα τέτοιο είδος επέμβασης. Τότε, προς έκπληξη όλων, ο διευθυντής της νοσηλευτικής κλινικής απάντησε ως εξής. «Όχι, δεν διεκδικούμε την προτεραιότητα, διότι μια άλλη ομάδα γιατρών, οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, το 400 μετά Χριστόν, ακροτηρίασε ενός άνδρα το κάτω άκρο, το πόδι δηλαδή, το οποίο έπασχε από γάγρενα και το αντικατέσχισε με ενός άλλου υγιούς από ένα Άραβα, ο οποίος είχε πεθάνει. Ένα μεγάλο ιατρικό περιοδικό δημοσίευσε τότε ένα ζωγραφικό πίνακα του 14ου αιώνα με θέμα «Το θαύμα του μαύρου ποδιού των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού». Η φαρμακευτική εταιρεία Pfizer, θέλοντας να δημοσιεύσει έναν έγχρωμο πίνακα με το θαύμα, ανακάλυψε ότι υπάρχουν πλέον των 1500 ζωγραφικών πινάκων της εποχής της Αναγέννησης σε διαφορετικά μουσεία της Ευρώπης με το ίδιο γεγονός ως θέμα. Άρα λοιπόν κατανοούμε ότι οι Άγιοι αυτοί ανάργυροι ιατροί είναι αναγνωρισμένοι επιστήμονες από όλον τον ιατρικό κόσμο μέχρι και σήμερα. Επίσης γνωρίζουμε τους Αγίους Ιατρούς Κύρο και Ιωάννη. Είναι μία άλλη διάδα ιατρών, η οποία γιορτάζει στις 31 Ιανουαρίου. Γνωρίζουμε επίσης τον Άγιο Παντελεήμονα, τον Άγιο Ερμόλαο, τον Άγιο Σαμσόν, τον Άγιο Θαλέλεο που έχουμε και το παρεκκλήσιό του στο νοσοκομείο της πόλεως μας, τον Άγιο Διομήδη, τον Άγιο Τρίφωνα, τον Άγιο Ιουλιανό, τις Αγίες Αδελφές Ζιναΐδα και Φιλονίλα, την Αγία Ερμιόνη, οι οποίοι κλείνουν και ολοκληρώνουν τον κύκλο των 20 Αγίων Αναργύρων. Όμως υπάρχουν και άλλοι Άγιοι που γνώριζαν την ιατρική επιστήμη και μας άφησαν κείμενα, επειδή λόγω των κυρίως των επισκοπικών ή ιερατικών τους υποχρεώσεων δεν άσκησαν την ιατρική επιστήμη. Ο πιο γνωστός είναι ο Άγιος Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος. Έχουμε τον Άγιο Στυλιανό, ο οποίος θεωρείται ο προστάτης των μικρών παιδιών. Ο Άγιος Ζινόβιος, ο Άγιος Βλάσιος, ο Άγιος Κεσάριος, ο αδερφός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, αλλά και μέχρι τα τελευταία χρόνια με τον μεγάλο επίσκοπο Άγιο Ιατρό, τον Άγιο Λουκά, αρχιεπίσκοπο Κρυμαίας της Συμφερουπόλεως, οι Άγιοι, οι ιατροί, υπηρέτησαν τον άνθρωπο και έδωσαν στην ιατρική τέχνη μία, θα έλεγα, θρησκευτική χρειά. Υπάρχουν όμως και ιατροί που αγίασαν, που δεν ήταν κληρικοί, που δεν ήταν μοναχοί, που όμως μέσα από την επιστήμη τους, ως λαϊκοί, αγίασαν επειδή αγάπησαν τον άνθρωπο και τον Χριστό. Ένας από αυτούς είναι ο Άγιος Αλέξανδρος. Είναι Άγιος των πρώτων αιώνων. Είναι ο Άγιος Αγγελής, ο Νεομάρτης, που τον τιμούμε στο Άργος. Είναι ο Άγιος Παύλος, ο Ιατρός. Είναι η Αγία Σοφία, η Αγία Νικοστράτη, ο Άγιος Καλανδρίωνας. Είναι Άγιοι που έζησαν κυρίως στην Ελλάδα και στην Κύπρο τους πρώτους τρεις ή τέσσερις αιώνες.
0: Αναφερθήκατε σε Αγίους της Εκκλησίας που έχουν γράψει κείμενα που αφορούν την ιατρική επιστήμη. Έχουμε κάποια που μπορούμε να αναφέρουμε, κάποια πιο γνωστά ίσως?
1: Έχουμε πολλούς Αγίους οι οποίοι είναι συγγραφείς των ιατρικών έργων, είτε επειδή οι ίδιοι ήταν ιατροί, είτε επειδή μετέγραψαν σε επισκοπές που ήταν ήμονες, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, κείμενα Ελλήνων κυρίως ιατρών. Οι πιο γνωστοί, των οποίων έχουμε έργα κείμενα σήμερα, είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, αδερφός του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα. Είναι επίσης ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος. Είναι ο Νεμέσιος Επίσκοπος Εμέσης, ο οποίος ήταν γνωστός και είναι και μέχρι σήμερα για το συγγραφικό και θεολογικό, αλλά κυρίως για το ιατρικό του έργο, γνωστότερο το οποίο είναι το Περιφύσεως Ανθρώπου, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μία επιτομή της χριστιανικής ανθρωπολογίας. Οι Άγιοι λοιπόν γράφουνε, αφού μιλάμε για τον 4ο αιώνα, από πολύ νωρίς για πράγματα που δεν έχουν ερευνηθεί, που δεν έχουν αποδειχθεί, όμως τα κείμενά τους μέχρι και σήμερα βοήθησαν σε πάρα πολλές έρευνες. Υπάρχει μέχρι σήμερα ένα κείμενο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ενός λογίου Αγίου και μοναχού, ο οποίος έζησε και γεννήθηκε, όπως ξέρουμε όλοι, στην Άξο το 1749 και κοιμήθηκε το 1809 στο Άγιον Όρος, έχοντας όμως συγγράψει και παραδώσει πολλά συγγράμματα. Εμείς θα ασχοληθούμε με τα ιατρικά του. Ο Άγιος λοιπόν Νικόδημος ακολουθεί, δεν ήταν ιατρός, ακολουθεί όμως τις γνώσεις και το ενδιαφέρον των πατέρων για την ιατρική επιστήμη. Δείχνει από τα κείμενά του να γνωρίζει πολλά ιατρικά συγγράμματα και κώδικες ιατρικούς που υπήρχαν σε μονές του Αγίου Όρους. Υπάρχουν μέχρι σήμερα στη Μονή Βατοπεδίου πολλά τέτοια κείμενα. Εκεί λοιπόν ο Άγιος, με τις γνώσεις που έχει και με ό,τι έχει διαβάσει, προσπαθεί και γράφει ένα κείμενο που είναι η ανατομία της καρδιάς. Θα ήθελα να αναφέρω μερικά πράγματα για να δούμε την ανησυχία αλλά και την ευθύνη που είχαν οι κληρικοί και οι άνθρωποι της Εκκλησίας για την ιατρική, για τον πόνο, για την ασθένεια και για το ότι θεωρούσαν υποχρέωσή τους να ασχολούνται με όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν ένα κεφάλαιο που μάλιστα στο πρωτότυπο δείχνει και σχεδιάζει και το σχήμα της καρδιάς, στα οποία αναφέρει το εξής. Γράφει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Άγιος: θα σας δώσω το σχήμα της καρδιάς. Αυτό το γράμμα, δείχνοντας την εικόνα, λέγεται αορτή, δηλαδή μεγάλη αρτηρία, η οποία προέρχεται από του αριστερού κόλπου της καρδιάς και διαιρείται σε δύο κλάδους. Αυτοί πάλι διαιρούνται σε άλλους πολλούς κλάδους, σε όλο το σώμα. Εκεί η καρδιά κάμπνεται. Εκεί η καρδιά διαιρείται σε κλάδους. Εκείνες λέγονται αρτηρίες, δείχνει στο σχήμα που είναι αυτά, καροτίδες στο λαιμό, και από εκεί ανεβαίνει το αίμα στον εγκέφαλο. Οι άλλες είναι αρτηρίες που διευθύνουν τους σπονδύλους και το λαιμό, οι οποίες και αυτές ανεβαίνουν στον εγκέφαλο και από εκεί πάλι κατευθύνονται στους βραχίενους των χεριών. Αυτή είναι η αρτηρία που συνδέεται με τον πνεύμονα και εξέρχεται από το δεξιό κόλπο της καρδιάς. Έχει ακόμη η καρδιά και κόλπους και κάτι σαν μικρά αυτιά δεξιά και αριστερά. Και οι φλέβες από τη μια εξέρχονται από το δεξί κόλπο της καρδιάς, οι αρτηρίες από την άλλη, από την αριστερό. Κατά τους παλιούς μελετητές, κατά τους νεότερους μελετητές, οι αρτηρίες αρχίζουν από την καρδιά. Οι φλέβες καταλήγουν στην καρδιά. Από εκεί το αίμα ρέει από την καρδιά διαμέσου των αρτηριών στα έσχατα μέρη του σώματος. Το αίμα λοιπόν προχωρά από την ονομαζόμενη κύλη φλέβα, που είναι ενωμένη με την καρδιά, που είναι η πιο μεγάλη από όλες τις φλέβες, και έρχεται στο δεξί οτίο και στο δεξί κόλπο της καρδιάς. Και από εκεί μέσω της πνευματικής αρτηρίας προχωρεί στους πνεύμονες και έπειτα μέσω της φλέβας του πνεύμονα κατευθύνεται στον αριστερό κόλπο της καρδιάς και από εκεί πάει στην αορτή και από την αορτή σε όλα τα μέλη του σώματος. Επειδή κατά τον νεότερο Ροαούλ κάθε άνθρωπος τουλάχιστον υποτίθεται ότι έχει 10 λίτρα αίμα, προκύπτει πως ο σφιγμός της καρδιάς κτυπά 64 κτύπους σε κάθε πρώτο λεπτό και σε κάθε χτύπημα του σφιγμού βγαίνει από την καρδιά στην αορτή ένα δράμι αίμα. Από εκεί ακολουθεί στο διάστημα των 24 ωρών του ημερονυκτίου να πορεύεται, δηλαδή να κυκλοφορεί το αίμα μέσω της καρδιάς 72 φορές και κατόπιν σε κάθε ώρα να κάνει 3 κυκλοφορίες.
0: Εντυπωσιακό.
1: Αυτό είναι ένα κείμενο που το γράφει το 1800, δίνοντας και σχεδιάζοντας ο ίδιος φωτογραφία της καρδιάς, ένας μοναχός στο Άγιον Όρος. Δείτε με τι ενδιαφέρονται. Και έρχονται μέχρι σήμερα καρδιολόγοι και επιστήμονες και λένε ότι τα στοιχεία που έδινε αυτός ο μοναχός, ο Άγιος της Εκκλησίας, είναι πραγματικά. Και που δεν είχε την δυνατότητα καμίας απεικόνησης που υπάρχει σήμερα. Άρα λοιπόν αυτό επιβεβαιώνει όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα, ότι η Εκκλησία θεωρούσε σε ένα βαθμό ως ευθύνη και μέλημά της να διασώσει τα κείμενα τα ιατρικά και να τα αντιγράψει, αλλά κυρίως να σταθεί δίπλα στους πάσχοντες ανθρώπους, να τους θεραπεύσει σωματικά και ψυχολογικά, να τους δώσει δύναμη για ένα και μοναδικό λόγο, επειδή σεβόταν και σέβεται το ανθρώπινο σώμα. Γι' αυτό το λόγο υπηρετεί τον άνθρωπο και γιατί, όπως είπαμε και πριν, ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Κλείνοντας λοιπόν αυτές τις δύο εκπομπές και πριν έτσι αρχίσουμε τα εξειδικευμένα θέματα, θα ήθελα να συνοψίσω τις δύο εκπομπές σε μερικά σημεία για να μας μείνει κάτι. Θα ήθελα λοιπόν να πω πρώτον πως η πίστη και η ιατρική συμβαδίζουν. Δεν έχουν καμία διαφορά. Στην αρχαία Ελλάδα η σχέση θρησκείας και ιατρικής ήταν διαφορετική. Οι Έλληνες θεωρούν πως η αρρώστια είναι φυσικό κακό που με τη σωστή γνώση και τακτική μπορεί να αντιμετωπιστεί λιγότερο ή περισσότερο αποτελεσματικά. Βέβαια, και στην Ελλάδα η ιατρική πέρασε προλήψεις και δυσιδαιμονίες. Παρόλα αυτά, οι Έλληνες περιφρονούσαν σε κάποια περίοδο τους ασθενείς και εξυμνούσαν τους σωματικά ρωμαλαίους και αρτιμελείς. Ο χριστιανισμός έδωσε το πραγματικό νόημα της αγάπης και του σεβασμού στους ασθενείς. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει όρια. Δεν γνωρίζει εχθρούς. Γνωρίζει θυσία και σταυρό. Μετά τον Χριστό, όπως είπαμε, η πρώτη εκκλησία, τρίτον θα έλεγα, η πρώτη εκκλησία, οι Άγιοι, οι Απόστολοι, αλλά και μετά οι πατέρες, όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Γρηγόριος Νήσις, εξύμνησαν το ανθρώπινο σώμα επειδή είναι θεωμένο στους ουρανούς δια του Ιησού Χριστού. Για τη θεολογία της Εκκλησίας, ο άνθρωπος αποτελείται από δύο στοιχεία, ψυχή και σώμα. Ούτε μόνο ψυχή είναι ο άνθρωπος, ούτε μόνο σώμα, αλλά και τα δύο μαζί. Τέταρτον, για την Εκκλησία, ο πόνος και ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας και δεν προέρχεται από τον Θεό. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να πούμε «γιατί σε μένα Θεέ μου». Γιατί? Το «γιατί σε μένα Θεέ μου» σημαίνει να πάει σε σένα. Μέσω του πόνου και των δοκιμασιών η Εκκλησία διδάσκει ότι ο άνθρωπος βρίσκει ευκολότερα τον Θεό. Ο χριστιανισμός συγχρόνως, δίνοντας αξία στο ανθρώπινο σώμα, αναδεικνύει τη φιλανθρωπία και την αγάπη ως μέγιστες αρετές του. Πέμπτον, από τον 4ο αιώνα, οι επίσκοποι κτίζουν ιδρύματα ξεχωριστά, συστηματικά, φιλανθρωπικά και νοσηλευτικά, τα οποία ενισχύουν από τα έσοδα των ναών, από τους εύπορους πολίτες και από τους βασιλείς. Η μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη και η θητεία χριστιανών αυτοκρατόρων ενισχύει τη θέση της Εκκλησίας μέσα στην κοινωνία, έτσι ώστε εύκολα και άνετα να χτίζει η Εκκλησία παντού ιδρύματα για να αντιμετωπίσει τις ασθένειες και τον πόνο. Έκτον, όσο περνούν τα χρόνια και μετά από τον 8ο αιώνα, η Εκκλησία συστηματικά και με πολύ υψηλά στάνταρ για την εποχή, κτίζει νοσοκομεία. Τα λειτουργεί η ίδια και μάλιστα κάποιοι μεγάλοι επιστήμονες της ιστορίας της ιατρικής τα χαρακτηρίζουν τα νοσοκομεία αυτά, όπως προείπαμε το νοσοκομείο της Μονής Σωτήρος Παντοκράτορος του 12ου αιώνα, τα χαρακτηρίζουν πως τους προδρόμους των σημερινών νοσοκομείων που λειτουργούσαν και λειτουργούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Εκκλησία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ιατρική εκπαίδευση. Είναι κάτι που δεν αναφέραμε μέχρι τώρα, αλλά θεώρησε την ιατρική πρώτη επιστήμη και δημιούργησε η Εκκλησία μέσα στα νοσοκομεία ιατρικές σχολές τον 8ο και τον 9ο αιώνα. Αυτό δηλαδή που στην πόλη μας έγινε το 1974. Πολύ πιο μπροστά λειτουργεί στα νοσοκομεία ιατρικές σχολές. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Κεσάριος, ο Νεμέσιος Εμέσης, ο Άγιος Νικόδημος, όπως προηγουμένως αναφέραμε, μέσω των συγγραμμάτων τους δείχνουν πρώτον τις γνώσεις τους για την ιατρική επιστήμη και δεύτερον το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για την ιατρική. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να αναφέρουμε και το μεγάλο ρόλο που είχε για την ιατρική εκπαίδευση ο Ορθόδοξος Μοναχισμός. Τα μοναστήρια ήταν ο χώρος που αναπτύχθηκε η ιατρική επιστήμη κατά τους 6 πρώτους αιώνες τους χριστιανισμούς μέσα από το διακόνημα της αντιγραφής. Αντέγραφαν δηλαδή τα χειρόγραφα έργα των μεγάλων Ελλήνων ιατρών. Σήμερα υπάρχουν στην Μονή Βατοπεδίου του Ιπποκράτη, του Γαλινού, του Αέτιου του Αμυδινού, του Παύλου του Αιγινίτη, του Νικόλαου του Μυρεψού, κείμενα που αν δεν τα είχαν αντιγράψει μοναχοί θα είχαν χαθεί τελείως. Σε πολλές βιβλιοθήκες λοιπόν υπάρχει καταγεγραμμένη η ιατρική επιστήμη για την ανατομία, για την παθολογία, για την παιδιατρική, για τη χειρουργική, για την ορθοπαιδική, για την καρδιολογία, για την ευρωψυχιατρική, την ουρολογία, την οτορινοραλιγκολογία, την οφθαλμολογία και την υδροθεραπεία. Αυτά τα κείμενα υπάρχουν σε βιβλιοθήκες μοναστηριών. Τελειώνοντας λοιπόν τις εισαγωγικές αυτές εκπομπές, κατανοούμε πως η Ορθόδοξη Εκκλησία βαδίζει παράλληλα με την ιατρική επιστήμη εδώ και τουλάχιστον 21 αιώνες. Σέβεται την ιατρική επειδή σκοπό της έχει την ανώδυνη ζωή του ανθρώπου. Θα συνεχίσει την παράλληλη αυτή πορεία όσο η ιατρική επιστήμη σκοπό της θα έχει το σεβασμό του ανθρώπου και την αναγνώριση της μοναδικότητας του ανθρωπίνου προσώπου.
0: Στο σημείο αυτό, πατέρα Ειρηναία, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε να είμαστε μαζί εδώ σε αυτούς τους πρώτους ιατρικούς διαλόγους, στις δύο πρώτες εκπομπές. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στις επόμενες εκπομπές. Και όσο για εσάς, φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Ράδιο Ελπίδα 96,1, με ένα νέο, ανανεωμένο, πολύ πλούσιο και ωραίο πρόγραμμα φέτος. Θέλετε να πείτε κάτι πριν κλείσουμε?
1: Όχι, και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας εδώ στις πρώτες δύο εκπομπές και εύχομαι οι εκπομπές που θα ακολουθήσουν να ενημερώνουν τον κόσμο, να βοηθήσουν τους ασθενείς και να μας δημιουργήσουν μια εβδομαδιαία σχέση όπου θα περιμένουμε να ακούμε τους γιατρούς που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που ο τρόπος ζωής μας φέρνει και που θα έλεγα οι σύγχρονες πλέον και πολλαπλές παθήσεις δυστυχώς μας ταλαιπωρούν. Είναι μία εκπομπή που μπορεί να φέρει στην ζωή και στην ψυχή μας ελπίδα, ιατρική ελπίδα.
0: Να είστε καλά. Φίλοι ακροτές, καλό και ευλογημένο βράδυ. Χαίρετε.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

προβλήματα αγωγής. Επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου. Μία παραγωγή του Ράδιο Μαρτυρία. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μια ακόμα φορά στην εκπομπή μας με τίτλο «Προβλήματα αγωγής», που μεταδίδεται μέσα από τη συχνότητα του σταθμού Μαρτυρία στους 95 και 5 στα FM. Και στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με αποσπάσματα από το βιβλίο που αναγιγνώσκουμε το τελευταίο διάστημα «Μεγαλώνοντας παιδιά για τη Βασιλεία του Θεού», με συγγραφέα το Φίλιππο Μαμαλάκη και εκδόσεις Εν Πλώ. Να ευχηθούμε σε όλους. Καλή σας ακρόαση.

Κεφάλαιο 8. Όρια στη συμπεριφορά. Είχα πάει για ψώνια με τον Μάρκο, ηλικίες περίπου 2,5 ετών τότε. Τον άφησα να παίζει με κάτι παιχνίδια φορτηγάκια που ανακάλυψε σε κάποιο ράφι, ενώ εγώ έψαχνα κάτι. Υποψιάστηκα πως θα ήταν δύσκολο να τον τραβήξω μετά από εκεί, αλλά ενέδωσα στην επιθυμία να έχω λίγη ηρεμία όσο θα έκανα τα ψώνια μου. Όταν ήρθε η ώρα, έδωσα στον Μάρκο μια προειδοποίηση 2 λεπτών. Μάρκο, φεύγουμε σε 2 λεπτά. Ούτε που μου έδωσε σημασία. Σε περίπου 2 λεπτά είχα τελειώσει με τα ψώνια μου και κατευθύνθηκα προς το παιδί που εκείνη τη στιγμή ήταν περικυκλωμένο από φορτηγάκια. Δεν είχα καμία όρεξη για αυτό που έμελε να συμβεί. «Μάρκο, ώρα να φύγουμε», είπα καθώς πήγα να τον πάρω αγκαλιά. «Δεν θέλω να φύγουμε», ξεκίνησε. «Θέλεις να μείνεις και να παίξεις με τα φορτηγάκια», είπα κατονομάζοντας τον αγώνα του. «Ναι», μου απάντησε. «Είναι δύσκολο να πρέπει να φύγεις και να αφήσεις εδώ τα φορτηγάκια», είπα ήρεμα καθώς ξεκίνησα να τοποθετώ τα παιχνίδια πίσω στο ράφι τους. «Θέλω αυτό το φορτηγάκι», είπε. Λάτρευε τα φορτηγάκια και όπως μπορείτε να φανταστείτε είχε κάμποσα στο σπίτι, αλλά όπως όλοι ξέρουμε τίποτα δεν ισοδυναμεί με τη χαρά ενός νέου παιχνιδιού ανεξαρτήτως του πόσα παιχνίδια υπάρχουν ήδη στο σπίτι. «Σου αρέσει αυτό το φορτηγάκι, ρώτησα. «Ναι». «Μακάρι να μπορούσες να το πάρεις στο σπίτι. Ώρα να φύγουμε, βάλε πίσω το φορτηγάκι», είπα μπαίνοντας στην καρδιά του αγώνα. «Θέλω να πάρουμε αυτό το φορτηγάκι», η διαμαρτυρία του άρχισε να αυξάνει σε ένταση. «Έχεις πολλά φορτηγάκια στο σπίτι», επιχειρηματολόγησα, λησμονώντας τα όσα ο ίδιος γράφω στο βιβλίο μου. Το παιδί εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτόταν, πάλευε με τις επιθυμίες του. Αυτός συνέχισε ακάθεκτος. «Θέλω να πάρουμε αυτό το φορτηγάκι». Τον πήρα αγκαλιά και κατευθύνθηκα προς την πόρτα. «Θέλω εκείνο το φορτηγάκι», φώναξε. «Θέλεις το φορτηγάκι, θα ήθελες πολύ να μπορούσες να το πάρεις στο σπίτι», είπα ήρεμα καθώς βγαίναμε. Για τα επόμενα λίγα λεπτά, από την ώρα που διασχίσαμε την έξοδο μέχρι που τον έδεσα στο καθισματάκι του αυτοκινήτου, επαναλάμβανα κάτι από τα παρακάτω. «Ήθελες πολύ εκείνο το φορτηγάκι, μακάρι να μπορούσες να πάρεις εκείνο το φορτηγάκι. Στεναχωριέσαι που δεν μπορείς να έχεις εκείνο το φορτηγάκι». Τα πράγματα χειροτέρεψαν. Στην αρχή έγινε έξαλλος από θυμό εν συνεχεία κατηφής. Εγώ παρέμεινα σταθερός στην ανταπόκρισή μου και συνέπασχα μαζί τους τα όσα αισθανόταν. «Είναι γεγονός πως είναι όντως δύσκολο να είσαι 2 ετών και να μην μπορείς να έχεις ένα φορτηγάκι που λατρεύεις». Καθώς οδηγούσε, αυτός ηρέμησε και απέμεινε μια θλιμμένη έκφραση στο πρόσωπό του. «Μάρκο μου, τι έχεις», τον ρώτησα όταν είχε ηρεμήσει. «Στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να πάρω εκείνο το φορτηγάκι», απάντησε ήρεμα, κατά τα πρότυπα της δικής μου φρασεολογίας. Δεν υπήρχε λόγος να επιβληθεί στο Μάρκο κάποια συνέπεια για την κακή συμπεριφορά του ή για το γεγονός ότι με αψηφούσε. Όντας 2,5 ετών, δεν διέθετε την πειθαρχία ή τον αυτοέλεγχο να πει όχι στην επιθυμία για εκείνο το φορτηγάκι. Χρειαζόταν κάποιο γονιό που να τον αγαπά τόσο ώστε να πει το όχι ανταυτού και εν συνεχεία να ταυτιστεί συναισθηματικά με τον αγώνα του. Το παιδί δεν υπονόμευσε τη δική μου εξουσία, ούτε του επιβλήθηκε κάποια συνέπεια. Εξακολουθούσαμε εγώ να έχω τον έλεγχο και αυτός να μαθαίνει. Θα μου ήταν ευκολότερο να το αγοράσω το φορτηγάκι παρά να εμείνω με σταθερότητα στα όρια που εγώ έθεσα. Θα μπορούσα να έχω γίνει έξαλλος μαζί του και να υποσχεθώ στον εαυτό μου πως δεν πρόκειται να τον ξαναπάρω για ψώνια ή θα μπορούσα να υπομείνω το ξέσπασμά του διερωτώμενος γιατί έχω ένα τόσο πεισματάρικο παιδί. Αυτές οι αντιδράσεις δεν λαμβάνουν υπόψη τους το γεγονός πως ο Μάρκος είναι 2,5 ετών. Με χρειαζόταν στο πλευρό του καθώς αυτός αγωνιζόταν να μάθει να ζει εντός των ορίων που του είχα θέσει. Εγώ γνώριζα πως όσο συντομότερα μάθαινε αυτό, τόσο πιο ευτυχισμένος θα ήταν. Το μόνο πράγμα που είναι χειρότερο από ένα δίχρονο παιδί που ξεσπά με οργή μέχρι να γίνει το δικό του, είναι αυτό ακριβώς να συμβεί σε ένα 16χρονο ή 17χρονο παιδί. Τότε όμως γίνεται επικίνδυνο. Δεν γίνεται να πάρουμε αγκαλιά ένα 17χρονο παιδί και να το βγάλουμε από ένα κατάστημα, ένα πάρτι από μια καταστροφική σχέση. Όταν τα παιδιά συμπεριφέρονται άσχημα, ο πειρασμός είναι να αναζητήσουμε και να επιβάλλουμε κάποια συνέπεια προκειμένου να θέσουμε φραγμό σε αυτή τη συμπεριφορά. Οι συνέπειες είναι το σφυρί της γονικής εργαλειοθήκης. Το πρόβλημα με τις συνέπειες είναι ότι, όπως λέει και το ρητό, εάν το μοναδικό εργαλείο που διαθέτεις είναι το σφυρί, τα πάντα μοιάζουν με καρφιά. Οι γονείς πρέπει να επιστρατεύουν τον ορισμό συνεπειών, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι ούτε η πρώτη ούτε η μοναδική επιλογή τους όταν τα παιδιά συμπεριφέρονται άσχημα. Οι συνέπειες ίσως θέσουν προσωρινά ένα τέλος στην κακή συμπεριφορά, αλλά υπονομεύονται οι μακροπρόθεσμοι στόχοι μας.
Στόχος μας είναι να αναθρέψουμε παιδιά που γνωρίζουν πώς να θεσπίζουν όρια στη δική τους συμπεριφορά και να ζουν τη ζωή τους εντός των ορίων που ο Θεός θέτει για τη σωτηρία μας. Χρειάζεται να γνωρίζουμε πώς να ορίζουμε συνέπειες κατά τρόπο που να λειτουργεί υπέρ των μακροπρόθεσμων στόχων για τα παιδιά μας. Για να πετύχουμε σε αυτό, οι συνέπειες θα πρέπει να είναι μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας για το πώς θεσπίζουμε όρια στη συμπεριφορά των παιδιών. Η θέσπιση ορίων αποδίδει σεβασμό στο γεγονός ότι τα παιδιά μας δεν έχουν ακόμα την ικανότητα να θέτουν από μόνα τους όρια στον εαυτό τους. Τα όρια που είναι ξεκάθαρα και σταθερά προστατεύουν τα παιδιά μας από τις δικές τους ισχυρές ροπές και επιθυμίες και τους παρέχουν ασφαλές πεδίο για να προκόψουν, να μάθουν και να ενηλικιωθούν με τρόπο φυσιολογικό. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία διαθέσιμα στο γονιό προκειμένου αυτός να θεσπίσει αποτελεσματικά όρια με τα παιδιά του πέρα από τη σκληρότητα της επιβολής συνεπειών. Μάλιστα, όσο πιο πεπειραμένος γίνεται κανείς στη χρήση διαφορετικών εργαλείων για τη θέσπιση ορίων, τόσο λιγότερο χρειάζεται να καταφεύγει στη λύση της επιβολής συνεπειών. Παρόλο που η γονεϊκότητα δεν γίνεται να εξομοιωθεί με τεχνικές ή δεξιότητες, τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν οι γονείς θέτουν τα όρια με σωστό τρόπο, πράγμα που προϋποθέτει τεχνική και δεξιότητα. Τα παιδιά χρειάζονται όρια στη συμπεριφορά τους, προκειμένου να οριμάσουν και να προκόψουν και στη θέσπιση των ορίων αυτών υπάρχουν καλοί και κακοί τρόποι. Το να θέτεις τα όρια σωστά δίνει στα παιδιά την καλύτερη ευκαιρία να μάθουν, σύν το χρόνο, πώς τα ίδια να θέτουν όρια στη συμπεριφορά τους. Αυτές είναι ουσιώδεις δεξιότητες που οι γονείς μπορούν και πρέπει να μάθουν.

Τα όρια ως αγάπη. Στόχος της θέσπισης ορίων και της επιβολής συνεπειών δεν είναι να τιμωρήσουμε τα παιδιά μας ή αυτά να σταματήσουν να συμπεριφέρονται άσχημα. Η θέσπιση ορίων έχει να κάνει με τη διδασκαλία των αξιών και των αρετών της Βασιλείας του Θεού, η ύψιστη των οποίων είναι η αγάπη. Προσοχή! Καθώς εμείς οι γονείς μαθαίνουμε τις δεξιότητες και τις τεχνικές της γονεϊκότητας, είναι εύκολο να χάσουμε από μπροστά μας αυτό που είναι η καρδιά του έργου της γονεϊκότητας, η αγάπη προς τα παιδιά μας ως προσώπων. Είναι σημαντικό επίσης να καταλάβουμε πως το να θεσπίσουμε με σωστό τρόπο τα όρια είναι μια πράξη αγάπης προς τα παιδιά μας. Είναι προτιμότερο, αντί να δίνουμε στα παιδιά μας αγάπη και όρια, να κατανοούμε την αγάπη ως όριο. Το να θέτουμε όρια που κατά περίπτωση αρμόζουν εκπέμπει στα παιδιά μας το μήνυμα πως τα αγαπάμε. Τα παιδιά δεν θα πρέπει ούτε να μένουν μόνα τους ούτε να έχουν τον έλεγχο. Θα καταφέρουν καλύτερα όταν βιώνουν την αγάπη μας ως κάτι προϋπόθετο και τα όρια που τους θέτουμε ως κάτι αδιαπραγμάτευτο. Τα παιδιά θα προκόψουν στη ζωή όταν νιώθουν πως συνδέονται με εμάς την ώρα που σκοντάφτουν πάνω σε αυτά τα όρια και μαθαίνουν να ζουν με αυτά. Τα παιδιά νιώθουν πως δεν τα αγαπάμε ή νιώθουν πως η αγάπη μας είναι προϋποθέσεις, όχι αν θέσουμε όρια στη συμπεριφορά τους, αλλά αν τους στερήσουμε την αγάπη μας, αντιδρώντας απέναντί τους όταν θέτουμε τα όρια. Τα όρια που θέτουμε στα παιδιά μας πρέπει να καθορίζονται και να διαμορφώνονται από το Θεό, την Εκκλησία Του και τα δικά Του όρια. Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, φτάνουν να κατανοήσουν τη σχέση μας με το Θεό. Δεν έχουμε πλαστεί για να είμαστε μόνοι ή για να ασκούμε κυριαρχικά τον έλεγχο. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και μας αποκαλύπτει πώς να προκόβουμε μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα. Μας γνωρίζει βαθιά όντας εγκύτατος σε εμάς. Πριν απ' όλα μας αγαπάει. Ο Θεός προσέφερε τον εαυτό Του, τον ίδιο Του τον Υιό σε εμάς και εμείς Του ανταποδίδουμε αυτήν την αγάπη, τηρώντας τις εντολές Του και ζώντας εντός των ορίων που Εκείνος θέτει. Οι εντολές του Θεού είναι μια έκφραση αγάπης, διότι μας χαρτογραφούν την οδό για μια αιώνια σχέση αγάπης με Εκείνον και με τους άλλους ανθρώπους. Πιστεύουμε πως όλα όσα κάνει ο Θεός περιλαμβανομένων των εντολών Του συνιστούν έκφραση της αγάπης Του, επειδή ο Θεός αγάπη εστί. Οι νόμοι Του δεν επιδέχονται διαπραγμάτευση, ωστόσο η επιλογή να Τους ακολουθήσουμε ή όχι είναι δική μας. Η αγάπη Του είναι απροϋπόθετη ανεξαρτήτως των δικών μας επιλογών. Βρίσκουμε την πλήρωσή μας ως πρόσωπα όταν ανταποκρινόμαστε στην αγάπη Του με τη δική μας αγάπη βαδίζοντας τη δική Του οδό. Το να βοηθήσουμε τα παιδιά να προκόψουν στη ζωή τους εντός των ορίων που θέτουμε, τα διδάσκει να θέτουν τα δικά τους όρια στη συμπεριφορά τους και τους παρέχει τα εφόδια ώστε να ζουν εντός των ορίων του Θεού. Θα μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό στο κεφάλαιο 10, αλλά προς το παρόν είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα σταθερά όρια περνούν το μήνυμα της αγάπης και συνιστούν μια πράξη αγάπης προς τα παιδιά μας, ώστε να προκόψουν στη ζωή τους. Όσο συντομότερα τα παιδιά μας μάθουν αυτό το πράγμα και βιώσουν την ειρήνη, τη χαρά και την αγάπη που γεννάται, όταν ακολουθεί κανείς αυτό το δρόμο, τόσο πιο ευτυχισμένα θα είναι. Έχουμε 18 χρόνια και εκατοντάδες αλληλεπιδράσεις κάθε μέρα για να τα βοηθήσουμε σε αυτό. Μπορούμε να μάθουμε τη θέσπιση ορίων με αποτελεσματικότητα και να στεκόμαστε στο πλάι των παιδιών μας καθώς αυτά μαθαίνουν να ζουν εντός αυτών.

Αποτελεσματικός καθορισμός ορίων. Η θέσπιση ορίων δεν μπορεί να παρουσιαστεί σαν κάτι εύκολο, γίνεται ωστόσο ευκολότερη αφή στιγμής κατανοήσουμε το πώς τα παιδιά σκέφτονται και μαθαίνουν. Εάν σεβόμαστε τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά λειτουργούν, μπορούμε να μάθουμε να θέτουμε όρια που θα γίνουν σεβαστά και θα φέρουν αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα όρια, ούτε ο στόχος μας είναι αυτός. Στόχος μας είναι να θέτουμε αποτελεσματικά όρια που λειτουργούν προς την κατεύθυνση των μακροπρόθεσμων στόχων που έχουμε θέσει. Αυτό δεν είναι περίπλοκο, αλλά χρειάζεται κάποια σκέψη και για κάποιους από εμάς απαιτεί μια αλλαγή στην προσέγγισή μας. Για να κατανοήσουμε τη θέσπιση ορίων, ας φανταστούμε το εξής. Σας σταματάει ένας αστυνομικός για παράβαση ορίου ταχύτητας. Σενάριο 1. Ο αστυνομικός λέει απλώς: μέτρησα πως τρέχατε 20 χιλιόμετρα πάνω από το όριο. Ζητά να μάθει αν γνωρίζετε πως τρέχατε και σας ακούει. Μετά σας κόβει πρόστιμο, λέγοντας ευγενικά: παρακαλώ στο μέλλον να μην τρέχετε και σας αφήνει να φύγετε. Σενάριο 2. Ο αστυνομικός έρχεται στο αυτοκίνητο και αντί να σας κόψει πρόστιμο, σας κάνει μια διάλεξη για τους κινδύνους που ενέχει υπερβολική ταχύτητα. Μοιάζει ευδιάθετος. Δεν σας ρωτάει για ποιο λόγο τρέχατε, αλλά μιλά χωρίς σταματημό για τον αριθμό των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους λόγω αυτοκινητιστικών κάθε χρόνο και για το ότι το να οδηγείς συνιστά προνόμιο και όχι δικαίωμα. Σας ζητά να του υποσχεθείτε ότι δεν θα ξανατρέξετε στο μέλλον και αντί να σας βάλει πρόστιμο, σας λέει πως είναι σίγουρος πως αυτό δεν θα επαναληφθεί. Εσείς λέτε φυσικά όχι και φεύγετε, καθώς εκείνος επιστρέφει στο περιπολικό. Σενάριο 3. Ο αστυνομικός σας πλησιάζει και αρχίζει να σας ουρλιάζει. Γιατί τρέχεις έτσι? Συνεχίζει να φωνάζει για το πόσο δύσκολη μέρα είχε και πως δεν μπορεί να χάνει τον καιρό του με όρια ταχύτητας και πρόστιμα. Φωνάζει πως έχει βαρεθεί μέχρι αηδίας να σταματάει αυτοκίνητα λόγω υπέρβασης του ορίου και απαιτεί να μην ξανατρέξετε ποτέ πια. Ωστόσο, αντί προστίμου, σας δίνει ο ίδιος $50, εν συνεχεία επιστρέφει με θορυβόδη βήματα στο περιπολικό, πατάει γκάζι και φεύγει. Θα μπορούσαμε να πούμε πως στο δεύτερο σενάριο ο αστυνομικός ήταν ο καλός επειδή δεν θύμωσε ούτε έβαλε πρόστιμο, αλλά είναι μάλλον δύσκολο να τον πάρει κανείς τα σοβαρά. Το τρίτο σενάριο με τον οργισμένο αστυνομικό είναι πιθανό πως θα μας αφήσει ταραγμένους και πληγωμένους. Είναι προφανώς πως αυτός ο αστυνομικός έχει θέμα. Η συμπεριφορά του είναι καταχρηστική και δηλώνει έλλειψη σεβασμού. Θα μπορούσαμε ακόμα και να αναφέρουμε τη συμπεριφορά του στους ανωτέρους του. Η στάση του συν της άλλης δημιουργεί σύγχυση επειδή μας πληγώνει το γεγονός ότι δεχτήκαμε φραστική επίθεση αλλά ταυτόχρονα εισπράξαμε $50. Μόνο ο πρώτος αστυνομικός είναι ξεκάθαρος και δείχνει σεβασμό απέναντί σας και απέναντι στην επιλογή σας να τρέχετε. Μόνο ο πρώτος αστυνομικός έκανε πραγματικά τη δουλειά του. Επικεντρώθηκε στην υπερβολική σας ταχύτητα με γνώμονα την πινακίδα με το όριο ταχύτητας και σας επέβαλε το προκαθορισμένο πρόστιμο. Μόνο ο πρώτος αστυνομικός θα μας βοηθήσει να αλλάξουμε τις οδηγητικές μας συνήθειες. Μάλιστα, όσες φορές και αν μας σταματήσει ο πρώτος αστυνομικός, είναι πιθανόν πως θα τον σεβαστούμε, καθώς θα μαθαίνουμε πως υπάρχει κάποιο όριο ταχύτητας που θα πρέπει να τηρήσουμε. Μίλησε με ωραίο τρόπο και συνεπής με τον νόμο μας έκοψε πρόστιμο. Αόριστες εντολές, οδηγίες και όρια που επιβάλλονται χωρίς συνέπεια ή που βασίζονται στη διάθεση της στιγμής δεν φέρνουν αποτέλεσμα στην εκμάθηση των παιδιών. Φανταστείτε να παίζετε τένις ή βόλε και να μην μπορείτε να διακρίνετε τις γραμμές του γηπέδου. Φανταστείτε να προσπαθείτε να μάθετε ένα άθλημα αγνώντας τους κανόνες. Φανταστείτε πόση σύγχυση θα δημιουργούσε το γεγονός μιας αλλαγής των κανόνων του παιχνιδιού κατά τη διάρκεια του ή αν ο διαιτητής ήταν χαλαρός όσον αφορά στις ποινές. Όταν είχε τα κέφια του, αλλά προσέθετε αυθαίρετα κανόνες όταν ήταν στις κακές του. Προκειμένου να μάθουν ένα άθλημα, τα παιδιά χρειάζονται ξεκάθαρες γραμμές και κανόνες που να επιβάλλονται με συνέπεια. Τα σωστά όρια εστιάζουν στις αποφάσεις του παιδιού με τέτοιο τρόπο, ώστε το παιδί να μαθαίνει και να αλλάζει τη συμπεριφορά του. Μια ήπια συναισθηματική ένταση και ένας ορισμός συνεπειών που πρόκειται να τηρηθούν επί τη βάση γνωστών ορίων επιτρέπουν στα παιδιά να μάθουν ότι οι συνέπειες είναι αποτέλεσμα της συμπεριφοράς τους, όχι των δικών μας απόψεων ή διαθέσεων. Τα παιδιά μαθαίνουν από τις πράξεις μας, όχι από τα λόγια μας. Ανεξαρτήτως του τι λέμε, αυτά θα αναμένουν υπομονετικά να δουν εάν είμαστε αρκούντος σοβαροί, ώστε να ενεργήσουμε προτού αναλογιστούν τη συμπεριφορά μας. Το να ανταποκρινόμαστε ή να αντιδρούμε όταν τα παιδιά μας εμφανίζουν κακή συμπεριφορά σηματοδοτεί τη διαφορά μεταξύ μιας θετικής και μιας αρνητικής σχέσης. Όταν αντιδρούμε, εξοδεύουμε το χρόνο μας δίνοντας διαλέξεις, συνδεόμαστε με τα παιδιά μας, επιβραβεύοντας υπογείως την κακή του συμπεριφορά. Όταν θυμώνουμε, συνδεόμαστε με τα παιδιά μας, αλλά τα πληγώνουμε και τα αφήνουμε τραυματισμένα και σε σύγχυση. Εάν στρέφουμε την προσοχή μας στα παιδιά μας, μόνο όταν αυτά συμπεριφέρονται άσχημα, δημιουργούμε μια κατάσταση δια της οποίας υπογείως επιβραβεύεται δια της σύνδεσης η κακή συμπεριφορά. Γιατί να σταματήσεις να τρέχεις, αν ξέρεις πως θα εισπράττεις $50 κάθε φορά που θα σε σταματάει τροχέα?
Φανταστείτε τώρα να σας έλεγε ο πρώτος αστυνομικός: «Εάν τρέχεις, θα σου βάλω πρόστιμο, αλλά αν περάσει μια μέρα χωρίς να τρέξεις, θα σου δώσω 100 δολάρια». Αυτό θα σου παρήχε όχι μόνο μια συνέπεια για το γεγονός ότι έτρεχες, αλλά και ένα κίνητρο να μην τρέχεις. Όταν καταβάλουμε προσπάθεια και συνδεόμαστε με τα παιδιά μας, όταν παίρνουν σωστές αποφάσεις και συμπεριφέρονται καλά, ενθαρρύνουμε αυτή ακριβώς τη συμπεριφορά. Η καλύτερη ανταμοιβή που μπορούμε εγγυημένα να προσφέρουμε στα παιδιά μας είναι η σύνδεση μαζί τους. Χρειάζεται να μάθουμε πώς να επιβραβεύουμε τα παιδιά μας για την καλή τους συμπεριφορά, συνδεόμενοι με αυτά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όποτε αυτά λαμβάνουν καλές αποφάσεις. Αυτό μειώνει τον αριθμό των προστήμων υπερβολικής ταχύτητας που πρέπει να κόβουμε στα παιδιά μας. Είναι φυσικό για τα παιδιά να υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας. Όλα τα παιδιά χρειάζεται να γνωρίζουν πώς να επιβραδύνουν και να ακολουθούν τους κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς.

Δάσκει κάποιο παιδί πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται. Ωστόσο, τα ξεκάθαρα και συνεπή όρια συνιστούν αναγκαίο συντελεστή στη γονική εξίσωση. Μια διαφορά μεταξύ ενός καλού αστυνομικού και ενός καλού γονιού είναι ότι ο τελευταίος περνά χρόνο με τα παιδιά του, παίζει μαζί τους και ενδιαφέρεται για αυτά ως πρόσωπα. Είναι ελαφρώς απίθανο να ρωτήσει κάποιος αστυνομικός: «Θέλεις να πάμε έξω να παίξουμε κυνηγητό» ή «Πώς πήγε στο τεστ μαθηματικών»? Τα παιδιά χρειάζονται από εμάς περισσότερα από το να θέτουμε απλώς όρια και συνέπειες. Επιζητούν τη διαρκή σύνδεση. Ωστόσο, θα πρέπει να μάθουμε πώς να είμαστε όπως ο πρώτος αστυνομικός όσον αφορά τη θέσπιση ορίων και τον ορισμό συνεπειών.

Και περνάμε στο κεφάλαιο 9, στρατηγικές για τη θέσπιση ορίων. Ένα κεφάλαιο δεν μπορεί να καλύψει όλες τις πτυχές και τα παραδείγματα θέσπισης ορίων. Επειδή θα χρειαστεί να θέσουμε αυτά τα όρια εκατοντάδες φορές, το να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να μάθουμε μια σειρά από τρόπους θέσπισης ορίων, δηλώνει σεβασμό στα παιδιά μας και μειώνει τους αγώνες εξουσίες που συχνά βιώνουμε.

Απλώς πες όχι. Η λέξη όχι είναι μια πλήρης πρόταση και ένας καλός τρόπος να τεθεί κάποιο όριο. Ορισμένοι γονείς λένε όχι υπερβολικά γρήγορα και υπερβολικά συχνά. Τα παιδιά αναπτύσσουν αντιστάσεις και άρνηση όταν το ακούν υπερβολικά συχνά. Άλλοι γονείς φοβούνται να πούνε όχι λόγω της έντασης που δημιουργεί. Το να πεις όχι φέρνει τη γρήγορη αντίδραση «γιατί όχι» που με τη σειρά της οδηγεί στην κλασική γονική απάντηση «επειδή το λέω εγώ» και μετά παγιδεύεσαι σε έναν αγώνα εξουσίας με το παιδί σου. Επειδή είναι τόσο εύκολο να εμπλακεί κανείς σε αυτόν τον αγώνα εξουσίας, το όχι συνήθως δεν είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε καταρχάς να εξτομίσουμε. Έχει την αξία του, αλλά καλό είναι να το διαφυλάξουμε για ειδικές περιστάσεις. Συνήθως λειτουργεί καλύτερα αφότου έχουμε ήδη θέσει ένα όριο με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους. Αντί για όχι, πες όχι ακόμα. Όταν το παιδί ζητά από σας κάτι λογικό, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή γι' αυτό, το να πείτε όχι ακόμα είναι πιο αποτελεσματικό όριο από το να πείτε απλώς όχι. Μπορώ να πάω στο σπίτι της Σάρας για να παίξουμε. Μπορώ να παίξω το βίντεο παιχνίδι μου. Μπορώ να φάω ένα γλυκό. Μπορώ να πάω για ύπνο λίγο αργότερα. Μπορώ να φύγω από το τραπέζι. Όλα αυτά είναι λογικά αιτήματα που ίσως χρειάζεται απλώς να περιοριστούν. Το να πούμε όχι ακόμα επιτρέπει στο παιδί να καταλάβει ότι δεν αντιτασσόμαστε σε αυτές τις επιθυμίες ή αιτήματά του, απλώς θα πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος χρόνος για αυτά. Όχι σήμερα, μπορείς να πας στη Σάρας το Σαββατοκύριακο. Μπορείς να παίξεις με το βιντεοπαιχνίδι το απόγευμα. Μπορείς να μείνεις ξύπνιος λίγο πιο αργά όταν δεν έχεις σχολείο την επόμενη μέρα. Να φας γλυκό αλλά μετά το φαγητό. Μπορείς να φύγεις από το τραπέζι όταν όλοι θα έχουμε τελειώσει το φαγητό μας. Τα παιδιά μας το όχι ακόμα δεν θα αρέσει περισσότερο από ένα σκέτο όχι. Αλλά το να λες όχι ακόμα διδάσκει το παιδί πως δεν εναντιωνόμαστε στην επιθυμία του να χαρεί, αλλά για κάτι τέτοιο υπάρχει η κατάλληλη ώρα και ο κατάλληλος χώρος. Θα πρέπει να αναμένουμε τη συνήθεια αντίσταση από πλευράς παιδιού, διότι το παιδί θέλει να βεβαιωθεί πως πραγματικά το αγαπάμε και έτσι θα θελήσει να θέσει αυτό το όριο υποδοκιμασία. Άλλος τρόπος να θέσουμε όριο είναι η στρατηγική στην οποία θα αναφερθούμε αμέσως μετά. Αντί ενός όχι, ας υποδεικνύουμε στα

για τη διαδρομή προς το ναι. Τα παιδιά μας λατρεύουν τα παγωτά και στο σπίτι μας σπανίως τελειώνει ένα γεύμα χωρίς ένα παγωτό ή κάποιο άλλο γλυκό. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που τα παιδιά μου θα αρνηθούν να κάνουν εάν το διακύβευμα είναι ένα παγωτό. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και να μην παραχωρηθεί το παγωτό άνευ ανταλλάγματος. Είναι καλό να θέτουμε τα προνόμια ή τις χαρές σε συνάρτηση προς όσα θέλουμε τα παιδιά μας να μάθουν. Όσο περισσότερο θέλουν κάτι, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευκαιρία που έχουμε ως γονείς να διδάξουμε στα παιδιά μας δεξιότητες που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από ένα μπολ με παγωτό. Όταν η κουζίνα έχει τακτοποιηθεί, μπορείτε να φάτε παγωτό, απαντάει η Γεωργία. Τα παιδιά γνωρίζουν πως η μητέρα τους είναι αυστηρή στο αίτημα μιας τακτοποιημένης κουζίνας πριν από το παγωτό. Η επιθυμία τους για το παγωτό λειτουργεί ως κίνητρο να συγυρίσουν την κουζίνα σε χρόνο ρεκόρ. Γκρινιάζουν βέβαια, αλλά αν εμείς παραμείνουμε σταθεροί, η επιθυμία τους για παγωτό είναι μεγαλύτερη από την απροθυμία τους να βάλουν σε τάξη την κουζίνα. Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αναπτύξουν τη δεξιότητα να τακτοποιούν την κουζίνα όταν δεν έχουν την όρεξη να το κάνουν. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επιθυμία τους για παγωτό ως κίνητρο για να μάθουν. Το να υποδείξουμε στα παιδιά τη διαδρομή προς το ναι είναι ένας τρόπος να τα βοηθήσουμε να μάθουν, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τη μετοπική σύγκρουση και τους αγώνες εξουσίας που έπονται μιας ξερής άρνησης. Καθώς τα παιδιά συνειδητοποιούν πως τα όρια μας είναι σταθερά, μαθαίνουν γρήγορα πως ο ευκολότερος τρόπος να πετύχουν αυτό που θέλουν είναι να συμμορφωθούν με τους δικούς μας όρους και προϋποθέσεις. Ας θεσπίσουμε λοιπόν αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις με σύνεση. Δεν θα αρέσει στα παιδιά αυτό το όριο περισσότερο από όσο τους αρέσει να μας ακούν να λέμε απλώς όχι, αλλά το να τους υποδεικνύουμε τη διαδρομή προς το ναι μεταθέτει την εστίαση από την εξουσία και τον έλεγχο στην πραγματοποίηση αυτού που πρέπει να γίνει. Δεν λέμε όχι, λέμε ναι, αλλά με λίγες προϋποθέσεις. Ναι, μπορείς να πας στη Σάρα, αλλά πρώτα τελείωσε τα μαθήματα του σχολείου. Ναι, πρώτα βγάλε το σκύλο βόλτα και μετά μπορείς να παίξεις 30 λεπτά στο βίντεο παιχνίδι σου. Ναι, όταν το δωμάτιο σου είναι καθαρό, μπορείς να πας έξω να παίξεις. Καθώς τα παιδιά μαθαίνουν να ακολουθούν τη διαδρομή που οδηγεί στο ναι, βελτιώνουν τις δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να γίνει αυτό που πρέπει και βιώνουν τη χαρά και την αίσθηση ολοκλήρωσης που είναι έμφυτες με την έννοια της υπευθυνότητας. Αυτό δεν τα εμποδίζει να είναι παιδιά, αλλά τους δίνει τη δυνατότητα σύν το χρόνο να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ενηλικίωση. Αυτές οι δεξιότητες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από ένα μπολ με παγωτό. Εάν υποδείξετε στο παιδί μια διαδρομή που οδηγεί στο ναι, προσπαθήστε να εμείνετε στα όσα υποσχεθήκατε. Η εκ των υστέρων προσθήκη επιπλέον προϋποθέσεων δημιουργεί σύγχυση και μπερδεύει το παιδί και το μήνυμα που εισπράτετε είναι πως δεν έχει νόημα να εμπιστεύετε τα όσα του λέτε. Η διαδρομή προς το ναι αποδίδει όχι μόνο με βραχυπρόθεσμα αλλά και με σημαντικότερα αιτήματα όπως το να ολοκληρώσει το παιδί τις εξωσχολικές του δραστηριότητες ή να αποκτήσει ορισμένα μείζωνα προνόμια. Εάν διατηρήσεις το μέσο όρο σου πάνω από τη βάση, μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο. Εάν μαζέψεις τα μισά από τα έξοδα συμμετοχής, μπορείς να πας στην κατασκήνωση το καλοκαίρι. Αν δω να συμπεριφέρεις όμορφα στην αδελφή σου, μπορείς να πας στο φίλο σου την Παρασκευή το βράδυ. Είναι σημαντικό για τα παιδιά να μάθουν να εργάζονται για την απόκτηση κάποιου προνομίου, αλλά δεν χρειάζεται να είμαστε υπέρ το δέον άκαμπτοι σε αυτό. Υπάρχουν στιγμές που το παγωτό θα προσφερθεί χωρίς αντάλλαγμα. Εάν υπάρξει κάποια εξαιρετική περίσταση, όπως το να βγουν έξω να παίξουν με το χιόνι κάποια μέρα που έτυχε να χιονίσει προτού κάνουν τα μαθήματά τους ή προτού βάλουν σε τάξη τα δωμάτια τους και πάλι τα παιδιά θα μάθουν πως προηγείται η δουλειά του παιχνιδιού, αλλά υπάρχουν και στιγμές που μπορεί να γίνει μια εξαίρεση.

Οδηγίες. Ένας από τους βασικότερους τρόπους να θέτουμε όρια είναι δίνοντας οδηγίες. Από τώρα να σηκωθείς, ντύσου, τακτοποίησε το δωμάτιό σου, κούρεψε τον καζόν, πες παρακαλώ, πες ευχαριστώ, να είσαι στο σπίτι ως τις 11 το βράδυ, μέχρι την ώρα του ύπνου, πλύνε τα δόντια σου, πήγαινε για ύπνο, υπερβολικά συχνά οι πλέον συνήθεις αλληλεπιδράσεις μεταξύ γονέων και παιδιών είναι να λένε οι πρώτοι στα δεύτερα τι να κάνουν. Οι οδηγίες είναι ένα σημαντικό και αναγκαίο εργαλείο που έχουμε για να θέσουμε όρια. Ωστόσο, επειδή προϋποθέτουν την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια, συχνά έχουμε περιπτώσεις κακής ή υπερβολικής χρήσης αυτού του εργαλείου. Οι οδηγίες δεν θα πρέπει να εξαντλούν το σύνολο ή έστω την πλειοψηφία των πραγμάτων που μπορούμε να κάνουμε. Αν ο μόνος τρόπος που γνωρίζουμε για να θέτουμε όρια είναι δίνοντας εντολές, θα φτάσουμε να το κάνουμε διαρκώς. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Αυτό μπορεί γρήγορα να φτάσει να συνιστά το μόνο τρόπο επικοινωνίας με τα παιδιά μας. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην συμβεί αυτό. Όταν επιστρέφω στο σπίτι το βράδυ ή όταν μπαίνω στο δωμάτιο των παιδιών μου, το πρώτο πράγμα που προσέχω είναι όλες οι δουλειές που πρέπει να γίνουν, όχι τα παιδιά μου. Συνήθως στα δωμάτια επικρατεί καταστασία. Τα παιδιά έχουν αφήσει δουλειές στη μέση. Τα παπούτσια ως συνήθως είναι διασκορπισμένα παντού. Πάντοτε υπάρχει ο πειρασμός, ιδίως για τους πατεράδες, να βλέπουν την ακαταστασία πριν να δουν τα παιδιά και να δίνουν οδηγίες και εντολές πριν να χαιρετήσουν ή συνδεθούν με τα παιδιά τους. Έχει σημασία να αντισταθούμε σε αυτόν τον πειρασμό. Προσπαθήστε να στρέψετε την προσοχή στο παιδί σας προτού να του πείτε τι να κάνει. Θέλουμε να εστιάζουμε περισσότερο σε πρόσωπα παρά σε συμπεριφορές. Γεια σου Μάρκο, ηλικίας 8, είπα, δαγκώνοντας τη γλώσσα μου καθώς αυτός μπήκε μέσα με τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια καταλασπωμένα, πέταξε τα παπούτσια στη μέση του δωματίου και το πουκάμισό του στον καναπέ και άρχισε να κάνει τρίπλες μέσα στο σπίτι. Τον αγκάλιασα και τον ρώτησα: «Πώς πήγε το ποδόσφαιρο?» «Καλά», μου ανέφερε. «Τότε είπα, σε παρακαλώ να μαζέψεις τα πράγματά σου. Η μπάλα έξω, τα αθλητικά στη θέση τους». Εάν διορθώνουμε, δίνουμε εντολές, κατευθύνουμε παιδιά ή αντιδρούμε προτού επιδιώξουμε τη σύνδεση, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι πως περισσότερο μας απασχολούν τα παπούτσια και η μπάλα παρά τα ίδια τα παιδιά. Το να λέμε στα παιδιά μας τι να κάνουν είναι απαραίτητο κάποιες φορές, αλλά δεν είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος όσον αφορά στους μακροπρόθεσμους στόχους μας. Μάλιστα, είναι και επικίνδυνο διότι δεν ενθαρρύνει το να σκέφτονται από μόνα τους, ενώ μια κατάχρηση αυτού μπορεί να μεταδώσει στα παιδιά το μήνυμα ότι δεν είναι ικανά να σκεφτούν μόνα τους. Επιπλέον, προφανώς τα παιδιά ξέρουν τι να κάνουν, αφού τους το έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Απλώς δεν θέλουν να το κάνουν ή δεν το σκέφτονται εκείνη την ώρα. Ας αποφύγουμε λοιπόν την υπερβολική χρήση αυτού του εργαλείου. Ανταυτού, έχοντας επιδιώξει τη σύνδεση με το παιδί, ας λάβουμε υπόψη κάποιες από τις παρακάτω εναλλακτικές. Περιγράφουμε αυτό που βλέπουμε. Βλέπω τα παπούτσια πεταμένα στο πάτωμα. Βλέπω ένα πουκάμισο στον καναπέ. Το πλυντήριο πιάτων δεν έχει ακόμα αδειάσει. Εξακολουθώ να βλέπω λέγκο παντού στο πάτωμα. Πες το μονολεκτικά. Παπούτσια, πουκάμισο, πλυντήριο πιάτων, λέγκο. Περίγραψε το πώς νιώθεις. Είχα ανεβάσει στους ώμους μου την κόρη μου την Νικολία, ηλικίας 3 τότε. Αυτή έπαιζε με τα μαλλιά μου και σε κάποιο σημείο αποφάσισε να αρπάξει τις τρίχες του σκροτάφους και να τις τραβήξει. Ίσως θεώρησε πως βρήκε καλές χειρολαβές. «Άουτς, βόγγιξα, πονάω». «Συγγνώμη», μου είπε και δεν το ξαναέκανε. Το να θέτεις όρια με αυτόν τον τρόπο, αντί να πεις στα παιδιά τι να κάνουν, καλλιεργεί την ενσυναίσθηση και διδάσκει στα παιδιά μας ότι η συμπεριφορά τους επηρεάζει άλλους. Καλλιεργεί επίσης την αίσθηση πως είμαστε με το μέρος τους. Στεναχωρήθηκα πολύ με τις γραπτές παρατηρήσεις του δασκάλου σου σήμερα. Είμαι νευριασμένος που δεν έβγαλε σήμερα το σκύλο βόλτα. Δεν αντέχω να βλέπω την κουζίνα σε αυτό το χάλι. Προσοχή! Δεν είναι δουλειά των παιδιών να νοιάζονται για μας ή για τα συναισθήματά μας. Ωστόσο, όταν ενδείκνεται, είναι σημαντικό για αυτά να μάθουν πως οι πράξεις τους επηρεάζουν τόσο εμάς όσο και τους άλλους γύρω μας. Μοιραστείτε κάποια πληροφορία. Εάν φας στο πάνω πάτωμα, αυτό θα τραβήξει έντομα. Τα λερωμένα αθλητικά παπούτσια καταστρέφουν το χαλί. Αν φας στο σαλόνι, θα γεμίσει ο τόπος με φαγητό. Αν δεν βάλεις τα πράγματα στη θέση τους, δεν θα μπορείς να τα βρεις όταν τα θελήσεις. Σχόλια σαν αυτά λειτουργούν ως διακριτικές υπενθυμίσεις των ορίων που έχουμε θέσει και ως εναλλακτικές στο να λέμε διαρκώς στα παιδιά μας τι να κάνουν. Τα παιδιά γνωρίζουν τα όρια, αλλά ορισμένες φορές τα ξεχνούν. Εύκολα διασπάται η προσοχή τους. Ή για να το πούμε καλύτερα, μαθαίνουν πώς να δίνουν προσοχή, καθώς μαθαίνουν να γίνονται υπεύθυνοι ενήλικοι. Προτάσεις εν είδη πληροφόρησης βοηθούν τα παιδιά να καταλάβουν τη λογική πίσω από τα όρια που τους θέτουμε. Προσέξτε, μιλάμε για σύντομες προτάσεις. Αποφύγετε την κρίνια ή τις διαλέξεις.
Προσανατολίστε τα παιδιά σας προς τις συμπεριφορές που θέλετε να δείτε. Όλοι έχουμε τον πειρασμό να παρατηρούμε τα παιδιά μας περισσότερο όταν συμπεριφέρονται άσχημα παρά όταν συμπεριφέρονται καλά. Μπαίνουμε επίσης στον πειρασμό να θέσουμε όρια που επικεντρώνονται στις συμπεριφορές που δεν θέλουμε να δούμε και όχι στις αρετές ή στις συμπεριφορές που θέλουμε να δούμε. Έχει σημασία να αντισταθούμε σε αυτούς τους πειρασμούς. Το να πούμε σε κάποιο δίχρονο παιδί, μη βάζεις το χέρι σου στην πρίζα, δείχνοντάς την, το μόνο που πετυχαίνει είναι να τραβήξεις την προσοχή του παιδιού στην πρίζα. Η φράση «μη ζωγραφίζεις με μαρκαδόρ στον τοίχο», το μόνο που πετυχαίνει είναι να προκαλεί τα παιδιά να το κάνουν αυτό ακριβώς. «Α, πλάκα που θα έχει αυτό», θα σκεφτεί ένα παιδί. Ανταυτόν, προσπαθήστε να θέσετε όρια που προσανατολίζουν τα παιδιά προς τις συμπεριφορές που θέλετε να δείτε. Μπορείς να παίξεις με αυτό το παιχνίδι εδώ στο χαλί ή ζωγραφίζουμε στο χαρτί. Είναι δηλώσεις που θέτουν όρια και εστιάζουν την προσοχή του παιδιού εκεί όπου πρέπει. Εάν θέλουμε τα παιδιά μας να εσωτερικεύσουν τις αξίες και τις αρετές της Βασιλείας του Θεού, θα πρέπει να προσπαθούμε να θέτουμε όρια χρησιμοποιώντας αυτές τις αρετές. Αυτό θα ελκύσει την προσοχή των παιδιών μας προς το καλό, αντί να τα απομακρύνει απλώς από το κακό. Να θυμάστε, δηλώσεις σαν αυτές θα γίνονται διαρκώς. Θέλουμε να ηχούν διαρκώς στο σπιτικό μας θετικές δηλώσεις και να πλημμυρίζουν οι ψυχές των παιδιών με αυτές. Πείτε, ο καθένας με τη σειρά υπομονή, αντί σταματήστε να μαλώνετε. Πείτε, προχώρα ήσυχα, αντί δεν τρέχουμε. Πείτε, όλα τα πόδια της καρέκλας στο πάτωμα, αντί μην κουνάς περαδόθε την καρέκλα. Πείτε, να είσαι ευγενικός, αντί μη χτυπάς. Καταλαβαίνετε που το πάω. Περισσότερο από μια απλή τεχνική γονεϊκότητα στο να μιλούμε με αυτόν τον τρόπο στα παιδιά μας, επαναπροσδιορίζει τον προσανατολισμό όλων των αλληλεπιδράσεών μας. Εστιάζει ή επανεστιάζει την προσοχή των παιδιών μας προς τη σωστή συμπεριφορά. Επίσης, καθιστά ευκολότερο για τους γονείς να επαινούν τα παιδιά αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι όντως παίζουν ο καθένας με σειρά, ζωγραφίζουν στο χαρτί ή για τον τοίχο, μοιράζονται τα πράγματά τους, κάθονται φρόνιμα στο τραπέζι και συμπεριφέρονται με ευγένεια. Σκοπός της χριστιανικής ζωής δεν είναι να αντισταθεί στον πειρασμό, αλλά να αποκτήσεις την αρετή. Καλούμαστε να ζητούμε τη Βασιλεία του Θεού, όχι απλώς να γλιτώσουμε από την κόλαση. Αυτή η λεπτή μετατόπιση της εστίασης επιτρέπει να είναι το σπιτικό μας ένας τόπος όπου μαθαίνουμε πώς να αγαπούμε αντί να πασχίζουμε να μην πληγώσουμε. Να θυμάστε πως το Ευαγγέλιο σημαίνει καλά νέα, όχι κατάλογος πραγμάτων προς αποφυγή. Χωρίστε τη δουλειά σε μικρότερα στάδια. Δεν έχω καταφέρει να βρω μια καλή μέθοδο ώστε να κάνω τα παιδιά μου να τακτοποιήσουν το δωμάτιό τους, να αδειάσουν το πλυντήριο πιάτο ή να κάνουν τις δουλειές που δεν θέλουν να κάνουν. Αυτό είναι αγώνας διαρκής για όλους μας. Δηλώσεις όπως πήγαινε να βάλεις σε τάξη το δωμάτιό σου ή άδειασε το πλυντήριο πιάτων γίνονται δεκτές με αδιαφορία, αδράνεια ή ανυπακοή. Κάποιες φορές αυτές οι δουλειές φαντάζουν πελώριες για τα παιδιά μας. Το να ξεκινήσεις μια δουλειά είναι συχνά το δυσκολότερο μέρος της και αυτό ισχύει και για εμάς τους ενηλίκους. Εάν όμως χωρίσεις μια εργασία σε μικρότερα στάδια και σταθείς δίπλα στα παιδιά καθώς ολοκληρώνουν το κάθε στάδιο, η όλη δουλειά φαντάζει λιγότερα πελώρια και τα παιδιά μαθαίνουν μια σημαντική δεξιότητα για μια ζωή. Πώς το να χωρίσουμε μια μεγάλη δουλειά σε μικρότερα στάδια κάνει πιο εύκολη την πραγματοποίησή της. Φτιάξε το κρεβάτι σου και έλα πίσω σε μένα. Μάζεψε όλα σου τα ρούχα από το πάτωμα και βάλε τα στο κρεβάτι και μετά έλα σε μένα. Τώρα τακτοποίησε τα παιχνίδια. Τώρα δίπλωσε το παντελόνι σου. Τώρα βάλε τα παπούτσια στη θέση τους. Και ούτω καθεξής. Αυτά τα μικρότερα έργα είναι πολύ πιο διαχειρίσιμα από ένα γενικό τακτοποίησε το δωμάτιό σου. Συνεχίζω λέγοντας, αν θέλεις τη βοήθειά μου, πρέπει να κάνεις αυτή τη μικρή δουλειά. Αλλιώς θα την κάνεις όλη μόνος σου. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε ψηλά τις προσδοκίες και σταθερά τα όρια μας και βοηθούμε τα παιδιά να κάνουν τη δουλειά που πρέπει. Βγάλα από το πλυντήριο 5 πιάτα και μετά έλα πίσω σε μένα. Τώρα ακόμα 5 πιάτα και μετά πάλι σε μένα. Όπως είναι φυσικό το παιδί, θα αντιληφθεί τι συμβαίνει, αλλά θα έχει επίσης καταλάβει ότι το να βγάλει 5 πιάτα είναι ευκολότερο από το να τα βγάλει όλα έξω. Και έτσι η δουλειά γίνεται. Έτσι τα παιδιά μαθαίνουν πώς να σπάζουν μεγάλες δουλειές σε πολλές μικρότερες και αν καταντήσουμε τις μικρότερες δουλειές υποχρεωτικές και παραμείνουμε στο πλάι των παιδιών, θα φέρουμε εις πέρας όλη τη δουλειά. Όταν το έργο έχει ολοκληρωθεί, μου είναι αδύνατο να μη σχολιάσω πως περισσότερη ώρα περιγκρίνια για τη δουλειά από την ίδια τη δουλειά. Είναι και αυτό κάτι που θέλω να μάθουν. Λίγη Μέρι Πόπινς. Το να κάνεις απλώς αυτό που πρέπει να γίνει τα πρωινά, την ώρα του φαγητού ή τα απογεύματα μπορεί να μοιάζει με αγκαρία όταν τα παιδιά μας αγωνίζονται να είναι συνεργάσιμα. Δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές αφού τα παιδιά έχουν κοιμηθεί έχω αναρωτηθεί πώς γίνεται και μου πήρε 2 ώρες για να τα βάλω για ύπνο. Υπάρχει λόγος που οι δουλειές του σπιτιού συχνά καλούνται αγκαρίες διότι περί αυτού πρόκειται. Το να προσθέσουμε και λίγη Μέρι Πόπινς στη συνήθη ρουτίνα της ζωής, ενσωματώνοντας τραγούδια και παιχνίδια, βοηθάει πολύ να γίνουν οι δουλειές. Ίσως μάλιστα να έχει και λίγη πλάκα.
Πήγαινε να φέρεις την κυρία Οδοντόβουρτσα, είπα στην Κασιανή 4 χρονών τότε. Αυτή τη στιγμή ανακάλυψε ότι μια ομιλούσα Οδοντόβουρτσα έκανε την Κασιανή να ανοίγει ευχαρίστως το στόμα της για να της πλύνω τα δόντια. Η κυρία Οδοντόβουρτσα και εγώ γίναμε καλοί φίλοι για πολλά χρόνια. Για να δούμε πόσο χρόνο θα πάρει και στους τρεις σας να τακτοποιήσετε τα ρούχα σας. Θα το σπάσουμε το ρεκόρ. Ρωτούσα συχνά τα τρία αγόρια όταν ήταν μικρότερα. Ενώ ο ανταγωνισμός μεταξύ των αδελφών μπορεί να θεωρηθεί ως κάτι προβληματικό, το να ανταγωνίζονται από κοινού για να γίνει μια δουλειά του σπιτιού μπορεί να βοηθήσει στο να μετατραπεί κάποια πεζή δουλειά σε μια θετική εμπειρία. Όλοι γνωρίζουμε τα κλασικά αεροπλανάκια κουταλιές με φαγητό που καταλήγουν στο στόμα του μωρού. Το να ελαφραίνει τα βάρη των παιδιών κάνοντας τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού να φαίνονται περισσότερο διασκεδαστικές, φανερώνει σεβασμό στην ανάπτυξή τους και δημιουργεί ένα δυνατό δεσμό.

Να είστε συγκεκριμένοι με τις οδηγίες που δίνετε. Θέλω από σένα καλή συμπεριφορά στο σούπερ μάρκετ, ίσως θα θέλατε να πείτε στον τετράχρονο γιο σας καθώς πηγαίνετε προς τα εκεί. Καταρχάς, το να μοιράζεστε μαζί του την επιθυμία σας είναι διαφορετικό από το να δίνετε οδηγίες και αυτό δημιουργεί σύγχυση. Μάλιστα, θα απαντούσε ίσως το παιδί σας, εγώ πάλι θέλω να τρέχω γύρω-γύρω. Και φυσικά το παιδί θα συμπεριφερθεί όπως ακριβώς ένα τετράχρονο που θέλει να τρέχει γύρω-γύρω και να αγγίζει όλα όσα βλέπει. Οι συγκεκριμένες οδηγίες ή σύμβουλες είναι περισσότερο ξεκάθαρες και αποτελεσματικές. Μείνε δίπλα μου μέσα στο σούπερ μάρκετ. Ή ακόμα καλύτερα, κράτα το ένα χέρι σου στο καροτσάκι πάντοτε. Περπάτα ήσυχα και να μιλάς από μέσα σου είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όριο και οδηγία προς το παιδί από το να πούμε απλώς φρόνημα. Αυτό που είναι ακόμα καλύτερο, εάν γνωρίζεις με τι πράγμα θα παλέψει το παιδί σου, επειδή πάντοτε αυτό συμβαίνει όταν ψωνίζεις, είναι να προσπαθήσεις να είσαι πολύ συγκεκριμένος όσον αφορά στα όρια. Αν δεις κάτι που θέλεις, μπορείς να μου το πεις ή να με ρωτήσεις. Αποφεύγετε οδηγίες που είναι μεταμφιεσμένες ερωτήσεις. Πότε μια ερώτηση δεν είναι ερώτηση, όταν τη θέτει ο γονιός? Τότε στην πραγματικότητα πρόκειται περί οδηγίας ή εντολής που είναι μεταμφιεσμένη σε ερώτηση. Ορισμένοι γονείς κάνουν ερωτήσεις, προτείνουν πράγματα ή ζητούν πράγματα όταν αυτό που στην πραγματικότητα έχουν κατά νου είναι να δώσουν οδηγίες. Μπορείς να βοηθήσεις να καθαρίζουμε το τραπέζι? Θα μπορούσες να μαζέψεις από το πάτωμα τα πράγματά σου πριν ανέβεις επάνω? Μπορείς να με βοηθήσεις να ανεβάσω τις σακούλες του σούπερ μάρκετ από το πορπαγκάζ? Θα μπορούσες να τακτοποιήσεις το δωμάτιό σου πριν πας να παίξεις? Ένα παιδί θα απαντούσε ως εξής: όχι, αυτή τη στιγμή είμαι απασχολημένος. Όχι, δεν θα μπορούσε, ευχαριστώ που ρωτάς. Κάποιες φορές δίνουμε οδηγίες μεταμφιεσμένες σε προτάσεις ή προτιμήσεις. Θα ήταν ωραίο να ευχαριστούσες τη γιαγιά για το δώρο της. Θα προτιμούσα να καθάρισεις το δωμάτιό σου προτού πας να παίξεις. Θα ήθελα να φύγω σε 5 λεπτά. Τι ωραία που ακούγονται όλα αυτά, αλλά και πόση σύγχυση δημιουργούν στα παιδιά. Ένα παιδί θα απαντούσε «εγώ πάλι όχι» ή «όχι εγώ». Ίσως σκεφτόμαστε πως είμαστε καλοί ή ευγενικοί, όταν στην πραγματικότητα απλώς δημιουργούμε σύγχυση. Με το να ρωτάς τα παιδιά κάτι, τους δίνεις τη δυνατότητα της επιλογής. Εάν στην πραγματικότητα δεν έχουν επιλογή, τότε δεν θα πρέπει να πούμε κάτι που να ακούγεται σαν να είχαν. Διαφορετικά θα μάθουν πως δεν εννοούμε αυτό που λέμε. Προσπαθήστε να μην θέτετε ένα ερώτημα όταν στην πραγματικότητα θέλετε να δώσετε στα παιδιά μια οδηγία. Εντολές που αποπνέουν σεβασμό. Σε παρακαλώ, καθάρισε το τραπέζι. Σε παρακαλώ, μάζεψε τα πράγματά σου από το πάτωμα πριν ανέβεις επάνω. Βγες έξω και βοήθησέ με να διάσω το πόρτ μπαγκάζ, σε παρακαλώ. Πρώτα πρέπει να βάλεις το δωμάτιό σου σε τάξη. Μετά μπορείς να βγεις να παίξεις. Σε παρακαλώ, γράψε στη γιαγιά σου λίγα λόγια ευχαριστίας. Το να είσαι ξεκάθαρος δεν είναι το αντίθετο από το να είσαι καλότροπος. Θα πρέπει να δίνουμε οδηγίες με ωραίο αλλά ταυτόχρονα σαφή τρόπο. Τα παιδιά έχουν δύναμη και μπορούν να διαχειριστούν μια εντολή. Μπορείς να θέσεις κάποιο ερώτημα, αλλά καλά θα κάνεις να το εννοείς ως τέτοιο και να δείξεις σεβασμό στην επιλογή που εσύ ο ίδιος μόλις έδωσες στο παιδί σου. Εάν όμως σκοπεύεις ή να δώσεις κάποια εντολή, τότε απόφυγε να θέσεις ερώτημα ή να προβεί σε κάποια προτροπή. Προσπάθησε να δώσεις μια ξεκάθαρη εντολή με έναν ωραίο τρόπο. Μπορείς να πεις σε παρακαλώ, αλλά αυτό θα πρέπει να τεθεί στο τέλος μιας οδηγίας, όχι ενός ερωτήματος. Αλλά θέλω το παιδί μου να θέλει να βοηθά χωρίς εγώ να του το λέω, μου είπε μια μητέρα. Θέλω το παιδί μου να λέει ευχαριστώ χωρίς να πρέπει να του το θυμίσω εγώ. Τα παιδιά μας θα μάθουν να βοηθούν και να δείχνουν σεβασμό καθώς αποκτούν αυτές τις δαξιότητες και αρετές. Ωστόσο, δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τη διαδικασία εκμάθησής τους να αναμένουμε από αυτά να έχουν ήδη αποκτήσει αυτές τις συνήθειες, τους τρόπους και τις αρετές. Και δημιουργεί σύγχυση το να δίνουμε μια επιλογή όταν στην πραγματικότητα δεν εννοούμε κάτι τέτοιο. Θα αποκτήσουν καλές συνήθειες καθώς μαθαίνουν να ανταποκρίνονται στις δικές μας ξεκάθαρα. Σταθερές οδηγίες που δίνονται με πραότητα. Καλό είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες, οι γείτονες ή τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας να απευθύνουν στα παιδιά αιτήματα. Θα μπορούσες να, αντί να δίνουν οδηγίες, σε παρακαλώ να. Όσο περισσότερο εμείς ως γονείς είμαστε ευθύς και πράοι, τόσο καλύτερα θα μάθουν τα παιδιά μας να ανταποκρινούνται δεόντως στα αιτήματα άλλων ενηλίκων. Οι ξεκάθαρες οδηγίες είναι ένας τρόπος να δείξουμε στα παιδιά μας ποιο είναι το σωστό. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από το να αλλάζουμε απλώς τον τρόπο ομιλίας μας, παρόλο που είναι σημαντικό να προσέχουμε το πώς μιλάμε. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε να δώσουμε οδηγίες. Θα πρέπει απλώς να προβληματιστούμε αν αυτό είναι το μόνο που κάνουμε. Τραβήξτε την προσοχή του παιδιού προτού επαναλάβετε μια εντολή. Όταν το παιδί δεν ακούει τα λόγια και τις συμβουλές σας, ίσως είναι αλλού ή έχει διάσπαση προσοχής. Έχουμε όλοι μας βιώσει την επιλεκτική κοφότητα των παιδιών μας που ακούνε μια χαρά τον ψήθυρο των αδελφών τους, αλλά κοφεύουν όταν εμείς τους ζητάμε να κάνουν κάτι. Από το να επαναλάβουμε αυτό που είπαμε, θα ήταν πολύ καλύτερο να τραβήξουμε την προσοχή του παιδιού μας, πλησιάζοντάς το, αγγίζοντάς το απαλά, κάνοντας το βλέμμα του να συναντήσει το δικό μας και επαναλαμβάνοντας την εντολή με ήρεμη φωνή.
Αποφύγετε να μιλάτε με μορουδίστικη φωνή. Το να υιοθετείτε έναν τόνο τραγουδιστό και τραβηγμένο όταν μιλάτε είναι θαυμάσιο αν μιλάτε σε μωρά, αλλά τα παιδιά σύντομα θα προσέξουν πως χρησιμοποιείτε διαφορετικό τόνο όταν μιλάτε σε ενηλίκους. Εάν μιλούσατε σε κάποιον μεγάλο με αυτή τη φωνή, θα ήταν σημάδι συγκατάβασης και υποτιμητικής διάθεσης. Πότε θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε στα παιδιά μας με τον ίδιο σεβαστικό τόνο που χρησιμοποιούμε στην επικοινωνία μας με ενηλίκους? Εάν θέλουμε τα παιδιά μας να καταλάβουν ότι τα σεβόμαστε όσο σεβόμαστε και τους μεγάλους, παρόλο που οι ανάγκες τους είναι διαφορετικές, τότε τα παιδιά αξίζουν τον ίδιο σεβαστικό τόνο φωνής από το χρόνο που θα είναι αρκετά μεγάλο ώστε να μπορούν να μιλήσουν πριν τα δυο τους χρόνια. Όταν χρησιμοποιούμε έναν ενήλικο τόνο φωνής με τα παιδιά μας, μεταδίδουμε σε αυτά το μήνυμα πως τα σεβόμαστε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που σεβόμαστε τους μεγάλους. Μπορεί τα παιδιά να μην διαμαρτύρονται όταν τους μιλάμε με μορουδίστικη φωνή στα πρώτα τους χρόνια, αλλά όσο μεγαλώνουν, σταδιακά φτάνουν να την απεχθάνονται. Δώστε πεντάλεπτες προειδοποιήσεις. Οι μεταβάσεις από μια κατάσταση σε μια άλλη είναι συνήθως κάτι δύσκολο για τα παιδιά. Στεναχωριούνται ή αναστατώνονται όταν θα πρέπει να αλλάξουν ταχύτητα ή να κάνουν κάποια άλλη δουλειά, ιδίως όταν περνάνε καλά. Είναι επίσης δύσκολο να σταματήσουν απότομα όταν έχουν εστιάσει την προσοχή τους σε κάτι ή όταν έχουν κατά νου να κάνουν κάτι και εμείς τα εμποδίζουμε. Μπορούμε να ελαφρύνουμε λίγο το βάρος που επομίζονται δίνοντάς τους μια μικρή προειδοποίηση για κάποια επικείμενη μετάβαση. Σε 5 λεπτά φαγητό. Φεύγουμε σε 5 λεπτά. Ώρα καθαριότητα σε 5 λεπτά. Ύπνο σε 5 λεπτά. Αυτές οι πεντάλεπτες προειδοποίησεις πριν από κάποια μετάβαση σε άλλη δραστηριότητα δείχνουν σεβασμό και μακροπρόθεσμα είναι αποτελεσματικές. Αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για δράση όταν παρέλθει το πεντάλεπτο. Οι πεντάλεπτες προειδοποίησεις δεν κάνουν τη διακοπή μιας δραστηριότητας ευκολότερη, αλλά αποδίδουν σεβασμό στο γεγονός ότι το παιδί μας θα προσπαθήσει να σταματήσει αυτό που κάνει για να κάνει κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται η επιβολή συνεπειών σε αυτές τις περιπτώσεις, μόνο ανάληψη δράσης. Εάν είμαστε συνεπείς με τον εαυτό μας και ενεργήσουμε όντως σε 5 λεπτά, θα μάθουν πώς να πραγματοποιούν από μόνα τους αυτές τις μεταβάσεις μετά από τις δικές μας πεντάλεπτες προειδοποιήσεις. Αναλάβετε δράση. Τα παιδιά μου γενικώς δεν ακούνε τα όσα τους λέω. Για να είμαι ακριβέστερος, μαθαίνουν ακόμα να ακούν τα όσα τους λέω. Ακούν όμως τις πράξεις μου. Ο καλύτερος τρόπος για να διδάξουμε τα παιδιά μας να ακούν τα όσα τους λέμε είναι να συνοδεύουμε τα λόγια μας με πράξεις. Όταν πω κάτι, πρέπει να είμαι προετοιμασμένος να ενεργήσω. Όσο περισσότερο τα παιδιά μου συνειδητοποιήσουν πως τα λόγια μου θα συνοδεύονται από πράξεις, τόσο γρηγορότερα θα μάθουν να με ακούν όταν τους μιλάω. Ορισμένες φορές τα παιδιά δεν μπορούν να ακούσουν τα λόγια μας, παρά είναι δύσκολο γι' αυτά. Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να τραβήξεις τα παιδιά από μια οθόνη βίντεο παιχνιδιού, από μια παιδική χαρά ή από ένα πάρτι γενεθλίων. Το δέλεαρ είναι υπερβολικά μεγάλο για τα παιδιά ώστε να καταφέρουν να απομακρυνθούν. Όσες φορές και αν τους πούμε πως είναι ώρα να φύγουμε, κάποιες φορές απλώς παρά είναι δύσκολο να σταματήσουν κάτι που τους αρέσει. Από το να επαναλαμβάνουμε διαρκώς τα ίδια και τα ίδια, χρειάζεται να απομακρύνουμε σωματικά το παιδί. Ευτυχώς και ιδίως σε μικρές ηλικίες είναι σωματικά πολύ μικρότερα από εμάς και μπορούμε να τα πάρουμε αγκαλιά και να τα απομακρύνουμε από ό,τι κάνουν. Η πράξη είναι ο τρόπος να διδάξουμε τα παιδιά μας να ακούν αυτά που τους λέμε. Είναι δε συχνά πιο αποτελεσματική από κενές απειλές, επαναλαμβανόμενες αιτήσεις ή απαιτήσεις ή συνέπειες. Θυμάστε το Μάρκο και το κατάστημα παιχνιδιών. Θυμάστε τα παιδιά μου πριν πάνε για ύπνο. Δεν χρειάζεται να επιβάλλουμε συνέπειες. Χρειάζεται απλώς να επισφραγίσουμε με πράξεις τα όρια που θέτουμε. Οι γονείς τείνουν να είναι αυστηροί σε ζητήματα συμπεριφοράς εκτός σπιτιού, αλλά χαλαρώνουν τους κανόνες εντός σπιτιού ή κατά την ώρα του φαγητού. Αυτό είναι λάθος. Όταν είστε στο σπίτι, προσπαθήστε την οδηγία σας να τη διαδεχθεί μια πράξη, διότι εκτός σπιτιού αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό. Είναι ευκολότερο να απομακρύνουμε το παιδί μας από το τραπέζι του φαγητού όταν είμαστε στο σπίτι, παρά σε ένα εστιατόριο στο σπίτι της γιαγιάς. Μπορούμε να απομακρύνουμε τα παιδιά μέχρι ότου μπορέσουν να επιδείξουν υπομονή πολύ ευκολότερα μέσα στο σπίτι παρά μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα που ταξιδεύουμε στο σπίτι κάποιου άλλου. Μπορούμε να επιβάλλουμε στο παιδί να κάτσει στο χώρο απομόνωσης πιο εύκολα στο σπίτι παρά στην εκκλησία. Προσπαθήστε να εκμεταλλευτείτε το χρόνο στο σπίτι ώστε τα λόγια σας να τα συνοδεύει πάντα η πράξη. Διότι εκτός σπιτιού το μόνο εργαλείο πειθούς που συνήθως διαθέτουμε είναι τα λόγια μας. Η συνεπής ακολουθία λόγου και πράξη στο σπίτι διδάσκει τα παιδιά μας πως τα λόγια μας είναι αληθινά και αυτό είναι κάτι χρήσιμο όταν βρεθούμε στην εκκλησία, στο εστιατόριο, σε κάποιο ταξίδι στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς. Γιατί πάντα πρέπει κάποιος να φεύγει από το τραπέζι όταν τρώμε, ρώτησε η Νικολία ηλικίας 11 ετών. Κάποια στιγμή που είχε ζητηθεί από τον αδελφό της να φύγει από το τραπέζι έως ότου ηρεμήσει.
διότι εδώ είναι που θα μάθετε το σεβασμό κατά την ώρα του φαγητού. Εκτός σπιτιού αυτό δεν μπορεί να γίνει, της απάντησα. Εάν είμαστε ελαστικοί στο σπίτι, τα παιδιά μας δεν θα συμπεριφέρονται καλά εκτός σπιτιού. Εάν συνειδητοποιήσουμε πως η ώρα του φαγητού είναι ένας χρόνος εξάσκησης και είμαστε προετοιμασμένοι να ενεργήσουμε, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα εκτός σπιτιού. Τα παιδιά εξοικειώνονται γρήγορα με το γεγονός πως προβαίνουμε σε κενές απειλές ή θέτουμε όρια που αδυνατούμε να τηρήσουμε ή που δεν σκοπεύουμε ούτως ή άλλως να τηρήσουμε. Αποφύγετε να θέτετε όρια τα οποία δεν μπορείτε να περιφρουρήσετε με πράξεις. Τα παιδιά εξοικειώνονται γρήγορα με το γεγονός πως προβαίνουμε σε κενές απειλές ή θέτουμε όρια που αδυνατούμε να τηρήσουμε ή που δεν σκοπεύουμε ούτως ή άλλως να τηρήσουμε. Αποφύγετε να θέτετε όρια τα οποία δεν μπορείτε να περιφρουρήσετε με πράξεις. Εάν θέλαμε να πούμε αυτό το πράγμα με θετικό τρόπο, θα λέγαμε το εξής: ας θεσπίζουμε όρια μόνο εφόσον είμαστε προετοιμασμένοι να τα επιβάλλουμε με πράξεις. Και όταν θέτουμε ένα όριο, να είμαστε έτοιμοι, διότι είναι πιθανό πως θα χρειαστεί να επακολουθήσουν πράξεις. Εάν δεν είσαι έτοιμος, θα φύγω χωρίς εσένα. Ή ένας καυγάς ακόμα και θα πετάξω το βιντεοπαιχνίδι στα σκουπίδια. Αυτά είναι απειλές άνευ νοήματος εφόσον δεν μπορούμε ή δεν έχουμε πρόθεση να τις κάνουμε πράξη. Είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες να μας ακούσουν τα παιδιά μας, έχοντας συνειδητοποιήσει πως τα λόγια μας είναι μη ρεαλιστικά ή κενά περιεχομένου. Ανταυτού, εξετάστε το ενδεχόμενο να πείτε κάτι σαν: εάν θα πρέπει να σε περιμένω, εάν αργήσεις το πρωί, θα σε ξυπνήσω 15 λεπτά νωρίτερα την επόμενη φορά. Ή ένας καυγάς ακόμα και δεν θα παίξετε στο βιντεοπαιχνίδι για μια ώρα.

Μη γίνεστε έξαλλοι από θυμό και μην υποχωρείτε. Ο καθορισμός ορίων στα παιδιά μας δημιουργεί εντάσεις στη σχέση μας μαζί τους. Ο πειρασμός που υπάρχει εδώ είναι να είμαστε επίοικοι μέχρι να φτάσουν να μας πάσουν τα νεύρα. Τα παιδιά θα νιώσουν πως συνδέονται θετικά μαζί μας εάν παραμείνουμε ήρεμοι τη στιγμή που θέτουμε αταλάντευτη τα όρια. Νιώθουν ασφάλεια καθώς και την έγνοια μας γι' αυτά όταν τίθενται αμετακίνητα όρια από τους γονείς τους, αλλά πληγώνονται όταν αυτά τα όρια συνοδεύονται από θυμό ή κινησμό. Τα παιδιά μαθαίνουν πως νοιαζόμαστε γι' αυτά ιδιαιτέρως εάν παραμείνουμε ήρεμοι και σταθεροί όταν θέτουμε όρια. Να αναμένετε πως θα αμφισβητήσουν τα όρια που τους θέτετε. Θέλουν να βεβαιωθούν πως όντως τα αγαπάμε, αλλά να αντισταθείτε στον πειρασμό τη θέσπιση του ορίου να συνοδεύει ο θυμός. Να θυμάστε, ο θυμός μας αφορά στο δικό μας αγώνα, όχι το δικό τους. Τα παιδιά θα νιώθουν πως η δική μας αγάπη προς αυτά είναι απροϋπόθετη στις περιπτώσεις που αυτά μας αντιμιλάνε, είναι ανυπάκου απέναντί μας, αντιδρούν ή μας αψηφούν και εμείς αντιτάσσουμε στη δική τους ανυπακοή σταθερά όρια με ηρεμία. Τα παιδιά νιώθουν πως τα αγαπάμε όταν δεν τα καταδικάζουμε, επειδή σπρώχνουν τα όρια μας στα όρια τους και νιώθουν ασφαλή όταν τα όρια μας βαστάνε γερά. Τους δείχνουμε την αγάπη μας όταν παραμένουμε άκαμπτοι στην αλληλεπίδρασή μας με αυτά, ήρεμοι στους τρόπους μας και σταθεροί στις αποφάσεις μας. Με αυτόν τον τρόπο, ο καθορισμός των ορίων κοινωνεί με την αγάπη και είναι ένα ισχυρό μέσο σύνδεσης με τα παιδιά μας μέσα από τους αγώνες της καθημερινής ζωής. Τα όρια που θέτουν οι γονείς δημιουργούν στο παιδί μια εσωτερική ένταση μεταξύ του να κάνει αυτό που θέλει και αυτό που του ζητάμε εμείς. Δημιουργούν επίσης ένταση μεταξύ ημών και των παιδιών μας. Αυτή η ένταση είναι δημιουργική επειδή μέσα από αυτή το παιδί προσλαμβάνει τις αξίες και τις αρετές της Βασιλείας του Θεού και τις δεξιότητες για να προκόψει όταν ενηλικιωθεί. Αυτή η ένταση είναι η προσπάθεια που τα παιδιά χρειάζεται να καταβάλουν. Τα παιδιά που δεν βιώνουν αυτή την ένταση δεν θα αποκτήσουν ποτέ τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προκόψουν όταν ενηλικιωθούν. Όταν παραμένουμε ήρεμοι εν μέσω της έντασης, ερχόμαστε εγκύτερα προς τα παιδιά καθώς αυτά μαθαίνουν. Όπως μπαίνουμε στον πειρασμό να σηκώσουμε από το έδαφος τα παιδιά όταν αυτά πέφτουν κάτω, έτσι τίνουμε να διασώσουμε τα παιδιά όταν αυτά αγωνίζονται να ζήσουν εντός των ορίων που έχουμε προσδιορίσει. Πάρα πολύ συχνά η γονική αγάπη ισοδυναμεί με χαλαρά όρια ή χαμηλές προσδοκίες για τα παιδιά μας. Είναι σκληρή δουλειά να θέτουμε όρια στα παιδιά μας. Στα παιδιά δεν αρέσουν τα όρια. Στους γονείς δεν αρέσει η αντίδραση ή η αντίσταση. Ίσως φαντάζει κακό και σκληρό να δημιουργούμε αυτήν την ένταση με τα παιδιά μας. Αγαπώ το παιδί μου πάρα πολύ για να το βλέπω να υποφέρει. Είναι μια συνήθις γονική παρανόηση της αγάπης. Ωστόσο, εάν αγαπάμε τα παιδιά μας, θα πρέπει να νοιαζόμαστε γι' αυτά μέσα στην ένταση του αγώνα τους, όχι να τα διασώζουμε από αυτόν. Το να μην θέτουμε όρια ή το να θέτουμε χαλαρά όρια υποβαθμίζει τη μαθησιακή διαδικασία και πληγώνει τα παιδιά μας. Όταν οι γονείς υποχωρούν στα παιδιά ή κάνουν πράγματα για να προστατεύσουν τα παιδιά από αυτήν την ένταση, τα παιδιά μεγαλώνουν ανήμπορα να διαχειριστούν τη ζωή. Χρειάζεται πραγματική φροντίδα για να επιτρέψουμε στα παιδιά μας να αγωνιστούν εντός των ορίων χωρίς να τα διασώσουμε και χωρίς να θυμώσουμε. Τα παιδιά χάνουν το σεβασμό προς τον εαυτό τους και τους γονείς τους όταν μεγαλώνουν χωρίς τα δέοντα όρια στη συμπεριφορά τους. Όλοι μας θα πάβαμε να σεβόμαστε τον καλό αστυνομικό του δεύτερου από τα τρία σενάρια που αναπτύξαμε στο κεφάλαιο 8. Αυτό είναι ιδιαιτέρως απογοητευτικό για όσους γονείς έρχονται και μου λένε πόσο προσπάθησαν να δώσουν στο παιδί τους όλα όσα θέλει και το αποτέλεσμα είναι σήμερα το παιδί να μην εκτιμάει τίποτα και να μην σέβεται τους γονείς του. Το να υποχωρούμε στις επιθυμίες του παιδιού υποβαθμίζει την ικανότητά του να μάθει πώς να τις ελέγχει. Το αποτέλεσμα είναι ένα παιδί εγωιστικό, παρορμητικό, απαιτητικό και δίχως σεβασμό, ένα παιδί ανήμπορο να προκόψει μέσα από υγιείς σχέσεις που απαιτούν ανιδιοτέλεια και σεβασμό. Το να χρησιμοποιούμε τα λόγια μας για να δίνουμε οδηγίες και κατευθύνσεις και το να υποστηρίζουμε τα λόγια μας με πράξεις είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για τους γονείς, ιδίως όταν τα παιδιά είναι μικρά. Αλλά καθώς αυτά μεγαλώνουν όταν θέλουμε να μάθουν, πρέπει να διευρύνουμε τους τρόπους με τους οποίους θεσπίζουμε όλοι.

0: πληροφορία. Μέσα από αυτά τα κεφάλαια και με τις σκέψεις του Φίλιππου Μαμαλάκη σχετικά με τη διευθέτηση των ορίων ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θεού θέλοντος, θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα, ανανεώνοντας το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετούμε με αγάπη.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Προβλήματα αγωγής». Την εκπομπή παρουσίασε η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου.

Κορινθίους Α, κεφάλαιον 13. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχώνει κύμβαλον αλαλάζουν. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσην, και αν έχω πάσαν την πίστην ώστε όρη με θυστάνην, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε. Εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Όταν δε έλθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε. Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην. Ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργη κατά του νηπίου. Βλέπομεν γαράρτη διεσόπτρου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Άρτη γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσωμε καθώς και επεγνώστην. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα. Μίζον δε τούτον η αγάπη. Κεφάλαιο 13. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλλαλαγμός. Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμη όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν μου ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται. Σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει. Τα θεία μηνύματα των προφητών κάποτε δεν θα υπάρχουν πια. Η γλωσσολαλία θα πάψει. Θα σταματήσει η γνώση των μυστηρίων του Θεού, γιατί και η γνώση μας και η προφητεία μας περιορίζονται μονάχα σε ένα μέρος της αλήθειας. Όταν όμως το τέλειο που περιμένουμε θα έρθει, τότε το μερικό θα πάψει να υπάρχει. Μικρό παιδί όταν ήμουν, σαν μικρό παιδί μιλούσα, αισθανόμουν και σκεφτόμουν. Άντρας πια όταν έγινα, κατήργησα τους τρόπους του μικρού παιδιού. Αλήθεια, τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά, σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη. Τότε όμως, πρόσωπο με πρόσωπο θα δούμε το Θεό. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος. Τότε όμως, θα γνωρίσω με πληρότητα, όπως και ο Θεός με έχει γνωρίσει. Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και από αυτά, το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη. Κορινθίους Α, κεφάλαιον 14. Διώκετε την αγάπη. Ζηλούτε δε τα πνευματικά, μάλλον δε ή να προφητεύετε. Ο γάρ λαλών γλώσση ούκ ανθρώπης λαλεί, αλλά το Θεό. Ουδείς γαρακού η πνεύματι δε λαλεί μυστήρια. Ο δε προφητεύων ανθρώπης λαλεί οικοδομήν και παράκλησιν και παραμυθίαν. Ο λαλών γλώσση εαυτόν οικοδομεί,
ο δε προφητεύων εκκλησίαν οικοδομή. Θέλω δε πάντα σημάς λαλήν γλώσσες, μάλλον δε ή να προφητεύετε. Μίζον γάρο προφητεύων ή ο λαλών γλώσσες, εκτός ημί διερμηνεύσει, ή να η εκκλησία οικοδομήν λάβει. Νινή δε αδελφοί, εάν έλθω προς ημάς γλώσσες λαλών, τι ημάς ωφελήσω, εάν μη ημίν λαλήσω ή εν αποκαλύψει ή εν γνώση ή εν προφητεία ή εν διδαχή. Όπως τα άψυχα φωνήν διδόντα, είτε αυλός είτε κιθάρα, εάν διαστολήν της φθόγγης μη διδώ, πώς γνωστήσετε το αυλούμενον ή το γεθαριζόμενον. Και γάρε ανάδειλον φωνήν σάλπιξ δω, τις παρασκευάσετε εις πόλεμον. Ούτω και ημείς δια της γλώσσης, εάν μη εύσημον λόγον δότε, πώς γνωστήσετε το λαλούμενον. Έσεστε γάρις αέρα λαλούντες. Το σάφτα η τύχη γέννη φωνών εστί εν κόσμο, ξανά. Το σάφτα η τύχη γέννη φωνών εστί εν κόσμο και ουδέν αυτον άφωνον. Εάν ουν μη ειδώ την δύναμην της φωνής, έσω με το λαλούντι βάρβαρος και ο λαλών εν εμή βάρβαρος. Ούτω και ημείς, επί ζηλωτέ εστέ πνευμάτων προς την οικοδομήν της εκκλησίας ζητείτε ή να περισσεύσετε. Διόπερο λαλών γλώσση προσευχές το ή να διερμηνεύει. Εάν γάρ προσεύχομαι γλώσση, το πνεύμα μου προσεύχεται, ο δε νους μου άκαρπος εστί. Τι ουν εστί, προσεύξομαι το πνεύματι, προσεύξομαι δε και το νοή. Ψαλώ το πνεύματι, ψαλώ δε και το νοή. Επί εάν ευλογήσεις το πνεύματι, ο αναπληρών των τόπων του ιδιώτου, πώς ερεί το αμήν επί της ευχαριστία. Επειδή τι λέγεις ουκ είδε, σήμεν γαρ καλός ευχαριστής, αλλο έτερος ουκ οικοδομείται. Ευχαριστώ το Θεό μου, πάντων ημών μάλλον γλώσσες λαλών. Αλλά εν εκκλησία θέλω πέντε λόγους δια του νοός μου λαλήσε, ή να και άλλους κατηχήσω, ή μυρίους λόγους εν γλώσση. Αδελφοί, μη παιδεία γίνεστε τες φρεσίν, αλλά τη κακία νηπιάζετε, τες δε φρεσί τέλειοι γίνεστε. Εν τον νόμο γέγραπτε, ότι εν ετερογλώσσης και εχίλες συνεταίρης λαλήσω το λαό τούτο, και ουδούτος εις ακούσον δε μου, λέγει Κύριος. Ώστε εγλώσσε εις σημείων εισήν ούτης πιστεύουσιν, αλλά της απίστης. Η δε προφητεία ούτης απίστης, αλλά της πιστεύουσιν. Εάν ουν συνέλθει η εκκλησία όλη επί το αυτό και πάντες γλώσσες λαλώσιν, εισέλθωση δε ιδιώτε οι άπιστοι, ουκ ερούσιν ότι μένεστε. Εάν δε πάντες προφητεύουσιν, εισέλθει δε της άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού φανερά γίνεται. Και ούτω πεσόν επί πρόσωπον προσκυνήσει το Θεό, απαγγέλων ότι ο Θεός όντως εν ημίν εστί. Τι ουν έστιν αδελφοί, όταν συνέρχεστε έκαστος ημών ψαλμών έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψην έχει, ερμηνείαν έχει, πάντα προς οικοδομήν γυναίστο. Είτε γλώσσα της λαλή, κατά δύο ή το πλείστον τρεις, και αναμέρος και εις διερμηνευέτο. Εάν δε μη εις διερμηνευτής, σιγά το εν εκκλησία. Εαυτό δε λαλήτω και το Θεό. Προφήτε δε δύο ή τρεις λαλήτωσαν και οι άλλοι διακρινέτωσαν. Εάν δε άλλο αποκαλυφθεί καθημένο, ο πρώτος σιγά του. Δίναστε γάρ καθένα πάντες προφητεύειν, ή να πάντες μανθάνωση και πάντες παρακαλώνται. Και πνεύματα προφητών προφήτες υποτάσετε. Ούγαρ έστινα καταστασίας ο Θεός, αλλά ειρήνης. Ως εν πάσες τες εκκλησίες των Αγίων, εγυναίκες ημών εν τες εκκλησίες σιγάτωσαν. Ούγαρ επιτέτραπτε αυτές λαλήν, αλυποτάσεστε, καθώς και ο νόμος λέγει. Είδε τι μαθήν θέλουσιν, εν οίκο τους ιδίους άνδρας επερωτάτωσαν. Εσχρόγγαρ εστί γυναιξήν εν εκκλησία λαλήν. Ή αφή μόνο λόγος του Θεού εξήλθεν, ή εις ημάς μόνους κατήντησεν. Ή της δοκή προφήτης είναι ή πνευματικός, επιγεινοσκέτω αγράφω ημίν, ότι του Κυρίου εις είναι εντολέ. Είδε της αγνοεί, αγνοήτω. Ώστε αδελφοί, ζηλούτε το προφητεύειν και το λαλήν γλώσσες μη κολλείετε. Πάντα ευσχημόνος και κατά τάξην γυναίστο. Κεφάλαιο 14. Να επιδιώκετε λοιπόν την αγάπη και να επιθυμείτε με ζήλο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ιδίως το χάρισμα της προφητείας. Γιατί αυτός που λαλεί παράξενες γλώσσες δεν απευθύνεται στους ανθρώπους αλλά στο Θεό. Κανείς δεν τον καταλαβαίνει, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος εκφράζει ακατάληπτες αλήθειες. Ενώ αυτός που προφητεύει απευθύνεται στους ανθρώπους με λόγους οικοδομητικούς, προτρεπτικούς και παρηγορητικούς.
Αυτός που λαλεί γλώσσες οικοδομεί μόνο τον εαυτό του, ενώ αυτός που μεταφέρει τα θεόσταλτα μηνύματα ενισχύει την πίστη όλης της Εκκλησίας. Θα επιθυμούσα όλοι σας να είχατε το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Περισσότερο όμως θα επιθυμούσα να είχατε το χάρισμα της προφητείας. Αυτός που προφητεύει είναι ανώτερος σε χρησιμότητα από εκείνον που γλωσσολαλεί, εκτός αν αυτός ο τελευταίος εξηγεί κιόλας αυτά που λαλεί, ώστε η Εκκλησία να ενισχύεται στην πίστη της. Αν, αδερφοί μου, τώρα σας επισκεφτώ λαλώντας γλώσσες, σε τι θα ωφελήσω? Σε τίποτα. Εκτός αν σας μεταδώσω με τα λόγια μου κάποια αποκάλυψη ή κάποια γνώση ή ένα μήνυμα από το Θεό ή κάποια διδασκαλία. Πάρτε για παράδειγμα τα μουσικά όργανα, όπως μια φλογέρα ή μια άρπα. Αν οι ήχοι τους δεν ξεχωρίζουν ο ένας από τον άλλο, πώς θα καταλάβει κανείς ποια μελωδία παίζει το καθένα? Και αν η σάλπιγγα δεν ηχήσει το γνωστό σε όλους προσκλητήριο, ποιος θα ξεσηκωθεί για πόλεμο? Παρόμοια κι εσείς, αν δεν μιλήσετε με λόγια κατανοητά, πώς θα καταλάβουν οι άλλοι αυτό που λέτε? Θα είναι σαν να μιλάτε στον αέρα. Υπάρχουν στον κόσμο τόσες γλώσσες όσα και τα έθνη των ανθρώπων, και δεν υπάρχει έθνος χωρίς τη γλώσσα του. Όταν όμως δεν ξέρω τη σημασία της γλώσσας για αυτόν που μου μιλάει, εγώ είμαι βάρβαρος. Το ίδιο και εκείνος για μένα. Έτσι θα συμβεί και με εσάς. Αφού δείχνετε μεγάλο ζήλο για τα χαρίσματα του Πνεύματος, πρέπει να επιζητείτε να είστε πιο πλούσιοι σε εκείνα που οικοδομούν την Εκκλησία. Γι' αυτό όποιος γλωσσολαλεί, ας ζητάει στην προσευχή του και το χάρισμα να εξηγεί στους άλλους αυτά που λαλεί. Γιατί αν προσεύχομαι σε ακατανόητη γλώσσα, προσεύχεται το πνεύμα μου, ο νους μου όμως παραμένει αμέτωχος. Τι πρέπει λοιπόν να κάνω? Θα προσευχηθώ με το πνεύμα μου, θα προσευχηθώ όμως και με το νου μου. Θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω και με το νου. Γιατί πραγματικά, αν ευλογείς το Θεό στη γλώσσα του πνεύματος, πώς θα μπορέσει αυτός που δεν καταλαβαίνει αυτή τη γλώσσα να πει το αμήν στην προσευχή της ευχαριστίας που είπες, αφού δεν καταλαβαίνει τι λες? Εσύ μπορεί να λες μια ωραία προσευχή ευχαριστίας, ο άλλος όμως δεν κερδίζει τίποτα. Ευχαριστώ το Θεό γιατί περισσότερο από όλους σας έχω το χάρισμα των γλωσσών. Αλλά στην Εκκλησία προτιμώ να λέω 5 λόγια κατανοητά για να καθοδηγήσω κι άλλο στην πίστη, παρά μύρια λόγια που κανείς δεν θα τα καταλάβει. Αδερφοί, μη γίνεστε σαν παιδιά στο μυαλό. Να είστε σαν παιδιά ως προς την κακία, αλλά στο μυαλό να είστε όριμοι άνθρωποι. Στις Άγιες Γραφές λέει ο Κύριος: «Θα μιλήσω σε αυτό το λαό με ανθρώπους που λαλούν ξένες γλώσσες και με το στόμα ξένων. Αλλά ούτε κι έτσι θα με ακούσουν». Η γλωσσολαλία λοιπόν είναι ένα σημείο που προορίζεται όχι για τους πιστούς, αλλά για τους απίστους. Ενώ η προφητεία δεν απευθύνεται στους απίστους, αλλά στους πιστούς. Υποθέστε πως συναθρίζεται όλη η Εκκλησία και αρχίζουν όλοι να μιλούν γλώσσες. Αν μπουν μέσα στο χώρο της συναθρήσεως άσχετοι ή άπιστοι, δεν θα σας περάσουν για τρελούς. Αντίθετα, αν όλοι έχουν κάποιο μήνυμα του Θεού για την Εκκλησία και μπει στο χώρο της συναθρήσεως ένας άπιστος ή άσχετος, αυτά που θα ακούσει από όλους θα είναι έλεγχος, εξέταση και φανέρωση των κρυπτών της καρδιάς του. Τότε θα γονατίσει και θα προσκυνήσει το Θεό, διακηρύσσοντας ότι πραγματικά ο Θεός βρίσκεται ανάμεσά σας. Σε ποιο συμπέρασμα λοιπόν καταλήγουμε, αδερφοί? Όταν έχετε λατρευτική σύναξη, ό,τι έχει να πει ο καθένας, είτε ψαλμό, είτε διδασκαλία, είτε αποκάλυψη, είτε γλωσσολαλία, είτε εξήγηση του νοήματος των γλωσσών, όλα να γίνονται με σκοπό την οικοδομή της Εκκλησίας. Στην περίπτωση μάλιστα της γλωσσολαλίας, δεν πρέπει να λαλούν περισσότεροι από 2 ή το πολύ 3 με τη σειρά, ο ένας μετά τον άλλον, και κάποιος να εξηγεί αυτά που λένε. Αν δεν υπάρχει κάποιος με το χάρισμα να εξηγεί, τότε αυτός που λαλεί γλώσσες να σιωπά μέσα στην Εκκλησία και ας μιλάει μόνο μέσα του για τον εαυτό του και για το Θεό. Από τους προφήτες να μιλούν 2 ή 3,
οι άλλοι να κρίνουν όσα υπόθηκαν. Αν αποκαλυφθεί ένα μήνυμα σε κάποιον που κάθεται την ώρα που ένας άλλος μιλάει, τότε ο προηγούμενος να σου πάσει. Μπορείτε όλοι, ο ένας μετά τον άλλο, να δίνετε τα μηνύματα που δέχεστε από το Θεό, ώστε όλοι να μαθαίνουν και όλοι να ενισχύονται. Γιατί αυτά τα μηνύματα μπορούν οι προφήτες να τα βάλουν σε τάξη. Ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά ειρήνης. Όπως συνηθίζεται σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες, οι γυναίκες οφείλουν στις συνάξεις να σιωπούν. Δεν τους επιτρέπεται να μιλούν, αλλά καθώς το λέει και ο νόμος, να υποτάσσονται. Αν επιθυμούν να μάθουν κάτι καλύτερα, ας ρωτούν στο σπίτι τους άντρες τους. Γιατί δεν είναι ταιριαστό στη γυναίκα να μιλάει μέσα στη σύναξη. Ή μήπως ο λόγος του Θεού ξεκίνησε από σας και έφτασε μόνο σε σας. Αν κάποιος θεωρεί τον εαυτό του προφήτη ή κάτοχο πνευματικού χαρίσματος, αυτός πρέπει να καταλαβαίνει καλύτερα πως αυτά που σας γράφω είναι εντολές του Κυρίου. Όποιος το αγνοεί αυτό, ας το αγνοεί. Λοιπόν, αδερφοί μου, να έχετε ζήλο για το προφητικό χάρισμα, αλλά και τη γλωσσολαλία μην την εμποδίζετε. Όλα να γίνονται με ευπρέπεια και τάξη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκτη το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγυης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηχθυρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ ημίτηρ μου. Η δουγάρ αλήθην ηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σουδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα

Διάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντε συζητούντε σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθάπερι λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών,
την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν

0: Συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέ μυστικός λαβών εγνώσιν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη ο ασώματος, λέω τα πυρογά μου, ο κλίνας στη καταβάση τους ουρανούς κορίνταν λιώτος όλος εν σίω και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλ μορφήν, εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφη πίντη θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφη πίντη θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφη πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει χαρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ό,τι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ό,τι βαστάζεις το βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνω των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς ρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής της παράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένος ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς αισθείται εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφησε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσύλληψην τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτην ειδίν. Ως αγρόν υπέδειξε δίν άπαση της θέλουση θερίζειν σωτηρία εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώ τον ταύτη σας σπασμόν έχερε και άλμα συνός άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή συμμοφίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ό,τι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως να γαμών σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες της σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, Χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγλοι, και ως λίγνο κρατούνες αυτόν δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαρδαίων εχέρσι της Παρθέν των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης εραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βαρβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκε θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι πέστεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι είδωλα ταύτη σωτήρ μη ενεγκατάστου νησχύ πέπτο κέν, ή τούτο δεριστέντε σε βόμ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώτ νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπτου του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγης του Νάρη των Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσεις, νεφανείς οκτήσεις, η μύτης παυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτιβώοντες. Χαίρε το άνθος αφθαρσίας, χαίρε το στεύς εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκοιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα ρήτρωτην εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλόμπτεων νοσηχώρησης, χαίρε στολή το γυμνό Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμη του κόσμου, τον νουν εις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγείς εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ερκείσαι προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνου δόλων απείνα περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεού λείπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάσπρος των άνθρωπων, ημίν μέση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορών πισή Θεοτόκε, απορούς ηγαρ λέει το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν, Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς το θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν το τουβί πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμον, ο τον όλο κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε, και επιμείνει πάχνος Θεός. Δημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γατόμιου καλέσα, σως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας, χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νότης αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνίας στεκούσα, χαίρε παστά σας πόλην φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφαστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου, εις θα ρίθμους γάρ τη ψάμωδας, αν προσφέρω μέση βασιλεύα Άγιου, δεν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν της ιβώς, είναι αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανής, αν ορώ με την Αγία Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόση θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφο των ανατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρη των αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα το ρήπον, χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δίε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρίος συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσα το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπια, χαίρε διείς εχρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτλωσε κολάσεως του σιβώοντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποίον αεί με θυμών κατά της συνεπή οικίαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και δύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτριμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών ημφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων, προσφερωμένη συνδέησιν και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι δύο θρεμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσι μην δέσποτα προς ύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμην τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δόεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου τη καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την είπα αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμ του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμίων υπουρανίου δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξ προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξ Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρ Πατρός ημών οίκονος μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των τυλαμένων ημίν, της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
0: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Υπό την συνεσπλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεν,

0: Εκείνος που μισεί τα πάθη βγάζει από τη μέση τις αφορμές τους. Εκείνος που περικυκλώνεται από τις αφορμές πολεμείται από τα πάθη και χωρίς να θέλει. Όσιος Μάρκος ο Ασκητής.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γαζίου Μαλεβιζίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Χανίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας, κυρίου Παϊσίου. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Τσαλικάκι. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Παρασκευής στις 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σγουροκεφαλίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει τον νότιο κλήτος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ενορίας Γουρνών Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ναός της Ενορίας κάτω Ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ρογδιανό Φαράγγι, στην θέση 3 εκκλησιές της ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
5: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας Βοριτσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας, κύριου Παϊσίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
4: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κούφης της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι, ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί μας φίλοι, θεοφιλέστατε, καλώς μας ήρθατε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα αγαπητέ μου φίλε και αδερφέ, Σπύρο, καλώς ανταμώσαμε και πάλι εδώ σε αυτόν τον όμορφο και φιλόξενο χώρο, το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου, συνεχίζουμε την ελάχιστη ταπεινή μας διακονία στην τοπική εκκλησία μέσα από την εκπομπή μας αυτή, την εκπομπή Συζητώντας. Μαζί μας όπως πάντα είναι και ο ηχολήπτης μας, ο Παντελής Οκολογεράκης, ο οποίος έχει την επιμέλεια του ήχου και τον ευχαριστούμε. Μαζί και όλοι εσείς αγαπητοί μου αδερφοί, οι οποίοι παραμένετε πιστά συντονισμένη στην συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της τοπικής μας εκκλησίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στην σημερινή εκπομπή μας θα ήθελα να κάνουμε λόγο για τα χαρίσματα ή μάλλον για την ποικιλία των χαρισμάτων. Τι είναι χαρίσματα, υπάρχουν πολλά χαρίσματα, γιατί τα δίνει ο Θεός, είναι δικό μας επίτευγμα, όλα αυτά τέλος πάντων, τα οποία πολλές φορές απασχολούν πολλούς ανθρώπους και τα βλέπουμε έτσι στη ζωή των ανθρώπων της Εκκλησίας, κυρίως τα αγιασμένα μέλη της, τους Αγίους της Εκκλησίας δηλαδή, και σε κάποιους αδελφούς μας, συνήθως είναι ασκητές, αλλά όχι πάντα και όχι μόνο, οι οποίοι έχουν λάβει τα χαρίσματα αυτά και μέσω αυτών γίνονται όχι οι ίδιοι γνωστοί στην Εκκλησία, δεν είναι αυτό το νόημα των χαρισμάτων, αλλά ωφελείται η Εκκλησία. Το ερέθισμα για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, για την ποικιλία των χαρισμάτων, μας δίνεται από το αποστολικό ανάγνωσμα που διαβάστηκε στις εκκλησίες μας κατά την Κυριακή 6η του Ματθαίου. Είναι συγκεκρισμένα από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από το 12ο κεφάλαιο της επιστολής αυτής, και είναι οι στίχοι 6 έως και 14. Σε αυτή την περικοπή ο Απόστολος Παύλος ομιλεί, όπως ήδη αναφέραμε, για τα χαρίσματα που υπάρχουν στην Εκκλησία. Πολλές φορές ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε αυτό το μεγάλο μυστήριο που λέγεται Εκκλησία και την παρομοιάζει με ένα σώμα, όπως το ανθρώπινο σώμα, που έχει πολλά μέλη. Και το κάθε μέλος έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα, μια ιδιαίτερη προσφορά, θα λέγαμε. Έτσι και στο σώμα της Εκκλησίας υπάρχουν πολλά χαρίσματα, τα οποία τα δίνει το Άγιο Πνεύμα. Σε αυτά τα χαρίσματα, αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, θα επικεντρώσουμε σήμερα για λίγο την προσοχή μας. Τι είναι χάρισμα? Η λέξη χάρισμα δηλώνει ότι είναι κάτι που δεν το έχουμε, αλλά μας το δίνουν. Και κάτι περισσότερο, είναι κάτι που δεν το δικαιούμαστε και το παίρνουμε. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν δίνονται γιατί τα αξίζουμε, αλλά μας δίνονται γιατί ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος θέλει ελεύθερα με την αγάπη του να τα δώσει στους ανθρώπους. Και γι' αυτό δεν μπορούμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος να τα πάρουμε με τη δική μας προσπάθεια και με τις δικές μας αρετές. Συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό νομίζουν.
1: Αδύνατο.
0: Όμως οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό νομίζουν.
1: Απατώμαθα εκτρά.
0: Ότι είναι αποτέλεσμα των αρετών μας και των προσπαθειών μας.
1: Απάτη είναι αυτό.
0: Απάτη.
1: Και ψυχική έτσι πλάνη θα έλεγα.
0: Βεβαίως, όταν ο Θεός βλέπει την προσπάθειά μας, δίνει τη χάρη Του. Αλλά δεν είναι η προσπάθεια και οι αρετές μας που προκαλούν τη χάρη του Θεού. Είναι η αγάπη του ίδιου του Θεού, ο οποίος θέλει να δώσει τη χάρη Του. Και δίνοντας τη χάρη Του, δεν δίνει τίποτα άλλο παρά τον ίδιο Του τον εαυτό. Τα χαρίσματα είναι εξ Αγίου Πνεύματος, δηλαδή είναι από τον Θεό. Αλλού λέει ο Απόστολος ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος τα χαρίσματα.
1: Είναι και γιατί ο Θεός βλέπει την προαίρεση του ανθρώπου, ότι με το χάρισμα το συγκεκριμένο θα προσφέρει στους αδελφούς, θα προσφέρει στην Εκκλησία και έτσι και το δίδει το χάρισμα. Mm. Όχι για την αξία του, αλλά γιατί έχει την προαίρεση να προσφέρει.
0: Δίνει λοιπόν με τα χαρίσματα ο Θεός στον ίδιο τον εαυτό. Δίνει δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Δεν δίνει λοιπόν με τα χαρίσματα αρετές, με τα χαρίσματα δίνει την αγάπη του, την οποία εκφράζει με διαφόρους τρόπους διαμέσου των χαρισμάτων. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δίνει λοιπόν την αγάπη του, η οποία εκφράζεται διαμέσου των χαρισμάτων. Γι' αυτό τα χαρίσματα της Εκκλησίας, αγαπητοί μου, δεν είναι για να τα κρατάει κανείς για τον εαυτό του. Δεν είναι ιδιοκτησία ατομική. Όταν το Άγιο Πνεύμα πνεύσει και δώσει τα χαρίσματά του, τα δίνει όχι για να τα κρατήσει αυτός που τα παίρνει, αλλά για να τα δώσει. Για να δώσει και αυτός τον εαυτό του και την αγάπη του στους άλλους. Όπως και ο ίδιος πήρε από το Θεό μέσω των χαρισμάτων του την αγάπη του Θεού. Πόσο έντονα φανερώθηκε αυτό στους Αγίους, στους σύγχρονους των τελευταίων χρόνων, κυρίως τον Άγιο Πορφύριο και τον Άγιο Παΐσιο. Τα χαρίσματα λοιπόν αυτά που έλαβαν ως αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού, τα πρόσφεραν αφιδόλευτα στους ανθρώπους, δίνοντας και οι ίδιοι τον εαυτό τους. Πόσο χαρακτηριστικό είναι αυτό που είδαμε στους Αγίους, ο Άγιος Παΐσιος προσευχήθηκε έτσι να αφαιρεθεί η ασθένεια του καρκίνου από κάποιον οικογενειάρχη νέο άνθρωπο και να την πάρει ο ίδιος αυτή την ασθένεια, ο οποίος λέει εγώ εντάξει είμαι πλέον μεγάλος, είμαι καλόγυρος, δεν έχω παιδιά, δεν έχω υποχρεώσεις, εκείνος είναι φαμελιάρχης, έχει μικρά παιδάκια, δηλαδή έδωσε τον εαυτό του, όπως και ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του πάνω στο Σταυρό, υπέρ της του κόσμου ζωής. Τα χαρίσματα λοιπόν που έλαβαν, τα σκόρπισαν πλούσια στην Εκκλησία, στα μέλη της Εκκλησίας, αλλά έδωσαν και τον ίδιο τους τον εαυτό. Γέροντες, αποκαμωμένοι από την ασθένεια, από την ηλικία, από όλες τις δυσκολίες, και όμως εκεί, παρόντες, πάντοτε, για την ανάγκη του αδελφού, για την ανάγκη του ανθρώπου.
1: Και ο Άγιος Ιάκωβος, ο Ενεβία, ακριβώς το ίδιο.
0: Το ίδιο. Αυτό το βρίσκομαι κοινό σε όλους τους Αγίους, γιατί όλοι οι Άγιοι μετέχουν στην ίδια αγιότητα που προέρχεται από το Θεό. Δηλαδή αυτά που έλαβαν τα έλαβαν όλοι από τον ένα και αληθινό Θεό, από τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Οπότε δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να υπάρχει ποικιλία, αλλά δεν υπάρχει διαφορά στο νόημα. Όλοι έδιναν και δίνονταν. Τα χαρίσματα είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο που τον καλεί να δώσει και αυτός την αγάπη του στους άλλους ανθρώπους και με αυτόν τον τρόπο να κυκλοφορήσει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και δια της Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο η αγάπη του Θεού, η αληθινή αγάπη. Πόσο το αντιλαμβανόμαστε αυτό δια της Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο. Βλέπαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο άλλος μεγάλος Άγιος σύγχρονος των καιρών μας, ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, έχοντας λάβει ο ίδιος χαρίσματα, δεν τα σκορπούσε μόνο στα μέλη της Εκκλησίας, αλλά βλέπαμε να επενεργεί θαυματουργικά και σε εκτός Εκκλησίας ανθρώπους, παραδείγματος χάρη Μουσουλμάνους που κατοικούσε στην περιοχή τους, αλλά και σε άλλους Άγιους. Βλέπαμε, ας πούμε, είναι πολύ γνωστό το παράδειγμα, εδώ στην περιοχή μας υπάρχει το γνωστό μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη. Έχουμε παρόμοια θαύματα της Αγίας.
1: Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, σε όποια θρησκεία και να ανήκει, αυτό δεν αλλάζει. Το θέμα είναι το ίδιο, ο άνθρωπος δεν μετέχει τη σωστική χάρη του Θεού, αν δεν είναι μέσα στην Εκκλησία. Αλλά το γεγονός ότι η Εκκλησία ευλογεί και αγιάζει όλη την κτήση και όλους τους ανθρώπους, αυτό είναι μοναδική αλήθεια.
0: Έτσι. Τα δίνει λοιπόν ο Θεός τα χαρίσματα από αγάπη σε κάποια μέλη της Εκκλησίας για να κυκλοφορήσουν μέσα στην Εκκλησία και από την Εκκλησία να απλωθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Όποιος λοιπόν δεν έχει αγάπη, δεν έχει χαρίσματα του Θεού και ας έχει οσεσδήποτε αρετές θέλει. Αν δεν έχεις αγάπη, δεν έχεις χαρίσματα Θεού. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι στην προς Ρωμαίους, ότι αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Απαριθμεί μια σειρά, εάν έχω λοιπόν προφητεία, αν ψωμίσω τα υπάρχοντά μου και έτσι τα πουλήσω όλα για τους τοχούς, εάν καυθίσω, με λέει, να καώ ακόμη, να πεθάνω και μαρτύρω, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Και καμιά φορά μπορεί κάποιος να δείχνει και ιδιαίτερες ικανότητες, οι οποίες όμως δεν είναι χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι η αγάπη του Θεού που κυκλοφορεί μέσα στους ανθρώπους. Τα χαρίσματα λοιπόν του Αγίου

Το οποίο ομιλεί ο Απόστολος Παύλος για τα χαρίσματα στην περικοπή που εξετάζομαι από την προς Ρωμαίους. Τα χαρίσματα είναι ποικίλα. Έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάρη την δοθήσαν ημίν διάφορα. Είναι πολλά και διάφορα. Δεν είναι μόνο αυτά τα εντυπωσιακά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως το να θαυματουργεί κανείς, να κάνει ένα θαύμα. Αυτά μας εντυπωσιάζουν και νομίζουμε ότι εκεί είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εάν όμως προσέξουμε την συγκεκριμένη αποστολική περικοπή, ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για τα άλλα, τα απλά χαρίσματα. Λέγει βέβαια ότι είναι χάρισμα να προφητεύει κανείς κατά την αναλογία της πίστεως, αλλά είναι χάρισμα και να προείσταται να διοικεί την Εκκλησία. Δεν το καταλαβαίνω με αυτό, αλλά πόσο σπουδαίο είναι να δώσει ο Θεός έναν ανώτερο κληρικό, σε ένα ιεράρχη, χάρισμα διοικητικό, να διοικεί την Εκκλησία ή σε ένα ιερέα, να διοικεί την ενορία. Είναι πολύ μεγάλο χάρισμα και αυτό. Και εμείς το παραθεωρούμε διοικητής. Όμως είναι σπουδαίο. Σπουδαίο. Είναι χάρισμα να διακονείς τους άλλους και να προσφέρεις φιλοξενία στους άλλους, Να προσφέρεις φιλοξενία στους άλλους, όπως έκαναν στην αρχαία εκκλησία των Αποστολικών Χρόνων οι Άγιοι Επτά Διάκονοι της Εκκλησίας. Δεν ήταν μικρότερη σημασία στο χάρισμα αυτό. Είναι απλά πράγματα που εμείς θα θεωρούμε όχι σημαντικά, κι όμως είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος. Ας κάνουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές μας, το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι ακροατές. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Απόψε κάνουμε λόγο για την ποικιλία των χαρισμάτων. Και είδαμε πως τα χαρίσματα είναι δωρεές του Θεού, δωρεές του Αγίου Πνεύματος, όχι επειδή τις αξίζουμε και τις κατορθώσαμε με τη δικαιοσύνη μας, τον αγώνα μας και τις ερωτές μας, αλλά είναι δωρεές της αγάπης του Θεού για να δοθούν από τον χαρισματούχο, από αυτόν που τα έλαβε δηλαδή αυτά τα δώρα, σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας και από την Εκκλησία ή δυνατόν και σε όλο τον κόσμο. Και είπαμε ότι τα χαρίσματα, όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, είναι ποικίλα και διάφορα. Εμείς βέβαια έτσι ανοήτως κάποιες φορές ή από άγνοια διαχωρίζουμε σε μεγάλα και σπουδαία χαρίσματα και σε ασήμαντα χαρίσματα.
1: Με αυτό το κριτήριο δεν είναι.
0: Αλλά δεν είναι έτσι.
1: Πνευματικό, όλα, δεν είναι,
0: όλα είναι του Αγίου Πνεύματος χαρίσματα, και αφού είναι χαρίσματα του Θεού, είναι σπουδαία και κάτι χρειάζονται στην Εκκλησία για να τα δώσει ο Θεός.
1: Έτσι λοιπόν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, είπαμε ότι είναι ποικίλα. Δεν είναι μόνο πολλά, αλλά είναι και απλά. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το σύνθετο. Μην φανταστούμε ότι είναι κάτι το σύνθετο. Όπως και δεν είναι σύνθετος και ο Θεός. Είναι απλός. Και δίδονται και σε απλούς ανθρώπους. Τους οποίους έτσι μπορούν να έχουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, να είναι Άγιοι και να μην τους υποψιαζόμαστε καν. Θα θυμηθούμε έτσι πολύ εύστοχα, θα έλεγα, την ιστορία στο γεροντικό, που αναφέρεται σε ένα μεγάλο γέροντα, αν θυμάμαι καλά τον Άγιο Παχώμιο, δεν θυμάμαι καλά, ο οποίος θέλησε να μάθει ποιος είναι ο αγιότερος άνθρωπος στην Αλεξάνδρεια.
0: Ο Μέγας Αντώνιος.
1: Ο Μέγας Αντώνιος.
0: Και το αποκαλύφθηκε πως ήταν ένας απλός τσαγκάρης.
1: Ένας υποδηματοποιός, ο οποίος ούτε καν υποψιαζόταν ότι έχει την, ότι έχει αγιότητα, ότι έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ότι έχει χαρίσματα.
0: Πολύ κατατοπιστικά είναι και κάποια βιβλία, πιστεύω να υπάρχουν ακόμη, να κυκλοφορούν. Για παράδειγμα, ήταν κάποια βιβλία που είχε εκδώσει η Μονή Παρακλήτου.
1: Τα χαρίσματα και χαρισματούχοι.
0: Χαρίσματα και χαρισματούχοι. Είναι αρκετά χρόνια πίσω, μπορεί να είναι και 30-40 χρόνια.
1: Είναι καταπληκτικά βιβλία.
0: Όπως επίσης και ένα άλλο βιβλίο, νομίζω δίτομο ήταν αυτό, από τις εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη, αν θυμάμαι καλά, που λέγεται «Ασκητές μες στον κόσμο» και μιλάει για λαϊκά μέλη της Εκκλησίας που ζούσαν στις πόλεις, στα χωριά τους, έτσι όλο τον...
1: Με αγιότητα δύο.
0: Όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στη Μικρά Ασία, πριν τη Μικρά Ασιατική Καταστροφή και στο Πόντο και σε αυτά τα μέρη, και ήταν άνθρωποι του μόχθου, της καθημερινότητας, πολλές φορές οικογενειάρχες, οι οποίοι όμως διέθεταν χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν τα δίνει ο Θεός όπου θέλει και σε όποιον θέλει και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και όχι μόνο σε μοναχούς ή κληρικούς. Πολύ σωστά τα επεσήμανε.
1: Τα χαρίσματα λοιπόν αυτά είναι διάσπαρτα μέσα στην Εκκλησία. Και πολλές φορές δεν φαίνονται, γιατί τα κρύβει η απλότητα των ανθρώπων που τα φέρουν. Ή ακόμη και γιατί οι ίδιοι δεν θέλουν να το φανερώσουν. Οι πραγματικοί Άγιοι ποτέ δεν επιδεικνύουν τα χαρίσματά τους.
0: Έτσι. Οι πραγματικοί Άγιοι πρώτον δεν έχουν ιδέα για τον εαυτό τους.
1: Δεν μπορούν να φανταστούν ότι
0: θεωρούν τους εαυτούς τους αμαρτωλότερους πάντων. Έτσι. Δεν έχουν δηλαδή καμία ιδέα για τον εαυτό τους, ούτε μπορούν ποτέ να φανταστούν ότι είναι Άγιοι. Και ακριβώς μέσα από αυτή την ταπείνωση και επίγνωση της αναξιότητός τους αναδεικνύονται ως Άγιοι σε συνείδηση της Εκκλησίας και τους δίνει ο Θεός περίσσια χαρισμάτων προς όφελος πάντοτε της Εκκλησίας.
1: Δεν είναι έτσι όπως οι κοσμικοί μάγοι, οι οποίοι επιδεικνύουν κάτι από τις μαγικές τους δυνάμεις για να εντυπωσιαστεί ο κόσμος, έτσι. Οι πραγματικοί άγιοι, και αν κάνουν ένα θαύμα, δεν θα δώσουν τόση σημασία σε αυτό και δεν θα το προβάλλουν.
0: Μοιάζουν με τον Χριστό, ο οποίος θαυματουργούσε και έλεγε πήγαινε και μην πεις τίποτα σε κανένα.
1: Μηδενή είπητα.
0: Και ακριβώς επειδή είναι εκ του ιδίου Θεού το χάρισμα και οι Άγιοι μένουν και κρυμμένοι. Το χάρισμά τους ήταν να το διατηρούν και κρυμμένο, να ευεργετούν μεν τα μέλη της Εκκλησίας που έχουν ανάγκη, τον άνθρωπο γενικά και να τον διακονούν, αλλά αθόρυβα, ταπεινά, ήσυχα.
1: Αντιθέτως, έτσι θα κρύψουν όσο πιο πολύ μπορούν τα χαρίσματά τους, διότι το μεγαλύτερο χάρισμα είναι η αγάπη. Και όπως είπαμε, η όποια αγάπη μας δείχνουμε στους ανθρώπους και η οποία επιβάλλει και φυσικά την ταπείνωση. Όποιος υπερηφανευτεί για το χάρισμά του, το χάνει. Διότι δεν είναι πλέον χάρισμα, δεν είναι δώρο. Είναι σαν να λέει, το δικαιούμαι και το έχω ιδιοκτησία μου. Τα χαρίσματα όμως του Αγίου Πνεύματος δίνονται στους ταπεινούς για να ασκήσουν με τα χαρίσματα αυτά την αγάπη τους και έτσι να οικοδομηθεί η κοινωνία του σώματος της Εκκλησίας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην περικοπή...
0: Και πόσο απέχει από την αντίληψη που έχουμε εμείς. Εμείς στην αντίληψη των περισσότερων ανθρώπων υπάρχει ότι τα χαρίσματα είναι δικά τους των Αγίων, είναι κεκτημένο δικό τους, κεκτημένο δικό τους που είναι μόνο για αυτούς και το απέκτησαν γιατί νίστεψαν πολύ, γιατί κάναν πολλές μετάνοιες, γιατί άλλο. Πόσο μακριά είμαστε ανοιχτωμένοι.
1: Να λέγα λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος στην περικοπή που ακούσαμε την περασμένη Κυριακή αναφέρει πράγματα τα οποία είναι απλά, αλλά τα θεωρεί ο ίδιος χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όταν λέγει για παράδειγμα φιλοξενούμεθα και πρέπει να το θεωρούμε δώρο του Αγίου Πνεύματος, όταν υπομένουμε στη θλίψη, είναι και αυτό δώρο του Αγίου Πνεύματος. Όταν αφήνουμε τον άλλον να προηγηθεί από εμάς στην τιμή, όπως λέει τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, να δίνεις τον άλλον την προτεραιότητά σου, να πάρει εκείνος την τιμή και όχι εσύ. Είναι και αυτό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος επίσης αναφέρει πολλά και καταλήγει στο πιο σπουδαίο και το πιο δύσκολο απ' όλα, που είναι, εδώ θα θυμηθούμε τον ίδιο τον Κύριο, ευλογείτε τους διώκοντας εμάς. Δηλαδή αγάπη προς τους εχθρούς μας. Το μεγαλύτερο χάρισμα είναι το να αγαπάς τον εχθρό σου. Και αυτό δεν είναι μέσα στη φύση μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι κάτι που το έχουμε εμείς, εάν δεν είναι χάρισμα, εάν δεν μας το δώσει η χάρη του Θεού. Με τη χάρη λοιπόν του Θεού μπορούμε να αγαπούμε τους άλλους και κυρίως τους εχθρούς μας. Έτσι αδελφοί μου, μέσα στην Εκκλησία όλοι μπορούμε να αποκτήσουμε χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος, και δεν χρειάζεται να έχουμε ειδικά αξιώματα γι' αυτό. Αρκεί να ανοίξουμε την καρδιά μας με ταπείνωση και να ζητήσουμε από το Θεό τη χάρη Του. Και να δίνουμε τον εαυτό μας στους άλλους. Και μην ξεχνάμε αυτό που είπε ο Κύριος, απαρνησά στο εαυτόν. Και απλοί άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία, όπως μοναχοί και λαϊκοί, οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερα αξιώματα, έχουν χαρίσματα όμως. Γι' αυτό πολλές φορές δεν πρέπει να περιφρονούμε εκείνους που εμφανίζονται εξωτερικά ότι δεν έχουν κανένα χάρισμα, δηλαδή ότι είναι αμαρτωλοί, αλλά επίσης δεν ξέρουμε τι μπορεί να κρύβει ένας αμαρτωλός μέσα του και πόση χάρη μπορεί να πάρει από τον Θεό. Δεν χρειάζεται να γίνει ότι σε άλλες δυτικές ομολογίες, ιδιαίτερα σήμερα, που προσπαθούν να απονείμουν, όπως λένε, δικαιοσύνη στα χαρίσματα της Εκκλησίας. Ένα παράδειγμα είναι ότι ότι λένε ότι οι γυναίκες πρέπει να γίνονται ιερείς. Διότι και αυτές πρέπει να μετέχουν σε ένα χάρισμα της ιεροσύνης. Αλλά τα χαρίσματα, όπως είπαμε, είναι ποικίλα. Και ένας θα έχει το χάρισμα της ιεροσύνης, ενώ άλλος θα έχει άλλα χαρίσματα. Μια γυναίκα μπορεί να έχει τόσα χαρίσματα, ώστε δεν χρειάζεται να έχει και το χάρισμα της ιεροσύνης, για να γνωρίσουμε ότι δεν αδικείται.
0: Μπορούμε να πούμε ότι αδικείται η γυναίκα στην εκκλησία. Η γυναίκα υπερτιμήθηκε στην εκκλησία. Ακριβώς. Για ποιον άλλο λέμε η μη για την γυναίκα στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου ότι είναι η τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ, ότι είναι η κυρία των αγγέλων.
1: Δεν υπήρχε.
0: Ποιος παπάς έχει αυτή την τιμή? Κανείς μας.
1: Κανένας άνδρας δεν είναι.
0: Όχι, που λέμε για το χάρισμα της ιεροσύνης.
1: Πέραν του Χριστού, έτσι, κανένας άλλος άνθρωπος. Που ο Χριστός είναι ο Δίος ο Θεός, έτσι.
0: Μου ήρθε στο μυαλό, ξέρω αν πρέπει να το πούμε εδώ προηγουμένως, ότι κάπου εκεί είπες ότι δεν πρέπει να κρίνουμε με τα εξωτερικά γνωρίσματα ή εμφάνιση αν κάποιος είναι σπουδαίος ή δεν είναι, ή αν έχει χάρισμα ή το... Επειδή τον βλέπαμε όπως τον βλέπαμε, θυμήθηκα αυτές τις ημέρες τιμήσαμε τη μνήμη ενός μεγάλου πατρός της εκκλησίας μας, του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου, ο οποίος ήταν ο σοφότατος διδάσκαλος της εκκλησίας. Το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, του είχε απονείμει αυτό τον τίτλο. Εάν τον έβλεπες, ήταν ένας ρακένδυτος καλόγυρος. Αυτός λοιπόν ο ατιμέλητος, ο ρακένδυτος, ο πανφτωχός, πλην όμως σοφότατος διδάσκαλος της εκκλησίας, βρέθηκε κάποτε μεγάλη εβδομάδα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, που ήταν η νήσος Νάξος. Και όπως γνωρίζομαι, την ακολουθία που εδώ τελούμε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, που είναι ουσιαστικά ο εσπερινός του Πάσχα συνημένος με την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, υπάρχουν αναγνώσματα. Το Τριώδιο, συγγνώμη, έχει 14 αναγνώσματα. Βέβαια στην ενωριακή πράξη, χάρη συντομίας, αναγνώσκονται μόνο τα 3 από τα 14. Τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Και έχει λόγο η Εκκλησία που έβαλε τα 14.
0: Βέβαια, έχει λόγο. Γιατί είναι... όλα αυτά, όλα
1: προετοιμασία είναι... για το Άγιο Βάπτισμα.
0: Και προτυπώσεις Αναστάσεως του Χριστού.
1: Ναι, προτυπώσεις.
0: Λοιπόν, του λένε «Πάτερ Νικόδημε», για να τον πειράξουν εκεί οι επίτροποι, γιατί θα μας διαβάσεις τα αναγνώσματα. Λέει, να είναι ευλογημένο, όπως συνηθίζουν να λένε οι μοναχοί. Ήρθε λοιπόν μετά την είσοδο η ώρα της αναγνώσεως των προφητιών, του δίνουν ένα κερί και κατά την παλαιά τάξη ο αναγνώστης ίσταται εις το μέσο της εκκλησίας κάτω από το κεντρικό πολυέλαιο και με το κερί στο χέρι αναγνώσκει. Του δίνει το κερί, αλλά του δίνουν βιβλίο. Αυτός δεν είπε τίποτα. Το έκανε αυτό για να τον ντροπιάσουν, να τον περιπέξουν, να τον κοροϊδέψουν, έτσι, λόγω της απλότητάς του, ήταν έτσι κουρελί, ηλικιωμένο, όλα αυτά, σου λέει, γελάσουμε λιγάκι. Όπως κάνουμε πολλοί από εμάς δυστυχώς. Εκείνος λοιπόν πήρε το κερί, στάθηκε στη μέση, έκανε το σταυρό του και είπε και τις 14 προφητείες από στήθος, παρακαλώ.
1: Απ' έξω. Απίστευτο.
0: Και όταν λοιπόν έγινε αυτό, οι άλλοι έμειναν κατάπληκτοι και πήγαναν και του βάλαν μετάνοια, συγχώρεσε μας πάτερ για αυτό που κάναμε. Θελήσαμε να σε κοροϊδέψουμε γιατί σε θεωρήσαμε ασήμαντο και τυποτένιο. Και όμως ο Θεός αυτός τους ασήμαντος και τυποτένιους δίνει χαρίσματα, όπως αυτό που είπαμε του σοφωτάτου, του διδασκάλου της εκκλησίας, Και παρακαλώ, σε μία εποχή που όλα τάσιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνη σκαβιά, που υπήρχε το σκοτάδι της αγνωσίας και της σκλαβιάς, και εκεί μέσα σαν φάρος φωτεινός εφώτιζε τα σκοτάδια των υπόδουλων Ελλήνων και τους κρατούσε ο Άγιος Νικόδημος στην πατρόα πίστη και παράδοση. Γιατί δυστυχώς, όπως ξέρουμε, υπήρχε μεγάλη προπαγάνδα από τη Δύση σε όλο τον ελλαδικό, και όχι ελλαδικό, και σε όλο τον βαλκανικό χώρο από τη Δύση, προκειμένου να παρασύρει τους αδαείς ορθοδόξους χριστιανούς στην πλάνη του, θα τους παρά, οι μισιονάριοι της Δύσης. Και αυτό το ρόλο έπαιξε ο Άγιος Νικόδημος, που το θεωρούσαν τίποτα. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση, συνέχισε τη σκέψη σου.
1: Ήθελα να πω ότι το μεγαλείο της Εκκλησίας είναι ότι το Άγιο Πνεύμα δεν αφήνει κανέναν απ' έξω από τα χαρίσματα. Μας αγκαλιάζει όλους και θέλει σε όλους να δώσει τα χαρίσματά του. Μόνο σε μια περίπτωση αποδιώκουμε το Άγιο Πνεύμα, θα το πω έτσι με αυτή την σκληρή έκφραση, όταν είμαστε γεμάτοι από εγωισμό και φιλαυτία και θέλουμε να κάνουμε το ίδιο θέλημα. Είμαστε δηλαδή θεληματάριδες που λέγανε οι παλαιοί μοναχοί και οι γέροντες. Όταν δεν αναγνωρίζουμε πως ό,τι είμαστε και ό,τι έχουμε είναι δώρο του Θεού, τότε δεν μπορεί να έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος.
0: Το λέει ο Απόστολος Παύλος, τι έχεις ου και δόθηση. Τι έχεις που δεν σου έχει δοθεί σαν δώρο το Θεό. Τι περηφανεύεσαι λοιπόν, άνθρωπε?
1: Μέσα στη ζωή των ανθρώπων υπάρχουν αυτά που λέμε τα φυσικά χαρίσματα, αλλά και υπάρχουν και χαρίσματα τα οποία δεν είναι φυσικά. Δεν είναι από τη φύση μας. Φυσικό χάρισμα είναι, παραδείγματος χάρη, το να αγαπάει ένας γονέας το παιδί του. Έτσι, το πατρικό και το μητρικό φίλτρο. Αλλά το να αγαπάει ένα ξένο παιδί όπως το δικό της, αυτό δεν είναι χάρισμα της φύσεως. Είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Έχουμε υπέρβαση. Στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος έχουμε υπέρβαση της φύσεως. Υπέρβαση του εαυτού μας, υπέρβαση του εγωισμού μας, της φιλαυτίας μας, γενικά της φύσεως μας. Αυτό είναι το διακριτικό γνώρισμα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος.
0: Υπάρχει μια ωραία ιστορία από την τοπική παράδοση της Κρήτης. Είναι μια κριτική μάνα, χαροκαμένη, η οποία έχασε το παιδί της κατά την εισβολή των εχθρικών στρατευμάτων του Άξονος το 1940-41, κάπου στο αλπανικό μέτωπο. Αυτή η κριτική μάνα ήταν από τη Δυτική Κρήτη. Όπως ξέρουμε, κατά τη μάχη της Κρήτης σκοτώθηκαν πάρα πολλοί Γερμανοί στρατιώτες αλεξιπτωτιστές. Ναι. Και υπάρχει και το γερμανικό νεκροταφείο λίγο μετά τα Χανιά, όπου υπάρχουν τα μνήματα όσων μπόρεσαν τέλος πάντων να συλλεχθούν νεκρών στρατιωτών Γερμανών. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, η Ρωμιά, η Κριτικιά, η χριστιανή Ορθόδοξη, η απλή, μπορεί και εντελώς αγράμματη να ήταν, πήγαινε και άναβε καντήλι στο νεκροταφείο των
1: Γερμανών. Υπέρβαση.
0: Τη ρωτάνε, γιατί το κάνεις αυτό? Αχ, λέει, παιδί μου, η απάντηση, όπως εγώ έχασα το παιδάκι μου και κλαίω, κάποια άλλη μάνα θα κλαίει για το δικό της το παιδί που δεν μπορεί να έρθει, και αυτό κι εγώ τα ανάβω καντήλι και κερί. Αυτό είναι η υπέρβαση. Αυτή είναι η αγάπη. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η γιαγιά είναι στον παράδεισο και χαίρεται μετά τον Αγίον Αγγέλο.
1: Βέβαια. Αυτό δεν είναι φυσικό. Χάρισμα, βέβαια. Είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος.
0: Και τι, όχι απλά αγαπούσε τα άλλα παιδιά, αυτούς που σκότωσαν τον δικό της παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον εχθρικό στρατό δηλαδή.
1: Ακριβώς. Μας θυμίζει την αγιότητα των αγαπάνων τους εχθρούς μας.
0: Μας θυμίζει τους Αγίους που συγχωρούσαν τους δημίους τους.
1: Ναι, και αυτό.
0: Έτσι.
1: Όπως ο Άγιος Διονύσος που συγχώρεσε και έκρυψε τα φωνιά του αδερφού του.
0: Έτσι. Να σταματήσουμε όμως εδώ για δεύτερη φορά, να κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα και να ολοκληρώσουμε στη συνέχεια το τρίτο μέρος.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι, ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Περνάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Μιλάμε για τα χαρίσματα. Είπαμε προηγουμένως αυτό το τόσο χαρακτηριστικό παράδειγμα της κριτικιάς μάνας που άναβε κερί και καντήλι στο νεκροταφείο το στρατιωτικό των Γερμανών στρατιωτών και είπε στο διάλειμμα και κάτι άλλο που νομίζω αξίζει να το πεις, Σπύρο, να τα ακούσουν και οι ακροατές μας, που συνέβη πολύ αργότερα σε ένα άλλο πονεμένο τόπο της Ρωμιοσύνης,
1: στην Κύπρο,
0: την Μεγαλόνισο Κύπρο,
1: κατά, κατά την εισβολή των Τούρκων,
0: έτσι, το 1974, όταν λοιπόν εισέβαλαν οι δυνάμεις οι τουρκικές και κατέλαβαν το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Ναι. Συνέβη το εξής, πες το μας.
1: Νομίζω σε ένα χωριό έξω από την Αμόχωστο συνέλαβαν αρκετούς έτσι πατριώτες ελληνικύπριους για να τους εκτελέσουν. Και στην αυλή που θα γινόταν... στην αυλή που θα γινόταν η εκτέλεση υπήρχε σταφύλι. Επάνω.
0: Υπήρχε κρεβατίνα.
1: Ναι, κλιματαριά.
0: Και κρέμονταν τα σταφύλια.
1: Τα σταφύλια. Και ο αξιωματικός, ο Τούρκος, απλώνει το χέρι του να πάρει να φάει. Και του λέει ο διοκτήτης του σπιτιού, που ήταν ένας από τους οποίους.
0: Υποψήφιος για εκτέλεση.
1: Ναι, θα πέθαινε σε λίγο από την εκτέλεση. Του λέει: Μην το φας αυτό, του λέει. Είναι ραντισμένο, έχει δηλητήριο επάνω. Και τα χάσε ο Τούρκος. Λέει: Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό? Και λέει: Πώς θα ήθελα να συναντήσω τον δημιουργό μου, κάνοντας μια τόσο μεγάλη αμαρτία, ξέροντας ότι θα σου κάνει κακό, και να το αφήσω. Και εντυπωσιασμένος έτσι ο κατακτητής τους άφησε όλους ελεύθερους μετά από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπουμε λοιπόν και εδώ το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μάλλον επεκτείνεται στους εχθρούς, στην αγάπη των ίδιων τους εχθρούς, στην αγάπη προς όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Έτσι λοιπόν μέσα στην Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα μας δίνει χαρίσματα που δεν τα δίνει η φύση μας. Το να έχω εγώ ένα χάρισμα, ας πούμε ότι είμαι έξυπνος, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι χάρισμα του Άγιου Πνεύματος. Αλλά όταν έχω την ευφυΐα μου και τη χρησιμοποιώ για να προσφέρω στο οικοδόμημα της Εκκλησίας και όχι για να δοξάσω τον εαυτό μου, τότε αυτό το φυσικό χάρισμα μετατρέπεται σε χάρισμα του Άγιου Πνεύματος. Υπάρχουν λοιπόν μέσα στη ζωή μας τα φυσικά χαρίσματα, υπάρχουν όμως και τα χαρίσματα του Θεού. Τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος. Η Εκκλησία μας προσφέρει τα χαρίσματα αυτά γιατί μας δίνει ακριβώς το μεγάλο δώρο της αγάπης του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού, στη θυσία του Χριστού για μας. Με τη δωρεά, τη μορφή του Αγίου Πνεύματος που είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτή την Αγία Τριάδα, τον αληθινό Θεό, που δημιουργεί την κοινωνία και ανοίγει τα όρια του εαυτού μας και μας κάνει να αγκαλιάζουμε τους άλλους με την αγάπη μας, που ουσιαστικά είναι η αγάπη του Θεού. Από την πλευρά μου εύχομαι τα χαρίσματα αυτά του Αγίου Πνεύματος να τα δίνει ο Θεός πλουσίω σε όλους, σε όσους τα εξητούν και με τα χαρίσματα αυτά να οικοδομείται το σώμα της Εκκλησίας.
0: Αμήν. Και μια και έχουμε ακόμη αρκετό χρόνο, να δούμε και για κάτι άλλο, άλλο ένα θέμα ακόμη, στο οποίο κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος στη συγκεκριμένη αποστολική περικοπή που εξετάζουμε. Λέει συγκεκριμένα, ευλογείτε τους διώκοντας ημάς. Ας εμβαθύνουμε λίγο στα λόγια αυτά, γιατί αφορούν όλους μας. Τι είναι η ευλογία? Και γιατί μας λέει ο Απόστολος να ευλογούμε τους εχθρούς μας, τους διώκοντας ημάς? Η ευλογία, όπως η λέξη δηλώνει, είναι το να λέγει κανείς καλά λόγια για κάποιον άλλον. Το ευλέγει. Η βασική έννοια της λέξης ευλογία είναι να λέμε ένα καλό λόγο για τον άλλο. Το να πει κάποιος ένα καλό λόγο για τον άλλο που τον ευεργέτησε ή για ένα φίλο του μπορεί κανείς να το καταλάβει. Αλλά το να πει ένα καλό λόγο για ένα εχθρό του και διώκτη του, αυτό ξεπερνά την ανθρώπινη λογική, την ανθρώπινη δικαιοσύνη, θα λέγαμε. Τι καλό μπορούμε να πούμε για κάποιον που μας έκανε κακό? Πώς μπορούμε να βρούμε λέξεις καλές για αυτό τον άνθρωπο? Κι όμως μας καλεί ο Απόστολος Παύλος να ευλογούμε, δηλαδή να λέμε καλά λόγια για αυτούς που μας διώκουν. Αυτό κι αν είναι χάρισμα. Υπάρχουν, αγαπητοί μου αδελφοί, τρεις τρόποι να αντιμετωπίσουμε ένα διώκτη μας, ένα εχθρό μας. Ο πρώτος είναι να τον εκδικηθούμε, να του ανταποδώσουμε το κακό που μας έκανε. Ο άλλος είναι να μην μιλούμε εναντίον του. Και αυτό ήδη είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, γιατί δεν είναι εύκολο να μην μιλάς εναντίον κάποιου που σε έβλαψε. Αλλά ο Απόστολος Παύλος μας καλεί να πάμε ακόμη παρακάτω, ακόμη πιο πέρα, όχι δηλαδή μόνο να μην μιλούμε εναντίον των εχθρών μας, όχι μόνο να μην καταλαλούμε και να μην κατακρίνουμε, αλλά και να λέμε καλά λόγια για αυτούς, να τους ευλογούμε. Και δεν φτάνει μόνο να λέμε καλά λόγια για τον άλλο, αλλά να επιθυμούμε και να ευχόμαστε για το καλό του άλλου. Η ευλογία λοιπόν που απευθύνεται στους εχθρούς είναι πραγματικά μία πρόκληση στην ανθρώπινη λογική. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που λέει ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, για την ανοχή που πρέπει να δείχνουμε στους άλλους. Ο Άγιος Μάξιμος λέει ότι το να δείχνεις ανοχή για τον άλλο δεν είναι αρκετό. Πρέπει να πας ακόμα πιο πέρα από την ανοχή και να τον φροντίσεις περισσότερο και από τον εαυτό σου. Αυτά τα βήματα που μας καλεί το Ευαγγέλιο να κάνουμε είναι πραγματικά υπερβάσεις της λογικής και της δικαιοσύνης. Θυμόμαστε την περίπτωση του καλού Σαμαρίτη. Ο Σαμαρίτης ήταν τελικά αυτός που σταμάτησε και περιέθαλψε τον Ιουδαίο. Ούτε ο Λεβίτης ούτε ο ιερέας, αλλά ο εχθρός ήταν εχθροί. Ούση χρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες, δεν είχαν καμία επικοινωνία και σχέση μεταξύ τους, μισιόντουσαν. Α, λοιπόν, ένας κανόνας, ένα παράδειγμα για μας. Τι καλό μπορώ να πω για έναν κακό άνθρωπο? Κι όμως, κάθε κακός άνθρωπος έχει οπωσδήποτε μια καλή πλευρά που πρέπει να βρούμε. Αλλά και αν ακόμη δεν βρούμε τίποτα καλό επάνω του, σημασία έχει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού. Αυτόν τον άνθρωπο τον αγάπησε ο Θεός και ο Χριστός μας. Γι' αυτό τον άνθρωπο έχισε το αίμα του και δεν δικαιούμεθα εμείς να τον απορρίψουμε. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο θα έλεγε κανείς ότι είναι πολύ λογικό το να λέει καλά λόγια για τους κακούς ανθρώπους. Το νόημα των λέξεων καλός ή κακός, αγαπητοί μου, μπορεί να αλλάξει τόσο πολύ. Γιατί ποιος είναι ο καλός που δεν έχει μέσα του και κάτι κακό? Ποιος είναι αναμάρτητος? Ποιος μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό του καλύτερο από τους άλλους και να πει ότι εγώ είμαι ο καλός και ο άλλος είναι ο κακός? Εάν το δούμε πάνω σε αυτή τη βάση θα καταλάβουμε ότι δεν είναι και τόσο παράλογο το να ευλογούμε τους κακούς ανθρώπους. Όπως είπα, το να λέμε καλό για τους εχθρούς μας και για όλους τους άλλους γενικά δεν είναι απλώς το να λέμε με το στόμα, αλλά να το επιθυμούμε, να το ευχόμαστε. Και τι θα πει αυτό? Να επιθυμούμε και να ευχόμαστε το καλό του άλλου. Όχι μόνο με την εικόνα ότι θέλουμε να του κάνουμε εμείς καλό, αλλά θέλουμε το καλό του άλλου να είναι ακόμη περισσότερο και από αυτά που εμείς οι ίδιοι μπορούμε να του προσφέρουμε. Αν εγώ δεν μπορώ κάποιον να τον γιατρέψω και αυτός είναι ο εχθρός μου, δεν αρκεί απλώς να θέλω να τον κάνω καλά και εφόσον δεν μπορώ παρετούμε. Όχι, θέλω οπωσδήποτε να συμβεί κάτι, ακόμη και ένα θαύμα, για να γίνει καλά. Έτσι λοιπόν η ευλογία περνάει από το στάδιο των καλών λόγων στις καλές επιθυμίες που έχουμε για τον άλλο και φτάνει και στις επιθυμίες αυτές που δεν μπορούμε εμείς να τις εκπληρώσουμε, οπότε τότε στρεφόμαστε προς το Θεό. Και τότε η ευλογία γίνεται προσευχή. Αυτό είναι το σημαντικό. Και λέμε στο Θεό, εφόσον εμείς δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε αυτό το καλό που ζητούμε για τον αδερφό, για τον άλλο, σε παρακαλούμε Κύριε, εσύ να το εκπληρώσεις. Επομένως, μέσα στην έννοια της ευλογίας μπαίνει πλέον η ευλογία του Θεού. Χωρίς την ευλογία του Θεού δεν υπάρχει αληθινή ευλογία. Όσο και αν εμείς θέλουμε το καλό του άλλου, δεν μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε χωρίς την ευλογία του Θεού. Έτσι αγαπητοί μου, η έννοια της ευλογίας περνάει πλέον από το επίπεδο των ανθρώπων και φτάνει στο επίπεδο του Θεού. Η ευλογία είναι σε τελική ανάλυση αυτό που ο Θεός χαρίζει στους ανθρώπους και επειδή ο Θεός είναι η πηγή όλων των ευλογιών, γι' αυτό και ο άνθρωπος ευλογεί το Θεό την πηγή των ευλογιών. Επομένως, η ευλογία κινείται προς δύο κατευθύνσεις. Από το Θεό προς τον άνθρωπο έρχονται οι ευλογίες του Θεού, αλλά και από τον άνθρωπο προς το Θεό βγαίνει η ευλόγηση του Θεού. Γι' αυτό συνεχώς στην Εκκλησία λέμε «Ευλογητός ο Θεός, ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός». Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στην Εκκλησία που να γίνεται χωρίς την ευλογία. Γιατί μέσα σε αυτή την κίνηση μεταξύ ευλογίας του Θεού προς τον κόσμο και ευλογίας του Θεού από τον κόσμο κινούνται όλες οι δωρεές του Θεού με τις οποίες ζει ο κόσμος, ζει η οικουμένη. Εάν εκλείψει, θα έλεγα αυτό το ανεβοκατέβασμα, δηλαδή της ευλογίας από τον ουρανό προς τη γη και από τη γη προς τον ουρανό, ο κόσμος θα καταρρεύσει. Αυτή η ευλογία του Θεού συντηρεί τον κόσμο. Είναι λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, κάτι που είναι τόσο απλό και κάθε μέρα λέμε «Ευλογητός ο Θεός, ευλογημένη Βασιλεία του Θεού, την ευλογία σας». Έχει τόσο βαθύ νόημα που πάνω σε αυτή την ευλογία στηρίζεται η ύπαρξη της Εκκλησίας, η ύπαρξη όλου του κόσμου και η ύπαρξη όλων μας. Ας ευλογούμε λοιπόν από την καρδιά μας το Θεό πρώτα, ευλογώ, θα πει, όχι απλά λέω καλά, δοξάζω το Θεό. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, θα πει δόξασε, ευλογημένη Βασιλεία, μην δοξασμένη. Δοξάζω λοιπόν, ευλογώ από την καρδιά μας τον Θεό πρώτα, ο οποίος είναι η πηγή όλων των ευλογιών και όλους όσους έχουμε γύρω μας, είτε αυτοί είναι φίλοι και αγαπητά μας πρόσωπα, είτε είναι ακόμη και εχθροί μας. Έχουμε φτάσει και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που και απόψε μείνατε συντονισμένοι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ακούγοντας την εκπομπή μας. Σας παρακαλούμε να εύχεστε και να προσεύχεστε και για μας, να μας φωτίζει ο Θεός να συνεχίζουμε την ταπεινή μας διακονία στην τοπική μας εκκλησία και να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας. Ευχόμαστε σε όλους καλό βράδυ και καλή αντάμωση. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Παιδιά, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλησπέρα.
0: Και ο Χριστός είπε, όπου οι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εγώ είμαι εν μέσω αυτών. Δηλαδή έχουμε ανάμεσά μας τον Χριστό σε αυτές τις συναντήσεις. Και στην ερμηνευτική προσπάθεια που κάνουμε για τη Θεία Λειτουργία, είχαμε, αν θυμάστε, μείνει στο πιστεύω. Και συγκεκριμένα είχαμε περάσει τα περισσότερα άρθρα από το πιστεύω και έχουμε μείνει στα τελευταία. Που θυμάστε πώς τελειώνει το πιστεύω?
2: Ναι.
0: Mm-hmm, πώς λέει?
2: Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
0: Το είπαμε την προηγούμενη φορά.
1: Προσδοκώ
0: σήμερα προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Αυτά θα πούμε σήμερα και θα κλείσουμε την παρένθεση που έχουμε ανοίξει. Αν και δεν είναι παρένθεση, αφού μέσα στη Θεία Λειτουργία το λέμε το πιστεύω. Και σας είχα πει και άλλη φορά ότι δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε έτσι. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε λίγο τα δύσκολα νοήματά του. Έτσι έχουμε φτάσει σήμερα σε αυτό που μόλις είπατε. Και θα ασχοληθούμε με ένα θέμα, με αυτό το προσδοκό ανάσταση νεκρών. Προσδοκό ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Αυτό ακούγεται ως ένα άρθρο από την πίστη μας, αλλά για να το καταλάβεις πρέπει να το ζήσεις. Άλλωστε όλα τα πράγματα μέσα στην πίστη μας, για να τα καταλάβεις πρέπει να τα ζήσεις. Δεν υπάρχουν θεωρητικά πράγματα. Υπάρχουν, αλλά αυτά βιώνονται μέσα στην Εκκλησία. Θα σας πω πρώτα ένα παράδειγμα γι' αυτό. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Θα σας πω μία εμπειρία πάνω σε αυτό και θα μπούμε με αυτόν τον τρόπο σε ένα κλίμα. Θα προσπαθήσω να μπούμε σε ένα κλίμα. Πριν από χρόνια είχαμε πάει μαζί με άλλους ανθρώπους στην κηδεία ενός, θεωρώ, ένας ακόμα Άγιος της Εκκλησίας, που θα περιμένουμε να ανακηρυχθεί Άγιος. Ξέρετε και τον Γέροντα Παΐσιο, τον Όσιο Παΐσιο, τον Όσιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο. Το λέμε Άγιο, περιμένουμε και αυτού την αναγνώριση, την επικύρωση, τον Άγιο, τον πατέρα Ιάκωβο, τον Τζαλίκη. Και υπάρχει κι άλλος ένας που έδρασε, και αυτός έζησε στην Αθήνα, είναι ο πατήρ Ευμένιος, στο νοσοκομείο Λιμωδών, κοντά. Κοντά στο Εγάλεο. Στο Εγάλεο.
1: Άγιο Βαρβάρα.
0: Κοντά στην Άγια Βαρβάρα. Αυτή ήταν μια σπουδαία μορφή. Όσιος, Άγιος άνθρωπος. Ξέρετε πως μου αρέσει μια ωραία έκφραση να τη λέμε. Άνθρωπος του Θεού. Αυτή τη λέμε για τον Άγιο Αλέξιο. Ο Άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού. Αλλά είναι και μια έκφραση που χαρακτηρίζει έναν προοδευμένο άνθρωπο. Αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Έγινε το βράδυ αγρυπνία πριν την κηδεία που θα γινόταν, εννοείται, την επόμενη μέρα, και το βράδυ πήγαμε σε αυτή την αγρυπνία και εκεί κατάλαβα προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Εκεί κατάλαβα τι εννοεί το πιστεύω. Ήταν η λειτουργία που έγινε, η αγρυπνία, με το φέρετρο και τον γέροντα στη μέση της λειτουργίας, στη μέση της εκκλησίας. Κόσμος, πλημμύρα. Και μπερδευτήκαμε εν τέλει αν ήταν το πανηγύρι της εκκλησίας ή αν είχαν κηδεία εκείνη την ημέρα. Δεν μπορώ να σας πω πολλά. Μπορώ όμως να σας πω ότι αυτή η εμπειρία ήταν ότι ο θάνατος δεν υπάρχει. Για έναν άνθρωπο που είναι ενωμένος με τον Θεό, ο θάνατος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ήτανε η χαρμολύπη. Υπήρχε χαρμολύπη. Υπήρχε μια ανθρώπινη αστυποαίσθηση, πικρία, αν το θέλεις, ότι αποχωρίζεσαι έναν άνθρωπο τόσο αγαπητό, το πνευματικό σου πατέρα. Φανταστείτε το λίγο. Είναι κενό. Είναι κενό, μεγάλο. Το θέλεις τον πατέρα. Λοιπόν, και εκεί υπήρχε η χαρμολύπη. Αλλά υπερίσχυσε η χαρά. Χαρά όμως. ο κόσμος να μπαίνει και να βγαίνει και έχει την αίσθηση ότι προσκυνάει έναν Άγιο. Προσκυνάει έναν Άγιο. Το έλεγε το πρόσωπό του, ακόμα και το λείψανο φαινότανε. Ήταν διαφορετικό. Και λες, δεν έχει πεθάνει. Δεν πέθανε. Δεν μπορεί να πέθανε. Και κάποιος είπε ότι τώρα το πνευματικό θα τον έχω πιο κοντά. Πολύ παρηγορήθηκε από αυτήν την ιδέα. Πώς θα τον έχεις πιο κοντά? Τώρα που έχει αφήσει κάθε τι που τον κρατάει στη γη, είναι πιο δυνατός. Και θα με βοηθήσει και πιο πολύ. Και θα είναι και πιο πολύ κοντά μου. Παρήγορος λόγος. Αληθινός. Και είναι παρήγορος. Ναι, ήταν μια αίσθηση που δεν μπορείς να περιγράψεις. Ήταν ένα πανηγύρι. Θάνατος, πανηγύρι. Ακούγε το οξύμορο. Δεν είναι. Στον Άγιον άνθρωπο αυτά τα δύο υπάρχει μια σύνδεση όμορφη μεταξύ αυτών των μεγάλων γεγονότων. Αυτό για να μπούμε λίγο σε ένα κλίμα. Θέλω τώρα να σας πω για τον θάνατο, για την Ανάσταση και πώς να το πιάσω. Να το ξεκινήσω από την αρχή. Λέει, έφυγε ένα παιδί 20 ετών. Σκοτώθηκε. Και λέει η μητέρα του και συγγενής. Γιατί Θεέ? Η απάντηση σε αυτούς εκείνη την ώρα δεν δίνεται. Γιατί εκείνη την ώρα είναι σε μεγάλο πόνο οι άνθρωποι. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Καλύτερα να μην μιλάς καθόλου. Ακόμα και να κατηγορήσουν τον Θεό σε αυτή τη φάση που βρίσκονται. Μην μιλάς, μην λες τίποτα. Κάνε την προσευχή σου μόνο για αυτούς. Τους πονεμένους ανθρώπους. Αλλά όταν κάποια στιγμή θα βρεις την ευκαιρία θα τους το αναλύσεις και θα πεις, τι θα πεις? Το καλύτερο είναι να πεις
2: γιατί άνθρωπε.
0: Γιατί άνθρωπε? Τι γιατί άνθρωπε? Γιατί ο άνθρωπος φταίει για αυτό που έγινε. Και δεν εννοώ ο άνθρωπος, εννοώ ο πρώτος άνθρωπος. Είπε ο Θεός, δεν θα κάνετε αυτό, γιατί αν θα το κάνετε θα πεθάνετε. Έφαγαν και πέθαναν. Και από τότε πεθαίνουμε μέχρι και σήμερα. Άρα ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο να μην πεθαίνει. Ο άνθρωπος όμως ήθελε να αυτοθεωθεί, βγάζοντας από τη ζωή του τον Θεό. Αυτό είχε συνέπεια, το θάνατο. Ψυχικό θάνατο και μετά σωματικό θάνατο. Ο Αδάμ πρώτα πέθανε ψυχικά και μετά πέθανε σωματικά. Άργησε πολύ να πεθάνει σωματικά. Είχε όμως πεθάνει. Και πολλοί άνθρωποι το ζουν αυτό σήμερα. Άρα, τι θα πούμε? Γιατί άνθρωπε θα πούμε? Γιατί τον έφαγε σε αυτό τον καρπό? Και μην τα ρίξουμε στον Αδάμ. Αδάμ σημαίνει γήινος. Έτσι, Αδάμ σημαίνει γήινος. Αδάμ είμαι εγώ, είστε εσείς. Γιατί αυτό που έγινε το έκανε η ανθρώπινη φύση. Όποιος και να ήταν. Καταλαβαίνετε τι λέω, γιατί λέει τι φταίω εγώ να πληρώνω τις αμαρτίες του Αδάμ, λένε κάποιοι. Αδάμ σημαίνει άνθρωπος. Και Αδάμ σημαίνει χώμα. Έγινες από το χώμα, αλλά μην μένεις χώμα. Λοιπόν, η πιο ωραία απάντηση στο γιατί Θεέ είναι να πεις όχι γιατί Θεέ. Ο Θεός έφτιαξε, Θεός θάνατον ούκε ποίησε. Ο Θεός δεν έφτιαξε το θάνατο. Δεν μπορεί ο Θεός μας να έφτιαξε άνθρωπο που να τον βλέπει στην εντατική, με καρκίνο, με άλλες ασθένειες. Αποκλείεται ο Θεός να έχει αυτή την πρόθεση. Αυτό όλο, η ασθένεια, ο θάνατος, μπήκανε, πώς το λέει ωραία ένας θεολόγος, ως φάλτσο μέσα στη δημιουργία. Φάλτσο. Παίζει ωραία η χοροδία και πετάγεται ένας και κάνει φάλτσο. Αυτό έγινε σε αυτή την αρμονία της δημιουργίας. Άρα αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί, άνθρωπε, το έκανες αυτό. Ακούστε τώρα, θα σας δώσω μια ωραία εικόνα το τι έγινε, με το θάνατο τι έγινε. Και πόσο ο θάνατος ίσον διάβολος και διάβολος ίσον και θάνατος, θα σας πω πώς δεν του πήγαν καλά τα πράγματα του θανάτου. Θα τον ονομάσουμε Άδη. Ο Άδης, θα φανταστείτε τώρα, ότι είχε ένα τεράστιο στόμα. Το έχετε δει σε μια γεωγραφία που δείχνει ένα μεγάλο στόμα και μέσα ψυχές να βασανίζονται μέσα σε κάτι φωτιές. Η κόρας δεν έχει φωτιές. Είναι χειρότερα από τις φωτιές. Θα σας πω γιατί. Να θυμηθείτε τι λέω τώρα για να με παραφέρετε. Ακούστε, μια που το έφερε κουβέντα. Τι είναι η κόλαση. Η κόλαση είναι...
2: Να βλέπουμε τον Θεό και να με τον αντέχουμε.
0: Ναι. Ναι, μάλλον μακριά από το Θεό ή κοντά στο Θεό, αλλά να μην τον αντέχεις. Αντί να σε φωτίζει, να σε καίει. Το φως έχει και την φωτιστική ενέργεια, έχει και την καυστική ενέργεια. Όταν ο άνθρωπος έχει καθαρή καρδιά, βλέπει τον ήλιο, χαίρεται. Όταν έχει βλαμμένα τα μάτια του, αρρωστημένα, δεν αντέχει, φεύγει μακριά, πάει μέσα στο σπίτι του. Αυτό ακριβώς είναι. Ο άνθρωπος που είχε ετοιμαστεί να αντέξει το φως του Χριστού, χαίρεται. Ο άλλος που δεν μετάνιωσε για ό,τι έκανε, δεν αντέχει. Έτσι.
2: Μιλάγαμε για τον Άδη.
0: Ναι, έλεγα για τον Άδη. Τι έλεγα για τον Άδη? Ότι είχε ανοίξει ένα μεγάλο στόμα και κατάπινε ανθρώπους, πολλούς. Πόσους, λέτε? Εκατομμύρια ανθρώπους. Πόσοι έζησαν σε αυτόν τον κόσμο? Μάθατε κανένας ότι δεν πέθανε? Ο προφήτης Ηλίας.
2: Αναλύθηκε.
0: Αλλά όλοι έχουν την κοινή πορεία.

0: είναι μέσα στα αίματα να αιμορραγεί και να ακούγεται μία λέξη. Τετέλεστε. Και τότε είπε ότι τέλειωσε το βασίλειο αυτού του βασιλιά, του επίγειου που λέγανε ότι είναι. Αλλά τότε είχε κάνει το μεγαλύτερο λάθος. Γιατί σε αυτόν τον άνθρωπο που πέθανε πάνω στο σταυρό ήταν ενωμένη η Θεία Φύση. Ήταν θεάνθρωπος. Και όπως κατάπινε ανθρώπους, κατάπιε και τον Χριστό, ο οποίος έχοντας τη Θεία και τη Θεία Φύση ήταν σαν αυτόν που έτρωγε και κατάπιε ένα σίδερο και άρχισε να βογκάει. Πώς το λέμε στην Ανάσταση? Σήμερον ο Άδης στένον βοά. Φώναζε ο Άδης. Όχ, τι έπαθα, δεν αντέχω το στομάχι μου. Τι κατάπια. Κατάπια το Θεό. Και τότε για να ησυχάσει κάποιος από το στομάχι του, τι κάνει?
1: Μετό.
0: Ακριβώς. Και όταν έκανε μετό, έβγαλε και όλους τους υπολείπους μαζί με αυτόν. Καταλαβαίνετε τι πανηγύρι είναι η Ανάσταση. Πόσο αξίζει να χτυπάμε καμπάνες, ο ένας να χαίρεται με τον άλλον, να ζούμε τον παράδεισο. Αυτό έγινε.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας, τον βρήκε και τον πάτησε. Και τον πάτησε στο κεφάλι. Κέριο χτύπημα. Άρα λοιπόν, σας είπα και για το θάνατο και για το ότι δεν είναι τίποτα ο θάνατος. Θα πεθάνουμε, ναι. Το σώμα μας θα πεθάνει. Αλλά και αυτό το σώμα, και αυτό θα βρεθεί σε μια άλλη κατάσταση. Θα το ξαναπάρουμε το σώμα μας. Άρα ποιος θάνατος? Κοίμηση είναι. Κοιμητήριο. Δεν υπάρχει νεκροταφείο. Μόνο κοιμητήριο υπάρχει. Και περιμένουν όλη την σάλπικα του Αρχαγγέλου για να πει τι? Νεκροί αναστηθείτε. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Έτσι. Αυτό περιμένουμε τώρα. Αυτή τη σάλπιγγα η οποία θα σαλπίσει δυνατά και θα σηκωθούν όλοι οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, οι παππούδες, οι γονείς, τα παιδιά, τα αδέρφια, οι φίλοι, όλοι αυτοί σε μια καινούρια πραγματικότητα. Αυτά πρέπει να μας κάνουν χαρούμενους. Δεν υπάρχει κατάθλιψη. Δεν υπάρχει στεναχώρια. Τα πιστεύεις? Άμα τα πιστεύεις, δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει ο Χριστός και η ζωή. Ο Χριστός είναι η ζωή. Έτσι. Όμως, σήμερα, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Σκεφτόμουν με τι να σας απασχολήσω, σχετικά με το θέμα βέβαια που μιλάμε, και είπα να σας πω δύο λόγια για την νεκρόσιμη ακολουθία. Δεν θέλω κανείς να χτυπάει ξύλο από εσάς.
1: Όχι.
0: Έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, παιδιά, θα περάσουμε όλοι από αυτό το δρόμο. Από αυτή την οδό. Ε?
1: Μακάρι να περάσουμε.
0: Δεν γίνεται. Μακάρι, ξαμακάρι θα περάσουμε. Απλά... ναι. Πολλοί δεν θέλουν να το ακούνε αυτό.
1: Όχι.
0: Μη μου λες για θάνατο. Έχουν την αίσθηση ότι ο Θεός δεν υπάρχει και έχουν την αίσθηση ότι θα ζήσουν αιώνια σε αυτή τη γη. Δύο άσχημα που νομίζουν. Ότι ο Θεός δεν υπάρχει, άρα δεν με βλέπει, άρα δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Και το δεύτερο, εγώ θα ζήσω εδώ αιώνια. Εδώ. Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Έχει κλειδωθεί αυτή η ιδέα στο μυαλό μου και για κανένα λόγο δεν θα την αφήσω να ξεκλειδωθεί. Έτσι. Εγώ όμως θέλω να σας πω ότι όταν πάτε σε μια κηδεία, μετέχετε σε μια νεκρόσιμη ακολουθία και προσέξετε τα λόγια, αυτά που θα ψάλουν και αυτά που θα πουν με ευχές οι ιερέας και οι ιεροψάλτες, θα έχετε πάρει μία μεγάλη σημαντική θεολογική βάση σχετικά με το θάνατο. Θα δείτε εκεί πως οι Άγιοι που έχουν συνθέσει αυτά τα κείμενα, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι,

0: πόσο ωραία μιλάνε για το θάνατο. Βέβαια, η γλώσσα δεν σας βοηθάει πολλές φορές, γιατί είναι η αρχαία γλώσσα. Και επειδή δεν έχουμε οικειότητα με τη γλώσσα αυτό, χάνουμε νοήματα. Γι' αυτό να κάτσουμε να τα μελετήσουμε στο σπίτι μας. Και όχι να πούμε να μεταφραστούν. Όχι. Εμείς τα ανέβουμε πιο ψηλά. Όχι αυτά να κατέβουν πιο χαμηλά. Γιατί όχι μόνο νοηματικά δεν μπορείς να τα εξηγήσεις, αλλά χάνεται και, εσύ που είσαι μουσικός το ξέρεις, χάνεται και η μουσική σύνθεση όταν αλλάζουν οι λέξεις. Πώς θα το ψάλουμε?
1: Ο ρυθμός
0: και διάφορα άλλα. Συμφωνείτε να κάνω αυτό, να πω σήμερα αυτό?
2: Ναι.
0: Ωραία. Ακούστε πώς λέει το κείμενο. Στα άλλα δεν θα σας πω το κείμενο, αλλά στο πρώτο θα σας το πω. Το πρώτο λέγεται σε πρώτο ήχο. Πία του βίου τρυφή, διαμένει λύπης αμέτωχος. Να τη λέω αμέσως τη μετάφραση, ναι, για να σας είναι πιο οικεία. Εντάξει. Επαναλαμβάνω. Πία του βίου τρυφή, διαμένει λύπης αμέτωχος, ερωτηματικό. Ποια απόλαυση της ζωής βρίσκεται αμέτωχη λύπης? Πόσα πράγματα. Και ακόμα που τα χαίρεσαι, μετά από λίγο σου δίνουν λύπη.
3: Ε, τα ίδια τα πράγματα.
0: Ένα παιδί γεννήθηκε και μετά από λίγο αρρώστησε. Δεν πρόλαβα να χαρώ τη γέννηση. Ποια δόξα έστηκε επί γης αμετάθετος? Ποια δόξα γήινη μένει σταθερή και αμετάθετη? Λέει ο βασιλιάς, έχω δύναμη στα χέρια μου. Και μετά από λίγο ο βασιλιάς ισθένησε, αρρώστησε. Πάνε και τα βασίλεια, πάνε και οι κορώνες. Πάντα σκιάς ασθενέστερα. Αυτό τι να τι σημαίνει? Όλα είναι ασθενέστερα από τη σκιά. Σκιά, ε, ασθενέστερα από τη σκιά. Πάντα ονείρων απατηλότερα. Κάνουμε όνειρα. Ονειρευόμαστε εμείς. Αλλά απατηλό. Ξύπνησες και τελικά λες όνειρο ήταν. Μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Μια στιγμή και όλα τα διαδέχεται ο θάνατος. Και μετά προσευχόμαστε για αυτόν που έχουμε μπροστά μας, τον νεκρό. Αλλά εν το φωτί Χριστέ του προσώπου σου. Τι λέγαμε πριν, ότι ο Χριστός είναι φως. Και εγώ πρέπει να ετοιμάσω την ψυχή μου ώστε να αντέξει αυτό το φως. Ναι. Μία στιγμή κι όλα τα διαδέχει το θάνατος, αλλά ανάπαυσε Χριστέ στο φως του προσώπου σου και ένα άλλο υπέροχο, και το γλυκασμό της ισορρεότητος. Ποιος είναι ωραίος από εδώ? Ωραίοι όλοι. Αλλά όχι σαν τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο πιο ωραίος. Ο κάλλη ωραίος είναι ο Χριστός. Αξίζει να τον αγαπήσεις. Αξίζει να του αφιερωθείς. Να δώσεις ψυχή και σώμα για αυτό το Χριστό. Να πεις είσαι το παν για μένα. Όν εξελέξω ανάπαυσον ως φιλάνθρωπος. Αυτόν που εξέλεξε σήμερα, να τον αναπαύσεις.
3: Σας άρεσε το πρώτο?
0: Να κάνω και το δεύτερο με τον ίδιο τρόπο. Σε δεύτερο ήχο αυτό. Πένθυμος ο δεύτερος ήχος. Ο πρώτος τι είναι, Ανδρέα? Και εσύ είσαι στη Βυζαντινή. Είναι χαρούμενος.
1: Χαρμόσυνος.
0: Ο δεύτερος, πένθυμος. Ο Πλάγιος δεύτερος και αυτός περίπου. Ε. Ο Πλάγιος πρώτος, χαρμολύπη. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με. Και χαρά και λύπη. Πώς τα έχουν φτιάξει ωραία οι Άγιοι? Πόσο ωραία τα έχουν κάνει? Ακούστε το δεύτερο. Και βάλτε λίγο σημασία στα λόγια, γιατί δεν θέλω να σας τα μεταφράσω. Ως άνθος μαραίνεται και ως όναρ παρέρχεται. Να το μεταφράσω. Σαν το λουλούδι μαραίνεται και σαν όνειρο φεύγει. και διαλύεται πας άνθρωπος. Έτσι. Πάλι δε ηχούσεις της Άλπιγκος. Ποια Σάλπιγκος? Ποια είπα? Είπα μια Σάλπιγκα.
3: Του Αρχαγγέλου.
0: Ναι. Πάλι δε ηχούσεις της Άλπιγκος. Νεκροί ως εσυσισμό πάντες αναστήσονται προς την συνυπάντηση Χριστέ ο Θεός. Ελάτε πείτε το μου. Τι είναι αυτό? Ναι, ναι. Όταν ηχήσει Σάλπιγκα όλοι νεκροί, σαν να γίνεται σεισμός, θα αναστηθούν από τα μνήματα για να σε συναντήσουν, Χριστέ. Πότε θα γίνει αυτό?
2: Στη Δευτέρα Παρουσία.
0: Τότε, Δέσποτα, όν μετέστη σας εξ ημών, τότε, Δέσποτα, αυτόν που πήρας από εμάς, από ανάμεσά μας, τι να τον κάνεις? Κατάταξον εν τες των Αγίων σου σκηνές κατάταξον. Να τον τοποθετήσεις μαζί με τους
2: Αγίους.
0: Το πνεύμα του σου δούλου, Χριστέ. Το πνεύμα του δούλου σου. Και τώρα σας λέω το καλύτερο που από όλη την εκδόση μια ακολουθία μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το αγαπημένο μου. Όχι, ένα που είναι αυτό που λέμε εκτός τυπικού. Πάλι στο δεύτερο. Εδώ, παιδιά, παρουσιάζει ο ποιητής την ψυχή μετά το θάνατο. Έχει απογυμνωθεί από το σώμα. Και τι κάνει? Ζητά βοήθεια.
4: Με τα πνευμά του.
0: Όχι. Ζητά βοήθεια. Τι να κάνει η ψυχή? Βοήθεια ζητάει μετά. Και όποιος δεν πίστευε, και όποιος πίστευε, τώρα τα έχει δει. Έχει δει την αλήθεια. Και τι κάνει, τι ζητάει? Από τους αγγέλους μια βοήθεια, τους βλέπει. Από άλλους ανθρώπους μια βοήθεια. Ναι, ζητάει ελεημοσύνη. Βοηθήστε με κάποιος. Η ψυχή το κάνει. Βοηθήστε με κάποιος. Και δεν υπάρχει κανείς να βοηθήσει εκείνη τη στιγμή. Μα αφού είναι ο συγγενής μου, ο φίλος μου, είδα τη μάνα μου. Κανένας. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος είναι εντελώς μόνος του. Ακούστε πως το λέει. Ήμι. Ήον αγώνα έχει η ψυχή χωριζομένη εκ του σώματος. Κατανοητό. Τι αγώνα έχει η ψυχή όταν χωρίζεται από το σώμα? Ήμι. Τι είναι το ήμι? Αλίμονο. Είμαι αλίμονο. Πόσα δακρύει τότε και ούχ υπάρχει ο ελαιόν αυτήν. Πόσα δάκρυα τότε και δεν υπάρχει κανείς να την ελεήσει, να τη βοηθήσει. Προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσα. Τι κάνει?
2: Στρέφει
0: τα μάτια στους αγγέλους. Άπρακτα καθηκετεύει. Τζάμπα. Χωρίς αποτέλεσμα ηκετεύει εκείνη τη στιγμή. Προς τους ανθρώπους τα σχήρας εκτείνουσα. Απλώνει τα χέρια για μια βοήθεια. Ούκ έχει τον βοηθούντα. Δεν υπάρχει κανείς να βοηθήσει. Και στη συνέχεια, διό γι' αυτό. Αγαπητοί μου αδελφοί, τώρα απευθύνεται ο ιερέας στον κόσμο που είναι στην κηδεία. Γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί, εννοήσαντες το βραχή της ζωής, το πόσο μικρή είναι η ζωή μας. Το μεταστάντη την ανάπαυση παρά Χριστού επτυσσόμεθα, τι ζητάμε από το Θεό? Την ανάπαυση του ανθρώπου που έχει κοιμηθεί και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Και για μας, θα μας δείξει έλεος. Έτσι, το διαβάζω. Γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί, αφού κατανοήσουμε το μικρό διάστημα της ζωής μας, ας παρακαλέσουμε τον Χριστό να χαρίσει ανάπαυση στην ψυχή του μεταστάντος και στις δικές μας ψυχές το μέγα του έλεος.
2: Γι' αυτό κάνουμε και ελεημοσύνη, ας πούμε, για κάποιον που έχει κοιμηθεί, για την ψυχή του.
0: Βοηθάει πολύ η ελεημοσύνη, Γεωργία. Πολύ βοηθάει η ελεημοσύνη.
3: την ψυχή αυτού που έχει φύγει.
2: Και πρέπει πάντα να λέμε και το όνομά.
0: Το όνομά του, να το μνημονεύουμε στη Θεία Λειτουργία, σε μνημόσυνα και να κάνουμε ελεημοσύνη για αυτόν. Δώσε κάτι για αυτόν και από μέσα σου πες το όνομά του. Ότι το κάνω για αυτόν, για αυτή την ψυχή, για την ανάπαυση αυτού του ανθρώπου.
2: Και 40 λειτουργά.
0: Το καλύτερο. 40 λειτουργά. Το καλύτερο να βρείτε από τώρα έναν ιερέα.
2: Να του δώσουμε το όνομά.
0: Να του δώσετε το όνομά σας και ό,τι άλλο χρειάζεται.
2: Αν...
0: όχι, αλήθεια το λέω. Και αν μπορείτε, μην είναι και μεγάλο στην ηλικία. Να είναι ένα πιο νεαρός παπάς. Που έχει ελπίδες περισσότερες. Αν και δεν ξέρουμε ποια σειρά θα πάει ο καθένας. Δώστε το όνομά του και πείτε του, έχετε με υπόψη για 40 λειτουργό μετά. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας πω ένα άλλο. Το επόμενο τροπάριο, το οποίο πραγματικά είναι μία, πώς θα την πω τώρα, είναι μία παγίδα, είναι κάτι από το οποίο δεν ξεφεύγει κανείς.

0: θάνατος αφορά το πλούσιο και το φτωχό. Πώς το λέει ο λαός? Τα σάβαρα δεν έχουν τσέπες. Ο μορφωμένος και ο απαίδευτος. Ο νέος και ο ηλικιωμένος. Ο άνδρας και η γυναίκα. Ο αγάμος και ο έγαμος.
1: Ναι, υπάρχει διάκριση.
0: Δεν υπάρχει σε αυτό, παιδιά, τίποτα. Όλοι θα περάσουν από αυτόν τον δρόμο. Θα το έχετε ακούσει. Πάντα ματαιώτιστα ανθρώπινα όσα ούχ υπάρχει μετά θάνατον. Ού παραμένει ο πλούτος. Ού συνοδεύει η δόξα. Επελθόν γάρο θάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε. Διό Χριστό, το αθανάτο βασιλεί βοήσομεν, τι να του φωνάξουμε, το μεν τα στάντα εξημών ανάπαυσον, εν θα πάντων εστίν εθρενωμένον η κατοικία. Όλα τα ανθρώπινα πράγματα είναι παροδικά και δεν υπάρχει μετά το θάνατον ούτε τα πλούτη, ούτε η δόξα. Διότι όταν έρχεται ο θάνατος, όλα αυτά θα εξαφανιστούν. Γι' αυτό ας φωνάξουμε στον αθάνατο βασιλιά και Χριστό μας, αυτόν που πήρε από μας τον κακοιμημένο, ας τον αναπαύσει εκεί που υπάρχει η κατοικία όλων αυτών που γεύονται την εφροσύνη της βασιλείας του. Μια παρένθεση. Αλήθεια, πού είναι οι ψυχές των κακοιμημένων πριν γίνει η Δευτέρα Παρουσία?
2: Μπορεί να πούμε σαν προθάνατος.
0: Ναι.
3: Μια μέση κατάσταση.
0: Μέση κατάσταση ψυχών, αυτό ακριβώς που λες. Πού είναι οι άνθρωποι μας, ο πατέρας σου? Κοιμήθηκε. Πού είναι τώρα? Είναι στην κόλαση, είναι στον παράδεισο? Πού είναι? Είναι σε μια πρόγευση αυτών, αυτού που θα, εκεί που θα πάει. Πότε γίνεται η πρώτη κρίση?
4: Στα
0: 40.
4: Μετά το θάνατο.
0: Μετά το θάνατο, 4. Καθήμερο μνημόσυνο. 40 οι ψυχές, 40 μέρες η ψυχή γυρίζει όπου πήγε ο άνθρωπος. Που έκανε καλό, που έκανε κακό. Και την 40η ημέρα, λέει η Εκκλησία, παρουσιάζεται στον Κριτή. Για να κριθεί. Γι' αυτό η Εκκλησία τι κάνει εκείνη την ημέρα? Μνημόσυνο.
1: Στα 40.
0: Λειτουργία. Μνημόσυνα εκείνη την ημέρα. Γιατί? Για να προσευχηθεί στο Θεό να έχει μία κρίση ευνοϊκή για τον άνθρωπό μας.
2: Και σίγουρα ο τρόπος που έχει, δηλαδή αν είχε εξομολογηθεί, αν είχε κοινωνήσει.
0: Σε όλα αυτά παίζουν ρόλο. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε πώς έφυγε, γι' αυτό κάνουμε τη λειτουργία και το μνημόσυνο και ο Θεός ξέρει.
2: Είπε η Θεέ μου συγχώρα μέχρι το τελευταίο στιγμή.
0: Ναι. Δεν το ξέρουμε όμως τι έχει γίνει. Και για έναν άνθρωπο που αυτοκτόνησε ακόμα, δεν ξέρουμε τελευταία στιγμή τι έγινε. Η Εκκλησία αποτρέπει αυτό το μεγάλο αμάρτημα της αυτοκτονίας. Γιατί δηλώνει μεγάλο εγωισμό. Δεν είναι δικιά σου η ψυχή. Η ζωή σου δόθηκε. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου.
4: Λέγαμε λοιπόν για το 4.
0: Κορθήμερο μνημόσυνο.
4: Και πού βρίσκονται οι ψυχές?
0: Πού βρίσκονται οι ψυχές? Στη μέση κατάσταση ψυχών. Εμένα με κάλεσαν, ας πούμε, σε ένα σπίτι. Δεν έχω μπει ακριβώς στην τραπεζαρία, αλλά ήδη από το σαλόνα και εκεί έχω καταλάβει έρχεται η οσμή από αυτό το ωραίο φαγητό που έχει κάνει η νοικοκυρά. Και λέω, α, αυτό έχει φτιάξει. Καταλαβαίνω δηλαδή, έχω πάρει μια γεύση, αλλά δεν είμαι και ακριβώς εκεί. Γι' αυτό και είναι μια περίοδος που βοηθάει η προσευχή της Εκκλησίας για αυτή την ψυχή. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Και επιτέλους θα πρέπει να καταλάβουμε, παιδιά, με αυτά που γίνονται στις κηδείες, τα στεφάνια και τα διάφορα, επιτέλους, πού βοηθάνε αυτά. Σε τι πράγματα βοηθάνε? Να είναι μια σειρά από στεφάνια. Όλα αυτά τα χρήματα μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους. Να γίνει ένα ωραίο συσίτιο για τους άστεγους, για ιδρύματα, για το έργο της Εκκλησίας. Πρέπει να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Αν χρειάζεται, ας γίνει ένα στεφάνι. Αλλά τίποτα πέραν αυτό. Είναι ματαιότητα αυτό. Ματαιότητα. Λοιπόν, σας λέω λίγο το επόμενο. Το επόμενο, για το επόμενο τροπάριο, ύμνο, ο οποίος μιλάει για εκείνη την ώρα που γίνεται ο χωρισμός της ψυχής και του σώματος. Έχω δει ανθρώπους να φεύγουν μπροστά μου, πολλές φορές. Και έχω δει, ναι, και έχω δει πώς φεύγει αβίαστα και ειρηνικά κάποιος και πώς γίνεται όταν βασανίζεται να χωριστεί η ψυχή από το σώμα. Το έχω δει. Τη στιγμή που φεύγει η ψυχή από το σώμα να γυρίζει και να βλέπει αυτό που λένε ότι φτάνουν οι άγγελοι και ο δαίμονας και ζητούν μερτικό στην ψυχή. Είναι δικιά μου είναι. Και γίνεται μια μάχη. Και να τη βλέπει στο πρόσωπο του ανθρώπου αυτή. Να γυρίζει από τη μια μεριά να χαίρεται και να γυρίζει από την άλλη μεριά και να τρέμει το πρόσωπό του και να διαβάζει ευχή ο ιερέας και να ηρεμεί ο άνθρωπος. Ήταν να πεθάνει κάποιος και έλεγε, δεν μπορούσε, δεν είχε φωνή και έλεγε «Πα». Μετά από λίγο «Πα, τι θέλει επιτέλους, τι θέλει, τι θες πατέρα, τον πατέρα σου». «Όχι», να λέει, «ποιον θέλεις». Ζήταγε παπά. Παπά ζήταγε. Ήθελε να εξομολογηθεί. Καταλάβαινε το βάρος. Καταλάβαινε ότι φεύγει. Και είχε ανάγκη να ανακουφιστεί. Και λίγο πριν είχε πει σε κάποιον «Με αυτόν δεν μιλάω. Καλέστε τον να έρθει εδώ. Τον θέλω». Είχαμε βρεθεί και είχαμε μαλώσει μεταξύ μας. «Τον θέλω». Και πήγε ο άνθρωπος και του λέει «Συγγνώμη». Και ησύχασε η ψυχή του με αυτή τη συγγνώμη. Ησύχασε ο άνθρωπος, ηρέμησε και του διάβασε ευχή και μετά από 5 λεπτά έφυγε για τον ουρανό. Περίμενε να συμφιλειωθεί με τον άνθρωπο για να συμφιλειωθεί με τον Θεό. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Ακούστε πώς το λέει το τροπάριο. Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριο. Είναι μυστήριο θα. Πώς τον πιάνεις τον άνθρωπο και είναι ζεστός και ακούγεται ο σφιγμός του και μετά από λίγο τον ακουμπάς και είναι πάγος, κρύσταλλο και δεν κουνιέται. Είναι μυστήριο αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται. Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον. Πώς ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται. Βία. Εκ της αρμονίας. Βία χωρίζεται, επαναλαμβάνω, στους κοινούς ανθρώπους. Στους ανθρώπους με την αρετή, την αγιότητα, φεύγει η ψυχούλα του σαν...
5: Σαπουλάκι
0: που το λέει, ναι. Φεύγει ήρεμα, δεν το κατάλαβε ότι πέθανα. Δεν το κατάλαβαν οι άλλοι ότι πέθανε, ήσυχα. Και ποια είναι αυτή η ψυχή? Θυμάστε τι έκανε ο Θεός όταν έπλασε τον Αδάμ? Τι του βάλε? Φύσηξε μέσα του και του έδωσε πνοή. Και αυτήν, όταν πιάνει ο επιθανάτιος δρόγχος, κάνει μια ανάσα και στο τέλος κάνει ένα και δίνει στο δημιουργό πίσω αυτό που έλαβε. Φοβερές στιγμές. Φοβερές στιγμές είναι αυτές. Χαίρομαι για αυτά που λέμε. Χαίρομαι πολύ για αυτά που λέμε σήμερα. Πώς ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας. Το σώμα και η ψυχή είναι σε μία
4: αρμονία.
0: Είναι ένα αγαπημένο ανδρόγυνο.
4: Έτσι πλάστηκα.
0: Έτσι πλάστηκα, ναι, είναι αρμονικά. Και τη συμφυΐας ο φυσικότατος δεσμός, ποιος είπαμε ότι είναι πολύ φυσικός δεσμός, ψυχή και σώμα, θείο βουλήματι, επειδή το είπε ο Θεός, τι κάνετε, αποτέμνεται, χωρίζεται. Δύο γι' αυτό. Σε οικετεύουμε τον μεταστάντα ανάπαυσον. Εν σκηνές των δικαίων σου ζωοδόντα φιλάνθρωπε. Να σας το πω στη μετάφραση, θα σας το πω. Είναι πράγματι φοβερό το μυστήριο του θανάτου. Το πώς δηλαδή η ψυχή βία χωρίζεται από την αρμονική της σχέση με το σώμα και κόβεται ο φυσικός της δεσμός. Και αυτό πώς γίνεται? Με την απόφαση πιανού? Με την απόφαση του Θεού. Θείο βουλήματι δηλαδή. Γι' αυτό σε παρακαλούμε τον δοτήρα της ζωής και φιλάνθρωπο, τον μεταστάντα, ανάπαυσε στις σκηνές των δικαίων σου. Αυτό που ήθελα να πω πριν, ναι, είπαμε λοιπόν, ήθελα να πω ότι είναι κοινή μοίρα, παιδιά. Το αναλύσαμε και πριν και θα το δούμε και σε λιγάκι. Είναι κοινή η μοίρα όλων μας ως προς τον θάνατο. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω σήμερα. Σας πω κι άλλο ένα τροπάριο. Το τελευταίο που είναι σε πλάγιο τέταρτο ήχο. Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω το θάνατο. Και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού. Γιατί σε είχε ο άνθρωπος Αδάμ? Γιατί σε είχε ο Θεός? Για πόσο ψηλά σε είχε? Είμαι κατ' εικόνα και ομοίωση πλασμένος με το Θεό μας. Και εσύ πόσο χαμηλά έπεσες? Πού την πήγες αυτή την θεία εικόνα? Πόσο χαμηλά? Πλαστήσαν η μήνε ωραιότητα. Σε έφτιαξε να είσαι όμορφος ο Θεός. Και εσύ με αυτό που έκανες δεν βλέπεσαι. Και τώρα που σε βλέπω νεκρό άνθρωπε, είσαι άμορφος. Τι σημαίνει? Χωρίς μορφή. Για φανταστείτε έναν άνθρωπο μετά από λίγες μέρες νεκρό. Δεν θες ούτε να το βλέπεις. Αποτρόπαιο. Άδοξον σε είχε πλάσει με δόξα. Σε ήθελε να συμβασιλεύσετε. Σε έφτιαξε για βασιλιά και τώρα δεν είσαι ούτε καν υπηρέτης, ούτε δούλος. Μη έχουσαν είδος ό του θαύματος. Τι το περί ημάς τούτο γέγονε μυστήριον? Πώς παρεδόθημεν τη φθορά? Πώς καταντήσαμε έτσι σε τόση φθορά? Πώς συνεζεύχθημεν, ωραία λέξη, το θανάτο. Τι σημαίνει αυτό? Κανένας δεν το ξέρει. Δεν είναι κανείς παντρεμένος εδώ? Πώς παντρευτήκαμε το θάνατο? Πώς παντρευτήκαμε το θάνατο αφού ήσουν αγκαλιασμένος με τη ζωή? Όντως Θεού προστάξει ως γέγραπτε, του παρέχοντος της μεταστάση την ανάπαυση. Αλήθεια. Αυτό, το ότι παραδοθήκαμε στη φθορά και στο θάνατο, έγινε με το θείο πρόσταγμα τελικά, ο οποίος παρέχει στους μεταστάντας την ανάπαυση. Παιδιά, ο θάνατος είναι λύτρωση. Ο θάνατος σε πολλές περιπτώσεις είναι λύτρωση. Είσαι δίπλα στο κρεβάτι του πόνου στο νοσοκομείο και βλέπεις τον άνθρωπό σου να υποφέρει. Είσαι σταυρωμένος επάνω στο κρεβάτι. Υπάρχει ο σταυρός ο όρθιος και υπάρχει ο σταυρός στο κρεβάτι. Είσαι 18 ετών με καρκίνο στον φάριγγα και είναι δίπλα οι συγγενείς σου μαζεμένοι και σου λένε και τους λες: μπορείτε να μου δώσετε λίγο νερό? Οι γιατροί έχουν πει ότι δεν πρέπει να πίνει καθόλου νερό, μόνο ό,τι χορηγείται μέσα από ορούς. Και εκείνο το παιδί διψάει και λέει: δώστε μου λίγο νερό. Και να θες να του δώσεις κουβάδες με νερό και να μην μπορεί να του στάξεις ούτε μία σταγόνα. Και να σε κοιτάει στα μάτια και να λέει: κανένας δεν ακούει. Κανείς από εσάς δεν μπορεί να μου δώσει μία σταγόνα νερό? Αν έπαιρνε τη σταγόνα με το νερό, θα πεταγόταν από τον πόνο μέχρι από το κρεβάτι. Σας θυμίζει κάτι από το Χριστό αυτό? Είναι πάνω στο Χριστό, είναι πάνω στο Σταυρό και ζητάει νερό και του δίδει δεξίδι. Αυτό το ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Και τότε λες στο Θεό, επειδή αγαπάς πολύ αυτό το πρόσωπο, Θεέ μου, ή θα κάνεις ένα θαύμα και θα γίνει καλά, ή πάρτονε. Είναι βαριά κουβέντα. Ή κάνε κάτι, όχι για μένα, για αυτόν. Δεν αντέχω να υποφέρει άλλο. Δεν αντέχω να υποφέρει άλλο. Από αγάπη το λες. Και άντε αυτό να είναι το παιδί σου. Λοιπόν, όμως, και όπως έγινε, κι αν έγινε έτσι, ο θάνατος δεν υπάρχει. Εσύ που είσαι τώρα, εσείς που είστε πονεμένοι για κάτι, σκεφτείτε το κι αυτό πάλι. Το ξέρω ότι η ανθρώπινα πονάει. Είναι δύσκολο. Πρέπει να έχεις φτάσει υψηλά στα πνευματικά για να μην πονάς. Για να τα βλέπεις αλλιώς, για να τα πιστεύεις αλλιώς. Για να λες προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Ναι, το λέμε. Αλλά όταν στη δικιά μας οικογένεια θα γίνει αυτό, θα το πούμε και να το νιώθουμε σε κάθε λέξη από αυτήν. Ναι. Εύχομαι να το λέμε και εύχομαι και να το νιώθουμε. Εύχομαι ο Θεός να σας δώσει πάρα πολλά χρόνια, να ζήσετε 100. Φτάνουνε?
2: Ναι.
0: 100, φτάνουνε.
2: Καλά είναι.
0: Λοιπόν, αλλά να είναι χρόνια κοντά στο Θεό, γιατί όσα χρόνια και να είναι μακριά από το Θεό, σημαίνει ότι είσαι για πολλά χρόνια νεκρός ζωντανός. Δεν κερδίζεις τίποτα. Ο Θεός λέει μας παίρνει την καλύτερη ώρα, στην καλύτερη στιγμή της ζωής μας. Αλλά να μην προκαλούμε κι εμείς, μην τον προκαλούμε, μην τρέχουμε με 200 χιλιόμετρα, σκοτωνόμαστε και μετά λέμε γιατί. Είναι σαν να έχεις ένα καντιλάκι, σκεφτείτε ένα καντήλι, κανδύλι. Κάθε φορά που γεννιέται ένας άνθρωπος έχει ένα καντήλι. Θυμάστε που το λέει, τέλειωσε λέει το καντήλι του αυτού, το λαδάκι. Λοιπόν, και ο Θεός σου βάζει το φυτιλάκι και σου λέει, σου έχω δώσει 90 χρόνια. Και εσύ με τη ζωή σου πας από πάνω και αρχίζεις και φυσάς. Και σου λέει, ο πνευματικός, η εκκλησία, σε παρακαλώ, μη φυσάς πάνω εκεί, παιδί μου. Πήγαινε πιο πέρα. Και εσύ ανέμελος, φυσάς. Δεν ακούς κανέναν. Αν σβήσει αυτό το καντήλι, δεν θα φταίει ο Θεός. Ο Θεός σου έχει δώσει χρόνο για να ζήσεις, για να χαρείς. Αλλά εσύ διάλεξες άλλο δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σας περιμένω την επόμενη φορά.

Ο ναός του Σολομώντος. Οι Εβραίοι, μέχρι να εγκατασταθούν στη γη της Επαγγελίας, έχτιζαν υπαίθρια θυσιαστήρια. Ύστερα από υπόδειξη του Θεού, κατασκεύασαν φορητό ναό, γνωστό ως σκηνή του μαρτυρίου. Σε αυτήν τελούσαν τη λατρεία τους στο Θεό. Όταν έφτασαν στη γη της Επαγγελίας, έστησαν τη σκηνή του μαρτυρίου στη Σιλό. Όταν ο Δαβίδ έγινε βασιλιάς του Ισραήλ, θέλησε να φτιάξει ένα μόνιμο ιερό. Κατάλληλος τόπος θεωρήθηκε ο λόφος Μωρία. Εκεί υπήρχε ένας τεράστιος βράχος που ήταν ιερός για τους Ιεβουσαίους. Ύστερα από τη συμβουλή του προφήτη Γαδ, ο Δαβίδ εξηγόρασε το αλώνι του Ιεβουσαίου Ορνά που βρίσκονταν πάνω στο λόφο Μωρία. Εκεί θυσίασε στο Θεό και στη συνέχεια έχτισε θυσιαστήριο. Θυσιάζοντας στο Θεό τα βόδια του Ορνά, σταμάτησε ο λοιμός που ταλαιπωρούσε την πόλη. Η πρόθεσή του ήταν να χτίσει μεγαλοπρεπέστατο ναό. Εμποδίστηκε όμως από τον προφήτη Νάθαν, γιατί ήταν πολεμιστής και είχε χύσει ανθρώπινο αίμα. Η τιμή αυτή μεταβιβάστηκε στο γιο και διάδοχό του Σολομώντα. Ο Δαβίδ, όταν προαισθάνθηκε το θάνατό του, κάλεσε το γιο του Σολομώντα και αφού του έδωσε το σχέδιο του ναού, του είπε «Και νυν, Υιέ μου, έστε μετά σου Κύριος, και ευωδώσει και οικοδομήσει οίκον Κυρίο το Θεό σου, ως ελάλησε περισσού. Και ειδού, κατά την πτωχίαν μου, ετοίμασα χρυσίων ταλάντων 100.000 και αργύριων ταλάντων 1.000.000 και μετά σου πρόσθες εις πλήθος ιούτων έργα ανάστηθη και πει και Κύριος μετά σου». Έτσι λοιπόν ο διάδοχος ο Σολομώντας έχτισε πάνω στο λόφο Μωρία τον περίφημο ναό που έφερε και το όνομά του και έγινε κατόπιν εντολής και σχεδίων του Θεού το 4ο έτος της βασιλείας το 959 π.Χ. και κατά άλλους το 957. Ο ναός κάλυπτε έκταση 150.000 τετραγωνικών μέτρων και ήταν το θρησκευτικό κέντρο των Ιουδαίων. Για το χτίσιμο του ναού που διήρκησε 7,5 χρόνια εργάστηκαν 153.000 άνθρωποι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, επιστάτες, εργάτες, λατόνοι, ξυλοκόποι και αρθοφόροι. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα υλικά, ξυλία, πέτρες, μέταλλα, ετοιμάστηκαν στα λατομεία και στα δάση, ώστε να μην ακουστεί, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ούτε σφύρα, ούτε πέλεκης και παν σκεύω σιδηρούν εν το οικοδομήστε των ναών. Η πελώρια και μεγαλοπρεπής πρόσωψη του ναού βρισκόταν πάνω από τον χήμαρο των κέδρων και ονομαζόταν Στοά του Σολομώντος. Ο ναός χωριζόταν σε τρία μέρη. Τις αυλές, που ήταν τρεις, το ιερό ή τα άγια, το άδυτον ή τα Άγια των Αγίων. Μετά την Στοά άρχιζε η εξωτερική αυλή του ναού. Ήταν περιτυχισμένη με τείχος και είχε χάλκινες πύλες. Σε αυτή την αυλή έμπαιναν ελεύθερα Ιουδαίοι, ακάθαρτοι και αλόφιλοι. Εδώ ήταν τα κελιά των ιερέων και άλλα οικείματα. Εδώ συνέτρωγαν και προσέφεραν τις θυσίες. Μετά από αυτή την αυλή και σε υψηλότερο επίπεδο υπήρχε άλλη αυλή, η εσωτερική, η λεγόμενη αυλή των ιερέων. Σε αυτή βρισκόταν το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων και η χάλκινη θάλασσα που βασταζόταν από 12 χάλκινα μοσχάρια. Αυτή χρησίμευε για να νύπτονται οι ιερείς. Υπήρχαν ακόμη και 12 χάλκινοι λουτήρες που χρησίμευαν για να πλένονται τα θύματα. Σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο, στη δεύτερη αυλή επιτρέπονταν να εισέρχονται μόνο οι καθαροί για να προσεύχονται. Σε αυτήν

απαγορεύονταν η είσοδος επί ποινή θανάτου στους ειδωλολάτρες, όπως αναφέρει και η σωζόμενη στο Εβραϊκό Μουσείο Ελληνική Επιγραφή. Μετά από αυτή την αυλή άρχιζε το ιερό ή Άγια. Εδώ έμπαιναν μόνο οι ιερείς και ήταν τοποθετημένα το θυσιαστήριο του θυμιάματος, η τράπεζα της προθέσεως και η επτάφωτος λιχνία. Στην είσοδο, δεξιά και αριστερά, υπήρχαν δύο στήλες με τα ονόματα Ιαχούμ και Βελόζ. Μετά το ιερό υπήρχε τείχος από ξύλα κέδρου και ελιάς με μια πόρτα που καλυπτόταν από πολύτιμο παραπέτασμα από πορφύρα, ιάκυνθο, βίσο και καθαρό χρυσό. Είναι το καταπέτασμα που σκίστηκε όταν ο Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό. Πίσω από το καταπέτασμα ήταν τα Άγια των Αγίων, που ήταν το φοβερότερο και ιερότερο μέρος του ναού. Εδώ έμπαινε μια φορά το χρόνο μόνο ο αρχιερέας, αφού πρώτα αγνιζόταν για 3 ημέρες. Μέσα σε αυτό φύλαγαν την κιβωτό της Διαθήκης, που είχε μέσα τις πλάκες με τις 10 εντολές, τη ράβδο του Ααρών που βλάστησε και την χρυσή στάμνα με το μάνα. Στα Άγια των Αγίων παρέμεινε η Παρθένος Μαρία για 12 χρόνια. Τα εγγένεια του ναού έγιναν από τον Σολομώντα το 1002 π.Χ. την ημέρα της γιορτής της Κοινοπηγίας, και κατά την ώρα της τελετής πύρινη αχτίνα από τον ουρανό εξαφάνισε τα ολοκαυτώματα. Ο περικαλής ναός του Σολομώντος κατά την ιστορική διαδρομή υπέστη αλλεπάλληλες καταστροφές. Το 587 π.Χ. η Βαβυλώνη με βασιλιά τον Ναβουχοδονόσορα κατέλαβαν την Παλαιστίνη και κατέστρεψαν και το ναό. Μετά την αιχμαλωσία ο ναός ξαναχτίστηκε από τον Ζωροβάβελ, αλλά ύστερα από 500 χρόνια ξαναγκρεμίστηκε και λίγο πριν από τα χρόνια του Χριστού ο Ηρώδης ο Μέγας τον ξανάχτισε για 3η φορά, 20 με 19 π.Χ. Για τους χριστιανούς ο ναός αυτός έχει μεγάλη σπουδαιότητα, γιατί εδώ ερχόταν τακτικά ο Κύριός μας για να εκπληρώσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Εδώ παρέμεινε ο Κύριος 12 ετών συζητώντας με τους αρχιερείς. Εδώ πήρε το μαστίγιο και έδιωξε τους πολιτές που είχαν μετατρέψει το ναό σε οίκο εμπορίου. Εδώ δίδασκε όταν του έφεραν την ανήθικη γυναίκα με σκοπό να την λιθοβολήσουν, και ο Κύριος τους προκάλεσε λέγοντάς τους «Ο αναμάρτητος εξημών των λίθων πρώτος βαλέτου». Εδώ θεράπευσε τους 2 τυφλούς και στην είσοδο της αυλής επένεσε την χείρα που δόρισε τα 2 λεπτά από το υστερήμα της. Στο ναό αυτό ο Ζαχαρίας ευαγγελίστηκε τη γέννηση του προδρόμου. Εδώ βάστασε στην αγκαλιά του τον Κύριο ο δίκαιος Σιμεών κατά την υπαπαντή. Εδώ στη στοά του Σολομώντος οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης θεράπευσαν ένα χολό εκ κοιλίας μητρός αυτού. Από την ανατολική πύλη των τυχών που βρίσκεται στο χώρο του ναού μπήκε ο Κύριος κατά την θριαβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα την Κυριακή των Βαΐων. Η πύλη αυτή παραμένει κλειστή μέχρι σήμερα. Από το πτερύγιο του ναού οι Εβραίοι γκρέμισαν και εν συνεχεία θανάτωσαν τον Άγιο Ιωάκωβο τον αδελφό του. Το 70 μετά Χριστόν καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ και μαζί της και ο ναός από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο, για να εκπληρωθεί η προφητεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού «Αμήν λέγω ημήν, ουμή αφαιθεί ο δε λίθος επί λίθου όσου καταλυθήσετε». Μετά την καταστροφή ο αυτοκράτορας Αδριανός έκτισε το 136 μετά Χριστόν ναό αφιερωμένο στο Δία, μέσα στον οποίο τοποθέτησε και το άγαλμά του. Το ναό αυτό κατεδάφισε η Αγία Ελένη το 326 μετά Χριστόν, ανατρέφοντας τα είδωλα. Το 362 ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, θέλοντας να διαψεύσει την πρόρηση του Κυρίου,
τόλμησε να ανοικοδομήσει το ιερό των Ιουδαίων, αλλά φλόγες και πυρ βγήκαν από τα θεμέλια εμποδίζοντας την ανοικοδόμηση. Το 520 μετά Χριστόν ο Ιουστινιανός έχτισε ναό αφιερωμένο στα εισόδια της Παναγίας. Το 638 μετά Χριστόν οι Άραβες κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα και ο χαλίφης Ομάρ Ιμν Ελ Χατάπ έχτισε πάνω στα ερείπια του ναού του Σολομώντος το τέμενος που φέρει το όνομά του, το τέμενος Ομάρ. Το ναό που έχτισε ο Ιουστινιανός τον μετέτρεψε σε τζαμί που σήμερα λέγεται Ελ Αχξ.

τέμενος του Ομάρ. 60 χρόνια περίπου μετά την αραβική κατάκτηση της Ιερουσαλήμ, το 691 μετά Χριστόν, ο χαλίφης Μαρουάν έχτισε πάνω στο περίβολο του άλλοτε Ιουδαϊκού ναού το περίφημο τέμενος, γνωστός με το όνομα τέμενος Ομάρ. Οι Άραβες το αποκαλούν Κουμπέτ Ες Σάκρα, δηλαδή ο τρούλος του βράχου, ή Χαράμ Ες Σαρίφ, δηλαδή άδυτο, ευγενές ιερών. Το οικοδόμημα είναι οκταγωνικό, πλούσιο διακοσμημένο και γεμάτο από καλλιτεχνικές επιγραφές από το Κοράνι. Τα 7 παράθυρά του έχουν χρωματιστά γυαλιά. Ο επίχρυσος τρούλος του, 18 μέτρων, στεγάζει σχεδόν ολόκληρο το οικοδόμημα. Στο κέντρο του κτηρίου σώζεται τεράστιος φυσικός βράχος, από τον οποίο, σύμφωνα με τη μουσουλμανική παράδοση, ο Μωάμεθ αναλήφθηκε στον ουρανό. Ο φυσικός αυτός βράχος είναι στην πραγματικότητα το αλώνι του Ιεβουσαίου Ορνά, που αγόρασε ο βασιλιάς Δαβίδ για να χτίσει το θυσιαστήριο, στο οποίο όταν πρόσφερε θυσία κατέβηκε μια φωτιά από τον ουρανό και κατέφαγε τα σφάγια. Ο ιστορικός αυτός βράχος είναι γυμνός, ανώμαλος και σε μια τρύπα στη μέση περιφραγμένος με ξύλινο κυκλίδωμα. Σε αυτό το βράχο θυσίασε ο Μελχισεδέκ, ο Αβραάμ, ο Ιακώβ και άλλοι. Ο βράχος αυτός χρησίμευσε ως θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων του άλλοτε μεγαλοπρεπούς ναού του Σολομώντος, και έτσι δικαιολογείται η τρύπα που υπάρχει στο μέσο, από την οποία έτρεχε το αίμα από τα σφαχτά. Κάτω από το βράχο, κατεβαίνοντας 15 σκαλοπάτια, υπάρχει υπόγειο. Στο χώρο αυτό πιστεύεται ότι προσευχήθηκαν ο Αβραάμ, ο Δαβίδ, ο Σολομών, ο προφήτης Ηλίας και άλλοι. Για τους μουσουλμάνους, τόσο ο βράχος όσο και ο υπόγειος χώρος σχετίζονται με οράματα του Μωάμεθ. Το τέμενος στα 4 σημεία του ορίζοντα έχει από μια πύλη με τα εξής ονόματα: η πύλη του Παραδείσου, η μεσημβρινή πύλη, η δυτική και η πύλη του Δαβίδ ή της Αλύσεως. Κατά την περίοδο των Σταυροφόρων, το τέμενος μετατράπηκε σε ναό αφιερωμένη στον Κύριο. Το 1187 ο Σαλαδίνος το επανέφερε στην αρχική του μουσουλμανική λατρεία και προσευχή.

ο βράχος του Ιακώβ. Δίπλα από το τέμενος του Ομάρ και στη δική πλευρά βρίσκεται στρογγυλό οικοδόμημα. Μέσα σε αυτό υπάρχει βράχος πάνω στον οποίο κοιμήθηκε ο Ιακώβ όταν έφευγε για τη Μεσοποταμία επειδή τον κατεδίωκε ο αδελφός του Ισάφ. Εδώ είδε το όνειρο της κλίμακος που η βάση της ήταν στη γη και η κορυφή της έφτανε στον ουρανό και που κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας συμβόλιζε τη Θεοτόκο που με την προσφορά της ένωσε τον Θεό με τον άνθρωπο. Και απήντησε τόπο και κοιμήθη εκεί, έδιγαρ ο ήλιος και έλαβεν από τον λίθον του τόπου και έθηκε προς κεφαλής αυτού και κοιμήθη εν το τόπο εκείνο και νυπνιάστη και δου κλίμαξ εστηριγμένη εν τη γη εις η κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής. Ο δε Κύριος επεστήριχτο επ' αυτής και είπεν «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ του πατρός και ο Θεός Ισαάκ, μη φοβού. Η γη εφύση καθεύδης επ' αυτής σι δώσω αυτήν και το σπέρμα της σου και έστε το σπέρμα σου ως η άμος της γης και πλατινθήσετε επί θάλασσαν και επί λίβα και επί βοράν και επ' ανατολάς και ευλογηθήσονται εσύ πάσε φιλέ της γης και εν το σπέρμα της σου και ιδού εγώ ημί μετά σου διαφυλάσσον σε εν διωδώ πάση που αν πορευθείς και αποστρέψω σε εις την γην ταύτην ότι ου μη σε εγκαταλείπω, έως του ποιήσε με πάντα όσα ελάλησάς. Και εξηγέρθη Ιακώβ εκ του ύπνου αυτού και είπεν, ότι έστι Κύριος εν το τόπο τούτο, εγώ δε ουκ είδην. Και φοβήθη και είπεν, ως φοβερός ο τόπος ούτος, ουκ έστι τούτο, αλίκος Θεού, και αυτή η πύλη του ουρανού. Και ανέστη Ιακώβ το πρωί, και έλαβε τον λίθον, όν υπέθηκεν εκεί προς κεφαλής αυτού και έστησεν αυτόν στήλην και επέχεν έλεον επί το άκρον αυτής και κάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου οίκος Θεού και ουλαμλούς ειν όνομα τη πόλη το πρώτερον.

ο Πατριάρχης Ιακώβ. Ο Ιακώβ έζησε τον 18ο αιώνα π.Χ. Ήταν ο δεύτερος γιος του Ισαάκ και της Ρεβέκας και είχε δίδυμο αδελφό τον Ισάφ, ο οποίος γεννήθηκε πρώτος. Όταν ήταν έγκυος η Ρεβέκα, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην κοιλιά της. Ρώτησε τότε τους χρησμοδότες και της είπαν ότι από την κοιλιά της θα προέρθουν δύο λαοί και ότι ο μεγαλύτερος γιος της Ισάφ θα γίνει δούλος του μικρότερου Ιακώβ. Κατά τη γέννα, ο Ιακώβ κρατούσε στο χέρι του τη φτέρνα του Ισάφ. Ο Ιακώβ ήταν ο αγαπητός γιος της μητέρας του, ενώ ο Ισάφ ήταν ο αγαπητός γιος του πατέρα του. Ο Ιακώβ όμως κατόρθωσε με πονηρία αλλά και με τη βοήθεια της μητέρας του να αποσπάσει τα πρωτοτόκια από τον αδερφό του, καθώς και την ευχή του πατέρα του. Η μητέρα του, που φοβήθηκε αντίπεινα, τον συμβούλεψε να φύγει και να πάει στη Χαράν, όπου έμενε ο θείος του Λάβαν, ο αδελφός της μητέρας του. Ύστερα από εργασία 7 χρόνων στο θείο του, ζήτησε τη μικρή κόρη του Ραχήλ για γυναίκα. Ο Λάβαν όμως του έδωσε τη μεγαλύτερη του κόρη Λία και μετά από άλλα 7 χρόνια εργασίας του έδωσε την μικρότερη κόρη Ραχήλ. Ο Ιακώβ είχε και άλλες δύο γυναίκες, την Ζελφά και την Βαλά, οι οποίες ήταν υπηρέτριες και ετεροθαλείς αδελφές των δύο γυναικών του. Μετά από άλλα 6 χρόνια επέστρεψε με την οικογένειά του στη Χαναάν. Η γυναίκα του Ραχήλ είχε πάρει μαζί της κρυφά το οικογενειακό είδωλο του Θεού. Το βράδυ, πριν συναντηθεί με τον αδελφό του Ισάφ, άγγελος του παρουσιάστηκε και πάλεψε μαζί του στην όχθη του ποταμού Ιακώβ όλη τη νύχτα χωρίς να μπορεί να τον νικήσει. Ο άγγελος έπιασε τον μυρό του Ιακώβ με αποτέλεσμα το πόδι του να αναρκωθεί. Από τότε οι Ισραηλίτες δεν τρώνε το δεξί πόδι των ζώων σε ανάμνηση του περιστατικού. Επίσης, κατά τους πατέρες, ο άγγελος είναι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός πρώτης αρκώσεώς. Τα ξημερώματα, ο Ιακώβ ζήτησε από τον άγγελο την ευχή του για να τον αναπελευθερώσει και να τον αφήσει να φύγει. Ο άγγελος του έδωσε την ευχή του και τον ονομάτισε Ισραήλ, που σημαίνει πολεμιστής του Θεού, αφού δεν τον νικάει ούτε Θεός ούτε άνθρωπος. Την άλλη μέρα ο Ιακώβ συνάντησε τον Ισάφ και συμφιλιώθηκε μαζί του.

Ο Τρούλος της Αλήσεως. Στην ανατολική πλευρά του τεμένους του Ομάρ βρίσκεται δεκάγωνο οικοδόμημα που φέρει Τρούλο και υποβαστάζεται από 17 κολόνες. Λέγεται Τρούλος της Αλήσεως ή το λεγόμενο Δικαστήριο του Δαβίδ. Στο σημείο αυτό, κατά την παράδοση, ο Δαβίδ έκρινε τον λαό. Εδώ ήταν επίσης και το κριτήριο του Σολομώντος. Σε αυτόν τον τόπο έφερα στο βασιλιά Σολομώντα δύο γυναίκες πόρνες που φιλονικούσαν για ένα παιδί. Οι δύο γυναίκες έμεναν στο ίδιο σπίτι και είχαν γεννήσει και οι δύο την ίδια εβδομάδα. Όταν έγιναν 3 μηνών τα παιδιά τους, η μια στον ύπνο της πλάκωσε το παιδί της και αυτό πέθανε. Τότε το πήρε και το έβαλε στην αγκαλιά της άλλης γυναίκας και αυτή πήρε το ζωντανό και της είπε ότι το παιδί της πέθανε. Και μάλωναν και φώναζαν. Τότε τις πήγαν στο βασιλιά Σολομώντα και ενώπιον του συνέχιζαν τον καυγά. Η μια έλεγε ότι το παιδί ήταν δικό της και η άλλη είναι δικό μου. Ο Σολομών φώναξε ένα δίμιο και του λέει «Μοίρασέ το εις τα δύο και δώσ' τους από μισό». Τότε η πραγματική μάνα του παιδιού λέει «Όχι, μην το μοιράσεις, της το αφήνω και ίσως το βλέπω που και που». Τότε ο βασιλιάς Σολομών κατάλαβε και είπε «Αυτής είναι το παιδί». Και με αυτόν τον τρόπο η πραγματική μάνα πήρε το παιδί της.

Το τέμενος ελ άξα, το απόμακρο. Νοτιότερα του τεμένους του Ομάρ βρίσκεται το τζαμί ελ άξα, το αγιότερο, που είναι το τρίτο σε σπουδαιότητα τέμενο στον κόσμο για το Ισλάμ. Εδώ ο Ιστινιανός, δια του Αγίου Σάβα, έχτισε το ναό της Υπαπαντής. Στο ναό αυτό ο Πατριάρχης Σοφρόνιος γιόρτασε τα τελευταία Χριστούγεννα το 638, όταν η Ιερουσαλήμ ήταν περικυκλωμένη από τους Άραβες και εξεφώνησε τον δακρύβρεχτο λόγο που θεωρείται αριστούργημα της πατερικής θεολογίας. Όταν ο Ομάρ κατέλαβε την Ιερουσαλήμ, λέγεται ότι ο Πατριάρχης Σοφρόνιος, ύστερα από απέτηση του ίδιου του Ομάρ, του υπέδειξε ως τόπο προσευχής αυτό το μέρος και ο ίδιος έχτισε ένα πρόχειρο τέμενος το 638 για τις τελετές του Ισλάμ. Αργότερα, το έτος 705, χτίστηκε το σημερινό τέμενος, αν και αρχικά ήταν πιο μεγάλο, αλλά έχει πάθει ζημιές από σεισμούς. Είναι χτισμένο σε ρυθμό επτάκλητου βασιλικής με τέσσερις σειρές κυώνων και με επάργυρο τρούλο. Στη μέση του εδάφους του τζαμιού υπάρχει τετράγωνη πέτρα. Λέγεται πως εκεί βρίσκονταν οι τάφοι των παιδιών του Ααρών. Μέσα σε αυτό το τεράστιο τέμενος υπάρχουν ευκτήριοι μίακες, μικρές αψίδες, αφιερωμένοι στον Χριστό, στον Μωυσή, στον Ζαχαρία, στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Κάτω από το τζαμί σταλάζει νερό, που οι Μομεθανοί το λένε «ζεμ ζεμ» και το θεωρούν αγίασμα. Ανατολικά από το τζαμί, μια σκάλα με 32 σκαλοπάτια οδηγεί σε υπόγειο θάλαμο. Υπάρχει πέτρινη κολυμβήθρα που τη λένε «κούνια του Χριστού». Λένε πως εδώ κοιμήθηκε ο Χριστός όταν η Θεοτόκος τον έφερε βρέφος των Σημεών. Τον Μεσαίωνα είχε χρησιμοποιηθεί σαν στάβλος για τα άλογα των Αϊτών. Κατά την περίοδο της Λατινικής κυριαρχίας στην Ιερουσαλήμ, το τζαμί έγινε η κατοικία των Λατίνων βασιλέων με όνομα Παλάτιου. Επιστράφηκε στους μουσουλμάνους το έτος 1187.

Το τείχος των θρήνων ή δακρύων. Το τείχος των δακρύων είναι το ιερότερο θρησκευτικό κέντρο των Εβραίων. Βρίσκεται στο δυτικό μέρος του ναού του Σολομώντος. Είναι το κυριότερο μέρος από το παλιό τείχος του ναού, το μόνο που σώζεται μέχρι σήμερα από τις καταστροφές πρώτα του Ναβουχοδονόσορα το 536 π.Χ. και κατόπιν του Τίτου το 70 μετά Χριστόν. Ο Τίτος διατήρησε αυτό το μέρος του τείχους με τους μεγάλους ογκόλυθους για να δείξει στις μεταγενέστερες γενιές το μεγαλείο των Ρωμαίων στρατιωτών που κατάφεραν να καταστρέψουν το υπόλοιπο κτίριο. Κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής περίοδου δεν επιτρεπόταν στους Ιουδαίους να επισκεφτούν την Ιερουσαλήμ. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους τους επιτρεπόταν να έρθουν μια φορά το χρόνο στην επέτειο της καταστροφής του ναού για να θρηνούν το διασκορπισμό του λαού τους και να χύνουν δάκρυα πάνω στα ερείπια του ναού. Το έθιμο της προσευχής στο τείχος συνεχιζόταν για αιώνες. Από το 1948 μέχρι το 1967 δεν επιτρεπόταν στους Ιουδαίους να επισκεφθούν το τείχος διότι βρίσκονταν στον Ιορδανικό τομέα της πόλης. Μετά τον πόλεμο των 6 ημερών, το τείχος των Δακρύων έγινε τόπος εθνικής χαράς και λατρείας. Είναι ο πιο ιερός χώρος των Εβραίων και εδώ γίνονται όλες οι εθνικές τους εκδηλώσεις. Σήμερα το τείχος είναι πιο γνωστό ως το Δυτικό Τείχος. Μπροστά σε αυτό το τείχος προσέρχονται καθημερινά οι Εβραίοι και προσεύχονται, κλαίγοντας για τη μεγάλη τους συμφορά και τη χαμένη τους δόξα και φορώντας στο κεφάλι τους κούφο. Μερικές φορές κάνουν συνεχείς κλήσεις της κεφαλής και φαίνεται σαν να χτυπούν το κεφάλι τους στο τείχος. Τίθεται το ερώτημα για ποιο λόγο θρηνούν οι Εβραίοι σε αυτό το χώρο. Μπορεί να δοθεί η παρακάτω εξήγηση. Όσες φορές οι Εβραίοι παραστρατούσαν και παρεπίκραναν τον Θεό παραβαίνοντας τις εντολές του, τότε ο Θεός παραχωρούσε να βρεθούν κάτω από την εξουσία ξένων λαών μέχρι να μετανοήσουν. Όταν αντιλαμβανόντουσαν την απομάκρυσή τους από το Θεό, έδειχναν την μεταμέλειά τους με δάκρυα και στεναγμούς. Αυτό τον ψυχικό τους πόνο κατά τη διάρκεια της Βαβυλώνιας εκμαλωσίας εκφράζει και ο 136ος ψαλμός. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εντομνηστήνε ημάς της Ιών». Θρηνούν λοιπόν για την παράβαση του νόμου του Θεού, κλαίνε για τις συμφορές που τους βρήκαν, θυμούνται το ένδοξο παρελθόν τους αλλά και το κατάντημά τους. Άλλο τμήμα του τείχους του ναού βρίσκεται στην νότια πλευρά όπου εκεί υπάρχει και ο αρχαιολογικός κήπος Όφελ.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Συνεχίζοντας, αγαπητοί ακροατές, αυτό το ταξίδι στον μυθικό ή μαγικό καλύτερα κόσμο της φύσης, θα έλεγα ότι είναι τόσο σημαντικό να επανέλθουμε και να κρατηθούμε από τα κλαδιά ενός δέντρου. Θυμάμαι μια παράδοση που δεν ήταν παράδοση αλλά ήταν αυθεντική ιστορία, όπου έκαναν αγώνες νέοι μιας άλλης εποχής ποιος θα βγει πρώτος ή όσο γίνεται ψηλότερα στο δέντρο. Ήτανε πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι και τα δέντρα είναι ψυχές. Το δέντρο του παραδείσου. Ο άνθρωπος είναι το δέντρο της ζωής. Μην ξεχνάμε ότι έχει και την παρομοίωση ο βράχος ενός σπιτιού. Μην ξεχνάμε ότι έχτιζαν ακόμη και εκκλησίες στην αγκαλιά του δέντρου. Θυμάμαι μια μικρή παράδοση που είχε διασώσει μια παλιά μου φοιτήτρια από την Τρίπολη, ότι στο χωριό της η εκκλησία, μια από τις εκκλησίες, ο στέγη είχε τον κορμό ενός δέντρου. Επίσης, το όπου υπάρχουν πολλά δέντρα αποτελεί εξημέρωση της φύσης, το τοπίο δεν είναι άγριο. Θα μου πείτε και τι είναι το δάσος. Το δάσος όμως έχει μια πειθαρχία, μια ομοειδία. Είναι δάσος από κουκουναριές, είναι δάσος από ευκαλύπτους, είναι δάσος από γενικότερα άγρια δέντρα. Ίσα ίσα που τα άγρια δέντρα περιποιούν οξυγόνο και το σπουδαιότερο απ' όλα ότι αποτελούν ικανή ασπίδα για την εξέλιξη των φυσικών φαινομένων. Να πούμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία τι εσήμαινε για τους αρχαίους το άλσος, το μικρό δάσος δηλαδή, που είχε πάρα πολύ μεγάλη αξία, ένα μικρό δάσος ουσιαστικά, και ήταν ιερός τόπος όπου δεν επιτρεπόταν βέβαια υλοτομία, ενώ σήμερα ρεσκόμαστε να βλέπουμε ρεπορτάζ στην τηλεόραση για αυτό τον κατασπαραγμό των ελάτων κατά τις γιορτινές μέρες της πρωτοχρονιάς. Ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, ο Νικόλαος Πολίτης, ο οποίος είχε την έγνοια εν έτη 1904-1905 να στείλει τότε τους διδασκάλους στο καθημαγμένο ελληνικό κράτος να καταγράψουν δοξασίες, ιστορίες, μύθους, παροιμίες και άλλα γενικά με τα δέντρα, γράφει. Τα μεγάλα και παλιά δέντρα είναι στοιχειωμένα και οι άνθρωποι αποφεύγουν να κάθονται πολλή ώρα κάτω από αυτά ή να κοιμώνται στον ίσιο των για να μην πάθουν. Και όταν κόβουν κανένα από αυτά εξυλοκόπη και το δουν πως γέρνει να πέσει, πέφτουν μπρούμητα κατά γης και δεν βγάζουν μιλιά για να μην τους εννοήσει η ψυχή του δέντρου όταν θα βγαίνει πως είναι εκεί και καθώς είναι αγανακτισμένοι τους λαβώσει. Και στον κορμό, στη μέση όταν κόβουν βάλουν μια πέτρα για να εμποδιστεί να μην έβγει με ορμή η ψυχή του δέντρου. Τι αλλιώς θα τους κάνει κακό και θα τους κοψιωμεσιάσει. Πράγματι θυμόμαστε σήμερα όπου στον κορμό του δέντρου, όπως κόβεται οριζόντια, βάζουμε πάνω μια πέτρα. Να λοιπόν που οι παραδόσεις για αυτούς που δεν τις μελετούν ή για αυτούς που νομίζουν ότι είναι μόνο παραμύθια, στο βάθος, λανθάνοντα θα λέγαμε, όπως τη σπίθα μέσα στα κάρβουνα, έχουν μια μεγάλη αλήθεια, γιατί αυτό για όσους βέβαια το έχουν βιώσει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί για όλους αυτό. Προχωρώντας παρακάτω, να πούμε ότι το άλσος που λέγαμε προηγουμένως, όπως είναι στην Ολυμπία, έτσι, που έχει να κάνει με το ότι σήμερα
Και δίπλα στους οικισμούς παλιότερα υπήρχαν μικρά δάση, τα οποία τα χαρακτήριζαν κοινοτικά. Φυσικά είναι οι νεότερες, μεταγενέστερες μάλλον, δασικές εκτάσεις όπως χαρακτηρίστηκαν κατά την φωτογράφηση, δεσμεύοντας αυτές τις περιοχές ως δημόσια κτήματα. Εκείνο που έχει σημασία να τονίσουμε ακόμη περισσότερο και να δούμε ότι η ιερότητα των δέντρων έχει μια μακρά παράδοση. Για σκεφτείτε πόσες εκκλησίες, όπως είπα πριν, είναι χτισμένες ή είναι δίπλα σε αυτές ένα τεράστιο δέντρο ή ένας μεγάλος βράχος, μια άλλη στέγη δηλαδή. Γιατί ακριβώς υπήρχε αυτή η αντίληψη, εκείνο το μεγάλο προκαλούσε δέος. Για σκεφτείτε επίσης το ότι τα δέντρα αυτά στέκονται αιώνες τώρα, περιστοιχίζουν πολλά μοναστήρια. Έμεινε η παράδοση που λέει ότι κανένας δεν θα μπορούσε να κόψει αυτά τα δέντρα, αυτά τα τεράστια κυπαρίσια που σήμερα ευρίσκονται εντός των μοναστηριών ή και γύρω από τα μοναστήρια. Φαίνεται πως θα ήταν μεγάλη ιεροσηλεία αν κανείς προχωρούσε στο να κόψει τα δέντρα αυτά. Θα ήθελα να διαβάσω, επειδή γνωρίζετε ότι ελάχιστες φορές συμβουλεύομαι το κείμενο, αλλά μόνο σε περιπτώσεις και εδώ χρήζει, επειδή αναφέρομαι σε κάποιες παλιές ιστορίες που ίσως κεντρήσουν και σε μας. Να πούμε δηλαδή ότι μεγάλη αμαρτία, μεγάλη τιμωρία επέρχεται το να κόψει κανείς τα δέντρα που βρίσκονται δίπλα, γύρω ή κοντά σε ιερό χώρο. Πολύ σημαντικό αυτό, να ξέρουμε ότι στον περίβολο της εκκλησίας είναι μια μουρνιά, βρίσκεται ένα κυπαρίσι, μια λεύκη, ευκάλυπτος κτλ. Και πάλι ο Νικόλαος Πολίτης σε μια από τις παραδόσεις του γράφει ότι επρόκειτο πήγε κάποιος και έκοψε μια ιτιά. Έτσι. Αυτό ήταν μεγάλη αμαρτία. Και μάλιστα προσωποποιημένη λέει η ιτιά, γυρίζει και λέει «Γιατί με κόβεις?» Προσπάθησε να ξαναβάλεις τους κλόνους στη θέση τους. Ο άνθρωπος λοιπόν επίστευε όχι ότι ήταν φαινόμενο υπερφυσικό το δέντρο, αλλά επίστευε, όπως μας λέει και ο έτερος, πραγματικά ο τριρός ερευνητής της λαογραφίας, που ευτύχησα να τον έχω δάσκαλό μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Δημήτριος Λουκάτος. Ο λαός πίστευε και πιστεύει ότι τα δέντρα, και πιστεύει, να το κρατήσουμε αυτό, τα δέντρα είναι έκφραση ψυχής. Δεν εννοώ και δεν ασχολούμαστε σε αυτή την εκπομπή με το φαινόμενο της μετεμψύχωσης, ασχολούμαστε όμως το ότι μια άλλη μορφή μετεμψύχωσης, ότι τα δέντρα είναι ψυχές και οι ψυχές αυτές, δεν αναφέρομαι, επαναλαμβάνω, στο παρελθόν, πρέπει να μένουν και να βρίσκονται εκεί που κοίτονται, όπως λέμε, γιατί και εκείνες αποτελούν ένα άλλο κόσμο, όπως ακριβώς και το δέντρο είναι εκείνο που ανήκει σε ένα άλλο κόσμο, πολύ μυθικό, πολύ σημαντικό όμως από τα άλλα στοιχεία που έχουμε. Να κάνουμε ακόμη μια αναφορά, γιατί θα με ρωτήσετε ότι πέραν από μια εκπομπή που νομίζω πως μας οδηγεί ξανά πίσω στα μονοπάτια της φύσης, σε αυτό τον στοργικό εναγκαλισμό του φυτικού βασιλείου, και μου μας δίνει την εντύπωση να κρατήσουμε στο χέρι μας ένα κλαδί, να κόψουμε από την ανθισμένη αμυγδαλιά, να κόψουμε ένα βλαστό από τη δάφνη πριν ο νοτιάς την σπαράξει,
να αναφερθούμε σε ένα από τα δέντρα που αντέχει πραγματικά στην εκδήλωση των φαινομένων, όπως είναι το Κυπαρίσι. Θέλω να θυμίσω ότι για το δέντρο αυτό έχουν γραφτεί πολλά. Κοιτάξτε μόνο ενδεικτικά τις προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη, στη λογοτεχνία μας, στους μύθους, στις δοξασίες και άλλα πολλά. Το Κυπαρίσι είναι εκείνο που συνδέεται με τη θλίψη, το Κυπαρίσι ως χρώμα. Ως ανάστημα όμως δείχνει κάτι το λιγερό που είπα στην προηγούμενη εκπομπή. Θα μπορούσε κανείς να διαβάσει και να μάθει περισσότερα για το Κυπαρίσι εάν ανατρέξει σε ένα σπουδαίο βιβλίο ενός πάρα πολύ σπουδαίου συγγραφέα του 3ου αιώνα π.Χ. του Θεόφραστου, στο έργο του «Περιφητών ιστορίες». Εγώ δεν θα αναφερθώ σε αυτό, αν και είναι σημαντικό να ξέρετε ότι όπου δει κανείς τέτοιες αναφορές, τότε ανατρέχει, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήθελα σήμερα πιο πολύ να μιλήσω γενικά για το δέντρο, ανατρέχει σε αυτούς τους πανάρχιους συμβολισμούς που δεν χάθηκαν, δεν εγκατέλειψαν την αντίληψη του ανθρώπου, απλά εμείς επανερχόμαστε στη φύση με μια διάθεση περισσότερο, θα λέγαμε, μηχανική. Ήθελα να πω δύο λόγια περισσότερο για άλλα δέντρα, όπως έχω σημειώσει και που νομίζω ότι έχει σημασία να αναφερθούμε σε αυτά. Το δάσος που έλεγα προηγουμένως, και που το δάσος αποτελεί μια άλλη εγγραφή της πίστης των ανθρώπων, είναι πολλές φορές πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η συστάδα των δέντρων προκαλεί μεγαλύτερη προσοχή και μεγαλύτερη φροντίδα από τους ανθρώπους. Σαν να λέμε, ας πούμε, ότι ένα από τα δώρα της φύσης είναι αυτή η δέντρο, ο συνωστισμός των δέντρων. Πολλές ρίζες μαζί κρατάνε τη γονιμότητα του εδάφους. Οι ρίζες είναι αυτές που στηρίζουν το υπέδαφος και που έχουν αυτό τον κύκλο, αυτή την ομορφιά, το ανέβασμα όσο γίνεται ψηλότερα. Επαναλαμβάνω, το Κυπαρίσι, το οποίο μάλιστα συμβολίζει και το βλέπουμε και δίπλα σε ταφικούς χώρους, το ανάστημά του το λιγερό στοιχείο, έχουμε όπως ξέρετε αρσενικό και θηλυκό Κυπαρίσι, το ανάστημά του το ψηλό Κυπάρισος όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, το χρώμα του όμως έχει να κάνει περισσότερο με την θλίψη. Γι' αυτό όμως θα αναφερθούμε σε επόμενη εκπομπή. Θα ήθελα στα όρια αυτής της εκπομπής να αναφερθώ ακόμη σε ένα από τα δέντρα που δέχεται μεγάλες προσβολές από τη φύση, γι' αυτό και θεωρείται από τα πλέον ευαίσθητα, όπως είναι η μηλιά. Τη μηλιά βέβαια τη βρίσκουμε στα παραμύθια, τη μηλιά τη βρίσκουμε στις αρχαίες μυθικές παραδόσεις, με την Αφροδίτη, με τις νύμφες, με τον ερωτικό της συμβολισμό, αλλά βέβαια περνώντας και στην χριστιανική μας παράδοση, όπου τα έθιμα του γάμου συνδέονται με το μήλο. Και βέβαια το μήλο είναι εκείνο το σημάδι που δείχνει και ο νέος, σύμφωνα με κάποια παράδοση, το φέρνει στη νέα και που δείχνει ότι όσο πιο γρήγορα θα το φέρει, τόσο πιο γρήγορα θα παντρευτούν. Μπορεί βέβαια να ξέρουμε ότι το μήλο αποτελεί, έχει και ένα μαγικό στοιχείο, θα λέγαμε ότι αποτελεί
Κάτι το οποίο εμείς το στερούμε πολλές φορές, ότι η μιλιά ήτανε, γιατί άραγε λέει σε ένα κριτικό τραγούδι, βάλε μιλιά στην πόρτα σου να χώνομαι στους κλόνους, το δεύτερο κομμάτι που έλεγε και ο Μακαρίτης, ο Νίκος Ξυλούρης. Το μήλο λοιπόν είναι το στοιχείο που ενώνει τους ανθρώπους, προκαλεί την προτίμηση, την πρόσκληση δηλαδή με τους ανθρώπους. Όπου έλειπε μιλιά, θεωρείται ότι το σπίτι ήταν αφιλόξενο. Βέβαια η μιλιά, σύμφωνα και με τη φυσιολογία της, θεωρείται ένα πολύ ευαίσθητο δέντρο και στόλιζε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο ότι βρισκότανε η μιλιά, η ακλαδιά, η λεμονιά και η πορτοκαλιά, τα δέντρα αυτά τα οποία και σήμερα είναι ευαίσθητα στις καιρικές μεταβολές και που κάποιος θεωρεί ότι είχαν σχέση με το ότι το σπίτι αυτό προσέφερε ένα μήλο. Η φράση που είναι γνωστή στην λαϊκή μας παράδοση, «Νάρθεις να σου δώσω ένα μήλο» ή «Σου έστειλα ένα μήλο» ή «Το μήλο συνοδεύει ένα γεύμα ή ένα δείπνο». Γιατί λοιπόν να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η στέρηση αυτών των δέντρων είναι στέρηση ανθρώπινων στιγμών. Δηλαδή η καταστροφή της μιλιάς, θυμάμαι και πάλι παλιές αφηγήσεις ανθρώπων που δυστυχώς δεν υπάρχουν πια, ότι φύτευαν μια μιλιά δίπλα στο σπίτι, γιατί αυτό αποτελούσε μια μνήμη. Δηλαδή έλεγαν ότι αύριο θα κόβεις ένα μήλο ή ένα πορτοκάλι και θα με θυμάσαι. Είχε δηλαδή μια ιερότητα αυτό το ευλογημένο και με μαγικές ιδιότητες φρούτο. Υπάρχει ένα τραγούδι που αναφέρεται βέβαια πιο πολύ στη μαγική ιδιότητα του μήλου. Άλλωστε θα μου πείτε τι σχέση έχει εδώ το φυσικό φαινόμενο. Προκαλεί την ανάγκη στον άνθρωπο να έχει αυτό το υπέροχο φρούτο και να το προασπίσει, γιατί επαναλαμβάνω είναι από τα πιο ευαίσθητα που υπάρχουν. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι από τα πρώτα που κοσμούσαν τον περίγυρο της κατοικίας δέντρα ήταν η μιλιά. Στο γνωστό από την δημοτική μας παράδοση τραγούδι της Λιογέννητης, η μάγισσα που καταφεύγει ο Κωνσταντής χρησιμοποιεί μήλα και του λέει «Με αυτά τα μήλα θα σε αγαπήσει, Κωνσταντή». Του λέει λοιπόν το εξής: «Σύρε, άνοιξε την πόρτα σου και δέσε τα θηριά σου και κάθου και καρτερή την άρθη στην αγκαλιά σου και βγάνει από τον κόρφο της τρία μήλα μαραμένα. Τον άριξε στο τρίστρατο να πάψουν οι διαβάτες. Τ' άλλο έριξε στον ποταμό να πάψουν τα ποτάμια. Το τρίτο ρέξ τη λιγερή να έρθει γυρεύοντάσαι». Τι σπουδαίο πράγμα να δούμε εδώ. Το να σταματήσεις, λέει, τους ανθρώπους, έτσι. Το να μαραθεί ολόκληρη η φύση. Το να σταματήσουν τα ποτάμια. Και που να δημιουργηθεί αυτή η τάση. Και που, αν θέλετε, έδινε στον άνθρωπο μια μεγάλη δύναμη και μόνο η ύπαρξη του δέντρου. Συμπέρασμα. Γιατί άραγε η αποφυγή στο να έχουμε λιγότερα δέντρα, αφού τα περισσότερα, όπως προσπαθούμε να δείξουμε στα όρια αυτής της εκπομπής, είναι κομμάτια, σελίδες της ίδιας της ζωής μας. Διαβάζοντας, αγαπητοί μου ακροατές, ένα απόσπασμα από την Γένεση, το πρώτο δηλαδή βιβλίο, αναφερόμαστε στο μήλο, όπως γνωρίζετε, στην ιστορία των πρωτοπλάστων, έτσι. Αναφερόμαστε στα μήλα των Εσπερίδων, γενικότερα σε αυτή τη μεγάλη έτσι μυθολογία, και που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ένα ακόμη από αυτά που έχουν καταγραφεί, και εδώ πρέπει να πω ότι παραδόσεις σχετικές
με τα φαινόμενα και την διάρκεια των δέντρων έχουν αποθηκευθεί καταγεγραμμένες στο κέντρο ελληνικής λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Και από αυτό το σημείο πρέπει να ευχαριστήσω αναδρομικά την άλλοτε και επί σειρά ετών ερευνήτρια και διευθύνουσα Εκατερίνη Καμιλάκη για το τεράστιο έργο το οποίο έπραξε πανελληνίως καταγράφοντας αυτές τις σχέσεις της φύσης και των δέντρων. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, δεν είναι λεπτομέρειες. Νομίζω ότι σε μια γιορτή ενός πολιτιστικού συλλόγου, νομίζω ότι στο περιθώριο μιας πανηγυρικής γιορτής, νομίζω αν καλούσαμε ανθρώπους μάλλον μεγαλύτερης ηλικίας να μας αφηγηθούν αυτή την πραγματικά κοσμογένεση, πώς δηλαδή ο άνθρωπος βλέπει στο κοντινό του φυσικό περιβάλλον, προλαμβάνει και προασπίζει και χαίρεται, περήφανος άραγε για την φύτευση των δέντρων τα οποία καμαρώνουν και έτσι δεν αντιμετωπίζεται μόνο η, αν θέλετε, η ύπαρξή τους αλλά και η ίδια η ζωή τους. Θα ήθελα να πω περισσότερα εδώ για κάτι που έχει μακρά διάρκεια και δεν μου αρέσει να αφήνομαι περισσότερο στην έννοια της μυθολογίας, γιατί σκοπός της εκπομπής είναι να εισέλθουμε περισσότερο στα χριστιανικά έθιμα, τα οποία, και εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση, πολύ συχνά θεωρούμε ότι είναι μια μετάγγιση, μια διαιώνιση εθίμων της αρχαιότητας. Αυτό που έχω να τονίσω ότι πράγματι η θρησκεία μας από τα πρώτα της έτη, από τα πρωτόλια αν θέλετε χρόνια της διάδοσής της, εκράτησε αρχαία έθιμα. Όμως τα αρχαία έθιμα ήθελαν και ειδικές συνθήκες εκδήλωσης. Φυσικά δεν μιλάμε για μαγεία, μιλάμε όμως για το γεγονός ότι αυτή η ενσωμάτωση των στοιχείων του φυσικού κόσμου, ένα παράδειγμα στην εικονογραφία, ένα άλλο παράδειγμα στον κανόνα, όπου θα δούμε εικόνες από τον κατακλυσμό, θα δούμε το άνοιγμα του ουρανού, το φυσικό, γιατί τι ήταν άραγε η Ανάσταση των νεκρών ή το τι συνέβη τη στιγμή που άφησε την ψυχή του, έτσι πέθανε δηλαδή πάνω στο Σταυρό ο Χριστός, το τετέλεσθε, ότι το καταπέτασμα λέει του ναού εσχίστη και είχαμε και την εκδήλωση φυσικών φαινομένων ουράνιων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ να ξέρουμε ότι αυτά έμειναν στην παράδοση του λαού. Γιατί έμειναν? Γιατί κάτω από όμοιες συνθήκες εδώ μιλάμε για νέα γένεση του εθίμου. Δηλαδή το ότι σήμερα φέρνουμε και στολίζουμε τις εικόνες του τέμπλου με μυρθιές, με δάφνες, με την ελιά και άλλα δέντρα ή ο στολισμός του επιταφείου με άλλα φυτά της φύσης, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχει άπειρους συμβολισμούς. Έχει όμως και αυτή την ιδέα του ανθρώπου, αυτή την σπουδή την οποία, αγαπητοί μου, πρέπει να ενισχύσουμε κι εμείς, της σπουδής του ανθρώπου να προστατεύσει τη φύση για να προστατευθεί από τις εκδηλώσεις της ατμόσφαιρας ή και τις κλιματικές αλλαγές. Θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι ακόμη και σήμερα λένε το εξής: είναι τόσο σημαντικό να βρίσκουν στέγη κάτω από ένα δέντρο στη διάρκεια ενός ισχυρού ανέμου, στη διάρκεια μιας ευνίδιας βροχόπτωσης. Αγκαλιάζουμε ουσιαστικά το ξύλο, γιατί αυτό το ξύλο έχει ρίζες και αυτές οι ρίζες είναι όπως ακριβώς εμείς αποκτήσαμε ρίζες σε αυτόν τον κόσμο. Και μάλιστα βλέπουμε ότι πολύ συχνά και σωστά κατά τη γνώμη μου
αντιδρούν οι οικολόγοι και οι άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις. Βέβαια εδώ δεν είναι το θέμα ότι αν μπορούμε να προστατεύσουμε όλα τα δέντρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις αδύρυτης ανάγκης. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να μην απομακρυνθούμε από αυτή την ιερότητα της πράξης. Γιατί στην πραγματικότητα, όπως και εμείς έχουμε ζωή αλλά και θάνατο, το ίδιο και τα δέντρα είναι εκείνα τα οποία ευρίσκονται όχι μόνο στο χέρι του ανθρώπου αλλά και στο έλεος της φύσης. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάζει κανείς αρχαίους αλλά και μεταγενέστερους συγγραφείς ότι αυτό που είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι τα δέντρα αποτελούσαν μια στέγη ζωής. Είναι τόσο όμορφο κανείς να βλέπει ένα γερασμένο πλάτανο αιωνόβιο, όπου στον κορμό του να βλέπουμε και ανάγλυφες μαρτυρίες ύπαρξης των ανθρώπων. Τα δέντρα, όπως βρίσκουμε τους συμβολισμούς τους στο δημοτικό τραγούδι, έτσι, να έχουν πολύ μεγάλη ιστορία. Έχουν μακροζωία. Είναι τα δέντρα τα οποία άντεξαν στις αυθαιρεσίες των ανθρώπων. Γιατί σας είπα, είναι τα δέντρα που τα έβαλαν με όλη τη φύση. Με τους αέριδες τα έβαλαν, με το χαλάζι τα έβαλαν, με τη βροχή τα έβαλαν, αλλά ακόμη και με τις αυθαιρεσίες των ανθρώπων. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή λέγοντας δύο πράγματα. Είναι τόσο όμορφο κανείς να καμαρώνει τα δημιουργήματά του. Ένα από αυτά όμως που δείχνει και αυτή την πανάρχαιη γονιμική του δύναμη, δηλαδή ότι ο άνθρωπος ήθελε να καμαρώνει τα έργα των χειρών του, είναι το δέντρο της ζωής. Είναι όλος ο κόσμος. Είναι ο ορίζοντάς μας, ο οποίος πάνω απ' όλα είναι δημιούργημα του Θεού. Σε αυτό το σημείο, το δεύτερο, δεν παραλείπω να ευχαριστήσω ξανά τη διεύθυνση του ραδιοσταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο κύριο Ευγένιο το δεύτερο, όμως γηγενός τον διευθυντή του ραδιοσταθμού, τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αγίου Παϊσίου, τέλη Χριστιανά.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως», μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελίλη θα είναι απάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ούμοι περιπατήσει τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Το αψευδές στόμα του Χριστού μας είπε αυτούς τους λόγους και αποτυπώθηκαν στο Ευαγγέλιο του Φωτός πάντοτε στις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Κύριε Φώτισόν μου, το σκότος. Αυτοί οι λόγοι να φανερώνουν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολένα και γύρω στις μέρες μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αύτη δε εστίν η κρίσης ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αλίμον αδελφοί μου, πιο επίκαιρα παρά ποτέ αυτά τα λόγια από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή και στις μέρες μας. Μη γέννητο να συγκαταρρυθμηθούμε κάποτε με εκείνους που προτίμησαν το σκοτάδι παρά το αιώνιο φως του Χριστού μας. Αυτό να ευχηθούμε να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει, σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού. Να στείλουμε την

υπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταρίδες μας. Τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας που μας θέλουν πάντοτε με το ορθόδοξο βίωμα τους. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν και μεριμνούν νυχθημερών ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου, όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιό μας, εν το φωτί παπακιγιαχού.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

λίγο πριν το πρόσκαιρο τέλος. Ανδρεία, γενναία ψυχή, να γνωρίζεις πως φεύγεις και να είσαι γεμάτος από χαρά. Αλλιώτικη χαρά, ουράνια. Να δίνεις εσύ κουράγιο και θάρρος στους γύρω σου. Να διαλύεις ό,τι γεννά απελπισία και ομίχλη και σκοτάδι. Να σκορπίζεις φως και βεβαία ελπίδα. Να έχεις άγια τέλη, χριστιανά ευλογημένα. Γεμάτος ο παράδεισος από καρκινοπαθείς. Ο Άγιος ασυρματιστής του Θεού μπροστάριστος. Δεν δίλιασε ποτέ. Δεν παραδόθηκε στη χάριβδη της λύπης. Με λεβεντιά και χαρά, αληθινή χαρά, την πονεμένη. Πολέμησε να φύγει έτοιμος και Χριστοφόρος. Τι μάθημα φωτεινό μας άφησε. Τι παράδειγμα να μιμηθούμε. Δύσκολο, αληθινά δύσκολο, το μάθημα. Ανωτάτη η σχολή του πόνου, πύχης ψηλός, πολύ ψηλός. Μα ο Κύριος δεν μετρά επιδόσεις. Χαίρεται και αγαπά να βλέπει τον αγώνα μας και το φιλότιμό μας.

ξημερώνει η 12η του μηνός Ιουλίου. Μνήμη Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Μνημειώδη τα χριστιανά του τέλη. Ετοιμασία μια ζωή ολάκερη για μια ζωή ατελεύτητη. Να το παράδειγμα των Αγίων. Το ευλογημένο Άγιο Συναξάρι. Οι μυρίπνευστες σελίδες του. Με τις τελευταίες στιγμές των Αγίων επίγης. Και έπειτα η διαδρομή, η απρόσκοπτη με το αγγελικό εξπρές. Ως το υπέρλαμπρο φως. Από τη γη στον ουρανό. Η τελευταία τους μέρα γίνεται ολόχαρη πανηγυρική μνήμη. Τι παράδοξο, τι παράξενο να εορτάζεται η ημέρα του θανάτου. Μα για ποιον θάνατο μιλάς, αδελφέ μου? Ταλέπορε αυτέ μου. Για ποιον θάνατο μιλάς? Τον νικημένο? Άκου ξανά τι λέει ο ηγαπημένος. Μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Θες απόδειξη γι' αυτό? Πάμε λοιπόν στις τελευταίες στιγμές, στις τελευταίες μέρες του Αγίου Παϊσίου, στο οσιακό του τέλος ή καλύτερα στην αρχή της αληθινής του ζωής. Ξημερώνει η 12η του μηνός Ιουλίου. Χαίρις Πάτερ Παΐσιε, άμουμε, μακάριε, Άγιε του Θεού και εσύ τόσο αγαπημένε. Χριστιανά, χαριτωμένα, χαρούμενα εν Χριστώ, παράξενα, παράξενα τέλη για τους πολλούς του του κόσμου, συντροφιά με τους ήχους μιας φυσαρμόνικας που δοξολογεί τον Θεό.

Το προλογικό κείμενο της εκπομπής μας μπορείτε να το βρίσκετε στο ιστολόγιο μας. Το δεύτερο μέρος μιας μικρής σειράς δύο εκπομπών στις παρυφές της φετινής μνήμης του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου. Ένα διμερές αφιέρωμα στο πρώτο οικειωμένη για το σύμπαντα κόσμο καρδιά του. Η ελεήμων καρδιά του. Σήμερα τα Χριστοφόρα τέλη του. Ξανανοίγουμε αυτό το βιβλίο εικόνισμα. Ένα βιβλίο πνευματική καταφυγή. Πηγή χαράς και χάριτος. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου στα Βασιλικά, στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης, και είναι αυτό το κεφάλαιο με τον τίτλο «Από τη γη στον ουρανό». Όταν ολοκληρώθηκαν οι ακτινοθεραπείες, σκεφτόταν να επιστρέψει στο Άγιον Όρος και παρακαλούσε τον Θεό να τον φωτίσει τι να κάνει. Και ενώ βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής, φαινόταν να ζει μια ένταση θείας αγάπης. Πολλές φορές ακουγόταν να μιλάει δυνατά με τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Επαναλάμβανε συχνά του «Μανούλα γλυκιά» για την Παναγία. Έσφυγε στο στήθος του την εικόνα της, την ασπαζόταν με θερμό πόθο και έλεγε «Επί την μητέρα αυτού, ως έχει της στοργήν, επί το Κυρίο θερμότερων φίλτρων χρεωστούμεν». Πολλές φορές βυθιζόταν στο γλυκό βύθισμα της ευχής και ήταν φανερό ότι μεταφερόταν στα ουράνια. Συχνά επαναλάμβανε και τη φράση «Καίγομαν, Κύριε Δίκητα, καίγομαν». Αυτό το είχε πει ένας στρατιώτης απολογούμενος στο διοικητή του επειδή είχε εγκαταλείψει τη Σκοπιά για να πάει να προσευχηθεί και όσιος καιγόταν από τη φλόγα της θείας αγάπης. «Έγινα ένα κομμάτι αγάπης», είπε μια μέρα στη γερόντισσα. «Τι κομμάτι, γέροντα?» «Πηγή θείας αγάπης», είπε εκείνη. «Κάτι σαν βρύση είναι», εκμυστηρεύτηκε. «Αστήρευτη πηγή αγάπης, αναβλύζει ακατάπαυστα. Η αγάπη ανθρώπινη είναι σαν να τρως ένα γλυκό και τελειώνει, ενώ η πνευματική επικοινωνία, η θεία, είναι πολύ μεγάλο πράγμα και διαρκείας». Η εγχείρηση προγραμματίστηκε να γίνει στις 4 Φεβρουαρίου. Εν τω μεταξύ ο γέροντας υποβλήθηκε σε προεγχειρητικές εξετάσεις. Μία από τις επόμενες ημέρες έδειχνε πολύ χαρούμενος. «Όλα δείχνουν ότι αποχωρίζομαι, ότι θα πεθάνω», έλεγε χαμογελαστός. Την ημέρα εκείνη τον επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Κασανδρίας Συνέσιος και τον είδε να λάμπει μέσα σε μια στήλη από υπερφυσικό φως. Φεύγοντας είπε «Η Αγιώτης δεν κρύβεται, φεγγοβόλος». Τις επόμενες ημέρες συνέχεια ρωτούσε «Κανένα νέο, κανένα άλλο νέο?» και μόνος του απαντούσε «Δεν μάθατε τίποτε». Αυτά λοιπόν. Τελικά την 1η Φεβρουαρίου βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και έδειξαν μετάσταση του καρκίνου στους πνεύμονες και στο σηκώτη. Όταν η γερόντισσα του ανακοίνωσε τα αποτελέσματα, της έδωσε το μαντίλι του λέγοντας χαρούμενος «Σήκω γερόντισσα, σήκω να χορέψουμε». Έλαμπε ολόκληρος από την πολύ χαρά. Εκείνη έκλαιγε, αλλά ο πατήρ Παΐσιος της είπε «Τι κλαις, 70 χρόνια δεν είναι καλά να ζήσεις?» Ύστερα από αυτά τα αποτελέσματα προτιμούσε να μην γίνει εγχείρηση. Οι γιατροί όμως είπαν ότι παρά τις μεταστάσεις ήταν αναγκαία η χειρουργική επέμβαση, διότι διαφορετικά θα πάθαινε από φρακτικό ηλαιό. Έτσι αποφάσισε να κάνει υπακοή. Και έγινε η επέμβαση στις 4 Φεβρουαρίου. Αφαιρέθηκε όγκος, δημιουργήθηκε παροδική παραφή συνέδρα και έγινε τοπική χημειοθεραπεία στο σηκώτη. Αμέσως μετά την εγχείρηση ο γέροντας μεταφέρθηκε στην εντατική. Όταν συνήλθε από την άρκωση ήταν πολύ ήρεμος. Στο γιατρό που επίμονα τον ρωτούσε πόσο πονούσε για να καθορίσει τη δόση της παυσίπονης αγωγής, απαντούσε «Δεν πονάω καθόλου».
Ο γιατρός απόρρισε, αλλά οι αδελφές του εξήγησαν ότι το «καθόλου» του γέροντα σήμαινε «όχι πολύ». Και αν τυχόν έλεγε ότι πονούσε λίγο, αυτό θα σήμαινε ότι πονούσε πολύ. Όταν βγήκε από την εντατική, πολλοί άνθρωποι άρχισαν να πηγαίνουν στο νοσοκομείο για να τον δουν και να πάρουν την ευχή του. Το νοσοκομείο αναγκάστηκε τότε να πάρει μέτρα ασφαλείας, όμως ο κόσμος δεν ήταν εύκολο να συγκρατηθεί. Πολλοί περίμεναν με τις ώρες, ελπίζοντας ότι θα τους δινόταν μια ευκαιρία να δουν έστω και από το άνοιγμα της πόρτας τη μορφή του πατρός Παϊσίου. Κάποια γυναίκα με το σύζυγό της πήγαν μια μέρα στις 4:30 το πρωί, πιστεύοντας ότι δεν θα είχε κόσμο. Βρήκαν όμως στην αίθουσα αναμονής 30 περίπου νέους. Η γυναίκα πήγε στο δωμάτιο του πατρός Παϊσίου, έσπρωξε λίγο τη μισάνοιχτη πόρτα και τον είδε ξαπλωμένο. Ο γέροντας γύρισε και την κοίταξε. Την φώναξε κοντά του και της έδωσε την ευχή του. Μόλις η γυναίκα βγήκε στο διάδρομο, τα παλικάρια που περίμεναν έτρεξαν κοντά της για να πάρουν μέσω εκείνης την ευλογία του πατρός Παϊσίου. Ήταν τόση η χαρά όσων έμπαιναν στο δωμάτιο. Σχολίασε ο ασθενής που νοσηλευόταν στο διπλανό κρεβάτι, σαν να κέρδιζαν ένα λαχείο, σαν να τους έδιναν κάτι πολύτιμο. Αλλά και πράγματι, τι μεγαλύτερος θησαυρός υπάρχει από τις Άγιες Ευχές των Αγίων. Ποιος έμπαινε στο δωμάτιο έβλεπε έναν ασθενή που υπέφερε μεν ως άνθρωπος, υπέμενε όμως ως Άγιος. Ο γέροντας δεν έδινε καμιά σημασία στους πόνους του, ούτε μιλούσε σε κανέναν για την υγεία του. Όλο το ενδιαφέρον του ήταν στραμμένο στους άλλους και σκορπούσε θεϊκή χαρά σε όποιον είχε την ευλογία να βρεθεί εκεί. Ένας νέος τον ρώτησε «Γέροντα, πονάς?» «Αν δεν πονέσω», απάντησε, «πώς θα γίνω καλά?» Ένας άλλος επισκέπτης τον ρώτησε αν φοβόταν τον θάνατο. «Μια ζωή αγωνίζομαι να βρεθώ κοντά στο Θεό», απάντησε. «Και τώρα θα δηλιάσω. Αν μου πούν ότι αυτήν τη στιγμή θα πεθάνω, θα χορέψω από χαρά, γιατί θα πάω κοντά στο Χριστό». Κάποιες φορές ο Όσιος με τη χάρη του Θεού γνώριζε τους ανθρώπους που περίμεναν έξω από το δωμάτιο. Ένας γιατρός από την Αθήνα ταξίδεψε μια νύχτα μαζί με τον πεθερό του για να τον επισκεφθούν. Όταν τα ξημερώματα έφτασαν στο νοσοκομείο έμαθαν ότι πονούσε πολύ. Παρακάλεσαν τότε μια μοναχή που ήταν εκεί να ζητήσει εκ μέρους τους την ευχή του. Η μοναχή πήγε και σε λίγο επέστρεψε και τους ρώτησε χαμογελαστή «Μήπως είστε γαμπρός και πεθερός? Την έχετε την ευχή του γέροντα?» Ο Όσιος είχε δει ποιοι ήταν, τον κόπο που έκαναν για να τον συναντήσουν και το φιλότιμο που είχαν να μην τον ενοχλήσουν.

το δωμάτιο του πατρός Παϊσίου περνούσαν όπως ήταν φυσικό και πολλοί γιατροί και άλλοι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο. Μπαίνοντας εκεί βρίσκονταν σε μια άλλη ατμόσφαιρα, πνευματική. Ο γέροντας δεν ρωτούσε τους γιατρούς για την πορεία της ασθενίας του. Έκανε υπακοή σε ό,τι του έλεγαν και για να μην ασχολούνται μαζί του τους έλεγε αστεία. «Οι πιο ταπεινοί άνθρωποι είστε εσείς οι γιατροί», είπε σε κάποιους. «Δουλεύετε στο εσύ, άρα δεν έχετε εγωισμό και το ταμείο σας είναι το τσάι, άρα είστε λιτοδίαιτοι αφού συντηρήσετε μόνο με τσάι». Συχνά οι γιατροί τον ρωτούσαν πώς να αντιμετωπίσουν τους καρκινοπαθείς. «Να τους ενημερώνετε για την κατάστασή τους», συμβούλευε, «και να τους παρακινείτε να εξομολογούνται και να κοινωνούν. Η θεία κοινωνία είναι το πιο ισχυρό φάρμακο». Στις νοσοκόμες έδινε και πολλά σταυρουδάκια για να έχουν να μοιράζουν στους αρρώστους. Μια νοσοκόμα ειρωνευόταν τις άλλες που πήγαιναν στον γέροντα και έπαιρναν σταυρουδάκια. Μια μέρα που πήγε και εκείνη από περιέργεια, όσιος της έδειξε μια σοκολάτα που ήταν πάνω στο κομωδίνο του και της είπε: «Πάρτε αυτήν την σοκολάτα. Για σας είναι». Σταυρουδάκια όμως δεν της έδωσε. Και αυτό την έκανε να προβληματιστεί. Όσιος περίμενε ότι με τον καρκίνο που είχε θα χαλούσε ο καλός λογισμός που είχαν γι' αυτόν οι άνθρωποι και ότι θα έλεγαν: «Αφού τον εαυτό του δεν μπορεί να κάνει καλά, τι καλό να περιμένουμε από αυτόν». Όμως οι άνθρωποι όλο και περισσότερο έτρεχαν κοντά του. Όταν θα έφευγε από το νοσοκομείο, βγήκε από το δωμάτιο συνοδευόμενος από το γιατρό του. Αμέσως μαζεύτηκε γύρω του πολλής κόσμος, ασθενείς, γιατροί, νοσοκόμες και επισκέπτες. Ένας άρρωστος με ορούς στις φλέβες πήγε να του φιλήσει το χέρι, αλλά ο γέροντας πρόλαβε, έσκυψε και ασπάστηκε πρώτος το δικό του. Πριν μπει στον ανελκυστήρα, σήκωσε ψηλά το χέρι του και τους χαιρέτησε όλους. Πολλοί τότε έτρεξαν από τις σκάλες και κατέβηκαν στο ισόγειο για να τον δουν για τελευταία φορά. Εκείνος προχωρούσε βιαστικά μαζί με τον γιατρό χωρίς να μιλάει. Όταν βγήκαν στον δρόμο χιόνιζε, αλλά ο κόσμος περιτριγύρισε και το αυτοκίνητο που θα έπαιρνε τον γέροντα. Μια νοσοκόμα φώναξε στο πλήθος να παραμερίσει και έτσι μπόρεσε ο γέροντας να μπει μέσα. Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι άνθρωποι άγγιζαν τα τζάμια του αυτοκινήτου για να τον αποχαιρετήσουν, μερικοί με δάκρυα στα μάτια. Αλλά και ο γέροντας ήταν συγκινημένος από την αγάπη του κόσμου. Καθώς ο γιατρός έκλεινε την πόρτα του αυτοκινήτου, γύρισε και του είπε: «Θα ήθελα να ζήσω λίγο ακόμα». Από πολλή αγάπη για τους συνανθρώπους του, Όσιος ήθελε να ζήσει, για να συμπάσχει μαζί τους και να προσεύχεται με πόνο και κόπο για αυτούς. Και ήταν τόσο το φιλότιμό του, ώστε προτιμούσε να ταλαιπωρείται στη γη παρά να εφραίνεται στον παράδεισο, εν θα ουκέστη πόνο σου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. 20 χρόνια νωρίτερα είχε γράψει σε επιστολή του: «Παρόλο που καταλαβαίνουν οι αληθινοί μοναχοί ότι αυτό που απολαμβάνουν σε αυτήν την ζωή είναι μέρος της χαράς του παραδείσου και ότι στον παράδεισο η χαρά θα είναι περισσότερη εν τούτης από πολλή αγάπη προς τον πλησίον τους, θέλουν να ζήσουν επί της γης για να βοηθούν τους ανθρώπους με την προσευχή, να επεμβαίνει ο Θεός και να βοηθιέται ο κόσμος». Στις 18 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες μετά την επιστροφή του στο ησυχαστήριο, Όσιος δέχθηκε στο κελί του την επίσκεψη του Αγίου Παντελεήμονος. Είδε τον Άγιο ολοζώντανο μπροστά του ως νεαρό γιατρό με άσπρη ποδιά, όπως του είχε εμφανιστεί και πριν από 15 χρόνια. Και ενώ πονούσε πολύ, ένιωσε μεγάλη ανακούφιση και θεϊκή χαρά από την θεία επίσκεψη.

Μόλις συνήλθε λίγο από την εγχείρηση, υποχωρώντας την επιμονή των γιατρών, άρχισε να κάνει την πρώτη γενική χημειοθεραπεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά έκανε υπομονή, πιστεύοντας ότι η ταλαιπωρία αυτή ήταν από τον Θεό για το καλό του. «Ο Θεός κάτι θέλει με τη δοκιμασία αυτή», είπε. «Μου κάνει μια πνευματική εργασία ανώτερη από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου». Και μια άλλη μέρα είπε: «Ακούγα χημειοθεραπείες και νόμιζα ότι είναι χημοθεραπείες, δηλαδή ότι κάνουν στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς, με φυσικές τροφές. Τώρα όμως κατάλαβα τι ταλαιπωρία είναι. Έλεγα στους αρρώστους: ό,τι γίνεται ανθρωπίνος να γίνει, και ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος θα προσευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν ήξερα ότι χρειάζονται τόσες διαδικασίες για να βοηθηθούν ανθρωπίνως οι άνθρωποι. Έπρεπε να περάσω αυτήν την ταλαιπωρία για να καταλάβω. Απέκτησα τώρα μια πείρα μεγάλη. Είδα ότι αυτό που γίνεται ανθρωπίνως δεν είναι κάτι απλό. Περνάει βάσανο ο άνθρωπος και τελικά παλωμένος καταλήγει. Ενώ λίγο αν τον χαϊδέψει ο Χριστός στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνεται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Και αν τον χαϊδέψει στο πρόσωπο ακόμη καλύτερα. Αν τον αγκαλιάσει κιόλας θα μαλακώσει και η καρδιά του. Γι' αυτό να κάνουμε προσευχή. Να βοηθάει ο Χριστός τους ανθρώπους. Και να μην επαναπαυόμαστε ότι κάποιος έπεσε σε καλούς γιατρούς». Τελικά ο γέροντας διέκοψε τις χημειοθεραπείες. Διότι σύντομα οι γιατροί κατάλαβαν ότι ο οργανισμός του δεν θα άντεχε. Τον Απρίλιο του 1994 ο γέροντας εισήχθη πάλι στο νοσοκομείο για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του εντέρου. Η γνώμη των γιατρών ήταν ότι θα έπρεπε να γίνει μόνιμη παραφή συνέδρα, αλλά εκείνος δεν ήθελε. Ήθελε τη συντομότερη αποκατάσταση και για τον λόγο ότι είχε σκοπό να δώσει τέλος στις προσπάθειες των γιατρών. Στη συνέχεια όμως πέρασε ένα φοβερό μαρτύριο με φρικτούς πόνους. Οι μεταστάσεις στο σηκώτη που συνεχώς αυξάνονταν προκαλούσαν διόγκωση και διαρκή αφόρητο πόνο, ενώ οι μεταστάσεις στον πνεύμονα προκαλούσαν δύσπνοια. Επιπλέον η κανονική λειτουργία του ερεθισμένου από τις ακτινοβολίες και την εγχείρηση εντέρου προκαλούσε έντονο καυστικό πόνο. Ο πόνος αυτός ήταν τόσο δυνατός που πολλές φορές ο όσιος θυναζόταν ολόκληρος, ενώ έσταζε ο υδρότας του και έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του. Μια μέρα ρώτησε: «Αυτά τα δάκρυα δεν είναι ούτε δάκρυα μετανοίας, ούτε δάκρυα γαλιάσεως. Πού υπάγονται?» «Μαρτύριο δεν είναι, γέροντα?» είπε μια αδελφή. «Τι είναι?» απάντησε. Και αμέσως πρόσθεσε: «Ξοφλώ αμαρτίες. Εγώ τώρα θέλω 20 χρόνια για να ξοφλήσω τις αμαρτίες μου». Βάπτισμα μαρτυρίου ήταν πράγματι η πόνη αυτή, τους οποίους ο Όσιος υπέμεινε με φρόνημα μαρτυρικό, δοξολογώντας τον Θεό. Νύχτες ολόκληρες πονούσε και έψαλε, γιατί έλεγε ότι έτσι ο πόνος ελαττωνόταν. Πολλές φορές έψαλε με θεία ζέση: «Τα σαλγιδόνα των Αγίων, ας υπερσού έπαθον, δυσοπίθητη Κύριε». Σταματούσε σε αυτό το σημείο και δεν συνέχιζε το υπόλοιπο τροπάριο. «Και πάσα σημών τα σωδήνα σία σε φιλάνθρωπε δεόμεθα». Έμοιαζε με τους Άγιους Μάρτυρες που έτρεχαν στο μαρτύριο ψάλλοντας με χαρά και θεωρούσαν μεγάλη ζημία το να απαλλαγούν από αυτό. Και Όσιος είχε τρέξει στο μαρτύριο από αγάπη για τον πλησίον. Τώρα λοιπόν που υπέφερε έλεγε στον εαυτό του: «Εσύ δεν έλεγες, Θεέ μου, δώσε την ασθένεια σε μένα και μετά, όσο κι αν κλαίω κι αν τσιρίζω να μην με ακούς, να είσαι κουφός. Τώρα τι θα πεις? Θεέ μου, κάνε με καλά». Παυσίπονα δεν έπαιρνε παρά μόνο όταν ο πόνος έφτανε στο απροχώρητο. Μια μέρα έδειξε στις αδελφές ένα χαρτάκι διπλωμένο και είπε: «Πήρα το χάπι μου απόψε». Εκείνες το πήραν και το ξεδίπλωσαν, αλλά δεν είχε τίποτα μέσα. «Διαβάστε τι λέει απ' έξω», τους είπε. Το γύρισαν από την άλλη μεριά και είδαν ότι είχε γράψει 40 μάρτυρες. Ο γέροντας εξήγησε πόσο πονούσαν οι 40 μάρτυρες γυμνοί μέσα στην παγωμένη λίμνη. «Εγώ είμαι στο κρεβάτι μου. Έχω θέρμανση, έχω οξυγόνο, έχω τα πάντα». Τον ίδιο καιρό μια αδελφή υπέφερε πολύ από τον πόνο που της είχε αφήσει ο έρπης ζωστήρ. Μια μέρα παρακάλεσε τον γέροντα να προσευχηθεί για αυτήν, να μην πονάει
τουλάχιστον την μεγάλη σαρακοστή, ευλογημένη της απάντησης. Όποιος θέλει να γίνει καλά, αυτός δεν είναι καλά. Ακούς εκεί να μην πονάς τη σαρακοστή, για να ζήσεις την σαρακοστή. Κανονικά εμείς οι μοναχοί πρέπει να παρακαλάμε να πονάμε, για να σηκώνουμε τους πόνους των κοσμικών, για να δίνει ο Θεός παρηγοριά στους ανθρώπους. Σε έναν όμως λαϊκό όσιος είπε, να μη ζητάς, να μη ζητάς, δεν μπορείς να αντέξεις τον πόνο, είναι φοβερός. Ο άνθρωπος αυτός απόρρισε, διότι πράγματι ζητούσε από τον Θεό να του δώσει λίγο από την αρρώστια του πατρός Παϊσίου. Ο γέροντας όχι μόνον υπέμενε τους πόνους με καρτερία και δοξολογία, αλλά και προσπαθούσε να διασκεδάζει τις αδελφές, για να μην στενοχωριούνται που τον έβλεπαν να υποφέρει. Μια μέρα που είχε πολύ πόνο και δύσπνοια είπε, «Μήπως υπάρχει καμία φυσαρμόνικα?» Ο γιατρός λέει ότι για να ανοίξουν οι πνεύμονες και να ζήσεις πολλά χρόνια, πρέπει να παίζεις φυσαρμόνικα. Βρήκαν μια φυσαρμόνικα και όταν του την πήγαν είπε, «Πού την είχατε τόσο καιρό? Όταν με πιάνει δύσπνοια θα παίζω». Την περιεργάστηκε για λίγο και αμέσως άρχισε να παίζει «Το εξομολογήστε το Κυρίο». Στο τέλος είπε, «Φυσαρμόνικα έμαθα στα 10 μου χρόνια και τώρα, μόλις έπαιξα λίγο, αμέσως τη θυμήθηκα. Ξαναέγινα 10 χρονών για να παίξω». Όσιος έπαιζε με τους πόνους, έπαιζε με την ταλαιπωρία του, έπαιζε και με το θάνατο τον οποίον περίμενε με χαρά. «Ο χάρος είναι η χαρά μου», έλεγε. Μια μέρα είπε, «Τώρα θα φύγω από τη ζωή, ονομασία χριστιανικής αδελφότητος, και θα πάω στο Σωτήρα», άλλη χριστιανική αδελφότητα. Ήταν τόσο ενωμένος με τον Σωτήρα Χριστό, ώστε η ζωή αυτή, ο πρόσκαιρος αυτός κόσμος δεν τον χωρούσε. Ούτε και ο παράδεισος τον απασχολούσε. Τον παράδεισο τον είχε ζήσει από αυτήν την ζωή και τώρα, όπου και να τον έστελνε ο Θεός, θα ήταν ευχαριστημένος. «Πόσοι θα πάνε στην κόλαση», έλεγε, «που δεν είδαν και σε αυτήν την ζωή λίγη χαρά. Εγώ ύστερα από τόσες πνευματικές χαρές που έζησα θα είναι μεγάλη απέτηση να θέλω να πάω στον παράδεισο». Έτσι υπομένοντας μέχρι τέλους, με φιλότιμους και ταπεινούς λογισμούς και με καρδιά γεμάτη χαρά και ελπίδα στο Θεό, ο πατήρ Παΐσιος έδειξε πως αναχωρεί για τον ουρανό, ένας άνθρωπος που αγαπά το Θεό και βλέπει τη ζωή αυτή ως πέρασμα για την άλλη, την αληθινή και αιώνια. Το πραγματικό αυτό νόημα της ζωής, Όσιος Παΐσιος το είχε καταλάβει από 8 ετών παιδάκι. Του το δίδαξε αργότερα ο ίδιος ο Χριστός όταν το εμφανίστηκε, κρατώντας το Ιερό Ευαγγέλιο που έγραφε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνει, ζήσετε». Το είχε μπροστά του στον πόλεμο όταν προτιμούσε να σκοτωθεί ο ίδιος για να γλιτώσει κάποιος άλλος. Το βίωνε σε όλη την μοναχική του ζωή, καθώς πέθαινε με χαρά στα πνευματικά, αλλά και στη δουλειά. Το κήρυτε τα τελευταία χρόνια στην Παναγούδα, όταν έλεγε στους πονεμένους ανθρώπους, «Τι στενοχωριέστε, για εδώ είμαστε?» Το ζούσε όταν προσευχόταν για αυτούς τον Θεό λέγοντας, «Πάρε τον πόνο από το πλάσμα σου και δώσ' τον σε μένα». Το διακήρυξε όμως λαμπρότερα, ως κήρυξ μεγαλοφωνότατος, τους τελευταίους μήνες της ζωής του, καθώς έλαμπε στο κρεβάτι του πόνου με το φως της αναστάσιμης χαράς. Στις 13 Μαΐου, μνήμη της Αγίας Γλυκερίας, ενώ Όσιος έκανε σύναξη με τις αδελφές, κάποια στιγμή φάνηκε να χάνεται σαν να απορροφήθηκε από κάτι. Το πρόσωπό του ήταν φωτισμένο από Θεία Χάρη και τα φλογερά μάτια του ήταν στραμμένα σε μια εικόνα της Παναγίας. Δεν κοίταζε όμως την εικόνα. Έμεινε έτσι 3-4 λεπτά και όταν επανήλθε ρώτησε, «Ακούσατε αγγελικές ψαλμωδίες?» Σε παρόμοια κατάσταση τον είχαν δει οι αδελφές και λίγες ημέρες νωρίτερα, αλλά τότε ο Όσιος δεν είχε πει τίποτε. Αγγελικές ψαλμωδίες άκουσε και ένα απόγευμα την ώρα που γινόταν ο Εσπερινός στο ναό του Αγίου Αρσενίου, ενώ εκείνος βρισκόταν στο κελί του.
Στην αρχή νόμισε ότι η ψαλμωδία ακουγόταν από το ναό, αλλά όταν η ψαλμωδία αυτή δυνάμωσε, άκουγε το αργό «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ». Άγγελοι το έψαλαν συνέχεια, πολύ γλυκά, και όσιος άκουγε εκστατικός και ένιωθε, όπως είπε, ένα γλυκό βύθισμα και μια ουράνια μακαριότητα. Νόμισε μάλιστα ότι είχε έρθει η ώρα να φύγει από αυτή τη ζωή. Από εκείνη την ημέρα ζητούσε από τις αδελφές να ψάλουν το Άγιος Άγιος και τους έδειχνε πώς να το αρχίζουν απαλά και να το δυναμώνουν σταδιακά, όπως το είχε ακούσει από τους αγγέλους. Επέμενε να κάνουν τα γυρίσματα γλυκά και να σβήνουν τις καταλήξεις ομαλά, όμορφα. Ήθελε να το ψάλουν με τόνο, αλλά και με απαλάδα, και απαιτούσε μεγάλη ακρίβεια. Το παραμικρό λάθος γινόταν εμπόδιο στην καρδιακή προσευχή του, σαν να είχε τις νότες γραμμένες επάνω στην καρδιά του. Και όταν το έψαλε ο ίδιος, δεν άκουγε κανένας ψαλτική, αλλά κάτι ουράνιο. Ήταν ξεχύλισμα δοξολογίας από μια καρδιά που είχε γίνει ουρανός. Από τα μέσα Ιουνίου δεχόταν ελάχιστους επισκέπτες. Μια ημέρα που δέχθηκε κάποιους, δέχθηκε έπειτα και το γιατρό του. Ο γιατρός τον είδε στενοχωρημένο και του είπε: «Γέροντα, γιατί στενοχωριέστε? Ξέρουμε ότι αγαπάτε όλον τον κόσμο. Γιατί στενοχωριέστε?» Τότε ο πατήρ Παΐσιος τον κοίταξε χαμογελαστός, αλλά με τον πόνο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, κούνησε το κεφάλι του και του είπε: «Η αγάπη, η αγάπη, η αγάπη. Αν δεν ήταν η αγάπη, ποιος ξέρει σε ποια σπηλιά θα αλήτευα?» Ο ουρανοπολίτης ασκητής θα ήθελε να ζει σαν αλήτης του Χριστού, άγνωστος στους ανθρώπους, γνωστός μόνο στο Θεό, γραμμένος μόνο στο μοναχολόγιο του Θεού, αλλά η αγάπη του για τους πονεμένους ανθρώπους τον κράτησε κοντά τους. Στις 15 Ιουνίου συζήτησε με την γερόντισσα για τον τάφο του και πώς θα γίνει. Ζήτησε να μην γίνει ποτέ εκταφή του, όπως είχε ζητήσει και ο γέροντάς του, ο Παπατήχων. Ζήτησε ακόμη να του φέρουν από την Παναγούδα το σχήμα και το κουκούλι του. Όταν οι πατέρες πήγαν εκεί, βρήκαν έτοιμα τα ρούχα που είχε για την κηδεία του, με ένα σημείωμα που έγραφε: «Αυτά είναι για την κηδεία. Θα χαρώ εάν μου φορέσετε τα παλιά και κρατήσετε τα καινούργια, γιατί είμαι παλιάνθρωπος. Ο Θεός διευχών σας να με ελεήσει. Εύχεστε, μοναχός Παΐσιος». Αφού λοιπόν τακτοποίησε τα πάντα, στις 21 Ιουνίου αποφάσισε να διακόψει όλα τα φάρμακα. «Εμένα τώρα θα με αφήσετε? Πρέπει να φύγω», είπε στους γιατρούς. «Γιατί, γέροντα?» τον ρώτησε ο χειρουργός. «Αφού δεν μπορώ ούτε μια μετάνοια να κάνω. Προσπάθησα να γονατίσω και δεν μπόρεσα. Πρέπει να φύγω». Οι γιατροί τον συμβούλεψαν να μην διακόψει τα φάρμακα. Η δε ογκολόγος επέμενε να μην σταματήσει τουλάχιστον την κορτιζόνη και του εξήγησε ότι η κορτιζόνη δεν παρατείνει τη ζωή, αλλά βοηθά τον ασθενή να αυτοεξυπηρετείται μέχρι τέλους. Ο γέροντας όμως με τίποτε δεν υποχωρούσε, επειδή ήθελε να σταματήσει να τρώει και το ελάχιστο που έτρωγε. Την επομένη ημέρα, 24 Ιουνίου, η εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, με δυσκολία πήγε στην Θεία Λειτουργία. Αφού κοινώνησε, έφυγε αμέσως για το κελί του, διότι δεν μπορούσε να σταθεί από τον πόνο και τη μεγάλη αδυναμία. Ζήτησε από τις αδελφές να τηλεφωνήσουν στην ογκολόγο για να τη ζητήσει συγγνώμη για την επιμονή του να διακόψει τα φάρμακα, και άρχισε και πάλι να παίρνει κορτιζόνη. Την ίδια μέρα έγραψε λίγους στίχους και ζήτησε να χαραχθούν σε μια μικρή μαρμάρινη πλάκα, η οποία να τοποθετηθεί επάνω στον τάφο του. «Εδώ τελείωσε η ζωή. Εδώ και η πνοή μου. Εδώ το σώμα θα θαυτεί, θα χαίρει και η ψυχή μου. Ο Άγιος μου κατοικεί, αυτό είναι τιμή μου. Πιστεύω αυτός θα λυπηθεί την άθλια ψυχή μου. Θα εύχεται στον λυτρωτή να έχω την Παναγιά μαζί μου. Μοναχός Παΐσιος Αγιορείτης». Στη συνέχεια, όσιος σταμάτησε να τρώει στερεές τροφές, έπινε μόνο υγρά, όπως είχε κάνει και ο γέροντάς του Παπατήχων τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Όπως ήταν φυσικό, έχανε σιγά σιγά τις δυνάμεις του. Το βράδυ της 28ης Ιουνίου είπε: «Έγινα ερείπιο. Για να δούμε. Θα μπορέσω αύριο να πάω στην εκκλησία να κοινωνήσω». Μια αδελφή τότε είπε: «Ας ξημερώσουμε πρώτα». Ακούγοντας ο γέροντας αυτό, σαν να πήρε δύναμη, ανασηκώθηκε λέγοντας: «Τι είπες?
δεν θα ξημερώσω. Αν δεν ξημερώσω θα έχω μεγάλη ημέρα. Δεν θα βραδιάζει ποτέ. Τον ήλιο κρατήστε τον εσείς. Τότε μια άλλη αδελφή θυμήθηκε ένα ποίημα που έλεγε «Μήπως ό,τι θα ρούμε βασίλεμα γλυκοχάραμα βγεις είναι πέρα». Κι αντί να έρθει μια νύχτα ξημέρωτη, ξημερώνει μια βράδια στη μέρα. Μήπως είναι η αλήθεια στον θάνατο και η ζωή μήπως κρύβει την πλάνη. Ό,τι λέμε πως ζει μήπως πέθανε. Κι είναι αθάνατο ό,τι έχει πεθάνει. Του άρεσε τόσο πολύ αυτό το ποίημα που χειροκρότησε και της είπε να το απαγγείλει και δεύτερη φορά. Την επομένη ημέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Όσιος πήγε για τελευταία φορά στη Θεία Λειτουργία. Το βράδυ έγινε και η τελευταία σύναξη της αδελφότητας μαζί του. Τα τελευταία του λόγια ήταν «Να εύχεστε να βρω αυτό που επιθυμώ και εγώ, αν βρω παρησία στον Θεό, ό,τι ζητάτε κατά Θεόν θα εύχομαι να το βρείτε». Τις 13 επόμενες ημέρες ο Όσιος έκανε υπομονή σε φρικτούς πόνους. Ήταν σιωπηλός με γερμένο το κεφάλι προς την εικόνα της Παναγίας που είχε δίπλα του και φαινόταν να προσεύχεται. Κάποιες φορές έλεγε «Ιησού μου, Παναγία μου». Κάπου άνοιγε τα αδύναμα χέρια του και έλεγε «Γλυκιά μου, Παναγία». Τα γράμματα που του έστελναν είχε σταματήσει να τα διαβάζει. Ζητούσε μόνο τα χαρτιά με τα ονόματα και τα περνούσε ρίχνοντας μια ματιά. Κάποια μέρα είπε «Όταν βλέπω στα χέρια μου χαρτί που να γράφει καρκίνος, σταματάω. Πώς πονάω». Κοινωνούσε των αχράντων μυστηρίων στο κελί του φορώντας το ράσο του. Αδύναμος, αλλά ήρεμος και γαλήνιος. Ετοιμαζόταν για την ποθητή αναχώρηση. Στις 4 Ιουλίου πέρασαν όλες οι αδελφές από το κελί του για να πάρουν την ευχή του. Σε κάποιες που κατά καιρούς τις είχε μαλώσει ψιθύρισε ταπεινά, παρακλητικά με σβησμένη φωνή «Να με συγχωρέσεις». Αυτό ήταν και το τελευταίο του κήρυγμα, η μετάνοια και η ταπείνωση. Στις 11 Ιουλίου μνήμη της Αγίας Εφημίας, Όσιος κοινώνησε για τελευταία φορά. Με πολύ κόπο γονάτισε επάνω στο κρεβάτι, έκανε το σταυρό του και με τρεμάμενα χείλη είπε «Μνήσθητη μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Έπειτα οι αδελφές του έφεραν την εικόνα της Αγίας Εφημίας και τον δίσκο με το κόλυβό της. Άκρης δακτύλης πήρε δύο κόκκους ως ευλογία και ασπάστηκε την εικόνα της Αγίας. Βλέποντας ότι δεν ήταν στολισμένη παρατήρησε «Ούτε ένα λουλούδι δεν τις βάλατε». Κατά το μεσημέρι ήρθε στο ησυχαστήριο ο Αρχιεπίσκοπος Ινέου Δαμιανός. Και ο γέροντας ζήτησε να του διαβάσει την ευχή ψυχοραγούντα. Ακόμη τον παρακάλεσε να τον μνημονεύει. «Να με μνημονεύεις», του είπε, «γιατί πολλοί άλλοι θα με εγκαταλείψουν, θα νομίζουν ότι δήθεν δεν έχω ανάγκη». Η τελευταία εκείνη νύχτα ήταν μαρτυρική. Ακόμη και τα πιο ισχυρά παυσίπονα δεν τον έπιαναν. «Πονάω, πονάω πολύ», έλεγε σιγανά και κοίταζε συνέχεια την εικόνα της Παναγίας. Το δεξί του χέρι σχημάτιζε κάπου-κάπου το σημείο του σταυρού, ενώ το αριστερό εκινήτο σαν να τραβούσε κομποσχήνη. Πότε-πότε άνοιγε τα χέρια του σε προσευχή. Κάποια στιγμή είπε «Μαρτύριο». Η γερόντισσα που βρισκόταν δίπλα του δεν άκουσε και τον ρώτησε τι είπε. Το επανέλαβε 3 φορές. Κάθιδρος ασθμένων και δακρυρωών έτρεχε το τελευταίο στάδιο για να φτάσει στο τέρμα και να λάβει τον της νίκης Στέφανον. Ο αγγελικός επί της γης πολιτευσάμενος έσπευδε δια μαρτυρίου να πετάξει προς τα ουράνια σκηνώματα. Στις 9.30 ώρα το πρωί όλες οι αδελφές πέρασαν να πάρουν για τελευταία φορά την ευχή του. Ήταν προσιλωμένος στην εικόνα της Παναγίας και δεν μιλούσε. Ο πόνος ήταν ζωγραφισμένος στο πρόσωπό του. Ανέπνεε με πολλή δυσκολία ενώ η πίεσή του σιγά σιγά έπεφτε. Όλα έδειχναν ότι έφτανε το τέλος. Ο αναστημένος πνευματικά πατήρ Παΐσιος βρισκόταν στο κατόφλι προς την αιώνια μακαριότητα. Σε μια στιγμή ο Όσιος πήρε 3 σύντομες εισπνοές και έσβησε όπως σβήνει το καντιλάκι όταν τελειώνει το λάδι του. Έγειρε ήσυχα το κεφάλι του στο πλάι, ενώ η αγιασμένη του ψυχή είχε πετάξει στην αληθινή πατρίδα του, τον ουρανό. Ήταν 11 η ώρα το πρωί, της 12ης Ιουλίου του 1994.
Οι αδελφές του φόρεσαν το σχήμα, το ράσο και το κουκούλι. Κατά τα άλλα ήταν τακτοποιημένος, από μόνος του. Τον έβαλαν σε ένα απλό νεκροκρέβατο και τον μετέφεραν στο παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων. Γύρω του εναπέθεσαν λίγα μόνο λουλούδια, βασιλικούς και τριαντάφυλλα. Τα χέρια του, σαν να ήταν ζωντανά, κρατούσαν με ευλάβεια το σταυρό. Η μορφή του ήταν ειρηνική, φωτεινή, οσιακή. Είχε ηλαρότητα, σκορπούσε χάρη. Το απόγευμα το ησυχαστήριο άνοιξε για τους προσκυνητές, αλλά οι αδελφές δεν ανακοίνωσαν την κίνηση του γέροντα σε κανέναν. Αυτήν την εντολή είχε δώσει ο ίδιος. Η γερόντισσα κάλεσε τον εφημέριο του ησυχαστηρίου, τον πατέρα Νικόλαου, και του είπε ότι η επιθυμία του πατρός Παϊσίου ήταν να τελέσει μόνον εκείνου στην εξόδιο ακολουθία. Το δέχθηκε με φόβο και χαρά. Φόβο διότι αισθανόταν ανάξιος να κυδεύσει έναν Άγιο, χαρά για την μεγάλη ευλογία που του χάριζε ο Θεός. Στις 11 η ώρα το βράδυ άρχισε η αγρυπνία στο παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων. Μετά τη Θεία Λειτουργία εψάλλει η εξόδιος ακολουθία. Οι αδελφές έψαλαν τα νεκρόσιμα τροπάρια, νιώθοντας τον γέροντα να είναι ακόμη ζωντανός δίπλα τους. Πριν από έναν μήνα είπε, αστειευόμενος, «Εγώ θα ψάλω την νεκρόσιμη ακολουθία. Έψαλε πράγματι εν εκκλησία ουσίων. Όλος ο πόνος της προηγούμενης νύχτας είχε δώσει τη θέση του στην αναστάσιμη χαρά. Στο μικρό παρεκκλήσι με το λιγοστό φως η ατμόσφαιρα ήταν σταυροαναστάσιμη. Ήταν στιγμές αποχωρισμού, αλλά η θλίψη μεταβαλόταν σε χαρά λόγω της βεβαιότητος ότι όσιος τώρα πια θα βρισκόταν δίπλα στον καθένα που θα ζητούσε τις πρεσβείες του. Η εκφορά του ιερού σκηνώματος έγινε μέσα σε απόλυτο σκοτάδι. Το μόνο φως ερχόταν από έναν φανό που προπορευόταν της νεκρικής πομπής και από δύο ταπεινά φαναράκια που συνόδευαν τον γέροντα. Έτσι θέλησε να κυδευθεί. Σ' όλη του τη ζωή ήθελε να κρύβεται. Πλούτος του ήταν η προσωπική του αφάνεια. Αυτό είχε φροντίσει να γίνει και στην κοίμησή του με το να μην ανακοινωθεί πριν περάσουν τρεις ημέρες. Η σεβάσμια απλότητα της μυστικής εκφοράς έκανε περισσότερο αισθητή την λαμπρή και ένδοξη και πολυάριθμη παρουσία της Άνω Εκκλησίας. Ο γέροντας προχωρούσε μέσα στο σκοτάδι ακίνητος και συγχρόνως πορευόμενος στην μακαρία οδό και λαμπρός προϋπαντούμενος από τους χορούς των δικαίων. Η πομπή οδηγήθηκε στον τόπο που είχε ετοιμαστεί ο τάφος του, πίσω από το ιερό του ναού του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος ύστερα από 20 χρόνια επρόκειτο να γίνει και δικός του ναός. Με ένα κεράκι διαβάστηκαν όσα προβλέπονται κατά τον ενταφιασμό, έγινε το καθορισμένο κομποσχήνι και ο ιερέας είπε «Χριστός Ανέστη».

αγκαλιάζοντας και πάλι ένα βιβλίο, εικόνισμα με απέραντη χάρη σε κάθε του σελίδα να αναδύεται. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, η έκδοση. Λίγο πριν το τέλος θα πάμε να διαβάσουμε κάτι βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την δική μας ταλέπορη ψυχή και το βιβλίο «Πόσα χωράνε σε ένα μήν» από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας, όλα πιο καθαρά μπροστά μου. Την ομίχλη του ο Άθωνας την στολίζεται μονάχος και εκείνη δεν παραπονιέται. Στην κορυφή της μεταμόρφωσης προτιμά να παραμένει σαν άλλος μετανοημένος μαθητής. «Καλόν ημάσες τι όδε είναι». Βήματα παράλλαχτα μετρημένα τώρα στο μονοπάτι του ουρανού. Πατήματα στο χώμα, σκαμμένοι οδοδείκτες για το κελί του Αγίου. Η γη κρατά στο φορεμά της, μονάχα όσα με φιλότιμο πόνο και πίστη χαράχτηκαν απάνω της. Για τα άλλα βρίσκει χώμα ξερικό και τα παλήφη στη στιγμή. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. «Κύριε Ιησού Χριστέ», ελέησόν με. Δεν λοξοδρομούν οι ψυχές όταν ελπίζουν. Προσμένει όσιος κεραστής με γλύκα και δροσιά να τις φιλέψει. Φτάνω ξανά στην αυλή της Παναγούδας. Οι αισθήσεις ακονισμένες ψάχνουν για κύρατες πλευρές του Δεσπότη Χριστού να τον ψηλαφίσουν. Οι μνήμες ερημίτικα πουλιά ταξιδευτές, σαν τον Όλετ, τον φτερωτό προσκυνητή που άφοβα ακόμα τρώει και πίνει από τη χούφτα του Αγίου. Θαύματα και θαυμάσια, ίχνη του γέροντα τόσα χρόνια μετά, σαν να μην κύλησε ποτέ ο χρόνος. Όλα όπως τα άφησε, όλα όπως τα ευλόγησε, όλα όπως τα οικονομεί. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. «Κύριε Ιησού Χριστέ», ελέησόν με. Τώρα στην αγιόκαρπη γη τυπώνονται ίχνη από γόνατα, μυριαρίθμητα ζευγάρια γόνατα που στέκουν στη μεγάλη σειρά της ευγνωμοσύνης, καρτερώντας με υπομονή και δάκρυα. Λίγο-λίγο να φτάσει η ώρα που θα τον συναντήσουν, μετανίζοντας εκεί στον τάφο του. Στο μέρος της καρδιάς του που εκείνος έλεγε πως είναι πολύ μικρή για να χωρέσει την απέραντη αγάπη του Κυρίου. Κι όμως αυτήν την καρδιά την πλάτινε τόσο ο Χριστός που πάνω της ανάπαυσε και λύτρωσε έναν παράδεισο ψυχές. Ζήλεψαν τώρα τα χείλη, τα ευλογημένα γόνατα. Πόθησαν κι αυτά να συναντηθούν με το ευωδιαστό χώμα στο ταπεινό του κυβούρι, στη σκιά του παρθένου μαθητή, στου θεολόγου το μοναστηράκι. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. «Κύριε Ιησού Χριστέ», ελέησόν με. Ξανά στην ταπεινή καλύβη του γέροντα. Παραμονές της Αγίας Εφημίας μαζί κάνουν στρωτές μπροστά στη χάρτινη εικονίτσα της Αγίας Τριάδας, όπως εκείνο το πρωινό μετά την ενάτη στο κελί, στον Τίμιο Σταυρό ήταν τότε. Κι ύστερα ξανακάθονται, εκείνοι στο σκαμνί και αυτό στο μπαουλάκι του, να μιλήσουν για τα φρικτά μαρτυριά της και το αντιδόξασμα του ουρανού. Δε σταματά του θέρους η καμπάνα να διαλαλεί την Αγία Μνήμη. Δε σταματά το συναξάρι να αφήνει χώρο για νέους αθλητές, για νέες παρηγορίες, νέους στρατιώτες παρακλήτους. Γεμάτος από κορυφές και ψηλώματα λιόχαρα ο Ιούλης. Στις 11 η Αγία Εφημούλα. Μια μέρα ύστερα ο ασκητής της Παναγούδας, του Θεού ο ασυρματιστής, ένσαρκος άγγελος κι αυτός σαν τον θεσβήτη. Χωρίς πύρινο άρμα όμως, στο δρομολόι του ουρανού, Παναγούδα σου ρωτεί. Με μάτια ασφαλιστά και στα χείλη η ευχή του Ιησού διαπρεσβειών του. Τόσο βαστάει τούτη η διαδρομή.

Στις παρυφές της μνήμης του, ένα διμερές αφιέρωμα στο πρώτο μέρος οικειωμένη του καρδιά για το σύμπαντα κόσμο αναλωνόταν ολόκληρος, δεν κρατούσε το ελάχιστο για τον εαυτό του. Με μια καρδιά φλεγωμένη από θυσιαστική αγάπη, όλο και όλα για τους άλλους. Στο σημερινό δεύτερο μέρος, τα χριστιανά, τα χαριτωμένα, τα χριστοχαρούμενα, παράξενα για τους πολλούς του κόσμου, τέλη του Αγίου Παϊσίου, να γνωρίζεις ότι φεύγεις και να είσαι γεμάτος από χαρά. Αυτή την αλλιώτικη χαρά, την πονεμένη, την ουράνια, που διαλύει ό,τι γεννά απελπισία και ομίχλη και σκοτάδι. Και όλα αυτά συντροφιά με τους ήχους μιας φυσαρμόνικας να δοξολογεί τον Θεό.

της εν Θεού αγάπης το πυρ δεξάμενος, υπερβαλούσι ασκήσει εδόθης όλους Θεού, και παράκλησης πολλών ανθρώπων γέγονας, λόγης θείης νουθετών, προσευχές θαυματουργών, αγγελικός επί της γης πολιτευσάμενος, και δι' αγάπης λάμψας όσοι επαΐσιε, μοναζόντων μέγα στήριγμα ανεδείχθης, των πιστών χειραγωγός προς βίων Άγιων, οικουμένης δε εντρίφημα γλυκύτατον, χέρις ησυχίας ο εραστής και της ευσπλαχνίας του Κυρίου ο μιμητής, θείας γάρ αγάπης πληρούμενος εδόθης, Θεό και της ανθρώπης, Πάτερ Παΐσιε.

Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου και του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Λέγεται ότι ένας άνθρωπος πρέπει κάθε μέρα να βλέπει μια ωραία εικόνα, να διαβάζει ένα ωραίο ποίημα και να ακούει ένα πολύ ωραίο τραγούδι για να μην χάνει την αίσθηση του καλού. Και εμείς σήμερα έχουμε έρθει στα χωριά τα δικά σας, Ξηδάς και Ασκή, για να χορτάσουμε τόσο τη μουσική όσο και τις εικόνες των χωριών σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί. Τα βιώματα, από τι εικόνες είστε χορτάτη.

0: οικία πολλές εικόνες από το χωριό, αλλά παρόλα αυτά ξύπνησε μέσα μου αυτή η περιέργεια, ας πούμε, να γυρίσω. Δηλαδή, ενώ δεν μεγάλωσα παρά μόνο έτσι τα καλοκαίρια, όπως όλα τα παιδιά, στους παππούδες, δεν αναθράφηκα, όπως λέμε, στο χωριό, αλλά στην πόλη, παρόλα αυτά έχω συνεχώς τη λαχτάρα να γυρίζω σε αυτό και να μαζεύω αυτό που πολύ όμορφα είπες, εικόνες, μυρωδιές, ήχους, πρόσωπα, στιγμές, όλα αυτά μαζί. Οπότε είμαι ήδη αρκετά γεμάτος από τέτοιες εικόνες, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα πολλαπλασιαστούν στο μέλλον και θα είμαι όλο και πιο χορτάτος από αυτές.
1: Και ακόμα και αν δεν ζούμε πολλές στιγμές στο χωριό, μεγάλη σημασία έχει οι άνθρωποι που είναι ο οικογενειακός θησαυρός και όλα αυτά που βιώνεις κοντά τους. Γι' αυτό τώρα θα έρθω στον παππού και τη γιαγιά. Για πες μας, Γρηγόρη.
2: Ναι, λοιπόν, ο παππούς ο Θανάσης, λοιπόν, είναι από τους Ασκούς και η γιαγιά η Όλγα είναι από τον Ξηδά. Ο παππούς τώρα είναι παπάς, ο παπά Θανάσης. Έτσι.
1: Και όσον αφορά τον προπάπου.
2: Ο προπάπους τώρα ήταν ο πατέρας του παππού του Θανάση, ο οποίος ήταν λιράρης, αλλά επαγγελματίας λιράρης. Ζούσε στους Ασκούς, αλλά τον καλούσαν σε όλη την παιδιάδα, πήγαινε στο Λασίθι πάνω, τον καλούσαν να παίξει. Και από αυτά που έχουμε ακούσει από τον πατέρα μας και τον παππού μας, είναι ότι έφευγε, έπαιρνε λέει το γάδαρο και έφευγε στην πεδιάδα και γυρνούσε στα γλέντια και γυρνούσε μετά από κάποιες εβδομάδες ο γάιδαρος φορτωμένος με πατάτες, φρούτα κλπ. Και αυτή ήταν και η πληρωμή του ως επαγγελματίας λιράρης. Έτσι.
0: Εγώ βέβαια να πω και να συμπληρώσω σε αυτά που υπόθηκαν ότι ο προπαππούς ο Μανώλης τώρα που λέμε έζησε και έδρασε σε μια περίοδο που δεν υπήρχε η πληθώρα όπως υπάρχει σήμερα. Οπότε αυτό, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό για το πώς κατάφερε ένας άνθρωπος με όπλο μόνο τη λύρα του, ας πούμε, και την παράδοση που είχε στα αυτιά του να ζήσει μια οικογένεια ολόκληρη, να κάνει παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα κλπ.

στα χωριά μας πρωτοπαίξαμε ουσιαστικά μπροστά σε κόσμο. Σε μικρή ηλικία, στο γλέντι του χωριού, με την παρένεση των χωριανών, να είναι καλά, ήταν το πρώτο βήμα που μας δόθηκε. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, εντάξει, εμείς έχουμε ακούσματα, εννοείται, από ανθρώπους, όχι απαραίτητα παιδιαδίτες, γιατί στα γλέντια του χωριού ερχόντουσαν καλλιτέχνες από όλη την Κρήτη. Από το Λασίθι μέχρι την Κίσαμο. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπα πριν. Και πάλι σας ευχαριστούμε.

0: καλώς τα παιδιά!
1: Καλώς ορίσατε, παιδιά! Καλώς ορίσατε!
2: Καλώς ορίσατε! Καλώς ορίσατε! Καλώς ορίσατε! Καλώς ορίσατε! Καλώς ορίσατε! Καλώς ορίσατε! Καλώς ορίσατε!

0: γιατί εσείς όλοι οι παλιοί έχετε μία δεύτερη πένα. Στην τσέπη συνήθως εδώ, στην πλευρά της καρδιάς.
1: Κοίταξε να δεις, στα παλιότερα χρόνια δεν υπήρχαν μηχανήματα όπως είναι σήμερα. Και έπρεπε να έχεις μια πένα σκληρή, δυνατή, να παίξει, να ακούγεται ας πούμε. Σήμερα με τα μέσα που υπάρχουν, καταλαβαίνεις ότι ό,τι μπαίνει και να πιάσεις μια αυτή, ακούς τα πάντα. Mm. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Και πείτε μου και την παλιά πένια, τη διαφορά που έχει ένας παλιός λαουτής.
1: Οι παλιοί λαουτιέρες έχουν στυλ, ας πούμε, Μαρκογιάννη. Που παίζει, ας πούμε, και ίδια που είσαι 10 λαούτα μέσα. Ήταν φοβερός. Πιάσε το, ας πούμε. Γιατί είπα, δυνατά, ας πούμε, εντάξει.
0: Και ποια ήταν η δική σας αφόρμη για να πιάσετε το λαούτο?
1: Κοίταξε, ο πατέρας μου έπαιζε μαντολίνο. Στην κατοχή μέσα μπορεί πολλοί να πεινάσανε, εμείς δεν πεινάσανε. Διότι πήγαινε στα γλέντια, μαντολίνο σέτου και παίζανε, ας πούμε, με ένα χωριανό δοχάμο. Και τα χρόνια εκείνα κυρία, το σεβάζαν τα χρήματα, το σταβάζαν μέσα στο μαντολίνο. Λοιπόν, ήρθε μια φορά ο πατέρας μου και το βάστανε έτσι το μαντολίνο για να μην φύγουν από κάτω να ξεκαπακώσει, ας πούμε. Και το ζιέστη ήταν 3 σοκάδες. Κέρματα μέσα. Κέρματα βάζαν τότε. Θέλω να σου πω ότι δηλαδή, η κατοχή τότε στα χρόνια εκείνα έτσι. Από εκεί ξεκίνησα. Αυτό βέβαια δεν παίζε μουσική. Έτσι, απλά παίζαμε όπως και εγώ τώρα. Ούτε να μάθουμε νότες, ούτε τίποτα. Και έτσι ξεκίνησαμε, ας πούμε. Βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος και με έπαιρνε και πηγαίνει στα γλέντια. Εγώ πήγαινα, ας πούμε, για να μάθω, ας πούμε. Να βγω στο πάλκο, τέλος πάντων, που λένε σήμερα, ας πούμε. Αλλά δεν υπήρχαν τότε πάλκα. Εμείς παίζαμε κάτω και χορεύαμε γύρω-γύρω, ας πούμε. Mm. Τρώγαμε σκόνες, τρώγαμε και χάμα, τα πάντα. Λοιπόν, από εκεί ξεκίνησα να πούμε και σιγά-σιγά.
0: Για να μου συστήσετε την παρέα σας, την οποία την έχω.
1: Ναι, αυτή είναι τα τελευταία παιδιά που. Αυτό είναι ο Μπελιβάνης, παίζει κιθάρα. Αυτό είναι ο Πετρουγάτης, παίζει λίρα, λέει στην κόρτη με δικό του. Και εγώ είμαι ο Αποστολάκης, παίζαμε όλα τα τελευταία χρόνια, παίζαμε αυτό το παιδί. Τι κάσο τάξει ο Γιώργος, ο Χάμου.
0: Και όλοι παρέα είναι εδώ από την περιοχή.
1: Ναι, ο Μπελιβάνης είναι από το Ηράκλειο. Ο Πετρουγάτης είναι από εδώ από τους Αποστόλους.
0: Ναι. Να μιλήσουμε λίγο και για τους άρχοντες της μουσικής εδώ της περιοχής, της δικής σας.
1: Βεβαίως. Εδώ υπήρξε ένας, τον λέγανε Χρόνι. Παίζει με τον πατέρα μου. Και παίζει μαντολίνο ο πατέρας μου και ο άλλος παίζανε στα γλέντια, ας πούμε. Υπήρχαν και άλλοι βέβαια. Και αυτοί με βιολί και μαντολίνο. Αυτό ήταν δηλαδή στο χωριά μας τα χρόνια εκείνα δεν υπήρχε λιέρα, ούτε την ξέραμε καθόλου. Κατάλαβες.
0: Ένας άλλος καλλιτέχνης, πολύ αγαπημένος, που έπαιζε βιολί και που έπαιζε πολύ ωραία ευρωπαϊκά. Δηλαδή, νομίζω ότι αν τον άκουγες, δεν είχες την αίσθηση ότι ήταν κριτικός καλλιτέχνης, ήταν ο Ηρακλής.
1: Φυσικά, εγώ τον Ηρακλή ήταν η πρώτη φορά. Τον είχα γνωρίσει πάρα πολύ. Εδώ στο χωριό μου είχε έρθει πολλές φορές. Κοίταξε, δεις, όπως τον άκουγα τότε, έλεγα τι πράγμα είναι αυτό. Ποιος είναι, δηλαδή, είχε ένα βλέμμα, ένα γλυκό βλέμμα. Είχε μία χάρη, ας πούμε. Τραγουδούσε μαντινάδες και ο κόσμος στο Καστέλι, κυρίως στο Καστέλι, τον καθλούσαν Καστελιανοί όλοι και τον είχαν τσίπεζε και στεκαν γύρω γύρω και καθόταν τον ακούνε και του πετούσαν μόνο λεφτά και του λένε παίζε. Ναι. Είχε αυτό το χάρισμα ότι σε κοίταζε, είχε ένα βλέμμα που σε σκλάβωνε.
0: Και για τον Ηρακλή το Σταυρουλάκη νομίζω ότι είχε μιλήσει και Μουντάκης.
1: Ναι. Ναι, βεβαίως.
0: Για τη δεξιοτεχνία του και το παίξιμο του. Και ξέρετε τι άλλο θέλω να μου πείτε. Πώς ζήσατε εσείς τον παππού του Γρηγόρη και του Θάνου, από τους Ασκούς?
1: Κοίταξε, εμείς έχουμε μια συγγένεια. Και επειδή εγώ τα χρόνια εκείνα πήγαινα και έπαιζα στο χωριό, σε αυτό το χωριό με τους Ασκούς, είχαμε γνωριστεί. Γιατί ο πατέρας μου έπαιζε με τον παππού του. Πολλές φορές τον είπε, επειδή παίζε μαντολίνο ο πατέρας μου, πάσω και πήγαινε στο χωριό και παίζανε. Και είχαμε γνωριμία, ας πούμε. Κι άμα ήθελα πάω, να με πάρει στο σπίτι και καμιά φορά πιάνει το λιωράκι, παιδιά, τι κάνουμε αυτό, ας πούμε. Και πηγαίνουμε, ας πούμε, γιατί γινόταν τα γλέδια.
0: Θέλω λίγο να ρωτήσω και το Θάνο με τον Γρηγόρη. Πόσο σημαντικό για σας είναι να έρχεστε σε επαφή, καλά το είπες Γρηγόρη και μέσα από τη μαντινάδα σου ότι ακολουθείς το ζάλο των παλιών, αλλά πόσο σημαντικό είναι και τι παίρνετε εσείς από άτομα που έχουν ζήσει σε άλλες εποχές και άλλες καταστάσεις και ακούτε άλλες ιστορίες και γνωρίζετε τη μουσική τους?
2: Για μας είναι πρότυπα, είναι καθοδηγητές, είναι αυτοί που μας ανοίξαν το δρόμο και κολληθούμε στο κατόπι τους, ας πούμε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη γενιά εκείνη, σε εμάς, στην επόμενη και πάει λέγοντας.
0: Γρηγόρη.
3: Εγώ για να το πω μια λέξη θα πω ότι είναι η πηξίδα μας. Αυτό.
1: Κοιτάξτε, θα δείτε. Εμείς ζήσαμε κακές εποχές. Γιατί δεν υπήρχαν ούτε τα μέσα να πάμε στα χωριά που πηγαίναμε μετά. Γιατί εγώ μετά πήγα στο Ηράκλειο και έπαιζα με το Μανιαδί 15 χρόνια. Είχαμε γράψει δίσκο και τη βραδιά που πήγαμε να το γράψουμε το δίσκο, έναν αέρα πνιγούμε στη Φαλκονέρα. Τη βραδιά που πνίγει το Ηράκλειο. Είμαστε στο Μήνος μέσα εμείς και βρεθήκαμε απάνω όλη μέρα. Και πήγαμε την άλλη μέρα και γράψαμε στην Έρσεα Βίκτορ, γράψαν τότε στο δίσκο και κυκλοφόρησε 4 μέρες προτού γίνει η δικτατορία. Και ό,τι είχε κυκλοφορήσει, τα σταματήσαν όλα. Υπάρχει ο δίσκος και έχω γράψει κι άλλους μαζί δηλαδή με τον αυτό. Μετά πιάσαμε το Χειμωνάκι, ένα άλλο παιδί και πέσαμε μαζί αυτό. Μετά πιάσαμε το συγκρότημα αυτό. Και τελευταία με τον Αποστολάκη, ας πούμε, που είναι τσεκοριζάνη και το γάμο. Και έχουμε γράψει και έχουμε κάνει πάρα πολλά γλέδια. Γλέδια κάθε μέρα. Εγώ βρίσκα τα γλέδια και έκανα και εμπόριο. Είχα ένα αυτοκίνητο και πουλούσα ρούχα, ας πούμε, ένα Μερσεντές μεγάλο και πήγαινε στα χωριά. Και η μια δουλειά, ας πούμε, με την άλλη, αφού με ξέραν στα χωριά, πήγαινα και με καλούσαν και στα σιγά μου. Παίρνανε φρουτιά, ας πούμε, διάφορα τέτοια, ας πούμε, και με καλούσαν και στο γάμο και πες, ας πούμε. Και είχαμε δουλειά συνέχεια. Δηλαδή, καλή να πληρώνει τότε να μην είσαι γλέντια, εμείς πήγαμε γλέντια. Πολλά γλέντια. Λοιπόν, ένα πράγμα θα σου πω. Τα χρόνια εκείνα, ποτέ δεν είχαμε Σαββατοκύριακο, Πάσχα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, τίποτα. Η γυναίκα μου ήταν με 4 παιδιά, 4 γέρους, στο λιμόνι το χάμου. Και εγώ ήμουν στα γλέδια. Ναι. Κατάλαβες.
0: Και πώς έγινε να έχει ζαχαρένια ζωή μαζί σου,
1: τι να κάνει,
0: κυρία Ζαχαρούλα.
1: Τι να κάνει. Μπορούσα να κάνει κι αλλιώς. 4 παιδιά, να μεγαλώνεις, ας πούμε, είναι μεγάλη ιστορία. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά μου, και οι γέροι. Και γέροι, άλλοι γκρινιάζαν, άλλοι καταλαβαίνεις τώρα, δεν γίνεται τα χρόνια εκείνα, ας πούμε.
0: Άλλες γυναίκες.
1: Πάντως περάσαμε πάρα πολύ καλά, δεν έχω κανένα παράπονο. Είμαι ευτυχισμένος, έχω μια πολύ καλή οικογένεια.
0: Και να τη χαίρεστε την οικογένεια.
1: Ας καλά,
0: πάμε σε ένα σκοπό.

0: Επόκαμε.
1: Δώστε καλά στη
0: Γιάννη. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, παιδιά. Πάντα να είστε καλά, πάντα τέτοιες δουλειές να κάνετε. Είναι πολύ καλό αυτό να ενδεικνύονται καινούργια παιδιά, ας πούμε, να βγαίνουν στο... Εμείς τελειώσαμε, τώρα δεν έχουμε
2: κανένα. Και το ωραίο είναι να βλέπεις τη χημεία νέων κεφαλιών.

βλέποντας και εγώ τον πατέρα μας να παίζει λίρα, θέλησα να μάθω κι εγώ.

0: είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνούμε τις ρίζες μας και που έχουμε, τι έχουμε ως σημείο αναφοράς.
1: Το

0: ακαδημικός ο ένας, φιλόλογος ο άλλος. Και θέλω να μου πείτε πώς ήρθατε στο μουσικό μονοπάτι, πότε ξεκίνησε η βυζαντινή μουσική, πότε ξεκίνησε η εκπαίδευση, η μουσική και τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το μέτωπο.
1: Από πολύ μικρή είχαμε ένα δάσκαλο στο σπίτι, ο οποίος δάσκαλος και ο ίδιος ποτέ δεν είχε ταβάνι στη δική του εξέλιξη, άρα η δική του βελτίωση στο σπίτι, η δική του δουλειά στο σπίτι λειτουργούσε ως άκουσμα για μας. Τα ακούσματα γίνανε μετά δική μας μελέτη και πήγε λέγοντας. Οδείο μετά, εξετάσεις, πτυχία, ιστορίες.
0: Όλα ξεκίνησαν με δική σας θέληση ή ο πατέρας σας, ας πούμε, είχατε αυτό το μικρόβιο μόνοι σας.
1: Εγώ θα πω για μένα προσωπικά ότι ήταν καθαρά παιδική, ας πούμε, καλλιτεχνική ανησυχία. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι έχοντας, ας πούμε, όπως είπα, ένα δάσκαλο στο σπίτι, ο οποίος για όλα τα παιδιά, κακά τα ψέματα, ο πατέρας λειτουργεί σαν ήρωας, έτσι. Άρα, έχοντας λοιπόν αυτόν τον ήρωα στα μάτια μου στο σπίτι, ήθελα να κάνω ό,τι κάνει. Άρα, πιάνοντας εκείνο τη λύρα, γιατί παίζει και λύρα ο πατέρας μας. Πιάνοντας εκείνο τη λύρα, ας πούμε, έπιανα εγώ και κουπανούσα ένα μαντολινάκι εκεί να κάνω πως παίζω μαζί του, ας πούμε. Δεν έπαιζα προφανώς, φασαρία έκανα μόνο. Καλά, και τώρα φασαρία μπορεί να κάνω, εν πάση περιπτώσει. Έπιανα να παίξω μαζί του. Μετά, ας πούμε, άνοιγε το βιβλίο με τα μουσικά και έβλεπα εγώ αυτά τα καλλικατσουνάκια, έτσι τα έβλεπα τότε, σαν καλλικατσουνάκια. Και έκανα εγώ πως διάβαζα, ας πούμε. Και πήγε λέγοντας. Αντίστοιχα, ως ηρωίδα λειτουργήσε και η μάνα μου, έτσι. Και εντάξει, πήρα και από αυτήν, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, αρχαία, και δώστο από εδώ, και δώστο από εκεί, και δώστο έκθεση.
0: Το επάγγελμα της μαμάς, βέβαια, να πούμε ότι έχεις ακολουθήσει.
1: Ναι, εσύ. Ναι, πήρα και από τους δυο. Πήρα και από τους δυο. Αλλά είναι αυτό που είπα και πριν. Δηλαδή, παιδικοί ήρωες που σιγά-σιγά εξελίσσονται σε σταδιοδρομία δική μου, ας πούμε. Κάπως έτσι.
0: Εσύ το λαό το πότε το έπιασες?
1: Το λαό το άρχισα να το πιάσω, γιατί ξεκίνησα με κλασική παιδεία. Ξεκίνησα με βιολοντσέλο. Και ώρα του καλεί ο δάσκαλός μου, Ουκρανός, βιρτουόζος του οργάνου, ο Βιτάλιο Μάλτσεβ, με έβαλε έτσι στη μουσική, πεντάγραμμο, κλειδί του φα, ούτε καν κλειδί του σολ, κλειδί του φα, και δώστου. Εν πάση περιπτώσει, έφτασα μέχρι ένα καλό επίπεδο και όταν ήμουνα στη Δευτέρα Λυκείου, για κάποιους προσωπικούς δικούς του λόγους, έφυγε να γυρίσει στην πατρίδα του. Όργανο δύσκολο, δυσέβρετο, δεν υπήρχαν δασκάλοι, δεν υπήρχαν καθηγητές, και επειδή δεν μπορούσα να μείνω χωρίς μουσική, έπρεπε κάπου να το ρίξω. Ωστόσο, ήμουνα το παιδάκι το δακτυλοδεικτούμενο στο σχολείο που με το Walkman άκουγε σκορδαλό. Και συνδυάστηκε κάπως έτσι, δηλαδή βιώματα από τη μια, όπως είπαμε. Δεν είχα πιάσει λαούτο, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, μπορεί να κοπάναγα ένα μαντολινάκι, αλλά λαούτο δεν είχα πιάσει ποτέ. Από εδώ, από εκεί λοιπόν συνδυαστήκαν όλα αυτά, ζυμωθήκανε, έγινε όλη αυτή η φυσική ροή των πραγμάτων και φτάσαμε στο να πάρω ένα λαούτο και να ξεκινήσω να παίζω για να καλύψω το... το κενό που μου άφησε, ας πούμε, η φυγή του τότε δασκάλου.
2: Νομίζω ήταν μονόδρομος το να επιλέξω το δρόμο της μουσικής. Κάπου λοιπόν στην πρώτη δημοτικού με Δευτέρα, κάπου εκεί ανάμεσα, βλέποντας κι εγώ τον πατέρα μας να παίζει λύρα, θέλησα να μάθω κι εγώ. Μετά από πολλές λοιπόν προσπάθειες, γιατί ήμουν πολύ μικρός τότε και είναι μια πολύ μικρή ηλικία ώστε να μάθεις να παίζεις κάποιο όργανο. Με έπιασε ο πατέρας μας και μου έδειξε το πρώτο το κομμάτι, ας πούμε, την Ξαστεριά, θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά. Από εκεί λοιπόν άρχισα να έχω την πρώτη επαφή με τη λύρα. Σε κάποια φάση ψυχράθηκε αυτή η τρέλα που είχα με το όργανο. Εντάξει, αργότερα όμως μου ξαναβγήκε. Κάπου στο γυμνάσιο θυμάμαι και μέχρι και τώρα προσπαθώ όσο μπορώ να παίζω, να βελτιώνομαι, να μελετάω.

0: Ο Σταυρουλάκης, ο μεγάλος βιολάτορας, είχε πει ότι όπως η μέλισσα πάει από λουλούδι σε λουλούδι, έτσι και αυτός πήγαινε από καλλιτέχνη σε καλλιτέχνη, κρατούσε την τέχνη και τη γνώση του και μετά ακούραστος δούλευε για ένα σκοπό. Έτσι λοιπόν πρέπει και έτσι κάνετε κι εσείς. Υπάρχει μελέτη από καλλιτέχνη σε καλλιτέχνη και μετά διαμορφώνεται το δικό σας ύφος. Πώς λειτουργείτε?
1: Καταρχήν θεωρώ χρέος του κάθε μουσικού ή οποιοδήποτε τέλος πάντων ασχολείται με τη μουσική να μελετάει. Και η μελέτη πάνω στη μουσική σημαίνει να... τα ακούσματα. Να έχουμε ακούσματα αρκετά από διαφορετικούς τόπους, καλλιτέχνες και γενικότερα. Τώρα... το επόμενο στάδιο μετά τη μελέτη είναι το φιλτράρισμα. Να επιλέξεις αυτό που θα εκφράσεις ένα πιο καλά. Mm-hmm. Εντάξει, πιστεύω ότι πλέον το μόνο εύκολο είναι να μελετήσεις και να ακούσεις. Δηλαδή, με το ίντερνετ, με όλη την τεχνολογία, είναι το μόνο εύκολο να ακούσεις. Το δύσκολο είναι πώς θα φιλτράρεις και πώς θα προσαρμόσεις αυτά που άκουσες στο δικό σου στυλ. Αλλά γενικότερα πιστεύω ότι όσο πιο πολύ ακούς και όσο πιο πολλούς καλλιτέχνες ακούς, όλο και κάτι έχεις να πάρεις.

0: Και όταν έχεις τις γνώσεις της βυζαντινής μουσικής, εκφράζεται διαφορετικά το ύφος της κρητικής παραδοσιακής μουσικής?
1: Κατά τη δική μου άποψη, σίγουρα ναι. Ιδιαίτερα για όσους γνωρίζουν βυζαντινή και ευρωπαϊκή μουσική, γνωρίζουν καλά ότι η βυζαντινή μουσική έχει κάποιες άλλες κλίμακες από την ευρωπαϊκή, με μικρότερα διαστήματα και περισσότερες εναλλαγές ήχων κλπ. Οπότε είναι τελείως διαφορετικό το ύφος που δίνει η βυζαντινή μουσική και τελείως διαφορετικό το ύφος της ευρωπαϊκής μουσικής. Τώρα, επειδή και η κρητική μουσική παράδοση έχει άμεση σχέση με την βυζαντινή μουσική παράδοση και με ακούσματα τέτοια, σίγουρα είναι διαφορετικό το ύφος όταν γνωρίζεις τη βυζαντινή μουσική και θεωρώ ότι μπορείς να εκφράσεις και πιο καλά τα κρητικά κομμάτια.
0: Mm-hmm. Από ό,τι γνωρίζω, έχετε το μικρόβιο της αναζήτησης. Σας αρέσει το παλίνον, εμένα εκφράζεστε σύγχρονα, όμως έχετε αυτό το μικρόβιο μέσα σας. Γνωρίζω ότι έχετε αναζητήσει παλιά αρχεία, ότι λέτε κάλαντα της ορεινής Κρήτης, κάλαντα Θεοφανίων, γαμήλια τραγούδια, αναζητήσεις πάρα πολλές και αναρωτιέμαι πώς μπορούν αυτά να μεταφραστούν ηχητικά.
2: Αυτό που σίγουρα θέλουμε να τονίσουμε και εγώ και ο Γρηγόρης, και ο Γρηγόρης και εγώ, είναι ότι